στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενέρωτους. Όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές. Στους δικούς μας λέμε ναι και στους

ναι. Στους φαντάρους λέμε ναι, και στους γύφτους λέμε ναι, στους μαλλιάδες λέμε ναι, στους ροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξάρτηση. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά. Στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και στις φάσεις λέμε ναι. Στα ουίσκια λέμε ναι, στα τσιγάρα λέμε ναι. Όχι στην ηρωίνη, όχι σ' αυτό το διάολο, όχι στην κοκαίνη,

Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις αιώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, γάμω τους ασχετούς. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, στους χαζούς. Τα τσακάλια

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

παπούτσι από τον τόπο σου, παπούτσι ελληνικό. Τη σύμβουλή μου κράτησε, θα σου βγει σε καλό. Αρχαίο πνεύμα, θάνατο, μεγάλη κλεφτουριά. Λεβέντο νιούς μου βίζαξες και σπάζεις τα δεσμά. Και από τότε μέχρι εδώ, σε αυτόν τον κόσμο τον κακό, με ματσαράγγες μου μπερδεύεις το μυαλό. Μα να το ξέρεις πως εγώ είμαι από δύσκολο χωριό, στα παραμύθια σου αυτά εγώ γελώ. Τα σίκα τα καρύδια και το γλυκό κρασί με προσανατολίζουνε σε χώρα μαγική. Μεθάει η καρδούλα μου και πιάνει το χορό, κι ο κόσμος βαλαντώνει κι εγώ παραμιλώ. Πως από τότε μέχρι εδώ, σε αυτόν τον κόσμο τον κακό, με ματσαράγγες μου μπερδεύεις το μυαλό. Μα να το ξέρεις πως εγώ είμαι από δύσκολο χωριό, στα παραμύθια.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εδώ και λίγες μέρες ξεκινάμε την εκπομπή με αυτούς τους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Της δικαιοσύνης ήλιο νοητέ, με την ελπίδα ότι κάποιοι δικαστές και ιδίως η ηγεσία θα το ακούσουν, θα τους μιλήσουν αυτοί οι στίχοι και μάλιστα έλεγα πως μέχρι να πέσει αυτό το καθεστώς και μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη δικαιοσύνη, εμείς θα παίζουμε αυτό το τραγούδι. Όχι μόνο δεν το ακούνε, φαίνεται, εκεί στην ηγεσία της δικαιοσύνης το τραγούδι, και δεν είχαμε και τέτοιες, ξέρετε, μεγάλες ιδέες, αλλά κάνουν οτιδήποτε για να χάνει ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη ο κόσμος προς την ηγεσία της δικαιοσύνης. Γιατί ξεκινάω με αυτό? Σήμερα, το λέμε από την Δευτέρα και από την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν καλεσμένη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας, και ο επικεφαλής της ΕΥΠ για το ζήτημα των υποκλοπών. Ιδίως μετά την απόφαση του κύριου Τζαβέλα να χώσει πιο βαθιά στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στη δημοσιότητα και παρά την απόφαση δικαστηρίου, παρακαλώ, όχι αρχή και γνωμοδότηση ενός ανδρός, δικαστήριο με ακροαματική διαδικασία, εισαγγελέα, έδρα. Την απόφαση λοιπόν δικαστηρίου να ρίξει 126 χρόνια φυλάκισης σε 4 ιδιώτες και να φανεί και το κενό του πορίσματος ζήσει του αντιεισαγγελέως Πεπής του Αρείου Πάγου για το ζήτημα των υποκλοπών. Καταχωνιάζει λοιπόν παρά αυτά τα στοιχεία ο κύριος Τζαβέλας, καλείται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν θα το πω ούτε αγοραία, ούτε χιδέα, ούτε στην Αργό. Τους λέει κατάμετρα, δεν θα έρθω. Δεν αισθάνεται την ανάγκη στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, από εκεί που περνάνε και οι διορισμοί, να πάει και να πει την άποψή του. Προσέξτε, μπορούσε να πάει και να πει δεν αισθάνομαι αυτά, αλλά θα στείλει ένα σημείωμα. Γιατί, κύριε Τζαβέλα, γιατί υποτιμάτε τόσο πολύ το Κοινοβούλιο, τις διαδικασίες, τις συνταγματικά προβλεπόμενες? Βεβαίως θα στείλει σήμερα ένα κατεβατό όπου θα εξηγεί, όπως και η προκάτοχος του, η κυρία Διλίνη, γιατί τα ίδια έκανε και εκείνη, ότι δεν, εγώ θα απολογούμε για την δικαστική μου. Ξέρετε κάτι, κύριε Τζαβέλα, και οι κρίνοντες κρίνονται, και δεν κρίνεστε από κάποιο λαϊκό δικαστήριο, αλλά σας καλεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να σας θέσει 1-2 ερωτήσεις. Δεν οφείλατε να πάτε και να πείτε δεν απαντώ, ή να πείτε αυτό είναι στην διακριτική μου ευχέρεια, ή αυτό. Γιατί αυτή η στάση απέναντι στο Κοινοβούλιο? Τι φοβόσαστε, κύριε Τζαβέλα, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη και να βρεθείτε σε δύσκολη θέση? Μα ένας εισαγγελέας και δύο ανώτατος δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ σε δύσκολη θέση. Έχει απαντήσεις. Έχει απαντήσεις. Γι' αυτό βρισκόσαστε εκεί, στην ανώτατη
θέση ενός εισαγγελικού λειτουργού. Αυτή η στάση απέναντι στο κοινοβούλιο και το προσβάλλει και κατ' επέκταση προσβάλλει όλους εμάς τους πολίτες, είτε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, είτε ψηφίζουν Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε οτιδήποτε. Μας προσβάλλεται, κύριε Τζαβέλα, αρνούμενος να πάτε στο ναό της δημοκρατίας, γιατί ούτως ή άλλως τις αποφάσεις η δικαιοσύνη τις εκδίδει στο όνομα του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός εκφράζεται πέραν από την ψήφο του και μέσα στο κοινοβούλιο με τους εκπροσώπους του. Εσείς τοποθετηθήκατε, κύριε Τζαβέλα, εκεί που είστε. Δεν εκλεγήκατε. Τοποθετηθήκατε. Και οφείλατε, όταν καλείστε στο κοινοβούλιο, να πάτε και εκεί, να δώσετε τη μάχη σας, να εξηγήσετε, αλλά στέλνετε μια επιστολή, την οποία λέει σήμερα θα πάει, αλλά εντωμεταξύ εχθές τα μέσα βοούσαν ότι δεν θα πάει, διότι είναι όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Εντάξει, δεν έχουμε και συνταγματικό δικαστήριο, ξέρετε, να αποφανθεί. Εξηγεί καθένας κατά το δοκούν. Εδώ ακόμα και απόλυτα συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος, παραδείγματος χάρη άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για τα ΑΕΗ, ερμηνεύεται κατά το δοκούν. Έρχεται ένας πολιτικός τραμπούκος όπως ο κύριος Πιερακάκης και λέει όχι, εγώ δίνω αυτή την εξήγηση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Από τη μια πλευρά λοιπόν έχουμε τον αντιεισαγγελέα του Αρυπάγου, τον κύριο Ζήση, να βάζει στο αρχείο μια υπόθεση με χωρίς έλεγχο ουσιαστικό, όπως προκύπτει από το δικαστήριο, ειδικά, ξέρετε, είναι μερικά θέματα, μην μπούμε σε λεπτομέρεια να αδικήσουμε την υπόθεση, όπως η ιστορία με τον Κρεοπόλη, με την κάρτα που μηνύει κιόλας από πάνω. Και έκανε το πολύ απλό ο δικηγόρος. Πήγε στην Εθνική Τράπεζα και λέει, πέστε μας αυτά που ισχυρίζεται ο κύριος, ο κάτοχος της κάρτας πιστωτικής, μέσω της οποίας πληρώθηκαν τα SMS τα μολυσμένα. Πότε την πήρε, τι λογαριασμούς έχει, πώς του παραδόθηκε κτλ. Το πολύ απλό. Απευθύνθηκε ο δικηγόρος στην Εθνική Τράπεζα και ξεγυμνώνει η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας όλο το αφήγημα. Γιατί δεν το λαμβάνει υπόψη του ο εισαγγελέας του Αρυπάγου? Γιατί αποφαίνεται ή υπάρχει μια... Δηλαδή εδώ πάμε να τρελαθούμε. Προσέξτε. Φεύγει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης από την θέση του. Για να θέλω πιο μπροστά να σας το πω, να σας δώσω την εξήγηση για να πάμε σε κάτι το οποίο είναι κραυγαλαία, ακραίο. Φεύγει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης από τη θέση του. Αντικαθίσταται, αλλάζει κυβέρνηση τα λοιπά. Έχει φύλαξη. Από την αστυνομία, ναι, έχει φύλαξη. Χειρίστηκε αρχαία απόρριτα έγγραφα. Ναι, χειρίστηκε. Φεύγει ο διοικητής της ΑΕΠ. Συμβαίνει το ίδιο. Εξακολουθεί το κράτος και το έχει φρουρά. Ναι. Γιατί είναι άνθρωποι που χειρίστηκαν απόρριτα στοιχεία. Μπορεί να τύχουν εκβιασμού, μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή τους. Και το κράτος τους φυλάει, όπως την πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους πρώην πρωθυπουργούς. Όλοι φυλάσσονται. Μην πάμε μακριά. Ο κύριος Τσίπρας έχει τη φρουρά του. Και ορθώς. Οι πρώην υπουργοί έχουν τη φρουρά τους.
τουλάχιστον για ένα διάστημα. Και έρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας

0: τυλισμένη? Τι πράγματα είναι αυτά? Είσαι καλά? Να σχολιάσω παρακάτω. Να σχολιάσω. Εάν το έλεγε Κωνσταντοπούλου, εάν το έλεγε οποιοδήποτε βουλευτής οποιοδήποτε άλλου κόμματος, εάν το έλεγε ένας πολιτευτής, τι θα γινόταν, ρε παιδιά? Αποκαλεί πρόεδρο κόμματος ξεφτυλισμένη. Εδώ λοιπόν ο πολιτικός πολιτισμός έχει πάει περίπατο. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, και δίνοντας τα διαπιστευτήριά του ακόμα μια φορά το καθεστώς Μητσοτάκη, έχουμε την ίδια ώρα το πολιτικό σκηνικό να έχει μπει σε μια φάση πια αναδιαμόρφωσης, δεν ξέρω τι να χρησιμοποιήσω, και έχω την αίσθηση ότι αυτή τη φορά δυστυχώς πολλοί, μα πάρα πολλοί, έχουν πέσει στην παγίδα που έχει στήσει ο Μητσοτάκης περί πρόωρων εκλογών. Όλοι. Ο κύριος Τσίπρας, από εκεί που έλεγε πριν από μια εβδομάδα ότι θα κάνει κόμμα το Σεπτέμβριο, ο Σεπτέμβρης είναι τώρα αργά και προχωράει την Τρίτη. Η κυρία Καρισιανού επισπεύδει και αυτή 21 του αύριο να ανακοινώσει το κόμμα της. Γενικότερα βλέπουμε μια κινητικότητα φοβερή και τρομερή. Όλοι γιατί θέλουν να προλάβουν τις εκλογές που έχει προαναγγείλει ο Μητσοτάκης, ο οποίος φαίνεται ότι κέρδισε χρόνο, δημιούργησε τέτοιες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό που θα είναι το επόμενο διάστημα οβιδιακές, και θα τολμήσω να πω ότι ενδεχομένως να είναι και απρόβλεπτες σε ορισμένες περιπτώσεις. Έτσι επιβιώνει ο Μητσοτάκης, με μια καλωστημένη τακτική, μελετημένη πάρα πολύ σοβαρά. Και μην τρέφουμε αυταπάτες. Outsider ήταν στην εκλογή της Νέας Δημοκρατίας. Γελούσαν πολλοί, ακόμα και μέσα στην Νέα Δημοκρατία, ότι θα βάλει υποψηφιότητα, θα εκλεγεί πρόεδρος. Και όχι μόνο εξελέγει, είναι πρωθυπουργός. Και πέραν των όσων συμβαίνουν στη δικαιοσύνη, έχουμε και άλλα στα εθνικά θέματα. Θα τα πούμε όμως, πρώτα δώσουμε το στίγμα και θα έρθουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εχθές είχαμε μία εξέλιξη. Από τη μία ο κύριος Φάμενος να λέει τελείωσε ο Πολάκης και από την Κεντρική Επιτροπή και από την Πολιτική Γραμματεία. Αυτό είπε χθες. Από την άλλη λίγες ώρες αργότερα να παραιτείται ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής ο κύριος Καλπάκης. Και βεβαίως να υπάρχει έντονη αγωνία για το τι γίνεται. Θα τα πούμε όλα αυτά.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, θα το κάνουμε το ζήτημα λίγο μεικτό. Θα διαβάζω τα μηνύματα και ταυτόχρονα ξέρω ότι σας ξύνεστε κι εσείς στην κλίτσα του Τσομπάνου. Λοιπόν, και ταυτόχρονα θα δίνουμε το ρεπορτάζ για τα όσα έχουν συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Γιατί υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις οι οποίες, καλοπροαίρετα το λέω και καλόπιστα, πρέπει να απαντηθούν. Με κορυφαία ότι ο κύριος Φάμελος βγήκε χθες στην ΕΡΤ, πέραν του ότι είπε τέρμα ο Πολάκης, τέρμα από την Κεντρική Επιτροπή, από το Πολιτικό Γραφείο, μετά από λίγο σκάει η παραίτηση του κύριου Καλπάκη. Θα διαβάσουμε λίγο την παραίτηση, γιατί έχει μια αξία. Και δηλώνει με την υποσημείωση ότι δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι πάω στο κόμμα Τσίπρα για να πάρω θέση. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει απάντηση είναι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει. Διότι ο κύριος Φάμελος στη χθεσινή του συνέντευξη, πολύ σημαντική αν την διαβάσεις προσεκτικά, λέει το εξής. Ότι αφού γίνουν και ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα την Πέμπτη, θα έχουμε νέα δεδομένα στο τραπέζι, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Ωστόσο, σπέβδει νωρίτερα να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, να το διαβάσω ακριβώς, έτσι, γιατί οι ημέρες είναι δύσκολες και οι εποχές δύσκολες και δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε λάθος, ούτε συγγνώμη που δεν το διάβασα κτλ. Λοιπόν, λέγει ο κύριος Φάμελος ότι, λοιπόν, αφού χαρακτηρίζει απαράδεκτη και αήθητη συμπεριφορά του κύριου Πολάκη απέναντι κατά του Προέδρου του κόμματος, μπορούσε να απαντηθεί και πολιτικά αυτό το ζήτημα, ξέρετε. Λοιπόν, λέει ότι, λοιπόν, μισό λεπτάκι για να το... λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει, λοιπόν, ένα υποψήφιο σχήμα, ένα κόμμα, μια πρόταση, ένα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό και δυναμικό. Αυτή την προσπάθεια κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιους θα μπορούσε να την κάνει? Με τη Νέα Αριστερά, με το Μέρα 25, με το ΠΑΣΟΚ κτλ. Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. Η Νέα Αριστερά λέει όχι. Τι μένει? Το κόμμα Τσίπρα. Ωραία. Κόμμα, ψηφοδέλτιο, κίνηση, δεν ξέρουμε ακόμα τι μορφή θα έχει. Ξεκαθαρίζει κάθε ώρα που περνάει το κόμμα, η κίνηση Τσίπρα, ότι εμείς δεν θέλουμε συνεργασία με κόμματα. Το ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους. Έτσι, είναι μια σταθερά. Και εδώ είναι ο Τσίπρας συνεπέστατος. Έτσι, δεν θέλω κόμματα και δεν θέλω και κάποια στελέχη. Κανείς δεν μπορεί να του προσάψει την παραμικρή κατηγορία του κυρίου Τσίπρα. Και ο κύριος Φάμελος συνεχίζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Ποιο? Με ποιους? Ο Τσίπρας λέει όχι, δεν θέλω κόμμα. Άρα πώς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Μέσα ως κόμμα, συνεργαζόμενο, ή τα στελέχη του κόμματος? Οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται είναι για να πετύχουμε κάτι το οποίο θα δώσει στον πολίτη λύση. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς από εμάς ότι μας ενδιαφέρουν λογικές καταγραφής και γραφειοκρατίας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Στην πολιτική είμαστε για να βοηθάμε την κοινωνία και τη χώρα που σήμερα έχει και πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Πολύ ωραία. Με ποιους γίνονται οι συζητήσεις? Εμείς ρωτάμε καλόπιστα και για να έχουμε και μια απάντηση στον κόσμο που ρωτάει, τον κύριο Φάμελο. Γιατί παρακάτω ο κύριος Φάμελος στην ίδια συνέντευξη λέει: απορρίπτω κάθετα την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, γιατί δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει
σελίδα και επιχειρεί να παρεύει εδώ και 1,5 χρόνο να παρεύει στο πολιτικό σκηνικό σε μια πρόταση συνεργασιών και προοπτικής. Θεωρώ απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση για περιουσιακά στοιχεία δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση, όμως η κεντρική πολιτική μας επιλογή είναι πώς θα πάμε μπροστά. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να δώσουμε ελπίδες. Δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό που λέει ο κύριος Φάμελος. Υπάρχει έστω ένας που διαφωνεί? Να το επαναλάβω. Απορρίπτω κάθετα την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, γιατί δεν υπάρχει καμιά συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ που, και τα λοιπά και τα λοιπά. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς? Όχι. Όλοι συμφωνούμε με αυτό. Πάμε ξανά στην προηγούμενη τοποθέτηση του κυρίου Φάμελου. Γιατί εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Λοιπόν, λέει ο κύριος Φάμελος λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει λοιπόν ένα υποψήφιο σχήμα, ένα κόμμα, μια πρόταση, ένα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό και δυναμικό. Τι σημαίνει αυτό? Ο κύριος Φάμελος λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Ποιο? Δεν συρρυκνώνεται, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, θα είναι σε ένα μεγάλο ελληνικό σχήμα. Ποιο σχήμα? Εκτός πια κι αν ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει άποψη, θέση και πει ναι, μπορώ να συμπεριλάβω τον ΣΥΡΙΖΑ ή να συνεργαστώ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα είναι η είδηση η τεράστια. Εδώ λοιπόν περιμένουμε τούτων δοθέντων, και προσέξτε, δεν τα διαβάζω από ακριβώς όπως έχουν δημοσιευθεί στην μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή λέξη προς λέξη, δηλαδή όπως τα καταγράφει η Αυγή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα, γιατί εχθές εκείνο το οποίο εγώ κατάλαβα μετά και από τοποθετήσεις στελεχών που πρόσκυνται ή ανθρώπων γύρω από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι καμία κουβέντα με κόμματα. Καμία. Επίσης το πρωτόγνωρο που ζούμε είναι, επειδή διαβάζουμε ήδη ένας βουλευτής της Νέας Αριστεράς έχει παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Διαβάζουμε ότι ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Αξιόγλου και ο κύριος Ηλιόπουλος επίσης θα φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του κοινοβουλευτικού βίου της χώρας μας, μέσα σε μια κοινοβουλευτική περίοδο, πραγματικά εμένα με, σε μια περίοδο υπάρχουν βουλευτές που αλλάζουν 3 κόμματα. Δηλαδή εξελέγησαμε το ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργούν τη Νέα Αριστερά, φεύγουν από τη Νέα Αριστερά να πάνε οπουδήποτε. Αυτές τις μετακινήσεις δεν τις έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Ποτέ. Προσέξτε, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Και μακάρι μέσα από αυτό να βγει κάτι θετικό. Μακάρι. Να έχει και μεγάλη ψυχή ο κύριος Τσίπρας και να ξεχάσει αυτούς που του έδειχναν την πόρτα και του έλεγαν φύγε το βράδυ των εκλογών. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Θέλω να είμαι τίμιος μαζί σας. Θέλω όσο πιο αντικειμενικά με την υποκειμενική μου στάση να παρουσιάσω τα γεγονότα. Έτσι. Και χθες διάβασα μια φοβερή ανάρτηση του Δημήτρη Μανιάτη στο διαδίκτυο. Τα είχε πει και εδώ στον συνάδελφο το Χατζηνικόλα, για το πώς ουσιαστικά σπέβδουν κάποιοι δημοσιολογούντες να εμφανιστούν περίπου ως σύμβουλοι,
να προβλέπουν το μέλλον κτλ. Και έχουμε διαβάσει τέτοια άρθρα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ότι τα λέγαμε και χθες, μην τα ξαναπούμε σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Ο Δημήτρης, καταλαβαίνω την αγωνία του με την καλημέρα από το Ηράκλειο που επανήλθε πάλι στη σκέτη καλημέρα. Καλημέρα στο σταθμό μας. Τώρα, αυτός ο σταθμός θα μακροημερεύσει, θα υπάρξει, θα δούμε. Εκεί που πήραμε ανάσα και λέγαμε απ, ρυθμίστηκαν τα χρέη, αρχίζουν οι εργαζόμενοι και μπαίνουν σαν μια κανονικότητα, έρχεται το δημοσίευμα του Κανελόπουλου από την εφημερίδα των συντακτών και βάζει πάλι φωτιά στα τόπια. Πάλι στην αμφιβολία οι εργαζόμενοι, πάλι τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουν ξεφύγει τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ από το Μαντρί. Έτσι. Δεν είναι μέσα στο γενικό κανόνα. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω Δημήτρη, καλημέρα. Ο Νίκος, ο φίλος, ο γιατρός από την Γεράπετρο, ο οποίος πέραν από την καλημέρα σε όλους μας, μου στέλνει και μία φωτογραφία με τροπικά φρούτα made in Ιεράπετρα. Παπάγιες, πολύ νόστιμες. Έχουμε και τα τροπικά μας φρούτα. Ο Νίκος, γιατρός πια, που έχει την πολυτέλεια, μάλλον συνταξιούχος γιατρός πια, έχει την πολυτέλεια να προσέχει τα περιβόλια του και να πειραματίζεται και να καλλιεργεί και να κρατάει σπόρους και έχει φυτέψει παπάγες και να μας παρουσιάζει τα φρούτα εδώ σε μια φωτογραφία. Νίκο, πρέπει εμείς να, την επόμενη φορά που θα κατέβω και φαίνεται μάλλον θα κατέβω και θα κάτσω και πολύ στην Κρήτη, έτσι όπως πάντα πράγματα, θα έχω άπλετο χρόνο, θα ενώσουμε έτσι τις ανησυχίες μας. Λοιπόν, ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη. Σύντροφοι και φίλοι, συνεχίζουμε τον αγώνα ο καθένας με τον τρόπο του, αφού δεν μπορούμε με συντεταγμένο τρόπο να φύγει ο ψεκασμένος από το κεφάλι μας. Το κακό είναι ότι ψέκασε και τους νεοδημοκράτες, αυτούς που τον ακολουθούν σαν πρόβατα. Όσο για το αγωνιστή και παλικάρι Πολάκη, είναι άδικο αυτό που του συμβαίνει. Δεν έχουμε και πολλούς αυτή τη στιγμή, έναν Πολάκη και έναν Στρατάκη. Ναι, λέγε τέτοια εσύ και αύριο το πρωί θα ψάξεις να με βρεις. Λοιπόν. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, καλημέρα. Μάλλον στο Φώτη πάμε. Καλημέρα κύριε Στρατάκη, αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει, εμείς φταίμε για την κατάντια μας. Καλημέρα σε όλους. Να διαφωνήσω, λιγάκι δύσκολο. Καλημέρα Αλέξανδρε. Πάμε στον φίλο εδώ. Σιγά μην τον άφηναν να πάει. Μπορεί ο Ντίλιαν, μιλάει για τον εισαγγελέα, μπορεί ο Ντίλιαν να αρχίσει να κελαϊδάει ξαφνικά, που ξέρεις, καλημέρα, μα είδαμε ότι ο Ντίλιαν κελάιδησε και αμέσως μετά αρχίσαμε. Καταχωνιάζεται πιο βαθιά το αυτό. Σύμπτωση, εγώ δεν αποδίδω προθέσεις, αλλά είδαμε. Με το που άρχισε ο Ντίλιαν να μιλάει για Νίξον της Ελλάδας, λοιπόν, η Μαρία, καλημέρα Μαρία, μας στέλνει τον καφέ, έστω, ο Δημήτρης, μας στέλνει τον καφέ του με την φωτογραφία. Ευτυχώς δηλαδή που σηκωνόμαστε το πρωί στο σπίτι και κάνουμε γαλλικό καφέ για να... Γαλλικό τώρα, δεν μεγάλο πιάνομαστε, απλά ελληνικό καφέ δεν μπορείς να κουβαλήσεις εύκολα, που είναι και το καλύτερος, ο καλυτερότερος που λένε. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη, φωνάζεις, αλλά ό,τι θα γίνεις και υποστηρικτής της Κωνσταντοπούλου δεν το φανταζόμουν. Έσπευσα να το διευκρινίσω, αλλά εσύ, το μυαλό σου, εκεί. Επειδή το λέει μια βουλευτίνα του ΚΚΕ ότι είναι ξεφτυλισμένη, εμείς πρέπει να το περάσουμε έτσι αμάσιτο. Αν το έλεγε η Κωνσταντοπούλου, τι θα γινότανε? Θα είχαμε αλλάξει τον κανονισμό της Βουλής γιατί πηγαίναμε αυτόφορο. Ξέρεις τι λένε στο χωριό μου, Γιάννη? Όταν την πόρτα του αλουνού χτυπούν, την εδική σου σπούνε. Σήμερα είναι η Κωνσταντοπούλου,
αύριο μεθαύριο, γιατί θα σε πάω λίγο μακριά αφού το ζητάει ο οργανισμός σου. Θυμάσαι τους εργατοπατέρες του ΚΚΕ που έκαναν ντου. Μας κυβερνά 7 χρόνια ο Μητσοτάκης και έχουμε πει το ψωμί ψωμάκι και το γάλα γαλατάκι. Έχεις δει κανέναν από το πάμε να πάει στο γραφείο του Γεωργιάδη, στο γραφείο της Κεραμαίος ή στο γραφείο οποιοδήποτε άλλου Υπουργού Εργασίας της Νέας Δημοκρατίας και να κάνει παράσταση διαμαρτυρίας? Όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαν όμως στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή η επιλεκτική μνήμη και συμπεριφορά που έχουμε, λοιπόν, εμείς είμαστε απέναντι στον οποιοδήποτε χιδεολογεί. Εντάξει, και όταν η Κωνσταντοπούλου ξεπερνάει και εκείνη τον πήχε, εδώ είμαστε. Αλλά δεν μπορώ να ανεχτώ μια βουλευτίνα του ΚΚΕ να λέει ξεφτυλισμένη την πρόεδρο ενός κόμματος, όποια και αν είναι αυτή. Και έσπευσα να το διευκρινίσω. Μην μπείτε πάλι ότι. Αλλά είσαστε έτοιμοι. Ε? Δεν πειράζει, πυροβολήστε τον πιανίστα. Έτσι. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Καλημέρα, Χριστίνα. Ο Γιώργος. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ένας λόγος που απαξίωσε την αριστερά είναι ο πολιτικός πολιτισμός απέναντι στα καθεστώτα του Σιμιτιστάν, των Καραμαλίδων, των Παπανδρέου και Μητσοτάκηδων. Την αριστερά, οι γραβάτες και το κρατικό χρήμα την απαξίωσαν, κάτι δικό μου, ίσως ακατανόητα. Έτσι ξέχασε και ο λαός τι σημαίνει δεξιά, λέει ο Βασίλης από το Ρέντι. Βασίλη, του Βασίλη το μήνυμα. Βασίλη, συμφωνούμε. Γιατί έχουμε και επιλεκτική μνήμη και επιλεκτικές συμπεριφορές. Τώρα θα πάμε στο μήνυμα του Γιώργου. Ρε παιδιά, τι γίνεται, άλλο πατάω, άλλο μου βγαίνει. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι τώρα. Για να το ξαναδώ, ναι. Καλημέρα, μιας και λες για δικαιοσύνη, πώς είδες την αθώωση από το εφετείο του δαπίτη πολιτικού απατεώνα για το πόθεν έσχες? Η δικαιοσύνη, εσείς δεν είστε, λέτε όλοι για τη δικαιοσύνη. Εσύ τι νομίζεις, ότι ξεφεύγουν μερικές υποθέσεις από τον κανόνα? Δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Έχουμε υποτιμήσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Το έχουμε υποτιμήσει. Έχει κατορθώσει και έχει κάνει πάλι τώρα όλο το πολιτικό σύστημα μαλλιά κουβάρια με μια υποτιθέμενη έτσι χαμογελαστή ατάκα ότι εκλογές μετά από το Σεπτέμβρη, και όποτε και αν γίνουν μετά από το Σεπτέμβρη δεν είναι πρόωρες. Να το σύστημα να τρέχει. Να το. Μαλλιά κουβάρια. Πατής με πατώσε. Έκανε τη δουλειά του. Σου λέει αυτοί θα καούνε στην προθέρμανση. Τον υποτιμήσαμε ως αντίπαλο. Τον υποτιμούμε ως καθεστώς. Και καθόμαστε στον καναπέ μας και παρακολουθούμε. Καθόμαστε στα social media και βριζόμαστε οποιονδήποτε έχει αδιαφορετική άποψη και η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαργαρίτης. Καλημέρα Γιάννη, όλους τους έχει ο Μητσοτάκης να στέκονται στο ένα πόδι. Πότε θα ξυπνήσουμε να τον στείλουμε? Ναι, έλαντε ρε Γιώργο. Ο έτερος Γιώργος. Ο Αρβανίτης και ο ΣΥΡΙΖΑ πάτησαν πάνω στην τραγωδία των Ντεμπών για να ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά τελικά έγιναν το απόλυτο πολιτικό κορόιδο. Η Καρισιανού τους χρησιμοποίησε στεγνά για να κάνει κόμμα. Γιώργο, δεν σε τιμούν αυτά που λες. Τις όποιες κινήσεις έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης δεν ήταν για την Καρισιανού, ούτε για να ρίξει την κυβέρνηση, αλλά για να φωτίσει την τραγωδία. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι δεν χρησιμοποιούμε και δεν πατάμε επιπτωμάτων όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία ή κάποιοι άλλοι. Ακριβώς αυτό που λες, αλλά το αντίθετο. Η Χριστίνα. Εγώ
Καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Χάλι μαύρο, ό,τι θέλουν κάνουν. Άμα με βολεύει θα έρθω, αν όχι σας έχω γραμμένους. Αυτούς τους έχουμε, γι' αυτό παραλείπω τους χαρακτηρισμούς σου και τα επίθετα, τα κουνητικά. Έχουμε, γι' αυτό λέω, να μαζευτούμε σαν μια γροθιά ενάντια σε αυτή την συμμορία. Δεν είναι καιρός να τσακωθούμε μεταξύ μας. Ο Πολάκης πρέπει να έρθει στη θέση του και να μην κάνουν σαν μικρά παιδιά. Εγώ σαν Χριστίνα λέω ότι είναι προμελετημένα τα εγκλήματα, προμελετημένο το έγκλημα με τον Πολάκη. Έγκλημα. Λοιπόν, εγώ έχω τοποθετηθεί επί του ζητήματος, μην επανερχόμαστε. Ο Διονύσης. Καλημέρα Διονύση. Μην ματαιοπονούμε. Δυστυχώς το ΣΥΡΙΖΑ πουλόβερ ξυλώθηκε και εμείς οι ρομαντικοί original, εκγενετής και όχι όψιμοι αριστεροί, μείναμε κομματικά άστεγοι μετά από 51 χρόνια εξαιτίας στελεχών που παριστάνουν τους αριστερούς περαστικά μας, λέει ο Διονύσης δικηγόρος 41 χρόνια από την ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, αταλάντευτα στην πολυπαθή δύσμηρη ανανεωτική αριστερά. Κοίτα, είναι νομίζω, καλά κάνεις και το λες, και εγώ νομίζω ότι ο κύριος Φώτης Κουβέλης έχει ιερό καθήκον να παρέμβει. Ιερό καθήκον. Γιατί έχει ένα λόγο παραπάνω. Και αυτό τον ξέρει ο κύριος Κουβέλης. Έχει ένα λόγο παραπάνω να παρέμβει σε αυτή την κουβέντα που γίνεται για ΣΥΡΙΖΑ, περιουσιακά στοιχεία κτλ. Ίσως είναι από εκείνους που έχουν ένα παραπάνω λόγο να παρεύουν σε αυτή την κουβέντα αυτό το διάστημα. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν ξέρω, ξέρω όμως τον χαρακτήρα και ξέρω και την συμβολή του. Λοιπόν, ο Παναγιώτης. Καλημέρα Γιάννη. Η Καλλιόπη μάλλον καλημέρα. Ο Παναγιώτης. Μια χαρά απάντησε η Κομνηνάκα στον οχετό της Κωνσταντοπούλου, έλεος πια, τι υπερασπίζεστε. Πάλι και εσύ τα ίδια. Ωραία, ας αρχίσουμε λοιπόν, επειδή είναι η... Δηλαδή σήμερα επειδή η Κωνσταντοπούλου, μπορεί η Κομνηνάκα να τη λέει έτσι όπως την αποκάλεσε. Αύριο μεθαύριο, αν αποκαλέσουν κάποιος άλλος κάποια άλλη, θα αλλάζει. Ανάλογα με το πρόσωπο, είναι δηλαδή συμπεριφορά. Λοιπόν, ο Γιώργος. Κύριε Στρατάκη, συμβαίνει κάτι με την κυρία Κρυβοπούλου και δεν εμφανίζεται. Όχι, η κυρία Κρυβοπούλου έχασε τον αδερφό της, δεν μπαίνουν όλα μέσα. Ξέρω, η εποχή είναι λίγο δύσκολη, αλλά η κυρία Κρυβοπούλου είναι συνεπέστατη και έχει ζήσει την, αν θέλετε, την απώλεια του αδερφού της, που είναι πολλές φορές, ξέρετε, αυτές οι απώλειες και αυτές πάνω από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, η Κλεοπάτρα ρώτησε γι' αυτό. Ο Γιώργος, τώρα, καλημέρα Γιάννη μου, ξεφτιλίκια αποδίδουν από το ένα κόμμα στο, μάλιστα, μόνο την παρτάκλα τους και τα παιδιά τους σκέφτονται. Η Ελένη. Πω, πήγαμε και 58, δεν διαβάσαμε εφημερίδες. Δεν πειράζει, θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα. Κοπάναγε κανέλη τη φρατζόλα για την ακρίβεια. Τώρα με αυτή την ακρίβεια μούγκα στη στρούγκα. Ψήφος στο κουκουέ, καμένη ψήφος. Ο κύριος που είπε ότι ο Αρβανίτης ήθελε να εκμεταλλευτεί τα τέμπη για να ρίξει την κυβέρνηση, δεν σας μοιάζουμε εκεί στο Πασόκ, ντροπή, λέει η Ελένη. Ο Χρήστος, μισό λεπτάκι. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Δεν υπάρχει μόνο το επιτελικό κράτος, υπάρχει και η επιτελική αντιπολίτευση. Αναλωνόμαστε σε βυζαντινολογίες, ενώ η δουλειά γίνεται στο δρόμο, πόρτα-πόρτα. Όπως πήρε ο Μαντάνι τη Νέα Υόρκη κάτω από τη μύτη του Τραμπ. Πού είναι ο Χατζησοκράτης να λιώσει τα παπούτσια του? Χρήστος από Περιστέρι. Άρε Χρήστο, το πόρτα πόρτα το έχουμε ξεχάσει. Ο Νεκτάριος.
Τώρα έχει δίκιο ο Πολάκης. Αντί να διώξει τον Χατζησοκράτη, με αυτά που είπε διώχνει τον Πολάκη. Ο Πλούταρχος, πάρε τα πρωινά μηνύματα Γιάννη και θα καταλάβεις τι συμβαίνει στην αριστερά. Καλημέρα. Φίλε, το έχω καταλάβει και επειδή είμαστε από την ίδια περιοχή, ξέρεις, η οργάνωση μελών εκεί στην περιοχή, ξέρεις, έχει 1200 μέλη μετά από ένα, αν θέλετε, ξεκαθάρισμα του Μητρώου Μελών και τα λοιπά που ήταν 1600. Και έχουν παραιτηθεί 25, ξέρετε τι θόρυβος έχει γίνει. Πω. Αλλά και σε καμιά άλλη περίοδο, έστω και αυτό το μικρό ποσοστό δεν έχει παραιτηθεί. Είναι η πρώτη φορά που παραιτούνται μέλη. Λοιπόν, κάποιοι έχουν ευθύνες. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε, πήγε η ώρα 7, θα τα πούμε στη συνέχεια.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γενικά στην Ελλάδα έχουμε χαθεί στους δρόμους του αυτονόητου, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας, μια δύσκολη, και θα πρέπει να κολλάμε έσημα βαρέα και ανθυγιεινά, ιδίως αυτή την περίοδο. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47, ξέρω είναι σε επιφυλακή. Κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο τον βλέπω και με κοιτάζει με αγωνία. Εντάξει, θα έρθει κάποια στιγμή το μήνυμα, δεν μπορεί. Λοιπόν, Χάρης Δάλλας λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47. Χρήστος Μπλάνης και Κώστας Φιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Γιάννη μου, βάλε και κανένα πρόσκαρο τραγουδάκι, γιατί θα αρχίσουμε να παίζουμε από εδώ και πέρα πολλά τραγούδια στην εκπομπή. Και είπαμε άσπρα, κόκκινα, κίτρινα καραβάκια, κάτι τέτοια. Α, δεν να θυμηθούμε έτσι Αλέξια, τέτοια πράγματα, έτσι μπιτάκια κίνηση της δεκαετίας του 90, τέτοια. Πάνε ασορτή με τους προβληματισμούς μας. Λοιπόν, και Γιάννη Στρατάκη στο μικρόφωνο, όσο αντέξει. Λοιπόν, και οι ακροατές από την άλλη πλευρά, που και εκείνοι περνούν το δικό τους δράμα, εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα, συμμερίζομαι τις ανησυχίες τους και πραγματικά βιώνω το ίδιο που βιώνουν και εκείνοι. Έτσι. Μπορεί να μην συμφωνούμε, αλλά τουλάχιστον έχουμε την ίδια αγωνία. Εχθές παραδείγματος χάρη ήμουν στο καλεσμένο στην Ελευθερία Κοσμοπούλου στο ΑΡΤ, Λόγος και Αντίλογος. Για πρώτη φορά, ειλικρινά σας μιλάω, βγαίνω από το στούντιο και έχω αργά και έχω τόσα μηνύματα στο κινητό που καταγράφουν ένα πράγμα. Την αγωνία. Την αγωνία του πολίτη. Την αγωνία του αριστερού, του προοδευτικού πολίτη. Τεράστια. Λοιπόν, εδώ στο Κόκκινο μπορούμε να μοιραστούμε λοιπόν τις ανησυχίες μας μέσω του Viber, πολύ εύκολη η επικοινωνία, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα με τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Τα μηνύματα πια το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλά, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω και όλα. Και βεβαίως και το ρεπορτάζ τρέχει, το σπίτι μας αφορά. Έτσι, πρωτίστως το σπίτι μας με την ευρεία έννοια. Έτσι. Και μέσα από τα πρωτοσέλιδα που διαβάζουμε τις περισσότερες φορές στη δεύτερη ώρα, βρίσκουμε ή έχουμε τα ερεθίσματα για να κάνουμε ακόμα περισσότερα σχόλια. Βεβαίως δεν αναφερθήκαμε στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο, αλλά είδατε ήξεις αφήξεις και τα λοιπά, και ο Τραμπ στο ίδιο εργοθεάτης. Λοιπόν, ως μη αγνώστου προελεύσεως κάνει αυτό το θέμα η καθημερινή πρώτο σήμερα, μύρισε η παραλιακή με ένα αέριο το οποίο ακόμα δεν έχουν βρει την πηγή του. Κινητοποίηση, αλλά τζίφος. Δεν έχει εντοπιστεί. Τα σενάρια σε μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Κανείς δεν ξέρει. Είναι τοξικό. Είναι αέριο που έσπασε κάποιος αγωγός. Όχι, λένε. Είναι από την Ψιτάλια απέναντι. Όχι, λένε. Ο μόνος που δίνει μια εξήγηση είναι ο Θοδωρής Κολυδάς, ο μετρολόγος. Ο οποίος βεβαίως αναφέρεται και σε παρόμοιο περιστατικό που είχε συμβεί στο παρελθόν. Λοιπόν, αν έχουμε την ευκαιρία θα το δούμε. Άλλα θέματα. Έλεγχο σε όσους αφισβητούν το τεκμαρτό. Όσοι κατέθεσαν ένσταση και λένε τεκμαρτό και τα λοιπά, λέει θα σε πάμε πίσω 5 χρόνια και θα ελέγξουμε συζύγους, αδελφούς, φίλους και τα λοιπά, γιατί λέει υπάρχουν επιχειρήσεις που δηλώνουν εισόδημα 3.500. Δηλαδή κάτι σαν τη Λατινοπούλου. Και κοιτάξτε, εδώ μπαίνουμε σε μια λογική. Ξέρετε, να πείσουμε τους υπογείπους ότι το τεκμαρτό είναι η επιτομή της παρέμβασης. Όχι. Γιατί υπάρχουν επαγγελματίες, και δεν θέλω να υπερασπιστώ τους φοροκλέφτες σε καμιά περίπτωση, αν ο άλλος ασκεί περιοδικά ένα επάγγελμα, αλλά έχει βιβλία στην εφορία, αν πουλάει κοσμήματα σε λαϊκές αγορές ή σε πανηγύρια, αυτό δεν σου λέει επαγγελματίας. Εάν ο άλλος τώρα δουλεύει υδραυλικός και δεν μπορεί, χτύπησε, ατύχημα, οτιδήποτε άλλο, δεν θέλω να υπερασπιστώ τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους. Δεν μπορεί να συμβεί. Αλλά το τσουβαλιάζουμε, το βάζουμε μέσα στη διχοδιοκτική στατιστική, γιατί πέραν της στατιστικής που δείχνει πράγματα, ήρθαν το βαρύ πυροβολικό τώρα. Άστα να πάνε. Σφίγγει η υπόθεση. Σφίγγει. Φέρνεις κανένα μήνυμα? Εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, για το Σουρμελίδη μιλάω, που λείπει σήμερα ο Χατζηνικόλας. Ιδάλλως θα έλεγα, τι έγινε, τον φάγανε, τι έγινε. Είναι μια δύσκολη εποχή, ξέρετε. Βλέπω και από τα μηνύματα εδώ πέρα τώρα. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Έτσι, την κριτική μας την κάνουμε και σε ένα κόμμα της αριστεράς. Η κριτική, μην το λέμε μόνο στα λόγια, είναι λήθος, ακρογωνιαίος, αγκονάρι. Αν τώρα αυτό περί διαλόγου, συζήτησης, είναι μόνο όποτε μας φέρει, είναι άλλη ιστορία. Αλλά εγώ θεωρώ και το εννοώ πολλές φορές και αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, θα απολαύσετε μετά Σουρμελίδη. Λοιπόν, αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη. Μετά τον Τραμπ, ο ΣΥ δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Είδατε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον ριζοσπάστη τώρα. Λοιπόν, ριζοσπάστης, που είναι ο ριζοσπάστης, εδώ είναι ο ριζοσπάστης. Παγίδε θανάτου οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας. Μάλιστα. Και δικαίως το κάνει πρώτο θέμα, γιατί ήταν και προκλητική η στάση του Καραγκούνη, του Υφυπουργού Εργασίας, με την απάντηση που έδωσε, που την ίδια ώρα που κατακεράβνουν ότι δίθεν τάχα μου δεν ισχύουν αυτά που λένε, είχαμε θάνατο οικοδόμου. Δηλαδή είναι εργάτη. Είναι αστείοι πραγματικά πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Εφημερίδα των Συντακτών, Γαλάζιο Φόντο και ο πολιτικός Γενίτσαρος σε πρώτο πλάνο. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση, που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πού το πας, κύριε Φλωρίδη? Πού το πας? Τόσο. Τα ακούγαμε και δεν το πιστεύαμε. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, το σκάνδαλο του ΠΚΠ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Εντάξει, τα πάμε. Τα πάμε. Φλωρίδης. Ορίστε. Πάμε στην Δημοκρατία. Και εδώ πρώτο θέμα. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε ο προνομιακός, ή μάλλον η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών, με διαδικασίες fast track καθιερώνονται δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Μα ένας Φλωρίδης θα μπορούσε να τα κάνει αυτά που κάνει στην δικαιοσύνη, ένας Πιερακάκης θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει. Ο μόνος που έχει τώρα τελευταία λίγο, έχει καταλάβει φαίνεται, πρέπει να έχει με τη συνείδηση του, είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, δεν πολύ φαίνεται. Πού θέλω να καταλήξω? Η πολιτική γενίτσαρη του Μητσοτάκη είναι επί το έργον και γίνονται επικίνδυνοι μέρα με τη μέρα. Λοιπόν, αν αποθρασύνθηκε η Άγκυρα από την εθνικά επιζήμια απομάκρυση των Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα? Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύσκολα για το Μητσοτάκη μόλις έχουν αρχίσει. Λοιπόν, και δεν είναι ευσεβής πόθη, είναι μια προσεκτική ανάλυση που απαιτείται για να προσεγγίσουμε τις κινήσεις Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κέντρου αριστεράς και του κέντρου. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων κατά την κόντρα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα τώρα, για να πάμε και στον καλεσμένο μας. Για το θαλάσσιο ντρόν, ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού? Α, σχετικά με το από πού ήρθε. Β, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα. Γ, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα ενδιαφέρον να το διαβάσουμε. Απλά μας δίνει σε τίτλους τι περιέχει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τι μπορούμε να διαβάσουμε στο ρεπορτάζ? Απογευματινή στα βαρέα και ανθυγινά όλο το εθνικό σύστημα υγείας. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑ? Μάλιστα. Ωραία. Να αποκτούμε και ελπίδες, έτσι. Ο ελεύθερος τύπος. Μάλιστα. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Συντάξεις δίνουμε. Αναδρομικά δίνουμε. Διορισμούς έχουμε. Το σπίτι 2 πήρε μια παράταση. Να μην πάμε και στο ανακαινίζω. Να υπάρχει ελπίδα, ρε παιδί. Περνάει ο άλλος και έχει μαζέψει τα ψηλά και τα κρατάει στη χούφτα του να πάει να πάρει το ψωμί και βλέπει τον ελεύθερο τύπο στο περίπτερο και λέει ανακαινίζω. Και σου λέει να, ο Μητσοτάκης κάνει έργα. Τελείωσε. Αυτό δεν θέλουμε? Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι υποτιμήθηκε πάρα πολύ ο Μητσοτάκης. Έχει κατορθώσει να κάνει μαλλιά κουβάρια πάλι το πολιτικό σκηνικό και εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Οι πολίτες εννοώ, έτσι. Άστε, οι πολιτικοί μπορεί να λένε τα δικά τους, να θέλουν να μας σώσουν όλοι, αλλά ο πολίτης τι κάνει? Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε. Έτσι. Το ότι καθόμαστε περιμένοντας. Το τρόλεϊ, το μετρό, δηλαδή το να είσαι εντάξει στο Σύνταγμα και να περιμένεις το μετρό, εντάξει, λογικό είναι. Αλλά το να είσαι στη Λάρισα και να περιμένεις το μετρό, εντάξει, εδώ υπάρχει. Αλλά στη Λάρισα, εντάξει, έχει και σιδηροδρομική γραμμή, θα μου πεις. Λοιπόν, πάμε στους καλεσμένους μας και να καλημερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κυριακίδης, αγρότης του Υποδιαμόρφωση Αγροτικού Συλλόγου Βοΐου. Καλημέρα κύριε Κυριακίδη.
1: Καλημέρα σας κύριε Στρατάκη.
0: Τι γίνεται, τι κάνει η επαρχία? Περιμένει το τρόλεϊ, το μετρό, τι ακριβώς κάνει η επαρχία?
1: Έτσι ακριβώς. Περιμένει. Το κακό είναι ότι δεν έρχεται το τρόλι. Δηλαδή δεν έρχονται οι πληρωμές, δεν έρχονται οι διαδικασίες που πρέπει για να μπορούμε και εμείς να δρομολογούμε τα πράγματα πιο σωστά.
0: Είχατε μια συνάντηση με την βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βέτα, στην Κοζάνη.
1: Ναι.
0: Τι κλίμα επικράτησε, προσανατολίζεστε για, σε νέες κινητοποιήσεις?
1: Κοιτάξτε, αυτό που αποφασίστηκε στη συνάντηση είναι να γίνει για την Παρασκευή μια συνάντηση όλων των αγροτικών συλλόγων του νομού Κοζάνης. Mm-hmm. Και από εκεί θα αποφασιστεί τι κινήσεις θα κάνουμε περαιτέρω, μάλλον σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, γιατί και οι υπόλοιποι νομοί της Δυτικής Μακεδονίας mm-hmm. Κάνουν τις παρόμοιες συναντήσεις.
0: Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά εσείς βρισκόσαστε με τα προβλήματα να παραμένουν άλυτα, την αβεβαιότητα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, και βεβαίως το ότι πήγε ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ δεν έχει για σας υπάρξει κάποιο φως, έτσι. Εξακολουθείτε να βιώνετε τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Ναι, ναι, φυσικά. Δεν έχει γίνει κάτι. Ίσα ίσα έχουν χειροτερέψει τα πράγματα, γιατί οι έλεγχοι με τον τρόπο που γίνονται τώρα δεν επιτρέπουν να γίνονται οι πληρωμές. Mm-hmm. Βγαίνουν συνέχεια προβλήματα, διαφορετικά προβλήματα, mm-hmm. πράγματα πρωτόγνωρα για μας και ίσως και πολλά που δεν μπορούμε και να τα λύσουμε, mm-hmm. γιατί φταίει ας πούμε και ο κρατικός μηχανισμός για αυτά τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε, δίνουμε αυτά που μπορούμε να δώσουμε, αλλά δεν προχωράει.
0: Δηλαδή, κύριε Κυριακίδη, θα έλεγε κανείς ότι από τη στιγμή που πήγε στην ΑΔΕ, η οποία διασταυρώνει τα κατάκα, έχει όλα μας τα στοιχεία, ξέρει ποια κινητά έχουμε δηλώσει, ξέρει. Θα περίμενε κανείς ότι με το πάτημα, εντελώς απροσθετικά το λέω, ενός σκουμπιού, να ξέρει την οικογενειακή, την περιουσία του τάδε που πάει και δηλώνει και σπέρνει και τα εισοδήματά του κτλ. Θα ήταν μια πιο εύκολη διαδικασία. Έχει γίνει χειρότερη, πιο γραφειοκρατική, πιο αποτρεπτική στον αγρότη το να διεκδικήσει αυτά τα οποία δικαιούται.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας συνδυασμός θεμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή από τη στιγμή που ελέγχει τώρα η ΑΔΕΤΑ τις αιτήσεις μας, οι αιτήσεις έχουν καλλιέργειες. Mm-hmm. Τις καλλιέργειες η ΑΔΕ με το κομπιούτερ δεν μπορεί να τις ελέγξει. πρέπει να μπορούν να κάνουν επιτόπιους ελέγχους. Mm-hmm. Έχουν βγάλει ένα μηχανισμό, το λεγόμενο monitoring, mm-hmm. που αναγνωρίζει έδαφος, αναγνωρίζει καλλιέργειες και όλα αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Το οποίο δεν λειτουργεί καθόλου σωστά. Λειτουργεί εντελώς λάθος. Mm-hmm. Δεν γίνεται δηλαδή, για παράδειγμα, να έχει κάποιος μια σποροπαραγωγή που έχει κάνει συμβάσεις με εταιρεία, mm-hmm. που έχει κόψει τιμολόγια, που έχει πάρει εφόδια. Αυτά όλα τα βλέπει η ΑΔΕ. Mm-hmm. Ένα... λέει το monitoring ότι αυτή η καλλιέργεια δεν είναι αυτό που δήλωσε ο παραγωγός. Ταυτόχρονα να έχουν έρθει κρατικοί υπάλληλοι από τα ΚΠΕΛ και να έχουν ελέγξει την καλλιέργεια, την πορεία της, ως μέχρι να γίνει η συγκομιδή. Και αυτό τώρα μετά από ένα χρόνο ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα θα σου το απορρίπτει.
0: Άρα δηλαδή, εάν με έχει μεσολαβήσει μία καταστροφή, οποιαδήποτε αν θέλετε κατάσταση καιρική και διαμορφώσει μια εικόνα διαφορετική, ότι έχει καταγράψει η φωτογραφία αυτή το σύστημα, έτσι.
1: Και χωρίς να έχει έρθει καταστροφή, ζημία από χαλάζια, από πλημμύρα, χωρίς να έρθει αυτό, πάλι το συγκεκριμένο σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, δεν μπορεί να αναγνωρίσει σωστά τις καλλιέργειες.
0: Αυτό δεν το ξέρουν, δεν έχατε κάνει συγκεκριμένες ενστάσεις, πάνω σχάρι.
1: Φυσικά το ξέρουμε, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και νομίζω ότι ή πρέπει να το βελτιώσουν ή να το καταργήσουν. Υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, υπάρχουν στις διευθύνσεις γεωργίας υπάλληλοι που μπορούν να κάνουν επιτόπιους ελέγχους, όπως κάνανε παλιότερα. Mm-hmm. Αυτά τα έχουν καταργήσει και προσπαθούν, ας πούμε, με μηχανισμούς να κάνουν τους ελέγχους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Υπάρχουν καλλιέργειες που είναι βιολογικές. Οι βιολογικές καλλιέργειες έχουν μέσα και χόρτα, έχουν διάφορα ζυζάνια. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι πεντακάθαρο το χωράφι όπως το ζητάει το μηχάνημα αυτό.
0: Έχουμε τρελαθεί.
1: Το βγάζουμε και εκτός το χωράφι. Όταν σου βγάζουν ένα χωράφι εκτός, πάει πίσω η πληρωμή, περιμένεις ξανά επανέλεγχο, όταν θα έρθει. Αυτό γίνεται.
0: Και όλα, φαντάζομαι ότι όλα αυτά γίνονται γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να στηρίξει αυτούς τους μηχανισμούς του ελέγχου. Έτσι. Και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία έρχονται τα λαμόγια για να. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τα βορίζια τώρα κάτω στην Κρήτη που τρεις εκβίαζαν. Δηλαδή όποιο σύστημα και να έχεις, ό,τι επιτήρηση και να έχεις, όταν ο άλλος έρθει και σου παίρνει με το ζόρι το χωράφι, λες και βρισκόμαστε στο 1600. Τι άλλο να πεις. Και όμως αυτοί επιβιώνουν. Σου λέει πήραν 500.000.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι με αυτούς δεν πολύ ασχολούνται. Και αν ασχοληθούν, θα ασχοληθούν μόνο νομικά. Γιατί αυτή είναι ανύπαρκτη ό,τι αφορά την καλλιέργεια. Mm-hmm. Ασχολούνται με αυτούς που έχουν καλλιέργειες, πραγματικές καλλιέργειες, και κοιτάνε να βρουν μικρά προβλήματα για να τους κόβουν χρήματα και να τους πάνε πίσω τις πληρωμές.
0: Και
1: αυτά τα μικρά τα προβλήματα έχουν σχέση και με ΑΤΑΚ, έχουν σχέση και με ΚΑΕΚ. Δεν υπάρχει σωστός συμψηφισμός δήλωσης, παράδειγμα, με το κτηματολόγιο. Mm-hmm. Αυτό δεν φταίει ο παραγωγός. Δηλαδή όταν πάει ένας και δηλώνει ένα χωράφι σε ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν το δηλώνει σωστά, ή αυτός που του καλλιεργεί δεν το δηλώνει σωστά στο ακριβές σημείο, αυτό το χωράφι βγαίνει εκτός. Ο καλλιεργητής όμως το έχει καλλιεργημένο το χωράφι.
0: Εδώ μου έλεγε πολίτης ότι ακόμα και αυτή τη δήλωση που κάνουν για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, παύλα χωραφιών, γίνεται της τρελής για να πάει να κάνεις μια δήλωση. Θέλεις δηλαδή εξειδικευμένο μηχανικό ή λογιστή για να σου κάνει μια τέτοια δήλωση. Είναι φοβερό το πως τα συστήματα αυτά έχουν τελικά μπερδέψει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζαμε ότι θα μας ξεμπέρδευαν. Εσείς τώρα στην περιοχή

0: βρώμη, έχουμε καλαμπόκια, έχει όλες τις καλλιέργειες, έχει τα πάντα.
1: Βίκο, ε.
0: Απλά είναι μοιρασμένα, δηλαδή ο κάθε καλλιεργητής προσπαθεί να βάζει λίγο απ' όλα για να μπορεί να έχει μια σωστή δήλωση, ας το πούμε.
1: Αυτά όλα έχουν μια επιδότηση ή μια αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής υπάρχει από τον οργανισμό του ΕΛΓΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο, ας πούμε, ΕΛΓΑ, να πούμε και αυτό, ότι φέτος ο ΕΛΓΑ έχει πληρωθεί κανονικά από τους παραγωγούς, χωρίς η παραγωγή να έχουν πάρει τα χρήματα που πρέπει να πάρουν.
1: Να το πούμε, δηλαδή, αυτό, τώρα, να το πούμε, για, να το πούμε μπορεί... για αυτούς που δεν ξέρουν, και μετά μου πείτε το παράδειγμα. Για αυτούς που δεν ξέρουν, για να σου δώσει ο ΕΛΓΑ αποζημίωση, δεν σου τα βγάζει από το κρατικό ταμείο, ο αγρότης πληρώνει ασφάλιση ουσιαστικά. Πώς πληρώνεις εσύ την ασφάλεια του αυτοκίνητου? Έτσι πληρώνει ο αγρότης τον ΕΛΓΑ. Και αυτό το ανακάλυψα και εγώ αργά με τα ελαιόδεντρα. Σου λέει, για να σε αποζημιώσω, ελαιόδεντρα που κάηκαν έπρεπε να τα είσαι ασφαλισμένα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, φυσικά. Πληρώνεις κάθε χρόνο τις εισφορές του ΕΛΓΑ, mm-hmm. και όταν έρχεται μία ζημία, για να δηλώσεις τη ζημία ξαναπληρώνεις. Δεν είναι δηλαδή μία φορά, είναι δύο φορές η πληρωμή. Γίνεται μία ζημία για 100 στρέμματα και πας να την δηλώσεις, θα ξαναπληρώσεις για αυτό που δηλώνεις. Και οι εισφορές του ΕΛΓΑ είναι άλλες, οι οποίες τις παίρνουν μέσω από τους λογαριασμούς που δηλώνεις για να παίρνουν τα χρήματα και να παίρνουν τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα έχουν πάρει όλα.
1: Η γνωστή κατάσχεση που, ή μάλλον η αφέμαξη, σας έβαζαν τα λεφτά από μια τσέπη και τα έπαιρναν από την άλλη μέσω του ΕΛΓΑ. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει, κύριε Κυριακίδη. Νομίζω ότι και με αυτή την απλή κουβέντα καταλαβαίνει ο κόσμος ότι το σύστημα πάσχει και πάσχει πάρα πολύ και ο αγρότης εξακολουθεί να παραμένει στο έλεος. Και των καιρικών συνθηκών, αλλά και στο έλεος γενικά της κυβέρνησης. Κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κυριακίδης, λοιπόν, αγρότης του Υποδιαμόρφωση Αγροτικού Συλλόγου Βοΐου. Καλή σας μέρα.
2: Στο κόκκινο.
3: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
4: Δεν ξέρω, η αγάπη?
3: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
5: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημαδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια mor.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε με την βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών πώς ξεκινά η μέρα στους δρόμους της Αττικής. Καλή σας μέρα.
12: Καλημέρα σας. Έχουν ξεκινήσει τα ψηλά προβλήματα από νωρίς στο κέντρο. Λίγο η άνοδος της Συγκρού από τη Λαγομετζή μέχρι τη Χατζηχρήστου, η Βασιλής Σοφίας εκεί στο ύψος του Χίλτον, η Κηφισία στο γυροκομείο και στα δύο ρεύματα και λίγο η Μεσογείων εκεί στο Χολαργό. Τα σοβαρά προβλήματα όμως είναι όπως πάντα στη Λεωφόρο Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα που είναι ιδιαίτερα πυκνή ροή. Και η Λεωφόρος Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμαγκά. Είναι της ύποπτη δηλαδή.

0: Τι είχες Γιάννη.
1: Κατά τα άλλα όμως καλά πάμε.
0: Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα, έτσι.
1: Και τα πρόβατα 40.
0: Ναι, αλλά και για τον για τον Άι Κυρανάκη, τον προστάτη των ταξιδιών, θα πρέπει να πούμε τι κάνει Μεγάλη Γιάννη, κουκιά παίρνω. Σε αυτή τη λογική που ακούει αυτό.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μην πυροβολείτε τον πιανίτα ή. Πιανίτα. Τον πιανίστα ή δεν φταίει ο αγγελιοφόρος. Παιδιά, εσείς στέλνετε τα μηνύματα και μη μου αποδίδετε πράγματα τα οποία. Μου λες, γιατί δεν αναφέρθηκε στην παρέτηση Καλπάκη. Συγγνώμη, ρε μάνα. Τελειώσαμε την εκπομπή. Εδώ είμαστε. Η παρέτηση του γραμματέα ενός κόμματος, ανεξάρτητα το τι μπορεί κανείς να υποθέσει, ως γεγονός είναι σημαντικό. Και μάλιστα ο τρόπος που είναι γραμμένη η παρέτηση του συντρόφου του Στέργιου του Καλπάκη, γιατί την ξεχάσαμε και αυτή την προσφώνηση, σιγά σιγά πάμε να την ξεχάσουμε, να την βγάλουμε για το λεξιλόγιο, νομίζω ότι είναι ενδεικτική μιας κατάστασης που διαμορφώνεται. Λοιπόν, τη διαβάζω ακριβώς όπως έχει και δεν χρειάζεται να τη σχολιάσουμε κιόλας, γιατί από μόνη της η παρέτηση Καλπάκη δίνει στίγμα. Σύντροφε πρόεδρε, γράφει ο Στέργιος ο Καλπάκης, τον περασμένο Ιούλιο εκλέχθηκα γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής μετά από την εξαιρετικά τιμητική σου πρόταση, προκειμένου να υπηρετήσω το πολιτικό σχέδιο του 5ου Συνεδρίου του Κόμματος για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πρωταγωνιστή στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. 10 μήνες μετά, το πολιτικό σχέδιο του κόμματος έχει ανατραπεί από την ίδια την πραγματικότητα. Από τη μία, οι πρόσφατες συνεδριακές αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς ακύρωσαν την πιθανότητα μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας ή ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου. Από την άλλη, και κυρίως αυτό, η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συντρόφου Αλέξη Τσίπρα, δημιούργησε εντελώς νέα δεδομένα στο χώρο μας. Το κόμμα στις συλλογικές του αποφάσεις, με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, αντιμετώπισε ορθώς την παρέτηση και την έκτοτε πολιτική δραστηριότητά του. Δηλαδή του κυρίου Τσίπρα. Του συντρόφου Τσίπρα, όπως τον λέει ο κύριος Καλπάκης. Ο σύντροφος ο Καλπάκης. Ως ένα κομβικό γεγονός, τονίζοντας τη σημασία της σύγκλησης με στόχο την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Οι αποφάσεις μας αυτές υπήρξαν σύμφωνες με τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών και των ψηφοφόρων του κόμματος. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ορατές δυνατότητες σύγκλησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που αποφασίσαμε και επιθυμεί ο κόσμος μας και σε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε την κύρια ευθύνη γι' αυτό. Παρόλα αυτά, ο χρόνος κυλάει, η αβεβαιότητα όλων αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, η εικόνα του κόμματος πλήττεται και αυτό μας οδηγεί σε μια νέα εσωτερική κρίση, η οποία πρέπει άμεσα να καταλαγιάσει, διότι ο χώρος μας δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια. Έγκαιρα από τις αρχές του χρόνου και στη συνέχεια πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου είχα ζητήσει να έχουμε εικόνα για το σχέδιο του συντρόφου Τσίπρα, διαβλέποντας τον κίνδυνο όσο περνάει ο καιρός να φτάσει το κόμμα σε ένα σημείο όπου δεν θα μπορεί να υλοποιήσει κανένα σχέδιο. Δεν εισακούστηκα. Τον τελευταίο μήνα επανειλημμένα και δημόσια αυτή τη φορά ζήτησα να γίνουν πιο γρήγορες κινήσεις για τη σύγκληση. Ακόμη και σήμερα, μόλις μία εβδομάδα πριν τις ανακοινώσεις του συντρόφου Τσίπρα, δεν έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων μιας σύγκλησης. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό που περιγράφει ο κύριος Καλπάκης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είπε χθες ο πρόεδρος κόμματος στην συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Πολύ περισσότερο όταν εδώ και τόσους μήνες έχω προειδοποιήσει για τους κινδύνους και τα διέξοδα και ακόμη και σήμερα δεν είναι γνωστά τα δεδομένα. Παράλληλα, θεωρώ ότι το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Για τους λόγους αυτούς, με την παρούσα επιστολή, υποβάλλω την παρέτησή μου από τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ευελπιστώντας ότι θα λειτουργήσει στο βαθμό που της αναλογεί ως ένα σήμα αγωνίας για επιτάχυνση των εξελίξεων. Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι η παρέτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, με στόχο ένα ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. μόνη μου έγνοια ως απλός στρατιώτης είναι ο χώρος μας στις επόμενες εκλογές να είναι ενωμένος και όχι τραυματισμένος. Σύντροφε Πρόεδρε, θεωρώ ότι μπορείς έστω και τώρα να αποσοβήσεις μια νέα εσωτερικοκομματική κρίση χωρίς να υποχωρήσεις από τις αποφάσεις σου, αλλά με προωθητικές ενέργειες. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ανακοινώσεις συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όπου θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκληση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος, χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλησης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Θέλω να σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες και για τη συνεργασία μας αυτούς τους δύσκολους μήνες. Θέλω να ευχαριστήσω την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, καθώς και όλα τα μέλη της πολιτικής γραμματείας για τη συνεργασία και βεβαίως τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που με εξέλεξαν σε αυτή την τόσο τιμητική θέση ευθύνης. Με συντροφικούς χαιρετισμούς, Στέργιος Καλπάκης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται σχολιασμός. Ένα προς ένα έβαλε τα θέματα και τους λόγους της παραίτησης του. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα από τους φίλους ακροατές. Η Ελένη, αγαπημένος Σουρμελίδης Στρατάκης. Να γίνουμε δίδυμο, Ελένη. Λοιπόν, ο Διονύσης επανέρχεται. Είναι από το αέριο που εκπέμπει μια γελάδα που... ο Διονύσης με χιούμορ λέει ότι το μυρουδιά στα προάστια είναι από το... από το πέρδισμα της αγελάδας. Λοιπόν, ο Βασίλης, καλημέρα Βασίλη. Η Αναστασία, Σπύρος. Λοιπόν, η Αναστασία, μισό λεπτό γιατί με μπέρδεψε, Σπύρο. Λοιπόν, η Αναστασία, καλημέρα. Στο κόκκινο, το κόκκινο και τα μάτια μας. Έλατε. Λοιπόν, η Κατερίνα, καλά άκουσα τον Τεμπονέρα χθες, αμέσως ο νους μου ήταν στο κόκκινο και στους ανθρώπους του, ανθρώπους μας. Δεν γίνεται να σας χάσουμε, είστε η όαση στο ραδιοκύματα, δεν συμφωνούν όλοι. Σου λέει άντε να τον... Λοιπόν, της παραπληροφόρησης, ύπνωσης και της προπαγάνδας. Πρέπει επιγόντως να βρείτε τρόπο να απεμπλακείτε από το κόμμα, δεν γίνεται να κλείσει το κόκκινο. Το κόκκινο είναι ένα με το κόμμα. Είναι η άδεια νίκη στο κόμμα. Ρευστοποίηση ή αναστολή λειτουργίας του κόμματος σημαίνει αναστολή λειτουργίας και του κόκκινου. Και χάνει και την άδεια. Έτσι. Για να είμαστε πεντακάθαροι. Πεντακαθαρίδες που λένε οι Θεσσαλονικείς. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στους... την καλεσμένη μας. Για τα καύσιμα θα συνομιλήσουμε, έτσι, γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο. Η βενζίνη έχει πάει πάνω από, από τα 2,10 και η κυβέρνηση, και μιλάμε για την Αττική, έτσι, ο Μητσοτάκης ούτε καν αναφέρει, θυμώνει λέει, για την ακρίβεια, λες, εγώ ξέρω τι θυμώνεις. Όταν ή είσαι ανίκανος να κάνεις κάτι ή δεν μπορείς να κάνεις κάτι ή παρακολουθείς σκηνή στον άλλον. Αλλά αυτός που μπορεί να κάνει κάτι για τα καύσιμα και για την ακρίβεια γενικότερα είναι αυτός και η παρέα του, ο Θοδωρικάκος. Γιατί δεν κάνουν κάτι? Λοιπόν, έτσι, για να βάζουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορεί, δεν νοείται ο πρωθυπουργός μιας χώρας να μου λέει θυμώνω για την ακρίβεια. Άρα θυμώνεις με τον εαυτό σου. Γιατί όταν εγώ πω θυμώνω με τον εαυτό μου, κάνω αυτοκριτική και ταυτόχρονα χτυπάω ένα καμπανάκι ότι άλλαξε στάση. Αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λένε, λέγαμε μικρά παιδιά στις αντιπαραθέσεις και στους καυγάδες μας στο σχολείο, βρίσκεις ρε και τα κάνεις, έτσι λέγαμε μεταξύ μας. Αυτό σημαίνει τώρα και με το Μητσοτάκη. Βρίσκει και τα κάνει. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς ομφαλοσκοπούμε. Είναι τόσο απλό που όταν το συνειδητοποιήσουμε ίσως να είναι αργά. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Ζάγκα. Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Καλημέρα, κυρία Ζάγκα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Σταντάκη.
0: Θυμώνετε? Εγώ θυμώνω κι εγώ, αλλά εγώ έχω κάθε λόγο να θυμώνω. Και εσείς θυμώνετε?
1: Τι να κάνω, θυμώνω, αλλά προσπαθώ να κάνω και πράξη το θυμό μου.
0: Αυτό είναι καρφί. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Γιατί και
1: δεν
0: ο πρωθυπουργός.
1: Δεν ξέρω που μεταφράζετε εσείς. Εγώ
0: όταν θυμώνεις, κάνεις κάτι. Κάνεις κάτι.
1: Δεν το τρώω.
0: Συμφωνούμε.
1: Δεν το τρώω το θυμό μου.
0: Εντάξει.
1: Κάνω κάτι.
0: Μπράβο.
1: Διαμαρτύρομαι με τον εκφράζομαι. Τώρα ο καθένας πώς εκφράζεται είναι προσωπικό θέμα.
0: Λοιπόν, θα μπορούσε ο κύριος Μητσοτάκης να έχει δώσει. Και μιλάω ευθέως. Μπορούσε να έχει δώσει ανάσα στα νοικοκυριά. Μπορούσε πια η βενζίνη να μην είναι 2,10 στις καλές περιπτώσεις στα πρατήρια και να είναι 2,60 όπως είναι στην Κύπρο, όπως είναι στη Βουλγαρία, ευρώ έχουν και εκεί, όπως είναι σε άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν και πολλαπλάσιους μισθούς από εμάς.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ σαν πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Ελλάδος και εκπρόσωπος τύπου, γιατί ανήκω και στην Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, εκφράζομαι και λέω πάντοτε ότι για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το θέμα της ακρίβειας της βενζίνης, η οποία έχει καταντήσει είδος πολυτελείας πια. Αλλά δεν είναι, γιατί το αυτοκίνητο δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι εργαλείο. Για να πας στη δουλειά σου, να πας τα παιδιά στο σχολείο, να πας στο δικό στο νοσοκομείο. Είναι είδος, είναι εργαλείο. Πώς θα το χρησιμοποιήσεις το εργαλείο όταν είναι πανάκριβη η βενζίνη? Και είναι πανάκριβη γιατί έχει φόρο. Έχει 70% ειδικό φόρο. Η Κύπρος που διαμαρτύρεται, εγώ είχα πάει πέρσι, είχα ένα συνέδριο και πήγα και είδα συναδέλφους. Μου είπανε, γιατί κυρία Ζάγκα, από σας παίρνουμε και είστε τόσο ακριβοί. Ναι, είμαστε τόσο ακριβοί γιατί έχουμε φόρο. Γιατί αυτοί τόλμησαν και μείωσαν τον ειδικό φόρο. Μείωσαν και το ΦΠΑ. Εδώ λοιπόν αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται για τον απλούστατο λόγο. Γιατί παίρνουν τεράστια ποσά από τα χέρια τους. Εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα και τα δίνουν. Θέλετε να σας το πω, εγώ είμαι πολύ σκληρή. Να κοπούν πολλά επιδόματα. Γιατί εγώ σας το λέω ξεκάθαρα. Έρχονται και μου λένε, εγώ παίρνω το επίδομα. Παίρνω και ένα 50-άρικο, 100-άρικο από τους δικούς μου. Παίρνω και κάποια μαύρα και γιατί να δουλέψω? Να κοπούν τα επιδόματα, αλλά να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
0: Ακούστε. Τα επιδόματα τα οποία έχουν ένα κοινικό χαρακτήρα είναι άλλο. Τα επιδόματα κοροϊδίας όμως του Μητσοτάκη είναι κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία.
1: Μισό λεπτό.
0: Και επειδή είστε Βενζινοπόλης και το ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία του Μητσοτάκη ότι μου δίνει δίθεν τάχα μου 50 ευρώ για καύσιμα και στην ουσία είναι 23. Γιατί τα υπόλοιπα είναι φόρος.
1: Είναι πάρα πολύ λίγο, δεν φτάνει.
0: Αυτά τα επιδόματα βεβαίως και να υπάρξει μια οριζόντια μείωση των φόρων.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι πελάτες που είναι θυμωμένοι, επειδή μιλάω με πάρα πολύ κόσμο στο μαγαζί και επειδή η επιστήμη μου είναι ψυχολόγος και γι' αυτό αντέχω με όλο αυτό
0: Εσείς τώρα το Μητσοτάκη πρέπει να τον αναλύσετε από πάνω μέχρι κάτω.
1: Εγώ προσπαθώ να αναλύσω τον εαυτό μου και τίποτα άλλο.
0: Το Μητσοτάκη
1: είναι
0: πρέπει να αναλύσει.
1: Είναι θυμωμένοι λοιπόν πάρα πολύ οι καταναλωτές, ιδίως αυτοί που έχουν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Γιατί με την οριζόντια επιδότηση που έγινε στην Αγγλία στο πετρέλαιο, το κρατάμε κάτω από τα 2 ευρώ. Δυστυχώς με τα 50 ευρώ του Fuel Pass δεν το καταφέρνουμε αυτό. Τα 50 ευρώ είναι πολύ λίγα. Ο ίδιος ο άνθρωπος που έπαιρνε περισσότερα λίτρα πριν, τώρα παίρνει λιγότερα. Και εγώ πουλάω λιγότερα. Και το κράτος παίρνει λιγότερο φόρο και ΦΠΑ. Άρα λοιπόν τα 50 ευρώ είναι πολύ μικρό και θα θέλανε και θέλουνε οι άνθρωποι που έχουν βενζινοκίνητα να δοθεί μια οριζόντια επιδότηση. Θα μου πείτε, κυρία Ζάγκα, αυτό σημαίνει μείωση του ειδικού φόρου. Ναι, αυτό το λέω συνέχεια και το λέω, στο κάνω και πιλωτικά. Δεν πρόκειται να χαθεί. Λένε θα χαθεί. Πώς θα χαθεί? Αφού θα το πάρω στην Αγγλία με τιμολόγιο, θα το αποδώσω στον καταναλωτή. Θα μπορέσει έτσι να χτυπήσει και το παρεμπόριο. Γιατί μην ξεχνάτε, όλοι αυτοί οι κύριοι στα εισαγωγικά μέσα, που δεν είναι κύριοι, που ξεπλένουν χρήματα στο χώρο μας, τι λένε? Θέλετε φτηνή βενζίνη? Ελάτε βρε παιδιά φτηνή. Πού τη βρήκες βρε τη φτηνή βενζίνη? Όταν πουλάς κάτω από την τιμή κόστους και υπάρχεις ακόμα. Έπρεπε να είχες εξαφανιστεί. Οι εταιρείες ξέρετε τι λένε? Μα δεν μπορείς να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει λίγο μπροστά αχυράνθρωπος. Αυτά με τους αχυράνθρωπους βαρέθηκα. Βαρέθηκα να κλείνουμε αυτά τα μαγαζιά και να μην μένουν κλειστά για 2 χρόνια. Πού πρέπει να μείνουν? Έχει ψηφιστεί ο νόμος και να ανοίγουν σε 6 μήνες.
0: Ποια 6 μήνες? Ποια 6 μήνες? Εγώ ακούω ότι. Όχι, εγώ ακούω έκλεισε πρατήριο στην άνοιξη. Γιατί και τα λοιπά. Και περνάω, λέω, κάτσε να δω ποιο είναι, μήπως την έχω πατήσει. Ναι. Γιατί την είχα πατήσει με ένα άλλο στο χαλάνδρι. Περνάω λοιπόν και βλέπω κάτι πινακιδάρες, αδέ, κλείσιμο, ιστορίε, φτάμιστε.
1: Είχε κλείσει, ναι.
0: Είχε κλείσει. Και... περνάω την επόμενη εβδομάδα, είναι ανοιχτό.
1: Α, τόσο γρήγορα.
0: Ναι, και σταματάω και κατεβάζω το ταμείο και του λέω, ρε παιδιά, έχετε πειραγμένη βενζίνη, γιατί το αυτοκίνητο μου είχε συνηθίσει από αυτή. Για να... και με κοίταζαν έτσι, μόνο που δεν ήρθαν να με δείρουν. Δηλαδή, αυτές είναι αστειότητες. Αυτό είναι το κράτος Μητσοτάκη. Μπορεί να μην σας αρέσει, κυρία Ζάγκα, αλλά αυτό είναι. Αυτό είναι το κράτος Μητσοτάκη. Δηλαδή, ακούμε τις πολιτικές ανοησίες του Στουρνάρα ότι βάζω τον ειδικό φόρο για να μην ζεσταίνουν των βορείων προαστίων τις πισίνες με το πετρέλαιο. Την πατήσαν με το πετρέλαιο θέρμανσης, που λέγεται το 1/4 του πετρελαίου που πωλείται.
1: Αλλά αυτή επιμένει. Είναι πανάκριβο.
0: Άρα συμφωνούμε. Απλά εμείς είναι το λέμε, εμείς λαϊκίζουμε ενώ εσείς, λοιπόν. Άρα η λύση, κυρία Ζάγκα, ποια είναι? Η οριζόντια μείωση των ειδικών φόρων. Σε μια τέτοια κρύωση.
1: Ακριβώς. Για να μπορέσουμε, έστω πιλωτικά, για αυτό τον καιρό. Δεν βλέπετε, μία δήλωση κάνει ο Τραμπ, αμέσως τυπάει κόκκινο η τιμή Brent.
0: Αυτή είναι
1: κίνηση. Αυτό το πράγμα εμείς το πληρώνουμε. Το χρηματιστήριο του μαύρου χρυσού εδώ πληρώνεται πανάκριβο. Ξέρετε ότι αυτό έχει αντίκτυπο πρώτα-πρώτα, όχι μόνο και στον καταναλωτή, και στον κλάδο. Φεύγει ο κλάδος από τη μέση. Ποιοι θα μείνουν στο τέλος?
0: Οι εταιρείες.
1: Θα μείνουν τα εταιρεία.
0: Μα δεν τα ξέρουμε, νομίζετε.
1: Και όλοι αυτοί που ξεπλένουν χρήματα. Και όλοι αυτοί οι μάγκες. Όλοι αυτοί οι κύριοι μάγκες, οι οποίοι έχουν πολλά μαγαζιά και εμείς μεγάλα, παλιά, παραδοσιακά μαγαζιά, όχι δεν έχουμε βιτίο φόρο δικό μας, ούτε ρόδα δεν έχουμε. Δηλαδή τι είμαστε, τόσο χαϊδάνια που λέω εγώ?
0: Κυρία Ζιάγκα, μην ψηφίζετε Μητσοτάκη που λένε. Λοιπόν, ξέρετε ότι σας μπροκάρω τώρα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είστε καλά. Αλλά και την ίδια στιγμή υπάρχει μια ασυδοσία στο κύκλωμα. Δεν μπορεί να διηλίζεται το βαρέλι του πετρελαίου από τα 2 μονοπόλια που έχουμε.
1: Δύο μονοπόλια,
0: έτσι. Να έχει πάει στα 35 δολάρια το βαρέλι τη στιγμή που είχε 8 και 9. Λοιπόν,
1: εγώ
0: καλημέρα.
1: Να σας πω κάτι πολύ απλό. Ναι. Τον πρώτο μήνα που έγινε ο πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια τα 2 δηληστήρια. Κάθε μέρα είχε άνοδο. Εμείς τι φταίγαμε να τρώμε ξύλο? Αυτά.
0: Στο Μητσοτάκη να τα πείτε, γιατί έχετε καλές σχέσεις. Πάμε λοιπόν, καλημέρα.
1: Εγώ δεν ξέρω αν έχω καλές σχέσεις.
0: Εγώ ξέρω.
1: Ξέρω ότι λέω ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και τρώω πολύ ξύλο.
0: Και ναι, και ήσασταν και υποψήφια κάποια στιγμή και κοπήκατε. Λοιπόν, καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εδώ δεν ισχύει το επιμένω νικά. Λοιπόν, όχι γιατί χαίρομαι που ξέρετε, δεν. Ναι, ξέρετε, ίσως. Εντάξει. Λοιπόν. Όλοι έχουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας. Η Ελένη, εδώ έχουμε φόρο Μητσοτάκη, κυρία Βενζινοπόλη, τάχει με την κυρία Ζάγκα, λοιπόν, μη φωνάζεις και τα λοιπά. Εντάξει, Ελένη, ήρεμα. Ο Γιώργος, η Ζάγκα μας φόρτωσε τον Κούλη ως υποψήφια βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Εδώ που τα λέμε είναι ότι κάπως συγκρουστήκανε, αλλά αυτό της το είπα, του Μητσοτάκη είναι. Το να θυμώνω εγώ και εσείς έχουμε λίγο. Το να λέει ο Πρωθυπουργός, αυτός που είναι υποχρεωμένος να πάρει μέτρα ότι θυμώνει, μας δουλεύει. Έτσι. Κατά το κοινό λεγόμενο μας δουλεύει. Η Άννα. Καλημέρα. Ο Αλέξης δεν έρχεται να καταστρέψει ό,τι χτίστηκε, θα βρεθεί τρόπος, ούτε να το σκεφτώ, κλείσιμο του κόκκινου. Νομοτελειακά, εάν ακούσουμε τις πολιτικές ανοησίες του Χατζησοκράτη, εκεί οδηγεί. Λοιπόν, και μην βάζετε το χέρι σας στη φωτιά για το κόκκινο και για τις προθέσεις κάποιων. Λοιπόν, πήγα σε όλες τις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου και τις τελευταίες Χαλάνδρη. Δεν μιλάω χωρίς ενημέρωση, λέει η Άννα. Μακάρι να το θέλουν όλοι το κόκκινο. Έτσι. Λοιπόν, να αραιώνουμε εμείς σιγά σιγά, γιατί σας έχουμε ζαλίσει και όχι τίποτα άλλο. Βλέπω και την αγωνία στα μάτια του τηλεφωνητή μας, του Χάρη Δάλα. Σου λέει κάτσε με χτυπήσει το τηλέφωνο. Πάμε. Τραγούδι, τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε εκ νέου το Ιράν με νέους βομβαρδισμούς σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν επαναληφθεί η σύγκρουση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ελπίζει να αποφευθεί νέα στρατιωτική επιχείρηση, χωρίς όμως να αποκλείει βάρη χτύπημα. Την ίδια ώρα το Κατάρ ζήτησε περισσότερο χρόνο για τη διπλωματία, ενώ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για πρόοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν έτοιμοι για στρατιωτική δράση. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η νέα επίθεση θα οδηγήσει σε διεύρυνση της σύγκρουσης, την ώρα που οι διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων παραμένουν. Στο μέτωπο του Λιβάνου δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξοπολύουν νέους αεροπορικούς και πυροβολικούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να ανακοινώνει 19 νεκρούς. Την ανάγκη για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία για την Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 μετά τη διμερή σύνοδό του στο Παρίσι. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η συμμαχία συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από το αποκλεισμένα στενά, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου. Στο Πεκίνο έφτασε ο Βλάντιμιρ Πούτιν για μια επίσκεψη κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζιπίνγκ, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κρεμλίνο, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν περίπου 40 διμερεία έγγραφα, με τον ενεργειακό τομέα να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Άγνωστο παραμένει το πού βρίσκονται τα μέλη της αποστολής του Global Sumud Flotilla που απήχθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις μετά το ρεσάλτο της Δευτέρας σε διεθνή ύδατα νότια της Κύπρου. Με επιστολή του, συγγενείς και φίλοι των Ελλήνων απαχθέντων ζητούν επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η νομική ομάδα της ελληνικής αποστολής που συναντήθηκε μετά από πίεση αλληλέγγυων με αντιπροσωπεία του Υπουργείου αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενημέρωση για το πού ακριβώς βρίσκονται τα μέλη της αποστολής ούτε για την κατάσταση της υγείας τους. Παραιτήθηκε από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αρνείται να παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλα, στον απόϊχο της απόφασής του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλει επιστολή επικαλούμενους λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη απέστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, με την οποία εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, καθώς θεωρείται ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Ευθεία επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χαρακτηρίζει την νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη, ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Ο ίδιος κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι συνεχίζει την ορμπανοποίηση της χώρας και την περιθωριοποίησή της από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Ίδρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του νησιού, με εστιακό βάθος 14 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε σιτή στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να αναφερθούν μέχρι τώρα σημειές ή τραυματισμοί. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που ξεκίνησε να είναι έντονη το μεσημέρι της Τρίτης, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής, και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας αλλά και βορειότερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν εντοπίστηκε πηγή της οσμής, ενώ το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι με βάση τα δεδομένα των σταθερών μετρητών δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Arsenal επέστρεψε στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε με 1-0 της Burnley, ενώ η Manchester City έμεινε στο 1-1 με την Bournemouth, αποτέλεσμα που χάρισε τον τίτλο στους κανονιέριδες. Ο Αρτέτα έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής που κατακτά την Premier League, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στη διοργάνωση ως ποδοσφαιριστής μετά τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ενώ μαζί με τον Pep Guardiola είναι οι μοναδικοί Ισπανοί τεχνικοί που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα Αγγλίας.
2: Ο καιρός.
4: Άστατος ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Όχι, δεν είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Είμαι ο Σπύρος Φρουμελίδης. Ο Δημήτρης ο Χατζηνικόλας έχει μια έκτακτη υποχρέωση σήμερα. Συμβαίνουν αυτά στους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Και έτσι είμαι εγώ στο μικρόφωνο του κόκκινου τέτοια ώρα. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση δεν τη λες. Η πολιτική σκηνή αλλάζει, νέοι σχηματισμοί πραγματικά ταράζουν και ανακατεύουν τα νερά. Δεν είναι μόνο ο σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα και της Καριστιανού, υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο πλέον και αυτός του Αντώνη Σαμαρά. Και η αναταραχή, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ και καιρό, δεν αφορά μόνο την αριστερά, η οποία όντως αντιμετωπίζει μεγάλα διλήμματα. Αφορά και τη δεξιά και το κέντρο, την κεντροαριστερά και την αριστερά. Εδώ και μήνες ξέρουμε και βλέπουμε τρεις πρώην πρωθυπουργοί του 21ου αιώνα, έτσι δηλαδή των τελευταίων δεκαετιών, με τον α ή β τρόπο εμπλέκονται στα πολιτικά δρόμενα. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς, είναι ακόμα και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μπορεί να μην κάνει κάτι άμεσο, δηλαδή να εμπλακεί ενεργός, αλλά να εμπλακεί μάλλον με σχήμα, αλλά είναι ενεργός και ανακατεύεται στα πολιτικά πράγματα σε μια προσπάθεια να διαμορφώσει και αυτός καταστάσεις. Επομένως έχουμε αλλαγές και αυτό δείχνει την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί, τα κενά που έχουν δημιουργηθεί και τα διλήμματα που προκύπτουν. Και θα τα δούμε μπροστά μας εν ώψη εκλογών. Δεν είναι ένας δρόμος 100 μέτρων μέχρι τις εκλογές και τι θα γίνει και το αποτέλεσμα. Είναι ένας μαραθώνιος, διότι αυτές οι εκλογές θα είναι πάρα πολύ αμφίβολες. Θα υπάρξουν μεγάλες αβεβαιότητες και θα προσπαθεί η κυβέρνηση να πει ότι είναι βέβαιη, ότι θα είναι η πρώτη κτλ. Μάλιστα, okay. Τι σημαίνει πρώτη, θα το δούμε με τι ποσοστό. Και όλα αυτά, ας μην αμφισβητήσουμε τώρα τις δημοσκοπίες, δεν είναι εκεί το θέμα μας. Αλλά έχει και συνέχεια. Ποιος θα κυβερνήσει, με ποιες ισορροπίες, ποια θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Όλα είναι ρευστά και είναι ρευστά και στον διεθνή περίγυρο. Και δίπλα μας, στην περιφέρειά μας και στον διεθνή περίγυρο.

0: Φωτιά έχουν πιάσει οι αντλίες. Σταθερά πάνω από 2-2,1 ευρώ το λίτρο. Θα το συζητήσουμε αργότερα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας αυτό το θέμα. Γιατί είναι θέμα αυτές τις ημέρες. Είναι ένα θέμα μάλλον που δεν είναι μόνο αυτές τις ημέρες, θα συνεχιστεί να είναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες θεωρήσεις για τον πόλεμο που ναι προκαλεί την ενέργεια και όλα αυτά. Με αυτό τον πόλεμο που προκαλεί όντως αυξήσεις την ενέργεια, υπάρχει ένας στενός κύκλος ανθρώπων, μιλάμε παγκοσμίως έτσι, και κατά χώρα μετά, που βγάζει τρελά λεφτά. Υπάρχει ένας κύκλος στην Ποντοπόρο Ναυτιλία που επίσης βγάζει τρελά λεφτά αυτή τη στιγμή. Και για τον Τραμπ δεν μπορεί να έχει κανείς εμπιστοσύνη ότι δεν παίζει και ένα παιχνίδι, ναι τώρα θα φύγω, ναι τώρα θα μείνω, ναι εκείνο, ναι το άλλο και πότε θα πάρω την άλλη απόφαση. Όσοι γνωρίζουν στον περίγυρό του ή όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν, βεβαίως και βγάζουν πολλά λεφτά. Αυτό το παιχνίδι να δούμε μέχρι πότε θα συνεχιστεί, χωρίς να υποτιμούμε και τις πιέσεις που δέχεται και ο Τραμπ για όλα αυτά. Αυτά θα τα δούμε, είναι άλλη συζήτηση, θα τα δούμε στην επόμενη εκπομπή του Σπύρου Σουρμελίδη. Γιατί τώρα είναι η εκπομπή του Δημήτρη Χατζηνικόλα. Τα του αερίου, σας τα είπε και ο Στρατάκης προηγουμένως, φαίνεται ότι είναι δεξαμενόπλιο. Ναι, τώρα δίνουν αυτή την απάντηση από κάποιο δεξαμενόπλιο. Διαρροή δεν ξέρουμε αν λέγεται και αν είναι διαρροή, διότι αν ήταν διαρροή θα υπήρχε και κίνδυνος, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένα θέμα, φαίνεται ότι είναι από δεξαμενόπλιο και ελπίζουμε ότι δεν είναι επίγειο το θέμα, γιατί εκεί αν δεν έχει βρεθεί και είναι επίγειο, εκεί όντως θα ήταν ανησυχητικό. Επειδή ερχόμαστε, πλησιάζουμε, μέσα στο καλοκαίρι δεν περιμένουμε κάτι, αυτό έχει αποκλειστεί πλην, εκτός αν γίνουν απίστευτα πράγματα, απίθανα πράγματα, δεν περιμένουμε εκλογές, αλλά ουσιαστικά έχουμε μπει σε προεκλογικό κύκλο. Χθες λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης μίλησε στα εγγένεια νέας γραμμής παραγωγής εταιρείας αναψυκτικών, παρακαλώ. Μάλιστα. Σήμερα θα παραστεί σε εκδήλωση του Υπουργείου Μεταφορών για την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Και όλες οι μέρες του θα είναι κάπως έτσι, από εταιρεία σε εταιρεία, από εγγένεια σε εγγένεια, από κάποιο γεγονός σε κάποιο άλλο γεγονός. Ας μην πούμε για μυστρή, αλλά εν πάση και κορδέλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι το κλίμα προεκλογικό και αυτό οδηγεί και τον Πρωθυπουργό να είναι από εγγένεια σε εγγένεια και θα έχουμε και ανακοινώσεις, υποσχέσεις, οι χείρες, οι παντρεμένες, τα παιδιά, οι άποροι, οι εργαζόμενοι, αυτοί που τα βγάζουν, αυτοί που δεν τη βγάζουν κτλ. Θα ακούμε διάφορα μέτρα της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα. Επιμένει για τη σταθερότητα που εγγυάται μόνο αυτός ο κύριος Μητσοτάκης, και εχθές το ξαναείπε σε όπου μίλησε ότι εγγυάται τη σταθερότητα. Τώρα αν σταθερότητα είναι όλο και περισσότεροι να τη βγάζουν και να κονομάνε και όλο και λιγότεροι να μην βγαίνουν, τότε αυτή η σταθερότητα δεν μας κάνει, δεν είναι ακριβώς σταθερότητα αυτό. Και αυτό που λέμε τώρα δεν είναι κάτι εξυπναδίστικο ή το βρήκαμε εμείς να το πούμε ως λογοπαίγνιο. Είναι μια παρατήρηση όσων ερευνούν την κοινή γνώμη και τις διαθέσεις της, μαζί με αυτά που βλέπετε, τόσο το ποσοστό, το ένα κόμμα, το άλλο κόμμα, ότι σταθερότητα, αν σημαίνει ότι εγώ θα συνεχίσω, όποιος εγώ, ο Γιώργος, η Ελένη, η Μαρία, να χάνω, τότε δεν με βολεύει αυτή η σταθερότητα. Άρα το σύνθημα αυτό το προεκλογικό του κυρίου Μητσοτάκη δεν είναι και τόσο στέρεο αυτή τη στιγμή, δεν τον βοηθάει ακριβώς με την ακρίβεια που επικράτει. Λοιπόν. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα τα πούμε και αυτά. Θα πούμε και για την ενέργεια και για το ιδιωτικό χρέος και τα οικονομικά. Αλλά πάμε τώρα στη Βουλή, στον καλό συνάδελφο τον Τάσο Γιαννόπουλο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Τάσο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε μια μέρα.
1: Αναταραχή, θα έλεγα κι εγώ.
0: Ναι, ναι, αναταραχή έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό, άστο, άστο. Αυτό θα είμαστε μονίμως σε αναταραχή, κουνημένοι. Από τα Μποφόρ. Λοιπόν, έχουμε όμως μια μέρα σήμερα που έχει να κάνει με τους θεσμούς, γιατί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θα μας τα πεις εσύ καλύτερα, πρόκειται να καταθέσουν ο κύριος Τζαβέλας και
1: ο κύριος
0: Θεμιστοκλής Δεμήρης της ΕΕΠ. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα, τι θα δούμε ή τι δεν θα δούμε?
1: Βρισκόμαστε μάλλον σε μια απαξίωση των θεσμών, μάλλον. Mm-hmm. Διότι μαθαίνουμε ότι ο κύριος Τζαβέλας, το είπαμε και από χθες, θα στείλει τελικά επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με την οποία θα επικαλεστεί κάποιους λόγους συνταγματικής τάξεως για να αποφύγει να παραστεί. Ουσιαστικά δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θα έρθει να δώσει εξηγήσεις για ποιο λόγο αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, δεν θα έρθει να υποστεί τη βάσανα των ερωτήσεων της αντιπολίτευσης. Και ουσιαστικά θεωρεί την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μάλλον κάποιο διακοσμητικό στοιχείο. Δεν ξέρω τι νομίζει ο κύριος Τζαβέλας και αν θεωρεί ότι δεν είναι υποχρεωμένος να σεβαστεί τη Βουλή, η οποία τον έχει καλέσει μετά από αιτήματα όλων των κομμάτων σχεδόν της αντιπολίτευσης, και δεν μπορεί να επικαλείται θα επικαλεστεί μάλλον τη διάκριση των εξουσιών. Αλλά ουσιαστικά αυτό θα είναι και μια απόδειξη αδυναμίας να αιτιολογήσει αυτή την απόφαση, Σπύρο, που την οποία έχει συνητεύσει mm-hmm. και ο νομικός κόσμος και η αντιπολίτευση mm-hmm. και τα μέσα ενημέρωσης, που δεν θέλουν να κάνουν απλά mm-hmm. αναπαραγωγή του κυβερνητικού αφηγήματος ότι οι υποκλοπές mm-hmm. ήταν τέσσερις ιδιώτες που ξύπνησαν ένα πρωί και μας είπαν ότι θα παρακολουθήσουν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, επιχειρηματίες και πολιτικούς. Και επίσης είναι και ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος θα πρέπει να μας πει επίσης πώς έβγαλε αυτή τη διάταξη για μη ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ενώ ο ίδιος ήταν που είχε υπογράψει τότε 11 παρακολουθήσεις, που όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν κοινοί στόχοι ΕΕΠ και Predator. Δηλαδή είναι mm-hmm. πολλά τα ερωτήματα, και εδώ δίνουμε και την ερμηνεία ότι γι' αυτό δεν θέλει και να έρθει σήμερα και αρνείται να έρθει ο κύριος Τζαβέλας. Σε μισή ώρα βέβαια, γύρω στις 9 για την ακρίβεια, θα έρθει όπως αναμένεται ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, σε μια και κλεισμένο των θυρών συνεδρίαση. Και θα δούμε μετά τι μπορεί να μάθουμε από
0: την. Ναι. Ναι. Ήταν επιβεβλημένο και αυτό, και ο κύριος Δεμήρης να έρθει. Ο κύριος Δεμήρης βεβαίως είναι πολύ θεσμικός, ανέλαβε και μετά. Είναι πρώην πρέσβης, γι' αυτό λέω πολύ θεσμικός, δηλαδή κρατάει τους τύπους. Βέβαια εκεί μπορεί να επικαλεστεί ο κύριος Δεμήρης τα απόρριτα, τα αυτά, όλα αυτά μπορεί να τα επικαλεστεί. Τα έχει επικαλεστεί και ο Κοντολέων, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά. Αυτό μαθαίνουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι. Η ατμόσφαιρα υπάρχει. Τουλάχιστον βέβαια θα τηρηθεί το τυπικό του να προσέλθει. Έτσι, γιατί η στάση του κυρίου Τζαβέλα.
0: Θα στείλει υπόμνημα ο Τζαβέλας.
1: Μαθαίνουμε ότι θα στείλει επιστολή.
0: Επιστολή, μάλλον.
1: Απαντώντας ότι από το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή ο ίδιος για παροχή.
0: Αυτό το απλοϊκό που βλέπω γραμμένο εγώ, εσύ τα παρακολουθείς εκεί, το ζεις κάθε μέρα, ότι υπάρχει διάκριση εξουσιών και τα λοιπά, είναι αυτό.
1: Αυτό θα επικαλεστεί.
0: Μα ακριβώς, αγόρι μου, γι' αυτό υπάρχει διάκριση εξουσιών, για να ελέγχει ο ένας τον άλλον και να υπάρχει ισορροπία. Τι μας λέει ο άνθρωπος?
1: Ναι, εδώ θέλουμε.
0: Τι μας λέει ο άνθρωπος?
1: Ανεξέλεγκτη λειτουργία.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα και για την Αμερική του Τραμπ και βλέπεις στο Κογκρέσο ότι πάνε όλοι. Δικαστές, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, μυστικοί πράκτορες, James Bond, όλοι πηγαίνουν και κάθονται στο γραφείο απέναντι και τους ρωτάνε.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Και όλα αυτά σε μια συγκυρία που εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια κρίση των θεσμών, μια αντίληψη της κοινωνίας ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί, αλλά είναι απλά ένας μηχανισμός προστασίας της κυβέρνησης. Σε πολλές περιπτώσεις το έχουμε δει αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάμε συνέχεια για συγκάλυψη. Και η συγκάλυψη δυστυχώς θέλει δύο. Θέλει και μια δικαιοσύνη που να μην κάνει τη δουλειά της και να περιμένει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να πάμε και στο άλλο θέμα, Σπύρο, να κάνει αυτή όσα δεν μπορεί να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί χθες προκάλεσε ακόμα μια μεγάλη αναστάτωση ο κύριος Πλωρίδης.
0: Ναι, θα πηγαίναμε σε αυτό ακριβώς. Πολύ σωστά κάνεις.
1: Μια σκελεμία δικαιοσύνη.
0: Για Πες μας, ναι. Λοιπόν. Ναι.
1: Λοιπόν, και έχει και ένα ενδιαφέρον ότι όλα αυτά γίνανε ενώ λίγες ώρες, μάλλον την Πέμπτη, συγγνώμη, την Τρίτη, καθησίδαζε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, ότι δεν θα ευνηδιάσει η κυβέρνηση ως προς αυτό το ζήτημα που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός για fast track διαδικασίες στην εκδίκαση ποινικών υποθέσεων βουλευτών. Τελικά, αργά το βράδυ της Τρίτης, ήρθε η τροπολογία Φλωρίδη, η οποία τελικά προκάλεσε και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Κοβέση. Η αντιπολίτευση καταρχάς τόνισε χθες όλη η μέρα στη Βουλή, όπου είχαμε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι αυτή είναι φωτογραφική τροπολογία, ώστε να ξεμπερδέψουν γρήγορα οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν βρεθεί με την ασυλία τους να έχει αρθεί. Και είναι μια τροπολογία που εγείρει και σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας, συζητήθηκε και χθες, γιατί είναι ανάνηση μεταχείριση μεταξύ ενός πολίτη και ενός βουλευτή, ο οποίος θα ξεμπερδεύει γρήγορα με την υπόθεσή του και μάλιστα μέσα σε ασφιχτικές προθεσμίες που θα απαγορεύουν ουσιαστικά στους δικαστικούς λειτουργούς να κάνουν εντελεχή έλεγχο των στοιχείων και θα φτάνουν στο ακροατήριο με πλημελή προανακριτικό έλεγχο αυτές οι υποθέσεις. Και τελικά ο κύριος Φλωρίδης αναγκάστηκε χθες το βράδυ, λίγο πριν να ψηφιστεί τελικά μόνο από τη Νέα Δημοκρατία αυτή η τροπολογία, να μας πει τουλάχιστον ότι με νομοτεχνική βελτίωση αφαιρείται η πρόβλεψη για ανάθεση της ανάκρισης αδικήματος κακουργηματικής φύσεως σε ειδικό εφέτη ανακριτή, κάτι που είχε θεωρηθεί ως προσπάθεια να αφαιρεθούν εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό και η επιστολή της Κοβέση, δηλαδή παραλίγο να γίνουμε ξανά, να το πω πολύ απλά, ρεζίλη.
0: Πάντως τον παρακολουθούν στενά. Δηλαδή η άμεση απάντηση της Κοβές, το ότι θα αμέσως επιστολή και όλα αυτά, δείχνει ότι είναι από πάνω και παρακολουθούν τα πάντα πλέον. Έτσι, δηλαδή.
1: Έτσι, μάλλον δείχνει και μια έλλειψη εμπιστοσύνης.
0: Φυσικά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τώρα θα έχουμε διαδικασία για την εξεταστική επιτροπή αυτή που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστά. Γι' αυτό λέμε αναταραχή. Γιατί ακόμα είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και τα δύσκολα είναι μπροστά για την κυβέρνηση. Παρότι γλίτωσε σήμερα τον κύριο Τζαβέλα, από ό,τι φαίνεται, θα το επιβεβαιώσουμε και σε λίγες ώρες, έχει την Παρασκευή, και αυτό σε λίγο περιμένουμε να οριστικοποιηθεί, τη συζήτηση για το αίτημα που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ και φυσικά στηρίζει όλη η αντιπολίτευση, να γίνει νέα εξεταστική μετά από αυτή του 2022 για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι ενώ ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι μπορεί μια τέτοια πρόταση να περάσει με 120 θετικές ψήφους, απλά στην ολομέλεια, ανεξαρτήτως των αρνητικών, οι οποίες 120 είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν από όλη την αντιπολίτευση και τους ανεξάρτητους βουλευτές, η κυβέρνηση θα επικαλεστεί, θα πει ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής άμυνας, παύλα εθνικής ασφάλειας, κάτι που δεν είχε πει το 22 όμως, όταν έγινε εξεταστική για το ίδιο θέμα, προκειμένου τελικά να απαιτηθούν 151 και να μπλοκάρει έτσι η Νέα Δημοκρατία την εξεταστική, αλλά θα είναι μια κραυγαλαία αντίφαση, γιατί μας λες από τη μία ότι ήταν 4 ιδιώτες που έκαναν παρακολουθήσεις, αλλά από την άλλη συνδέεις τώρα το ζήτημα με την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα, άρα με την ΕΕΠ, και άρα μας λες ότι τελικά οι παρακολουθήσεις ήταν και ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα. Τελικά ποιο από τα δύο ισχύει. Είναι μια αντίφαση που η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει μεθαύριο στη Βουλή. Αναμένεται θυελλώδηση συνεδρίαση. Μια μέρα νωρίτερα, φυσικά, την Πέμπτη, θα έχουμε τη συνεδρίαση για τον ΟΠΑΚΕΠΕ. Όπου εκεί η κυβέρνηση θα μπλοκάρει τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ το ένα, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά το άλλο, για προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Άρα και αύριο θα έχουμε μια μαραθώνια συνεδρίαση, όπου θα βρεθεί στο επίκεντρο το άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Η κυβέρνηση μας έχει ήδη πει μέσω του κυρίου Μαρινάκη ότι δεν βρίσκει λόγο να γίνει προανακριτική επιτροπή. Άρα παίρνει και το ρόλο εισαγγελέα κατά κάποιο τρόπο. Παρότι δηλαδή έχουμε την δικογραφία της κυρίας Κοβέση, ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή δεν θα περάσουν ούτε καν από δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή θα μπλοκαριστεί τελείως ακόμα και η προανακριτική της μιας ημέρας που είχαμε δει στις περιπτώσεις Τριαντόπουλου και Καραμαλή, και θα γίνει η επιλογή να αμνηστευτούν κατά κάποιο τρόπο, όπως έγινε με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη για το ίδιο σκάνδαλο.
0: Λοιπόν,
1: για να γίνει αυτό, είχαμε επιστολικές ψήφους, είχαμε βουλευτές που ήταν μέσα στη Βουλή αλλά κρύβονταν για να ψηφίσουν επιστολικά. Είχαμε ένα πραξικόπημα για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη. Εικάζω ότι αύριο δεν θα συμβεί αυτό. Είναι πιο μπετόν η γραμμή, αν και αναμένει και φοβάται το Μαξίμου ότι κάποιοι βουλευτές

τουρταφέρτα του Πρωθυπουργού. Ελπίζω, λέει, να μην διανοηθεί να πάει στο ΆΚΑ, στο γήπεδο του μπάσκετ αυτή την Παρασκευή, ο καλός μας ο Πρωθυπουργός. Είναι Ολυμπιακός, μην το ξεχνάμε.

0: το κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Λοιπόν, πάμε πάντα εδώ στο κόκκινο. Σπύρος Σουρμαλίδης στο μικρόφωνο, γιατί ο Δημήτρης Χατζηνικόλας σήμερα έχει μια υποχρέωση και απουσιάζει από την εκπομπή του. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη μεγάλη μας πόλη, στους δρόμους, και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών. Σας ακούμε. Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Στο ίδιο έργο θεατές καθημερινά πλέον, ο Κηφισός είναι στο κόκκινο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κίνηση ξεκινάει από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και του Σκαραμαγκά. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από την Αλίμου μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Στο κέντρο της Αθήνας, συγκρούς στην άνοδο από το ύψος Χαροκόπου, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου,

0: Βασιλής Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη, λεωφόρο Κηφισίας, η κίνηση ξεκινάει τμηματικά από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι και το Αιγαία στο Μαρούσι, Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού.
1: Μάλιστα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας ενημερώσετε και σε μια, θα τα ξαναπούμε άλλωστε. Λοιπόν, έχω διαμαρτυρίες εδώ πέρα. Διαμαρτύρονται όλοι. Τώρα διαμαρτύρονται και συνάδελφοι, επειδή είπαμε, αυτό δεν φταίω εγώ, η κυρία Ολυμπία εδώ πέρα μας το έγραψε, να μην πάει ο Μητσοτάκης, ελπίζει, στο γήπεδο του μπάσκετ την Παρασκευή. Δεν είπα εγώ κάτι. Αλλά αν θυμάμαι καλά, νομίζω καλά θυμάμαι, Ολυμπιακός είναι ο άνθρωπος. Παίζει Ολυμπιακός. Τώρα οι Ολυμπιακοί εδώ, δημοσιογράφοι και άλλοι τινές που διαμαρτύρονται, δεν φταίω εγώ γι' αυτό, να πούμε. Κανονίστε την πορεία σας. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός απουσιάζει. Ευτυχισμένοι είσαστε. Ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε, ούτε καν δεύτερος. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε εσείς οι Ολυμπιακοί πια? Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί. Okay,

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο. Και τώρα, όπως σας είχα πει, πάμε να συζητήσουμε περί οικονομίας, πρωτίστως περί ενέργειας, διότι από εκεί ξεκινούν όλα. Και έχουμε πραγματικά τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Τώρα κατά τύχη είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης. Ο Δημήτρης λείπει σήμερα στην ώρα
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, ναι κύριε Σουρμελίδη.
0: Λοιπόν, βλέπουμε στην Αντλία, βλέπουμε τα νούμερα. Τα βλέπουμε εντάξει, αλλά δεν είναι καθόλου τα πράγματα και ανεβαίνουν κιόλας αυτά τα νούμεράκια, δεν κατεβαίνουν. Είμαστε μάλλον σε μια αβεβαιότητα και αστάθεια και όχι σε σταθερότητα. Ναι, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Ισχύει αυτό που, ναι, ισχύει ναι. Αυτό που λέτε.
0: Περιμένουμε κάτι, δηλαδή εσείς πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί το πράγμα ή δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
1: Λοιπόν. Κύριε Σουμερλίδη, καταρχήν η κατάσταση με τις τιμές ενέργειας είναι σε μια ανωδική τροχιά, θα έλεγα, τις τελευταίες μέρες. Σκεφτείτε ότι το Brent δεν πέφτει κάτω από τα 110 δολάρια. Η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας, η χρηματιστηριακή τιμή εννοώ, είναι πάνω από τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα συνέχεια για αρκετές μέρες, πράγμα που σημαίνει ότι οι αυξήσεις οι οποίες θα έρθουν στις επόμενες μέρες θα είναι αισθητά μεγαλύτερες από αυτές που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες. Ήδη 2,12 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη, μέση τιμή σύμφωνα με το παρατηρητήριο καυσίμων του Υπουργείου. Το ντίζελ κινείται γύρω στο 1,82 περίπου ευρώ το λίτρο, συμπεριλαμβάνεται και η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών. Και έχουμε στα τιμολόγια της λιανικής του φυσικού αερίου αύξηση έως και 50% από τα 4,2 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα που ήταν στα τιμολόγια της λιανικής, έχουμε περάσει τα 6,4. Άρα είμαστε σε μια ανωδική πορεία.
0: Ναι. Ο πόλεμος πλέον είναι η αιτία. Αυτή είναι η αιτία αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα σε ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στις αυξήσεις που έχουμε στις διεθνείς τιμές ενέργειας, διότι ξέρετε η ενέργεια είναι χρηματιστήριο. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν γεωπολιτικές αναφλέξεις ή ακραίες καιρικές συνθήκες, δυστυχώς οι τιμές στην ενέργεια διαμορφώνονται με βάση αυτά τα γεγονότα. Ένα μέρος σίγουρα είναι και αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εκμεταλλεύονται οι όμιλοι ενεργειακοί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα αυξάνουν, θα έλεγα, δυσανάλογα, γιατί εδώ μιλάμε για δυσανάλογη αύξηση στις τιμές ενέργειας σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη, διότι, ξέρετε, παίζονται παιχνίδια εσκροκέρδειας, υπάρχει καρτελοποίηση της ενέργειας, και όχι τώρα που είμαστε σε μια περίοδο τεταμένης κρίσης, αλλά και στο προηγούμενο διάστημα. Θέλω να πω ότι είναι συνδυασμός πραγμάτων.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει κάποιος τρόπος, έστω κατά τι, κάπου το πράγμα να μπει ένας πάτος στο βαρέλι που λέμε απλοϊκά. Δηλαδή, αν υπάρχει τρόπος από κυβερνήσεις μεμονωμένες, αφού η Ευρώπη, ξέρω εγώ, δεν βλέπουμε να κάνει κάτι, ή αν μπορεί και η Ευρώπη θα μας το πείτε, δεν βλέπουμε να μπορεί κάποια κυβέρνηση να κάνει κάτι έτσι, κάποιο φρένο να μπει για όσο διάστημα χρειαστεί.
1: Μα μισό λεπτό, κύριε Σουμερλίδη, σας θυμίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό πόσες κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάρει μέτρα διαρθρωτικά, μέτρα δομικά για να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος και όχι απλά να δώσουν κάποια μικροεπιδοματάκια υπό μορφή ψίχουλων τελικά, ας πούμε. Διότι, ξέρετε, το Fuel Pass, ας πούμε, ουσιαστικά εξανεμίζεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με αυτή την αύξηση της τιμής. Αν δεν μειώσεις δομικά, σας λέω, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τα 70 λεπτά το λίτρο, να το πας στα 35, που είναι και το ανώτατο όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το έχουν κάνει οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Γερμανοί και άλλες χώρες, που έχουν καλύτερες και πιο δυνατές οικονομίες από εμάς, εάν δεν μειώσεις το ΦΠΑ στα καύσιμα από το 24% να το πας στο 10, στο 9, στο 6, δεν ξέρω εγώ που θα το πας, ό,τι και να δώσεις με μια παράταση στο Fuel Pass, δεν νομίζω ότι με, αυτό το, με αυτή την πολιτική, την επιδοματική τέλος πάντων πολιτική, θα αντιμετωπίσεις αυτό το ράλι αυξήσεων που είναι σε όλα, όχι μόνο στα καύσιμα, σε όλα τα προϊόντα, γιατί επηρεάζει όλη την εμπορική αλυσίδα, όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από τον αγροκτηνοτροφικό τομέα, ενώ όλοι πάσματα κτλ., οι υπηρεσίες, παραγωγή, βιομηχανία, μεταφορές κλπ. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να αντιμετωπίζεις ένα τέτοιο, θα έλεγα, ενεργειακό σοκ, γιατί για, μιλάμε για ενεργειακό σοκ, με, με τέτοιες ασπιρίνες, ας το πούμε. Δηλαδή εδώ μιλάμε για έναν ενεργειακό καρκίνο τελικού σταδίου και προσπαθούμε με ασπιρίνες να επαναφέρουμε τον ασθενή. Δεν γίνεται έτσι.
0: Μας είπατε, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπε προηγουμένως, ότι η Ευρώπη έχει δώσει μια οδηγία, μια κατεύθυνση. Δικαιούστε, μπορείτε...
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και ένα μήνα έχει πει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επέμβουν δημοσιονομικά, όσο τους το επιτρέπει βέβαια και τα, οι δυνατότητες που έχουν τέλος πάντων, στο να μειώσουν φορολογία, να μειώσουν φόρους στα ενεργειακά προϊόντα. Εμείς δεν το κάνουμε, γιατί λέει η κυβέρνηση, ποιο είναι το αφήγημά της, ότι με αυτό ουσιαστικά θα υποφεληθούν οι πλούσιοι. Λες και μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν πλούσιοι, δεν υπάρχουν στην Ισπανία, δεν υπάρχουν στην Ιταλία, δεν υπάρχουν στη Γερμανία, μόνο εδώ στην Ελλάδα έχουμε πλούσιους.
0: Πάντως αυτό,
1: μπορεί να είναι και έτσι.
0: Ναι, αυτό ως θέση το διάβασα από τους ανθρώπους του Δέλτα Νιτάφ, κύριε Χριστοδουλίδη. Αυτοί έχουν αυτή την άποψη.
1: Ναι.
0: Αυτή,
1: σωστά,
0: αν διάβασα καλά, αν διάβαζα σωστά.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Το θέμα όμως είναι το διατάφτα, ότι ο καταναλωτής ανοίγει λογαριασμούς. Για να σας πω και ένα νούμερο, γιατί εμένα μου αρέσει με αριθμούς, επειδή είμαι τεχνοκράτης, να λέω τα πράγματα με την σκληρή αριθμητική. Με στοιχεία της Eurostat, το 29,2% από το εισόδημα, το μέσο εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή πάει σε λογαριασμούς ενέργειας. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 11,2. Είμαστε υπερδιπλάσια. Δηλαδή δεν μπορεί, κύριε Σουμερλίδη, από τα 100 ευρώ, τα 30 ευρώ να πηγαίνουν σε λογαριασμούς ενέργειας, ενώ φυσικό αέριο, ρεύμα κλπ. Όταν το 11,2 είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Αυτό και μόνο δείχνει την κατάδεια μας.
0: Τώρα, εσείς έχετε επαφή, μιλάμε για τα νοικοκυριά, εντάξει, και την καθημερινότητα. Έχετε όμως την αίσθηση και από τον επιχειρηματικό κόσμο. Τι συζητιέται στον επιχειρηματικό κόσμο, που υποτίθεται λοιπόν, ότι έχουν και μια δυνατότητα να πούνε προς την κυβέρνηση, αδερφέ, κάνε κάτι.
1: Καταρχήν, χθες, προχθές, αν δεν κάνω λάθος, προχθές μάλλον, εγκρίθηκε, δόθηκε πράσινο φως από την Κομισιόν να επιδοτηθεί η ενεργοβόρα βιομηχανία με 420 εκατομμύρια. Και με αναδρομικότητα τα τελευταία 3 χρόνια, από το 24, 25 και το 26. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα θα ανακουφίσει την βιομηχανία, διότι ξέρετε η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ενεργειακά κόστη στο βιομηχανικό τομέα. Η 105 περίπου ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα για να παραχθεί ένα βιομηχανικό προϊόν, όταν στην Γερμανία είναι γύρω στα 72-73 ευρώ. Και μιλάμε για τη Γερμανία, έτσι. Πώς να ανταγωνιστεί το ελληνικό βιομηχανικό προϊόν τέτοιες χώρες όπως τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ. Τώρα, όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ενώ ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι τα αρτοπία, τα ζαχαροπλαστεία, τα εστιατόρια, τα καθαριστήρια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σε αυτούς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ και 2-3 χρόνια βρίσκονται στο έλεος του Θεού. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αυτές οι επιχειρήσεις πώς αντέχουν. Δηλαδή δεν αντέχουν, γιατί άκουγα τις προάλλες τον πρόεδρο των Ελλήνων Αρτοπιών που έλεγε ότι από το 22 μέχρι σήμερα έχουν κλείσει 5.500 αρτοπία λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστου. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, συγγενής μου, ο οποίος είναι αρτοπιός, συγγενής μου, έχει πάρει δάνειο καταναλωτικό από την τράπεζα για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Να παίρνει δάνειο για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί. Δεν είναι βιώσιμες αυτές οι επιχειρήσεις και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Για τους αγρότες κάτι έγινε, εν πάση περιπτώσει αυτό που έγινε τα 8,5 λεπτά η αγροτική κιλοβατόρα, στους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά στις ενεργοφόρες, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τίποτα δύο. Όταν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην πάτε μακριά, η Βουλγαρία σας λέω, έχει φτιάξει ειδικά τιμολόγια, προσέξτε, όπως είναι τα αγροτικά τιμολόγια για τους αγρότες, για τις μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Διότι σου λέει, εγώ είναι η ραχοκαγαλιά της οικονομίας μου, πρέπει να τη στηρίξω. Εμείς εδώ δεν ξέρω τι περιμένουμε, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Γνωρίζω, και το γνωρίζουν πολλοί Έλληνες, ότι έχετε άποψη και δίνετε και κατευθύνσεις και κάποιες συμβουλές, αφού είστε και ειδικό σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς, το ρεύμα κτλ. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχουν τέτοιες οδηγίες, έτσι δεν τολμώ καν να ρωτήσω, έτσι δεν είναι, κύριε?
1: Τι οδηγίες?
0: Ναι, δεν υπάρχουν, δηλαδή.
1: Μου λένε πάρα πολύ, ας πούμε, τι να κάνει, λέει ο καταναλωτής.
0: Τι να κάνει.
1: Για να ανακουφιστεί από το υψηλόνιο. Τι να κάνει. Δηλαδή, τι να κάνει. Να μην πλύνει, να μην σιδερώσει, να μην βάλει θερμοσύφωνα, δηλαδή να μην βάλει το κλιματιστικό. Δεν ξέρω τι εννοούν κάποιοι που με ρωτούν. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω ως ειδικός, ως ενεργειακός επιδιορτής, είναι ότι από 1η Μαΐου έχουν αυξηθεί όλα τα τιμολόγια, κυρίως τα μπλε που υπήρχαν φθηνά μπλε τιμολόγια σταθερά, που υπήρχαν τιμές προ-κρίσης κάτω από 10 λεπτά, έχουν πάει από 13,5 14 και πάνω. Αλλά όσοι πάνε σε καινούρια τιμολόγια θα έχουν μία αύξηση της τάξης του 45-50% σε σχέση με τα τιμολόγια τα μπλε που ήταν πριν την κρίση. Τι να σας πω από εκεί πέρα.
0: Σε ό,τι αφορά...
1: Δεν υπάρχει κάποια οδηγία.
0: Ναι. Μα γι' αυτό και το είπα κιόλας, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα και τα λοιπά, αλλά δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα γι' αυτό. Και για να το χαλαρώσουμε λίγο, σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, υπάρχει αυτό που λέει, εγώ 20 έβαζα, 20 βάζω, δεν τάξει ποτέ.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία, είναι και αυτή μια... πάντως, πέρα από την πλάκα, κύριε Σουμερλίδη, εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό τρόπο τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος, να ξέρετε τα απόνερα από αυτή την τρίμηνη περίπου κρίση που έχει ξεσπάσει, θα επηρεάσει τις τιμές ενέργειας για πολλούς μήνες ακόμα. Δεν θα επιστρέψουμε σε μια ενεργειακή κανονικότητα, ας το πούμε, γιατί και πριν δεν ήταν ενεργειακή κανονικότητα, ας το πούμε τιμές προ-ενεργειακής, προ-κρίσης, διότι οι ζημιές που έχουν υποστεί οι χώρες του κόλπου, ενώ οι ενεργειακές τους υποδομές, δεν αποκαθίσταται από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν πατάς ένα κουμπάκι και οπότε ξεκινάει η ομαλή ροή καυσίμων από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει πάρα πολύ χρόνο και εγώ θεωρώ ότι τα 100 δολάρια, θεωρήστε τα ότι για το 2026 θα είναι μια μέση τιμή στο Brent, και το πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη θα είναι τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες.
0: Κύριε Χριστοδουλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Κύριε Λάζαρε, να ευθυμίσουμε δύο λίγων, παρακαλώ.

Πάντα εδώ στο κόκκινο, Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Και στη συνέχεια των όσων λέγαμε, η Ελπίδα, η κυρία Ελπίδα, μας έστειλε και λέει: δέστε, διαβάστε ποια είναι η κατάσταση. Απρίλιο, λέει, ο δικός της λογαριασμός. 30 κιλοβατόρες, 41 ευρώ. Μάιος, 19 κιλοβατόρες, 50,89 ευρώ. Δηλαδή, λιγότερη κατανάλωση, μεγαλύτερη η τιμή. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση και συνεχίζουν και ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να πάρουν κανένα μέτρο. Τα ακούσατε και από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση. Υπάρχει οδηγία, κατεύθυνση των Ευρωπαίων και σου λέει μπορείς να πάρεις κάποια μέτρα για κάποιους μήνες. Και αυτοί δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης και ας πηγαίνει σε εκλογές. Ας πηγαίνει σε εκλογές, επιμένει σε αυτό το θέμα, το οποίο βεβαίως κρατάει και ψηλά τα έσοδα του κράτους. Να δούμε τι θα κάνει με αυτά τα λεφτά, τα οποία δεν τα δίνει ούτε στην οικονομία, ούτε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ούτε σε υποδομές. Τα κρατάει και επικαλείται διάφορα. Α, ξεπληρώνει προώρος με 10 χρόνια έτσι μπροστά. Ξεπληρώνει, λέει, κάποια παλιά δάνεια κτλ. Χρωστάει η χώρα πράγματι. Αλλά τώρα η χώρα με αυτά που γίνονται, αυτό που θα αντιμετωπίσει είναι το ιδιωτικό χρέος. Βλέπουμε καθημερινά και τα νούμερα πώς αυξάνονται. Βλέπουμε ότι το Μάρτιο ήταν συν 1,1 εκατομμύρια άνθρωποι που χρωστάνε στην εφορία. Μιλάμε για ληξιπρόθεσμα. Συν 1,1 εκατομμύρια. Αυτή είναι η κατάσταση. Και συνεχίζουν τώρα τα κοράκια να επιτίθενται σε ανθρώπους. Έχουν πάρει κοψοχρονιά τα δάνεια και θέλουν να πάρουν το 100% της αρχικής αξίας του δανείου, το οποίο με τις προσαυξήσεις έχει φτάσει στο Θεό. Το 50 έχει γίνει 300. Και αυτοί οι άνθρωποι το 50 το αγόρασαν 5 και θέλουν το 300. Λοιπόν, το ιδιωτικό χρέος προς τράπεζες, προς ΕΦΚΑ, προς εφορία, να μην βάλουμε και τους καθαρά ιδιωτικά χρέη, ιδιώτη προς ιδιώτη, αλλά αυτά δεν ξέρουμε ακριβώς και δεν μετριώνται ακριβώς εύκολα. Αλλά αυτό που λέμε ιδιωτικό χρέος, δηλαδή προς ταμεία, προς εφορία και προς τράπεζες, αυτό είναι μια κινητή βόμβα, είναι μια βόμβα που αργά ή γρήγορα θα εκραγεί και μάλλον γρήγορα. Αυτό είναι τεράστιος κίνδυνος για την οικονομία. Και για την κοινωνία βεβαίως υποφέρουν οι άνθρωποι, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Μου κάνει νοήματα ο κύριος Λάζαρος, να τελειώσουμε. Ωραία. Η εκπομπή του Δημήτρη Χατζηνικόλα τελειώνει. Δεν φεύγετε από το κόκκινο μετά το αναγκαίο διάλειμμα. Έρχεται η εκπομπή του Σπύρου Σουρμελίδη. Καλή σας μέρα προς το παρόν. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και 5.
0: Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου το Ιράν με νέους βομβαρδισμούς σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ενώ ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν επενεληφθεί η σύγκρουση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως ελπίζει να αποφευθεί νέα στρατιωτική επιχείρηση, χωρίς όμως να αποκλείει βάρη χτύπημα. Την ίδια ώρα το Κατάρ ζήτησε περισσότερο χρόνο για τη διπλωματία, ενώ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για πρόοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν έτοιμες για στρατιωτική δράση. Η Ταχεράνη προειδοποίησε ότι η νέα επίθεση θα οδηγήσει σε διεύρυνση της σύγκρουσης, την ώρα που οι διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων παραμένουν. Στο μέτωπο του Λιβάνου δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν βομβαρδισμούς πυροβολικού και αεροπορία στο νότιο τμήμα της χώρας και το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να ανακοινώνει 19 νεκρούς. Την ανάγκη για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία για την Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 μετά τη διήμερη σύνοδό του στο Παρίσι. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η Συμμαχία ζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου. Στο Πεκίνο έφτασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για επίσημη επίσκεψη, κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν περίπου 40 διμερή έγγραφα με αιχμή τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα. Σήμερα Τετάρτη, στις 1 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το March του Gaza Greece και το ελληνικό τμήμα του Global Sumud Flotilla καλούν σε συνέντευξη τύπου για την υπόθεση της παράνομης αναχέτησης των πληρωμάτων σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συλλογικότητας, πρόκειται για νέα πράξη πειρατείας και απαγωγής εκατοντάδων ακτιβιστών και καταγγέλουν ως θεατές και συνενόχους την Κυπριακή και την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρώπη για σιωπηλή ανοχή. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι η συνέντευξη θα αναδείξει τις συνθήκες της αναχέτησης των ακτιβιστών, τις καταγγελόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου, καθώς και τα επόμενα βήματα του κινήματος αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο το πού βρίσκονται οι ακτιβιστές που αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα νότια της Κύπρου. Οι οικογένειες ζητούν επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας, ενώ η νομική ομάδα της Ελληνικής Αποστολής αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πληροφόρηση για την τύχη τους μετά και τις επαφές με τις αρμόδιες αρχές. Σε μερική αναδίπλωση μετά την αντίδραση της Λάουρα Κοβέση οδηγήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης καταθέτοντας νομοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία που προβλέπει την επιτάχυνση εισαγγελικών και δικαστικών διαδικασιών όταν εμπλέκονται βουλευτές. Ο Γιώργος Φλωρίδης μετά την κατακραυγή στην Ολομέλεια ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι αφαιρεί από τη διάταξη την πρόβλεψη για ανάθεση της ανάκρισης κακουργηματικής φύσης σε ειδικό αεφέτη ανακριτή κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Αρνείται να παραστήσει τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, στον απόϊχο της αποφασής του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των αποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλει επιστολή επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα συναντηθεί στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο. Ένας 48χρονος τρόφιμος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε μέσα στον θάλαμο νοσηλείας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ανοιχτό παραμένει το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή αερίου που κάλυψε χθες μεγάλο μέρος της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρχών. Παρά τους εκτεταμένους ελέγχους, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής η αιτία του φαινομένου. Ενώ αποκλείστηκε διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου από τον ΔΕΣΦΑ και την ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ. Έλεγχοι έγιναν επίσης στη Ρεβιθούσα, σε δηληστήρια, στο Σαρονικό και στην Ψιτάλια, χωρίς να προκύψουν ευρήματα. Η οσμή έγινε αισθητή σε ευρεία περιοχή από τα νότια προάστια έως το κέντρο της Αθήνας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τους έρευνες για τον εντοπισμό της αιτίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Arsenal επέστρεψε στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε με 1-0 της Burnley, ενώ η Manchester City έμεινε στο 1-1 με την Bournemouth, αποτέλεσμα που χάρισε τον τίτλο στους κανονιέριδες. Ο Αρτέτα έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής που κατακτά την Premier League έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στη διοργάνωση ως ποδοσφαιριστής μετά τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ενώ μαζί με τον Pep Guardiola είναι η μοναδική Ισπανή τεχνική που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα Αγγλίας.
0: Ο καιρός.
6: Άστατος ο καιρός σήμερα Τετάρτη με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Λοιπόν, πάμε τη σκηνή από την αρχή. Καλή σας μέρα. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο. Κανονικά τώρα, κανονικά. Διπλωματικά μονοπάτια. Ο Λάζαρος Καραγιάννης έχει κατσκωθεί εδώ πέρα, δεν φεύγει με τίποτα. Του λέμε άλλαξε η ώρα, ξέρεις, η βάρδια, τίποτα. Ω, δεν φεύγει με τίποτα. Χάρης Δάλα στα ίδια. Στην επικοινωνία. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Ο πρόεδρος Σι εκεί στο Πεκίνο έχει καταντήσει τη ρόρα. Τον βλέπω πάλι όρθιο, υποδέχεται. Τώρα τον Πούτιν, ήταν ο Τραμπ, τώρα έχει με τον Πούτιν. Πιο φιλική ατμόσφαιρα πιο... για τον Σι και τον Πούτιν. Πιο ζεστά τα πράγματα, πιο ζεστά τα πράγματα. Εδώ ο δικός μας ο πρωθυπουργός έχει στεναχώριες. Τον στεναχωρούν οι δικοί του άνθρωποι αυτοί της γαλάζιας πολυκατοικίας. Του λένε τι κάνεις με τα Πάτριο, τα πήγες στην Κάρπαθο, τα παίρνεις από την Κάρπαθο, οι Τούρκοι που μας απειλούν και εσύ τι είναι αυτά που κάνεις και πόσο πατριώτης είσαι. Από τα δεξιά του, ας το πούμε έτσι, δέχεται πολύ μεγάλη πίεση και για συμβολικά πράγματα και για ουσιαστικά πράγματα, να το παραδεχθούμε και αυτό. Καμιά φορά και ο Στραβός μπορεί να έχει κάποιο δίκιο. Από αριστερά του δεν δέχεται και τόσο μεγάλη πίεση για αυτά τα θέματα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα, πέρα από τα σχαριτωμενιές, δεν έλεγαν αλήθεια για τους Πάτριους στην Κάρπαθο και το πληρώνουν στη ρητορική τους, διότι το ΝΑΤΟ ήταν αυτό που οι Αμερικανοί, ούτε ΝΑΤΟ ακριβώς, θυμάστε, όταν προέκυψε το θέμα Ιράν και επειδή ήταν στο φόρτε του η αντιπαράθεση, στο φόρτε της η αντιπαράθεση και πέφτανε πυραυλική στο Ισραήλ, ήταν η Σούδα και έπρεπε μπροστά από τη Σούδα να μπουν κάποια αντιπυραυλική ομπρέλα. Και έτσι μπήκαν ελληνική συστοιχεία Patriot, μπήκε στην Κάρπαθο να είναι μπροστά. Και εκεί που τα στείλαμε στο Διδημότυχο, δεν ήταν για να πολεμήσουν ενάντια στην Τουρκία, δεν τα στέλνεις πάνω στο όριο από στον αντίπαλο, είναι λίγο πιο πίσω για να καταλαβαίνει το ραντάρ τι βλέπει και τι κάνει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Τα έστειλες γιατί υπήρχαν κάποια λίγα αμερικανικά, κάνα δυο πλοία στον Μπουργκάς, στη Βουλγαρία, και η Βουλγαρία που ζήτησε συμπαράσταση, γι' αυτό στείλαμε τους Patriot στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω των Αμερικανών πάλι, και η Βουλγαρία που δεν είχε αντιπυραυλικό σύστημα κτλ. Και τώρα, όλα αυτά που τελείωσαν, το ΝΑΤΟ ξαναείπε, ξέρετε παιδιά, τώρα δεν το χρειαζόμαστε εδώ, ούτε η Σούδα κινδυνεύει όπως έχουν τα πράγματα, επομένως τραβήθηκαν οι Patriot. Αλλά έγινε σε μια στιγμή που η Τουρκία κλιμακώνει την αντιπαράθεση, λέει ότι εγώ ετοιμάζω ένα νομοσχέδιο με το οποίο θέλω να νομοθετήσω, να θεσμοθετήσω στο εσωτερικό τους δίκαιο. Ναι, σωστά. Όλες τις διεκδικήσεις μου και τις παράνομες, ουσιαστικά αυτό το λέμε εμείς, απαιτήσεις μου σε βάρος της Ελλάδας, που είναι παράνομες και παράλογες, σε βάρος των ελληνικών νησιών κυρίως. Την ώρα λοιπόν που κλιμακώνει η Τουρκία, όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις και έχεις ντυθεί και πάλι με την ασπίδα και τις περικεφαλαίες και εγώ είμαι ο πατριώτης και οι άλλοι δεν είναι, και να που πολέμησα στην Κύπρο και γύριζα νικητής και μόνο που δεν ξέρω ποια εκστρατεία δεν έκαναν, τώρα πληρώνεις και στο εσωτερικό σου και δεξιότερά σου όλα αυτά που έλεγες, διότι όλα αυτά που έλεγες ήταν παραμύθια της καλυμάς και τώρα τα πληρώνεις. Καλά να πάθεις. Και την ίδια ώρα, επειδή θα γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα των αρχές Ιουλίου, πρέπει να υπάρχει επίσης εκεί μια αντιπυραυλική άμυνα. Το Ιράν είναι δίπλα, μην τρελαθεί κανένας και σηκώσει κανένα πύραυλο, οπότε στέλνουν τώρα οι Γερμανοί, μάλλον από τη Γερμανία πάει σε στοιχεία Patriot στην Τουρκία. Συμφωνήθηκε εχθές μεταξύ του Φιντάν και του Γερμανού, του κυρίου υπέροχου που τον ηρωνεύονται, τον κοροϊδεύουν τον Υπουργό Εξωτερικών, οι ίδιοι Γερμανοί δηλαδή, δεν το λέμε εμείς, του κυρίου Βάντεφουλ και του Φιντάν. Συμφωνήθηκε και πάνε Patriot από τη Γερμανία στην Τουρκία λόγω της Συνόδου. Αυτό είναι το όλο μυστικό.
Δηλαδή, επειδή είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, θα είναι και ο Τραμπ και όλοι μαζεμένοι ηγέτες. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει. Εντάξει, αν ζητούσαν από την Ελλάδα να στείλει στην Τουρκία, θα είχαμε τρελαθεί όλοι. Είναι και μερικά που δεν γίνονται.

Το ποια είναι η κατάσταση με τη ρητορική που έχει η κυβέρνηση και μέσα παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας αλλά και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, φάνηκε και από τον Άγγελο τον Συρίγο, ο οποίος ξανακτύπησε τα κάνει που και που αυτά. Ο κύριος Συρίγος, βουλευτής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ασχολείται με όλα αυτά. Και τι έλεγε χθες στα παραπολιτικά στο ραδιόφωνο? Όταν ελήφθη η απόφαση να πάνε οι πύραυλοι και κυρίως το σύστημα ραντάρ στη συγκεκριμένη περιοχή, εννοώντας την Κάρπαθο, η Τουρκία αντέδρασε, αλλά της είπαν μη μιλάς, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πολύ σοβαρά εννοώντας το Ιράν, έτσι. Και η Τουρκία υποχρεώθηκε να το καταπιεί. Τώρα που έχει τελειώσει ο πόλεμος, η Τουρκία επανέρχεται και λέει, αφού είναι με τη σύμφωνη γνώμη μου, εγώ δεν συμφωνώ να είναι εκεί συστήματα και ζητώ να αποσυρθούν. Οπότε για τις ανάγκες της συμμαχίας αποσύρονται. Αυτά λέει ο Άγγελος Συρίγος. Δεν τα λέμε εμείς. Οι διατυπώσεις αυτές, πέρα από το ότι αναφέρονται σε αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως στον Ατοϊκό, έχουν και ένα υπονοούμενο ότι η κυβέρνηση υπέκυψε σε πίεση της Τουρκίας, η οποία έβαλε πάλι το θέμα στο ΝΑΤΟ και είπε: εγώ δεν συμφώνησα να πάνε οι Patriots στην Κάρπαθο, γιατί θεωρώ ότι τα νησιά πρέπει να είναι αφοπλισμένα, δεν έχουν δικαίωμα οι Έλληνες να βάζουν όπλα πάνω. Νατοϊκά μη δεν με ενδιαφέρει. Της είπαν τότε: φίλοι οι Τούρκοι, εδώ πέρα έχουμε πόλεμο με το Ιράν, δεν γίνονται αυτά που λες. Και τώρα που τελείωσε η χοντρή ένταση με το Ιράν, κάπου εκεί είμαστε, υποτίθεται προς το παρόν τουλάχιστον. Τώρα είπε, ξαναέθεσε το θέμα η Τουρκία. Αυτή είναι η πληροφορία που δίνει, γιατί να μην πιστέψουμε ότι είναι αληθινή, ο Άγγελος Συρίγος. Ότι η Τουρκία έβαλε θέμα, οι Νατοϊκοί είπανε στην Αθήνα, ξέρετε παιδιά τώρα δεν χρειάζονται εκεί, δεν τους χρειαζόμαστε και τους Patriot, μπορεί να τους πάρετε από την Κάρπαθο και τους παίρνουν από την Κάρπαθο. Όλα αυτά, λέω και πάλι, όσο και αν από τεχνικής στρατιωτικής επιχειρησιακής άποψης δεν είναι τόσο τρομερά, διότι είτε έχεις τους Patriot στην Αττική είτε στην Κάρπαθο, οι αποστάσεις, και ειδικά επειδή έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία που είναι κοντά, οι αποστάσεις δεν σου δημιουργούν πρόβλημα. Αλλά οι συμβολισμοί, οι κορώνες όλες αυτές, εμείς είμαστε υπερασπιστές των θαλασσών, αλλά έχεις τρύπιες θάλασσες και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό. Το είδαμε με το ρεσάλτο των Ισραηλινών που έκλεισες, κοιμήθηκες. Το είδαμε με το ουκρανικό ντρόν. Το βλέπουμε με την πόντιση καλωδίων, έτσι, και προς την Κύπρο που εμποδίζεται ευθέως με στρατιωτικά πλοία από την Τουρκία, αλλά και ακόμα μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Επομένως δεν μπορείς να παριστάνεις το Μεγαλέξανδρο και την ίδια ώρα να καταπίνεις αυτά που καταπίνεις. Γι' αυτό και έτσι την πάτησες και με τους συμβολισμούς και σου το λένε και οι δικοί σου στο εσωτερικό σου.

Αυτό το θέμα με την Τουρκία τώρα. Ωραία. Με τους Patriot τα πράγματα είναι κάπως έτσι όπως σας τα περιγράψαμε. Είχαμε τη συνάντηση λοιπόν, την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο που συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον Γερμανό, τον Βάντεφουλ. Για τι πράγμα μίλησαν? Για αναβαθμισμένη στρατηγική κινητικότητα. Άρα, οι θεωρίες συνεχώς της Τουρκίας που θα την κλείσουμε, θα την περικυκλώσουμε, που παλιά ήταν υποβαθμισμένη και απομονωμένη, αυτά όλα είναι ρε παιδί μου, πολύ κακή προπαγάνδα, να το πούμε ομά. Πολύ κακή προπαγάνδα. Πολύ φτηνή προπαγάνδα. Δεν χρειάζεται. Εγώ δεν είμαι οπαδός το να βγαίνει κάποιος και να ουρλιάζει. Η διπλωματία δεν είναι. Όποιος ουρλιάζει δεν σημαίνει ότι είναι ισχυρός και έχει δίκιο. Δεν σημαίνει ότι είναι ισχυρός καταρχήν όποιος ουρλιάζει. Έτσι, πέρα από τον Τραμπ που έχει μια ιδιομορφία, είναι ισχυρός, αλλά ουρλιάζει κιόλας. Χωρίς να το έχει ανάγκη. Λοιπόν, θα μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει και χωρίς να ουρλιάζει. Αλλά αυτός θέλει και να φωνάζει. Λοιπόν, αλλά όλη αυτή είναι μια πολύ κακή προπαγάνδα. Έχουμε λοιπόν αναβαθμισμένη στρατηγική κινητικότητα, λένε οι Γερμανοί με την Τουρκία. Και καπάκι, μετά την επίσκεψη Φιντάν στο Βερολίνο, έρχεται η κυρία Φον ντε Λάιεν, πρώην Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, τώρα για μεγάλο διάστημα, έχει και νέα θητεία πλέον, πρόεδρος της Κομισιόν, και λέει ακριβώς το ίδιο, επικοινωνεί με τον Ερντογάν και μιλούν για την αναβάθμιση της σχέσης ε-ε Τουρκίας. Καπάκι. Μετά από μία μέρα. Το ένας πίσω από τον άλλον. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα η οποία υπάρχει. Η Τουρκία, ξέρετε, επειδή υπάρχει αυτό το ζήτημα, κλιμακώνει την αντιπαράθεση έτσι με την Ελλάδα. Υπάρχει αυτό το θέμα Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος, οι Αμερικάνοι που το ευνοούν ξανά. Ο Μπάιντεν ήταν πιο συγκρατημένος, ο Τραμπ δεν είναι. Γιατί υπάρχει ο Νετανιάχου στη μέση. Η στενή σχέση δεν είναι ο Μητσοτάκης με τους τραμπικούς, τον Τραμπ, που την επιδιώκει ο Μητσοτάκης σαν τρελός. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναεξηγήσει πολλές φορές. Αλλά η στενή σχέση είναι του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου. Αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης. Και ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει όφελος, θέλει βάθος πεδίου στην περιοχή γιατί δεν έχει δικό του αμυντικό, θέλει οικονομικές σχέσεις, θέλει. Λέει και στον Τραμπ, εδώ του λέει να βομβαρδίσουμε, να σφάξουμε ότι σφάζουν, έτσι, και ακούει ο Τραμπ. Πόσο μάλλον του λέει, κοίτα να δεις, εδώ τα πράγματα τα ελέγχω, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται λοιπόν να σκεφτεί κανείς και να κάνει διάφορα σενάρια. Αν σε τι βαθμό ο Μητσοτάκης πετυχαίνει να έχει καλές σχέσεις με το επιτελείο Τραμπ. Βλέπουμε άλλωστε, έκανε μια δήλωση ο Τραμπ πριν από 2 εβδομάδες, η Ελλάδα που μας βοήθησε και όλα αυτά. Τώρα έκανε και μια ανάρτηση σε άρθρο του Παπασταύρου για τα ενεργειακά και τη συνεργασία και τη συμβολή των Ελλήνων για τον κάθετο διάδρομο, δηλαδή το LNG το αμερικανικό να πηγαίνει από την Αλεξανδρούπολη προς την Ουκρανία και όλα αυτά. Κάτι που δεν το βλέπουν και με πολύ καλό μάτι γενικώς οι Ευρωπαίοι. Σου λέει ποιος θα πληρώσει αυτά τα λεφτά. Η Ουκρανία δεν έχει λεφτά έτσι κι αλλιώς. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Λοιπόν, όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι υπάρχει μια σχέση. Αλλά το κλειδί αυτής της σχέσης είναι Μητσοτάκης Νετανιάχου. Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που συνεργάζονται με το Ισραήλ και υπάρχουν τώρα σχέσεις και με την Αθήνα, πάλι το κλειδί είναι Νετανιάχου. Η Τουρκία τα βλέπει αυτά. Υπαρκτό είναι αυτό. Όχι πως εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα και τα ελληνικά συμφέροντα. Στη δύσκολη ώρα να αφήσουν όλοι τα παραμύθια, θα είμαστε μόνοι. Το λένε όλοι οι στρατηγοί, είτε είναι προς τα δω, είτε είναι προς τα εκεί, είτε είναι πρώην, είτε είναι νυν. Στη δύσκολη ώρα με την Τουρκία θα είμαστε μόνοι. Μην υπάρχουν ψευδεστήσεις. Κανείς δεν θα κάνει κάτι για την Ελλάδα. Αυτά είναι παραμύθια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όταν συνεργάζεσαι τόσο στενά, χωρίς αστερίσκους καν, με το Ισραήλ, το σημερινό Ισραήλ του Νετανιάχου,
που καταπατά κάθε διεθνές δίκαιο. Που σου λέει ειρήνη δια της ισχύως, το ακούσαμε κι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα τους αποκεφαλίσεις όλους γύρω σου, έχεις ειρήνη. Ναι, το ξέρω, βεβαίως. Μετά δεν έχεις πρόβλημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, όταν πατάς πάνω σε τέτοια συνέργεια, δεν θα πω συμμαχία, δεν είμαστε εκεί ακόμα ευτυχώς. Λοιπόν, όταν πατάς σε τέτοια συνέργεια, έχεις πολλά προβλήματα. Τα λεφτά δεν σου λύνουν όλα τα θέματα στις διεθνείς σχέσεις. Ναι, είναι το ισχυρό κίνητρο, το συμφέρον που λένε και όλα. Okay, αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά. Η Τουρκία λοιπόν, μετά από τις πολλές παρενθέσεις που έκανα και σε ζωντανό λόγο, λοιπόν, η Τουρκία τα βλέπει όλα αυτά και η Τουρκία πάντα αντιδρά, έστω και προληπτικά ή για να αξιοποιήσει μια εικόνα προς όφελός της. Η Τουρκία πιέζοντας την Ελλάδα θεωρεί ότι πιέζει τον πιο, όχι αδύναμο κρίκο, αλλά πιέζει σε μια χώρα η οποία συνήθως θέλει να αποφύγει τη σύγκρουση. Καλώς, βεβαίως, θέλουμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση, δεν θέλουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όσο υποχωρείς, θα το αποφύγεις. Λοιπόν, η Τουρκία πιέζει εκεί για να πιέσει τον ΝΑΤΟ, τους Ευρωπαίους, τους Αμερικανούς. Γι' αυτό θα πιέσει προς τα δω ακόμα περισσότερο. Όσο περνάει ο καιρός και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τόσο ταραγμένη, οι ισορροπίες αλλάζουν διαρκώς. Η Τουρκία βλέπει να μην είναι στα ενεργειακά της Μεσογείου, διότι ο Νετανιάχου όντως δεν τους θέλει. Ο Νετανιάχου, προσοχή, όχι όλο το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δεν τους θέλει, δεν θέλει τον Ερντογάν. Όσο το βλέπει αυτό ο Ερντογάν, πιέζει όπως μπορεί να πιέσει. Αυτό ενέχει κινδύνους για τη χώρα μας. Ναι, ενέχει. Διότι όλο αυτό το παιχνίδι έχει κινήσεις πάνω στη σκακέρα κάθε φορά. Μπορούν να προβλεφθούν κάποιες, όχι όλες. Αυτό είναι τώρα, αυτό είναι το παίγνιο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Δεν πρέπει κανείς να βλέπει μόνο μια στενά

0: είναι σε βάρος της χώρας σώνει και καλά. Λέμε όμως ότι ο πρωτίστως τα κίνητρά του είναι τέτοια, τα οποία αφήνουν πάρα πολλές μεγάλες τρύπες. Και, το, και φαίνεται ακόμα και στην εσωτερική του ρητορική και στην εσωτερική του προπαγάνδα. Π.χ. η ιστορία με τους Patriot τώρα. Αυτό λέμε. Λοιπόν, πάμε κύριε Λάζαρε σε ένα διάλειμμα. Έχουμε ακόμα κάτι. Έχουμε ακόμα κάτι. Λοιπόν, γιατί πήρα φόρα και λέω κάπου πρέπει να σταματήσει αυτός ο μονόλογος. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ναι, λέγαμε να συμπληρώσουμε αυτό ότι η κυρία Ούρσουλα επαναφέρει λοιπόν το στρατηγικό διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και το κάνει αυτό την ώρα που, απειλεί, που κλιμακώνει την ένταση με την Ελλάδα ή Τουρκία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είπαμε προηγουμένως και για την επίσκεψη του Φιντάν στους, στους Γερμανούς. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν είπε ότι θα έχει και συνέχεια η επαφή της με τον Ερντογάν, γιατί η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Είναι αυτά γενικώς που λέμε. Λοιπόν, πάμε ό,τι και να λέει ο Λάζαρος τώρα. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο θα τα πούμε πάλι εδώ και για την Παλαιστίνη και για άλλα θέματα.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους πάλι της μεγάλης μας πόλης και όπως λέμε έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα. Ξανά.
7: Καλημέρα σας. Ξανά. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα η αλήθεια σήμερα. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δαφνή μέχρι τον Ασπρόπυργο, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Κηφισός, όπως πάντα, και στα δύο ρεύματα, από την Πέτρου Ράλη μέχρι τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό, από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Κηφισίας και Μεσογείων στο Κόκκινο. Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, με μεγάλες καθυστερήσεις. Αλλά και στη λεωφόρο Συγκρούσης, στο ύψος του Νέου Κόσμου. Τέλος, κίνηση θα δούμε και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από την Αλίμου μέχρι τον Πειραιά.
0: Α, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και πάλι.
7: Ήτανε
0: το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια. Τώρα Σπύρος Ουρμιλίδης στο μικρόφωνο. Σε ό,τι αφορά το ουκρανικό drone, υπάρχει το πόρισμα πλέον της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και επισήμως διαπιστώνεται ότι αυτό είχε βλάβει και χάθηκε ο έλεγχος από τους ελεγκτές του. Ήταν στην Ιταλία, λένε κάπου. Φαίνεται ότι η εικόνα που δίνεται από τα στοιχεία που υπάρχουν πάνω τα ηλεκτρονικά δείχνει ότι έρχονταν κάπου από την Ιταλία. Δεν είναι σίγουρο για Λιβύη και τα λοιπά. Κάποιο πλοίο το αφήνει. Επομένως ήταν στην περιοχή της Ιταλίας, κάπου στη Σικελία, λένε, αυτή είναι η απόσταση, και βρέθηκε στη Λευκάδα επειδή χάθηκε ο έλεγχος του. Λέγαμε και χθες ότι οι Ουκρανοί απαθώς κοιτούν τους όποιους συνομιλητές τους και δεν δίνουν, λένε, δεν υπόσχονται τίποτα, δεν λένε ότι θα σταματήσουμε αυτού του είδους τις τρομοκρατικές ουσιαστικά επιχειρήσεις, διότι να έγινε μια βλάβη, αν αυτό δεν πήγαινε στα βράχια που το βρήκανε οι ψαράδες, αλλά είχε στουκάρει σε ένα πλοίο της γραμμής, θα γινότανε σήμερα. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το παραδέχθηκε ο κύριος Δένδιας, δηλαδή είπε κάποια στιγμή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα γινότανε. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι μετά την ολοκλήρωση όλων των διαπιστώσεων των εμπειρογνωμόνων είμαστε έτοιμοι για το διάβημα. Αυτό ήταν το νόημα προς το Κίεβο, να δούμε ποιο θα είναι αυτό το διάβημα. Επιτέλους πρέπει να υπάρξει ένα διάβημα, διότι δεν μπορεί ο άλλος να λειτουργεί στην περιοχή σου και να μην αντιδράσει. Το κάνεις με το Ισραήλ, το κάνεις με την Ουκρανία, δηλαδή τι ακριβώς γίνεται. Επίσης, μετά το ουκρανικό drone, έχουμε να πούμε και το εξής. Υπήρξε το θέμα με τη φλωτίλα, το νέο επεισόδιο. Οι Ισραηλινοί έκαναν ρεσάλτο σε πλοιάρια, ιστιοπλοϊκά κυρίως, ανοιχτά της Κύπρου, κάπου εκεί δυτικά της Κύπρου, πριν περάσουν προς την περιοχή του Ισραήλ και πάλι μακριά από τις ακτές τους. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτός που διαμαρτυρήθηκε και πάλι είναι η Ιταλική κυβέρνηση. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αντώνιο Ταγιάννη, ζήτησε από το Ισραήλ να εξακριβώσει άμεσα αν υπήρξε χρήση βίας κατά των πολιτών των Ιταλών πρωτίστως που επέβαναν στα σκάφη. Η Ιταλίδα εκπρόσωπος της φλωτίλα, η Μαρία Έλενα Ντέλια, δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα κατά άοπλων πολιτών οι οποίοι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά και φορούσαν σωσίβια. Πράγματι, υπήρξε ανακοίνωση και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προχθές, να την ξαναθυμίσουμε, για το θέμα αυτό, και ζητούσε από το Ισραήλ να δοθεί προσοχή για στους Έλληνες κύριοι πρωτίστως πολίτες οι οποίοι επέβαιναν, ήταν στον Στολίσκο, και επίσης ότι οι προξενικές αρχές του Ισραήλ ήταν σε ετοιμότητα να βοηθήσουν τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν στο λιμάνι Ασδότ. Τους συνέλαβαν οι Ισραηλινοί, τους πήγανε στο λιμάνι Ασδότ, τα συνηθισμένα, δεν τους πήγανε στην Κύπρο σε κυπριακό έδαφος όπως εμείς τους δεχτήκαμε στην Κρήτη, τους πήγανε κατευθείαν στο Ισραήλ και από εκεί θα απελαθούν με τη συνήθη διαδικασία. Λοιπόν, πράγματι λέω ότι υπήρξε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών προχθές, αμέσως με το που συνέβησαν τα νέα γεγονότα, η οποία έλεγε ότι έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Στολίσκο Global Sumud Flotilla, και ότι το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Αυτό ήταν. Αλλά έχει τη σημασία ότι οι Ιταλοί για δεύτερη φορά, όπως το έκαναν και όταν έγιναν τα επεισόδια στα δικά μας νερά, και τώρα και πάλι ο Ταγιάννη και η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αντιδρά και ζητάει εξηγήσεις από το Ισραήλ και να δοθεί προσοχή. Λοιπόν, τώρα, για όλα αυτά, όχι για αυτά, όχι για το Στολίσκο, αλλά για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία, όλη αυτή την εγκληματική πολιτική και στη Γάζα και στα Παλαιστινιακά εδάφη, στη Δυτική Όχθη, που συνεχίζεται από το Ισραήλ. Έχουμε τον κατάλληλο συνομιλητή, αν και για αυτά τα πράγματα δεν είναι, η λέξη κατάλληλος δεν είναι ακριβώς αυτή που θα θέλαμε, τον κύριο Μοχάμεντ Ελμπάντα, που είναι μέλος της Παλαιστινιακής κοινότητας της Αθήνας. Τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλη φορά, μας πάντα είναι πρόθυμος να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαμολίδη.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πέρα από το Στολίσκο τώρα και όλα αυτά, αλλά ποια είναι η κατάσταση στη Γάζα πρωτίστως? Ποια είναι η εικόνα που
1: έχουμε εκεί? Ο πόλεμος συνεχίζεται στη Γάζα. Mm-hmm. Δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό. Απλά τα φώτα έχουν πέσει. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει κάτι. Κάθε μέρα, όσο εδώ κάθε μέρα, εκτελούν και άλλα άτομα. Σκοτώνουν παιδιά, γυναίκες, ό,τι τύχει. Και το χειρότερο είναι ότι τα σύνορα μετακινούνται κάθε μέρα. Δηλαδή αυτή η κίτρινη γραμμή που είχαν χαράξει και είχαν βάλει μπλόκα, mm-hmm, μετακινείται κάθε μέρα. Και στενεύουν τα σύνορα που είναι εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι της Γάζας.
0: 1,8-1,9 εκατομμύρια άνθρωποι είναι, έτσι?
1: Ναι. Και ένα αυτό, και το δεύτερο είναι ότι όσο πλησιάζουν τα στρατεύματα στους πληθυσμούς, για να τους μπερβολούν και σκοτώνουν παιδιά, γυναίκες, ό,τι βρουν μπροστά τους, ό,τι έχουν σε πεδίο ορατή, σε ορατό πεδίο, μπερβολούν και πεθαίνουν άνθρωποι κάθε μέρα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα ακολουθούν να εμποδίζουν τα εμπορεύματα να περάσουν, δηλαδή τρόφιμα υπάρχουν με το ζόρι περνάνε τα τρόφιμα και τα φάρμακα. Από κάποια είδη φάρμακα υπάρχει όχι έλλειψη, υπάρχει ανυπάρχεια, εντελώς δεν υπάρχουν βασικά φάρμακα για τα χειρουργία και άλλες ανάγκες, και όλα αυτά δεν μεταφέρονται έξω, δηλαδή δεν βγαίνει η εικόνα, και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται κανονικά σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα από τον πόλεμο, και οι άνθρωποι ζουν εφικτά και κάτι άλλο. Από την πλευρά τους, από την κέντρινη γραμμή, έχουν βάλει εργολάβους που τενάζουν τα κτίρια. Δηλαδή, ό,τι έχει μείνει από
0: κτίρια. Το ρίχνουν κάτω, το καταστρέφουν.
1: Το καταστρέφουν, το κατεδαφίζουν, το κάνουν σκόνη. Mm-hmm. Άρα, δεν θα υπάρχει περίπτωση να καταμετρήσουν τα πτώματα. Γιατί πολλά από αυτά τα κτίρια έχουν εκατοντάδες χιλιάδες πτώματα μέσα.
0: Ναι, μας το έχετε πει και άλλη φορά και πάντα, ότι οι καταγεγραμμένοι νεκροί είναι αυτοί που έγινε κατορθωτό. Η συγκυρία το είχε έτσι και ξέρουμε ποιοι ήταν και πόσοι, εν πάση περιπτώσει, περίπου.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν χιλιάδες πτώματα τα οποία δεν θα καταγραφούν ποτέ.
1: Ναι, και δεν επιτρέπουν σε κανένα ξένο δημοσιογράφο να μπει μέσα, σε κανέναν. Και το πιο εύκολο είναι να μετρήσουν πόσο έχουν.
0: Το πιο εύκολο είναι, έγινε κάποια διακοπή, να μετρήσουν
1: τους ζωντανούς. Ποιοι έχουν μείνει ζωντανοί. Mm. Δεν υπάρχει αυτή η ιδέα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μας είπατε για τα τρόφιμα, φαντάζομαι ότι και στα φάρμακα επικρατεί η ίδια κατάσταση όπως επικρατούσε, και τα νοσοκομεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Επιτρέπουν σε ξένους να μπουν μέσα να βοηθήσουν, ούτε σε δημοσιογράφους, ούτε καν να γίνει η καταμέτρηση, που είναι το πιο απλό πράγμα. Να μετρήσουν ποιοι σκοτώθηκαν, ποιοι έχουν μείνει ζωντανοί. Γιατί ακόμα μας λένε 72.132, 134. Δεν είναι τόσοι. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι νεκροί. Mm-hmm. Δηλαδή το 1/10 έχουν καταμετρηθεί στις λύσεις Χαμάς. Η Χαμάς καταγράφει αυτοί που έρχονται με το πτώμα και με την ταυτότητα. Οι άνθρωποι σκοτώνονται, τους θάβουν επί τόπου, γιατί δεν βρίσκουν. Δεν κινδυνεύουν να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία για να τους μετρήσουν.
0: Έγινε κάποια διακοπή, δεν ακούσατε? Λέω ότι η κατάσταση που επικρατεί και αφορά προφανώς και τα φάρμακα και τη λειτουργία των νοσοκομείων.
1: Βεβαίως.
0: Είχαν καταστραφεί τα περισσότερα, λειτουργεί κάποιο, υποτυπωδώς τουλάχιστον?
1: Λειτουργούν υποτυπωδώς κάποια νοσοκομεία, τα οποία είναι, καταλαβαίνετε, δεν είναι κτίρια ολόκληρα, είναι κάτι αυλές, ό,τι έχει μείνει από μηχανήματα, τα μεταφέρουν σε κάτι αυλές, κάτι σκηνές, και λειτουργούν δηλαδή με πρωτόγονος όρος, πραγματικά πρωτόγονος όρος.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα. Πέρα από αυτά, συμβαίνουν και κάτι άλλο. Ο πόλεμος έχει μεταφερθεί σε ενδικιώχθη.
0: Ναι.
1: Σχεδόν κάθε μέρα οι έμπικοι μπουκάρουν σε χωριά, καίνε σπίτια, καίνε χωράφια, σκοτώνουν ανθρώπους και όχι μόνο, επιτίθονται πολύ άγρια και με πολύ άσχημο τρόπο στα παιδιά, στα μικρά παιδιά, για φοβισμό και για τρομοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Και κλέβουν και τα ζώα των ανθρώπων. Έχουν την προστασία του στρατού. Δηλαδή όταν μπαίνουν με δεκάδες νέα παιδιά, μπαίνουν με τα όπλα τους, με τους ράβδους τους, με τα σφαίρα μπαίνουν. Είναι πάντα υπό την προστασία του Ισραηλινού στρατού. Μπαίνει μαζί τους ο στρατός, τους προστατεύει, κάνουν ό,τι εγκλήματα κάνουν, δέρνουν, βάζουν φωτιές, καίνε σπίτια, καίνε αυτοκίνητα, καίνε ηλιές. Και ο στρατός δεν κάνει τίποτα παρά μόνο αν τους αντιστέκεται κανείς. Παρά μόνο αν κάποιος Παλαιστίνιος τους αντιστέκεται ή τους φέρνει αντίρρηση. Εκεί μπαίνει ο στρατός ή θα τον πυροβολήσει ή θα τον προσλάβει.
0: Θα τον συλλάβει. Ναι. Εκεί είναι επίσης ένα έγκλημα σε συνέχεια το οποίο δεν καταγράφεται. Δηλαδή και εκεί οι δημοσιογράφοι ξένοι έχουν μεγάλες δυσκολίες από ό,τι φαίνεται. Είναι πολύ πολύ στριμωγμένα τα πράγματα. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε, αυτό αντιλαμβανόμαστε.
1: Οι εικόνες δεν βγαίνουν, παρά απεροελάχιστες εικόνες βγαίνουν. Κάθε μέρα συμβαίνουν με φρικτό τρόπο. Ο τρόπος, δηλαδή θέλουν να τρομάξουν τους ανθρώπους, να τους διώξουν να φύγουν.
0: Ναι, θέλουν να τους τρομάξουν να φύγουν. Να ρωτήσω πάλι για τη Γάζα.
1: Ναι.
0: Μπορούν οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι, αν κάποιοι θέλουν, μπορούν να φύγουν από τη Γάζα?
1: Όχι.
0: Δεν μπορούν να φύγουν.
1: Είναι ασφυκτικά κλειστά ακόμα. Είναι ασφυκτικά κλειστά.
0: Δηλαδή, λες, σε σκοτώνω και σε βασανίζω γιατί δεν σε θέλω, αλλά δεν έχεις που να πας, δεν μπορείς να πας κάπου μάλλον.
1: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν 25.000 βαριά τραυματίες, οι οποίοι περιμένουν άδεια να βγουν για θεραπεία στο εξωτερικό. Γιατί δεν μπορούν να χειρουργηθούν στην Γάζα. Είναι στις λίστες των WHO για να βγουν έξω για θεραπεία. Και δεν τους
0: Δεν επιτρέπεται να βγουν. Δεν τους αφήνουν να φύγουν.
1: Ένας-δύο βγαίνουν την ημέρα. Και έχουν σκοτωθεί. Εμένοντας έχουν πεθάνει πολύ. Θέλοντας να βγουν.
0: Μάλιστα. Το ακούγαμε στην αρχή μας, το λέγατε και εσείς, και για καρκινοπαθείς βαριά, αρρώστους που δεν έχουν και προσδόκιμο ζωής πλέον, που είναι πολύ μικρό. Ούτε αυτούς τους άφηναν. Ναι, αυτοί οι περισσότεροι τους έχουν.
1: Έχουν καταλήξει. Περισσότερα από
0: τώρα από τα Παλαιστινιακά εδάφη, από τη Δυτική Όχθη, φεύγουν άνθρωποι, μπορούν να φύγουν προς την Ιορδανία, ας πούμε.
1: Από τη Δυτική Όχθη, ναι, με δυσκολία, σχετικά πιο εύκολα από την Γάζα. Σχετικά πιο εύκολα από την Γάζα. Αλλά κάτι άλλο. Τώρα, που δεν αναφέρει κανείς στις φυλακές του Ισραήλ. Ναι. Οι Παλαιστίνοι είναι κρατούμενοι, δεν είναι φυλακισμένοι, είναι όμεροι. Γιατί δεν έχουν καταγγελίες εναντίον τους, δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση εναντίον τους. Δεν επιτρέπουν στον Ερυθρό Σταυρό, όπως παλιότερα, να επιβλέπει. Δεν
0: Μάλιστα.
1: επιτρέπουν εδώ και 3 χρόνια να μπει οποιαδήποτε αποστολή το Ερυθρό Σταυρό. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Καταρχήν είναι δεμένοι χροπόδαρα 24 ώρες σε συνθήκες που είναι δυσάρεστες. Δηλαδή είναι το πετάνε κάτω και το σπιτάν, τους ταΐζουν, το σπιτάν το φαγητό κάτω και πρέπει να το τρώνε με το σώμα, με το στόμα, σαν ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν καταγράφει κανείς. Τα καταγράφουν οι ίδιοι φυλακισμένοι, όσοι από αυτούς είναι τεφέροι και βγαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι σε δυσάρεστες θέσεις, δηλαδή stressing position λέγεται αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Τους έχουν δεμένους σε μια θέση που να πονάει συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: 24 ώρες είναι δεμένοι. Δεν είναι μέσα στο θάλαμος ελεύθερος. Μέσα στο θάλαμος είναι δεμένοι, χροπόδαρα, σε θέσεις που να τους δημιουργούν δυσκολία και...
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά δεν βγαίνουν έξω. Δηλαδή αυτές οι μεσαιωνικές συνθήκες που πράττει μια δίθεν δημοκρατική, μια δίθεν ευρωπαϊκή χώρα, δεν τα βλέπουμε.
0: Δεν μιλάμε τώρα.
1: Παραπροχθές ήταν ένα συνέδριο για το Ισραήλ σε ένα Ισραηλινό ξενοδοχείο στην Αθήνα και παρέλαβε η μισή κυβέρνηση. Και όλοι λέγανε για τα ιδανικά και ιδιώδη που μοιράζεται η Ελλάδα με το Ισραήλ. Αυτά είναι οι δύο μεράκια στην Ελλάδα με το Ισραήλ. Αυτά τα βασανιστήρια, τα μεσαιωνικά βασανιστήρια, αυτές οι συνθήκες, οι άθλιες συνθήκες, αυτά είναι όλα ιδανικά που το πολιτισμένο κόσμο που μεράζει στην Ελλάδα με το Ισραήλ.
0: Ναι, και πρέπει να ξαναπούμε ότι στη δυτική όχθη, στα παλαιστινιακά εδάφη, δεν υπήρξε Χαμάς, ούτε πόλεμος, ούτε αντίσταση, και δεν υπάρχει τίποτα.
1: Και δεν υπάρχει αντίσταση.
0: Και δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Αλμπάντα, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αλμπάντα, Μοχάμεντ Αλμπάντα, μέλος της Παλαιστινιακής Κοινότητας εδώ στην Αθήνα. Η συζήτηση πάντα μαζί του είναι δυσάρεστη, αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την εικόνα, να μην την αφήνουμε να πέφτει κάτω, να γνωρίζουν όλοι, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η πραγματικότητα. Τι συμβαίνει. Και ο καθένας ας λέει και ας πράττει αυτό που νομίζει. Αλλά κανείς να μην ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει, ότι δεν ξέρει. Έτσι. Γι' αυτό και φιλοξενούμε και τον κύριο Αλμπάντα και άλλους όσους μπορούν να μας δώσουν μια κάποια εικόνα από την τραγική κατάσταση που συμβαίνει στα Παλαιστινιακά εδάφη και στη Γάζα. Να πούμε επίσης για ένα άλλο θέμα, για ένα έγκλημα που έγινε στο Ιράν, ο βομβαρδισμός εκείνου του σχολείου στην αρχή της αμερικανικής επίθεσης. Εκεί υποτίθεται ότι έγινε μια έρευνα του αμερικανικού στρατού για τον φωνικό βομβαρδισμό στην πόλη Μινάμπ κατά την πρώτη μέρα του πολέμου, της νέας επίθεσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Λένε οι αρμόδιοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι περίπλοκη αυτή η έρευνα, αλλά φτάνει στο τέλος της και θα υπάρξει κάποιο πόρισμα για το αν ο Αμερικανικός στρατός θα αναγνωρίσει το λάθος ή δεν ξέρουμε τι άλλο θα μας πει. Πάντως χαρακτηρίζουν περίπλοκη την έρευνα. Τι ακριβώς περίπλοκη είναι, με τόσα νεκρά παιδιά, ένα σχολείο βομβαρδίστηκε εκτός της περιοχής. Τι έκαναν εκεί, βομβάρδισαν ένα σχολείο. Σε μια σημερινή εποχή που τα όπλα είναι ακριβίας όπλα, έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι βομβαρδίζουν διαμέρισμα σε πολυκατοικία, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας, στο διαμέρισμα 2. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε τι θα πει αυτή η περίπλοκη έρευνα και πού θα καταλήξει. Και μια και μιλάμε για τον Μάρκο Ρούμπιο, είχε συνομιλία χθες με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Αντώνιο Κουτέρες. Επί Τραμπ μάλλον, τον τελευταίο χρόνο, δεν θέλουν να ακούνε για ΟΗΕ ή του Τραμπ, η κυβέρνηση Τραμπ, γι' αυτό και έχει μια σημασία αυτή η επικοινωνία, αυτή η συνομιλία, εν πάση περιπτώσει. Και ο Ρούμπιο εξέθεσε στον Κουτέρες το όραμα, λέει, του Τραμπ για τον ΟΗΕ, για να επιστρέψει ο ΟΗΕ στα βασικά και ουσιαστικά. Ποια είναι τα βασικά και ουσιαστικά? Ότι τους λέει τον βρίζουνε. Τα βασικά και ουσιαστικά είναι ότι δεν μπορείς να διαπράττεις εγκλήματα. Ότι δεν μπορείς να απαγάγεις προέδρους άλλων χωρών. Ότι δεν μπορείς να βομβαρδίσεις επειδή έτσι γουστάρεις. Και να λες ότι θα καταστρέψω ένα πολιτισμό σε 48 ώρες. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά και ουσιαστικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είπε ο κύριος Ρούμπιο στον Κουτέρες. Και ότι θέλει ο Τραμπ, θέλει το ΟΗΕ να είναι πιο λιτός, περισσότερο υπόλογος και αποτελεσματικός. Φαίνεται ότι ενώ έχουν φύγει οι Ηνωμένες Πολιτείες από διάφορους οργανισμούς που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τον ΟΗΕ, είτε δεν είναι, διάφορους παγκόσμιους οργανισμούς, έγινε μια συζήτηση για να αναλάβει ο Υφυπουργός Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Λουκ Λίντμπερκ, τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ. Οκ, Έχει τη σημασία. Θα το ψάξουμε περισσότερο. Βεβαίως το επιστημιστικό πρόγραμμα του ΟΗΕ είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά τώρα γιατί οι Αμερικανοί δείχνουν, ο Τραμπ, η διακυβέρνηση Τραμπ δείχνει ενδιαφέρον γι' αυτό και θέλει να βάλει και τον δικό της άνθρωπο, τον Λίντμπερκ, αυτό μένει να το εξετάσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Λάζαρε. Α, μας λέτε ότι τελειώνει η εκπομπή τόσο νωρίς. Μάλιστα, γιατί βλέπω την ώρα, βλέπω κάτι λεπτά που περισσεύουν ακόμα, ωραία. Τα διπλωματικά μονοπάτια λοιπόν έφτασαν στο τέλος τους εδώ πέρα, διότι ο αρχηγός μας λέει ότι τελείωσε το έργο. Από εμάς καλή σας μέρα, δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο, το κεντρικό μαγαζίνο του στο κόκκινο. Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε καλά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε εκ νέου τις απειλές κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, την ώρα που ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για περισσότερες εκπλήξεις σε περίπτωση επιστροφής στη σύγκρουση. Την ίδια ώρα, το Κατάρ ζήτησε περισσότερο χρόνο για τη διπλωματία, ενώ ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς έκανε λόγο για στις έμεσες διαπραγματεύσεις μέσω Πακιστάν. Στο μέτωπο του Λιβάνου δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν βομβαρδισμούς πυροβολικού και αεροπορία στο νότιο τμήμα της χώρας και το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοινώνει 19 νεκρούς. Από τη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι υπογραμμίστηκε η ανάγκη για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία για την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η Συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου. Σήμερα Τετάρτη στις 1 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το Μάρτς του Γκάζα Γκρίς και το ελληνικό τμήμα του Global Sumud Flotilla καλούν σε συνέντευξη τύπου για την αναχέτηση από το Ισραήλ σκαφών σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της συλλογικότητας, πρόκειται για νέα πράξη πειρατείας και απαγωγής εκατοντάδων ακτιβιστών, ενώ καταγγέλουν ως θεατές και συνενόχους την κυπριακή και την ελληνική κυβέρνηση και κάνουν λόγο για σιωπηλή ανοχή της Ευρώπης. Παράλληλα, 430 συμμετέχοντες του Global Sumud Flotilla μεταφέρονται στο Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, οι απαχθέντες οδηγούνται στο Ισραήλ, όπου θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα επαφής με προξενικούς εκπροσώπους των χωρών τους. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για αποστολή που, όπως υποστήριξε, στόχευε την ενίσχυση τρομοκρατών στη Γάζα, ενώ εξήρε τις ένοπλες Ισραηλινές δυνάμεις για την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Αναγκαστική στροφή Φλωρίδη μετά το ράπισμα της Λάουρα Κοβέση. Σε μερική αναδίπλωση μέσω κατάθεσης νομοτεχνικής βελτίωσης οδηγήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά την έντονη αντίδραση της Κοβέση στην τροπολογία για την επιτάχυνση εισαγγελικών και δικαστικών διαδικασιών όταν εμπλέκονται βουλευτές. Ο Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την κατακραυγή της αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την επίμαχη πρόβλεψη για ανάθεση κακουργηματικών υποθέσεων σε ειδικό εφέτη ανακριτή κατά παρέκκληση κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, επιχειρώντας να μαζέψει μια ρύθμιση που ήδη είχε προκαλέσει έντονο πολιτικό θόρυβο. Τελικά, αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, η τροπολογία πέρασε μόνο με τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, με σύσσωμο την αντιπολίτευση να την καταψηφίζει και να μιλάει για φωτογραφική διάταξη. Ένα 48χρονο τρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε μέσα στο θάλαμο νοσηλείας υπό αδιευκρινιστές μέχρι στιγμής συνθήκες. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείο, ενώ ειδοποιήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ανοιχτό παραμένει το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή αερίου που κάλυψε χθες μεγάλο μέρος της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρχών. Παρά τους εκτεταμένους ελέγχους, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής η αιτία του φαινομένου, ενώ αποκλείστηκε διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου από τον ΔΕΣΦΑ και την ΕΝΑΟΝΕΝΤΑ. Έλεγχοι έγιναν επίσης στη Ρεβιθούσα, σε δηληστήρια, στο Σαρονικό και στην Ψιτάλια, χωρίς να προκύψουν ευρήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα και έγινε αισθητό σε Νιγιάρμπακιρ, Γκαζιαντέπ, Χατάι, Άδανα και Καχραμαράς. Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδεσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημίες ή απώλειες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μία ανάσα από την επιστροφή του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός, που αυτή τη στιγμή ανήκει στην Μπενφίκα, αναμένεται να επιστρέψει στην Ισπανική πρωτεύουσα μετά από 13 χρόνια. Καθώς σύμφωνα με τα ιβηρικά μίντια, η Ρεάλ φέρεται να κατέβαλε τη ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Ο Μουρίνιο είναι ο εκλεκτός του Φλωρεντίνο Πέρεθ για να βάλει τάξη στο αγωνιστικό χάος που προέκυψε φέτος μετά την αποχώρηση του Κάρλος Αντσελότη.
1: Ο καιρός.
2: Άστατος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Και 5 στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Α, πάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 105 και 5, στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 210-3217-777 του τηλεφωνού του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα 6985-87-0059. Καλημέρα Σωτήρη.
0: Καλημέρα.
1: Δεν μας εγκαταλείπει η επικαιρότητα, έτσι.
0: Όχι, όχι, θα έχουμε συνεχή. Καθόλου δεν θα την ξεχάσουμε. Πραγματικά ξέρεις ότι εγώ δεν έχω πολεμοκάπηλες απόψεις και τέτοια τώρα. Θέλω να το πω όμως αυτό και γι' αυτό σε πιάνω από το λαιμό με το καλημέρα.
1: Για πιάσουμε να δω.
0: Λέω λοιπόν πόσο δίκιο έχει ο λαός μας ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, έτσι. Πήγανε λοιπόν, μας πουλήσανε πατριωτισμό με τα Patriot, με όλα αυτά τα πράγματα, το παίξανε, το αξιοποιήσανε, στείλανε φρεγάτες το ένα, το άλλο, όλα αυτά που μας είπανε και μάλιστα μετά βγαίνανε και καμαρώνανε ότι ΝΑΤΟ αμέσως το εξετίμησε ο ελληνικός λαός και το κοινό μας και να είμαστε λοιπόν...
1: Και υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τα σύνορα μας
0: ναι,
1: και
0: όλα,
1: την Κύπρο,
0: όλα αυτά. Όλα μαζί και την πατρίδα, ότι είμαστε πια παράγοντας σταθερότητας και λοιπά. Και το πήγανε λοιπόν. Και τι βλέπουμε χθες λοιπόν? Τα ψέματα του Μαρινάκη για μία ακόμα φορά, σαν να μην συνέβη τίποτα, διάλεξαν τη μέρα, τα απέσυραν όλα αυτά και βγήκε λοιπόν ο κύριος Συρίγος και μάθαμε τι ακριβώς έγινε. Μας το είπε ο κύριος Συρίγος ότι αντέδρασε η Τουρκία και επειδή λοιπόν διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία στο ΝΑΤΟ για όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε, τα είπε ο Σπύρος Σουρμελίδης τώρα το, εγώ δεν θα το πιάσω από τις, έτσι, τα είπε αναλυτικά τι έγινε. Γι' αυτό λοιπόν μας υποχρέωσε το ΝΑΤΟ να τα βάλουμε εκεί που ήταν, να μην πω που, και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δηλαδή και μας υποχρέωσε, όλα ήτανε κατ' επιταγή και την πρώτη φάση την οποία προσπάθησαν να την πουλήσουν σαν μεγάλο επίτευγμα δικό τους και πόσο σαν τις γάτες φύγανε στα νύχια για να το περάσουν στον ντούκο. Και βεβαίως όλο αυτό το πράγμα, μιλάω για την πολιτική διαχείριση του ψέματος, όλα αυτά που ζούμε τώρα και δεν μπαίνω στην ουσία, γιατί άκουσα ας πούμε και δεν θέλω να συμμεριστώ τη λογική των πατριδοκάπηλων που λένε τύπου Σαμαρά και όλων αυτών που λένε στην ουσία να κηρύξουμε τον πόλεμο στην Τουρκία και να τις δείξουμε ας πούμε ποιοι είμαστε, ποιοι είμαστε. Τι να κοίταν και αυτό λέγανε, άκουγα κάτι στρατηγούς χθες. Αυτό το πράγμα όμως εμένα με ενδιαφέρει πώς το χειρίζονται πολιτικά και τι πουλάνε στον κόσμο.
1: Είναι αυτό που είπες, το ψέμα έχει πολλά κοντά ποδάρια και φάνηκε και με αυτό που κάνει και η Γερμανία. Έτσι πάει Patriot στην Τουρκία, πήγε ο Φιντάν στη Γερμανία, πάει Patriot στην Τουρκία η Γερμανία και θα αντικαταστήσει και Αμερικανούς στρατιώτες με Γερμανούς πάνω στη λογική αυτή του ΝΑΤΟ δηλαδή.
0: Έτσι, ακριβώς. Και τι κάνουν τώρα, σκέψου λοιπόν.
1: Παίρνουμε τους δικούς μας Patriot, πηγαίνουν οι γερμανικοί Patriot.
0: Βεβαίως και θα πάνε. Τουρκία. Αλλά το θέμα είναι αυτά όλα, γι' αυτό λέω τα είπε ο Σπύρος στην προηγούμενη ώρα και τα ανέλησε εδώ. Δείχνει πόσο ανέσχυντη είναι, να μην πω καμία χαρακτηρισμό. Δηλαδή, έρχονται και μαθαίνουμε λοιπόν. Και είχαμε την υποψία μας από πριν πώς έγιναν τα πράγματα, ας πούμε.
1: Άρα επιβεβαιώθηκε.
0: Λοιπόν, και τώρα επιβεβαιώθηκε. Και μας το λένε με τέτοια, χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ, χωρίς καμία, ας πούμε, αυτοσυγκράτηση. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν και την ίδια ώρα οι άλλοι ετοιμάζονται να κατεβάσουν νόμο για τη μεγάλη τους γαλάζια πατρίδα που έχει σβήσει από το χάρτη τη μισή Ελλάδα και μιλάνε ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα στα 6 μίλια στα 6 μίλια, έτσι. Τι μας είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης κάποια στιγμή όταν αλωνίζαν τα τουρκικά καράβια μέσα στο Αιγαίο? Ότι εντάξει, λέει, τώρα τι να αντιδράσουμε, λέει, αν περάσουν τα 6 μίλια, που τα πέρασαν τα 6 μίλια, είχαν φτάσει έξω από την Άνδρο. Λοιπόν, Τότε λοιπόν θα αντιδράσουμε. Λοιπόν, περιμένουμε να μας πούνε ακριβώς ποια είναι. Και ήθελε να μας πουλήσει ο κύριος Μητσοτάκης ποιον θα πάρει στις 3 η ώρα και ποιος θα απαντήσει 3 η ώρα ξημερώματα όταν γίνουν τα μεγάλα γεγονότα.
1: Και όχι μόνο αυτό, θυμάσαι που έπαιζαν και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Μα τα μέσα ενημέρωσης.
1: Γύρω από τη σημαία κτλ.
0: Βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης φταίνε για όλη αυτή την ιστορία. Το είδες τα μέσα ενημέρωσης χθες, έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Βλέπουν καταφανώς στα μούτρα τους πέφτει το ψέμα του Μαρινάκη για το κυβερνητικό. Έχουν την αντίδραση του Συρίγου που μας λέει τι ακριβώς έγινε και. Τα μέσα ενημέρωσης κάνουν ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα έχουν καταλάβει ότι ο Τσίπρας ήταν προδότης, ότι πούλησε τη Μακεδονία, ότι όλα, ακόμα και όλα αυτά τα λέω τώρα για να θυμίσω κάποιους. Δεν είναι ανεκδιήγητοι. Τέλος πάντων. Πάμε επειδή έχουμε και εξελίξεις.
1: Λοιπόν, έχουμε και εξελίξεις στην Βουλή. Είναι ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος δεν θα πάει στη Βουλή, ήταν να πάει σήμερα, ο κύριος Τζαβέλας, αλλά επικαλέστηκε λόγω συνταγματικής τάξης, διάκρισης των εξουσιών, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις και άφησε στο αρχείο την υπόθεση παρά το γεγονός ότι υπήρχαν νέα στοιχεία, υπήρχε απόφαση από το πλημέλιο δικείο, αλλά ο κύριος Τζαβέλας κράτησε την υπόθεση στο αρχείο. Και τώρα δεν πάει και στην Βουλή για να εξηγήσει. Να μας τα πει τώρα, γιατί πριν από λίγο έφτασε η επιστολή του κ. Τζαβέλα στην Βουλή, να μας τα εξηγήσει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Έλα, Τάσο, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Το είχαμε προαναγγείλει από χθες και πριν από λίγα λεπτά ο κ. Τζαβέλας έστειλε και αυτή την επιστολή με την οποία ουσιαστικά επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών και υποστηρίζει ότι βάσει του συντάγματος και της σχετικής νομολογίας είναι την παραθέτει αναλυτικά σε πολλές σελίδες, δεν προβλέπεται παροχή εξηγήσεων στη Βουλή για δικαιοδοτικές κρίσεις από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ούτε λίγο το πολύ, ο κ. Τζαβέλας αντιμετωπίζει τη Βουλή ως διακοσμητική και δεν θέλει προφανώς να υποστεί τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης που θα τον ρωτούσε συγκεκριμένα για ποιο λόγο δεν ανέσυρε από το αρχείο την έρευνα για τις υποκλοπές παρά τα στοιχεία που έχουν προστεθεί παρά την απόφαση του πλημελιοδικείου και τελικά αυτή του η άρνηση νομίζω ουσιαστικά είναι ένα δώρο και στην κυβέρνηση αλλά και μια απαξιωτική στάση απέναντι στο κοινοβούλιο και μια πράξη υποκρισίας, έτσι, γιατί όταν έχεις εμφανώς τόσο πολύ συντονιστεί με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας εν προκειμένου της κυβέρνησης ακόμα περισσότερο του Μαξίμου δεν μπορεί τώρα να επικαλείσει τη διάκριση των εξουσιών και για να κρυφτείς από τη Βουλή.
0: Τάσο, είναι μακροσκελής η επιστολή σαν αυτή που είχε βγάλει για ποιο λόγο δεν ανέσυρε τις υποθέσεις αυτές του και έβαλε στο αρχείο?
2: Ναι, αριθμεί 15 σελίδες. Οι πρώτες τώρα την έχω μπροστά μου, την έχουμε ανεβάσει και στην ιστοσελίδα της Αυγής. Οι πρώτες ουσιαστικά εξηγούν το σκεπτικό, οι πρώτες τέσσερις και μετά παρατίθεται αναλυτικά, παρατίθεται τα πρακτικά από μια απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου του 2011, την οποία χρησιμοποιεί σήμερα εργαλειακά ο κύριος Τζαβέλας.
0: Ποια υπόθεση είναι αυτή του 2011, Τάσο?
2: Είναι μια απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου του 2011, η οποία ουσιαστικά από την οποία παίρνει επιχειρήματα ο κύριος Τζαβέλας για το λόγο για τον οποίο δεν έχει μάλλον υποχρέωση να εμφανιστεί στη Βουλή, γιατί λέει ότι αυτή του η παρουσία δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών με βάση το άρθρο 26 του συντάγματος. Αυτό είναι το νομικίστικο επιχείρημα.
0: Νομίζω ότι από μια άποψη σε αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή η διάκριση των εξουσιών συνταγματικά σε αυτό πατάει και λογικό είναι. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι ποιος θα ελέγξει τους ελεκτές. Αυτό δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι και αυτό που επισήμανε στην αρχή, Τάσο, ότι γράφει αδιαφορεί πλήρως έστω και στο πλαίσιο της ενημέρωσης, εγώ λέω, όχι της απολογίας αλλά της ενημέρωσης, το πώς το σκέφτηκε και γιατί το σκέφτηκε και πού δεν είδε καινούργια στοιχεία σε αυτή την υπόθεση.
2: Την απόφαση του δικαστηρίου, του πλημελιωδικείου. Μάλιστα, ναι, ακριβώς, δεν θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα και μάλιστα με φόντο και την μεθαυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια. Περιμένουμε τώρα από ώρα σε ώρα να οριστικοποιηθεί, όπου εκεί θα έχουμε το αίτημα για νέα εξεταστική για τις υποκλοπές, το οποίο θα απορριφθεί με άλλον έναν τακτικισμό που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Είναι σε κοινή γραμμή, καλός ή κακός, με τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος, για να κλείσουμε και τις επιστολές του, λέει ουσιαστικά ότι η ακρόασή του σήμερα ζητήθηκε αορίστως επί θεμάτων που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και δεν εξειδικεί από τα. Δηλαδή, κατηγορεί ουσιαστικά τα κόμματα που σχεδόν όλα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την ακρόασή του, ότι δεν έχουν συγκεκριμένο αίτημα και γι' αυτό δεν θα ανταποκριθεί στην κλίση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και λέει, Τάσο, όντως ότι δεν νοείται εισαγγελικός λειτουργός να δίνει απαντήσεις στη Βουλή για δικαιοδοτική κρίση.
2: Ναι, σου λέει, δεν έχω καμία υποχρέωση, το λέει και αυτό, ναι, ακριβώς, να αιτιολογήσω, αυτό και το διέρευσε ήδη από χθες, να δικαιολογήσω την απόφαση για μία ανάστηση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο.
0: Ναι, έτσι έκρινα, έτσι αποφάσισα.
1: Σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια.
2: Το λες πολύ πιο ευγενικά, θα έλεγα.
1: Όπως το λέει.
2: Ο κύριος Τζαβέλας το λέει, διάκριση των εξουσιών.
0: Όχι, δεν είναι το επικαλείται, υπάρχει, Τάσο, να είμαστε ακριβείς αυτά. Έτσι είναι, τέλος πάντων.
2: Απλά να πούμε, μιας και το λέμε, ότι έχει ξεκινήσει κανονικά πριν από περίπου μία ώρα η ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΥΠ, η οποία πραγματοποιείται και κλεισμένων των θυρών και έχει απόρριτο χαρακτήρα, και μαθαίνουμε τώρα, αυτό είναι μια ειδήση της τελευταίας στιγμής, μένει να επιβεβαιωθεί ότι θα παραστεί σε αυτή τη συνεδρίαση και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επειδή και ο ίδιος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά, καθώς είχε πέσει θύμα απόπειρας παγίδευσης του κινητού του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο.
0: Τάσο, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Σωτήρη, τι είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πλειοψηφία μας, ότι γουστάρουμε. Κάνουμε όποια θέλουμε, βάζουμε, όποια δεν θέλουμε, δεν βάζουμε. Αλλά εντάξει, ποιος θα κρίνει τους κρίνοντες.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά είναι γεγονός ότι το Σύνταγμα της χώρας του παρέχει αυτή τη δυνατότητα για να είμαστε. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία του αν καλώς έκρινε, που κατά τη γνώμη μου κακώς έκρινε ότι πρέπει να ξαναμείνει στο αρχείο η υπόθεση αυτή με μια διάταξη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ως προς την κλίση του και το αν θα πήγαινε για να απολογηθεί, σε αυτό πατάει στη διάκριση των εξουσιών που έχει, που παρέχει το Σύνταγμα. Αυτό πατάει ο συγκεκριμένος δικαστικός. Και σε αυτό δεν είναι. Εγώ επιμένω ότι ο σεβασμός στη δημοκρατία, γιατί το πιάνω από εκεί και θα σου εξηγήσω, Γιώργο, ότι αν σεβόσουν πραγματικά τη δημοκρατία, ακόμα και αν θεωρείς ότι έχεις 1000 δίκια για αυτό που έκρινες με τον τρόπο που το έκρινες, όταν σε καλούν στη Βουλή, το νομοθετικό σώμα, μία άλλη εξουσία, απλά και μόνο για να ενημερωθούν, δεν μπαίνεις καν στον κόπο να τους εξηγήσεις κατηδίαν με ποιο τρόπο και με ποια λογική, τέλος πάντων, έκρινες, και να στηρίξεις το δίκιο σου γιατί το έκρινες. Δεν υπήρχε λόγος, αλλά να δείξεις ότι σέβεσαι αυτή τη λειτουργία της δημοκρατίας, που έχει και την άλλη όψη, ότι έχει μεν διακριτούς ρόλους αυτή η δημοκρατία, αλλά έχει και ρόλους. Ναι. Το ίδιο Σύνταγμα δίνει και τη δυνατότητα στη Βουλή να ρωτήσει και να μάθει, για να ξέρει γιατί νομοθετεί. Δηλαδή έχει και η Βουλή. Τι γράφεις λοιπόν τη Βουλή και πού απευθύνεσαι, κύριε δικαστικέ μου λειτουργέ? Στην ανώτατη εξουσία, δηλαδή εκεί πέρα που είναι η εκτελεστική, δηλαδή ο Πρωθυπουργός. Άρα πού απευθύνεσαι και πού λογοδοτείς στο κατηδίαν? Στον Πρωθυπουργό. Εκεί λοιπόν, αυτός που σε διορίζει εν τέλει, καταλαβαίνεις που εμπλέκονται. Εκεί λοιπόν μπαίνεις στη διαδικασία να σεβαστείς την αρχή της εκτελεστικής εξουσίας. Α, εκεί δεν την επικαλείς, έτσι. Εκεί δεν σε ενδιαφέρει. Έκανες ό,τι σε υποχρέωσαν και ό,τι σου ζήτησαν. Αλλά στη Βουλή δεν έχεις επικαλείσαι τη διάκριση των εξουσιών. Κατάλαβες. Ξαναθυμήθηκαν όλοι τους το Μοντεσκέ. Έτσι και τώρα το έδωσαν. Σε λίγο θα μας μιλάνε και για το κοινωνικό συμβόλαιο. Θα ανακαλύψουν και το Ρουσό πάλι. Έτσι. Θα ξαναζήσουμε το διαφωτισμό, ας πούμε, στην άλλη του μορφή. Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε κι άλλα, γιατί έχουμε και με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την τροπολογία που κατάθεσε ο Φλωρίδης, που προβλέπει διαδικασίες fast track για τη δικαστική αντιμετώπιση αξιόπινων πράξεων βουλευτών. Και η Λάουρα Κοβέση έχει επίσης επισημάνει κάποια πράγματα. Να πάμε σε μια υποχρέωση. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Λοιπόν, αυτά πώς τα βλέπεις τώρα τα κόλπα του Φλωρίδη? Και βέβαια υπάρχει και η αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που λέει τι έγινε αυτό, ας πούμε, μας περιορίζεται και συρρυκνώνεται στις αρμοδιότητές μας. Και τι είναι αυτά που κάνετε, εν πάση περιπτώσει? Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Το έχει κάνει ο Φλωρίδης εκεί.
0: Κοίταξε, την άποψή μου για το Φλωρίδη την έχω πει με δεκάδες τρόπους. Για το Φλωρίδη και για τον τρόπο που πολιτεύτηκε και συμπεριφέρθηκε όλα αυτά τα χρόνια και γιατί πήρε τη θέση που πήρε αυτή. Πώς έκτισε την καριέρα του και πώς ο ίδιος όρισε το ρόλο του και τον αυτοσεβασμό τον οποίο επέδειξε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά στην ιστορία λέγονται γενίτσαροι. Αυτοί. Έχουμε γνώση, ας πούμε, ναι, των γενιτσάρων και τι ρόλο έπαιξε και τι ήταν οι γενιτσάροι, έτσι. Ναι, ναι. Στο Οθωμανική Αυτοκρατορία οι γενιτσάροι ήταν Έλληνες, ήταν Σλάβοι, ήταν μπας περιπτώσει από τις κατακτημένες χώρες. Αυτοί ήταν και ήταν βασιλικότεροι του βασιλέου, σουλτανικότεροι του σουλτάνου, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι ο κύριος Φλωρίδης υπαγορεύοντας, μάλλον θέτοντας σε εφαρμογή τις εντολές του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης που θέλει να κλείσει υποθέσεις, προσπαθεί με τερτύπια νομικά να καλύψει τα νότα τους για να πάνε σε εκλογές και να κάνουν ό,τι κάνουν. Λοιπόν, αυτό που βάζει όμως η κυρία Κοβέση είναι ουσιαστικό και σε σχέση με τη λειτουργία της πραγματικής δικαιοσύνης, της πραγματικής, Γιώργο μου, αλλά και το γεγονός επίσης το τι έχεις υπογράψει και έχεις συμφωνήσει και λειτουργείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τι λέει η Κοβέση, ότι αυτό που

0: έγραψε σαν χώρα. Και έρχεσαι τώρα και μου λες, δεν θα κάνω εγώ, θα σου στερήσω τη δυνατότητα αυτή για να μην πάει η υπόθεση στον έλεγχο το δικό μου, το δικαιοδοτικό έλεγχο που έχω εγώ ως Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά να πάει στους δικούς σου δικαστές, τι του λέει, τους οποίους τους έχεις πιασμένους.
1: Στους Τζαβέλες.
0: Ακριβώς αυτό του λέει. Ότι πας να κλείσεις εντάχει μία υπόθεση για να πας στους δικούς σου, για να μην μπορέσω εγώ, ούτε εγώ, ούτε τα εντεταλμένα όργανα εντός της χώρας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κυρία Παπανδρέου, ξέρεις όλοι αυτοί, για να μπορέσεις να το ελέγξεις το θέμα και να το κλείσεις με δικαστές που εσύ τους διορίζεις και εσύ αποφασίζεις τι αποφάσεις θα πάρουν. Καταλαβαίνεις τι πάμε, εκεί είναι το μυστικό και το κόλπο. Εντάξει, πια εδώ μιλάμε για εκτροπή της στοιχειώδους έννοιας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας αυτής της χώρας και απορώ πως ας πούμε αυτή η κατάσταση δεν έχει ξεσηκώσει τον ελληνικό λαό, να το πω έτσι, με αυτό που ζούμε και που ζει. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι αλλά και οπτική ή να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Σωτήρη, αύριο είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 του μήνα, γιορτάζει ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, του Αριουπάγου. Τώρα αύριο κάνει κόμμα και η Μαρία Καριστιανού.
1: Ανακοινώνει το κόμμα.
0: Ναι. Ιδρυτική διακήρυξη.
1: Εν μέσω όμως lifestyle και συγκρούσεων, έτσι.
0: Ναι.
1: Με μηνύσεις και όλα αυτά.
0: Μηνύσεις, ναι. Μήνυσαν τον Νίκο Καραχάλι, ο οποίος είπε για διάφορα για τη Ρωσία, ότι είναι, μάλλον είπε ότι είναι απόφαση, γραμμή, παρακίνηση της Ρωσίας της Μόσχας να γίνει αυτό το κόμμα, είπε ο Νίκος Καραχάλιος, επειδή υπάρχει επιχειρηματίας μέσα, ο Έλληνας της
1: Αγίας Πετρούπολης.
0: Ναι, της Αγίας Πετρούπολης, είναι και ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφός μας, ο Θανάης Αυγερίνος, είπε αυτά ο Νίκος Καραχάλιος, τα είπε και εδώ δηλαδή, και στο κόκκινο. Και έτσι χθες προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια να καταθέσουν μήνυση. Απάντησε ο Καραχάλιας ότι ασχολείται ο δικηγόρος μου με αυτά. Οι δικηγόροι μου έχουν αναλάβει την υπόθεση. Σεβόμαστε τη Μόσχα, αλλά ανήκουμε στη Δύση. Τώρα το τι θα γίνει εκεί μένει να δούμε. Και ποιοι θα είναι και αυτοί που λένε ότι δεν θα έχει ασχοληθεί. Γιατί κάπου διάβαζα τώρα το πρωί πριν μπούμε μέσα ότι επανεξετάζει τη στάση του και ο Νατσιός της Νίκης. Μήπως δηλαδή προτιμήσει να στηρίξει την Καριστιανού από το να κατέβει στις εκλογές. Βλέποντας λοιπόν και τα ποσοστά του ότι είναι...
1: Έχουν πιάσει...
0: Ναι, πάντο. Και σου λέει μήπως είναι καλύτερα εκεί να πάμε ας πούμε στο κόμμα αυτό της κυρίας Καριστιανού, ο οποίος βέβαια Νατσιός παλιότερα, δεν ξέρω αν θα γίνει, παλιότερα πάντως είχε πει ότι δεν θα έβαζε ένα νομοφιλόφιλο στο ψηφοδέλτιό του, στα ψηφοδέλτιά του, έχει πει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω
1: έχει διάφορες έτσι, σεξιστικές, ναι, και διάφορες πάλι.
0: Δεν ξέρω αν εκφράζουν την κυρία Καριστιανού αυτά και θα ήθελε μια συνεργασία μαζί του, αλλά έχει πει και ότι θα συνεργαστεί και θα έχει στα ψηφοδέλτια ανθρώπους που δεν θα έχουν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν θα είναι, γιατί παλιότερα είχαμε μάθει ότι υπήρχε και μια κρούση από τον Αντώνη Σαμαρά, που κατέβαιναν μαζί και θέλει να έχει τη δική της πορεία. Η ίδια λέει ότι έχω εξαντλήσει όλα τα ενδικά μέσα για να βρω το δίκαιο μας εκεί οι γονείς, και από τη στιγμή που δεν έχει συμβεί αυτό, αποφάσισα να κατέβω στην πολιτική, να αλλάξω μέσα από εκεί ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορώ. Αυτά λέει.
1: Να αλλάξω από μέσα το καθεστώς.
0: Ναι. Το άρθρο 86 και τα λοιπά, τέτοια πράγματα.
1: Ναι, το δηλαδή, κάνει, εντάξει.
0: Έχει εκεί η δεξιά πολυκατοικία, έχει διάφορα, έτσι.
1: Έχει η δεξιά και η υπερδεξιά, θα λέω εγώ, γιατί είναι...
0: Δεξιότερα της δεξιάς.
1: Δεξιότερα της δεξιάς και βεβαίως...
0: Στο ίδιο κόπεδο. Στο ίδιο κόπεδο, είναι λίγο δίπλα το σπίτι, αλλά στο ίδιο κόπεδο.
1: Και περισσότερο ανησυχούν, εγώ πολιτικά τώρα θα τα κρίνω, όλα αυτά τα lifestyle και τις συγκρούσεις, ας πούμε, για την γερόντισσα της που ακούστηκαν κατά καιρούς και για τους χαρτορίχτρες και όλα αυτά τα πράγματα, δεν, μπας περιπτώσει. Αν και, όπως ξέρεις Γιώργο μου, τα έχουμε συζητήσει και για άλλα θέματα, εγώ κοιτάω και τη σημειολογία.
0: Δηλαδή...
1: Δηλαδή έβλεπα εκεί που μαζεύονταν στο γραφείο της κυρίας Γκρατσία, το οποίο ήταν άριστο βεβαίως,
0: ήταν και αυτή με την νίκη.
1: Καλοβαλμένο, ναι. Εκείνο που, επειδή κοιτάω και τη σημειολογία, εκεί νόμιζα ότι μπήκαμε στη Μητρόπολη Αθηνών. Δηλαδή αν κοιτούσε τις φωτογραφίες, ήταν 800 Άγιοι δεξιά, αριστερά, εκεί δεν είδα αγωνιστές του 21, αλλά είδα Αγίους.
0: Ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν με την Ελένη.
1: Δεν πρόσεχα τώρα, αλλά έβλεπα όπως έδειχναν οι κάμερες, ας πούμε, ήταν εικονοστάση το γραφείο, δεν ήταν ακριβώς γραφείο. Επειδή ξέρεις, η σημειολογία παίζει και ρόλο. Δεν το λέω σε γιάκα.
0: Δεν είχαν εκεί και κανένα, πώς το λένε, μεμόρε.
1: Θυμιατό.
0: Ναι, όχι, αυτό το που έχουν, το, ναι, όχι θυμιατό, που έχουμε το καρβουνάκι και το λιβάνι εκεί.
1: Ναι, θυμιατό το.
0: Ναι, να θυμιατήσουν την ιδρυτική διακήρυξη, δεν υπήρχε.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ το λέω ως σημειολογικό στοιχείο. Τώρα καλά κάνει και είναι, ό,τι θέλει ας είναι ο καθένας και ό,τι θέλει. Απλά λέω ότι με κάποιο τρόπο χαρακτηρίζεται. Δηλαδή, εντάξει, αν έβλεπες για παράδειγμα τον Άρη Βελουχιώτη σε φωτογραφίες, θα σκεφτόσουν ενδεχομένως άλλα πράγματα. Δεν θα μπορούσες να το συνδέεις αυτό. Εντάξει, τώρα βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο και τον Άγιο τον Όσιο Παφνούτιο, ξέρω εγώ. Δεν είναι όλα αυτά παίζουν ρόλο, ας πούμε, και χαρακτηρίζουν και την εικόνα. Τώρα ακούγονται αυτά όλα τα οποία μπαίνουν στη σφαίρα αυτή κατεβαίνει στην πολιτική και όταν βλέπεις σημειολογικά κάποιους ανθρώπους που είναι ταυτισμένοι με μια κατάσταση, δηλαδή για παράδειγμα πολύ καλός και άξιος συνάδελφος, δεν έχω αντίρρηση, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία περί αυτού και τον ακούω πάντα με ενδιαφέρον και βεβαίως, λέω όμως ότι είναι γνωστές οι θέσεις του και του που λειτουργεί χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να το αφαιρέσεις από το μυαλό σου ότι υπάρχει άρωμα Σοβιετίας. Δεν υπάρχει Σοβιετία. Τώρα
0: πάντως πάει. Ο Θανάς ήταν από το 86 εκεί.
1: Εκεί, ναι. Επίσης όταν είδες ας πούμε τον άνθρωπο ας πούμε που φωτογραφήθηκε με το καλημέρα στην Αγία Πετρούπολη εκεί τον εκπρόσωπο της ελληνορωσικής κοινότητας και επιχειρηματικός ξέρεις, δηλαδή πάει το μυαλό σου ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ ότι είναι, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει τώρα όλα τα κόμματα έχουν κάποια χαρακτηριστικά.
0: Αλλά το βίντεο, οι φωτογραφίες, αυτά παραπέμπουν κάπου σε βάση.
1: Δηλαδή
0: σε
1: ξέρω
0: σκέψη.
1: Εγώ για παράδειγμα ας πούμε η κυρία Καριστιανού κάποια στιγμή την ακούσαμε να υιοθετεί και αυτή τη...
0: γιατί για θέσεις δεν είναι...
1: Πρόσεξε τη φρασεολογία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μαδούρο.
0: Ναι.
1: Τα είπανε, αυτά λέγανε, Μαδουραίους τους λέγανε.
0: Και μέχρι εκεί η πολιτική κριτική όμως.
1: Ακριβώς. Αλλά θέλω να πω, δεν μπορεί λοιπόν όταν... να αφαιρείς τη δυνατότητα σε κάποιους να νομίζουν ή να βλέπουν και να πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο είναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπαίνω, περιμένω να ακούσω θέσεις. Εκείνο όμως που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι η κυρία Καριστιανού δεν φοβίζει τη δεξιά. Δεξιά, αυτό μπορώ, που παρακολουθώ δηλαδή και βλέπω και τις αντιδράσεις, δεν ανησυχεί για το κόμμα που πάει να στήσει. Αυτό που βλέπω όμως ότι ανησυχεί είναι αφενός τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον Ατσιό και την Νίκη και όλα αυτά, όλο αυτό το χώρο ας πούμε, τον οποίο εν πάση περιπτώσει βγήκε χθες και μία δημοσκόπηση που είδαμε που είχε αναφορά στην Θεσσαλονίκη, που πράγματι έδειχνε την κυρία Καριστιανού να έχει δύναμη στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι και η γενετηρά της και εκεί θα ανακοινώσει και το κόμμα αύριο.
1: Ναι, έχει όμως και άλλα χαρακτηριστικά η Θεσσαλονίκη. Μέχρι τώρα κυριαρχούσε ο κύριος Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχε...
0: Και πιο πάνω από τη Θεσσαλονίκη ο Βελόπουλος.
1: Και πιο πάνω και λίγο πιο κάτω από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα και πάνω.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν εκεί ανησυχίες. Και το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι εδώ... Υπάρχει, γιατί εγώ σου λέω πολιτικά θέλω να το προσεγγίσω, υπάρχει ένα 20-22% πέραν της δεξιάς, η υπερδεξιά που λέμε, όπως λέμε η υπερδνηστερία, ξέρεις, υπερδεξιά. Λοιπόν, που αυτό αναδιατάσσεται. Προφανώς, εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν ανησυχεί, γιατί... Έχει αποφασίσει στην ανάλυση της και στην προσέγγιση της η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό το κομμάτι ήδη το έχει χάσει. Άρα λοιπόν δεν την ενδιαφέρει που εκεί αναδιατάσσεται. Εκεί όμως που φαίνεται ότι είναι ανησυχητικό είναι για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί επειδή συνδέθηκε και η κυρία Κωνσταντοπούλου με την υπόθεση των Τεμπών και εξέφρασε αυτή την οργή και το θυμό, τώρα βλέπει αυθεντικότητα του πράγματος μέσα από τα σπλάχνα της υπόθεσης των Τεμπών να βγαίνει με αυτόν τον τρόπο. Άρα της...
0: Μα σε αυτό που λες τώρα υπήρχαν και δημοσκοπήσεις που όσο ήταν στην επικαιρότητα το έγκλημα των Τεμπών, μα γιατί υπήρχε μια εξέλιξη στο δικαστήριο, κάτι οτιδήποτε, τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου ανέβαιναν. Και όταν έπεφτε από την επικαιρότητα το έγκλημα των Τεμπών, έπεφταν και τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: λοιπόν είναι σαν ανάλυση που μπορώ να κάνω. Για κανένα, επειδή τίποτα άλλο δεν δημιουργεί ανησυχία, δηλαδή στα υπόλοιπα σχήματα τα οποία ή τουλάχιστον τα ιδεολογικά ας πούμε σχήματα εννοώ, δεν μπορεί να φοβηθεί και να ανησυχήσει. Άρα το πράγμα είναι κάτι καινούριο το οποίο να διατάσει ένα χώρο ο οποίος ήδη είναι αν όχι παγιωμένος, ναι, κινείται σε αυτό.
0: Να δούμε όμως και τι θα μας πει, έτσι, γιατί μπαίνει στην πολιτική όπως η ίδια είπε για το άρθρο 86, για δικαιοσύνη, για όλα αυτά. Αλλά η πολιτική δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ακρίβεια, είναι εξωτερική πολιτική, είναι διπλωματία, είναι χιλιαδιό. Έτσι, οπότε πρέπει να περιμένουμε και τις προτάσεις που θα παρουσιάσει η κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει, είναι, μέχρι τώρα μας έδειξε ότι ήταν ανεπαρκής, ας πούμε, σε αυτή την προσέγγιση, όταν έπιασε ειδικά
0: θέματα. Να μου γλώσσεις και το μεταναστευτικό που πήγε εις βούλης. Να δούμε τώρα αύριο του Αγίου Κωνσταντίνου τι θα, και Ελένης, τι θα μας πει η κυρία Καριστιανού το απόγευμα από τη γενέτειρά της στη Θεσσαλονίκη. Αλλά βλέπουμε και στο Πασόκ, Σωτήρη.
1: Τώρα εδώ είναι το άλλο κομμάτι που της αναδιάταξης και της ανησυχίας, ναι, ας πούμε. Υπάρχουν αυτό που λέγαμε πριν σε σχέση με την κυρία Καριστιανού. Το Πασόκ αρχίζει, ναι, να ανησυχεί για τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Εδώ είναι το σκηνικό, ναι, της υπόθεσης. Ο καθένας έχει τους φόβους, ναι, του, δηλαδή, και το τι πόσο θα μπορέσει να διατηρηθεί. Ναι. Και μάλιστα σιγά σιγά αρχίζει πλέον να βγαίνει και αυτό που εν τέλει έχει, πώς να το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, έχει αποδεχτεί το Πασόκ ως ρόλο στη νέα του μορφή που ήρθε μετά τα μνημόνια, εννοώ, έτσι. Δηλαδή ότι είναι συμπληρωματικό κόμμα μιας θεσμικής εξουσίας, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, εντάξει τώρα, δείχνουν, και δεν είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, ακόμα και ο κύριος Γερουλάνος ανέκρουσε πριν να είναι εκεί πέρα, που ήταν μαχητικός και για να μην δυσαρεστήσει και να μην δυσαρεστήσει και τον κύριο Δούκα, τώρα το γύρισε. Ναι. Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ένα άρθρο του κυρίου Μεϊμάρογλου, ο οποίος ήταν επίσης ξεκάθαρος. Ναι, δηλαδή, ναι, μόνο, ναι, που, ναι, δεν, ναι, έβαλε, ναι, κάτω το χαρτί και το μολύβι, ναι, να πει πόσα έχετε εσείς, πόσα, ναι, έχουμε, ναι, εμείς, για να πάμε τώρα να καταλάβουμε τη Μόσχα.
0: Έτσι, και ευθέως.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτά όλα.
0: Συνεργάτης της Διαμαντοπούλου. Ο κύριος
1: Μεϊμάρογλου. Συνεργάτης της Διαμαντοπούλου, βεβαίως. Ναι. Και νομίζω παλιότερα ήταν και δεν ξέρω τώρα, μπορεί να κάνω λάθος, αν το θυμάσαι εσύ, ήταν και στενός φίλος πολιτικός, εννοώ, του κύριου Βενιζέλου. Δεν ήταν. Ναι. Που σημαίνει ότι έχει και ένα άλλο αυτό. Δεν λέω για τον κύριο Βενιζέλο, που είναι άλλη κατηγορία. Ο κύριος Βενιζέλος ποντάρει σε μια οικουμενική κυβέρνηση ειδικού σκοπού να ηγηθεί κλπ. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ναι. Αλλά το Πασόκ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχει μια κρίση ταυτότητας και συμπεριφοράς. Αυτή όλη η κατάσταση δεν τον βοηθάει, δεν βοηθάει ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά δεν βοηθάει κατά τη γνώμη μου ούτε το Πασόκ, γιατί κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Τι επιχειρείται αυτή τη στιγμή στο χώρο της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης, ευρύτερα το λέω. Ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Αυτό δηλαδή που θέλει να πετύχει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Θέλει να καταγραφεί ως ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης, ας πούμε, αυτού του χώρου, για να μπορέσει μετά να κάνει τις κινήσεις συνένωσης αυτού του χώρου, της αναγκαστικής για κάποιους, ή της. Αυτή λοιπόν η τακτική του, και ακριβώς αυτά τα στοιχεία προφανώς δεν ενδιαφέρουν την κυρία Διαμαντοπούλου και άλλους, ή δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνουν κιόλας ότι το παιχνίδι παίζεται με διαφορετικούς όρους. Βασίζονται ίσως σε μία ανάλυση ότι ο χώρος της λεγόμενης σοσιαλδημοκρατίας ή της δημοκρατικής αριστεράς, ή δεν ξέρω όπως να την πούμε, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, είναι σε πτώση. Ξέρεις όμως ότι ό,τι πέφτει ανεβαίνει κιόλας. Δηλαδή μπορεί οι συγκυρίες αυτή τη στιγμή να δείχνουν ότι πράγματι η δεξιά, η υπερδεξιά, οι κεντροδεξιές και όλες αυτές οι καταστάσεις στον κόσμο κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως, Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή από κάτω μια κουφόβραση που δεν ξέρεις τι μπορεί να βγάλει. Εν πάση περιπτώσει, στρατηγικά το κρίνω εγώ και ότι αυτό το πράγμα είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Τσίπρα, όλο αυτό που γίνεται.
0: Να δούμε τι θα γίνει και με το Πασόκ. Πάντως, αυτή η συνεργασία δεν ξέρουμε και πού μπορεί να φτάσει. Κάθε φορά που συνεργάζεται το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, σαν να τραβάει κόσμο από εκεί η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης κυρίως, όχι γενικότερα, αλλά και από το κομμάτι του Τσίπρα φεύγουν από το Πασόκ και πάνε. Πηγαίνουν και από εκεί και από εδώ.
1: Ναι, έτσι. Γιατί είναι διχασμένο, ναι, το Πασόκ.
0: Θες το Σιακαντάρι, θες την Παπαδοπούλου, δηλαδή άνθρωποι που είχαν και θέσεις στο Πασόκ, ακολουθούν μια άλλη πορεία.
1: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, υπάρχουν ας πούμε social αριστερόστροφοι στο Πασόκ, ένα κομμάτι ας πούμε το ψηφοφόρων του, και υπάρχει η πλειοψηφία κατά τη γνώμη μου, αυτή η ακροκεντρώοι που λέγαμε, που είναι δεξιόστροφοι. Και αυτό το πράγμα είναι μια δύσκολη ισορροπία, εγώ θα έλεγα δύσκολη και για τον κύριο Ανδρουλάκη, για να τα συναρμόσει αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις κάνεις δεν ρίχνεις λάδι σε μία, όχι λάδι να το πω, δεν θολώνεις τα νερά. Δηλαδή αυτές οι κινήσεις και οι αμφίσιμες δηλώσεις και όλα αυτά δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση και μεγαλύτερο κόστος. Τώρα εγώ θα υποδείξω τη στρατηγική, δεν ξέρω, αλλά αυτό βλέπω, αυτό διαβάζω, αυτό βλέπω.
0: Μάλιστα, λοιπόν, και 53 πρώτα λεπτά η ώρα, 10:53, πάμε ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά επαναρχόμαστε.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ σημαντική θεωρείται η συμβολή των ουσιών ανθοκιανίνες στον οργανισμό, στις οποίες είναι πλούσιες τα μόβ φρούτα και λαχανικά. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Βίρονα Καλούτσα, στέλεχος της Απολώνια Nutrition. Κύριε Καλούτσα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι είναι οι ανθοκιανίνες και ποια τα δώρα που προσφέρουν στον οργανισμό?
2: Οι ανθοκιανίνες είναι φυτικές ουσίες, φυτικές, οι οποίες, όπως δηλώνει και το όνομά τους, που προέρχεται από το άνθος και το κιανός. Ο κιανός είναι ο γαλάζιος, ο μπλε. Έχουν βρεθεί πρώτα σε κάποια άνθη, σε κάποια λουλούδια, και είναι εξαιρετικές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονικές ουσίες.
1: Αντιφλεγμονώδεις, ναι.
2: Αντιφλεγμονώδεις, εντάξει, εγώ τις λέω αντιφλεγμονικές.
1: Καλά κάνετε.
2: Καμία, για τη γλώσσα καμία εκπομπή θα σας πω γιατί είναι λάθος το άλλο, αλλά δεν έχει σημασία, είναι καθιερωμένο. Λοιπόν, αντιφλεγμονώδεις λοιπόν, και βρίσκονται σε πολλά επίσης λαχανικά και φρούτα, όπως το ρόδι, το κόκκινο σταφύλι, τα τσίκα, και βέβαια το blueberry είναι πάρα πολύ πλούσιος ανθοκιανίνες.
1: Και τα μύρτιλα, όλα αυτά.
2: Και τα μύρτιλα, ναι. Όλα όσα είναι κόκκινα και κυρίως μπλε με μοβ απόχρωση, είναι πλούσια σε ανθοκιανίνες.
1: Πιστεύετε ότι και τα παντζάρια είναι πλούσια σε ανθοκιανίνες?
2: Τα παντζάρια οπωσδήποτε περιέχουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα πλούσια. Ιδιαίτερο πλούσια είναι το κόκκινο λάχανο και οι μοβ γλυκοπατάτες, αν έχετε φάει, ναι, ποτέ. Υπάρχουν.
1: Έχω φάει στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι πολύ, δεν τις βρίσκεις εύκολα.
2: Δεν είναι διαδεδομένες, ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, τα κατεψυγμένα προϊόντα διατηρούν τις ανθοκιανίνες τους και τι ρόλο παίζει και η θερμική επεξεργασία τους?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αρχίσουμε καλύτερα από τη θερμότητα. Είναι πολύ ευαίσθητες οι ανθοκιανίνες στη θερμοκρασία, τις υψηλές, είναι πολύ ευαίσθητες στο μαγείρεμα κλπ. Ιδίως πάνω από 80% έχουμε μεγάλη καταστροφή. Τώρα, όσο μικραίνει η θερμοκρασία, μαγειρέματος κλπ, είναι μικρότερη καταστροφή, αλλά υπάρχει σημαντική καταστροφή. Όσον αφορά όμως στην ψήξη, εκεί αντέχουν πολύ καλύτερα. Υπάρχει εδώ κάποια υποσημείωση, δηλαδή τα καταπτυγμένα προϊόντα έχουν διάφορες μεθόδους επεξεργασίας. Αν η μέθοδος, που δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε, ο απλός καταναλωτής, αν περιλαμβάνει προηγουμένως ένα ζεμάτισμα των προϊόντων και μετά τα βάζουν κατευθείαν στην ψήξη, εκεί στο ζεμάτισμα έχουμε αρκετή καταστροφή.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αν είναι με την άλλη μέθοδο που είναι κατευθείαν ψήξη, εκεί διατηρούνται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.
1: Οι ανθοκιανίνες είναι το ίδιο συστατικό που έχει και το κόκκινο κρασί ή όχι, δεν έχει
2: και
1: καμία
2: σχέση? Το κόκκινο κρασί υπάρχει, αλλά σε μικρή ποσότητα.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και στο κόκκινο κρασί, ναι.
1: Και θα ήθελα να μάθω τώρα πόσο σημαντική θεωρείται η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής ανθοκιανινών στην υγεία του οργανισμού και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνεται η λήψη τους.
2: Επειδή έχουν αντιφλεγμονικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είναι πάρα πολύ ωφέλιμες για όλο τον οργανισμό, για όλα τα κύτταρα και για όλα τα όργανα και τα συστήματα του σώματος. Αλλά ειδικότερα είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές, θα έλεγα, ως προς την προληπτική χρήση κυρίως, στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, δηλαδή κυρίως Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον, και στις καρδιαγγειακές παθήσεις επίσης. Είναι άριστο προληπτικό. Άλλωστε, γενικά, όταν έχουμε μια καλή διατροφή, δηλαδή να περιλαμβάνει πολλές φυσικές ουσίες, αυτό από μόνο του είναι μια πρόληψη. Και μέσα σε αυτές τις φυσικές ουσίες είναι πολύ σημαντικές και οι ανθοκιανίνες.
1: Ποια είναι η καλύτερη δοσολογία, κύριε Καλούτσα, στη χρήση τους? Δηλαδή, ένα χάπι όταν είναι σε συμπλήρωμα διατροφής?
2: Τώρα, συμπληρώματα διατροφής εξαρτάται. Τώρα, εμείς, η εταιρεία μας, η Apollonia Nutrition, Έχει, θα το ξέρετε, υποθέτω, το Blue Ridge Plus, το οποίο η δοσολογία είναι 2 κάψουλες την ημέρα. Και είναι υπερσυμπυκνωμένο από ατοκιανίνες, από υπερσυμπυκνωμένο blueberry, το οποίο είναι ενισχυμένο και με βιταμίνη C, διότι υπάρχει μια συνεργική δράση
1: με τη βιταμίνη C.
2: Ναι, και έχουμε αυξημένα αποτελέσματα.
1: Άρα είναι σημαντικό, και αν κάποιος δεν κάνει χρήση πολλών τροφίμων που περιέχουν βιταμίνη C, ότι μπορεί με αυτό το προϊόν, με αυτή την κάψουλα, μπορούμε έτσι, να πάρει και συμπλήρωμα της βιταμίνης C.
2: Ναι, παίρνει και συμπλήρωμα της βιταμίνης C, βέβαια όχι σε μεγάλη
1: ποσότητα.
2: Δόση, είναι όχι σε μεγάλη ποσότητα. Είναι λίγο πιο κάτω από την ημερησίω συνιστόμενη δόση. Mm-hmm. Ούτως στις γυναίκες τις ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι και αντιγυραντικό, και τους άντρες βέβαια, έχει αντιγυραντικές ιδιότητες, και κυρίως για το δέρμα είναι πάρα πολύ χρήσιμη, προστατεύει το δέρμα από τη γύρανση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλούτσα, για τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε εκ νέου τις απειλές κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, την ώρα που ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί έκανε λόγο για περισσότερες εκπλήξεις σε περίπτωση επιστροφής στη σύγκρουση. Στο μέτωπο του Λιβάνου δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύουν βομβαρδισμούς πυροβολικού και αεροπορία στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε 19 νεκρούς. Με φιλοφρονήσεις και αιχμές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Σι Τζιπίνγκ έκανε λόγο για διεθνή κατάσταση αναταραχής και διαρκούς μεταμόρφωσης, ασκώντας παράλληλα κριτική στις μονομερείς ηγεμονικές τάσεις. Παράλληλα, ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό του, σημειώνοντας ότι η συνέχισή του εντείνει τις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στο διεθνές εμπόριο. Σε αυτό το κλίμα γεωπολιτικής έντασης έρχεται και η νέα εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για την εφαρμογή της συμφωνίας Στένμπερι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει την κατάργηση δασμών από την Ένωση σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα Τετάρτη στις 1 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το March του Gaza Greece και το ελληνικό τμήμα του Global Summit Flotilla καλούν σε συνέντευξη τύπου για την αναχέτηση από το Ισραήλ σκαφών σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συλλογικότητας, πρόκειται για νέα πράξη πειρατείας και απαγωγής εκατοντάδων ακτιβιστών, ενώ καταγγέλουν ως θεατές και συνενόχους την κυπριακή και την ελληνική κυβέρνηση και για σιωπηλή ανοχή την Ευρώπη. Παράλληλα, οι 430 απαχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα επαφής με προξενικούς εκπροσώπους των χωρών τους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για αποστολή που, όπως υποστήριξε, στόχευε στην ενίσχυση τρομοκρατών στη Γάζα, ενώ εξήρε τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για την επιτοχή ολοκλήρωσή της. Στο μεταξύ, την Τρίτη, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην παραδοχή ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πύρα εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων του στολίσκου, κάτι που είχε καταγγείλει νωρίτερα το Global Summit Flotilla. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και ότι δεν υπάρχουν θύματα. Όπως είχε προαναγγελθεί, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έστειλε σήμερα το πρωί επιστολή μέσω της οποίας αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης εξουσιών. Ο κύριος Τζαβέλας αποφύγει με τον τρόπο αυτό να δώσει εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη απόφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές. Αναγκαστική στροφή Φλωρίδη μετά το ράπισμα της Λάουρα Κοβέση. Σε μερική αναδίπλωση, μέσω κατάθεσης νομοτεχνικής βελτίωσης, οδηγήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά την έντονη αντίδραση της Κοβέση στην τροπολογία για την επιτάχυνση εισαγγελικών και δικαστικών διαδικασιών όταν εμπλέκονται βουλευτές. Ο Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την κατακραυγή της αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την επίμαχη πρόβλεψη για ανάθεση κακουργηματικών υποθέσεων σε ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, επιχειρώντας να μαζέψει μια ρύθμιση που είχε ήδη προκαλέσει έντονο πολιτικό θόρυβο. Τελικά, αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, η τροπολογία πέρασε μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να την καταψηφίζει και να μιλά για φωτογραφική διάταξη. Ένα 48χρονο τρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή φέρεται να στραγγάλει σε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ ειδοποιήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ανοιχτό παραμένει το μυστήριο γύρω από την έντονη οσμή αερίου που κάλυψε χθες μεγάλο μέρος της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των ερχών. Παρά τους εκτεταμένους ελέγχους, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής η αιτία του φαινομένου, ενώ αποκλείστηκε διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου από τον ΔΕΣΦΑ και την ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ. Έλεγχοι έγιναν επίσης στη Ρεβιθούσα, σε δηληστήρια, στο Σαρονικό και στην Ψιτάλια, χωρίς να προκύψουν ευρήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ή απώλειες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μία ανάσα από την επιστροφή του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός, που αυτή τη στιγμή ανήκει στην Μπενφίκα, αναμένεται να επιστρέψει στην Ισπανική πρωτεύουσα μετά από 13 χρόνια, καθώς σύμφωνα με τα ιβηρικά μίντια, η Ρεάλ φέρεται να κατέβαλε τη ρήτρα των 3 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Ο Μουρίνιο είναι ο εκλεκτός του Φλωρεντίνο Πέρεθ για να βάλει τάξη στο αγωνιστικό χάος που προέκυψε φέτος μετά την αποχώρηση του Κάρλος Αντσελότη.
0: Ο καιρός.
2: Άστατος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως σε μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. We'll be right back.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Λοιπόν, Σωτήρη, έχουμε τις εξελίξεις, τα πάμε τα πολιτικά λίγο. Έτσι,
1: πάντα αύριο, αυτά δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Του Αγίου Κωνσταντίνου. Τροφοδοτούν όσο μπορούν τους δημοσιογράφους πάντως. Το πολιτικό σύστημα γενικότερα.
1: Τι, για κάτι είδες τώρα εσύ για να το λες?
0: Όχι, απλώς λέω για το Αγίου Κωνσταντίνου αύριο. Έτσι.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Και Ελένης, ναι. Λοιπόν,
1: για να μην ξεχνάμε
0: ναι,
1: το...
0: Ναι. Κωνσταντίνου και Ελένης, βεβαίως. Είναι γιορτή. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τον εκπρόσωπο του, τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ είναι στην ΕΡΤ, που χαρακτηρίζει γελοτοπιό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τα είπαμε νωρίτερα και, με το, και για το Πασόκ.
1: Πάντως υπάρχει μια εξέλιξη τώρα, βλέπω εδώ, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε παρέμβαση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, αλλά και κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
0: και Τζαβέλα.
1: Είπε λοιπόν, κατηγόρησε τον εισαγγελέα για αδικαιολόγητη απουσία και εν πάση περιπτώσει είπε ότι με αναγκάζουν να προσφύγω εκ νέου, να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση περί ενημέρωσής του γιατί παρακολουθούνταν κλπ. Το ανεβάζει, το συνεχίζει, το σηκώνει το θέμα. Λογικό μου φαίνεται, για εκλογές πάμε. Τώρα, ξέρεις κάτι, έχουν όλοι προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και μπορεί να ζήσουμε έναν ευνηδιασμό να πάμε το Μάρτιο του 27. Δεν είναι καθόλου απίθανο να το τραβήξει και να τους δημιουργήσει, ξέρεις...
0: Επειδή να σέρνετε σε αυτό, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης τώρα σε αυτό που λες, ότι όσο μπορεί να το τραβήξει, θα το τραβήξει. Έχει υποχρεώσεις, έχει ανοίγματα... Έχει δικά του ζητήματα με τις υποκλοπές. Οπότε όσο πιο πίσω το πάει. Απλώς τώρα κάποιοι του λένε, από ό,τι μαθαίνουμε, ότι του λένε όσο πιο πίσω πάει τόσο πιο κάτω θα είναι τα ποσοστά, γιατί υπάρχει και ο πληθωρισμός. Δεν μένουν οι υποκλοπές να προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι ο ίδιος θα είναι okay και δεν θα έχει κανένα δικό δικαστήριο μπροστά του. Από την άλλη όμως, όσο περνά ο καιρός, θες ο πληθωρισμός, θες η ακρίβεια, θέλεις το πετρέλαιο, θέλεις η βενζίνη, θέλει σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Μα είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος γι' αυτό που συμβαίνει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι στεναχωρημένος, αλλά το έχει καλύψει.
0: Ναι, το έχει καλύψει.
1: Το έχει καλύψει. Η στεναχώρια του δεν τον αφήνει να κοιμηθεί. Ναι. Γιατί, δηλαδή, εντάξει, είναι ότι κάποιοι φταίνε γι' αυτό. Πρέπει στεναχωριέται γιατί η κατάσταση που βιώνουν, ας πούμε, οι πολίτες δεν τον αφήνει ανέγκυχτο.
0: Ναι. Στεναχωριέται ο άνθρωπος.
1: Ναι, είναι, και ξέρεις, η ποιοτική διαφορά είναι ότι μέχρι χθες για όλα τα θέματα μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
0: Έτσι.
1: Ότι βλέπαμε όλες, δηλαδή δεν ήτανε. Τώρα έχει μια ποιοτική έτσι, αναβάθμιση.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Τώρα στεναχωριέται, τώρα λέει ότι ναι, σας ακούω αυτά που λέτε, οι παρατηρήσεις σας είναι. Ξέρεις κάτι, Γιώργο, τώρα πέραν της πλάκας. Εγώ θυμώνω πάρα πολύ με όλο αυτό το μηντιακό σύστημα. Είναι εξονημένο πια, επιμένω. Δεν γίνεται τώρα. Ναι, γίνεται χαμός, ας πούμε, στην αντιπολίτευση. Ναι, γίνεται χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γίνεται χαμός όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά... δεν βλέπει το μηντιακό σύστημα το χαμό που γίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπει λοιπόν ότι δεν πάνε οι πρωθυπουργοί στα συνέδρια, οι πρώην πρωθυπουργοί, δεν βλέπει ότι μαζεύονται σε ομάδες και τα βάζουν με τα επιτελικά κράτη που έχει εφαρμόσει ο κ. Μητσοτάκης, δεν βλέπει ότι εδώ πέρα ετοιμάζεται και νέα παρέμβαση του Καραμανλή στις 26 του μήνα για τα εθνικά θέματα. Δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά το μηντιακό σύστημα, δεν βλέπει ότι του κύριου Δένδια που ήταν αυτή η παρέμβαση που έκανε, που ήταν ξεφτελιστική για τον κύριο Μητσοτάκη, το μηντιακό σύστημα είδε ότι ήταν μια δημιουργική παρέμβαση και όλα αυτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που έγινε χθες με το Κισέα που αποφάσισε να αποσύρει και όλα αυτά, τίποτα από όλα αυτά δεν βλέπει, αλλά βλέπει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φαγωμάρα, ότι ο ένας βρίζει τον άλλον, δεν ξέρω τι βλέπει. Αυτό βλέπει και το κάνει μέγιστο θέμα. Λες και αυτή τη στιγμή η χώρα εξαρτάται από το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει το 5% ή δεν θα πάρει, ας πούμε. Αυτό έχει βλέπει το μηντιακό σύστημα.
0: Εδώ, επειδή ανέφερε στο Κισέα, εδώ μας είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ τα μέσα ενημέρωση, Σωτήρη, ότι φεύγουν οι Πάτριοτ από εκεί, πήρανε τους Πάτριοτ από εκεί, γιατί δεν συντρέχει λόγος να υπάρχουν. Δηλαδή, σαν να τελείωσε η ιστορία αυτή στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, αυτό λέω. Εγώ δεν ξέρω τι είπαμε.
0: Δηλαδή,
1: και ο κόσμος, και ο κόσμος βλέπει τι είπανε, ρε Γιώργο, αλλά δεν βλέπει, ας πούμε, αυτό που γίνεται στη χώρα. Δηλαδή, σκέψου λοιπόν το εξής. Δεν έχει πάει το σύστημα, το τηλεοπτικό που παίζει με τις εικόνες, να πάει να στηθεί έξω από ένα πρωτοδικείο, τι είναι αυτά τώρα ηλεκτρονικά, να δει, ας πούμε, τους ανθρώπους που τους παίρνουν τα σπίτια. Έτσι, για να δει, να δει το προσωποποιημένο το δράμα που ζει κάποιος. Δεν μπαίνει την ώρα να καθίσει σε ένα γκισέ σούπερ μάρκετ. Μιλάω για την κάμερα που έχουν μπει ακόμα και σε κηδείες και σε δεν ξέρω, μην τα πω τώρα. Να μπει και να δει την ώρα που αφήνουν και παρατάνε στα ταμεία, ας πούμε, προϊόντα, γιατί δεν έχουν να τα πληρώσουν. Δεν μπαίνει να το δει αυτό το πράγμα και δεν το δίνει. Πρέπει να το δει. Πρέπει να το δει, γιατί αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτή είναι η πραγματικότητα και όχι η εικονική πραγματικότητα και τα ψεύδη που μας παρουσιάζει ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει ο κόσμος. Αλλά δεν μπαίνει σε αυτό να το δείξει και η δύναμη της εικόνας είναι ισχυρότερη από αυτό το πράγμα το οποίο λένε τα λόγια και ωρεοποιούν την κατάσταση.
0: Μα και ο κύριος Κυρανάκης έλεγε τι ωραία που είναι τα τρένα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, τον κύριο Κώστα Γενιδούνια. Καλημέρα, κύριε Γενιδούνια.
2: Καλημέρα, κύριε Πουλίδη. Καλημέρα, κύριε Γαυσόχα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς σχολιάζετε τον κύριο Κυρανάκη, τα όσα είπε, AI μάθαμε, κείμενο θα υπάρχει για μηχανοδηγούς, για σταθμάρχες κτλ.
2: Κοιτάξτε, ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά απέχει πολύ το να εισαχθεί μια τέτοια διαδικασία για την παρακολούθηση των συνομιλιών και το ιδιαίτερο από την πολύ πραγματικότητα τη σημερινή, έτσι. Και το κυριότερο είναι ότι αυτά τα συστήματα τα οποία παρακολουθούν θα πρέπει να είναι και πιστοποιημένα, κύριε Βουλέα, κύριε Καψοχά, έτσι. Εμείς τα ακούμε με ενδιαφέρον, περιμένουμε να δούμε, γιατί αυτά άπτονται τις ασφάλειες της κυκλοφορίας των τρένων, δεν είναι απλά πράγματα, δεν είναι δηλαδή μια απλή επικοινωνιακή εξαγγελία. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της κυκλοφορίας, αφορούν επιβάτες, εργαζόμενους. Περιμένουμε να δούμε τι συστήματα είναι αυτά ακριβώς, αν έχουν επιστοποιηθεί, πώς ελέγχονται, ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι δικλείδες. Δηλαδή, πραγματικά μας προξένησε και μας εντύπωση και στεκόμαστε σε αυτό, ότι δηλαδή θέλουμε να δούμε αν εφαρμόζεται αυτό κάπου αλλού και πραγματικά ποια θα είναι η επιστοποίηση του συστήματος αυτού και πώς θα λειτουργήσει. Να πούμε απλά ότι μέχρι σήμερα το GSMR δεν λειτουργεί στο σύνολο.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχει βελτιωθεί αυτό που δημιούργησε το δυστύχημα και όλες τις συνθήκες? Έχει, η ασφάλεια υπάρχει αυτή τη στιγμή?
2: Κοιτάξτε, οι επικοινωνίες έχουν βελτιωθεί, αλλά δεν έχει λειτουργήσει το GSMR. Υπάρχει το VHF, το κλασικό σύστημα δηλαδή επικοινωνίας. Ωστόσο, σε πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου, είτε λόγω των καταστροφών του Ντάνιελ, είτε λόγω ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για να είχε εγκατασταθεί αυτό, είτε γιατί καθυστερήσαν διαγωνισμοί. Δεν λειτουργεί το GSMR, το οποίο είναι το πλέον ασφαλές σύστημα επικοινωνίας. Είναι αυτό που μιλάς πρόσωπο με πρόσωπο με σταθμάρχη που λέμε. Είναι σύστημα GSM, δηλαδή κατά δορυφορικό, σε κινητό τηλέφωνο, να το πούμε έτσι να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας. Αυτό όμως δεν λειτουργεί. Λειτουργεί δηλαδή ως ενισχυτικό και όπως το λέω ως πρόσθετο μέτρο επικοινωνίας όπου υπάρχουν προβλήματα με την κάλυψη σε ραδιοκάλυψη, με το VHF. Οπότε είναι προτιμότερο να πάμε βήμα-βήμα, να πάμε δηλαδή σε αυτά που πρέπει να γίνουν, να λειτουργήσουν στο σύνολο του δικτύου όπως λειτουργούν σε όλα τα πιστοποιημένα δίκτυα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ιδιαίτερα. Και μετά, αν υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο θα πιστοποιηθεί και μπορεί να ελέγχει τις συνομιλίες, εμείς είμαστε ανοιχτές θύρες, κουρεί κάποιος όταν θέλει να επιβλέψει διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Γενεδούνια, να ρωτήσω κάτι. Το Παλαιοφάρσαλο συνδέεται με την Καλαμπάκα?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Ούτε ο Λάρισα με τον Βόλο, ούτε η Αλεξανδρούπολη με τη Θεσσαλονίκη, ούτε η Πάτρα με την Αθήνα, ούτε ο Πύργος με την Πάτρα και την Αθήνα, ούτε το Ναύπλιο. Και βέβαια μιλάμε και για ούτε η Στυλίδα, η Λαμία με το Λιανοκλάδι. Έτσι, οι γραμμές δηλαδή Καλαμπάκα, Παλαιοφάρσαλος, Βόλος, Λάρισα, Στυλίδα, Λιανοκλάδι που λειτουργούσαν μέχρι τον Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023 δεν λειτουργούν ακόμα σήμερα. Γίνονται εργασίες λόγω των καταστροφών τότε. Η Φλόρινα, η γραμμή, έγιναν κάποια δοκιμαστικά, περιμένουμε την επαναλειτουργία της μέσα στο καλοκαίρι, ελπίζουμε αυτό να προχωρήσει. Η Δράμα που συνδεόταν μέχρι τα Τέμπη συνοδρομικά με τη Θεσσαλονίκη αγνοεί την τύχη της, το πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύνδεση η συνοδρομική. Εντάξει, την Αλεξανδρούπολη έχει σταματήσει από το 2020 η συνοδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης και έχει παραβευθεί και αυτή στις καλένδες.
0: Το ρωτώ αυτό γιατί θέλω να μιλήσω, το βάζω σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή για τους σιδηροδρομικούς άξονες, για το εμπόριο και τι δυνατότητες θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, η οποία δεν συνδέεται σιδηροδρομικά με καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Δηλαδή μιλάμε για λιμάνια που χάσαμε τη μάχη των λιμανιών, μιλάμε για οδικούς άξονες που και εκεί έχουμε πρόβλημα και μιλάμε και για τους σιδηροδρομικούς άξονες που ακούμε 1002 από την κυβέρνηση. Και τελικά μια τρύπα στο νερό. Εγώ τι το καταλαβαίνω. Δηλαδή, έχουμε μείνει από το έγκλημα των Τεμπών και μετά εκεί, αλλά δεν μιλάνε για τους σιδηροδρομικούς άξονες. Και τι σημαίνει αυτό για το εμπόριο και την αναβάθμιση της χώρας?
2: Εγώ θα πω σε αυτό που λέτε, όχι μόνο θα πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Θα υπενθυμίσω και στους ακροατές ότι ο σιδηρόδρομος είναι το μέσο για την πρώτη βιομηχανική επανάσταση που δημιούργησε οικονομική άνθηση και για τη δεύτερη και πόσο μάλλον τώρα.
1: Που ηγούμαστε της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης
2: που υπάρχει το Green Deal. Γιατί μιλάμε για οικολογία και για μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει για την άνθηση της οικονομίας. Ποιο είναι το μέσο? Αυτό ο σιδηρόδρομος. Όταν δεν συνδέει την ενδοχώρα, την ενδοχώρα, να συνδέσει την ενδοχώρα σιδηροδρομικά, για ποια οικονομία μιλάμε? Δηλαδή, να δούμε το στεγαστικό, να προσθέσουμε και το στεγαστικό σε όλα αυτά που είπατε πριν.
1: Ναι.
2: Ότι ένας πολίτης ο οποίος δουλεύει στην Αθήνα σήμερα δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινείται με αξιοπιστία σε περιαστικά κέντρα της Αθήνας.
0: Μα να σας διακόψω σε αυτό τώρα που λέτε. Θυμάμαι, το έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Ένας φίλος που έφερνε κάποια προϊόντα από τη Γερμανία, μπας περιπτώσει, ήταν σε μια έκθεση, τον πήγε συνάδελφός του με το σιδηρόδρομο στο μαγαζί που είχε σε απόσταση Αθήνα-Λαμία. Δηλαδή έφευγε κάθε μέρα κάποιος από την Αθήνα και άνοιγε το μαγαζί του στη Λαμία σε 20 ναι. λεπτά.
2: Ακριβώς, μπορεί να πάει, όχι σε 20 λεπτά, 40. Εγώ θα σας πω, έτσι, κάποιος που ξεκινάει από την Πειραιά. Από τον Πειραιά
0: τόσο κάνω και εγώ με το αυτοκίνητο να κάνω 12,5 χιλιόμετρα.
2: Παραπάνω κάνουμε σήμερα. Σήμερα κάνουμε παραπάνω γιατί δεν υπάρχει συχνότητα των δρομολογίων στο μετρό, δεν υπάρχει καλή οργάνωση και συγχρονισμός με εξαστικές συγκοινωνίες. Και υπάρχει, εγώ θα σας πω ότι ένα δρομολόγιο την ώρα προς Κόρινθ. 7 χιλιόμετρα γραμμής που θα συνδέαν το Λουτράκι με τον Ισθμό. Προσέξτε με, 7 χιλιόμετρα. 7 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής. Σε γραμμή που ήδη υπήρχε και ανακαινίζεται. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε Μάιο του 2026. 7 χρόνια. Αυτή είναι η πολιτική για το σιδηρόδρομο τα τελευταία χρόνια, την τελευταία περίοδο. 7 χιλιόμετρα γραμμής. Φανταστείτε να είχαμε ένα προαστιακό όπου σε μισή ώρα θα μπορούσες να μεταβείς στην Κόρινθο, γιατί αυτό μπορεί να γίνει. Έτσι, θα μπορούσες να είσαι στην Κινέτα, στα Μέγαρα, στα Μεσόγεια, κάτω στο Κοροπή, με αξιόπιστη μεταφορά. Πόσο θα άλλαζε το στεγαστικό πρόβλημα και θα έδινε λύσεις για αυτό που ζούμε μέσα στην Αθήνα. Πόσο οι δρόμοι δεν θα ήταν αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα. Εγώ ανέβαινα τη Συγκρού το πρωί, έτσι, με το μηχανάκι. Mm-hmm. Ακούνε οι ακροατές, πολλοί θα ανεβαίνουν και αυτοί κάθε πρωί.
1: Ναι,
2: δεν μπορεί λοιπόν, δεν μπορεί από το ύψος, ας πούμε, του νέου κόσμου μέχρι τη στήλη του Ολυμπίου ίδιος να πηγαίνει σημειωτώντα αυτοκίνητα. Κάθε πρωί το ίδιο πράγμα. Και μετά και μέσα στο κέντρο το ίδιο. Και να χάνονται τόσοι και εργατόρες, θα βάλω εγώ, και ταλαιπωρία και για την οικολογία. Δεν είναι δυνατόν.
0: Πάνω από μία εβδομάδα καθόμαστε περισσότερο μέσα στο αυτοκίνητο σύμφωνα με μελέτη, με έρευνα.
2: Ωραία. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην πηγαίνουμε με το τρένο με ένα σύγχρονο παραστιακό σιδηρόδρομο και στη Θεσσαλονίκη να γίνει αυτό, να συνδέσουμε την περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης με το σιδηρόδρομο. Αυτό κάνει κάθε χώρα η οποία σέβεται τον εαυτό
0: της. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι ο Σωτήρης, γιατί δεν έχουμε κι άλλο.
1: Όχι, να ρωτήσει.
0: Αλλά τώρα εγώ είμαι πονηρός αν ρωτήσω μήπως ευνοεί άλλα μέσα μεταφοράς η κυβέρνηση.
2: Όχι πονηρός, είστε ακριβείς.
0: Γιατί αν το εισιτήριο με το τρένο στη Θεσσαλονίκη κάνει όσο και το αεροπορικό ή το κτέλ ή δεν ξέρω εγώ, εκεί αρχίζω πλέον να σκέφτομαι ότι μήπως η κυβέρνηση έχει άλλα πράγματα στο μυαλό της και βλέπει άλλους.
2: Εγώ να σας πω κάτι και νομίζω ότι καταλαβαίνομαστε πλήρως αυτό που λέμε. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί τα λαϊκά στρώματα με πάντα καταβολές, συνδικαλιστικές, πολιτικές, στο εργατικό κίνημα ταγμένος, έτσι. Αντιδραστικές πολιτικές ριζοσπαστικές, καταβολές στο κίνημα, το συνδικαλιστικό εδώ. Ποιος εξυπηρετεί σήμερα ο σιδηρόδρομος σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα.
0: Ναι.
2: Τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, τους άνεργους. Δείτε τώρα στο Αθήνα Θεσσαλονίκη σήμερα κατά πόση ώρα υπάρχει λεωφορείο. Ευθέως να μιλάμε. Πώς έχουν αυξηθεί τα αεροπορικά δρομολόγια μετά τα Τέμπη, πώς δηλαδή έχει πυκνώσει η κυκλοφορία στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι, και δείτε και συγκρίνετε τα διόδια. Τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm.
2: Τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν έμπαινε από την Αθήνα στο κέντρο και έβγαινε στη Θεσσαλονίκη στο κέντρο, σε 3 ώρες και 20 λεπτά, ή 3,5 ώρες, ακόμα και 4 ώρες που υπήρχε το 2019, 3 ώρες και 45 λεπτά πηγαίναμε. Μην ξεχνάμε. Έτσι,
0: καλά, εδώ με τα περίφημα βέλη που δεν ξέρω που βρίσκονται, μας είπαν ότι θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να πιούμε καφέ και θα ξανάρθουμε.
2: Ας φτιάξουμε πρώτα τον άξονα των διπλών να είναι έτοιμο στο καλοκαίρι, όπως έχουμε πει, και να πάμε. Αλλά σας λέω και πάλι, ας καταλάβουν όλοι. Αυτή η χώρα πρέπει να το καταλάβει αυτό. Και πραγματικά εμείς οι μηχανοδηγοί έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά δεν θα σταματήσουμε. Φανταστείτε τα πλεονεκτήματα μιας πολιτικής που θα βάλει στο επίκεντρο αυτό το μέσο. Μάλιστα. Για την κοινωνία και την οικονομία. Να πούμε για τις διεθνείς συνδέσεις οροδρομικές που είχαμε κάθε καλοκαίρι τουρίστες που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια με το σιδηρόδρομο.
0: Ναι, σωστά.

0: και ψάξει τι έχει κάνει στην πλευρά απέναντι στην Αλεξανδρούπολη με τα λιμάνια του και έχουν κάνει εκεί
1: οι γείτονε. Με τη μάχη των λιμανιών τη χάσαμε.
0: Με την Αντριανούπολη να δει τι έχουν κάνει. Κύριε Καρτσόφα, κύριε Βούλγαρη, θα εντυπωσιαστεί κάποιο.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Γενιδούνια. Έχουμε πάει και μισή. Βγήκαμε και λίγο έξω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ ο πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών του ΟΣΕ, Κώστας Γενιδούνιας.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι, ε.
1: Άνοιξε τα μικρόφωνα, ε.
0: Τα άνοιξε, νομίζω, ναι.
1: Ναι, τα άνοιξε.
0: Δεν είπες τίποτα.
1: Όχι, δεν είπα. Προσπαθούσα να κρατηθώ.
0: Γιατί παλιότερα έχουν γίνει viral, έτσι.
1: Ναι, αυτά όλα τα...
0: Αυτά που δεν προλάβανε που...
1: ναι.
0: οι παρουσιαστές, ας πούμε.
1: Να μην... και βγήκαν στον αέρα.
0: Ε, βέβαια.

0: Και επειδή είπες νωρίτερα και για τη δύναμη της εικόνας, και από εκεί υπήρχαν λάθη που βγήκαν στον αέρα.
1: Και η εικόνα και βέβαια. Όλα έχουν.
0: Και από εκεί έχουν γίνει λάθη. Λοιπόν.
1: Κοίταξε, είναι, πέρασε η τροπολογία τώρα μέχρι να κάνουμε γραμμή. Πέρασε η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρες, αγνοώντας την Κοβέση και λοιπά, και όλα αυτά που του επισήμανε, πέρασε. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας ως ήτο φυσικό. Δεν μου λες τώρα έτσι, έχεις καταλάβει, έχει περάσει μία μέρα, γιατί μύριζε χθες όλη η Αθήνα και κόντεψε να πνιγεί ο κόσμος? Μας έχουν πει τι ακριβώς
0: είναι. Όχι, από την κυβέρνηση δεν έχουν πει τίποτα.
1: Πού, αν το μάθουμε, απά. Δεν πήρε κανένας 3 η ώρα το πρωί τηλέφωνο να του πει του Πρωθυπουργού?
0: Όχι, μύριζε αργότερα.
1: Είχε ξεκινήσει. Ωραία, το ψάξαν. Τρεις η ώρα το πρωί δεν το βρήκανε για να τον πάρουν τηλέφωνο.
0: Κάποιοι πυροσβέστες εδώ.
1: Να μάθουμε κι εμείς δηλαδή. Είναι, θυμάσαι στην ταινία εκεί το Λούφα και Παραλλαγή, λέει κάμαμε επανάσταση, λέει, και εμάς δεν μας λέτε τίποτα ρε παιδιά. Έτσι κι εμείς να μάθουμε και τι έγινε.
0: Όχι, κάποιοι λένε ότι καθάριζαν μάλλον ένα δεξαμενόπλιο, λέει, ξέρω εγώ, και γι' αυτό τα παραλιακά κάτω εκεί, Πειραιάς, Γλυφάδα και τα λοιπά.
1: Ακούσαμε διάφορες εκδοχές, το πλακτόν της αυτό και διάφορα τέτοια, έτσι.
0: Έχει διάφορες αυτές.
1: Μυρίζει το πλακτόν, κάποιοι το κάνουν σαλάτα.
0: Λοιπόν, πάντως η κυβέρνηση, παρά τις τεράστιες επιτυχίες που έχει, σε αυτό το θέμα δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση.
1: Θα τη δώσει, μην βιάζεσαι. Θα στεναχωρηθεί ο Πρωθυπουργός πάλι και γι' αυτό που δεν έγινε εγκαίρος, αλλά μπας.
0: Πραγματικά τώρα, ξέρεις, σκεφτόμουν, με όλα αυτά, όντως είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις? Πραγματικά υπάρχουν.
1: Αφού μας τα είπε ο Κίρτσος, δεν θυμάσαι τι μας είπε. Λέει να ρωτάνε σωστά οι δημοσκοπήσεις. Ρωτήστε. Όταν λέει σου απαντάει η πλειοψηφία ότι η χώρα αυτή είναι διεφθαρμένη, η επόμενη ερώτηση που κάνεις, λέει, είναι ο Πρωθυπουργός είναι διεφθαρμένος? Αυτό λέει το αποφεύγουν για να μην φανεί. Άλλο πράγμα να ακούς, η κυβέρνηση έχει διαφθορά και έλλειψη. Δεν υπάρχει, υπάρχει θεσμική εκτροπή, ξέρω εγώ τι λέει στο σύνολο. Εκεί λοιπόν η επόμενη ερώτηση για να δεις, επειδή θέλει να μας πει ότι όλοι ας πούμε ότι το βαρύ όπλο της κυβέρνησης είναι ο Πρωθυπουργός. Η επόμενη ερώτηση λοιπόν από τους δημοσκόπους είναι: ποιος ευθύνεται για την εκτροπή? Ευθύνεται ο Πρωθυπουργός? Δεν υπάρχει τέτοια ερώτηση. Μας τα είπε πώς γίνονται.
0: Και στις συνεντεύξεις όμως είναι σκληρές ερωτήσεις. Πόσα γεύματα τη μέρα κάνετε?
1: Ναι, ναι, εκεί, το, εκεί πραγματικά του κόβουν.
0: Εξαντλούν την αυστηρότητά του.
1: Εκεί δεν είναι. Μπερδεύει τα λόγια του, γιατί είναι τέτοιες σκληρές οι ερωτήσεις που του γίνονται.
0: Αλήθεια. Είναι αυτό. Πόσα γεύματα τη μέρα κάνετε? Τι γίνεται, που θα κάνετε διακοπές και τα λοιπά, και πραγματικά πολύ σκληρές ερωτήσεις γίνονται. Και όμως οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πρώτο και αναρωτιέσαι, λες, τι γίνεται ρε παιδάκι μου? Δηλαδή δεν γίνεται κλίμα, φτιάχνουν ένα κλίμα με αυτό, αλλά και απ' την άλλη όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Πάντως γίνεται χαμός τώρα, έτσι πυρετοδός δουλεύουν τα συνεργεία τα δημοσκοπικά. Θα δούμε δημοσκοπήσεις να χορτάσουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Το πάνε, λέει, για αρχές Ιουνίου τώρα, αντί για τέλη.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Για να είναι μέσα και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, να μετρηθούν δηλαδή επίσημα πια.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την λογική. Τώρα, εγώ το ξαναλέω, μέτραν την Καριστιανού, τη δείχνουν, δείχνει ότι παίρνει και από εκεί, δείχνει ότι παίρνει και από εδώ. Μα δεν μας έχει πει η γυναίκα τι θέλει να κάνει. Δεν μας έχει πει για την οικονομία κάτι. Δεν μας έχει πει για την εξωτερική πολιτική κάτι. Το μόνο που είπε είναι για τις αμβλώσεις και για τους μετανάστες που τους χαρακτήρισε εισβολής. Δηλαδή ψηφίζεις κάποιον χωρίς να ξέρεις τι λέει?
1: Γιατί δεν ψηφίσαν το Μητσοτάκη χωρίς να ξέρει τι λέει? Γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτό. Γιατί τον ψηφίσαν το Μητσοτάκη?
0: Το γιο λες ή τον πατέρα και τους δυο?
1: Ας πιάσουμε το γιο τώρα, μην πάμε στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Το γιο γιατί τον ψήφισε το 41%?
0: Για σταθερότητα.
1: Ποια σταθερότητα? Για ποια σταθερότητα? Δηλαδή, τι ακριβώς είχε? Τον ψήφισε γιατί φόραγε ωραίες γραβάτες και κουστούμια, ενώ ο άλλος την είχε αστεφάνωτη.
0: Αλήθεια, έτσι, τώρα που το
1: γι' αυτό τον ψήφισε. Γι' αυτό έτσι, ψηφίστηκε. Έτσι. Ενώ ήταν κομψός, μιλούσε καλές γλώσσες. Μα είναι χαρακτηριστικό ότι ζήσαμε καταστάσεις, τώρα δεν είναι, τώρα πιάσαμε κουβέντα χαλαρή. Εδώ ο Στέφανος Κασελάκης όταν πλέον μπήκε και ήρθε στα πράγματα, με όποιο τρόπο ήρθε, τώρα αυτό είναι ένα κεφάλαιο που θα το αναλύσουν κοινωνιολόγοι και διάφοροι άλλοι πολιτικοί αναλυτές σε κάποια άλλη στιγμή, πώς από το πουθενά ήρθε και εν πάση περιπτώσει. Τι παρουσιάζει, ότι θα γίνω πρωθυπουργός, λέει, γιατί με το δικό μου βιογραφικό και η γλωσσομάθειά μου είναι καλύτερη από του Μητσοτάκη. Ναι. Αυτά μας έλεγε. Άρα. Και γινόταν, ας πούμε, ένας χαμός. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα πλατιάζουμε και έχουμε γραμμή στο.
0: Και για θέμα πολύ σοβαρό.
1: Σοβαρό, για να πάμε στα σοβαρά.
0: Πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Είναι ο Άγγελος Σιαδάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σιαδά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Για πάμε να μας πείτε την κατάσταση. Εσείς τη ζείτε από, επειδή το στεγαστικό, κύριε Σκιαδά, είναι τεράστιο πρόβλημα σήμερα στην, μαζί με την ακρίβεια και την έλλειψη κοινωνικής κατοικίας και πολλά. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα?
2: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το στεγαστικό αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το ξέρει ο κάθε υποψήφιος ενοικιαστής όταν έχει την ατυχία να βγει να αναζητήσει ένα σπίτι. Έχουμε φτάσει για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο να θέλουμε περίπου το 70% του μέσου μισθού και για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων να θέλουμε το περίπου το 94%
0: να πούμε
2: του
0: και
2: μέσου μισθού.
1: Το 94% είπατε.
2: Το 94% σύμφωνα με τελευταία έρευνα, το 94% του μέσου μισθού χρειάζεται για ένα
0: να
2: διαμέρισμα
0: το κάνουμε και σε αριθμούς
2: με δύο υπνοδωμάτια.
0: Αυτό. Να το κάνουμε και σε αριθμούς αυτό, γιατί σας έχω ακούσει να λέτε ότι ένα δώμα, επειδή είχε ωραία θέα του, ήθελαν πάνω από 1.000 ευρώ.
2: Καλά, αυτά είναι οι ακραίες περιπτώσεις. Πράγματι, για δώμα 25 τετραγωνικών ζητήθηκε 1.000 ευρώ μόνο και μόνο επειδή είχε θέα, επειδή ήταν ψηλά. Και ξέρετε ότι αυτά τα δώματα είναι τα παλιά πλησταριά,
0: ναι, τις παλιές πολυκατοικίες.
2: Αυτό είναι. Ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικά σε μια μέση περιοχή, δεν μιλάμε για τις ακριβές περιοχές, δηλαδή δεν θα μιλήσουμε, ξέρω, για το Θησίο. Ένα μέσο διαμέρισμα σε 50 τετραγωνικών είναι γύρω στα 600 με 700 ευρώ. Ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, 90 με 100 τετραγωνικών, που είναι ένα διαμέρισμα που χρειάζεται μια μέση οικογένεια με δύο παιδιά, υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Είναι δηλαδή τραγικές αυτές οι τιμές.
0: Και για ποιες περιοχές μιλάμε και έτσι, και ενδεικτικά ποιες περιοχές, κύριε Σκιάδα? Ενδεικτικά Δυτική Αθήνα, Δυτική Αττική ή πλέον είναι παντού?
2: Είναι πλέον παντού. Εάν μιλάμε τουλάχιστον για την Αττική, για την Αττική δηλαδή, είναι πλέον παντού. Είναι πλέον παντού. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι ανάλογα και την περιοχή είναι και οι οικονομικές δυνατότητες του κόσμου. Είναι και τα εισοδήματα. Άρα αυτό που λέμε ότι το ποσοστό επί του μισθού είναι ισχύει για όλες τις περιοχές. Αν μιλήσουμε παράδειγμα χάρη για το Κολωνάκι, μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Είναι και μεγαλύτερη μισθή, αλλά όταν φτάνουμε σε περιοχές οι οποίες κατά παράδοση είναι χαμηλού εισοδηματικού, ο κόσμος έχει χαμηλά εισοδήματα, και φτάνουμε σε περιοχές, ας πούμε, όπως είναι η Νίκαια παράδειγμα χάρη, για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών να θέλει 600 και 700 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον απελπιστική η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη.
1: Πού οφείλεται, κύριε Σκιαδά, αυτή η κατάσταση? Στην απληστία των ιδιοκτητών, στην έλλειψη κατοικίας, σε τι τελικά είναι?
2: Είναι πολλοί οι παράγοντες. Είναι γεγονός ότι και οι κατοικίες πλέον είναι πάρα πολλές, οι οποίες είναι παλιές και ακατάλληλες. Δεν υπάρχει σοβαρή ανοικοδόμηση για να προσθεθούν στην αγορά καινούργιες κατοικίες. Αλλά το βασικότερο για εμάς είναι η παντελής έλλειψη κάποιας νομοθετικής πρόβλεψης, κάποιου νομοθετικού περιορισμού σε αυτή την ασυνδοσία, και όπως το είπατε, ακριβώς την πλεονεξία των ιδιοκτητών. Διότι όταν ένας ιδιοκτήτης βλέπει την ανάγκη του ενοικιαστή και είναι ελεύθερος να ζητήσει όσα θέλει και με όποιο τρόπο θέλει, ασφαλώς θα προσπαθήσει να επιτύχει το μεγαλύτερο κέρδος για αυτόν. Και εκεί φτάνουμε. Και δεν είναι μόνο ότι ζητάνε πολύ υψηλές τιμές, είναι ότι και η συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών είναι και σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Ναι.
2: Διότι όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση και τέτοια ανάγκη, ο ιδιοκτήτης δεν κάνει καν μια επισκευή. Φεύγει ο προηγούμενος ο νοικιαστής, δεν γίνεται καμία επισκευή και το νοικιάζει με την έννοια του αυτό είναι και ας αρέσει.
1: Το Airbnb πόσο έχει παίξει ρόλο σε αυτή την κατάσταση? Να έχει περιορίσει, εννοώ
2: κατά
1: ότι...
2: Κατά την άποψή μας το Airbnb έχει περιορίσει την προσφορά σε μικρό ποσοστό. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και στις περιοχές που απαγορεύτηκε η επέκταση του Airbnb δεν μειώθηκαν καθόλου οι τιμές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπου πλέον δεν επιτρέπεται το Airbnb. Δεν είδαμε κάποια μείωση. Αντιθέτως συνεχίζουν οι αυξήσεις. Σίγουρα παίζει κάποιο ποσοστό. Σίγουρα επηρεάζουν και τα κλειστά σπίτια. Υπάρχουν αρκετά κλειστά σπίτια. Έχουμε πει κατ' επανάληψη να μας πει η ΑΔΕ, είναι η μόνη που μπορεί να μας το πει πόσα είναι τελικά αυτά τα κλειστά σπίτια. Πού βρίσκονται αυτά τα κλειστά σπίτια και γιατί είναι κλειστά. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά δεν έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία. Όμως σας λέω και πάλι ότι όσο δεν υπάρχει κάποια νομοθετική πρόβλεψη, όσο δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, όπως έχουμε πει εμείς, ένα πλαφόν, τουλάχιστον για ένα διάστημα, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Όταν είμαστε ανεξέλεκτοι, είναι στη φύση του ανθρώπου να προσπαθεί να κερδίσει όσα μπορεί περισσότερα.
1: Πάντως έτσι... Επικουρικά το λέω ότι είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει πολιτική δημιουργίας κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή και στην Πορτογαλία και ακόμα και στη Γαλλία.
2: Υπάρχει
1: πρόγραμμα και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες σκέψεις και σε εντός της κυβέρνησης να υπάρξει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να υπάρξει κάποιο σχέδιο, δεν εφαρμόστηκε τίποτα και...
2: Είναι γεγονός ότι δεν έχει εφαρμοστεί και αυτές οι αναγγελίες που έχουν γίνει για την κοινωνική κατοικία κλπ. Είναι ακόμη στα χαρτιά. Αλλά και αν ακόμη κάποιες από αυτές εφαρμοστούν, θα χρειαστεί ένα βάθος χρόνου τουλάχιστον πενταετία, για να μην σας πω δεκαετία, για να αρχίσει να αποδίδει. Σε αυτό το διάστημα ο κόσμος υποφέρει. Δηλαδή εμείς λέμε ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια άμεσα μέτρα και αν κάποια στιγμή δημιουργηθεί κάποιο τέτοιο πρόγραμμα και αν αρχίσει να αποδίδει αυτό το πρόγραμμα, τότε να συζητήσουμε την άρση αυτών των μέτρων. Αλλά τώρα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε ελεύθερη οικονομία. Ναι, έχουμε ελεύθερη οικονομία, αλλά όταν ένα είδος είναι ένα ανεπαρκία, θα πρέπει να μπει για ένα διάστημα ένας περιορισμός, ένα πλαφόν. Στα καύσιμα, παράδειγμα, μπήκε πλαφόν στην αύξηση της αυξήσης κάποια στιγμή. Γιατί βρεθήκαμε σε μια έκτακτη κατάσταση. Μια αντίστοιχη έκτακτη κατάσταση είναι και αυτή της κατοικίας σήμερα. Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι και η κατοικία είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι ένα καθαρά εμπορεύσιμο αγαθό. Η κατοικία είναι η βάση της οικογένειας. Μιλάμε για υπογεννητικότητα. Όταν είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, μετά τη Βουλγαρία, που οι νέοι μέχρι 35 ετών μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, στην κατοικία των γονέων τους, γιατί δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους. Πώς θα δημιουργήσουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οικογένεια? Δηλαδή είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα που θα πρέπει να ξεφύγουμε πλέον από το καθαρά οικονομικό, το συμφέρον του ιδιοκτήτη, πόσα θα βγάλει ο ιδιοκτήτης.
1: Μάλλον είναι περισσότερο το συμφέρον του ιδιοκτήτη και για την κυβέρνηση. Αλλά να ρωτήσω κάτι, πλαίσιο...
2: Αν το πούμε σε ψήφους, μπορεί να είναι...
1: Ναι,
2: περισσότερο.
1: Λέω για την κυβέρνηση, όχι για...
2: Ναι, ναι. Και αν πούμε ότι όσο αυξάνονται τα ενίκια, αυξάνονται και τα έσοδα από τη φορολογία, τότε θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη συζήτηση.
1: Όχι, να την κάνουμε και αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει και σημασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι του τώρα. Πλαίσιο προστασίας στους ενοικιαστές αυτή τη στιγμή απέναντι στην αυθαιρεσία των. Όποιοι είναι αυτοί, τέλος πάντων, των ιδιοκτητών, ναι, υπάρχει.
2: Όχι, όχι. Δεν, αυτό λέω. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο προστασίας. Πέρα από το ότι η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης είναι 3 χρόνια, δηλαδή δεν μπορεί να νοικιαστεί ένα σπίτι λιγότερο από 3 χρόνια, που και τα 3 χρόνια είναι λίγα, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο προστασίας. Και όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο προστασίας. Έρχεται η κυβέρνηση πέρσι το καλοκαίρι και ψηφίζει αυτή τη διάταξη για τη διαταγή απόδοση μισθού λόγω λήξη της μίσθωσης, η οποία τι λέει? Λέει ότι από τη στιγμή που λύγει το μισθωτήριο, ο ενοικιαστής είναι εξωστέως μέσα σε 2 μήνες. Μέχρι σήμερα έλυγε το μισθωτήριο, αλλά ο ενοικιαστής είχε το δικαίωμα να πάει στο δικαστήριο και όταν είχε κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες να φύγει άμεσα από το σπίτι, μπορούσε να ζητήσει μια προθεσμία. Τώρα του αφαιρείται και αυτό το δικαίωμα. Και μέσα σε 2 μήνες είναι εξωστέως, έστω και αν είναι άρρωστος, αν πεθαίνει, αν οτιδήποτε. Δηλαδή, όχι μόνο δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας, αλλά έρχεται η κυβέρνηση και ψηφίζει καινούργιες διατάξεις που είναι σε βάρος του ενοικιαστή, που επιδεινώνουν ακόμη την κατάσταση. Ακόμη περισσότερη την κατάσταση.
0: Κατά τα λοιπά, επιστροφή ενοικίων και βοήθεια, τέτοια βοήθεια.
2: Επιστροφή ενοικίων, ναι. Επιστροφή ενοικίων, ένα ενοίκιο με μέσο όρο διλούμενο μισθώματος 255 ευρώ. Δεν είναι δικά μας λόγια αυτά, είναι λόγια του Υπουργού Οικονομικών. Έτσι, επομένως, δεν μπορούμε να συζητάμε.
1: Ένας ακροατής μας, σας το λέω για να το λάβετε υπόψη, συγγνώμη που σας διέκοψα, ναι. Μας λέει είμαι στο ενίκιο μια ζωή. Οι ιδιοκτήτες ζητούν από κάθε νέο ενοικιαστή να κάνει τις επισκευές και αυτοί θα κάνουν επισκευές στο τέλος. Αλλά ζητούν από το νέο ενοικιαστή να κάνει αυτός τις επισκευές και μετά ψάξε ποιος το πληρώνει και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Αυτό που σας είπα πριν, τα δίνουν τα σπίτια ερείπια. Τα δίνουν τα σπίτια ερείπια χωρίς να κάνουν καμιά επισκευή και του λένε αυτό είναι, μπες μέσα και κάνει τις επισκευές. Μπες μέσα και κάνει επισκευές και με υπερβολικά ενίκια. Έχει δίκιο ο ακροατής. Αυτό συμβαίνει. Κανείς ιδιοκτήτης πλέον δεν κάνει επισκευή. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η ασυδοσία, όταν μπορεί να το νοικιάσει με όποιες συνθήκες θέλει και με όποιο μίσθωμα θέλει, γιατί να κάνει επισκευές? Γιατί να ξοδέψει?
1: Και όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση.
2: Σαν... Έτσι, ακριβώς.
1: Ζήτηση και ανάγκης αυτό... δηλαδή. Δεν είναι ζήτηση μόνο γιατί τους... Ακριβώς.
2: Είναι έλλειψη. Όταν υπάρχει έλλειψη στην προσφορά σπιτιών, ασφαλώς θα δημιουργηθούν αυτές οι καταστάσεις. Εκεί πρέπει να παρέμβει το κράτος. Και εμείς το λέμε, όχι μόνοι, δεν ζητάμε μόνιμη κατάσταση. Για 1, 2, 3, 4 χρόνια όσο χρειαστεί. Μέχρι να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έχουμε 2 χρόνια τώρα, από την έκθεση Θεσσαλονίκης είχε αρχίσει ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωνε μέτρα υπέρ των, για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, της στεγαστικής κρίσης. Εδώ και 2 χρόνια τα έχει ανακοινώσει και βλέπετε ότι κάθε χρόνο αυξάνονται 10% τα ενίκια. Άρα αυτά τα μέτρα δεν αποδίδουν.
1: Δηλαδή
2: ανακοίνωσε φοροαπαλλαγές για τους ιδιοκτήτες, μείωσε το φόρο στους ιδιοκτήτες με την έννοια ότι έτσι θα πέσουν τα ενίκια. Τα ενίκια ανεβήκαν 10%, δηλαδή πληρώνει λιγότερο φόρο, ανεβαίνουν 10% τα ενίκια το χρόνο. Δίνει χρήματα για την επισκευή των κλειστών κατοικιών. Ανακοινώνει μέτρα ότι για 3 χρόνια όποιο σπίτι ήταν κλειστό και νοικιαστεί για 3 χρόνια δεν θα πληρώνει φόρο. Όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώνει είναι υπέρ των ιδιοκτητών και δεν αποδίδουν. Εάν δεν συνδυαστούν με κάποιο πλαφόν, δεν πρόκειται να αποδώσουν ποτέ. Δηλαδή, να απαλλάξει τον ιδιοκτήτη από το φόρο, να του μειώσει το φόρο, αλλά να του βάλει και ένα περιορισμό στην αύξηση. Όχι να του λέει νίκιασέ το όσο θέλεις και τώρα πλήρωσε λιγότερο φόρο. Να του δώσει, να τον επιδοτήσει να επισκευάσει το σπίτι του, που είναι ερείπιο και δεν μπορεί να το νοικιάσει. Αλλά από τη στιγμή που τον επιδοτεί με χρήματα του κράτους, να του βάλει και ένα περιορισμό στο ύψος του ενοικίου. Εδώ τι κάνουμε? Τον επιδοτεί για να τον νοικιάσει, τον απαλλάσσει από το φόρο και τον αφήνει να τον νοικιάσει όσο θέλει. Είναι μέτρα υπέρ των ενοικιαστών αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε
0: Σιαδά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών, Άγγελος Σκιαδάς. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Αύριο, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε πάλι εδώ το πρωί. Ακολουθεί με το ένθετο, με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρα.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Πριν το νέο Ισραηλινό ρεσάλτο στα πλοία του στολίσκου Global Summit Flotilla, η Ευρωπαϊκή Αριστερά άσκουσε πιέσεις στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζητούσε την αναστολή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ομάδας The Left, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Περισσότεροι από 70.360 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 18.400 παιδιών. Επίσης σκοτώθηκαν περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και περισσότεροι από 269 δημοσιογράφοι. Παράλληλα, 1,9 εκατομμύρια Παλαιστίνοι εκτοπίστηκαν και 2,1 εκατομμύρια Παλαιστίνοι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτή είναι η πραγματικότητα για την οποία κανείς δεν θέλει πλέον να μιλάει. Με αυτά τα δεδομένα, η αναστολή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ είναι το ελάχιστο, δεδομένου ότι η εκεχηρία τελικά υπήρξε μόνο στα χαρτιά και όχι στην πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμένει συνένοχη με το γενοκτονικό καθεστώς του Νετανιάχου και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε για να σταματήσουμε αυτή τη γενοκτονία. Η αριστερή συμπρόεδρος Μανόν Ομπρί από τη Γαλλία δήλωσε. Η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σχέσης μεταξύ των δύο κρατών. Αυτή η συμφωνία είναι που οργανώνει την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία και τελικά καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ. Είναι επομένως προφανές ότι μέσω αυτής της συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, διευκολύνει και νομιμοποιεί τα ειδεχθή εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ. Ωστόσο, θα υπήρχε ένας πολύ απλός τρόπος για να τεθεί τέλος σε αυτή τη συνενοχή. Να ανασταλεί η Συμφωνία Σύνδεσης επικαλούμενη το άρθρο 2, το οποίο θέτει τη συνεργασία υπό τον όρο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αριστερή πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη, Λιν Μπόιλαν, από την Ιρλανδία, δήλωσε: «Τα κέρδη από το εμπόριο με παράνομους οικισμούς είναι προϊόντα εγκλήματος. Επομένως, το πρώτο μου ερώτημα προς την Επιτροπή είναι πότε μπορούμε να έχουμε μια νομοθετική πρόταση για την απαγόρευση της πώλησης αγαθών οικισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο βήμα».

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
4: Γκριν. 9 δευτερόλεπτα κατά το τέλος. Δεν βλέπει τον Μπουρούση. Τώρα θα του πασάρει την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα κατά το τέλος. Ο Μπουρούσης με αντίπαλο και το Φώτσι θα ισοφαρίσει. Όχι. Προσπαθεί για το φόλο ο Τσίδρες και ο Παναθηναϊκός είναι στο τελικό της Ευρωλίγκα.
5: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
6: Βερολίνο 2009. Ο ημιτελικός που έκοψε την Ελλάδα στα δύο. Ο κόσμος του μπάσκετ στρέφει το βλέμμα του στη γερμανική πρωτεύουσα. Δεν είναι απλά ένα Final Four. Είναι η απόλυτη σύγκρουση, εντός και εκτός γηπέδου. Με χιλιάδες οπαδούς των δύο αιωνίων να κατακλείζουν τη γερμανική πόλη. Και με τις μεταξύ τους συμπλοκές να επαναλαμβάνονται για ακόμη μια φορά. Αλλά ας επιστρέψουμε στο γήπεδο. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Τα ρόστερ μυθικά. Διαμαντίδης, Πανούλης, Γεσικεβίτσιους από τη μία. Παπαλουκά, Σίλντρες, Τεόντοσιτς, Κλέιζ από την άλλη. Ένα παιχνίδι, κάθε φάση και μια νέα μάχη. Κάθε κατοχή είναι ζήτημα τιμής. Ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς παίρνει βραχία κεφαλή με τον Πέκοβιτς να κυριαρχεί στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός του Γιαννάκη επιστρέφει και το μάτς πηγαίνει στην τελευταία φάση. Ο Μπορούσης παίρνει το rebound, επιχείρει να ευστοχήσει κάτω από το καλάθι. Αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Νίκητης ο Παναθηναϊκός με 84-82. Σε έναν από τους πιο ποιοτικούς ημιτελικούς που είδαμε ποτέ. Με MVP το Βασίλη Σπανούλη, οι πράσινοι παίρνουν τη νίκη τους στον τελικό απέναντι στη Τζέσεκα Μόσχας και κατακτούν το 5ο από τα 6 αστέρια της ιστορίας τους.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τις απειλές κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο πολύ γρήγορα εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί για άνοιγμα νέων μετόπων με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να κάνει λόγο για περισσότερες εκπλήξεις σε περίπτωση κλιμάκωσης. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για 19 νεκρούς χωρίς ενδείξεις από κλιμάκωσης. Με φιλοφρονήσεις και εχμές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Σι Τζιπίνγκ έκανε λόγο για διεθνή κατάσταση αναταραχής και διαρκούς μεταμόρφωσης, ασκώντας παράλληλα κριτική στις μονομερείς ηγεμονικές τάσεις. Παράλληλα, ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό του, σημειώνοντας ότι η συνέχισή του εντείνει τις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στο διεθνές εμπόριο. Σε αυτό το κλίμα γεωπολιτικής έντασης έρχεται και η νέα εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ για την εφαρμογή της συμφωνίας Στέρνμπερι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει την κατάργηση δασμών από την Ένωση σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα με αντάλλαγμα δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μία ώρα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το March του Gaza Greece και το ελληνικό τμήμα του Global Summit Flotilla καλούν σε συνέντευξη τύπου για την αναχέτηση από το Ισραήλ σκαφών σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συλλογικότητας, πρόκειται για νέα πράξη πειρατείας και απαγωγής εκατοντάδων ακτιβιστών, ενώ καταγγέλουν ως θεατές και συνενόχους την κυπριακή και την ελληνική κυβέρνηση και για σιωπηλή ανοχή την Ευρώπη. Παράλληλα, οι 430 παχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα επαφής με προξενικούς εκπροσώπους των χωρών τους. Στο μεταξύ, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην παραδοχή ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν πύρ εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων του στολισκού για τη Γάζα, κάτι που είχε καταγγείλει νωρίτερα το Global Summit Flotilla. Όπως είχε προαναγγελθεί, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έστειλε σήμερα το πρωί επιστολή μέσω της οποίας αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο κ. Τζαβέλας απέφυγε με τον τρόπο αυτό να δώσει εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη αποφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές. Την ίδια ώρα, κυκλισμένων των θυρών, βρίσκεται σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την παρουσία και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρά πειρά τόσο κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, όσο και κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένα 48χρονο τρόφιμο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Με αφορμή το περιστατικό, η Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι στο χώρο προειδοποιούν εδώ και χρόνια για την οριακή κατάσταση λειτουργίας των δομών και της ελλείψης προσωπικού. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα απαντήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και να προχωρήσει σε ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Δύο σενάρια εξετάζουν οι ειδικοί για την έντονη οσμή αερίου που ανεστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής χτες, με την εκτίμηση ότι η πηγή βρίσκεται στο Σαρονικό. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, Δημοσθένης Αριγιάννης, ανέφερε ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου ή βιομηχανική εγκατάσταση, αλλά για φαινόμενο που σχετίζεται με θαλάσσιες δραστηριότητες. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο σενάρια, είτε η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος Σαλαμίνας, είτε δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα κατά τη διάρκεια καθαρισμού δεξαμενών. Οι αρχές πάντως διαβεβαιώνουν ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου ή στη Δρεβιθούσα. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός σήμανε στην Λιθουανία όταν στρατιωτικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπεσμένα για την αναχέτηση ντρόουν που πέταξε κοντά στο Βίλνιο, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορικό κίνδυνο, ενώ οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανεστάλησαν και οι κάτοικοι κλήθηκαν να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο. Μήνυμα εκένωσης εκδόθηκε και στο Κοινοβούλιο, με τις αρχές να καλούν όσους βρίσκονταν στο κτίριο να μεταβούν σε ασφαλές σημείο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Λίγες ημέρες απομένουν για το τζάμπολ του Final Four της Euroleague στο Telecom Center Athens, με Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και με Real Madrid να ρίχνονται στη μάχη για τον τίτλο. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στις 6 και τη Βαλένθια να κοντράρεται με τη Real στις 9. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 24 Μαΐου στις 9.
2: Ο καιρός.
7: Άστατος ο καιρός σήμερα, με τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
10: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι λοιπόν, αυτή την Τρίτη 20 Μαΐου στο κόκκινο εδώ 105,5. Είμαστε εδώ να σας καταγράψουμε όλες τις μεταμορφώσεις του πολιτικού σκηνικού στη χώρα. Αυτές οι δύο εβδομάδες, ίσως οι πιο κρίσιμες, ίσως από τις πλέον πιο σημαντικές για να μιλάμε μεγάλες κουβέντες, γιατί πολλοί λένε μεγάλες κουβέντες, μετά τη μεταπολίτευση νομίζω. Όλα αλλάζουν και τα θέματα θεσμών, διαφάνειας, διαφθοράς, θα σας τα πούμε, να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, με εξελίξεις αρνητικές. Με την Νικολέτα Τουραμάν είμαστε εδώ στον ήχο, το Λευτέρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Στην παραγωγή πάντα ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου. Και σε εσάς τα μικρόφωνα ανοιχτά και για τα μηνύματά σας στο Viber 69 85 87 0059, αλλά και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό βεβαίως. Είπαμε που σας απαντάει εκεί ο Λευτέρης ο Δάλας. Στο κέντρο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι, το τηλέφωνο είναι 210 32 17 777. Τι είχαμε λοιπόν χτες? Χτες είχαμε μια εξέλιξη, είπαμε αρνητική. Μια φίλη δικαστής παλιά μου είπε μια κουβέντα η οποία νομίζω είναι η πιο χαρακτηριστική. Τόσο καλή για το κακό, μου είπε. Τόσο καλή για το κακό. Χθες λοιπόν είχαμε νέα κόντρα εκεί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρεμβαίνει, ενώ δεν το συνηθίζουν οι θεσμοί. Ξέρετε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρεμβαίνουν συνήθως όταν ολοκληρώνεται κάτι. Πριν λοιπόν ψηφιστεί αυτή η τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, που ουσιαστικά απέκλειε, αφαιρούσε τα ανακριτικά καθήκοντα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δήθεν για την επιτάχυνση τώρα των υποθέσεων που αφορούν πολιτικούς. Ενώ λοιπόν δεν είχε ακόμα ψηφιστεί, ήρθε νύχτα βέβαια ο συνήθως αυτές τις τροπολογίες, ξέρετε, προχτές το βράδυ 11 η ώρα και θα ψηφιζόταν χθες το βράδυ. Λοιπόν, παρενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έβγαλε και ανακοίνωση για να ενημερώσει και τον τύπο και τους δημοσιογράφους. Εκεί ελπίζουν πια, εκεί στην Ευρώπη, δεν ελπίζουν αλλού. Λοιπόν, και έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση με την οποία δημοσιοποιούσε την ανακοίνωση η κυρία Κοβέση, ότι έστειλε επιστολή στον κύριο Φλωρίδη, διαμαρτυρώμενη βέβαια, γιατί αφαιρούσε, να σας το πω έτσι για να το καταλάβετε, γιατί είναι λίγο περίπλοκα νομικά όλα αυτά, με οδηγίες ευρωπαϊκές, νόμους κλπ. Αφαιρούσε λοιπόν ανακριτικά καθήκοντα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα ανέθετε σε εθνικό δικαστή, σε Έλληνα δικαστή, όχι ότι και εκεί δεν είναι Έλληνες. Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι επίσης Έλληνες στην Ελλάδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αφαιρούσαν ανακριτικά καθήκοντα και τα ανέθετε σε εφέτη ανακριτή. Και αν αυτό βέβαια δεν ήταν εκ του πονηρού, όπως επέμεινε ο κύριος, τον άκουσα τον κύριο Φλωρίδη εκεί στη Βουλή, όπου τσακώθηκε πάλι την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν λοιπόν δεν ήταν εκ του πονηρού, βεβαίως δεν θα έφερνε τη συγκεκριμένη τροπολογία νύχτα, 11 η ώρα. Και βεβαίως δεν θα εισήγαγε fast track διαδικασίες για την δικαστική εκαθάριση των υποθέσεων που αφορούν τους πολιτικούς σε χρόνο ρεκόρ, ας πούμε. Σμάρανε τώρα η ταχύτητα στη δικαιοσύνη. Ο κόσμος βασανίζεται χρόνια ολόκληρα για να βρει το δίκιο του. Για τους πολιτικούς όχι, επιφυλάσσει ο κ. Φλωρίδης fast track διαδικασίες, οι οποίες μάλιστα να είναι à la carte, δηλαδή να μην έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακριτικά καθήκοντα, γιατί δεν τους αρέσει, δεν τους αρέσουν οι έρευνες που γίνονται από εκεί, και να ανατίθενται σε Έλληνες δικαστές, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα κάνουν το καθήκον τους, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια σιγουριά, δόξα τω Θεώ. Υπάρχει αντίθετα βεβαιότητα ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών έχει καταλάβει, βλέπει την αλήθεια και ερευνά. Αλλά ο κύριος Φλωρίδης, ας πούμε, λειτουργήσε και αυτή τη φορά, θα έλεγα, μικροπολιτικά, για να μην πω μικροκομματικά, γιατί όλοι οι κατηγορούμενοι είναι από το κόμμα του, από τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή οι κατηγορούμενοι, τους οποίους καλεί στις 22 του μήνα, προσέξτε τώρα, νομοθετεί παραμονή της κλήσης κιόλας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πόσο αυτό είναι, δεν είναι φωτογραφικό μάλλον. Πόσο αυτό δεν είναι φωτογραφικό. Η Υπό την πίεση τώρα των αντιδράσεων, το δημοσιοποιήσαμε και εμείς εδώ στο κόκκινο. Αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ήταν σε εγρήγορση, εγώ ξέρω καλά, και όλοι οι βουλευτές εκεί στη Βουλή για το τι θα κάνει. Ο κ. Φλωρίδης λοιπόν άλλαξε, έκανε μια αλλαγή και πράγματι επανέφερε, ας το πω έτσι τώρα χοντρικά. Βλέπω εδώ ότι έχει κάνει μια αλλαγή, ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία χτες, αλλά επανέφερε τα ανακριτικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ήταν στο χέρι του, γιατί θα πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η ελληνική πολιτεία και θα πλήρωνε και πρόστιμο γι' αυτό. Λοιπόν, γιατί υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταγράφει ακριβώς τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα οποία είναι και ανακριτικά, δεν έχει δύο μόνο δυνατότητες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να κάνει όλη την ανάκριση, εκτός από δύο δυνατότητες. Δεν μπορεί να προφυλακίσει και δεν μπορεί να επιβάλλει περιοριστικούς όρους. Αν αυτό τώρα ενισχύει την αξιοπιστία της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής δικαιοσύνης κιόλας, την οποία θεωρεί δεδομένη ο κ. Φλωρίδης, ότι θα απαλλάξει τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κατηγορούμενοι. Και επίσης αυτή η τροπολογία, αν θέλετε, μέσως δηλώνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί τότε προσχώρησε? Γιατί υπάρχουν χώρες που δεν είναι. Δεν έχουν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί προσχώρησαν τότε? Τι πίστευαν? Τι δεν πήγε καλά με την κυρία Κοβέση, η οποία ερευνά τις υποθέσεις διαφθοράς και αυτό το πάρτι εκατομμυρίων που γίνεται και το οποίο ξετυλίγεται. Και να δούμε και τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, λέω τώρα. Την ίδια ώρα στη Βουλή, ο κύριος Δεμήρης μόνο πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος μαθαίνω από το ρεπορτάζ, μίλησα και με τον Κώστας Οπουλακίδας, είναι εκεί και παρακολουθεί από κοντά, ότι διαμαρτυρήθηκε έντονα βέβαια, γιατί δεν έχει ενημερωθεί γιατί τον παρακολουθούσαν. Αυτό είναι δηλαδή από τα άγραφα που έλεγε και η Μακαρίτσα η μητέρα μου. Λοιπόν, είναι από τα άγραφα δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει. Βρεβγαίνει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας να ενημερωθούν όλοι οι στόχοι γιατί παρακολουθούνταν από την ΕΕΠ, και όχι μόνο αν έχουν καταστραφεί, λέει, οι φάκελοι, να ερευνηθεί, να βρεθεί άκρη κλπ. Όχι, όχι, η ΕΕΠ δεν ενημερώνει παρά τη δικαστική απόφαση. Δηλαδή ουσιαστικά μια αρχή η οποία υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής, έτσι, δεν έχει σημασία αν έχει προϊστάμενό της τον κύριο Μητσοτάκη η ΕΕΠ. Η ΕΕΠ ελέγχεται σύμφωνα με το Σύνταγμα, όπως όλες οι ανεξάρτητες αρχές, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Από τη Βουλή ελέγχεται. Όχι λοιπόν, η ΕΕΠ αρνείται να συμμορφωθεί, λέγοντάς μας ότι έχει καταστρέψει το φάκελο του Ανδρουλάκη, και με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε και γιατί τον παρακολουθούσαν. Γιατί δηλαδή γίνονταν οι επισυνδέσεις, οι νόμιμες, τρόπος του λέγανε εκεί, νόμιμες, από την ΕΕΠ. Ο κύριος Τζαβέλας από την άλλη, απόν. Δεν παρίσταται σε αυτή τη διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Δεμήρης τώρα πήγε εκεί. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο ποιο είναι το ρεπορτάζ, τι είπε δηλαδή σε αυτή στην παρουσία του εκεί. Όχι ότι έχουμε και μεγάλες προσδοκίες να μας διαφωτίσει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ο κύριος Τζαβέλας τώρα επικαλείται στην αυτή την επιστολή την οποία έχουμε στα χέρια μας, μας την έχει δώσει ο βουλευτικός μας συντάκτης, ο κύριος Κώστας Πουλακίδας. Επικαλείται τη διάκριση, λέει, των εξουσιών. Ποιος του είπε ότι τον καλούνε μόνο για τη διάταξη αυτή που αρχιοθέτησε το σκάνδαλο των υποκλοπών? Τον κύριο Τζαβέλα τον καλούν και για άλλους λόγους. Ο κύριος Τζαβέλας ήταν αναπληρωτής εισαγγελέας, υπεύθυνος για την ομιμότητα των πράξεων της ΕΕΠ την επίμαχη περίοδο που εκτελήχθηκαν οι υποκλοπές. Επομένως, η μαρτυρία του είναι χρήσιμη. Δεν τον καλούνε μόνο για αυτή τη διάταξη. Η διάταξη αυτή ήταν η αφορμή. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Δεμήρης τώρα, επειδή έχω διαμαρτυρίες ότι λέω ονόματα, τι να πρωτοπώ. Ο κύριος Δεμήρης είναι ο επικεφαλής της ΕΕΠ, είναι ο άνθρωπος που διαδέχθηκε τον κύριο Κοντολέοντα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο που έχει πολύ παρακολουθήσει το σκάνδαλο των υποκλοπών μαζί μας. Είναι, και θα έλεγα, το έχει αναδείξει. Έχει αναδείξει όλη τη δικογραφία. Και θέλουμε λίγο τα φώτα του και για την κυρίως υπόθεση, να δούμε και πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. και θέλουμε τα φώτα του και τα σχόλιά του βέβαια για αυτή τη σημερινή διαδικασία εκεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου είναι κουτσή η διαδικασία, αφού δεν είναι ο κύριος Τζαβέλας παρόν, είναι μόνο ο κύριος Δεμήρης, ο προϊστάμενος της ΕΥΠ. Κύριε Κεσέ, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ανεχθήκατε και τη φλιαρία μου, αλλά τι να πρωτοποιήσω εδώ με αυτή την υπόθεση, ξέρετε.
1: Ισχύει. Και ιδίως η σημερινή ημέρα είναι αποκαλυπτική. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι η τοποθέτηση του κυρίου Τζαβέλα να μην έρθει και να προσπαθήσει να τεκμηριώσει τη μία εμφάνισή του με μία επιστολή που διαβάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι αποκαλυπτική. Mm-hmm. Και είναι αποκαλυπτική του ότι πλέον δεν τηρούνται τα προσχήματα. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, διότι αν διαβάσει κάποιος την απάντηση του κυρίου Τζαβέλα θα διαπιστώσει κάτι πολύ ορατό. Πρώτα απ' όλα κλήθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όχι για να λογοδοτήσει για την τελευταία του απόφαση.
0: Αυτό έλεγα τώρα, ναι.
1: Κλήθηκε για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας. Αυτό ήταν ο λόγος της κλήσης του. Αυτό αναφέρει και ο ίδιος στην επιτροπή του. Και καταλήγει να λέει ότι δεν έρχεται διότι είναι αόριστο. Ζητείται η ακρόασή μας αορίστος. Δηλαδή, επειδή δεν του προσδιορίσαν ακριβώς τι θα ερωτηθεί, έκρινε αόριστη την κλήση και αποφάσισε να μην έρθει, διότι κατά την άποψή του είναι κακό να διασταυρώνονται οι τρεις διακριτές εξουσίας. Η δικαστική προκειμένου και η νομοθετική.
0: Να κάνω μία ερώτηση για να δω αν πέφτω έξω, για εσείς θα το ξέρετε με βέβαια. Ποιος ελέγχει την νομιμότητα των πράξεων της ΕΥΠ, εκτός από τον Πρωθυπουργό που είναι προϊστάμενό της. Την έχει υπό την εποπτεία του. Όμως κάποιος ελέγχει τις ανεξάρτητες αρχές, έτσι δεν είναι? Άρα κάποιος ελέγχει και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τι είναι ανεξέλεγκτη η ΕΥΠ? Λοιπόν, ποιος την ελέγχει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, κύριε Κεσέ?
1: Καταρχάς η ΕΥΠ δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι ένας διοικητικός μηχανισμός ενταγμένος στον κρατικό μηχανισμό. Ανήκει αυτή τη στιγμή, μετά και την τελευταία τροποποίηση του 2019, δομικά ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, στον κύριο Μητσοτάκη, ναι.
1: Άρα ο προϊστάμενός της είναι ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Τώρα, πώς είναι δυνατόν μια τόσο ευαίσθητη υπηρεσία να ανήκει αποκλειστικά στον έλεγχο του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ο ίδιος Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου διορίζει και τον επικεφαλή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μάλιστα τυχαίνει να υπηρετούσε στην ΕΥΠ το 2020. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια κυκλικότητα που δείχνει τουλάχιστον το προφανές ότι δεν υπάρχει διαφάνεια.
0: Κάτι άλλο, εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα διάκριση των εξουσιών, δηλαδή. Αυτό που περιγράφεται είναι κατεξοχήν η επιτομή του παραδείγματος της μη διάκρισης των εξουσιών. Όταν αυτός ο οποίος επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, άρα και τον κύριο Τζαβέλα, τον επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι? Λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει και την νομιμότητα των πράξεων της ΕΥΠ, άρα και τον κύριο Τζαβέλα. Ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, και εδώ γι' αυτό είναι τόσο προκλητική η απάντηση του κυρίου Τζαβέλα, που λέει ότι δεν πρέπει να διασταυρώνονται οι εξουσίες, όταν ο ίδιος και αυτός ευθύνεται για τη διάβρωση του συστήματος. Είναι αδιανόητο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έρχεται στη Βουλή. Θα μπορούσε, ξέρετε, να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να πει αυτά που έγραψε. Να πει ότι, ξέρετε, επειδή δεν ξέρω τι θα με ρωτήσετε, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι για λόγους διαφάνειας. Και αν τον ρωτούσαν για κάτι για το οποίο θεωρεί ότι δεν πρέπει να απαντήσει, ας το έλεγε. Ας εκφέρει την άποψή του ότι, ξέρετε, δεν μπορεί να ρωτάτε ένας δικαστής για την κρίση του στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Και να τα ακούσουμε με σεβασμό και να το συζητήσουμε.
0: Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, γιατί, μάλλον ξέρετε εσείς και γι' αυτό το καταγγέλλετε. Αυτό γίνεται διότι όταν έρχεσαι ο ίδιος και έχεις ζωντανή παρουσία εκεί, υφίστασε και την βάσανον των ερωτήσεων. Δεν μπορεί να πει δεν απαντώ, ας πούμε. Ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εκεί παρόν, ναι. Έτσι δεν είναι? Θα τον ρωτούσε λοιπόν, κύριε Τζαβέλα, δεν θυμάστε γιατί με παρακολουθούσατε? Τι θα έλεγε εκεί? Οπότε είναι ασφαλές γι' αυτό. Είναι safe το να στέλνει μια επιστολή και να αναλύει, να κάνει νομικές αναλύσεις. Εδώ έχουμε την ουσία.
1: Δυστυχώς έτσι είναι και έχει μια τεράστια ευθύνη ο κύριος Τζαβέλας, δυστυχώς, για αυτό το οποίο δούμε. Και έχει επιλέξει να κρύβεται, όπως κρυβόταν και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τις 3 εβδομάδες που είχε στα χέρια του όλη τη δικογραφία και την απόφαση του Μονομελούς και αποφάσισε να τη διαχειριστεί σιωπώντας. Έτσι και τώρα δημοσιολογώντας και λέγοντας ότι δεν έχει υποχρέωση λογοδοσίας στον οποιονδήποτε. Λογοδοτεί μόνο στον εαυτό του.
0: Ναι. Από την άλλη, για πείτε μου λίγο, νομίζω ότι είναι κρίσιμο και ένα άλλο θέμα. Ας αφήσουμε, θα μιλήσουμε μάλλον και για τη διάταξη αυτή που έβγαλε, η οποία βάλεται από παντού, άρα έχει μεγάλες αδυναμίες η διάταξη, το λιγότερο που έχω να πω, μην πω και τίποτα άλλο. Λοιπόν, όμως ας πούμε και για το ρόλο του ως αναπληρωτή εισαγγελέα της ΕΥΠ, ουσιαστικά, τι κάνει εκεί ο εισαγγελέας, ουσιαστικά εγγυάται την ομότητα, είναι έτσι,
1: σωστά, λέω κάτι λαθώς. Σωστά το λέτε, όταν λέμε αναπληρωτής ΕΥΠ, ήταν ο επικεφαλής εκείνη την περίοδο, διότι έλειπε, δεν είχε ακόμα καλυφθεί η θέση. Πρόκειται να καλυφθεί η θέση του εισαγγελέα της ΕΥΠ από νέο εισαγγελέα. Δεν είχε έρθει ο νέος εισαγγελέας και ο κύριος Τζαβέλας, επειδή ήταν ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής, κάλυπτε ταυτόχρονα και την ΕΥΠ. Ασκούσε παράλληλα καθήκοντα. Υπάρχει λοιπόν ένα εφτάμινο, στο οποίο μοναδικός υπεύθυνος για την εποπτεία της ΕΥΠ είναι ο κύριος Τζαβέλας. Ναι. Και αυτό το χρονικό σημείο που φτάνει μέχρι το τέλος του 2020, είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο ο κύριος Τζαβέλας έχει υπογράψει, έχει προσδώσει νομιμοφάνεια και έχει κρίνει ότι υπάρχει λόγος για την εθνική ασφάλεια για να παρακολουθηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι γεννούν τεράστιες απορίες για ποιο λόγο.
0: Μεταξύ αυτών, εκείνο το οποίο εμένα με έχει σοκάρει, σας το λέω, εκτός από τον κύριο Μιλωνάκη, ας αφήσουμε τον κύριο Μιλωνάκη γιατί έχει...
1: Και τη σύζυγό του, έτσι.
0: Γιατί... Και τη σύζυγό του, έχετε δίκιο, τη συνάδελφό μας.
1: Εγώ το λέω για τη σύζυγό του γιατί είναι δημοσιογράφος.
0: Ναι, ναι, τη συνάδελφό μας, το είπα, ναι, ναι, εκτός από
1: πόσοι
0: αυτό.
1: Πόσοι δημοσιογράφοι έχουν τοποθετηθεί θεωρηθεί ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή μιλάμε τώρα, ο κύριος Μιλωνάκης τότε δεν είχε μια τυχαία θέση, ήταν γραμματέας της Βουλής, καθημερινός συνομιλητής και με τον κύριο Μητσοτάκη. Το ξέρουμε καλά. Έτσι, για όλο το κοινοβουλευτικό έργο. Εμείς γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ποιος μιλούσε με ποιον εκείνη την περίοδο. Και στη συνέχεια βέβαια, αλλά εκείνη την περίοδο ειδικά. Αφήστε τον κύριο Μιλωνάκη όμως, αυτό θα το αναλύσω άλλη φορά για τον κύριο Μιλωνάκη, γιατί περνάει αυτή την περιπέτεια την οποία περνάει η υγεία και ευχόμαστε φυσικά περαστικά. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, από την άλλη πλευρά, εκείνο που με έχει σοκάρει όμως περισσότερο και από τον κύριο Μιλωνάκη είναι ο κύριος Μπαρδάκης. Ο κύριος Μπαρδάκης, ο οποίος ήταν τότε επικεφαλής της εισαγγελίας, της οικονομικής εισαγγελίας και ερευνούσε πολύ κρίσιμες υποθέσεις. Τραπεζικά σκάνδαλα, ακόμα και την Νοβάρτης, δεν είχε κλείσει κύριε Κεσέ η Νοβάρτης τότε, να ξέρετε.
1: Σωστά.
0: Έτσι, για ενεργεία σήμερα υπουργούς.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Ο κύριος Μπαρδάκης θεωρήθηκε ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια από τον κύριο Τζαβέλα, συνάδελφός του. Ξέρετε, στον Άριο Πάγο, όταν φτάσαν και οι δύο να υπηρετούν στον Άριο Πάγο, τα γραφεία τους ήταν δίπλα-δίπλα κιόλας.
0: Ωραία πληροφορία είναι αυτή. Ναι, παρακολουθεί τον συνάδελφό του χωρίς να το πει. Κύριε Κεσέ, να κάνουμε ένα διάλειμμα, με συγχωρείτε γιατί με πιέζουν εδώ, αλλά θα επανέλθουμε, έτσι, δεν τελειώσαμε. Αμέσως μετά. Την κατανόησή σας, συγγνώμη.
2: Στο κόκκινο.

0: Της ιστορίας στις 17 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
1: Προπόληση more.com.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο 105,5. Μου κάνετε παράπονα γιατί δεν σχολιάζω τα μηνύματα, αλλά τα μηνύματα τώρα θα τα πούμε και αυτά, αυτό που λέτε για τις τροπολογίες. Σωστές παρατηρήσεις ότι για τα κακουργήματα, για το... Είναι υποψιασμένη αυτή η ερώτηση. Πράγματι, η αλλαγή της αρμοδιότητας ή ο αποκλεισμός της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έγινε για τα κακουργήματα κυρίως. Και έχετε δίκιο, και κακούργημα έχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ένας βουλευτής σήμερα εν ενεργεία, που δεν θα είναι και πρώην υπουργός. Θα τα πούμε όμως σε λίγο. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε με τον κύριο Κεσέ, γιατί δεν θέλω να τον έτσι να διασπάσω την προσοχή του και τη ροή της. Των αποκαλύψεών του, που μας λέει τώρα, μας έλεγε και λέγαμε για την παρακολούθηση του κυρίου Μπαρδάκη, του τότε προϊσταμένου της Οικονομικής Εισαγγελίας, με εντολή, μάλλον με επικύρωση, ας το πούμε έτσι, από τον κύριο Τζαβέλα, έτσι κύριε Κεσέ. Είναι ο κύριος Ζαχαρίας Κεσέ στην άλλη πλευρά της γραμμής μας. Λοιπόν, επικύρωσε ουσιαστικά αυτή την εντολή της ΕΕΠ να παρακολουθηθεί ο κύριος Μπαρδάκη.
1: Ιουνίου 2020, ο κύριος Μπαρδάκης υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών.
0: Κύριος Τζαβέλας, λέτε.
1: Ο κύριος Τζαβέλας, ναι. Κατά του κύριου Μπαρδάκη, του Οικονομικού Εισαγγελέα, μία παρακολούθηση του κυρίου Μπαρδάκη που συνεχίστηκε από 1η Ιούνιου του 2020 και τελείωσε 12 Ιούνιου του 2022. Ο κύριος Μπαρδάκης παρακολουθείται για δύο χρόνια, χωρίς ποτέ. Για δύο χρόνια, χωρίς ποτέ να κατηγορηθεί για κάτι, χωρίς ποτέ να συνταχθεί κάποια δικογραφία εναντίον του.
0: Κατηγορηθεί, αφού ήταν προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας. Ή λέει, είχε τα σκάνδαλα και την κακοδιαχείριση, υποτίθεται.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν ύποπτος διαφθοράς ο κ. Μπαρδάκης και κάποιος τον παρακολουθούσε.
0: Και την ήλεγχε και τη διαφθορά. Καλά, δεν τρέπονται λίγο. Ήλεγχε και τη διαφθορά και παρακολουθούσα τον άνθρωπο που ήλεγχε τις υποθέσεις διαφθοράς. Γιατί η εισαγγελία διαφθοράς είχε ενσωματωθεί ήδη, δεν είναι, στην Οικονομική Εισαγγελία.
1: Σωστά. Και θα σας πω κάτι για να γίνει και σαφές. Εκείνη την περίοδο που ο κύριος Τζαβέλας υπογράφει την παρακολούθηση του κυρίου Μπαρδάκη, εκείνη ακριβώς την περίοδο ο κύριος Μπαρδάκης χειρίζεται την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων του κυρίου Λαβράντου. Θυμίζω ότι την ίδια περίοδο παγιδεύεται ο κύριος Μπαρδάκης και με Predator, και είναι η χρονική στιγμή στην οποία ταυτίζεται και η παρακολούθησή του από την ΕΕΠ και η παρακολούθησή του μέσω του Predator. Και ως εκ του θαύματος είναι η περίοδος που χειρίζεται και τα εικονικά τιμολόγια ενός από τους τέσσερις ιδιώτες που καταδικάστηκε.
0: Αυτό είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία που μας δίνεται. Δηλαδή δεν το είχα εντοπίσει εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Το έχετε ξαναπεί.

0: ίσως, αλλά δεν το είχα εντοπίσει. Άρα αυτή η παρακολούθηση, η οποία γίνεται και από το Predator, είναι στόχος κοινός, έτσι, ο κύριος Μπαρδάκης.
1: Σωστά.
0: Είναι και στον κατάλογο του κυρίου Μενουδάκου, έτσι όπως τον είχαμε εδώ και μας είπε ο άνθρωπος και πώς βρέθηκε αυτός ο κατάλογος. Λοιπόν, επομένως είναι κοινός στόχος παρακολούθηση του Predator και της ΑΕΠ, είναι η εποχή που ελέγχει, δηλαδή τον παρακολουθούσε η εταιρεία, την οποία έλεγχε τώρα. Αυτό μας λέτε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Παρακολουθούσε η εταιρεία. Ακριβώς. Ωραία. Παρακολουθούσε τον εισαγγελέα κατά τη διαφθορά σας. Και τον παρακολουθούσε και η ΑΕΠ, συνεπικουρώντας τα συμφέροντα των εταιριών. Μάλιστα.
1: Την ίδια περίοδο παρακολουθούνται και με Predator και μέσω της ΑΕΠ ο αρμόδιος υπάλληλος της του ΔΟΕ, του τότε ΔΟΕ, που ήταν ο χειριστής της υπόθεσης των πλαστών και εικονικών τιμολογίων του κ. Λαβράνου. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Δεν μπορεί ξαφνικά όλα αυτά να γίνανε επειδή επιτέχθηκε κάποια τυχαιότητα. Εδώ προκύπτει ότι κάποιοι είχαν στοχοποιήσει συγκεκριμένα πρόσωπα για να ξέρουν τι κάνουν, τι ερευνούν, τι στοιχεία έχουν και προκειμένου να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και άκουγαν τι λέγαν στο τηλέφωνο μέσω της ΑΕΠ. Και άκουγαν.
0: Λέγανε στο σπίτι τους, ακούγανε μέσω του Predator.
1: Στο σπίτι τους, γιατί το Predator θυμίζω ότι δίνει πρόσβαση και στις κρυπτογραφημένες εφαρμογές και ενεργοποιεί και την κάμερα.
0: Το σοκαριστικό, κυρία Κεσέ, και δεν ξέρω αν έχετε απάντηση εσείς αυτό, έχετε παρακολουθήσει και τη δίκη αυτή, την πολύμηνη δίκη, εν σιωπή διεξήχθη καταρχήν. Μην κοιτάτε που έγινε θόρυβος με την απόφαση. Δεν την κάλυπτε κανείς, έτσι δεν είναι. Αυτό
1: ελάχιστη
0: την καλύτερη. Κανείς. Εντάξει. Εμείς την παρακολουθούσαμε από εδώ, αλλά γενικά δεν είχε τη δημοσιότητα που έπρεπε μια τέτοια υπόθεση τώρα που αφορά τη δημοκρατία και τους υπουργούς.
1: Όχι, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία, ξέρετε, καταλαβαίνετε, τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τώρα έχουν αρχίσει να κάνουν εντύπωση όταν τα αναδεικνύουμε και όταν αναδεικνύουμε στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Ναι.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε.
1: Σας θυμίζω επίσης ότι ο κ. Νταβέλλας είναι αυτό που έχει χαρακτηρίσει ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
0: Για τον Υπουργό Εξωτερικών, ουσιαστικά.
1: Όχι, για τον κύριο Χατζηδάκη συγκεκριμένα. Αυτός υπέγραψε την παρακολούθηση
0: του κυρίου Χατζηδάκη
1: και του πιο στενού του συνεργάτη. Και μάλιστα είναι μια κρίση που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης που διατηρήθηκε για 7 μήνες. Τον ακούγαν για 7 μήνες την ίδια στιγμή που καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός ενημερωνόταν από τα υπηρεσιακά δελτία της ΑΕΠ. Για τα στοιχεία που υπάρχουν με τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Έχετε μια απάντηση, και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πώς κατάφεραν και διείσδησαν στην ΑΕΠ, παρακολουθώντας αυτό που είπα, το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, πώς κατάφεραν και παρακολουθούσαν συγχρόνως και μέσω Predator, ποιος ήταν ο συνδετικός κρίκος τώρα. Κάποιος πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο, έτσι δεν είναι, δεν μπορεί. Ή ένα επιτελείο ανθρώπων που είναι ο συνδετικός κρίκος των αυτών που παρακολουθούσαν μέσω Predator και αυτών που παρακολουθούσαν μέσω ΑΕΠ. Ποιος κατά τη γνώμη σας, έχετε καταλήξει ένα συμπέρασμα σε αυτό?
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πέρα από τις επισυνδέσεις που έκανε χρησιμοποίησε και το Predator για να μεγιστοποιήσει τα επιχειρησιακά αποτελέσματα και να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα προσωπικά δεδομένα. Και μάλιστα το έκανε μέσω της απόρριτης εγκατάστασης που είχε δημιουργηθεί τότε στην Αγία Παρασκευή, το λεγόμενο ΚΕΤΙΑΚ. Τώρα, το γεγονός ότι η ΑΕΠ χρησιμοποιεί και τις επισυνδέσεις και το Predator και το γεγονός ότι η ΑΕΠ ανήκει από το 2019 από τα πρώτα συνομοσχέδια που ψηφίστηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι σας δίνει την απάντηση την οποία αναζητείτε.
0: Γιατί αυτή είναι η ερώτηση, έτσι δεν είναι? Ποιος είναι ο μαέστρος πίσω από αυτό? Ποιος.
1: Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο στενό πυρήνα των συνεργατών του.
0: Ναι. Τώρα, επειδή εμείς εδώ είμαστε και λίγο πρακτικοί.
1: Σας θυμίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη μέσω της επισύνδεσης, παρετήθηκαν. Και όχι μόνο παρετήθηκαν, όπως είπε η κυρία Σδούκου πριν από λίγες ημέρες, το παραδέχτηκε μετά από πάρα πολύ καιρό, αποπέμφθηκαν δύο συγκεκριμένα στελέχη, ο κύριος Κοντολέων, ο διοικητής ΣΕΙΤ, και ο κύριος Δημητριάδης, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Αυτά τα δύο αποπέμφθηκαν από το περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού.
0: Ναι. Κύριε Κεσέ, επειδή εδώ είμαστε πρακτικοί άνθρωποι και θέλουμε ουσιαστικά να μάθουμε την αλήθεια. Αυτό θέλει και ο κόσμος, έτσι είναι. Θέλετε να μας πείτε, υπάρχει ελπίδα ανάσυρσης αυτής της υπόθεσης, της δικογραφίας αυτής, τέλος πάντων, παρά την ας πούμε αρχιοθέτηση του κυρίου Τζαβέλα, είναι η δεύτερη μετά τον κύριο Ζήση. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή την περίοδο εξετάζονται, ο κύριος Τζαβέλας αυτή τη φορά ακολούθησε άλλη τακτική υπό το βάρος των αντιδράσεων και έχει αναθέσει στον κύριο Μπακέλατση, δεν είναι αυτά τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο κύριος Σπύρτζης. Και επίσης την αίτηση εξαίρεση. Υπάρχει ελπίδα ανάσυρσης της υπόθεσης με τα νέα στοιχεία, τα οποία κατατίθεται και από εσάς και από τον κύριο Σπύρτζη.
1: Ναι. Πριν φτάσουμε στην ελπίδα, να πω το εξής. Η επικεφαλής της εισαγγελίας του Ρουπάγου είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Και αυτό το λέω με πάσα βεβαιότητα, κοιτώντας το παρελθόν και βλέποντας, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι τα τελευταία 26 χρόνια δεν υπάρχει καμία μεγάλη υπόθεση της οποίας η διερεύνηση να την ανέλαβε προσωπικά η εισαγγελία του Ρουπάγου. Πέρασε το Μάτι, η Νοβάρτης, τα Τέμπη, η 17 Νοέμβρη, το Σαμίνα, το Ήλιος, το Βατοπέδι, δεκάδες τεράστιες υποθέσεις. Ποτέ δεν διανοήθηκε ο Άρεος Πάγος ποτέ να πάρει ένα φάκελο να τον διερευνήσει.
0: Η ίδια η εισαγγελέας τότε, η κυρία Δημητρίου και η κυρία Κουτσέβα.
1: Κανείς. Mm. Όσο ακατάλληλος να ήταν αυτός ο οποίος ήταν επικεφαλής της εισαγγελίας του Άρεου Πάγου, γιατί έχουν περάσει και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, κανείς δεν διανοήθηκε να πάρει τη δικογραφία στο γραφείο του. Κανείς. Εδώ πέρα έχουμε το αντίστροφο. Βλέπουμε ότι και η κυρία Αδηλίνη πήρε τη δικογραφία, γιατί αυτή υπογράφει το πόρισμα αρχιοθέτησης. Η κυρία Αδηλίνη, το πρόσωπο το οποίο διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Και εξέδωσε και ανακοίνωση επίσης.
1: Ακριβώς.
0: Πρωτοφανές. Μιλούσε εκεί για αναντίλεκτα. Αναντίλεκτα.
1: Αναντίλεκτα. Και ο κύριος Τζαβέλας, ενώ είναι ακόμα περισσότερο μέρος του προβλήματος, επέλεξε πάλι να πάρει ο ίδιος τη δικογραφία. Άρα είναι μέρος του προβλήματος. Και όσο την υπόθεση αυτή την διαχειρίζονται πρόσωπα τα οποία όχι μόνο διασταυρώνονται με την εκτελεστική εξουσία, αλλά συμμορφώνονται απόλυτα, θα υπάρχει ζήτημα στην ανάδειξη της αλήθειας. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο όμως. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να το προσπαθήσουν, οι εισαγγελικές διατάξεις δεν παράγουν δεδικασμένο. Δεν είναι δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι βουλεύματα που βγαίνουν από δικαστικά συμβούλια, δεν βγαίνουν από δικαστές. Άλλο οι εισαγγελείς, άλλο οι τακτικοί δικαστές. Και όποτε αυτή η υπόθεση έχει πάει σε τακτικούς δικαστές, βλέπετε τι έχει γίνει. Είσαι χαμηλό βαθμός εισαγγελείς. Άρα, όσο, ό,τι και να κάνουν, ο επόμενος εισαγγελέας, ο μεθεπόμενος εισαγγελέας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, χωρίς καν επίκληση των νέων στοιχείων που υπάρχουν, αλλά με αξιολόγηση διαφορετική των ήδη υπαρχόντων στοιχείων. Σας το λέω, διότι τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην δικογραφία είναι συγκλονιστικά και δικαιολογούν τουλάχιστον την έρευνα. Τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτό ζητάνε όλοι, τουλάχιστον να γίνει έρευνα. Δεν υπάρχουν καταδίκες εκ των προτέρων, αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο συντριπτικά, όπως λέτε, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και φοβούνται. Να σας πω τώρα, κύριε Κεσέ, από την εμπειρία σας τώρα, τη δικαστηριακή πια και τη νομική, ποιος φοβάται την έρευνα, ποιος μπορεί να φοβάται την έρευνα? Ποιος πιστεύετε ότι φοβάται την έρευνα?
1: Όσοι είναι μέρος του προβλήματος. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή, αν οι τέσσερις ιδιώτες και ο κύριος Ντίλιαν, που έχει δηλώσει δημόσια ότι θα φροντίσει ο πρωθυπουργός της χώρας να έχει την τύχη του Νίξον. Αν ο κύριος Ντίλιαν αισθανθεί ή δει ότι η θέση του γίνεται δυσχερέστερη, που δυσχερέστερη θα γίνει αν διαταχθεί περαιτέρω ενέργεια, έρευνα και για άλλα δικήματα, για την κατασκοπία, τότε να είστε σίγουροι ότι θα υλοποιήσει αυτό το οποίο έχει δηλώσει.
0: Την απειλή του.
1: Άρα εδώ γίνεται μια δραματική προσπάθεια, μια δραματική προσπάθεια που συμπεριλαμβάνει αυτοεξευτελιστικές πρακτικές από την πλευρά της δικαιοσύνης, να μην καταστεί δυσχερέστερη η θέση του κυρίου Ντίλιαν και των συνεργών του με οποιονδήποτε τρόπο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν κάνουν έστω μια υποτυπώδη έρευνα να πούνε «Ναι, τα ψάξαμε, δεν βρήκαμε τίποτα αρχείο». Λένε «Δεν ψάχνω καν».
0: Με αντάλλαγμα τι, ποιο είναι το ζητούμενο, γιατί γίνεται αυτή η προσπάθεια να πέσει τα μαλακά ο Ντίλιαν, ας πούμε.
1: Με αντάλλαγμα, το συμφωνηθέν, αυτό που είχε συμφωνηθεί μέχρι να έρθει η απόφαση του μονομελούς του Νεοδικίου, γιατί σας θυμίζω ότι μέχρι να έρθει η απόφαση του μονομελούς, τον κύριο Ντίλιαν δεν τον είχε ακουμπήσει κανείς.
0: Και δεν εμφανιζόταν ούτε στη διαδικασία.
1: Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ναι. Στην Εξεταστική Επιτροπή του 22 του είχαν δώσει, ζητήθηκε να εμφανιστεί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είπαν να μην εμφανιστεί, είχαν διαρρεύσει τις ερωτήσεις που θα κάνανε σε κάποιους από τους ελεγχόμενους.
0: Όπου ο κύριος Τρίμπαλης αυτό.
1: Ακριβώς. Η αστυνομία όταν πήγε να κάνει έλεγχο στις επιχειρήσεις είχαν ενημερωθεί οι ελεγχόμενοι, είχαν αδειάσει όλα τα στοιχεία. Η εταιρεία συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 2025. Η Τελέξα λειτουργούσε στην Ελλάδα μέχρι το 2025. Mm-hmm. Δεν την ακούμπησε κανείς. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Ντίλιαν είπε, τους διασφάλισε ότι δεν θα αποκαλύψει τίποτα για το πώς έδωσε το Predator στην Εθνική Υπηρεσία Πυροσφύρων. Και απ' την άλλη, οι ελληνικές αρχές διαβεβαίωσαν τον Ντίλιαν ότι δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί σας θυμίζω ότι ενώ εδώ είχαμε σωρία κακουργημάτων, τον παραπέψανε για 3 ελαφρά πλημελήματα. Mm-hmm. Και μάλιστα με έναν δομημένο κατηγορητήριο με τέτοιο τρόπο να πέσει στα μαλακά. Το κατηγορητήριο αυτό αναβαθμίστηκε στο δικαστήριο. Γι' αυτό έλαβε την ποινή την οποία έλαβε.
0: Αλλά βρέθηκαν δύο δικαστές, ένας εισαγγελέας και ένας
1: δικαστής. Ο κύριος Ζήση δεν είναι μόνο ότι είπε ότι δεν βλέπω κατασκοπία, δεν βλέπω καν απόπειρα κατασκοπίας, δεν βλέπω κανένα άλλο αδίκημα, δεν βλέπω ούτε κίνδυνο για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Υπάρχει τέτοια διάταξη για τα προσωπικά δεδομένα. Τους παρέπεμψε για 3 μικρά πλημελήματα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο για να πάρουν μία ποινή. Αυτοί πιστεύαν ότι το χειρότερο που θα μπορούσε να τους γίνει ήταν να πάρουν μία ποινή 2 χρόνια με αναστολή.
0: Ναι, κάτω από 3 χρόνια και σίγουρα να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Αναστολή και μετατροπή και.
0: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει και στη δίκη του εφετείου, γιατί είναι σε κρίσιμο και αυτό. Πάντα υπάρχει το μεγαλείο της ακροαματικής διαδικασίας που λένε και οι παλινομικοί, έτσι δεν είναι, και εσείς οι δικηγόροι το λέτε. Και θα δούμε τι θα γίνει και στο εφετείο. Λοιπόν,
1: και επίση στο εφετείο, κάτι τελευταίο να πω στο εφετείο, επειδή θα γίνει πάλι το ίδιο πράγμα. Θα εισφερθούν και νέα στοιχεία και στο εφετείο. Και θα αναγκαστεί το εφετείο να διαβιβάσει πάλι τη δικογραφία για να διερευνηθούν αυτά τα νέα έγγραφα. Εγώ θα πω το εξής. Η μόνη περίπτωση να αλλάξει κάτι είναι αν αποφασίσει η εκτελεστική εξουσία να παρέμβει με έναν ακραίο τρόπο και να τροποποιήσει τον ποινικό κώδικα. Το ξέρουμε, το συζητάνε, έχει τεθεί.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Ντίλιαν ζητάει πλήρη αθώση. Τα έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ. Ενώ αυτοί δεν μπορούν να τη δώσουν την πλήρη αθώση για τις business που κάνει, για τις δουλειές του. Γιατί βεβαίως, αν έχει καταδίκη για διαφθορά, δεν μπορεί να πάρει καμιά δουλειά ούτε στην Ευρώπη, αλλά και στις άλλες χώρες εκεί της Αφρικής κλπ. Λοιπόν, κύριε Κεσέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Μας φωτίσατε πραγματικά. Δεν είναι σχήμα λόγου. Εδώ, να είστε καλά και να σας ακούμε συχνά στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, στο κόκκινο 105,5 και στην άλλη γραμμή, τον έχουμε νομίζω, ναι, τον Δημήτρη τον Παπαθανασίου, τον συνάδελφό μας, ο οποίος παρακολουθεί χρόνια την πολιτική επικαιρότητα και θέλουμε τώρα, μέρες που είναι, να μας κάνει ένα σχόλιο για αυτή την επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννα, και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Πώς βλέπεις τώρα, αύριο έχουμε την πρώτη ανακοίνωση του κόμματος Χριστιανού, 26 έχουμε του Αλέξη Τσίπρα. Κλιμακώνεται αυτή η εισβολή, ας πούμε, νέων παικτών, να τους πούμε έτσι, στο πολιτικό σκηνικό. Πολύ σημαντική περίοδος. Δεν ξέρω, θυμάσαι τελευταία να υπήρξε περίοδος που σε δύο εβδομάδες να υπήρξαν τέτοιες εξελίξεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι από το 2010 και μετά είμαστε σε μόνιμη αναδιοργάνωση του πολιτικού συστήματος. Αλλά νομίζω το τελευταίο, οι τελευταίες μέρες, δηλαδή αυτό που ζούμε αυτόν τον καιρό και που θα ζήσουμε και το επόμενο διάστημα, νομίζω ότι δεν θυμάμαι πια αντίστοιχη περίοδο στο παρελθόν.
0: Ναι, αυτό έλεγα και εγώ, ότι μετά τη μεταπολίτευση ίσως είναι, αν ξέρεις και το 12 βέβαια, που και εκεί γίναν μεγάλες αλλαγές. Λοιπόν, νομίζω...
1: Και βέβαια εκτός από το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Χριστιανού, να επισημάνουμε ότι η εστίαση και ο συναδελφός μας ο Μανώλης Κοτάκης έχει καλό ρεπορτάζ. Μας λέει ότι ο Κύβος ερήφθηκε για το κόμμα Σαμαρά. Έρχεται.
0: Το έχουμε πει και εμείς εδώ, δεν ξέρω αν είναι σωστές πληροφορίες μου, Δημήτρη, ότι ακούγεται κάτι για την 29η Μαΐου. Δεν ξέρω, ίσως είναι νωρίς αυτό. Αλλά πάντως νωρίτερα από ό,τι υπολόγισε.
1: Να συνδεθεί και με το. Ναι.
0: Να συνδυαστεί και με την επέτειο της άλωσης.
1: Με την επέτειο της άλωσης.
0: Γιατί βλέπω ότι επιλέγουν και.
1: Θα τέριαζε στις δηλώσεις Σαμαρά που ναι. Για τα εθνικά και για τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά. Ενδεχομένως, ναι.
0: Και μου φάνηκε η πληροφορία εύστοχη, ας πούμε. Το λιγότερο.
1: Σε 8 μέρες, δηλαδή 3 κόμματα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτές οι δύο εβδομάδες είναι πραγματικά και οι αρχές της είναι πολύ κρίσιμες. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Με βάση όσα γνωρίζεις, με βάση τις δημοσκοπήσεις, με βάση τις αναλύσεις, αλλάζει ουσιαστικά το πολιτικό σκηνικό? Γιατί εμείς βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία πτώση βέβαια μεγάλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά καταγράφουν και μία κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, έτσι να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Μεγάλη διαφορά.
1: Οι δημοσκοπήσεις έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, είναι φωτογραφία της στιγμής, ναι. Και αφορούσαν προηγούμενες στιγμές. Είχαμε ένα κόμμα, είχαμε προαναγγελίες κομμάτων και όχι κόμματα. Μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και η δική μου εκτίμηση ότι είναι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά όταν εμφανιστούν κανονικά και αρχίσουν να τους μετράνε κανονικά. Και τον Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού και το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ότι το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει άρτην, θα αλλάξει ριζικά. Η κυβέρνηση είναι πιεσμένη, είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσο και αν έλεγε σήμερα, εμάς δεν μας ενδιαφέρει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ μάλιστα.
0: Για να τον ενδιαφέρει την κυβέρνηση, τώρα αυτό είναι.
1: Και όσο και αν θέλει να μας καθησυχάσει. Ότι όσο θέλει να μας καθησυχάσει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι μετά τη ΔΕΘ.
0: Αυτό που λέγεται για την 11η Οκτωβρίου, το βλέπεις εσύ σαν μία πιθανότητα?
1: Μετά τη ΔΕΘ, τώρα εντάξει, αν είναι το 11η, είναι 18η, είναι, θα το δούμε. Τώρα
0: πού να ξέρουμε άραγε, πού να ξέρουμε, θα τα μετρήσει, θα μετρήσει και τις ανακοινώσεις που θα κάνει και στη ΔΕΘ ασφαλώς. Γιατί κάτι
1: η ουσία είναι, εγώ να πω κάτι άλλο, ότι όπως όλοι έχουμε καταλάβει από χτες, ότι έχει βρωμίσει πάρα πολύ η κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτή η οσμή σκανδάλων για την οποία μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω χθες το μυρίσαμε όλοι, ας πούμε. Ναι. Και τέλος πάντων χρειάζεται, για να το συνδέσουμε με όλο αυτό, χρειάζεται ένας αέρας για να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα, να αναπνεύσουμε λίγο οξυγόνο, να αναπνεύσουμε δημοκρατία, να αναπνεύσουμε λίγο δικαιοσύνη. Σ' άκουγα πριν, τώρα στο τέλος, που μιλούσε με τον κύριο Κεσέ, ας πούμε, για το...
0: Στην
1: εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ας πούμε, απολύτως προκλητικός και προσβλητικός απέναντι στον ελληνικό λαό κυρίως,
0: στη Βουλή,
1: αλλά και απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στη δημοκρατία, απέναντι στη δικαιοσύνη. Εντάξει, αυτή η υπονόμευση των θεσμών για την οποία όλοι οι πολίτες διαμαρτύρονται και αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις για τις οποίες μιλώσεις προηγουμένως, εντάξει, δεν έχει τέλος. Δηλαδή, έλεος πια φτάνει, ας πούμε, και μιλάμε για το πιο βρώμικο σκάνδαλο που έχουμε από τη μεταπολίτευση και εδώ, δηλαδή με τον πατέρα του είχαμε ξανά το προηγούμενο, ας πούμε, τις υποκλοπές και τα λοιπά.
0: Θυμόμαστε εκείνα τα περίγραπτα, με τα υπόγεια εκεί, με το Μαυρίκι, έτσι, τα θυμόμαστε εμείς, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε καλύψει.
1: Από τη μία, λοιπόν, αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό. Γιατί είναι διμερώτηση το πολιτικό σκηνικό, τώρα όπως μου έρχονται θα στα λέω. Ναι. Έχουμε το Μητσοτάκη, μας λέει ότι πάμε για την Ελλάδα το 2030 και μας γυρίζει το 1930. Και απ' την άλλη, για να το κάνουμε και το σχόλιο αυτό, εγώ νομίζω ότι πάμε και στο 1830, που είχαμε το Ρωσικό κόμμα, το Γαλλικό κόμμα και το Αγγλικό κόμμα. Δηλαδή, έχει ένα πρόβλημα το πολιτικό σκηνικό.
0: Μιλάς για τις επιρροές τώρα της κυρίας Χριστιανού.
1: Τώρα εντάξει, τώρα, να σας πω κάτι, για να μην, δεν είναι καλή, δεν είναι εικόνα. Αυτή η εικόνα τώρα που είμαι, εγώ έχω απογοητευτεί πλήρως, είμαι από τους ανθρώπους που στήριξα πάρα πολύ το δικαίωμα της μάνας Χριστιανού να μάθει την αλήθεια για το παιδί της. Όμως αυτά που βλέπω μου σηκώνει την τρίχα. Mm-hmm. Όλο αυτό το πράγμα με τις εικόνες, με τους αγγέλους, τους αγίους και τον ακροδεξιό συρφετό που μαζεύεται και ένα πράγμα που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος μεταξύ Ρωσίας, Μόσχας, Αγίας, Πετρούπολης, αλλά αλλού.
0: Βέβαια είναι και ο συνάδελφός μου, ο Αθανάσης Αυγερινός, ο οποίος έχει την ιστορία του.
1: Εντάξει, είναι ένας καλός συνάδελφος.
0: Είναι καλός συνάδελφος
1: και πάρα πολλά.
0: Καλός δημοσιογράφος. Καλός δημοσιογράφος.
1: Είναι καλός δημοσιογράφος, είπε ότι δεν μπορεί να λείπει από αυτό, αλλά ξέρω εγώ τι να πω.
0: Είδα, υπάρχουν διαρροές. Επειδή εδώ τα λέμε όλα, υπάρχουν διαρροές και από την πλευρά Σαββίδη. Και από το Open ότι ο κύριος Αυγερινός έχει φύγει, τέλος πάντων. Υπάρχει μια προσπάθεια.
1: Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι από τη διεύθυνση χθες που υπόθηκε ότι ξέρεις. Και έτσι είναι, για να είμαστε και δίκαιοι, ως δημοσιογράφοι μιλώντας. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι ένα ακόμα βασικός τέλεχος και τι να κάνεις ταυτόχρονα δημοσιογραφία. Δεν γίνεται.
0: Ναι. Είμαι βέβαιη ότι το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Δεν είναι. Έχει αίσθηση της ιδεοντολογίας ο Θανάσης ο Αυγερινός.
1: Πάντως η δική μου εκτίμηση είναι, επειδή και η αριστερά έχει τα πολλά πολλά προβλήματά της, ότι αυτές οι εκλογές που θα είναι διπλές εκλογές, και γι' αυτό είμαι βέβαιο, ο Μητσοτάκης θα είναι πάρα πολύ χαμηλά, άρα θα ξαναπάμε.
0: Τουλάχιστον διπλές λένε κάποιοι.
1: Θα είναι διπλές εκλογές σίγουρα. Ναι. Θα νομίζω ότι θα είναι στο τέλος, θα είναι η αναμέτρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω, έτσι φαίνεται. Καταρχή, θα δούμε κιόλας. Ξέρεις γιατί αυτά.
1: Καλά, δεν είμαστε βέβαιοι. Ναι.
0: Φαίνεται όμως ότι ναι, επανέρχεται αυτή ας πούμε, η αναμέτρηση. Ξαναμπαίνει στο προσκήνιο και στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, Δημήτρη, για να μην δραματοποιούμε τα πράγματα, εγώ θεωρώ θετικό ότι έχει επανέλθει η συζήτηση στην πολιτική. Έτσι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Όχι, έχει επανέλθει γενικά η συζήτηση για την πολιτική. Ρε παιδί μου, μιλάμε για την πολιτική, για τα κόμματα, για τα αυτά. Ας μιλήσουμε και γι' αυτό. Γιατί μιλάγαμε ως τώρα για κάτι άσχετα.
1: Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Να μιλάμε για την πολιτική όταν, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας βάζει ζήτημα τραπεζών, το καταλαβαίνω. Ναι. Να μιλάμε για την πολιτική όταν ο Αλέξης Τσίπρας επίσης βάζει ζήτημα για τη ΔΕΗ, το καταλαβαίνω. Ναι. Να μιλάμε όμως για την πολιτική με όρους νίκης.
0: Ναι.
1: Το κόμμα εννοώ.
0: Ναι,
1: εντάξει, τώρα αυτό εμένα δεν.
0: Εντάξει,
1: ή να μιλάμε για την πολιτική με τους όρους τους σημερινούς που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου φτύνει κατάμουτρα τη Βουλή, τον ελληνικό λαό, τους θεσμούς και λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν θα έρθω να καταθέσω. Φυσικά δεν θα δώσω εξηγήσεις. Και να σου πω και κάτι,
0: εδώ υπήρξε απόφαση.
1: Πάλι δεν μιλά, δεν είναι εξαιρετική.
0: Εδώ υπήρξε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία καταφερόταν εναντίον ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, που ζητούσε να μην υπάρχουν παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Υπήρξε απόφαση η οποία δεν προβλήθηκε. Αυτό είναι. Ποια διάκριση των εξουσιών μας λένε εκεί στον Άριο Πάγο, και κυρίως η ηγεσία του βέβαια.
1: Γι' αυτό είπα και θα το ξαναπώ.
0: Έχεις καμία πληροφορία για το όνομα του κόμματος Τσίπρα? Ας τελειώσουμε με αυτό.
1: Είδα το βιντεάκι που ανέβασε. Η αλήθεια είναι ότι το όνομα Πηξίδα έχει τις περισσότερες προβολές.
0: Ρωτάει τον κόσμο,
1: Ναι, ρωτάει τον κόσμο.
0: Να πούμε στον κόσμο ότι έχει ανεβάσει ένα βίντεο σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, που ρωτάει τον κόσμο πώς να το ονομάσει και τις μεγαλύτερες.
1: Έχουμε εκεί διάφορα
0: ορίζοντας πορεία και τέτοια.
1: Ήταν όμως μια
0: μονολεκτικά που ακούμε.
1: Είπε κάτι καλό, είπε Λάουρα.
0: Λάουρα Κοβέση.
1: Κυριακή κοντή γιορτή.
0: Παραπέμπεται στην Κοβέση.
1: Την άλλη Τρίτη θα τα μάθουμε όλα και τέλος πάντων αυτά λίγη σημασία έχουν. Περισσότερο αφορούν την επικοινωνία. Το θέμα είναι στην πολιτική.
0: Λοιπόν, να δούμε και τις ανακοινώσεις και θα τα ξαναπούμε. Δημήτρη, σίγουρα θα τα λέμε εδώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Πηξίδα, λέει, μας είπε εδώ ο Δημήτρης ο Παπαθανασίου, που είδε εκεί τη στατιστική στο βιντεάκι του κυρίου Τσίπρα. Ίσως ονομαστεί Πηξίδα, δεν ξέρω, ποιος ξέρει, θα δούμε. Αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, εδώ στο κόκκινο να είστε κολλημένοι για να τα μαθαίνετε όλα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια mor.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
9: Η ώρα είναι 1.
8: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
9: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Χάντρες και καθρεφτάκια με προεκλογικό άρωμα προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επιχειρώντας να πείσει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής. Το μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου το 80% των οικογενειών στη χώρα. Και για να το λάβουν οι δικαιούχοι του δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση, αλλά απλά να ελέγξουν ότι έχουν συμπληρώσει στην εφορία το IBAN του λογαριασμού τους στο συγκεκριμένο πεδίο. Όπως είχε προαναγγείλει, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έστειλε σήμερα το πρωί επιστολή μέσω της οποίας αρνείται να παραστήσει συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επικαλούμενους λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο κ. Τζαβέλας απέφυγε με τον τρόπο αυτό να δώσει εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη αποφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές. Την ίδια ώρα και κλεισμένων των θυρών βρίσκεται σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την παρουσία και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πειρά τόσο κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, όσο και κατά του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να κατηγόρησε τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι εκθέτει διεθνώς τη χώρα και προκαλεί ζημιά στα εθνικά συμφέροντα, ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή γεωπολιτική ένταση, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζιπίνγκ επένεσε τις σχέσεις με τη Ρωσία ως δύναμη ηρεμίας μέσα στο χάος, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο την Τετάρτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη Σύνοδο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, την οποία ο Σι είχε φιλοξενήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σι αναφέρθηκε στην όλο και πιο τεταμένη διεθνή κατάσταση, ασκώντας έμεση κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από συνυφασμένη αναταραχή και μετασχηματισμό, ενώ οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις διασχίζουν ανεξέλεκτα τον κόσμο, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος σύμφωνα με τα κρατικά μέσα. Μπροστά σε αυτό το περιβάλλον, τόνισε ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν τον ολοκληρωμένο στρατηγικό συντονισμό τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν, σημειώνοντας ότι η άμεση αποκλιμάκωση είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα στις ενεργειακές αγορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και το εμπόριο. Σε αυτό το κλίμα γεωπολιτικής έντασης έρχεται και η νέα εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για την εφαρμογή της λεγόμενης συμφωνίας Στένμπερι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει την κατάργηση δασμών από την Ένωση σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή την ώρα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, το March του Gaza Greece και το ελληνικό τμήμα του Global Summit Flotilla παραχωρούν συνέντευξη τύπου για την αναχέτηση σκαφών από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα. Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για νέα πράξη πειρατείας και απαγωγής εκατοντάδων ακτιβιστών, καταγγέλλοντας παράλληλα την ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση ως θεατές και συνενόχους, αλλά και τη σιωπηλή ανοχή της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, οι 430 παχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla μεταφέρονται στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αναφέρει ότι θα τους δοθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με προξενικούς εκπροσώπους των χωρών τους. Ένα 48χρονος τρόφιμος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, Δαφνή, φέρεται να στραγγάλει σε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Με αφορμή το περιστατικό, η τομεάρχης ισότητας και δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο προειδοποιούν εδώ και χρόνια για την οριακή κατάσταση λειτουργίας των δομών και τις ελλείψεις προσωπικού. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα απαντήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και να προχωρήσει σε ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Δύο σενάρια εξετάζουν οι ειδικοί για την έντονη οσμή αερίου που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής, με την εκτίμηση ότι η πηγή βρίσκεται στο Σαρονικό. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης ανέφερε ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου ή βιομηχανική εγκατάσταση, αλλά για φαινόμενο που σχετίζεται με θαλάσσιες δραστηριότητες. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο σενάρια, είτε η ναυπηγό επισκευαστική ζώνη περάματος Σαλαμίνας, είτε δεξαμενόπλοιο έξω από την Αίγινα κατά τη διάρκεια καθαρισμού δεξαμενών. Οι αρχές πάντως διαβεβαίωνουν ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου ή στη Ρεβιθούσα. Σήμερα Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο φετινό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου. Στη διεθνή επικαιρότητα. Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία όταν στρατιωτικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπευσμένα για την αναχέτηση ντρόν που πέταξε κοντά στο Βίλνιους, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για αεροπορικό κίνδυνο, ενώ οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανεστάλησαν και οι κάτοικοι κλήθηκαν να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο. Μήνυμα εκένωσης εκδόθηκε και στο Κοινοβούλιο, με τις αρχές να καλούν όσους βρίσκονταν στο κτίριο να μεταβούν σε ασφαλές σημείο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Arsenal επέστρεψε στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν. Η ομάδα του Mikel Arteta επικράτησε με 1-0 της Burnley, ενώ η Manchester City έμεινε στο 1-1 με την Bournemouth, αποτέλεσμα που χάρισε τον τίτλο στους κανονιέριδες. Ο Arteta έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής που κατακτά την Premier League, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί στη διοργάνωση ως ποδοσφαιριστής μετά τον Roberto Mancini, ενώ μαζί με τον Pep Guardiola είναι η μοναδική Ισπανή τεχνική που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα Αγγλίας.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Βούλγαρη.

Καλό μεσημέρι. Οπα. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Και έχει ωραία φωτογραφία του Φλωρίδη και λέει fast track δίκες βουλευτών με νυχτερινή τροπολογία. Το νυχτερινή γιατί το τονίζουμε? Δηλαδή επειδή δουλεύουμε και νύχτα είναι πρόβλημα? Τέλος πάντων. Δεύτερο θέμα στην ΕΠΣΥ. Φωτιά στις αγορές. Σε υψηλό 18 ετών το αμερικάνικο 30 ετές ομόλογο τρίγωνο των Βερμούδων. Καύσιμα, ομόλογα, πληθωρισμός. Αυτά εμάς δεν μας νοιάζουν. Εμείς έχουμε πρόεδρο στο Eurogroup. Συγγνώμη, ριζοσπάστης. Παγίδες θανάτου, οι χώροι δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Δεύτερη μέρα, ίδιο πρωτοσέλιδο και σωστά. Προχθές συζητήθηκε η ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τους θανάτους και τους τραυματισμούς στους χώρους εργασίας. Και την ώρα της συζήτησης είχαμε δύο θανάτους σε χώρους εργασίας. Απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ. Οι νοσηλευτές. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Και δεύτερο θέμα στην απογευματινή, τέλος το δικοματισμό με τον Κολάμπια να αναζητά αντίπαλο. Προφανώς το εξωτερικό. Καθημερινή, οσμή αγνώστου προελεύσεως, ανησυχία στα νότια προάστια. Κοιτάξτε, εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχουμε το θερμαϊκό, έτσι λοιπόν, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά τα πράγματα. Εκεί στην Αθήνα με βρώμισε λίγο αέριο, αμέσως σας έπιασε πανικός. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους στα βορίζια της Κρήτης. Ναι, αλλά δεν υπήρχε τότε FBI στην Κρήτη. Καταλάβατε. Και είχαμε και εκλογές το 23. Τώρα το είδαμε το θέμα. Ελεύθερος τύπος. Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω. Πρώτα θα ανακαινήσετε, λέει, τα κλειστά ακίνητα που έχετε και μετά θα ανακαινήσετε τα ιδιοκατοικούμενα. Τα ιδιοκατοικούμενα παραμονές των εκλογών. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και έχει φωτογραφία Ανδρουλάκη, Καριστιανού και του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας για δεύτερη θέση. Αν είναι λοιπόν. Τα νέα. Το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων είναι πραγματικά για Κούλιτζερ. Λέει ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόν. Θεωρείται οριστικά ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Κοίτα να δεις ρε παιδί μου, ουκρανικό είναι τελικά. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ο Καραμαλής θα ξανασπάσει αποσιωπητικά τη σιωπή του. Ο Βούδας, έτσι είναι. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου το ΠΚΠ. Και από τη μία έχει το Τγκουβέση και από την άλλη έχει το Φλωρίδη. Εμείς είμαστε με το Φλωρίδη. Και φυσικά ανάλυση Λάζαρου Καμπουρίδη στη Δημοκρατία που λέει τον κατευνασμό στο τέλος το πληρώνεις ακριβά. Αυτό που πήραμε τους Πάτριου από την Κάρπαθο και τον Δημότο. Εστία. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Και ο Σαμαράς για δεύτερη θέση να πάει. Και εθνικός κήρυκας. Δικαστής απαγορεύει τις συλλήψεις στα δικαστήρια μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, μαντάνι βγάλανε. Απεργίες γίνονται και τώρα οι δικαστές απαγορεύουν εκεί στην Γκεστάπο του Τραμπ να συλλαμβάνει και τους μετανάστες. Αν είναι δυνατόν. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στη Δόμνα τη Μιχαηλίδου. Πουλούζει τα μαλλιά της στο φως του φεγγαριού. Την καλύτερη υπουργό οικογένειας Μητσοτάκη μετά από κάτι σε Σιρεγγέλα. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τη Δόμνα για το φιάσκο, λένε, της στεγαστικής πολιτικής της κυβερνήσεως. Φιάσκο. Είναι πως το βλέπεις. Ας πούμε για τις τράπεζες δεν ήταν φιάσκο. 3 δισεκατομμύρια περίπου πήρανε. Για τους ιδιοκτήτες κάτι χαμοκελών στα λιώσα
που τις πουλήσανε σε τιμή loft σαν του Κασελάκη στο Κολωνάκι δεν ήταν φιάσκο. Τώρα αυτοί που δεν βρήκαν σπίτι ψάχναν. Εντάξει, τι να κάνουν. Λίγο υπομονή, να κόψουν τους καφέδες, να κόψουν τα ταξίδια, να κόψουν το φαγητό. Σε 50 χρόνια κάτι θα βρούνε. Και βγαίνει αυτή η ξετσίποτη, η καθαρίστρια, η μαδούρα, η Νοτοπούλου και τι λέει, πως σε όλη την Ευρώπη λέει λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ενώ εδώ λέει η κυβέρνηση πήρε μέτρα για να στηρίξει την κερδοφορία των τραπεζών. Και πολύ καλά έκανε η κυρία Νοτοπούλου. Και αν σας αρέσει η στεγαστική πολιτική σε άλλες χώρες, να πάτε εκεί να βρείτε σπίτι, αν είναι δυνατόν. Και λέει προγράμματα από ναφθαλήνη. Συγγνώμη. Πράγματι. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά είναι το κόμμα των εργολάβων και της αντιπαροχής. Έτσι. Είναι το κόμμα αυτών που τα παίρνουν. Όχι αυτών που τα δίνουν. Τώρα τα αυτονόητα δεν συζητάμε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε σήμερα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, τον καλύτερο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από ιδρύσεως, μετά φυσικά τον Ισίδωρο Αντογιάκο, που θα μας έβαζε όλους 10 χρόνια φυλακή, αυτόν που υπηρετώντας την πατρίδα μας και τη σταθερότητα του τόπου μας, έβαλε εκεί που ήξερε το φάκελο της εμπλοκής κρατικών αξιωματούχων σε αυτή την αδιάφορη υπόθεση με τις υποκλοπές, δηλαδή στο αρχείο, εκεί δηλαδή που τον είχε βάλει και πριν ο προηγούμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, καθώς μιλάμε για μια σύμπτωση που συμβαίνει συνέχεια, δηλαδή η ΑΕΠ να παρακολουθεί κάποιον και αυτός ο κάποιος να γίνεται στόχος και του εργολάβου του Πίταντορ. Τώρα τι έγινε, έτσι. Τα βρήκαν πάλι οι Μαδούροι, πρώην, νυν και επόμενοι. Παρασύρανε και αυτόν τον Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι καλό παιδί, απλώς ακόμα δεν τον έχει στρώσει Διαμαντοπούλου. Και καταφέραν να καλέσουν τον εισαγγελέα Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειες για να τον περάσουν, λέει, από ανάκριση. Γιατί άφησε, λέει, την υπόθεση στο αρχείο. Εδώ μιλάμε για κανονικό, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Αλλά φίλοι και φίλες μου, η δημοκρατία μας στην Ελλάδα έχει ανθρώπους που την υπερασπίζονται. Ο Βορύδης, ο Πλεύρης και φυσικά ο Τζαβέλας. Και τους έστειλε και επιστολή και λέει δεν είναι δυνατόν, λέει, να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εδώ λέει υπάρχει διάκριση εξουσιών σε αυτή τη χώρα. Πράγματι. Τον Τζαβέλα δεν τον αφήνει να πάει στη Βουλή το Σύνταγμά μας. Έτσι. Και τώρα δεν άκουσα κάτι, μάλλον έχει πρόβα για τα πανηγύρια τα καλοκαίρια. Λογικά θα συμφωνεί και με τις στάσεις του Τζαβέλα ο συνταγματολόγος, τενίστας, ντράμερ Ανδρέας Λοβέρδος. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη γίνει κανένα χαζό και πέσει ο Κολάμπια και μετά οι Μαδούροι κάνουν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καμία του λουπάκι. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που τώρα θα μας φωνάξετε και κανένα Τσίπρα, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, να πει που λέει εκεί το Σύνταγμά μας ότι είναι σύμπτωση, ρε παιδί μου, για παράδειγμα η ΕΕΠ να παρακολουθεί τον αρχηγό ΓΕΘΑ και παράλληλα να τον έχει παγιδεύσει και ο εργολάβος του Πρίτατο. Αυτό λέει τα πράγματα. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπη έχει δίπλα του τον εισαγγελέα Τζαβέλα, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα που πραγματικά πιστεύουν στη διάκριση των εξουσιών. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Κλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Μια προσφορά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η σχέση των μαδουριστών, καθώς ο Συλμουτανίου Αριθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάλερ, η τίγρη της σταγματικής μεταρρυθμίσεως είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έβαλε τους Έλληνες να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και σήμερα να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα, όχι τα Σαββατοκύριακα, ούτε τις καθημερινές δεν δούλευε κανένας. Όλοι καθότανε και περιμέναν τα επιδόματα που τσουρουφούσε ο Τσίπρας με τον μπουρί της σόμπας στο αίμα της μεσαίας τάξης και τα δίνε επιδόματα να κάθονται οι τεμπέληδες εργαζόμενοι. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολόμπια. Θυμάστε, τι είχε πει το 19 πως είναι οι τρεις πρώτες προτεραιότητες τους? Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Και έτσι σταματήσαν και αυτές οι βλακίες που κρατούσαν τόσα χρόνια καθυλωμένη την Ελλάδα μας και την οδήγησαν στη χρεοκοπία του 2015. Αυτά τα 8 ώρα, τα πενθήμερα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δείτε τώρα, εξαήμερο, 13ωρο σε διαφορετικούς ή και στον ίδιο εργοδότη, το οποίο ήταν αίτημα των εργαζομένων. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τα είπε αυτά η Κεραμέως. Έτσι. Και σπάσαμε και το ταμπού του Σαββατοκύριακου. Πρώτη σε εργασία το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ευρώπη. Όχι σαν τον Ακύλα που πήγε στην Eurovision και βγήκε δέκατος. Ιδού τα στοιχεία. Το 41% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα εργάζεται και Σαββατοκύριακο. Στην Ισπανία του Σάντσες οι τεμπέληδες είναι στο 22%. Και στη Βουλγαρία πάτωσαν με 8% του εργατικού δυναμικού να απασχολείται και το Σαββατοκύριακο. Είδα τη Βουλγαρία. Πρώτη στην Eurovision, αλλά στον πάτο σε ό,τι αφορά το ποσοστό εργαζομένων που εργάζονται το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και η Βουλγαρία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Πρώτη Βουλγαρία, δεύτερη εμείς. Καλά, τώρα αυτό ποιος το έβαλε στο νομικό της εκπομπής? Η Ρωσίδα κατάσκοπος, η γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη, αν είναι δυνατόν. Και δείτε, αυτό με την εργασία το Σαββατοκύριακο, που έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη, δεν έτυχε. Πέτυχε. Γιατί στην Ελλάδα, όποιος δουλεύει 8ωρο και πενθήμερο, δεν μπορεί τον ίδιο μήνα να πληρώσει και το ρεύμα και να πάει και το σούπερ μάρκετ. Οπότε ή 13ωρο ή δουλειά και το Σαββατοκύριακο. Τώρα βέβαια να πω, έτσι, το 41% παίρνει μια βελτίωση, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό πρέπει να μας δώσει ο λαός την τρίτη τετραετία, έτσι. Να το πάμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο 51%. Και μπορούμε να το πάμε. Είδατε, δεν παίρνουμε κανένα μέτρο για την ακρίβεια, έτσι ώστε ο κόσμος να δουλεύει περισσότερο και να σπάμε τα ρεκόρ. Και έρχονται αυτοί οι μαδούροι, οι οποίοι πια το έχουν ρίξει το κουτσομπολιό, έτσι. Λοιπόν, και κάθονταν μέσα στον πανικό τους. Και είδαν, λέει, ότι υπάρχει εκρηκτική αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάθονται και δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι τίποτα τεμπέληδε αριστερή, που είπε και ο άλλος εκεί από την Καβάλα, πως το λένε, ο Λαζαρίδης. Λοιπόν, έτσι, αυτά είναι τα πράγματα. Τώρα, ότι ο κόσμος έχει προβλήματα. Αυτό τι σχέση έχει με την αύξηση, την εκρηκτική της περιουσίας των βουλευτών, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας? Έτσι. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 7 χρόνια? Να φτωχύνουνε. Δηλαδή, αν συνέβαινε αυτό, εκλογές έρχονται. Δεν θα βρίσκαμε υποψήφιους ούτε με τον Τουφέκη. Αν το άλλο που λένε οι μαδούροι, πλουτίζουν οι βουλευτές, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, έχουν, λέει, όλοι μαζί κοντά στα 2.000-2.500 ακίνητα, αλλά η Νέα Δημοκρατία, λέει, χρωστάει, λέει, 500 εκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Συγγνώμη, τι σχέση έχει η αύξηση της περιουσίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή, κατάλαβα, τι υπονοούν? Να βάλουμε τους βουλευτές μας να πληρώσουν το χρέος της Νέας Δημοκρατίας? Καλά, αν γίνει αυτό, μιλάμε, θα φύγουν όλοι. Θα πάνε όλοι στο κόμμα του Σαμαρά. Είμαστε πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω, αυτή μάλλον η πολιτική άνοιξη δεν χρωστάει τίποτα.
Και βρήκαν τώρα αυτά να βρούμε, λέει, διέξοδος, προοδευτική κυβέρνηση, όλοι μαζί κτλ. Κατά το πιάσαμε το υπονοούμενο τώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Χρυσοχοίδης κοιμάται. Έτσι ασχολείται τώρα με το FBI στην Κρήτη. Δεν διαβάζει τις ανακοινώσεις των Μαδούρων που λένε αυτά να ανατρέψουμε την κυβέρνηση. Τι, αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δυσάρεστα πράγματα, καμιά φορά σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε «Μην βαράτε όπου να είναι». Λοιπόν, εδώ στο Radio College έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα του χρόνου. Λοιπόν, ο χρόνος λοιπόν πάει μόνο μπροστά. Έτσι. Δεν πάει πίσω. Και υπάρχει πάντα ένας ανταγωνισμός μεταξύ αυτό που λέμε ιστορία και προφητεία. Τι θα συνέβαινε αν ή τι θα συμβεί αν. Αλλά η ιστορία υπάρχει σε σχέση με το τι έχει συμβεί. Η ιστορία λοιπόν έγραψε ότι μετά τις εκλογές του 2023 δεν δόθηκε η δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να μπει στον τρίτο μεγάλο κύκλο της ιστορίας του. Και αυτό συνέβη εξαιτίας της μη εκλογής Αξιόγλου και της εκλογής Κασελάκη. Τώρα, στη θέση της Αξιόγλου βάλτε εσείς κάποιον άλλον, κάποια άλλη. Βάλτε τη Δούρου, βάλτε τον Νίκο τον Παπά, βάλτε τον Ευκλήτο Τσακαλώτο, βάλτε τον Σκουρλέτη, ξέρω εγώ, τον Άστον Ηλιόπουλο, όποιον θέλετε. Αλλά η Αξιόγλου τελικά ήταν.

δεν δόθηκε η ευκαιρία. Μπορεί και να πήγαινε χαμένη, έτσι. Εδώ στην από εδώ πλευρά, ας πούμε, με το να χάνουμε ευκαιρίες, είμαστε μανούλες. Λοιπόν, αλλά δεν δόθηκε η ευκαιρία. Οπότε ας μην μπούμε σε προφητείες, έτσι. Όμως είπαμε, υπάρχει ανταγωνισμός. Παρόλα αυτά, η ιστορία, παρόλο που τη γράφουν οι νικητές και όλα αυτά, η ιστορία είναι πιο solid, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, από τις προφητείες. Στην ιστορία επίσης, ακόμα και όταν τρέχει, όταν συμβαίνει, όταν τη ζεις, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική διαπαιδαγώγηση. Η πολιτική διαπαιδαγώγηση, ενώ είσαι κομμάτι με της ιστορίας, είσαι μέσα στα πράγματα που συμβαίνουν, σε βοηθάει να βλέπεις πράγματα πέρα από τις προφητείες. Να εκτιμάς δηλαδή τι θα συμβεί, όχι σε επίπεδο προφητείας, αλλά σε επίπεδο ιστορίας. Θυμάμαι τότε εκείνες τις μέρες, εκεί με τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι έναν ανιψιό έχω έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν ήταν δύσκολο αυτό. Ο ανιψιός λοιπόν κουκουέ μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Έτσι, λοιπόν. Ήταν ένας από τους ψηφοφόρους του Δίευρου, που λένε ορισμένοι. Πήγε δηλαδή και συμμετείχε στις κομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι μέλος, έτσι, λοιπόν, του ΚΚΕ ή της ΚΝΕ, δεν ξέρω αν έχει περάσει το ΚΚΕ, και ψήφισε την Αχτσιόγλου και τον ρώτησε γιατί ρε εσύ. Και μου λέει, ήμουνα πάρα πολύ βέβαιος ότι θα πάνε χιλιάδες δεξιοί και θα ψηφίσουν τον Κασελάκη με στόχο να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είχε να κάνει με την πολιτική του διαπαιδαγώγηση. Είχε εκτίμηση για το πώς θα εξελισσόταν η ιστορία, όχι προφητείες. Θυμάμαι επίσης εκείνες τις μέρες και το πάθος του Παύλου Πολάκη, που είναι έτσι ένα πρόσωπο που συζητιέται πολύ τις τελευταίες μέρες, ώστε να κερδίσει ο Κασελάκης στο κόμμα, να πάρει ο Κασελάκης στο κόμμα. Δεν ήταν ο μόνος, πολλοί το θέλαν αυτό, αλλά ο Παύλος Πολάκης ήταν πολύ αφοσιωμένος σε αυτό το στόχο. Και ήταν ένα μεγάλο λάθος του. Γιατί όμως? Γιατί ο Πολάκης την περίοδο της διακυβέρνησης των Μαδούρων είχε την ίδια ακριβώς αντίληψη για τα πράγματα και με την Αχτσιόγλου και με το Χαρίτση και με τον Λιόπλου και τα λοιπά, έτσι. Μια δηλαδή κοινή αντίληψη για αυτό που λέμε πώς υπηρετούμε από θέση κυβέρνησης το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον. Τι είναι καλό και τι συμφέρει σε αυτό που λέμε στους πολλούς καλούς ανθρώπους, που συχνά κάνουν και κακές επιλογές. Λοιπόν, τι είναι καλό και τι συμφέρει. Με άλλο ύφος, με άλλο ταπεραμέντο, με άλλη επιθετικότητα απέναντι στον αντίπαλο, με άλλη επιθετικότητα απέναντι στους συντρόφους του, έτσι. Με περισσότερη ή λιγότερη, δεν κρίνω, αντίληψη του σύνθετου της κατάστασης, αλλά υπήρχε μια κοινή αντίληψη. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, τον Παύλο Πολάκη ως αναπληρωτή υπουργό υγείας. Τι έκανε, έτσι. Ό,τι έκανε είχε να κάνει ακριβώς με αυτό. Με το κοινό καλό και με το δημόσιο συμφέρον σε έναν πάρα πολύ κρίσιμο τομέα όπως είναι αυτός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μέσα σε συνθήκες οικονομικής στενότητας, μάλλον καλύτερα μέσα σε συνθήκες όπου δεν υπήρχε σάλιο. Έτσι. Και πριν δεν υπήρχε. Αλλά δεν ξέρω αν θυμάστε τι κάνανε οι Υπουργοί Υγείας, ας πούμε, της κυβέρνησης Σαμαρά, που τώρα, ας πούμε, πολύ λαό Σαμαρά θα δώσει λύση, λοιπόν. Θυμάστε, το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, σαν να πήγαινες, ξέρω εγώ, στο σινεμά. Η έξοδος των ανασφάλιστων από το ΕΣΥ, η κατάργηση της άμεσης και δωρεάν πρόσβασης, ένα από τα χειρότερα μνημονιακά εγκλήματα, και η κατάρρευση των νοσοκομείων. Αυτά τα πράγματα μετά το 2015 αλλάξανε. Έτσι, δεν τα άλλαξε μόνο στον Πολάκη. Πάρα πολλοί εργάστηκαν γι' αυτό. Προφανώς ο τότε υπουργός, ο Ανδρέας Ξανθός, οι γενικοί γραμματείς, οι πεσιάρχες, διοικητές νοσοκομείων, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, έτσι. Και έχει γράψει και όλα αυτά και ένα εξαιρετικό βιβλίο ο Ανδρέας Ξανθός. Πολλά πράγματα άλλαξαν, όχι όλα όσα θα έπρεπε. Και αυτό το αναγνώρισαν και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ σε μεγάλο βαθμό και οι άνθρωποι που είχαν προβλήματα υγείας και πήγαν τότε στα νοσοκομεία. Δεν το αναγνώρισαν φυσικά ποτέ οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μοτίβο, ίδια αντίληψη, κινήθηκε και η Αχτσιόγλου στο εργασίας. Έτσι. Σκεφτείτε, μέχρι το καλοκαίρι του 2018 δεν μπορούσαν να αλλάξουν οι μνημονιακοί νόμοι. Έτσι, οι μνημονιακοί νόμοι ήταν μια βόμβα ναπάλμ για τις εργασιακές σχέσεις. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2018, μετά άλλαξαν νόμοι, έγινε ό,τι μπορούσε να γίνει υπέρ του κόσμου της εργασίας.
δεν ληφθήκαν μέτρα, ας πούμε, για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, να διευρύνουμε το ωράριο, να κάνουμε πιο ελαστικές τις εργασιακές σχέσεις. Ε? Αυτά δηλαδή που γίνανε μετά το 19, εκτός μνημονίου. Λοιπόν, ας πούμε για παράδειγμα, έγιναν τότε για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της χώρας έλεγχοι της επιθεώρησης εργασίας σε τράπεζα. Αυτό ήταν δηλαδή σαν να μπαίναν στις εκκλησίες και τις κάνανε δισκοτέκ. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Να μπει επιθεώρηση εργασίας μέσα σε τράπεζα. Να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας αυτό το πράγμα με την κοινή αντίληψη. Έτσι, για να μπουν στη συζήτηση και οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από αυτό που λέμε το παλιό, το ορθόδοξο, το Πασόκ, ήταν μια αντίληψη που παλιά στο Πασόκ τη λέγανε γεννηματική αντίληψη. Γεννηματικού χαρακτήρα αντίληψη από τον Γιώργο. Από τον Γιώργο Γεννηματά. Μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τη διακυβέρνηση της χώρας, την οποία κάποιοι τη διατηρήσανε και όλα τα χρόνια σχεδόν της διακυβέρνησης Σιμίτη. Το βλέπεις αυτό. Ακόμα και στο βαθύ έτσι, εξυγχρονισμό, υπήρχαν άνθρωποι στην κυβέρνηση, στις δημόσιες υπηρεσίες, διοικητές φορέων κτλ., οι οποίοι είχαν μια γεννηματική αντίληψη για τη διακυβέρνηση, δηλαδή την εξυπηρέτηση του κοινού καλού και του δημόσιου συμφέροντος. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, λάθη, γιατί πολλοί θα πούν «Α, έκανε αυτό το λάθος, έκανε το άλλο το λάθος». Λάθη κάνουν όλοι και όλες που προσπαθούν να κάνουν κάτι. Και όταν το πετυχαίνουν, πάλι μπορεί να έχουν συμβεί λάθη. Λάθη, και αυτό το γράφει το βιβλίο, έτσι, λοιπόν, δεν κάνουν μόνο αυτοί και αυτές που δεν προσπαθούν να κάνουν τίποτα, άρα ποτέ δεν κάνουν τίποτα, έτσι. Λάθη δεν κάνουν αυτοί και αυτές που κάνουν μόνο κριτική σε αυτούς και αυτές που προσπαθούν να κάνουν κάτι και καμιά φορά το πετυχαίνουν, έτσι. Και μάλιστα λάθη δεν κάνουν, εδώ να το έχετε αυτό στο μυαλό σας, αυτοί οι οποίοι ζητάν πάντα την αυτοκριτική επιτακτικά των άλλων. Γιατί ο άλλος έχει κάνει κάτι και του λέει «κάνε την αυτοκριτική σου». Λέω «καλά, εσύ τη δικιά σου» και λέω «εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, γιατί να κάνω αυτοκριτική». Οπότε, επειδή ο τίτλος του μαθήματος είναι «Μη βαράτε όπου να είναι», λοιπόν, έτσι, «Μη βαράτε λοιπόν όπου να είναι», έτσι, είναι πάρα πολύ εύκολο τεχνικά μιλώντας, έτσι, να βαράς αυτούς που είναι δίπλα σου, γιατί είναι εύκολο να τους φτάσεις. Κάποιος που είναι δίπλα σου είναι εύκολο να το χτυπήσεις, τον φτάνεις, έτσι. Το θέμα είναι να δούμε αν μπορούμε να βαρέσουμε τους απέναντι, έτσι, πολιτικά μιλώντας. Μη βαράτε λοιπόν όπου να είναι και μη βαράτε όπου υπάρχει αυτή η κοινή αντίληψη για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον, με όλες τις διαφωνίες για το δρόμο και το σοσιαλισμό, τα μέσα παραγωγής κτλ. Μη βαράτε όσους έχουν την κοινή αντίληψη για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον και πώς αυτό μπορεί να το υπηρετήσει ένας πολιτικός χώρος, ένας πολιτικός, ένα κόμμα, μια παράταξη. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Προχθές υπήρχε μια δημοσιογραφική πληροφορία. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Αυτό που λένε δημοσιογράφοι, δημοσιογραφική πληροφορία, δεν είναι κάτι που το βγάζουν από το μυαλό τους. Πολλοί το πιστεύουν αυτό. Πάντα υπάρχει μια βάση, πάντα υπάρχει μια πληροφορία, υπάρχει μια πηγή, ένα βαθύ λαρύγγι που λένε. Μπορεί λίγο να υπερβάλλουν οι δημοσιογράφοι, να υπερβάλλουμε σε σχέση με μια πληροφορία, αλλά εντάξει, και η υπερβολή είναι μέσα σε αυτή τη δουλειά. Προχθές λοιπόν υπήρχε μια δημοσιογραφική πληροφορία πως ο Ουκρανός Υπουργός των Εξωτερικών δεν σηκώνει το τηλέφωνο στον καθηγητή Γεραπετρίτη, που είναι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, γιατί ο Γεραπετρίτης ήθελε να επικοινωνήσει με τον Ουκρανό ομολογό του για το θέμα με το ουκρανικό ντρόν θαλάσσης, που αν θυμάστε ένας ψαράς αλίευσε σε μια σπηλιά κοντά στη Λευκάδα σε ελληνικά χωρικά ύδατα και ήταν φορτωμένο με πάρα πολλά κιλά εκρηκτικά που προφανώς δεν τα έβγαλε βόλτα. Έτσι, δεν τα πήγε έτσι να δουν τη θάλασσα. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, και για όσους σπουδαστές μας θέλουν μεγαλώνοντας έτσι και παίρνοντας τα πτυχία τους να ασχοληθούν με το διπλωματικό ρεπορτάζ, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι το Υπουργείο με τις καλύτερες υπηρεσίες σε θέματα τύπου και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό της χώρας. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν εντόπισε αυτή τη δημοσιογραφική πληροφορία ότι ο Ουκρανός ΥΠΕΚΣ δεν σηκώνει το τηλέφωνο στο Γεραπετρίτη και προχώρησε σε μια διάψευση. Έτσι. Εδώ έχουμε πει ότι πολλές φορές δεν υπάρχει πιο αστείο πράγμα από το να προσπαθείς να διαψεύσεις μια διάψευση. Σύμφωνα λοιπόν με άτυπη ενημέρωση, έτσι ενημερώνει το Υπουργείο των Εξωτερικών, έχει και εκπρόσωπο τύπου, αλλά αυτό ήταν μια άτυπη ενημέρωση, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας σήκωσε τελικά το τηλέφωνο στο Γεραπετρίτη, είπε ποιος είναι Γεραπετρίτη, και τα είπανε. Λοιπόν, τώρα τι είπανε, δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα, αυτά είναι μυστικά, διπλωματικά. Εδώ να πούμε ότι ο Γεραπετρίτης, σε αντίθεση με το Δέντια, ο οποίος Δέντιας το θέμα αρχικά το πήρε λίγο στην πλάκα, που έλεγε αυτά τα διεθνή είδα, τα ξέρουμε και χαχαχά και τα λοιπά, ο Γεραπετρίτης, αν και με μια χρονοκαθυστέρηση, ξέρω εγώ, 24-36 ωρών, τοποθετήθηκε σοβαρά για αυτό το θέμα από την αρχή, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, έτσι. Γιατί ό,τι και να συνέβαινε, ακόμα και τώρα που δεν συνέβη τίποτα, είναι σοβαρό θέμα, σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν τον ντρόν χτυπούσε τον στόχο του. Παραλαμβάνω, τον ντρόν προφανώς είχε στόχο. Δεν πήγε βόλτα. Το αν ο χειριστής του, ξέρω εγώ, το έριξε κανένα πάνω μέσα στη σπηλιά και αυτό πήγαινε μπαμ μπαμ και χτυπούσε αριστερά-δεξιά, δεν ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν τον ντρόν να χτυπούσε το στόχο του στα διεθνή ύδατα. Για να Πετρίτσα από την αρχή είπε ότι αν αυτό είχε συμβεί, αυτό θα ήταν μια παράνομη πράξη. Θα είχε παραβιαστεί η διεθνής νομιμότητα, θα είχε παραβιαστεί όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και το δίκαιο των θαλασσών, και αν αυτό είχε συμβεί κάπου κοντά στην Ελλάδα, θα έβαζε την Ελλάδα σε πάρα πολύ μεγάλες περιπέτειες. Αυτό το είχαμε δει και σε προηγούμενο μάθημά μας εδώ στο εργαστήρι που το είχαμε συνδέσει με τον τορπιλισμό της Έλλης, λοιπόν, το 40. Έχουν περάσει αρκετές μέρες και ακόμα δεν έχουμε δει αυτά τα περίφημα διαβήματα προς την Ουκρανία. Από αυτή δηλαδή την άτυπη ενημέρωση που έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι τελικά ο Ουκρανός το σήκωσε το τηλέφωνο στο Γεραπετρίτη, συζητήσανε και η ελληνική πλευρά θα δει το θέμα με τα διαβήματα. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα σε σχέση με αυτό. Προσέξτε κάτι. Η Ουκρανία είναι μια χώρα, έτσι, η οποία έχει δεχτεί επίθεση. Μπορεί να ήταν προκλητική, έτσι, αλλά είναι μια χώρα που έχει δεχτεί επίθεση. Όχι χώρα ήταν προκλητική, είναι ο Ναζί της Ουκρανίας. Έχει δεχτεί επίθεση από τη Ρωσία, έτσι, και βρίσκεται εδώ πάρα πολύ καιρό σε πόλεμο. Μπορεί λοιπόν όταν πάνε τα διαβήματα από την Ελλάδα να μην τους απασχολήσουν καθόλου, να τα πετάξουν, έτσι, να μην ανοίξουν το email. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θέλει το ΥΠΕΚΣ διαβήματα, έτσι. Και να μην απαντάνε κιόλας, ρε παιδί μου, στο θέμα αυτό τι έγινε, αυτό το ντρόν, ποιο στόχο είχε, γιατί ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, πώς έφτασε στη Λευκάδα κτλ. Αυτό όμως η στάση των Ουκρανών, που θα πει κάποιος, μα οι άλλοι έχουν πόλεμο τώρα, μα εμάς ασχολούνται, έτσι. Δημοσιογραφικά μιλώντας,
είναι κάτι απολύτως αδιάφορο για την ελληνική πλευρά. Και σε αυτή την περίπτωση η ελληνική πλευρά δεν είναι ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση μόνη της, είναι η Ελλάδα συνολικά. Δεν ξέρω τι μένει να διευκρινιστεί για να στείλουμε τα διαβήματα. Είδατε σήμερα τα νέα είχαν, λέει, ανατροπή στην υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν. Τελικά είναι ουκρανικό. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, ανατροπή. Και λέει, έχει πάρει μια απόρριτη έκθεση ο Κολάμπια. Δεν ξέρω τι μένει να διευκρινιστεί. Έτσι. Μάλλον τίποτα. Μάλλον τα πάντα έχουν διευκρινιστεί και τα νέα έχουν και πληροφορίες δημοσιογραφικές ότι ο Κολάμπια έχει απόρριτη έκθεση στα χέρια του για αυτό το θέμα. Το θέμα λοιπόν, δημοσιογραφικά μιλώντας, είναι πως και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως υπάρχουν πολλά τεχνικού τύπου ζητήματα στον τομέα της εξωτερικής μας πολιτικής, ο οποίος τομέας της εξωτερικής μας πολιτικής συνδέεται άρρηκτα και με τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε καλόν υπουργό εθνικής άμυνας και παραγγέλνει πράγματα και όλα καλά, όχι. Η ασφάλεια μιας χώρας συνδέεται πάρα πολύ με την εξωτερική της πολιτική. Και ειδικά εδώ στην Ελλάδα, που η εξωτερική μας πολιτική ταυτίζεται ιδιαίτερα και με εθνικά θέματα, λόγω του ότι είμαστε απέναντι με την Τουρκιά. Λοιπόν, εδώ και καιρό, για να το δώσω έτσι σε σχήμα, επειδή είπε και ο Κολάμπια, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, τηλέφωνο είναι αυτό έτσι, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο στο Μαξίμου, αν υπάρξει μια κρίση. Εδώ και καιρό λοιπόν, τεχνικά μιλώντας, φαίνεται ότι έχει γίνει μια εκτροπή σε άλλο γραφείο. Δηλαδή παίρνει κάποιος στο Μαξίμου και το σηκώνει κάποιος στο Λευκό Οίκο. Αυτό είναι το περίφημο δόγμα της 51ης πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 50 πολιτείες. Το δόγμα της 51ης πολιτείας είναι μια χώρα η οποία είναι ανεξάρτητη, λοιπόν, να συμπεριφέρεται σαν να είναι πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δηλαδή η 51η. Πριν γίνουν 50 οι πολιτείες της Αμερικής, λέγανε ήταν το δόγμα της 50ης πολιτείας. Μετά έγινε, δεν ξέρω, η Χαβάη, δεν ξέρω πώς έγινε, λοιπόν, και έγινε το δόγμα της 51ης πολιτείας. Τώρα, και κάτι ακόμα. Επειδή πλησιάζει και εξεταστική, νομίζω ότι αξίζει πολύ, μπορείτε να τα βρείτε, είναι εύκολα επειδή έχουμε ίντερνετ λόγω του Πιερεκάκη, να μελετήσετε, τα μελετάω κι εγώ, τα πρωτοσέλιδα και να βρείτε και τα πρώτα θέματα σε τηλεοράσεις εκείνων των ημερών που η Ελλάδα ανταποκρίθηκε, καλώς έκανε, στο αίτημα Αναστασιάδη, του Προέδρου της Κύπρου, και στείλαμε στην Κύπρο τις φρεγάτες, τον Κίμωνα, και τα F-16. Αν δείτε εκείνα τα πρωτοσέλιδα, το κλίμα ήταν λίγο πολύ ότι να ρε παιδί μου, και με τη βοήθεια του Ισραήλ θα πετάξουμε τους Τούρκους στη θάλασσα. Έτσι. Τελικά γυρίσαν οι φρεγάτες, γυρίσαν και τα F-16. Καλώς γυρίσανε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Η Κύπρος φαίνεται ότι δεν ήταν στόχος του Ιράν τελικά. Έτσι. Αλλά αξίζει έτσι, δημοσιογραφικά, να δούμε τα πρωτοσέλιδα εκείνων των ημερών. Γι' αυτό σας τα λέω και στην αρχή της εκπομπής κάθε μέρα, για να καταλάβουμε λίγο και το κλίμα εκείνων των ημερών, αλλά και την ποιότητα της ενημέρωσης την οποία παρέχουν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στους πελάτες τους. Και αξίζει να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα τα τωρινά, δηλαδή ότι υπάρχει γενική εκτίμηση ότι πάμε σε ένα θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο, με τους Τούρκους προφανώς, όχι με τους Ιρανούς, και αυτό μάλλον είναι λογικό, γιατί πέρα από τη Μητσοτάκης ΑΕ φαίνεται ότι και η Ερδογάν ΑΕ έχει τα προβλήματά της. Εδώ λοιπόν είδαμε στο σημερινό μας μάθημα, κυρίως αυτό με το τηλέφωνο, ότι είναι εκτροπή, δηλαδή όταν παραχωρείς την εξωτερική σου πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή έχεις όλη τη καλή διάθεση να γίνεις το στρατιωτικό βάθος του Νετανιάχου, όταν τα κάνεις αυτά τα πράγματα λοιπόν, ακόμα και ο Ζελένσκι, ας πούμε, σε γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με τον Γιώργο Βουλγαρή. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το κόκκινο.

Καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντας και ο Χρήστος Μπλάνης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Γιώργος Βουλιάρης. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Χάντρες και καθρεφτάκια με προεκλογικό άρωμα προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, επιχειρώντας να πείσει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής. Όπως είχε προαναγγείλει, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έστειλε το πρωί επιστολή μέσω της οποίας αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο κ. Τζαβέλας απέφυγε με τον τρόπο αυτό να δώσει εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη απόφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές. Την ίδια ώρα και κλεισμένων των θυρών βρίσκεται σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με την παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρά πειρά τόσο κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, όσο και κατά του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping επένεσε τις σχέσεις με τη Ρωσία ως δύναμη ηρεμίας μέσα στο χάος κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη Σύνοδο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, στην οποία ο Xi είχε φιλοξενήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Xi αναφέρθηκε στην όλο και πιο τεταμένη διεθνή κατάσταση, ασκώντας έμεση κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από συνυφασμένη αναταραχή και μετασχηματισμό, ενώ οι μονομερείς ηγετικές τάσεις διασχίζουν ανεξέλεγκτα τον κόσμο, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα της χώρας. Την ίδια ώρα, σε αυτό το κλίμα γεωπολιτικής έντασης, έρχεται και η νέα εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για την εφαρμογή της λεγόμενης συμφωνίας Τέρνμπεργκ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει την κατάργηση δασμών από την Ένωση σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα, με αντάλλαγμα δασμό 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο Πέμπτη, η Βουλή συζητά τα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια συνεδρίαση που αναμένεται ιδιαίτερα έντονη και πολύ ωραία, καθώς θα τοποθετηθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να μείνει εκτός κάδρου, ενώ το Μαξίμου κατηγορείται από την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μπλοκάρει τη σύσταση της προανακριτικής. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατηγορούν την κυβέρνηση ότι μεθοδεύει τον περιορισμό της κοινοβουλευτικής διερεύνησης της υπόθεσης με φόντο τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Μαΐου, πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στην Ολομέλεια για το αίτημα σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές, με τη συνεδρίαση να αρχίζει στις 9 το πρωί. 48χρονος τρόφιμος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δαφνή φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή με τον οποίο νοσηλευόταν στο ίδιο δωμάτιο. Μια αφορμή το περιστατικό, η Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίτα σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι στο χώρο προειδοποιούν εδώ και χρόνια για την οριακή κατάσταση λειτουργίας των δομών και τις ελλείψεις προσωπικού. Καλεί το Υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσα απαντήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και να προχωρήσει σε ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Δύο σενάρια εξετάζουν ειδικοί για την έντονη οσμή αερίου που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής την Τρίτη, με την εκτίμηση ότι η πηγή βρίσκεται στον Σαρονικό. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης ανέφερε ότι δεν πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου ή βιομηχανική εγκατάσταση, αλλά για φαινόμενο που σχετίζεται με θαλάσσιες δραστηριότητες. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου ή στη Ρεβιθούσα. Ανοίγει σε λίγη ώρα η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή του στο φετινό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις έως τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Arsenal επέστρεψε στην κορυφή της Premier League μετά από 22 χρόνια, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα, μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν.
Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα Επιρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν πρόσχερα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ με μονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα βόρεια Επιρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην Αθήνα στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 26 βαθμούς.

0: 4:09 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο 105 και 5 στο κόκκινο, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Και στο στούντιο μαζί μας η Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε έτσι κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό, όλο το πολιτικό σύστημα. Έτσι, βρίσκεται σε μια κινητικότητα. Αύριο η κυρία Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το δικό της κόμμα. Την Τρίτη στις 26 ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος. Και βέβαια δεν ξέρουμε τι θα κάνει και ο Σαμάρας. Κάποιοι λένε ότι τελικά θα προχωρήσει και θα κάνει το κόμμα. Και υπάρχει βέβαια και το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που και εκεί γίνονται διεργασίες, όπως και σε όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας. Πάμε να τα δούμε τι γίνεται σιγά σιγά.
1: Έντονη είναι η κινητικότητα και οι διεργασίες κυριαρχούν στο χώρο της κεντροαριστεράς, τα λέγαμε. Υπάρχουν διαρκείς συσκέψεις στη Κουμουνδούρου. Την Τρίτη θα ανακοινωθεί, όπως είπες και εσύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο, κάτι που έχει προαναγγείλει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τους νέους και τις νέες για να συζητήσει τα προβλήματά τους. Η ανακήρυξη του κόμματος τώρα του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί αναταράξεις, όπως είναι αναμενόμενο, και στα κόμματα στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Ήδη υπήρξε η παρέτηση του βουλευτή του ως Γκιούρ Φερχάτ από τη Νέα Αριστερά. Και σήμερα παραιτήθηκε ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βανέσα Κατσαρδί. Ενώ αναμένονται ακόμα τουλάχιστον 5 παραιτήσεις, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο Σωκράτης Φάμελος, σε συνέντευξή του χτες στην ΕΡΤ, είπε ότι στόχος για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, και αυτό που συνέχεια λέει είναι να υπάρξει, ο στόχος είναι ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα και που θα υπάρχει μετά από μια ευρεία συνεργασία. Τονίζει πάντα ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια είναι καθοριστικός. Θα συγκαλέσει τα συλλογικά όργανα, όπως έχει ήδη πει, μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αναμένεται δηλαδή να συνεδριάσει άμεσα η Πολιτική Γραμματεία και λίγο αργότερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε αυτά τα συλλογικά όργανα δεν θα συμμετέχει ο Παύλος ο Πολάκης, όπως έχει πει ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, επειδή ήταν έξω φύτσιο, δεν
0: δικαιούται. Οι βουλευτές είναι στην Κεντρική Επιτροπή, από την Κεντρική Επιτροπή στην Πολιτική Γραμματεία, ως εκ τούτου
1: δεν μπορεί να συμμετέχει. Ο ίδιος ο Παύλος ο Πολάκης έχει υποστηρίξει με ανάρτησή του ότι εκλέχθηκε στην Πολιτική Γραμματεία με ψηφοφορία από την Κεντρική Επιτροπή μετά από πρόταση του Σωκράτη Φάμελου, οπότε ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει κανονικά στα όργανα. Ζητά μάλιστα να αλλάξει η απόφαση και με νέο, ας πούμε.
0: Υπήρχαν χθες ή προχθές και 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που ζήτησαν να μην διαγραφεί τελικά ο Παύλος Πολάκης.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Είναι το ίδιο αίτημα, έχουν καταθέσει αυτά τα μέλη. Ο Παύλος ο Πολάκης σε σημερινή του ανάρτηση επικαλείται και την επιστολή παραίτησης του Στέργιου Καλπάκη από γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Να πούμε ότι ο βασικός λόγος της παραίτησης του Στέργιου Καλπάκη είναι ότι ακόμα και τώρα, μια εβδομάδα πριν τις ανακοινώσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων μιας σύγκλησης. Αυτή είναι η βασικότερη έτσι αιχμή, θα λέγαμε. Τώρα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Νατάσα Εγκαρά, σε συνέντευξή της σήμερα τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα κόμμα ανθεκτικό παρά τις δυσκολίες, τονίζοντας πως διαθέτει ισχυρές βάσεις και παραμένει προσιλωμένος στις αρχές και τα κοινωνικά συμφέροντα που εκπροσωπεί. Σχολιάζοντας την παρέτηση του Στέργιου του Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ανέφερε ότι δεν την εξέπληξε, αλλά θεωρεί σημαντικό το περιεχόμενο της επιστολής του, το οποίο το χαρακτήρισε αυτοκριτικό. Αφήνει εχμές, γιατί ο ίδιος, όπως θεωρεί η Νατάσα Εγκαρά, έπρεπε να συγκαλέσει τα συλλογικά όργανα του κόμματος, ώστε να επισπευθούν οι εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο. Κεντρικός στόχος για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική αλλαγή μέσω ενωτικού προοδευτικού σχήματος που θα βασίζεται σε κοινό πρόγραμμα, αρχές και αξίες, ώστε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και να εφαρμόσει προοδευτικές πολιτικές απέναντι στις καταστροφικές της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε επίσης ότι καμία δύναμη του προοδευτικού χώρου δεν περισσεύει και κάλεσε σε συνεργασία κόμματα, προσωπικότητες και νέες πολιτικές κινήσεις. Αυτή είναι η σταθερή άποψη του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζεται εδώ και 1,5 περίπου χρόνο τώρα.
0: Μάλιστα. Και πρώτος ο Σωκράτης Πάμελος ήταν αυτός που είπε ότι πρέπει να...
1: Και επιμένει σε αυτή την άποψή του για ανοιχτές συνεργασίες με όλους στον προοδευτικό χώρο.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατερίνα Μπρέγιανη. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Κώστας Σαββόπουλος, ο συνάδελφος, να δούμε τι γίνεται στη δεξιά πολυκατοικία, που και εκεί όλο καινούργια διαμερίσματα συναντούμε. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πριν πάμε στη δεξιά πολυκατοικία, να πούμε λίγο για τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό που οδηγεί τον κόσμο να αγοράσει χρυσά κουτάλια με 150 ευρώ.
2: Ακριβώς. Θα λέγαμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράζει από τώρα χάντρες και καθρεφτάκια προς τις οικογένειες που έχουν παιδιά με αυτά τα 150 ευρώ ανατέκνο, όπως είπες και εσύ χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ανακοινώσεις που αν μη τι άλλο έχουν προεκλογικό άρωμα, παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύεται, ξανά μάλλον δεσμεύεται, ότι θα στήσει κάλπες το 2027. Ευτυχώς δηλαδή, διότι μόνο το 27,5% του πληθυσμού αντιμετωπίζει το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα μπορούσε κάποιος να πει με σκοπτική διάθεση, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράζει 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Από εκεί και
0: ναι,
2: πέρα.
0: Έλυσε το δημογραφικό τώρα με τα 150.
2: Αυτόματα.
0: Ναι, αυτόματος.
2: Από εκεί και πέρα, Γιώργο, είναι γεγονός ότι τους μοχλούς επαναπατρισμού των ψηφοφόρων της αναζητάει η Νέα Δημοκρατία μετά το συνέδριο, ή πιο σωστά στα απόνερα του συνεδρίου, που επιβεβαίωσε την εσωκομματική υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά ίσως αυτό το συνέδριο να μην είχε τον ενθουσιασμό άλλων εποχών, και σίγουρα η εσωκομματική υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει την ίδια ισχύ όπως στο παρελθόν, καθώς και οι Δελφίνοι της Νέας Δημοκρατίας κατέγραψαν αξιοσημείωτες δυνάμεις στη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος. Οι συνεργάτες λοιπόν του Πρωθυπουργού αποφεύγουν ή θέλουν να αποφύγουν τις σπασμωδικές κινήσεις για την επαναπροσέγγιση παλαιών ψηφοφόρων, απογοητευμένων ψηφοφόρων. Βασική προτεραιότητα αποτελεί επαναπροσέγγιση εκείνων των ψηφοφόρων της δεξαμενής του 42% το 2023 που ατενίζουν τις εξελίξεις από την όχθη των αναποφάσεων. Εδώ υπάρχει η εξής παραδοχή, η παραδοχή των συνεργατών του Πρωθυπουργού, ότι είναι μηδενικά τα περιθώρια, ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια προσέγγισης ψηφοφόρων που έχουν ψηφίσει άλλα κόμματα ή σκοπεύουν να στηρίξουν άλλα κόμματα. Επομένως, σκοπεύουν στις γνώριμες δεξαμενές. Πρόκειται για ένα τμήμα πολιτών, όπως λένε, που έχει δυσανασχετήσει λόγω των δημοσίων συμπεριφορών κορυφαίων στελεχών, λόγω της καταράκωσης του δημοσίου, του κράτους δικαίου, και λόγω της ακρίβειας και της υπερφορολόγησης, όπως η κλάδη των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, αλλά και των νέων. Άρα λοιπόν το καλάθι της ΔΕΘ, όπως ανέφεραν και νωρίτερα συνεργάτες του Πρωθυπουργού, θα είναι εστιασμένο προς εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που συνθέτουν τον κορμό της περιλάλητης και ασαφούς ως προς τα όρια της μεσαίας τάξης. Το κατά πόσο μπορεί ωστόσο να πετύχει την επαναπροσέγγιση αυτών των ψηφοφόρων ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς οι ίδιοι οι πρωθυπουργικοί συνεργάτες αναγνωρίζουν εμέσως πλην σαφώς ότι έχουν πέσει επικοινωνιακά στην παγίδα που οι ίδιοι έστησαν προς τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Τι λένε δηλαδή? Ότι από τη στιγμή που εμπεδώνεται στη συνείδηση των πολιτών ότι θα στηθούν δεύτερες και τρίτες κάλπες στο όνομα της κυβερνητικής, της πολιτικής σταθερότητας, ενδέχεται η πρώτη κάλπη να μετατραπεί σε κοιτίο παραπώνων προς την κυβέρνηση και να επικρατήσει η τιμωρητική ψήφος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Νέα Δημοκρατία αλλά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία καταγράψει ποσοστά κάτω το 25% πάντα στην πρώτη κάλπη, τότε θα έχει σοβαρούς μπελάδες ο Πρωθυπουργός και η παράταξη, και φυσικά ίσως ευοδοθούν τα σενάρια που κυκλοφορούν στην πιάτσα περί αντικατάστασης του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι ώστε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη και να δώσει κυβερνητική λύση. Είναι λοιπόν η βεντάλια των σενάριων που έχει ανοίξει ξανά, των κυβερνητικών σενάριων, και φυσικά θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε όλα.
0: Καλά, Κώστα, ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι δηλαδή έχουμε μπει, ας πούμε, σε ένα προεκλογικό αγώνα και σε αυτά σε μια προεκλογική περίοδο. Ξαφνικά μετά το συνέδριο, από το συνέδριο και μετά, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το ίδιο είπε και στον κύριο Τασούλα και λέει δεν μας νοιάζουν και τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι.
2: Σωστό.
0: Τώρα το μαζεύει πάλι. Αρχίζει να λέει.
2: Το μαζεύει. Γιατί αρχικά άνοιξε αυτά τα φθινοπορεινά παραθυράκια περί εκλογών, ώστε να περιοριστούν ή να σβήσουν οι αιστείες της κριτικής και να μπει ο προεκλογικός μηχανισμός σε εγρήγορση, αλλά κυρίως να ράψουν το στόμα τους εκείνοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι πικραμένοι ή δυσαρεστημένοι, που εκτόξευαν βολές κατά του επιτελικού κράτους, όπως και κατά των πτυχών της κυβερνητικής πολιτικής. Και αφετέρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε, σύμφωνα με τους επικοινωνιολόγους της κυβέρνησης, να πιέσει τους αρχηγούς των υποσύσταση κομμάτων να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να μπουν στη φθορά της αντιπαράθεσης. Γι' αυτό, όπως προσπαθούν να εξηγήσουν οι συνομιλητές του Πρωθυπουργού, ανακοινώνει αύριο η Μαρία Καρεστιανού το κόμμα της. Στις 26 Μαΐου θα προχωρήσει στις σχετικές ανακοινώσεις και ο Αλέξης Τσίπρας. Η στόχευσή τους είναι να μπουν όλοι σε έναν προγραμματικό διάλογο, σε έναν πολιτικό διάλογο. Το ζήτημα εδώ είναι, στο σκέλος του προγραμματικού διαλόγου, τι θα προτάξει ο Πρωθυπουργός. Θα προτάξει την εμπορευματοποίηση του κοινωνικού κράτους, θα προτάξει την κατακρίμνηση του εργασιακού δικαίου. Τι σημαίνει ότι είπαμε το κάναμε, που λανσάρει ως κεντρικό σύνθημα ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα ζήτημα αυτό, από τη στιγμή που τα ίδια τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα 27-28% των πολιτών αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, ή όπως τα συντριπτικά στοιχεία, τα συντριπτικά δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν ότι οι πολίτες είναι απογοητευμένοι και απεσιόδοξοι για την πορεία της χώρας και φυσικά πνέουν τα μένεα κατά της κυβέρνησης για όλη αυτή την
0: κατάσταση. Άρα το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης στεναχωρήθηκε και θύμωσε με την ακρίβεια, έτσι.
2: Οι πολίτες, ναι, βέβαια. Ναι. Η αλήθεια είναι πως δεν συγκινήθηκαν.
0: Ναι, δεν συγκινήθηκαν.
2: ή δεν ταυτίστηκαν μεγάλες ομάδες πολιτών με αυτόν τον θυμό. Οι θυμωμένοι πολίτες με αυτόν τον θυμό.
0: Από τη στενοχώρια του κύριου Μητσοτάκη που θύμωσε με την ακρίβεια. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει και στη ΔΕΘ, ότι μπορέσει δηλαδή από το ότι δημοσιονομικό περιθώριο έχει ενδεχομένως να το εξαντλήσει, για να μπορέσει να προσελκύσει. Αλλά δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες πριν, ότι είπαμε το κάναμε. Αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές, δεν ρωτήθηκε γι' αυτό, φαντάζομαι, τα λέει μόνος του, έτσι.
2: Βέβαια, αλλά αν μη τι άλλο, η ίδια η πραγματικότητα και η ίδια η πορεία των πραγμάτων δίνει αυτόματα τις απαντήσεις. Και επειδή μίλησες και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει και το είπε και στο συνέδριο, ότι θα αντισταθεί στον πειρασμό της παροχολογίας και θα συνεχίσει τους όρκους της δημοσιονομικής σταθερότητας, ώστε οι επόμενες γενιές, όπως λέει, να μην φορτωθούν τα χρέη των προηγούμενων. Άρα λοιπόν εδώ, αν μη τι άλλο, ψαλιδίζει τις προσδοκίες. Μένει να δούμε. Η μόνη επένδυση, επικοινωνιακή επένδυση που κάνουν οι ένικοι του Μαξίμου, είναι να στραφούν τα φώτα στην μάχη της αντιπολίτευσης, στη μάχη για την δεύτερη θέση. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι οι πιο μετριοπαθείς που λένε ότι ακόμα και η πρώτη θέση, ειδικά σε περίπτωση δεύτερων εκλογών, δεν πρέπει να θεωρείται κατοχυρωμένη και εδρεωμένη για τον Πρωθυπουργό.
0: Πάντως, η στεναχώρια και ο θυμός του κύριου Μητσοτάκη δεν αγοράζονται στο σούπερ μάρκετ, ούτε τρώγονται. Είναι η κυβέρνηση που δίνει στα λόγια και παίρνει στην πράξη με τους άμεσους πόρους. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο συνάδελφος Κώστας Σαββόπουλος. Τι μας είπε, κάναμε ό,τι είπαμε, το κάναμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, να τρέξει κάποιος σε αυτά τα 7 χρόνια και δει τι έκαναν και τι υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν. Εύκολα είναι ο τίτλος, δίνουν στα λόγια, παίρνουν στην πράξη, είτε με τους έμεσους πόρους, είτε με τα σκάνδαλα, με το κράτος δικαίου, με έργα που δεν έχουν κάνει. Και τελικά ο κύριος Μητσοτάκης, όπου πηγαίνει, υπόσχεται τις υποσχέσεις του. Αυτό κάνει μόνο, ξαναυπόσχεται και πάλι. Και αφού υπόσχεται τις υποσχέσεις του, ζητά και να τον ξαναψηφίσουν για να υπάρξει η χώρα σταθερότητα. Τώρα, σταθερότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σταθερότητα για τις υποκλοπές, λέει, πού ακριβώς να υπάρχει σταθερότητα. Και τον Ιούνιο θα δώσει, το είχαμε ξαναπεί βέβαια εδώ στο κόκκινο, ότι αν μπορέσει κάτι μέσα στο καλοκαίρι να το κάνει, θα δώσει 150 ευρώ στις οικογένειες που έχουν παιδιά, για να νομίσουν ότι έτσι λύνεται το δημογραφικό. Μόνο έτσι δεν λύνεται το δημογραφικό, είναι μια λυσίδα πραγμάτων, μια σειρά μέτρων που πρέπει να γίνουν για το δημογραφικό, αλλά όπως είπε και ο Κώστας στην αρχή, χάντρες και καθρεφτάκια στους ηθαγενείς για να ψηφίσουν πάλι. Και βέβαια, όπως περιμέναμε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν εμφανίστηκε σήμερα στην Βουλή, ούτε καν για ενημέρωση. Όχι να απολογηθεί για τις 11 επισυνδέσεις που έχει ο ίδιος υπογράψει όταν ήταν στην ΕΕΠ, ούτε και γιατί άφησε την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο, ενώ υπάρχουν νέα στοιχεία και έπρεπε με τη διάταξη που την έβαλε στο αρχείο να ξαναβγεί αφού υπάρχουν νέα στοιχεία. Δεν έκανε καν τον κόπο να πάει στη Βουλή να ενημερώσει το κοινοβούλιο, τους βουλευτές, τι έκανε και τι δεν έκανε. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Τάσος Γιαννόπουλος, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, το είπαμε και το πρωί. Έχουμε εδώ ένα καθημερινά, θα έλεγα, αλλά σήμερα ειδικά, ένα κρεσέντο συγκάλυψης σε όλα τα μέτωπα η κυβέρνηση. Προσπαθεί να μπαλώσει κάθε χαραμάδα που ανοίγει, είτε η αντιπολίτευση, είτε τα μέσα ενημέρωσης, για να αποκαλυφθούν στοιχεία για αυτά τα δύο μεγάλα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σήμερα, αφενός είχαμε τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος έστειλε απλά επιστολή, με την οποία προφασίζεται ότι είναι γενικόλογα τα θέματα που τέθηκαν για την ακρόασή του και άρα έχει κάθε δικαίωμα να μην έρθει, δηλαδή να μην λογοδοτήσει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το γεγονός ότι ο ίδιος κράτησε στο σιρτάρι την υπόθεση των αποκλοπών. Ο ίδιος, θυμίζουμε, Γιώργο, ότι υπέγραφε παρακολουθήσεις και άρα θα έπρεπε να ελέγχεται γι' αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, την έχουμε κάνει. Και αφετέρου, ο κύριος Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, πριν από λίγα λεπτά, ακριβώς επικαλούμενος στην άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να έρθει, δεν έκανε καν, ματέωσε δηλαδή, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου η αντιπολίτευση να μην έχει ούτε καν το δικαίωμα να αποφασίσει ή να προτείνει τι πρέπει να κάνει η Βουλή απέναντι στην άρνηση του κυρίου Τζαβέλα. Θα μπορούσε, ας πούμε, κάποιος να προτείνει ακόμα και τη βία προσαγωγή του ή να πει ότι πρέπει να καλέσουμε τον αντιεισαγγελέα Φερπίν του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία, σε συντονισμό ή τέλος πάντων εκμεταλλευόμενη το αντιθεσμικό ατόπιμα του κυρίου Τζαβέλα να μην έρθει σήμερα, έβαλε άρον-άρον τα φόβλακα στην Επιτροπή. Και επειδή λέμε για συγκάλυψη, έχουμε και δεύτερο επεισόδιο, το οποίο θα εκτυλιχθεί επόμενη 24 ώρα με αποκορύφωμα την Παρασκευή. Σήμερα ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε και επίσημα στη διάσκεψη των Προέδρων τα υπόλοιπα κόμματα ότι μεθαύριο, από τις 9 το πρωί, θα ξεκινήσει, την Παρασκευή δηλαδή, η συνεδρίαση όπου θα εξεταστεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Και όταν πιέστηκε και από τον Διονύση Καλαματιανό εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ξεκαθαρίσει ότι αυτή η ψηφοφορία και αυτή η συνεδρίαση θα λήξει με το, όπως βλέπει ο κανονισμός της Βουλής, 120 θετικές ψήφους, ώστε να συγκροτηθεί εξεταστική, ο Νικήτας Κακλαμάνης πέταξε τον μπαλάκι στην Ολομέλεια, είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία θέσει ζήτημα ότι εθνικής ασφάλειας ή εθνικής άμυνας και ζητήσει 151, θα αποφασίσει η Ολομέλεια ποιος δηλαδή, η πλειοψηφία. Ναι. Άρα έχουμε μια προαναγγελθήσα μεθόδευση, ένα τακτικισμό, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει με το 151 την Παρασκευή, ώστε να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ η Επιτροπή του 2022, Γιώργο, θυμίζουμε, είχε γίνει με 120. Τι έχει αλλάξει, αυτό που λέει η αντιπολίτευση και θα πει και μεθαύριο σε αυτή τη θυελλώδη, όπως αναμένεται, συνεδρίαση, θα είναι ότι έχει αλλάξει τώρα ότι είναι ο φόβος του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Ταλ Ντίλιαν και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση μια νέα εξεταστική. Και για να το κάνει αυτό, θα τσαλαπατήσει τον κανονισμό της Βουλής, θα τον ερμηνεύσει κατά το δοκούν και θα έρθει και σε αντίφαση με τον εαυτό της, καθώς ουσιαστικά θα συνδέσει τις παρακολουθήσεις με την ΕΕΠ για να επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής. Για να πάει με 151.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πριν από αυτή τη συγκάλυψη, βέβαια, θα έχουμε άλλη αύριο, την Πέμπτη. Γιατί έχουμε την.
0: Ναι. Τελικά, συγκάλυψη, Τάσο, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να γίνει σεμινάριο. Πώς παράγονται και κουκουλώνονται σκάνδαλα.
3: Πραγματικά βρίσκει κάθε παράθυρο υπαρκτό και μη υπαρκτό. Αύριο θα μπλοκάρει την προανακριτική.
0: Πρέπει να διδάσκεται. Πώς μπορείς να παράγεις και να κουκουλώνεις σκάνδαλα.
3: Σε μια εποχή, βέβαια, που οι θεσμοί απαξιώνονται, ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του και στη δικαιοσύνη, όλα αυτά που κάνει σήμερα ο κύριος Τζαβέλας, αλλά και η κυβέρνηση, μόνο το κύρος των θεσμών δεν προστατεύουν. Και,
0: το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, τι λένε οι Έλληνες πολίτες για την εμπιστοσύνη που έχουν πια στους θεσμούς.
3: Προκαλούν αποστροφή, έτσι, η εργαλειοποίηση θυμίζουμε ότι για να μπλοκαριστεί, επειδή έχουμε αύριο πάλι για τον ΟΠΚΕΠΕ, η προανακριτική για τον Βορύδη και τον Αυγενάκη, είχαμε φτάσει σε ένα σχεδόν πραξικόπημα με ανθρώπους, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ενώ ήταν στη Βουλή ψήφισαν επιστολικά, οι περισσότεροι δεν ψήφισαν και ψήφισαν τόσοι ώστε να υπάρξει απαραίτητη απαρτία. Αύριο θα είναι πιο εύκολη μάλλον η συνεδρίαση, καθώς έχει αποφασίσει το Μαξίμου να μην γίνει ούτε για τον κύριο Λιβανό ούτε για την κυρία Ραμπατζή προανακριτική. Φοβάται κάποιες διαρροές δυσαρεστημένων βουλευτών που θα έχουν το επιχείρημα ότι γιατί ήρθε η ασυλία των 13 βουλευτών και οι υπουργοί θα περάσουν άκοπα αυτή τη διαδικασία. Θα τα δούμε αυτά και αύριο. Είπαμε κάθε μέρα εδώ αυτή την εβδομάδα είναι ναρκοπαίδιο για την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς και ναρκοπαίδιο για το κύρος των θεσμών.
4: Αυτό, ναι, ναι.
3: Και της δημοκρατίας.
4: Αυτό, να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης.
5: Στο κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

2 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, στο στούντιο η Μελίνα Βελιμέζη. Να δούμε τι γίνεται, Μελίνα, καλό μεσημέρι, με το στόλο που δεν επιτρέπει το Ισραήλ να φτάσει στη Γάζα.

0: Τα καθώς έπλεαν προς τη Γάζα και για να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, θα τους δοθεί δυνατότητα επικοινωνίας με προξενικούς εκπροσώπους των χωρών τους. Βέβαια, θυμόμαστε όλοι τις εικόνες από την προηγούμενη φορά όπου το Ισραήλ μετέφερε τους απαχθέντες στο Ασδότ και τις εικόνες που ακολούθησαν με τον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό κάνει το σόου του με βίντεο, να τους βρίζει, να είναι καθισμένοι κάτω με δεμένα μάτια και όλα αυτά. Οπότε και από την προηγούμενη φορά, πριν λίγες μέρες, με τους δύο ακτιβιστές που ενώ έγινε ανοιχτά της Κρήτης, τους πήγανε στο Ισραήλ και υπήρξαν περιπτώσεις βασανισμού και κακοποίησης. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και φυσικά η αγωνία των φίλων και συγγενών των απαχθέντων είναι μεγάλη και γι' αυτό κάνουν και από χθες είχαν κάνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετά από πίεση συναντήθηκαν οι φίλοι συγγενείς και η ομάδα η νομική του Global Sumud Flotilla συναντήθηκε με το Υπουργείο που δεν τους έδωσε κάποιες πληροφορίες περισσότερες και δεν ξέρουμε κιόλας αν ήξεραν ή δεν ήξεραν στο Υπουργείο. Αυτό είναι το θέμα. Σήμερα όμως η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες που έχουν απαχθεί είπε ότι θα ακολουθήσουν, ότι μεταφέρονται στο λιμάνι του Ασδότ όπως ανακοίνωσε και το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ενώ αύριο το πρωί είπε ότι στο σημείο θα βρεθεί ο πρέσβης της Ελλάδας ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια. Οπότε αύριο θα έχουν επικοινωνία με τον πρέσβη στην περιοχή. Ενώ να πούμε, Γιώργο, ότι τουλάχιστον 87 από τους απαχθέντες έχουν δεσμευτεί για απεργία πείνας σύμφωνα με την ανακοίνωση και του March to Gaza Greece. Η ομάδα που πραγματοποιεί την απεργία λέει ότι την πραγματοποιεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράνομη απαγωγή τους αλλά και σε αλληλεγγύη προς τους περισσότερους από 9.500 Παλαιστίνιους ομήρους που κρατούνται στα Ισραηλινά μπουντρούμια. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το March to Gaza Greece, οπότε περιμένουμε και τις επόμενες ώρες τι ακριβώς θα γίνει, καθώς είναι μεγάλη αγωνία και για τους συγγενείς των απαχθέντων.
1: Σε ένα Ισραήλ που κάνει ό,τι θέλει με Λίνα, ανά τον κόσμο, έτσι και δεν δίνει αναφορά σε κανένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Το Ισραήλ κάνει ό,τι θέλει, δεν επιτρέπει σε έναν λαό να έχει πατρίδα, τους Παλαιστίνιους, και κανείς δεν αναφέρεται σε αυτό. Έχει βέβαια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση μάλλον σαν να μην συμβαίνει τίποτε με όλο αυτό, με τους Ισραηλινούς και τους απαχθέντες, και το ίδιο βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ποια Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο να στηρίξει την Ελλάδα, όταν περισσότερο μάλλον στηρίζουν την Τουρκία παρά την Ελλάδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στον Ομό Κορινθίας και τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς
2: και
1: που
2: να πω προκαταβολικά ότι ενώνω τη φωνή μου με όλους όσους διεκδικούν την απόλυτη τήρηση του δικαίου της θάλασσας που παραβιάζεται συστηματικά από το Ισραήλ, την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης για την άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων, απαχθέντων στην ουσία Ελλήνων πολιτών, και επίσης να πούμε ότι επειδή χτες ήταν και η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ότι η ιστορία διδάσκει και το ποτέ ξανά έρχεται και στο σήμερα. Οπότε όλα αυτά τα εγκλήματα που και ο ίδιος ο ΙΕ έχει διαπιστώσει με τα ευρήματά του και τις ενέργειές του και όλες τις εκθέσεις που έχει υποβάλει από το Ισραήλ, είναι προφανές ότι πρέπει να σταματήσει και ότι θα πρέπει να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και να υπάρξει επιτέλους η λύση των δύο κρατών. Δηλαδή τα βάζω συνολικά, διότι δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από αυτό, με συγχωρείτε που έτσι μακρηγόρησα λίγο.
1: Όχι, όχι, και καλά κάνατε, γιατί αφού έτυχε τώρα να αρχίσουμε έτσι την κουβέντα μας, να το πάμε από εκεί λοιπόν και να πούμε για την Τουρκία και για αυτό που κάνει το νομοσχέδιο, το νόμο αυτό, και επειδή είπατε ποτέ ξανά Πόντι, Αρμένοι, Κύπρος, Δηλαδή

0: έχουμε μια Τουρκία που ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν μπορούν να ζήσουν ελληνικά, ειρηνικά, για οι λαοί της περιοχής. Και δεν τις τραβάει κάποιος το αυτή. Αντίθετα, ήρθε η κυβέρνηση να μας πει πώς προστατεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την Κύπρο, και τελικά μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση είπε ακόμη ένα ψέμα. Και πήγε ο Φιντάνε χθες στη Γερμανία, θα αντικαταστήσουν οι πάτριοι ότι έφυγαν από την Κάρπαθο και θα πάνε στην Τουρκία γερμανικοί πάτριοι και θα αντικαταστήσουν Γερμανοί στρατιώτες, Αμερικανούς στρατιώτες. Και εδώ μας έλεγαν, αλλά αντάλλον. Και όταν έφυγαν οι πάτριοι, πάλι δεν είπαν τίποτε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διπλωματία, ποια είναι η εξωτερική πολιτική. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ενημερώνουν κανένα και πουθενά ποτέ.
1: Ναι, καταρχάς υπάρχει θέμα ενημέρωσης. Αυτό ήταν το πρώτο που ζητήσαμε κι εμείς. Αναλυτικής έτσι, καταγραφής και μεταφοράς των πληροφοριών για το τι συμβαίνει. Και το λέω αυτό διότι όταν οι Patriot πήγαν στην Κάρπαθο, θα θυμάστε ότι είπαν ότι είναι μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, παρέμβαση Μητσοτάκη κλπ. Τώρα που έφυγαν οι Patriot, μιλάνε για ζητήματα επιχειρησιακά τα οποία επιβάλλουν το να φύγουν οι Patriot από εκεί, χωρίς να δίνουν περαιτέρω εξηγήσεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό, είναι μια γιοταχή εξωτερική πολιτική, καθαρά γιοταχή εξωτερική πολιτική, επιζήμια και επικίνδυνη για τη χώρα. Ο δεύτερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι, εντάξει, ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένας πρόθυμος και δεδομένος σύμμαχος σε όλα, εν πάση περιπτώσει, από το Ισραήλ που αναφέραμε πριν μέχρι το οτιδήποτε χρειαστεί, ας πούμε, από την Αμερική κτλ. Χωρίς να παίρνει καν για τη χώρα κάτι, δηλαδή χωρίς να αξιώνει ούτε ανταλλάγματα, ούτε υποφελείς συμφωνίες για τις δύο πλευρές, αμοιβαία υποφελείς συμφωνίες, ούτε κάνοντας πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι γνωστό. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε και με κάτι άλλο, Τουρκία, που αναφέρατε πριν. Επειδή εγώ συμμετέχω στην ελληνική αποστολή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μια χώρα η οποία δεν σέβεται, έχω συναδέλφους και συντρόφους και ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε κόμματα της αριστεράς ή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, που έχουν φυλακισμένους τους επικεφαλείς τους, δηλαδή ο Ντεμιρτάς. Είναι ακόμα στη φυλακή. Ο Ιμάμογλου έχει φυλακιστεί. Άρα λοιπόν είναι μια χώρα η οποία δεν σέβεται καν το κράτος δικαίου και αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε. Άρα λοιπόν ανά πάσα στιγμή έχει έναν ρόλο αναθεωρητικό, έτσι, και έναν ρόλο που πρέπει να καταδειχθεί στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δηλαδή θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό και δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε πάρει απαντήσεις σε τόσες ερωτήσεις που με κάνει και με την τομεάρχησά μας την Ρενατιδούρου για το καλώδιο από την Κάσο προς την Κύπρο που είναι με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και δεν μπορεί να ποντιστεί ενώ έχουμε εμείς απόλυτη κυριαρχία εκεί, κυριαρχικά δικαιώματα. Ή να υπάρχει άρθρο σε νομοσχέδιο το οποίο να δίνει δυνατότητα σε εταιρείες των εξορίξεων να συνεχίζουν ανεξαρτήτως καθεστώτος κυριαρχικού εκεί στην περιοχή και αυτό να περνάει έτσι. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία και ιδίως δηλώσεις σαν του κύριου Συρίγου που λέει ότι οι Patriot έφυγαν έτσι, μετά από απέτηση Τουρκίας κτλ. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα και δείχνουν ότι αφενός χρειάζεται μια πρόληψη και διπλωματία πάνω απ' όλα, έτσι, αλλά χρειάζεται και μια καταστολή, δηλαδή χρειάζεται και ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Μέσα εδώ νομίζω ότι πολλές φορές θολώνουν ανάλογα με την περίσταση. Κοιτάξτε τώρα. Θυμάμαι το 2017 είχε έρθει ο κύριος Ερντογάν στην Ελλάδα. Η γνωστή και πολύ προβεβλημένη επίσκεψή του τότε, η οποία ήταν και, θα έλεγα, είχε και πολύ μεγάλη έτσι, σημασία και πολύ μεγάλη δυναμική τότε από την πλευρά της Τουρκίας. Όμως θυμάμαι τον Έλληνα τότε πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που δημόσια, μπροστά στις κάμερες, ένα προς ένα, τα ζητήματα τα οποία είχε βάλει ο Τούρκος πρόεδρος τότε, αμφισβητώντας τις διεθνείς συνθήκες, αναθεωρώντας πολλά πράγματα που είναι κεκτημένα και δεδομένα και κινούμενος επιθετικά, απαντήθηκαν ένα προς ένα δημόσια. Το 18, όταν μπήκε τον Μπαρμπαρός, προσπάθησε να παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα και την κυριαρχία της χώρας, υπήρξε άμεση απάντηση και στο πεδίο που στην ουσία με τον τρόπο αυτό απέτρεψε τις παραβιάσεις. Και το τρίτο, το 2019 υπήρξαν ακυρώσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο είχε γίνει με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, κυρώσεις προς την Τουρκία οι οποίες μετά δεν υλοποιήθηκαν, δεν εφαρμόστηκαν και δεν αναδείχθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Τώρα το όρος λοιπόν, το παίρνει ο αέρας, κύριε Φίλιππ.
1: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Εμείς πάντοτε είμαστε, το ξέρετε, υπέρ της διπλωματίας και υπέρ της πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής και υπέρ του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα πρέπει να τηρείται από όλους και από όλα, χωρίς εκτόσεις και όχι à la carte, γιατί αυτό είναι και προς το συμφέρον της χώρας. Και επίσης είπα ότι θα πρέπει και στην Ευρώπη να αναδειχθεί ότι θα πρέπει να στηριχθεί η όποια προσπάθεια γίνεται από την Ελλάδα όταν υπάρχουν αμφισβητήσεις κτλ. Κάτι το οποίο δεν βλέπω ότι γίνεται σε ιδιαίτερο βαθμό ή τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε.
0: Κύριε Ψυχογέ, ο κύριος Τζαβέλας σήμερα δεν μπήκε στη Βουλή. Και καθημερινά και αύριο και μεθαύριο η Νέα Δημοκρατία θα συγκαλύπτει και κάτι, θα κουκουλώνει και κάτι. Μιλάμε για το κράτος δικαίως, για την ποιότητα της δημοκρατίας. Αυτό γίνεται αποδεκτό. Όταν όμως είναι για τον ΟΠΚΕΠΕ, γίνονται επιθέσεις στην κυρία Κοβέση, στην Ευρωπαία Εισαγγελία, και περνά νόμο Φλωρίδης νύχτα, που περιορίζει τις δυνατότητες που έχει. Και διαμαρτύρεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πολύ σωστά. Πραγματικά, αναρωτιέμαι, είναι αυτό που είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, να το πω έτσι. Πλειοψηφία έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δηλαδή τρώμε τα λεφτά, ας πούμε, από την Ευρώπη. Υπάρχει πρόστιμο, γιατί για τα ρουσφέτια που λέει η Νέα Δημοκρατία, ήρθε το πρώτο πρόστιμο των 315 εκατομμύρια. Αυτά τα πληρώσουμε εμείς, φορολογούμενοι. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που δεν απολογείται, που δεν εξηγούν πουθενά και ο κύριος Τζαβέλας αγνοεί και το κοινοβούλιο, ας πούμε. Ποιο δικαίωμα, από πού ορμόμενος, από πού αντιλεί αυτή τη δύναμη, από τις 11 επισυνδέσεις που υπέγραψε.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί και οι κριτές κρίνονται.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ είμαι δικηγόρος. Και είμαστε εμείς οι λειτουργοί της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου και πάντα είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω. Διότι αν είναι να προστατεύσουμε και εμείς τους θεσμούς, θα το κάνουμε, γιατί αυτοί τους έχουν διαλύσει τους θεσμούς, τους έχουν απαξιώσει εντελώς. Άρα εμείς τουλάχιστον κοιτάμε κάπως να τους περιφρουρήσουμε. Όμως δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση τώρα. Και επίσης είναι γεγονός, και δεν το περίμενα να φτάσω στο σημείο να το λέω αυτό δημόσια πλέον. Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, έχουμε πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, έτσι απλά και λαϊκά.
0: Μα έτσι το είπε.
1: Καταστρατηγούμε και καταπατάμε τα πάντα και είμαστε ένα καθεστώς, κύριε Βούλγαρη. Δυστυχώς, φτάσαμε στο σημείο, πράγματα τα οποία μας φαινόντουσαν πάρα πολύ μακριά, όπως ο Όρμπαν ή αλλού, να έχουν έρθει και στη χώρα με τον πιο ηχηρό τρόπο. Και είπατε μερικά παραδείγματα, γιατί εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Όταν ζητάει αντιπολίτευση προανακριτική επιτροπή για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών, για την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που αναφέρεται σε συγκεκριμένα αδικήματα για διερεύνηση και κλείνει την πόρτα η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι τελειώνει η οποιαδήποτε διερεύνηση των υπουργών. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα ελεγχθούν ποτέ. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι ένοχοι ή αθώοι, υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, αλλά δεν θα ελεγχθούν ποτέ. Άρα συγκάλυψη. Το δεύτερο. Λέει αντιπολίτευση για εξεταστική. Μαθαίνω ότι θα υπάρξει μεθόδευση και γι' αυτό, για τις 120 ψήφους, προκειμένου να μην προχωρήσει ούτε καν η επιλογή της εξεταστικής την Παρασκευή. Ακούω τον κύριο Τζαβέλα που λέει δεν έρχομαι στη Βουλή, διότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εμείς καλέσαμε τον κύριο Τζαβέλα στη Βουλή. Η Βουλή είναι το ανώτατο όργανο, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ είναι ο ναός της δημοκρατίας. Η εκτελεστική εξουσία διορίζει τους δικαστές, άρα υπάρχει έτσι και αλλιώς. Κακώς κατά τη γνώμη μας πρέπει να αλλάξει, αλλά υπάρχει αυτή η σχέση και σύνδεση. Άρα το ελάχιστο που έπρεπε να κάνει είναι να έρθει στη Βουλή να παρουσιαστεί και να δώσει κάποιες εξηγήσεις ανάλογα με το πώς αυτός θα το επέλεγε. Άρα αποφεύγουμε και αυτό, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα για το κράτος δικαίου, πάρα πολλά άλλα παραδείγματα δυστυχώς, όπως και αυτό που είπατε του νόμου Φλωρίδη χθες. Το γεγονός ότι παρεμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους χρόνους τους οποίους θα εκδικαστεί μια υπόθεση δεν έχει να κάνει με την, ας πούμε, με την προστασία του ύφους και της αξιοπρέπειας των βουλευτών. Έχει να κάνει με την παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις διαδικασίες της. Διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει τους χρόνους της, κάνει την ερευνά της, έτσι είναι όλες οι εισαγγελίες, συγκεντρώνει στοιχεία και όταν είναι έτοιμη τα στέλνει. Δεν το κάνει για να τρενάρει, ούτε έχει σκοπιμότητες όπως λένε κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν και αυτό, γιατί αυτό δεν γίνεται για τον απλό πολίτη. Ο απλός πολίτης, θυμίζω, εθελοντής πυροσβέστης στην Πάτρα το καλοκαίρι, έτσι, κατηγορήθηκε για κάτι στο οποίο αθώθηκε, μετά αλλά κρατήθηκε επί πολλές μέρες. Και θα δικαστεί κιόλας γι' αυτό. Δεν επιταχύνθηκε γι' αυτό η διαδικασία ή για άλλους πολίτες οι οποίοι
0: κατηγορούνται. Ναι, γιατί εκεί ήταν και επικοινωνιακό, επιτρέψτε μου τη διακόπη, ήταν και επικοινωνιακό. Έπρεπε κάποιον να δείξουν και να μην δείξουν την κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά μετά ο άνθρωπος φάνηκε δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Αυτός προστατεύτηκε με επιτάχυνση κτλ. Δεν προστατεύτηκε.
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά κανονικά. Έχουν κάνει λάστιχο τους θεσμούς, έχουν κάνει λάστιχο το Σύνταγμα. Και επειδή εγώ ασχολούμαι και με ένα κομμάτι το οποίο επίσης το θεωρώ μέρος του κράτους δικαίου, έρχεται και ένα νομοσχέδιο για το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα πραγματικά ανατυχιαστικό νομοσχέδιο. Ντροπή για το νομικό μας πολιτισμό, για το διεθνές δίκαιο που λέγαμε πριν, για τον ανθρωπισμό, για την ίδια τη χώρα. Όπου πλέον οι άνθρωποι δεν θα είναι απλώς αόρατοι ή θα έχουν περικοπές δικαιωμάτων στο άσυλο κλπ. Θα είναι σαν να μην έχουν πατήσει καν το πόδι τους στη χώρα. Δηλαδή θα είναι ως μη όντες,
0: σαν να μην υπάρχουν, ως, αόρατοι.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, ως μη υπάρχοντες.
0: Ναι, αλλά για απευθείας αναθέσεις ξέρουν να κάνουν μέσα στον κορονοϊό να μην τους πάρει χαμπάρι κανένας.
1: Εκεί ακριβώς, και αυτό είναι η άλλη όψη, ακριβώς άλλη όψη, όπου εκεί είναι όλα πολύ εύκολα να γίνουν, είναι όλα μέρα μεσημέρι και δεν είναι καθόλου αόρατοι, καθόλου προσεκτικοί, καθόλου εκτός ας πούμε των οποιονδήποτε ραντάρ και των οποιονδήποτε φώτων. Επομένως υπάρχουν δύο ζητήματα και για το κλειδί των Σερών για τη Συνδική και για τη Μαλακάσα 2 του 2020 και 2021, όπου καταθέτουμε ερώτηση με αίτηση κατάθεσης εγγράφων για μία προς μία τις συμβάσεις που γίνανε. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, για πολλά εκατομμύρια ευρώ, για δύο δομές που τις έχω επισκεφτεί και τις δύο άθλιες δομές από τότε. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή μόνο διαχείρισης χρηστής και τα λοιπά, ή για ζητήματα διαφάνειας που έχουν να κάνουν με ευρωπαϊκό χρήμα και όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν και με θέματα ασφάλειας και θωράκισης και καταλληλότητας πλέον για αυτούς που διαμένουν εκεί. Άρα λοιπόν, νέες απευθείας αναθέσεις, νέες συμπληρωματικές και τροποποιήσεις των συμβάσεων, νέες στην εξυπηρέτηση μετέρων, νέες στο outsourcing προφανώς και στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη θέα χωρίς καμιά ντροπή, αλλά στο σκοτάδι όλοι οι υπόλοιποι, στα κέντρα κράτησης, στις αποθήκες ψυχών που δημιουργούν και με το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και χωρίς καμία αποτελεσματικότητα. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτές οι πολιτικές τους έχουν και μια αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού, διότι άλλες είναι οι κινήσεις και εκεί δεν τολμάνε να πάνε στην Ευρώπη να πούνε για μετεγκαταστάσεις. Συντάσσονται με τις χώρες του Βίζεγκραντ και πανηγυρίζουν που γίνονται κροκόδιλοι της Ευρώπης, κάνουν αποτροπή, συγκαλύπτουν υποθέσεις και έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και τις ανοίγει. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς σε σχέση ας πούμε με το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν εδώ ερχόμαστε και δεν τολμάνε να πούνε για μετεγκαταστάσεις, δεν τολμάνε να πούνε για αλληλεγγύη της Ευρώπης για κατανομή των προσφύγων μέσα στο ευρωπαϊκό έδαφος, δεν τολμάνε να πούνε για κοινό σύστημα ασύλου και υποδοχής. Απλώς παίρνουν το ρόλο αυτό, ο οποίος δεν έχει αποτέλεσμα, διότι και η Ελλάδα μετατρέπεται σε αποθήκη ψυχών, αλλά και η Ευρώπη δεν στέκεται στο έψιλον των περιστάσεων για ένα ζήτημα το οποίο είναι σύνθετο και θέλει αυτό που κάνουμε τώρα που δουλεύουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δηλαδή δουλεύουμε το κομμάτι των ασφαλών και νόμιμων διόδων με ένα ψήφισμα και μια έκθεση η οποία ετοιμάζεται και αφορά και την κατανομή ανάλογα με τα πληθυσμιακά κριτήρια κάθε χώρας. Και αυτό στην ουσία τι κάνει, στην ουσία λέει ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν κανόνες για όλους, αποτρέπονται τα ναυάγια και οι τραγωδίες, χτυπάς και τα κυκλώματα των διακινητών διότι πλέον δεν υπάρχει παρανομία και δυσκολία, άρα δεν αναγκάζονται οι άνθρωποι να διηγηθούν εκεί και υπάρχει και μια απόλυτη έννοια για την ανθρωπιστική κατάσταση στην οποία υπάρχει και τις αιτίες που το δημιουργούν. Αυτή είναι η εικόνα.
0: για να μην σας καθυστερώ άλλο μια τελευταία ερώτηση. Πήγε στον κύριο Τασούλα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, πήγε 150 ευρώ τον Ιούνιο για όσα παιδιά έχει χώρα για τις οικογένειες, εν πάση περιπτώσει, λες και με αυτό θα λύσει το δημογραφικό. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Αναρωτιέμαι εάν τρώγεται στεναχώρια και ο θυμός του κύριου Μητσοτάκη και μπορεί να αντέξει στο 2027, αν μπορούν οι οικογένειες να φάνε τη στεναχώρια του κυρίου Μητσοτάκη που υπάρχει ακρίβεια. Και βέβαια από την άλλη, επειδή δεν με νοιάζει και τι άλλο και τι πρέπει να γίνει για να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση που περιγράψαμε τα έργα της πριν από λίγα λεπτά.
1: Καταρχάς, αν είχαν γίνει αυτά που λέγονται στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, όταν ήταν κυβέρνηση, αν είχαν ακουστεί αυτά από τον κύριο Δένδια, από τους πέντε οι οποίοι υπέγραψαν την επιστολή, τους βουλευτές, από τους πρώην 10. Από όλα αυτά που συνέβησαν θα είχε πέσει η κυβέρνηση 10 φορές. Δηλαδή έχει γίνει χαμός και είναι σαν να μην τρέχει τίποτα, είναι μια διαφορετική προσέγγιση όταν μιλάει για περίκληση στις καγκελαρίες με τεχνοκρατών κτλ. Όπως επίσης και αυτή η αθλειότητα του κ. Μητσοτάκη ότι η πατρίδα κερδίζει μόνο όταν κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτά να τα πει αλλού, διότι πρόσφατα είδαμε και τις φωτογραφίες, πατριώτες αυτή τη χώρα, εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε μόνο εμείς. Αλλά σίγουρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, των αγώνων στη χώρα έγινε από την αριστερά και τους προοδευτικούς πολίτες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης με αυτά τα φιλοδορήματα και με αυτά τα ψίχουλα τα οποία δίνει και είναι και απαξιωτικό, δηλαδή εμείς τα ψηφίσαμε γιατί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, στο οποίο και το 1 ευρώ λες ας το πάρει. Αλλά στην ουσία όλες αυτές οι κινήσεις συντηρούν την εσχροκέρδεια, την ακρίβεια, τα καρτέλ, την αδικία και ανοίγουν τις ανισότητες. Αυτό κάνει με όλες τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει. Και τα λέει ο κ. Καβαθάς από τη ΓΕΣΕΒΕ μέχρι το 18 του μήνα, κόβουν μέχρι και ιατρικές εξετάσεις, το 20% δεν ζέστανε το σπίτι το χειμώνα, 33,5% παιδική ηλική στέρηση και το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών 15 δις, ενώ το 2019 ήταν 5 δις. Όπως επίσης και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει, αυξήθηκαν τους τελευταίους 6 μήνες 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία και φορεία, που δείχνει πλήρη αδυναμία των πολιτών να τις καλύψουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απαντά γιατί ο κόσμος έλεγε το 19, και αυτό είναι φοβερό στοιχείο. Το 19 ο κόσμος που βγήκαμε από τα μνημόνια ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι κτλ. Αλλά με την κοινωνία όρθια κτλ. Και με πολλά πράγματα ακόμα να αποκαταστήσουμε, έλεγε ότι το 52% ήταν καλύτερα οικονομικά από ότι σήμερα, όταν έχουν περάσει 85 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τη χώρα. Με τα ταμεία ανάκαμψης, χωρίς δημοσιονομικούς περιορισμούς επί κορονοϊού κλπ. Αυτό πρέπει να γίνει, είναι αυτό που λέμε και εμείς και θα πρέπει να το λάβουμε όλοι υπόψη μας σε κάθε επιλογή, είναι η μεγάλη εικόνα, είναι η συνεργασία και η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι εντελώς ξεκάθαρο, με ριζοσπαστικές θέσεις αλλά και εφαρμόσιμες, όπως έχουμε την εμπειρία εμείς ως κυβέρνηση να το κάνουμε, και με το δεδομένο ότι σε αυτό θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος αυτό περιμένει από εμάς και αυτό υπολογίζει να γίνει και το λέει και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή λέει 70% αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση και αντίστοιχο ποσοστό λέει ότι περίπου θέλει η κυβέρνηση αριστεράς και κεντροαριστεράς. Άρα νομίζω ότι ο κόσμος δείχνει το δρόμο, ξέρει πρέπει να πάμε. Εμείς θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και με όση ψυχραιμία μπορούμε, όση συντροφικότητα και όση ενότητα μπορούμε και πρέπει να υλοποιήσουμε, να το κάνουμε αυτό πράξη. Μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει δύσκολες στιγμές, έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις. Έχει μέσα από αυτές προσαρμοστεί και μετεξελιχθεί όποτε χρειάστηκε. Πάντα κρατώντας τις αρχές του και τις αξίες του. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να πορευτούμε και τώρα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ψυχογιά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νομό Κορινθίας και τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής Γιώργος Ψυχογιός. Στη τηλεφωνική μας γραμμή για τα 2-3 λεπτά που μας απομένουν, ο Σπύρος Τουρμελίδης, να δούμε τι γίνεται εκεί και με το Ιράν. Και που στενοχωριέται ο κύριος Μητσοτάκης για την ακρίβεια που είναι από εκεί και δεν είναι από τις πράξεις της ελληνικής κυβέρνησης. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δεν έχουμε κάποια τόσο μεγάλη εξέλιξη από αυτά που ξέραμε και από χθες. Ξέρουμε ότι συζητιέται στο παρασκήνιο, υποτίθεται οι προτάσεις πηγαίνουν πέρα δόθε και οι νέες προτάσεις του Ιράν, αλλά δεν φαίνεται και κάποιο φως. Δεν φαίνεται κάποιο φως ότι μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Νομίζω ότι θα περιμένουν να τελειώσει και η συνάντηση του ΣΥ με τον Πούτιν. Και αφού τελειώσει και η συνάντηση, δηλαδή στο Πεκίνο που ξεκίνησε σήμερα, κανονικά, αφού τελειώσει και αυτή η συνάντηση, ανάλογα και με τις δηλώσεις που θα γίνουν από εκεί πέρα, μετά μπορεί να δούμε κάποια εξέλιξη και στο μέτωπο του Ιράν, παρά το γεγονός ότι οι χώρες του κόλπου θα επιμείνουν να μην γίνει επίθεση, να δοθεί ακόμα περισσότερο χρόνο στη διπλωματία.
0: Μάλιστα. Έχουμε 2 λεπτά ακριβώς. Θα ήθελα όμως, παρόλο που είμαστε προς το τέλος, το σχόλιο σου για αυτά που βλέπουμε με το ΝΑΤΟ, με το Ιράν, οι Patriot που πήγαν στην Κάρπαθο αλλά έφυγαν, που θα πάνε γερμανικοί Patriot στην Τουρκία. Τη μεγάλη επιτυχία που μας έλεγε η κυβέρνηση.
2: Όσο πιο σύντομα μπορώ να πω το εξής. Στην Κάρπαθο οι Patriot πήγαν, και τώρα αυτό ομολογείται και από παράγοντες μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Οι Patriot πήγαν στην Κάρπαθο λόγω του ΝΑΤΟ και λόγω των Αμερικανών όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν για την προστασία της Σούδας, της Αμερικανικής βάσης της Σούδας. Όπως και στο Δημότικο πήγαν και πάλι επειδή το ζήτησε η Βουλγαρία, αλλά υπήρχαν και εκεί πέρα Αμερικανικά πλοία στο Μπουργκάς. Πήγαν για αυτό το λόγο στο Δημότικο. Όλοι αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει. Το ΝΑΤΟ είπε ότι τώρα μπορούν να φύγουν αυτοί οι Patriot από την Κάρπαθο, από το Δημότικο, από παντού που είχαν πάει μπροστά. Βεβαίως πρέπει να έχει βάλει το χεράκι της και η Τουρκία. Η Τουρκία έχει κάθε λόγο να το διαφημίζει αυτό. Ότι ζήτησα, γιατί δεν θέλω στα ελληνικά νησιά να υπάρχουν όπλα κτλ. Οπότε είναι εκτεθειμένη πολλαπλώς η κυβέρνηση και επί της ουσίας και επικοινωνιακά.
0: Ναι.
2: Διότι θυμόμαστε τα πανηγύρια, το που βάζουμε, που κάνουμε, ακόμα και για την Κύπρο, το αμυντικό δόγμα που το προωθούμε. Όλα αυτά, τα οποία ήταν μια εκμετάλλευση της συγκυρίας, η οποία ήταν μια διαφορετική κατάσταση από ό,τι προσπάθησαν να μας πείσουν. Τώρα όλα αυτά τα παίρνουν πίσω και βεβαίως θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη επί της ουσίας, διότι η Τουρκία κλιμακώνει τις απαιτήσεις της απέναντι στην Ελλάδα με το νομοσχέδιο που θα φέρει όλα αυτά που συζητάμε για το Μισό Αιγαίο, και εκεί είναι η ουσία του πράγματος, να μην παρακολουθήσουμε άλλο τις φτηνές προπαγανδιστικές τα φθηνά προπαγανδιστικά κόλπα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να δούμε επί της ουσίας τι θα γίνει.
0: Μάλιστα, Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια, ο Σπύρος Ουρμελίδης. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη. Αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Για τρεις πόντους, εύστοχο, 77-72. Ένα δευτερόλεπτο, τέλος του αγώνα, Ολυμπιακός. Είναι ο νικητής με 77-72. Ιωαννίδης πηγαίνει αμέσως να δώσει το χέρι του στον πολίτη.
2: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
3: Τελαβίβ 1994, ο πρώτος εμφύλιος. Χάιφα, Άγιοι Τόποι, Τελαβίβ. Το Ισραήλ μετατρέπεται σε πυρήνα του ελληνικού μπάσκετ. Με αεροπλάνα και βαπόρια, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού κατακλείζουν τη χώρα για τον πρώτο εμφύλιο της ιστορίας. Η πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση ζει σε ρυθμούς αιωνίων, με την ένταση να χτυπάει κόκκινο στις θάλασσες, στους δρόμους, αλλά και τις εξέδρες του Γιάννη Λιάου. Αλλά και στο παρκέ. Η μάχη είναι σώμα με σώμα. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη με τους Πάσπαλοι και Τάρπλεϊ απέναντι στον Παναθηναϊκό του Κώστα Πολίτη και του Νίκου Γκάλη. Το παιχνίδι κρίνεται στις λεπτομέρειες. Με τον Ζάρκο Πάσπαλη να πετυχαίνει 22 πόντους και να οδηγεί τους Ερυθρόλευκους στη νίκη με 77-72. Στο Γιάννη Λιάου σκηνές και συναισθήματα εκ διαμέτρου αντίθετα. Κόκκινη απόλυτη ευτυχία. Πράσινη απογοήτευση. Ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει σε τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό στο μικρό τελικό. Ήταν η αρχή μιας εποχής όπου η Ελλάδα κυριάρχησε στην Ευρώπη, αλλά και η νύχτα που το Γιάννη Λιάου μίλησε ελληνικά. Αλλά στον τελικό, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο κορυφαίος Ζάρκο Πάσπαλη μετατράπηκε σε μοιραίος. Με την ιστορική χαμένη βολή και το σουτ του Κορνίλιους Τόμψον, μοιάζει ακόμη με εφιάλτη για τους φίλους του Ολυμπιακού.

0: κομμάτι τηλεδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Χάντρες και καθρεφτάκια με προεκλογικό άρωμα, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επιχειρώντας να πείσει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστους ζωής. Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat. Άλμα στις τιμές των καυσίμων και των ενοικίων, ενώ ράλι αυξήσεων κατά 19% καταγράφεται στο κρέας. Δεν προσήλθε όπως είχε προαναγγελθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα, στέλνοντας επιστολή στην οποία επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Έτσι απέφυγε να δώσει εξηγήσεις για τη σκανδαλώδη αποφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές. Την ίδια ώρα και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που παρίσταται στη συνεδρίαση, εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά Τζαβέλα και Δεμήρη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΕΠ για υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι εκθέτει διεθνώς τη χώρα και προκαλεί ζημιά στα εθνικά συμφέροντα, ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο λιμάνι της Ασδότ στο Ισραήλ μεταφέρονται οι 430 απαχθέντες ακτιβιστές του Global Sumut Flotilla, τα σκάφη του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ενώ αύριο το πρωί στο σημείο θα βρεθεί ο πρέσβης της Ελλάδας για τους Έλληνες ακτιβιστές. Τουλάχιστον 87 απαχθέντες έχουν δεσμευτεί σε απεργία πείνας σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜΑΡΤ του Γκάζα Γκρις. Σε οριακό σημείο παραμένει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν μεταβαίνει στην Τεχεράνη για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περιοχές της Πιτς Μπέιλ και της Τύρου στο νότο. Με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή γεωπολιτική ένταση, σε κοινή τους δήλωση, Σι Τζινπινγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν υπογραμμίζουν ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει. Όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι έχουν σημειώσει πρόοδο στους στρατηγικούς τους δεσμούς κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσημη επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Πράσινο φως για την εφαρμογή της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους δασμούς. Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία πάνω σε δύο κανονισμούς με τους οποίους τίθεται σε εφαρμογή η μειώση των δασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα προσέκρουσε και εμβόλησε όχημα στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με την 26χρονη κόρη της, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στο νησί της Ρόδου. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για σαφείς κανόνες στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είσαστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105,5 και στην κόκκινη γραμμή. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, την ρύθμιση των ήχων έχει ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, τις μουσικές διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, διαφωνίες, όλα αυτά 6985 87 0059.

Στα σοβαρά, μετά τον Τραμπ στο Πεκίνο πήγε και ο Πούτιν και μάλιστα του έκανε και εντυπωσιακή υποδοχή ο Σι, ο Κινέζος ηγέτης, με καλά λόγια αλλά και εχμές κατά της άλλης υπερδύναμης που η αντιπροσωπεία της αποχώρησε πριν από λίγες μέρες. Μια νέα ισορροπία γεννιέται με τους τρεις αυτούς στο επίκεντρο. Δεν είμαστε πια στον μόνο πολιτικό κόσμο, είναι πολυπολικός. Ναι, διατηρεί πάντα την πρώτη θέση και την παγκόσμια κυριαρχία στο στρατιωτικό επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως όλα δείχνουν αυτό δεν φτάνει πια. Και αν αυτή είναι στο βασικό τρίγωνο, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παίχτες που έρχονται από πίσω και που είναι σημαντικοί και αναδιατάσσουν το παγκόσμιο σκηνικό. Μετά και τους δύο πολέμους που από ό,τι δείχνουν σύντομα θα τελειώσουν και στη Μέση Ανατολή λόγω των μεγάλων προβλημάτων που προκαλεί, αλλά και στην Ουκρανία, γιατί και εκεί έχει κακοφορμήσει, θα έχουμε ένα νέο παγκόσμιο σκηνικό. Τώρα, όσο για τα δικά μας, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, είπε ο Πρωθυπουργός κατά την συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα. Και επαναλαμβάνουν εν χώρο. Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός τα ενσωματωμένα σε αυτόν μέσα ενημέρωσης και το οποίο προσπαθούν να υποστηρίξουν και οι δημοσκοπικές εταιρείες. Λαϊκότροπα θα το έλεγα, η καρδούλα τους το ξέρει. Είναι βέβαιο ότι μέχρι τέλος του μήνα ή μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα έχουμε ένα εντελώς νέο πολιτικό τοπίο στην χώρα μας, αφού θα προστεθούν τρία νέα κόμματα. Ενδεχομένως το κόμμα Τσίπρα να αφορά περισσότερο τον χώρο της κεντροαριστεράς. Εάν όμως δημιουργήσει μια δυναμική σε αυτό το χώρο, τότε θα επηρεάσει πολιτικά και την κυβέρνηση. Για το κόμμα Καριστιανού που θα ανακοινωθεί στις 21, ανήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια τι ανακατατάξεις θα προκαλέσει. Ενδεχομένως να φέρει νέα εκλογικά κοινά και φυσικά αυτά δεν θα κατευθυνθούν στη Νέα Δημοκρατία. Όμως και μόνο αν αυξηθεί ο απόλυτος αριθμός των ψηφοφόρων, θα πέσει πιο κάτω η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και από το 22% που έχει τώρα στην πρόθεση ψήφου. Και πάμε και στο κόμμα Σαμαρά, που αυτό είναι που πονάει περισσότερο, το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, όσο και αν προσπαθούν να το κρύψουν. Εάν οι δεξιοί ψηφοφόροι που έχουν τώρα μια δυσανεξία να ψηφίσουν άλλα κόμματα, δεν θα έχουν κανένα συνειδησιακό πρόβλημα να ψηφίσουν ένα κόμμα στο οποίο θα είναι επικεφαλής ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός τους και θα στηρίζεται από τον Κώστα Καραμανλή, τότε φυσικά και τον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Και κάπου εδώ αρχίζουν και τα εντός της Νέας Δημοκρατίας σενάρια που συναρτώνται με το ποσοστό που θα πάρει στις εκλογές. Ας το πούμε απλά. Εάν ο Μητσοτάκης περάσει το 25% και πλησιάσει προς το 30%, θα είναι πάλι ο κυρίαρχος των εξελίξεων. Δεν θα μπορούμε να τον βγάλουμε από την εξίσωση ή από την συνάρτηση που θα έχει και πολλές άλλες παραμέτρους. Εάν όμως πέσει κάτω από 25% και είναι κοντά στο 20%, τότε θα ανοίξει συζήτηση για την αποχώρησή του. Κάποιοι βουλευτές στο περιβάλλον του Νίκου Δένδια εκτιμούν και αρχίζουν να το λένε στους διαδρόμους και στις συζητήσεις τους με δημοσιογράφους και να το υποστηρίζουν ότι σε αυτό το σενάριο από μόνος του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δρομολογήσει την διαδοχή του. Και εκτιμούν αυτοί ότι μόνος τον Νίκο Δένδια μπορεί να παραδώσει. Εγώ πάλι θα έλεγα ότι ίσως δεν ξέρω τόσο καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει όμως μια βάση αυτό το σενάριο, γιατί με δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και άλλο ένα πάλι στο δεξιό φάσμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, θα είναι εύκολο να προκύψει μια κυβερνητική συνεργασία, έστω και αν χρειαστεί ένα μικρό συμπλήρωμα ή και λιγότερο μικρό, πιο μεγάλο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πάλι θα λείπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι όμως βγαίνει ένα σενάριο που έχει και εσωκομματική αναφορά αλλά και κυβερνητική προοπτική.
τώρα το, να προκύψει μια λύση στο κυβερνητικό και πολιτικό πρόβλημα της χώρας ξανά από τα δεξιά του πολιτικού συστήματος. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι το καλύτερο. Αλλά αυτό εξαρτάται από το άλλο φάσμα, από τις δυνάμεις στον χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς και από το εάν θα πετύχουν αυτά τα κόμματα και οι φορείς που λειτουργούν εκεί να δημιουργήσουν μια αντίστοιχη δυναμική. Και εννοούμε αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν τώρα και όπως θα διαμορφωθεί το σκηνικό όταν θα προσθεθεί και το κόμμα Τσίπρα, το είπε ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη Τρίτη, θα το ανακοινώσει στην πλατεία Θησίου στις 8 η ώρα. Τραχανάς απλωμένος πολλοί είναι και εκεί, ποιοι ακριβώς θα πάνε, πώς θα συμμετάσχουν, με ποιο τρόπο, τι επιπτώσεις και συνέπειες θα έχει στα άλλα κόμματα του χώρου. Τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, τα συζητάμε και είναι και σε εξέλιξη οι διάφορες διεργασίες. Σοβαρά πράγματα όμως έχουμε και στην Βουλή, κυρίως από την απουσία, το είχαμε πει βέβαια από χθες, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σιγά μην πήγαινε ο κύριος Τζαβέλας να απολογηθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τα όσα έχει κάνει και για το θάψιμο, γιατί περί αυτού πρόκειται, της υπόθεσης των υποκλοπών ή μάλλον της προσπάθειάς του να θάψει την υπόθεση των υποκλοπών. Τώρα βέβαια ο κύριος Δεμήρης πήγε και πήγε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος του απευθύνθηκε. Λίγο πολύ του είπε με αναγκάσετε να στραφώ δικαστικά ενάντια στον διοικητή της ΕΙΠ. Αλλά αυτά είναι από όσα διέρευσε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Η συνεδρίαση είναι κεκλεισμένων των θυρών. Δείχνουν όμως αυτά ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχει και αυτά τα προβλήματα η Νέα Δημοκρατία μπροστά της, δεν έχει ξεμπερδέψει ούτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε με, με τις υποκλοπές. Και έχει και δύο συνεδριάσεις στην Βουλή. Βάλετε τώρα και την οικονομική κρίση που δείχνει τα δόντια της με την ακρίβεια και βάλετε και τις αλλαγές που έχουμε στα ήρεμα νερά, σε αυτά τα οποία είχε επενδύσει εδώ και χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που τώρα πια δεν είναι και τόσο ήρεμα, έχουν αρχίσει να κυματίζουν και μπορεί σύντομα να είναι ταραγμένα. Αυτά για αρχή, πάμε εμείς σε ένα σύντομο, σε ένα τραγούδι, συγγνώμη, και θα επανέλθουμε για να δούμε λίγο και την κοινωνία και αυτά που περνάει, τις δυσκολίες που έχει και πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Κογιουμτζής, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριε Κογιουμτζή, καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Δεν τον έχουμε τον...
1: Καλησπέρα.
0: Μάλιστα, τον έχουμε. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Τι κάνετε, πώς είναι τα πράγματα στην αγορά? Οι τιμές καλά πάνε πάντως, ανεβαίνουν από ό,τι βλέπω.
1: Δύσκολα. Ναι, είναι...
0: Σας μπέρδεψα αυτό, θα, γιατί οι τιμές...
1: Η περιβάλλοντας τώρα. Γίνουμε προς καλοκαίρι, οπότε... Ναι. Οπότε... Μ' ακούτε?
0: Ναι, να σας ακούω.
1: Ναι, ναι. Λέω οι τιμές... Πηγαίνουν ανάλογα και με τις θερμοκρασίες περιβάλλοντας. Πηγαίνουμε προς καλοκαίρι πια, οπότε ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουν και οι τιμές.
0: Ναι.
1: Βέβαια οι τιμές ανεβαίνουν κυρίως στα τρόφιμα, αυτό βλέπουμε, στην ενέργεια. Οπότε εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, γιατί και οι έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας λένε ότι δυστυχώς τα λεφτά των συνταξιούχων, αλλά και των πολιτών και των μισθωτών γενικότερα, φτάνουν μέχρι την 18η ημέρα. Μάλλον τώρα πάμε προς τη 15η ημέρα και ψάχνονται μετά να δούνε πώς θα βγάλουν τον υπόλοιπο μήνα.
0: Ένα στοιχείο, δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς.
1: Αγοραστικής δύναμης, εξάλλου είμαστε στον πάτο.
0: Ναι, ένα στοιχείο δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς, είναι ότι ακόμη και στα προϊόντα private label, των σούπερ μάρκετ, οι τιμές έχουν ανέβει σε αυτά τα private label κατά 20%.
1: Ναι, νομίζω ότι γι' αυτό είπα ότι συνέχεια έχουμε ανηφόρα ουσιαστικά στις τιμές και αυτό σημαίνει ότι μειωμένη αγοραστική δύναμη. Και αυτό για συνέπεια εννοείται να μην δουλεύουν όλα τα άλλα είδη. Τα δικά μας είδη, είδη ένδυσης, υπόδυσης, μιλάμε για είδη σπιτιού και πάει λέγοντας. Και βλέπουμε τη δυσκολία του να καταναλώνει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας καταναλωτής.
0: Μάλιστα. Οπότε... Εδώ πέρα τι έχουμε, εσάς διατηρείτε τους τζίρους λόγω αύξησης των τιμών, αλλά με μικρότερο κύκλο.
1: Ναι, είναι γεγονός πια ότι οι όποιοι τζίροι γίνονται αυτή τη στιγμή είναι πληθωριστικοί, άρα δεν υπάρχουν κερδοφορίες. Κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό γιατί και τα λειτουργικά κόστη πια των επιχειρήσεων βάσει ερευνών πάλι και της ΓΕΣΕΒΕ αλλά και άλλων φορέων έχει φτάσει στο 37,5%, έως 37,5%, άρα φαντάζεσαι από τη μία μειωμένη αγοραστική δύναμη. Από την άλλη η αύξηση του λειτουργικού κόστους κάθε επιχείρηση, εδώ το κοκτέιλ και η συνταγή δεν βγαίνει. Οπότε πολλές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κόκκινο και οφείλουν παντού.
0: Θα σας ρωτούσα εάν έχετε εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, με βάση τις τιμές της ενέργειας, γιατί τα συμβόλαια συνολικά κλείνονται από νωρίτερα, αλλά οι συνέπειες τους φαίνονται αργότερα. Μπορούμε να κάνουμε κάποια τέτοια πρόβλεψη?
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη πόσο θα. Σίγουρα θα έχουν ανωδική πορεία όσο κρατάει και ο πόλεμος και όσο έχουμε αυξήσεις και στο πετρέλαιο. Και βλέπουμε αντίστοιχα κυρίως ένα σημαντικό αντίκτυπο στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Όπως είναι η φούρνη, η ζαχαροπλαστεία, είναι η εστίαση. Και μάλιστα ενδεικτικό είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν κλείσει πάνω από 1.300 φούρνες όλη την Ελλάδα. Άρα δεν άντεξαν έτσι την ενέργεια και βάλαν λουκέτο. Έχουμε βέβαια και ένα οξυμένο ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων και εδώ υπάρχει αυτή η διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ μεγάλων και μικρών, και διευρύνεται αυτό, αυτή η ψαλίδα, και βλέπουμε βέβαια και την κυβέρνηση, την πολιτεία να αγκαλιάζει περισσότερο και να προστατεύει αυτές τις επιχειρήσεις και να τις αφήνει χωρίς ελέγχους και να δημιουργούνται καρτέλ, μονοπόλια, ολιγοπόλια, με συνέπεια τι, βεβαίως, τις αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα, στην ενέργεια και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα, να μας περιγράψατε κι εσείς μια κατάσταση, εγώ το συμπυκνώνω, ότι αυτά τα 7 χρόνια της κυβερνητικής πολιτικής δεν ευνόησαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι όλοι ομνίουν σε αυτές, αλλά τελικά ευνόησαν τις μεγάλες συγκεντρώσεις, την διεύρυνση των ανισοτήτων και αντίστοιχα το μαρασμό και το κλείσιμο πολλών από τις μικρές. Σωστά το λέω, κυρία Κουγιουμτζή?
1: Η τωρινή κυβέρνηση το 2019 είχε έρθει με σημαία τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, κάτι βέβαια που δεν το είδαμε στην πορεία. Όπως π.χ. είχε πει ότι θα καταργήσει τους μνημονιακούς νόμους της προκαταβολής φόρου, του τέλους επιτιδεύματος. Αντί να γίνει αυτό, γιατί συνεχίζουν και οι δύο μνημονιακοί νόμοι να υπάρχουν, έχουμε εκμαρτό εισόδημα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τη στιγμή που έχουμε διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS κατευθείαν με την ΑΔΕ, έχουμε το My Data, έχουμε όλα τα ψηφιακά εργαλεία που βοηθάνε την ΑΔΕ ουσιαστικά να μειώσει τη φοροδιαφυγή. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να έρθει αυτό το μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης και βεβαίως και του μη μισθολογικού κόστους, που εδώ μειώνεται με το σταγονόμετρο αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά έχει μειωθεί για κάποιες μονάδες, αλλά είμαστε αρκετά υψηλά από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και να πω ότι αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς από τη ΔΕΦ την προηγούμενη, το Σεπτέμβριο του 2025 έως τώρα, δεν ανέφερε για ένα μέτρο υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικού. Ούτε ένα μέτρο ακούσαμε μέσα στα μέτρα της προηγούμενης ΔΕΦ. Τώρα βέβαια λόγω προεκλογικής περίοδου φαίνεται ότι ακούγονται κάποια μέτρα, αλλά πιστεύω ότι είναι αργά για αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κουγιουμτζή, γιατί έχετε και κατάστημα και εσείς στο κέντρο της Αθήνας. Πώς πηγαίνει ο τουρισμός?
1: Ο τουρισμός, κύριε Κουτσάνη, ως προς το κομμάτι των αφήξεων πηγαίνει καλά. Μάλιστα φαίνεται από τα νούμερα μας δίνει το Ελευθέριος Μενιζέλος, έχουμε αύξηση της ζωής των τουριστών, των επισκεπτών στην πόλη της Αθήνας. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμβαίνει και σε όλες τις άλλες τουριστικές περιοχές. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε έναν τουρίστα ο οποίος φαίνεται ότι τον έχει αγγίξει και αυτόν η κρίση, δεν ξοδεύει, δεν έχουμε τον ποιοτικό τουρισμό. Θα μας λείψουν μάλλον και οι Αμερικανοί τουρίστες, οι Αυστραλοί και οι Καναδοί, που κυρίως είναι αυτοί που ξοδεύουν, οι πιο ποιοτικοί τουρίστες. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να έχουμε πολλές αφήξεις, δεν θα έχουμε όμως αναμενόμενα έσοδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουγιουμτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για τον κλάδο σας και για τους καταναλωτές. Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
3: Προπόληση more.com.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: για τους τύπους. Θα τελειώσει το παιχνίδι. 73 για τον Παναθηναϊκό, 69 για την Μακάμπη. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του μπάσκετ και όχι μόνο, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.

έτοιμο να ράψει το δεύτερο αστέρι. Το παιχνίδι είναι μια επίδειξη δύναμης. Ο Ζέλικο Ρέμπρατσα κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια. Ενώ ο Όντετ Κάτας κάνει το παιχνίδι της ζωής του απέναντι στην πρώην ομάδα του. Κάθε καλάθι του Ισραηλινού είναι ένα μαχαίρι στην καρδιά της Μακάμπη, αλλά μια γιορτή για τους χιλιάδες πράσινους φιλάθλους. Οι σκηνές που ακολουθούν στο παλατάκι είναι συγκλονιστικές. Η αδερφή Γιανακόπουλη, μαζί με όλη την ομάδα και τον κόσμο, έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της δεύτερης Ευρωλίγκας. Ήταν η έναρξη της δυναστείας του Ζότς με τον Παναθηναϊκό.

105,5 κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο, στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Τι λέει η κυρία Άννα εδώ πέρα, ότι αν πέσει ο Μητσοτάκης, το σύστημα της ολιγαρχίας θα εκμεταλλευτεί την διάσπαση του ΠΑΣΟΚ, μάλλον θα προκαλέσει και θα αντικαταστήσει τον Γκούλη και μία από τα ίδια. Ναι. Όλα αυτά μπορεί να είναι σενάρια, αλλά έχουν δυσκολίες στο να βγουν και να επιβεβαιωθούν. Τώρα κύριε Χαραλάμπη, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείται εδώ για τους δημοκράτες και το προοδευτικό κέντρο.

0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως είναι ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καλαματιανέ, καλησπέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλό σας μεσημέρι. Καλά. Καλά εσείς?
0: Και έχετε και έντονη εβδομάδα αυτή η οποία περνάει, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: έχουμε δύο βασικά σκάνδαλα τα οποία εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη. Αύριο συζητάμε το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ για να δούμε αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 86 του Συντάγματος, για να διερευνήσει πιθανά τελεσπέντα αδικήματα από τους δύο υπουργούς, οι οποίοι περιέχονται στις καταγραφείς σε συνομιλίες και στο υλικό που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή για διερεύνηση.
0: Είναι ο Σπύλιος Λιβανός και η κυρία Αραμπατζή, η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Και για τα οποία η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν θα ψηφίσει, σωστά?
1: Ναι, έτσι έχει ανακοινώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αύριο ουσιαστικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας, θα έχουν το ρόλο και του εισαγγελέα και του δικαστή και θα αθωώσουν εκ των προτέρων τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς, τους δύο υπουργούς για τους οποίους εμείς δεν βγάζουμε δικαστική απόφαση, αλλά με την αίτηση που έχουμε καταθέσει, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κοινό αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ζητούμε να διερευνηθούν όλα αυτά που περιέχονται, οι πολλές περιπτώσεις που περιέχονται μέσα στον φάκελο που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς διερεύνηση.
0: Και οι τυχόν ευθύνες τους. Η παραπομπή δεν σημαίνει αμέσως καταδίκη, αλλά σημαίνει διερεύνηση. Άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αρνείται αυτή τη διερεύνηση. Σωστά.
1: Είτε δεν θέλει ούτε καν τη διερεύνηση.
0: Να.
1: Εκ των προτέρων αθωώνουν τους δύο συναδέλφους τους.
0: Όπως έπραξαν και με τον Βορύδη και τον Αυγενάκη.
1: Βεβαίως. Ενώ, κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά εδώ. Ενώ οι 13 βουλευτές, με τους οποίους είχε επίσης αποστείλει φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, δόθηκε άδεια από την πλειοψηφία, από σχεδόν το σύνολο της Βουλής, για να διερευνηθούν για πιθανές ποινικές ευθύνες και ποινικά αδικήματα, για τους υπουργούς, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αρνούνται οποιαδήποτε διερεύνηση, γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Μα ακριβώς επειδή έχει αποστείλει το φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα πρέπει να διερευνηθεί η εμπλοκή

0: τον δει όπως θα έπρεπε να διευθυνθεί και η εμπλοκή των κυρίων Πορίδη και Αβγενάκη προηγουμένως στην προηγούμενη δικογραφία για να δούμε τι έγινε σχετικά με την κλοπή χρημάτων που προορίζονταν για τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους και τελικά πήγαν στις τσέπες ημετέρων. Αυτό είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ και θα έπρεπε η ίδια η κυβέρνηση, αν ήθελε να λειτουργήσει το κράτος δικαίου, να υπάρξει φως, αλήθεια και δικαιοσύνη και σε αυτό το σκάνδαλο, θα έπρεπε να δέχεται την σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής ώστε να διευθυνθούν οι ευθύνες των υπουργών. Δυστυχώς όμως δίνει εντολή από ό,τι φαίνεται και αύριο θα το διαπιστώσουμε στη διαδικασία. Ελπίζω να μην είναι έτσι, αλλά όλα δείχνουν ότι έτσι, έτσι θα είναι. Δεν θέλουν καμία διερεύνηση, θέλουν συσκότηση, θέλουν κουκούλωμα και του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ενοχή από την κυβερνητική πλευρά σχετικά με το τι συνέβη στην δημιουργία ενός μηχανισμού εκμαυλισμού, ψηφοθυρίας και κλοπής των επιδοτήσεων που θα έπρεπε να πάνε στους τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι, και θα ξεφύγει με την πλειοψηφία που διαθέτει η κυβέρνηση, το άλλο είναι όμως το θέμα των υποκλοπών. Εκεί πώς θα ξεφύγει, κύριε Καλαματιανέ?
0: Και άλλο, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί έχουν προκύψει πολλά νέα στοιχεία, ειδικά μετά την απόφαση του δικαστηρίου, του Μονομελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών, το οποίο αποφάσισε να καταδικάσει τους τέσσερις ιδιώτες που βρέθηκαν στο εδόλιο, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε και τη διερεύνηση, περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, γιατί προέκυψαν στοιχεία, τα οποία τα διαβίβασε βεβαίως το Πλημμυροδικείο, προέκυψαν στοιχεία που πρέπει να διευθυνθούν και σχετικά με την τέλεση του αδικήματος της κατασκοπίας, πολύ σημαντικό, κρίσιμο αδίκημα που αφορά την εθνική ασφάλεια, αλλά επίσης ζήτησε και άλλα πράγματα όπως τη διερεύνηση της κατάθεσης του μάρτυρα του κυρίου Τρίπαλη που φέρεται ως εκπρόσωπος εταιρείας που διαχειρίζεται το Predator, το παράνομο λογισμικό αυτό, ο οποίος κατέθεσε ενόρκως στο δικαστήριο ότι στην εξεταστική που διενεργήθηκε για τις υποκλοπές, την προηγούμενη εξεταστική, ουσιαστικά του έδωσαν έτοιμες απαντήσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις, τις οποίες μάλιστα του τις έκαναν τελικά οι βουλευτές, κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και μετά του έδιναν κάποια συγχαρητήρια για αυτά που είπε, ότι τα είπε καλά, αλλά και τον διαβεβαίωναν επίσης ότι όσο υπάρχει Νέα Δημοκρατία να μην φοβάται τίποτα. Αυτά τα κατέθεσε ενόρκως και θα πρέπει βεβαίως να διερευνηθούν, και γι' αυτό εμείς είμαστε υπέρ της συστάσεως νέας εξεταστικής επιτροπής, καθώς οι προηγούμενοι, από ό,τι προκύπτει και από αυτές τις μαρτυρίες, αλλά και από τα νεότερα στοιχεία, όπως για παράδειγμα την κατάθεση του κυρίου Τίλιαν, του ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, ο οποίος κατέθεσε ότι δεν πουλάει σε ιδιώτες το λογισμικό Predator, αλλά σε κυβερνήσεις
1: και σε, κράτη.
0: Και σε δημόσιες, σε κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την ασφάλεια. Λέμε λοιπόν ναι σε σύσταση προανακριτικής. Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία ξανά θέλει το κουκούλωμα και την συσκότηση και τη συγκάλυψη και αυτού του σκανδάλου των υποκλοπών, γιατί προφανώς εμπλέκονται και μάλιστα εμπλέκονται πολύ ψηλά, καθώς όπως γνωρίζουν οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, ένας από τους πρώτους νόμους που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας το 2019 ήταν να υπαχθεί η αρμοδιότητα της ΕΕΠ στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Συνεπώς, ευθύνη εδώ, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, έχει το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Μόνο
0: δηλαδή
1: που έχει μείνει μέχρι στιγμής ορφανό, γιατί ο Δημητριάδης, ο Γρηγόρης, παραιτήθηκε, αλλά λέει λόγω του πολιτικού θορύβου που είχε δημιουργηθεί και όχι γιατί ανέλαβε κάποια ευθύνη για τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία εξετάζονται. Άρα έχουν μείνει ορφανά αυτά, δεν έχει αναλάβει κανένα την ευθύνη.
0: Η κατάθεση, η αρχική κατάθεση του κυρίου Δημητριάδη, καθώς και όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του σε εφημερίδα, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι θα πρέπει να σταθεί εκ νέου προανακριτική, μάλλον εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, εκ νέου πρέπει να σταθεί, καθώς υπέπεσε στις αντιφάσεις.
1: Ναι.
0: Η κατάθεσή του, όπως είχαμε ενημερωθεί από τα μέσα ενημέρωσης που είχε δώσει τότε στον εισαγγελέα, είχε καταθέσει ο κύριος Δημητριάδης ότι δεν έχει καμία ευθύνη, καμία σχέση, δεν γνωρίζει τίποτα. Και με τη συνέντευξή του είπε ότι ανέλαβε την ευθύνη για όλα αυτά που συνέβησαν σχετικά με τις υποκλοπές. Ποια ευθύνη ανέλαβε και ποιο βάρος ανέλαβε του κύριος Δημητριάδης με την παρέτησή του ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά πρέπει να εξηγηθούν. Γι' αυτό λέμε νέα εξεταστική. Δυστυχώς, κύριε Κουτζάνη, και σας το λέω αυτό γιατί ήμουν σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, φαίνεται ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα προχωρήσει σε μία μεθόδευση. Και σας το εξηγώ. Ποια είναι αυτή η μεθόδευση? Ότι ενώ το άρθρο που αφορά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, το άρθρο αυτό προβλέπει την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με 120 βουλευτές και μόνο για ζητήματα που αφορούν την
1: εθνική ασφάλεια.
0: Την εθνική ασφάλεια και την ιστορική πολιτική της χώρας προβλέπεται να αυξημένη πλειοψηφία για να σταθεί εξεταστική επιτροπή με 150 βουλευτές. Φαίνεται ότι κάνουν μια μεθόδευση να ζητήσουν την Παρασκευή που συζητάτε η αίτηση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής να ληφθεί απόφαση για τη σύσταση ή μη με 150 βουλευτές και όχι 120.
1: Ναι, αλλά τότε πώς θα το εξηγήσουν όμως αυτό? Πώς το εξηγούν αυτό, κύριε Καλαματιανέ?
0: Δεν υπάρχει καμία αιτίαση.
1: Δηλαδή, απλά θα το απορρίψουν λέγοντας ότι επειδή αφορά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τελεία, το καταψηφίζουμε χωρίς να εξηγήσουν ποια είναι αυτά τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
0: Καταρχάς, εμείς λέμε ότι για να σταθεί εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές θα πρέπει να υπάρχει μια πλειοψηφία 120 βουλευτών, όπως ορίζει.
1: Ναι.
0: Ο κανονισμός της,
1: ναι, αυτό είναι σαφές. Λέμε για την πλευρά την κυβερνητική.
0: Όπως έγινε και με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην προηγούμενη περίπτωση. Δηλαδή, για την προηγούμενη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών ψηφίστηκε με 120 βουλευτές. Τώρα, από ό,τι φαίνεται και μεθοδεύεται, και θα το δούμε αυτό την Παρασκευή, ελπίζω να μην γίνει, θα απαιτηθούν 150 βουλευτές για τη σύσταση εξεταστικής με βάση αίτημα που θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία πλειοψηφία. Αν δηλαδή καταψηφιστεί ή ψηφιστεί με λιγότερο στους 150, θα πει η Νέα Δημοκρατία δεν συστήνεται εξεταστική γιατί δεν το ζητούν 150 βουλευτές.
1: Ναι, ναι, το καταλάβαμε αυτά. Απλά λέω πώς θα δικαιολογήσουν τους εθνικούς λόγους, τους λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Αυτό ακριβώς. Αν το επικαλεστούν τελικά, καταλαβαίνετε.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Λέω το περιεχόμενο των λόγων. Αν ξέρετε, αν έχετε καταλάβει από την κίνηση στην Βουλή.
0: Δεν υπάρχει αιτιολόγηση προς το παρόν. Θα δούμε τις αιτιάσεις την Παρασκευή. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η διάταξη που εφαρμόζεται απαιτεί 120. Αν τελικά ζητήσουν 150, θα ομολογήσουν ότι το ζήτημα των υποκλοπών αφορά την εθνική ασφάλεια.
1: Ναι, και ότι έκαναν παρακολούθηση του Υπουργού Αμήνης και του Υπουργού Εξωτερικών για λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Έτσι, ακριβώς. Άρα και το Πρέτατορ αξιοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε για να προσβάλλει την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και η ερώτηση εδώ είναι και προς το διοικητή της ΕΕΠ και προς τη δικαιοσύνη. Τι κάνουν για να διασφαλίσουν και να προστατεύσουν την εθνική ασφάλεια της χώρας? Είναι διάτρητη η χώρα. Εδώ δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν, κύριε Κουτζάνη. Είτε είναι διάτρητη η χώρα και δεν υπάρχει καμία προστασία και είναι ξέφραγο αμπέλη η χώρα σχετικά με τέτοια ζητήματα καταστοπίας, ζητήματα διαρροής ή εξχρήσης ή εκμετάλλευσης εθνικών μυστικών και διαβαθμισμένων πληροφοριών, ή υπάρχει μια μεθόδευση στην οποία εμπλέκεται και η κυβέρνηση, η κυβερνητικά στελέχη.
1: Μάλιστα.
0: Η δικαιοσύνη εδώ έχει να απολογηθεί για όλα αυτά.
1: Έχουμε μήπως εικόνα από
0: το σχετικά με τη διασφάλιση, την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας. Το ίδιο και η ΕΕ.
1: Ναι. Τον χάσαμε τον κύριο Καλαματιανό.
0: Μ' ακούτε?
1: Τώρα σας ακούω, ναι, σας έκανε μια διακοπή.
0: Αυτά είναι τα ερωτήματα που τίθεται.
1: Θα τα δούμε την Παρασκευή. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, και στη Βουλή και μάχες δίνετε και καλά τα πάτε και φέρνετε την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση και πολλές ερωτήσεις, συγγνώμη, καταθέτετε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ευρύτερο όμως κάτι δεν πάει καλά, κύριε Καλαματιανέ. Πώς βλέπετε την τελευταία διαγραφή του Παύλου Πολάκη?
0: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, είναι ένα κόμμα που και κοινοβουλευτικά, παρά τις διασπάσεις που υπήρξαν μετά το 2023, παραμένει ψηλά η κοινοβουλευτική ομάδα, δραστήρια, με καταθέσεις ερωτήσεων, όπως είπατε και εσείς, κοινοβουλευτικού ελέγχου. Απασχολούμε την κυβέρνηση συνεχώς, ζητούμε απαντήσεις, τη φέρουμε πρώτων ευθυνών της. Και βεβαίως καταθέτουμε και προτάσεις. Δεν καταγγέλουμε μόνο, καταθέτουμε και προτάσεις νόμου για όλα τα αισθήματα, για τα αισθήματα της φορολογίας, τη μείωση του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης που είναι απαραίτητη, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για τα αισθήματα της στέγασης, για τα αισθήματα που αφορούν την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και τα εργασιακά δικαιώματα, τις συντάξεις. Για όλα αυτά τα αισθήματα λοιπόν είμαστε στην πρωτοπορία και δείχνουμε μια έντονη δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαδικασία ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο. Εμείς εδώ και 1,5 χρόνο και ο Σωκράτης ο Φάμελος ως πρόεδρος το είχε θέσει πρώτος το ζήτημα της ανάγκης που θέτει η κοινωνική πλειοψηφία για πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος που θα οδηγήσει σε ήττα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Βλέπετε να προχωράει αυτό?
0: Εμείς εργαζόμαστε καθημερινά και αυτό λένε και οι συλλογικές μας αποφάσεις και της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει και αγωνίζεται καθημερινά ώστε να διαμορφωθεί το ισχυρό μέτωπο, ο ισχυρός πόλος προοδευτικός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να απαλλάξει τη χώρα και τον ελληνικό λαό από αυτή την πολιτική που τον οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς και λειτουργεί απέναντι στα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τώρα, συμβαίνουν πολλά, ξαναλέω,
1: βρισκόμαστε ναι, είχαμε, σε μια είχαμε, διαδικασία. Είχαμε δύο συγκεκριμένα, τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και είχαμε και χθες την παράτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
0: Ναι, εδώ δρομολογούνται εξελίξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, αγωνίζεται για αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Υπήρξαν απαντήσεις, υπήρξαν αιτιάσεις. Προφανώς αυτό που πρωτεύει και είναι προς τιμή και του πρόεδρου του Σωκράτου Φάμελου, το ότι έθεσε πρώτος το ζήτημα της ανάγκης ενός κοινού ψηφοδελτίου στον προοδευτικό χώρο, ώστε να δημιουργηθεί αυτό το ισχυρό αντίβαρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να διεκδικήσει με αξιώσεις και την κυβέρνηση της χώρας. Γιατί ο λαός δεν ζητάει ποιος θα έρθει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος ή ποιος θα πάρει 10, 12 ή 3 ή 4. Αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να απαλλαγεί η χώρα και ο λαός από αυτήν την πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει αυτό πάνω απ' όλα, πέρα από κομματικούς εγωισμούς, κομματικές περιπλακώσεις και αγωνίζεται καθημερινά για να υλοποιήσει τις συλλογικές αποφάσεις.
1: Ωραία, ένα τελευταίο τότε να σας ρωτήσω, επειδή είπε και ο Σωκράτης Φάμελος ότι μετά τις 26 και τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα θα συνεδριάσουν τα όργανα και η πολιτική γραμματεία. Θα είναι και ο Πολάκης σε αυτές τις συνεδριάσεις, κύριε Καλαμαθιανέ?
0: Ο Παύλος Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με απόφαση του Προέδρου. Ο ίδιος ο Πρόεδρος εξήγησε και πιστεύω ότι γίνεται κατανοητό από όλες και όλους ότι υπήρξε μια επίθεση, μια προσβολή προς τον Πρόεδρο, έτσι το εξέλαβε και ο ίδιος. Συνεπώς είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Από εκεί και πέρα παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει δικαίωμα να παρίσταται στις συλλογικές διαδικασίες. Χωρίς βέβαια να έχει δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε άλλο, να παρίσταται, κανένας δεν μπορεί να τα απαγορεύσει.
1: Μάλιστα. Και το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το βλέπετε συμπληρωματικά, ανταγωνιστικά, αλλά παράγει όμως συνέπειες και στο χώρο και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, έτσι δεν είναι?
0: Βρισκόμαστε ανασύνθετοι του προοδευτικού χώρου ώστε να υπάρξει ο ισχυρός προοδευτικός πόλος. Αυτή είναι η στόχευση και έχουμε αποφασίσει συλλογικά επίσης ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια είναι καθοριστικός.
1: Μάλιστα.
0: Με την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αυτό αποφασίσαμε. Συνεπώς αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα, την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρέλαβε το 2015 μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ μια χώρα απτοχευμένη εντός μνημονίων και την παρέδωσε το 2019 εκτός μνημονίων με ρυθμισμένο το χρέος, με γεμάτα ταμεία και βεβαίως με την κοινωνία όρθια. Είναι ένας πολιτικός, έχει πολιτική βαρύτητα, έχει μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, οπότε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις πρωτοβουλίες και τις ενεργείες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλαμαθιανέ. Να είσαστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Γεια σας.

105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Και ναι, αυτή είναι μία από τις ειδήσεις οι οποίες μόνο αγανάκτηση μπορεί να προκαλούν. Στην Ασντόντ, λοιπόν, του Ισραήλ αναμένεται να αφιχθούν τις επόμενες ώρες τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Assumed Fotija. Μετά από 30 ώρες που το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ενημέρωνε για το τι γίνεται με αυτούς τους 19 Έλληνες που συνελήφθησαν την Δευτέρα σε διεθνή χωρικά ύδατα στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας, σήμερα έδωσε κάποιες πληροφορίες. Οι Έλληνες που συμμετέχουν στον Στολίσκο θα αφιχθούν σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντόντ και εκεί θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής τους. Τώρα, με ποια λογική και με υπό ποιο διεθνή μανδύα συλλαμβάνονται Έλληνες πολίτες, οι πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε διεθνή ύδατα, αυτό δεν το εξηγούν ούτε η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά ούτε και εξηγούν γιατί δεν υπάρχει και καμία επίσημη διαμαρτυρία προς το Ισραήλ. Για να μην χαλάσουν οι σχέσεις και να μην στεναχωρεθεί ο φίλος Νετανιάχου. Σύμφωνα πάντως με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Ζοχιού, η πρέσβης θα βρεθεί αύριο το πρωί στον χώρο όπου θα είναι και οι πολίτες, προκειμένου να παρασχεθεί, λέει, κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή. Και να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Παραμένει, λέει, και σε ανοιχτή γραμμή με τους συγγενείς των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι βεβαίως απαιτούν την τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Και έτσι λέει και η κυρία Ζοχιού. Αλλά τα διαβήματα και τις διαμαρτυρίες προς το Ισραήλ δεν τις έχουμε δει ακόμη. Και ναι, είναι πράγματι σοκαριστικές κάποιες εικόνες που κυκλοφορούν στα social media που δείχνουν τον γνωστό ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ να παρατηρεί τους συλληφθέντες ακτιβιστές, οι οποίοι είναι δεμένοι πιστάγωνα με το κεφάλι στραμμένο κάτω. Ξέρετε, όπως έχουν τους τρομοκράτες. Και ναι, εκεί έχει εξελιχθεί το Ισραήλ. Όσοι δεν συμφωνούν με την σιωνιστική πολιτική να θεωρούνται τρομοκράτες.

Τώρα, ναι, να κλείσουμε αυτό γιατί τελικά είναι και λίγο αστείο. Από χθες το μεταδίδουμε εδώ και το λέμε, όχι εμείς όλοι. Υπήρχε ανησυχία από που έρχεται αυτή η οσμή, η οποία έχει κατακλείσει τα νότια προάστια και όχι μόνο από ό,τι μας μετέφεραν και οι ακροατές μας, αλλά ακόμη δεν έχει βρεθεί. Σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4.
1: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
2: Βερολίνο 2024, η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή. Coach Σεργίνα Ταμάν, αρχηγός Κώστας Λούκας και μετά από 13 χρόνια αναμονής, ο εξάστερος ψάχνει το 7ο αστέρι του στη Γερμανία. Με ένα ρόστερ ζηλευτό, ο Παναθηναϊκός φτάνει στον τελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί ξεκινούν με καταιγισμό τριπώντων, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Με μια συγκλονιστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι εγκλωβίζουν τη Ρεάλ. Ο Κώστας Λούκας, σε μια βραδιά καριέρας, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του και αναδεικνύεται MVP. Ο Λεσόρ κυριαρχεί στους εθέρες και ο Ναν σκοτώνει κάθε ελπίδα των Μαδριλένων. Μια ομάδα αστεριών φτάνει στο τέλος της διαδρομής και πανηγυρίζει. Το τελικό σκορ 95-80. Το τελικό σφύριγμα βρίσκει τον Παναθηναϊκό ξανά στο θρόνο του. Το 7ο αστέρι είναι πλέον γεγονός, επιστρέφοντας το σύλλογο εκεί που ανήκει, στην κορυφή της Ευρώπης.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μέλινα Βελιμέζη. Τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και το ΠΚΠ, καταγγέλει αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση τη διάσκεψη των Προέδρων. Σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λανθασμένα λόγους εθνικής ασφάλειας και απαιτώντας αυξημένη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για 120. Παράλληλα, τονίζω ότι η άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνιστά ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού κοινοβουλίου. Όσο και αν επιχειρούν να μπλοκάρουν ή να ευτελήσουν τη διαδικασία διερεύνησης, η αλήθεια για το παρακρατικό κύκλωμα των υποκλοπών δεν πρόκειται να θαυτεί, διαμηνύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν προσήλθε όπως είχε προαναγγελθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα, στέλνοντας επιστολή στην οποία επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Την ίδια ώρα και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε σφοδρά πείρα κατά Τζαβέλα και Δεμήρη κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΕΠ για υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι εκθέτει διεθνώς τη χώρα και προκαλεί ζημιά στα εθνικά συμφέροντα. Ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κυβερνητική μεθόδευση για να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, κατήγγειλε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να κουκουλώσει και το σκάνδαλο του ΠΚΠ, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ενοχή από κυβερνητικής πλευράς. Αύριο Πέμπτη η Βουλή συζητά τα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια συνεδρίαση όπου θα τοποθετηθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Πρωθυπουργού που επιλέγει άλλη μια φορά να μείνει εκτός κάδρου. Την Παρασκευή η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στην Ολομέλεια για το αίτημα σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές. Νέο μέτρο με προεκλογικό άρωμα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, επιχειρώντας να πείσει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής. Στο 4,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat, άλμα στις τιμές των καυσίμων και των ενοικίων, ενώ ράλι αυξήσεων κατά 19% καταγράφεται στο κρέας. Στο λιμάνι της Ασδότ στο Ισραήλ μεταφέρονται οι 430 απαχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, τα σκάφη του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ενώ έπλεαν προς τη Γάζα. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, ενώ αύριο το πρωί στο σημείο θα βρεθεί ο πρέσβης της Ελλάδας για τους Έλληνες ακτιβιστές. Τουλάχιστον 87 απαχθέντες έχουν δεσμευτεί σε απεργία πείνας, σύμφωνα με το March του Gaza Crisis. Σε οριακό σημείο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Οι φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν περιοχές της Beit Bail και της Τύρου στο νότο. Με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή γεωπολιτική ένταση, σε κοινή τους δήλωση, η Ρωσία και η Κίνα υπογραμμίζουν ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις έχουν αποτύχει. Όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Σι Τζινπινγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσαν ότι έχουν σημειώσει πρόοδο στους στρατηγικούς τους δεσμούς κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσημη επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Πράσινο φως για την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους δασμούς. Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία πάνω σε δύο κανονισμούς με τους οποίους τίθενται σε εφαρμογή οι μειώσεις των δασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για σαφείς κανόνες στην ανάπτυξη έργων ΝΑΠ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα προσέκρουσε και εμβόλυσε όχημα, στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με την 26χρονη κόρη της, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στο νησί της Ρόδο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο επιδημιολογικός κίνδυνος από την έξαρση του ιού του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κρίνεται ως υψηλό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και χαμηλό σε διεθνές, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, η επιδημία του έμπολα που έχει ήδη, όπως φαίνεται, προκαλέσει 139 θανάτους μεταξύ των 600 πιθανών κρουσμάτων, εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και μπορεί να διαρκέσει καιρό. Στις αθλητικές ειδήσεις, λίγες μέρες απομένουν για το τζάμπολ του Final Four της Ευρωλίγκα στο Telecom Center Athens, με Ολυμπιακό, Φενέρμπαξε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης να διεκδικούν τον τίτλο. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε στις 6 και τη Βαλένθια να κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 9. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες, με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5. Θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι τις 5. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Κώστας Φιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Γιάννης Πετρίδης διαλέγει τις μουσικές μας.

για την πηγή που έλεγα της μυρωδιάς που έχει κατακλείσει τουλάχιστον τα νότια προάστια. Η κυρία, μάλλον όχι, η Κίρκη εδώ πέρα λέει ότι έχει βρεθεί αλλά δεν μας το λένε. Και ποιος θα βγει να το πει, όλο το κερατσίνι και η δραπετσόνα πέφτουν σαν τις μύγες από τον καρκίνο. Εντάξει, αυτό είναι λίγο υπερβολικό θα έλεγα, Κίρκη, εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις. Ενώ η κυρία Νόνη λέει προσπαθώ να κάνω εικόνα την δημοσιότητα και την διεθνή κατακραυγή για την βίαιη απαγωγή 480 τουριστών σε όποια χωρικά ύδατα. Αν διαβάζω σωστά τα ρεπορτάζ, δεν ήταν σε χωρικά ύδατα, ήταν εκτός χωρικών υδάτων.

Να μια και έλεγα το συνολικό ρεπορτάζ από το inavgi.gr. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Και σύμφωνα με το Al Jazeera, τουλάχιστον 87 άτομα που απήχθησαν από Ισραηλινές δυνάμεις αποστολής κοβοηθείας με προορισμό τη Γάζα ξεκίνησαν απεργία πείνας.

0: Έχει διάφορα η Βουλή αυτή την εβδομάδα. Τα είπαμε και με τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να αποφανθεί και για την Εξεταστική Επιτροπή, για το αν θα γίνει η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, μετά και τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, αλλά και για την Προανακριτική Επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα εμπλέκονται στην υπόθεση των, του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγγνώμη. Αλλά δεν λέει να ξεμπλέξει η κυβέρνηση με την Λάουρα Κουβέση. Σχετικά με την τροπολογία που έφερε ευνηδίως προχθές ο Γιώργος Φλωρίδης, σας τα είπαμε και χθες με την Γιάννα Παπαδάκου, αλλά και την έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης μάλλον έκανε κάποιες προσαρμογές σε αυτό. Αλλά αυτά τα ζητήματα θα τα δούμε και με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και πάντα βουλευτής Β' Πειραιώς. Σωστά το λέω, Δημήτρη, γιατί μιας και είναι πονηρή η κυρία, τονίζουμε και από πού προέρχεστε.
1: Έχεις δίκιο, Σπύρο. Πονηρή δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης το εννοεί, θα τις κάνει στο τέλος της τετραετίας, αλλά πάντοτε καλό είναι για να γνωρίζει και ο πολίτης ποιον ψηφίζει και για ποιο λόγο και σε ποια περιοχή. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή, Δημήτρη. Είμαστε και συνάδελφοι παλιά.
1: Σωστό.
0: Αλλά μετά
1: και τη Β' Πειραιά την ξέρεις και πολύ καλά, έτσι.
0: Αλλά μετά όμως εσείς γίνατε πολιτικοί. Άρα δεν είμαστε πια συνάδελφοι, είστε πολιτικοί. Εμείς παραμένουμε δημοσιογράφοι.
1: Σωστό και καλά κάνεις και πρέπει να, έτσι να είναι τα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι. Έχετε αρκετά στην Βουλή. Σωστά.
1: Και έχετε και υποθέσεις αυτές τις μέρες.
0: Και έχετε και πολλές επικρίσεις από την αντιπολίτευση. Τελικά για την προανακριτική ξέρουμε ότι θα την απορρίψετε την πρόταση που έχει γίνει για την περαιτέρω διερεύνηση των δύο υπουργών. Σωστά.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει αδίκημα. Και ξέρεις ότι στο παρελθόν εμείς έχουμε δεχθεί και δώσαμε και το δικαίωμα στη μειοψηφία για συγκλήσεις εξεταστικών επιτροπών. Προανακριτικής βέβαια είναι διαφορετικό το καθεστώς, αλλά εδώ δεν υπάρχει αδίκημα. Επομένως νομίζω ότι το να είμαστε σε μια διαδικασία ατέρμονης παραπομπής πολιτικών προσώπων, χωρίς όμως να υπάρχει σαφές αδίκημα, είναι κάτι το οποίο και αντιπαραγωγικό είναι και λάθος. Οι δύο συνάδελφοι, ο μεν Λιβανός, ο πρώην υπουργός, ο Σπύλιος ο Λιβανός, δεν έχει καν, δεν μιλάει καν ο ίδιος, σε κανέναν διάλογο δεν βρίσκεται ο ίδιος. Η δε Φωτεινή Αραμπατζή για το θέμα το οποίο εγκαλείται, ούτε έχει ζητήσει συγκεκριμένα κάτι και μάλιστα έχει κάνει και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Επομένως, και βέβαια και σε καμία της περιπτώσεις δεν έγινε και οποιαδήποτε παρέμβαση υπουργική, γιατί δεν πληρώθηκαν χρήματα τα οποία ζητήθηκαν. Επομένως, δεν υπάρχουν τα αδικήματα τα οποία περιγράφονται. Νομίζω λοιπόν ότι κυρίως από πίσω υποκρύπτεται πολιτικός λόγος, η ανάγκη άσκησης αντιπολίτευσης δια προανακριτικών επιτροπών.
0: Ναι, αλλά αυτό προκύπτει από την διαβίβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκτός αν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέλει να κάνει πολιτικό παιχνίδι εντός της χώρας.
1: Εγώ δεν θέλω να πω αυτό. Εξάλλου από την αρχή υποστήριξα και το υποστηρίζω. Ας αφήσουμε την Κοβέση και τους συνεργάτες της και την Παπανδρέου να κάνουν τη δουλειά τους. Όμως, από ένα σημείο και μετά, νομίζω ότι εμείς δείξαμε μία θέληση και μία διάθεση να γίνουν οι άρσεις ασυλιών στους 13 συναδέλφους. Όμως, η Προανακριτική Επιτροπή για μη τελεσθέντα αδικήματα, όποιος δηλαδή και θα εξειδικευθεί αύριο και στο Κοινοβούλιο με τις τοποθετήσεις όλων μας, της πλειοψηφίας και των δύο συναδέλφων, και του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, όποιος δει την υπόθεση, δεν έχει συντελεστεί κάτι. Δεν έχει δώσει, δηλαδή, δεν έχουν δοθεί χρήματα, δεν έχουν γίνει πράξεις.
0: Ως προς αυτό, ως προς το περιεχόμενο, ναι, είναι η δική σας υποστήριξη, καλά κάνετε. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι εδώ πέρα, για να αρνηθείτε, καταφεύγετε στο άρθρο 86. Το οποίο κατά τα άλλα θέλετε να αναθεωρήσετε. Εδώ πέρα υπάρχει μια ανακολουθία, κύριε Μαρκόπουλε. Γιατί αν δεν υπήρχε το άρθρο 86, τότε θα παραπέμπονταν οι υπουργοί. Δεν θα μπορούσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να το αρνηθεί.
1: να το δούμε, η συζήτηση είναι ενεργή, είναι στο τραπέζι. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι και κάθε περίπτωση, πρέπει να τη δούμε αυτοτελώς. Εδώ έχουμε συνάδελφους οι οποίοι δεν τέλεσαν κάποιο αδίκημα. Μάλιστα ο Σπύριος Λιβανός δεν υπάρχει σε κάποιο διάλογο, δεν έχει μιλήσει ο ίδιος.
0: Καμιά αντίρρηση, το είπατε και δεν το αρνούμε, αυτό. Απλά λέω ότι αυτό ποιος θα το κρίνει, θα το κρίνει 86. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ενός κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 86 ή θα πρέπει να το κρίνει κάποιο άλλο όργανο. Αυτό είναι η συζήτηση γύρω από την αναθεώρηση του 86.
1: Καταρχάς το 86 αυτή τη στιγμή υφίσταται. Το θέμα είναι το πώς θα προχωρήσουμε και με ποιους τρόπους στην αναθεώρηση. Και θα δούμε. Αυτό είναι μια συζήτηση δυναμική. Προφανώς μας απασχολεί και προφανώς θέλουμε αναθεώρηση. Το έχει θέσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά όμως.
0: Έχετε τη δυνατότητα όμως να ψηφίζετε τις άρσεις και να πηγαίνετε παρακάτω.
1: Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο πιο πολιτικά. Δεν θέλω να μπω στη νομική φόρμα του πράγματος, που προφανώς είναι υπερισχύ, αλλά πολιτικά. Εμείς παραπέμψαμε με τη δική μας ψήφο 13 στελέχη μας. Δεν είναι μικρό πράγμα. Έχουμε ξανακάνει παραπομπές στο παρελθόν και άλλων στελεχών.
0: Ναι, όμως, και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ σας εγκαλούν ότι προστατεύετε τους υπουργούς και παραπέμπετε τους βουλευτές. Και ήταν και ένα παράπονο των βουλευτών των ίδιων της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι ξέρω.
1: Νομίζω ότι και οι ίδιοι ζήτησαν την παραπομπή τους, επομένως το παράπονο δεν το βλέπω.
0: Και η κυρία Καραμπατζή δεν είχε ζητήσει και εκείνη την παραπομπή της.
1: Είχε θέσει τον εαυτό της στη διάθεση της πλειοψηφίας. Όμως εδώ ως πλειοψηφία βλέπουμε την πολιτική εργαλειοποίηση τέτοιων υποθέσεων με σκοπό να δημιουργούνται εντυπώσεις. Πέφτει δηλαδή η έρευνα μελητή σε ένα όνομα. Δηλαδή, τι γίνεται, υπάρχει ένα όνομα σε συζήτηση. Δεν είναι δηλαδή σώνικεται με στοιχεία, πέφτει το όνομα. Και αμέσως δημιουργούνται εντυπώσεις. Και θα σας θυμίσω ότι αυτή η παράταξη έχει υποφέρει πάρα πολύ την υπόθεση της Νοβάρτης, να θυμίσω, όπου διασύρθηκαν 10 πολιτικοί πρώτης γραμμής και τελικά διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο από μια σκευωρία. Επομένως, εμείς δεν μπορεί κάθε φορά να παραπέμπουμε τα στελέχη μας μόλις έχουν κάποιο αντίστοιχο αίτημα ή της αντιπολίτευσης γιατί έχουν τα δικά τους πολιτικά αδιέξοδα.
0: Μάλιστα.
1: Λέμε λοιπόν, εμείς έχουμε δείξει, να το πω και λίγο πιο, μια ανοιχτοσιά σε ό,τι αφορά τις παραπομπές. Δεν μπορεί όμως κάθε τρεις και λίγο...
0: Όχι παραπομπές υπουργών όμως και τους δύο προηγούμενους, Βορύδη και Αυγενάκη, τους απορρίψατε. Για το ΟΝΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή δεν έχετε παραπέμψει υπουργούς.
1: Ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Τριαντόπουλος δεν παραπέμφθηκαν.
0: Αυτή είναι για άλλη υπόθεση. Είναι για την υπόθεση των Τεμπών. Για την υπόθεση του ΟΝΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κάθε φορά δηλαδή που η αντιπολίτευση θα έχει ένα αδιέξοδο πολιτικό και δεν θα ξεχωλάει βελόνα, εμείς θα πρέπει να παραπέμπουμε τους βουλευτές μας και τους υπουργούς μας. Επειδή δηλαδή γίνεται πολιτική σπέκουλα γύρω από υποθέσεις που προσέξτε και πάλι σας λέω αύριο. Θα δείτε και τις τοποθετήσεις. Και μπορώ να στείλω και τα στοιχεία. Δεν υπάρχει στους διαλόγους που καταγράφονται κανένα.
0: Εξακολουθείτε να μου λέτε για το περιεχόμενο της υπόθεσης, ενώ το ζήτημα είναι θεσμικό. Είναι ποιος αποφασίζει.
1: Δυστυχώς
0: αποφασίζει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και λέτε ότι αυτό θέλετε να το αναθεωρήσετε. Κάντε το πράξη από τώρα για να προσδώσετε αξιοπιστία και στην πρόθεσή σας για αναθεώρηση.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο οι βουλευτές μας να παραπέμπονται.
0: Τότε μην αλλάζετε και το 86 για να μην γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Να σας πω κάτι. Εχθές για παράδειγμα, επειδή λέμε για την αντιπολίτευση, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήθελε την παραπομπή της για αδικήματα βαριά. Ξέρετε, το να παρακολύεις τη δικαστική διαδικασία, το να απειλείς και να κάνεις διάφορες ακτιβιστικές ενέργειες εντός των δικαστικών αιθουσών δεν είναι κάτι απλό. Και παρά τα αυτά, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που και αυτή λέει για το 86, δεν ήθελε την παραπομπή της. Εμείς λοιπόν, δεν μπορεί οι βουλευτές μας και οι υπουργοί μας να είναι βορρά στα αδιέξοδα της εκάστοτε αντιπολίτευσης, γιατί θέλει να δημιουργεί εντυπώσεις. Εμείς δείξαμε θετική διάθεση για την υπόθεση των Τεμπών, θετική διάθεση και υπερψηφίσαμε 13 συνάδελφους μας και δεν ήταν και κάτι απλό να ξέρετε έτσι, η παραπομπή συνάδελφων μας. Όμως δεν μπορεί κάθε φορά που η αντιπολίτευση θέλει να δημιουργεί εντυπώσεις.
0: Ναι, και τους οποίους μετά όμως προσπαθείτε να τους παραπέμψετε με διαδικασία fast track, αλλάζοντας και την νομοθεσία και δημιουργώντας ανισότητα σε σχέση με τους άλλους πολίτες.
1: Η γνώμη μου είναι εντελώς διαφορετική, επειδή είναι θέμα δημοκρατίας και κοινοβουλευτισμού και επειδή η πολιτική δεν μπορεί να είναι σε μια λογική αναμονής με την έννοια ότι έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Υπάρχει μια ειδική συνθήκη. Δεν μπορεί η δημοκρατία να είναι σε ομοιρία δικαστικών υποθέσεων. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, μάλιστα με εφέτη ανακριτή, έτσι, όχι πρωτοδίκη, με εφέτη ανακριτή, να προχωράνε οι υποθέσεις τους. Να πηγαίνουν στο ακροατήριο και να ολοκληρώνονται με τρόπο
0: γιατί εσείς, κύριε Μαρκόπουλε, που είσαστε βουλευτής, να έχετε πιο γρήγορη διαδικασία σε σχέση με μένα που είμαι πολίτης?
1: θα μου επιτρέψεις Σπύρο, και θα σου το πω έτσι σαν πρώην συνάδελφος, αυτό περιέχει ψήγματα λαϊκισμού.
0: Όχι, αυτό είναι χαρακτηρισμός, αλλά δεν είναι απάντηση.
1: Ο βουλευτής, όχι, είναι
0: πιο ίσως από όλους τους εμάς τους υπόλοιπους.
1: Δεν είναι θέμα πιο ίσως. Καμιά φορά πάρα πολύ μην ξεχνάμε ότι κρύβονται πίσω από την αργοπορία της δικαιοσύνης. Βλέπετε την Κωνσταντοπούλου πόσες φορές παίρνει αναβολές, πόσες φορές τραβάει τη διαδικασία. Αντιθέτως, ο πολιτικός πρέπει να αποδοθεί είτε ένοχος είτε αθώος με τρόπο άμεσο στην κοινωνία. Γιατί η κοινωνία δεν θα μπαίνει άνθρωπος στην πολιτική
0: όταν έχω μια υπόθεση και εγώ θέλω να εκδικαστεί γρήγορα για να αποδοθώ κι εγώ όταν έχω κατηγορία. Γιατί λοιπόν εσείς να έχετε ειδική διαδικασία σε σχέση με εμένα?
1: Μα ποιος είπε ότι δεν γίνεται προσπάθεια από αυτή την κυβέρνηση?
0: Ας γίνει και την ίδια προσπάθεια με τους βουλευτές. Εσείς νομοθετείτε ειδικά.
1: Με συγχωρείς, όταν όμως εσύ κατηγορείσαι που είσαι εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό, αυτή η κατηγορία μπορεί να σε οδηγήσει εκτός πολιτικής. Και μπορεί να είναι και σωστό αυτό.
0: Και κάποιον άλλον μπορεί να την οδηγήσει εκτός επαγγέλματος. Δεν είναι έτσι. Δεν έχετε κάποιο προνόμιο οι βουλευτές.
1: Δεν μπορεί ο κοινοβουλευτισμός και η δημοκρατία να λειτουργούν, να τελούν υπό την ομοιρία της κάθε αγωγής. Αντιθέτως, πρέπει να κρίνονται. Και επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει.
0: Εδώ πέρα μου βάζετε ένα ιδιαίτερο κριτήριο όμως, που κατά την άποψή σας συνιστά υπεροχή των βουλευτών εναντί των άλλων πολιτών.
1: Δεν είναι ιδιαίτερο ο κοινοβουλευτισμός και η δημοκρατία, η λειτουργία του πολιτεύματος και του κοινοβουλίου. Δεν είναι απλό έτσι, δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα, άρα...
1: Εγώ δεν λέω ότι είμαστε κάποια ξεχωριστή κατηγορία, όμως.
0: Απλά είσαστε λίγο πιο ίσοι από τους άλλους.
1: Δημοκρατία. Δεν μπορεί μια δημοκρατία να λειτουργεί με 10, 15 ή 30 υπόδικους βουλευτές, όπου γίνεται σπέκουλα. Να θυμίσω τους 10 συναδέλφους που διασύρθηκαν με την Οβάρτης και επιδιώχθηκε να καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι ήταν εγκληματίες. Να θυμίσω τη σπέκουλα που πήγε να γίνει δημοκρατικά.
0: Να σας πω τώρα, γιατί αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, εγώ θα σας έλεγα ότι η Νοβάρτης φυσικά και ήταν και σκάνδαλο. Φυσικά και χαθήκαν λεφτά. Φυσικά
1: και
0: αποδόθηκαν ευθύνες ακόμη και στην Αμερική, όπου δόθηκαν αποζημιώσεις από την Νοβάρτης.
1: Ναι,
0: αλλά δεν λειτουργήσε η ελληνική δικαιοσύνη για να αποδώσει ευθύνες. Μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Το είπατε την πρώτη.
1: Έθελαν σπέκουλα για να πάνε φυλακή οι πολιτικοί, γιατί είχαν και εκλογές να κερδίσουν. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Πολάκης. Και δεν θέλησαν να κυνηγήσουν τις αποζημιώσεις που πήραν άλλα κράτη, γιατί θέλαν να το πολιτικοποιήσουν το σκάνδαλο. Βεβαίως και υπήρχε σκάνδαλο με την Οβάρτης, αλλά ήταν σκάνδαλο ιατρικό, όχι πολιτικό με 10.
0: Μου λέτε ότι χάνονται κάποια δισεκατομμύρια με τους υπουργούς απλά να κάνουν τους τροχονόμους. Τι διάλογο ηλίθιοι
1: είναι.
0: Εγώ
1: δεν θα κάνω τώρα το δικαστήριο, πάντως όπως είδατε.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό
1: πιάσανε,
0: έχουμε πει ας πούμε ότι.
1: Μπορείτε, μην το προσπερνάτε.
0: Άμα είναι να τους απαλλάξουμε για λόγους βλακείας, που χάθηκαν τόσα δισεκατομμύρια και εμείς δεν καταλαβαίναμε και δεν καταλαβαίνανε εκείνοι τι γινόταν.
1: Τώρα εδώ κάνουμε δικαστήριο.
0: Όχι.
1: Όμως,
0: δικαστήριο δεν κάνω. Το ότι υπήρξε σκάνδαλο και χάθηκαν χρήματα δεν το δικάζουμε εμείς.
1: Έχει αποδείξει και τη σκευωρία. Βλέπετε κάποιους που θέλανε να βάλουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους στη φυλακή για να κερδίσουν εκλογές. Έχει αποδείξει ότι υπήρχαν ψευδομάρτυρες οι οποίοι είχαν πάρει λεφτά για να καταγγείλουν, γιατί ήταν πολλά τα λεφτά. Και νομίζω ότι αυτό έχει κρυθεί. Τώρα, αν δεν αρέσει ή δεν αρέσει επικοινωνιακά ή πολιτικά, αυτό είναι διαφορετικό. Όμως έχει κρυθεί η υπόθεση. Σκεφτείτε λοιπόν ότι το πολιτικό σύστημα και ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή κυβερνά την τότε εποχή, επειδή κάποιοι θέλανε να κερδίσουν τις πολιτικές εντυπώσεις, ήταν κατηγορούμενο. Αν αυτή η υπόθεση είχε προωθηθεί.
0: Δεν κατηγορούμενο. Σκάνδαλο ήταν. Στην Αμερική αποφασίστηκε ότι είναι σκάνδαλο, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Να πείτε ότι ήταν λοιπόν για τον κύριο Γεωργιάδη, για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Βενιζέλο, ότι ήταν μέρος του σκανδάλου και ότι τα πιάσανε και πήραν μίζες. Δεν έχει αποδειχθεί αυτό.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι ήταν σκάνδαλο και ότι τελικά όλοι οι πολιτικοί υπεύθυνοι. Όχι ο ένας ή ο άλλος, ο Τάδε ή ο Δίνα, αλλά όλοι οι πολιτικοί υπεύθυνοι απαλλάχθηκαν. Δεν υπάρχει πολιτική, δεν υπήρξε κανένας εκεί.
1: Με πολιτική εργαλειοποίηση τους διέσυραν αυτούς και τις οικογένειές τους και κάποιοι τους θέλανε δέσμιους τόσα χρόνια με την διαρροή φημών, τις οποίες μάλιστα ως καταθέσεις δήθεν τις είχαν δώσει άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει λεφτά.
0: Επειδή μαζεύει ο χρόνος, για πέστε μου.
1: Εγώ μιλάω για δικαστικά.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Επειδή μαζεύει ο χρόνος, για πέστε μου, πώς βλέπετε το κόμμα Σαμαρά που έρχεται?
1: Θεωρώ ότι θα είναι ένα λάθος αν προχωρήσει ο Αντώνης ο Σαμαράς σε ένα τέτοιο κόμμα. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι για έναν πρώην πρωθυπουργό υπάρχει διαφορετικός πύχης επιτυχίας ή αποτυχίας. Δεν θεωρώ ένα κόμμα του 3-4% ότι αποτελεί μια σωστή παρακαταθήκη για την πολιτική κληρονομιά του Αντώνη Σαμαρά, αν πάει βέβαια εκεί. Ένας πρώην πρωθυπουργός, ένα κεφάλαιο πολιτικός σαν τον Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι πρέπει να το ζυγίσει πολύ καλά. και πολύ περισσότερο από μια παράταξη που την έχει τιμήσει αλλά και τον έχει τιμήσει. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το ζυγίσει πολύ καλά. Τώρα, αν προχωρήσει αυτό το εγχείρημα, εγώ δεν θα αποφύγω την ερώτηση. Θεωρώ ότι σε ένα βαθμό θα κόψει και ένα ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, όμως η εκτίμησή μου είναι ότι περισσότερο θα κόψει από κόμματα όπως του Κυριάκου Βελόπουλου και της Λατινοπούλου. Αν θέλετε κιόλας και την εκτίμησή μου, νομίζω ότι θα είναι καταλήτης για να μην μπει η φωνή λογική στην επόμενη Βουλή. Αλλά αυτή είναι η πολιτική μου εκτίμηση, δεν σημαίνει ότι είναι μια προσωπική εκτίμηση. Δεν νομίζω ότι μεγάλη ζημιά θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία από ένα κόμμα Σαμαρά. Όχι πως δεν θα υπάρξουν και κάποιες απώλειες, δεν θέλω να λέω ψέματα. Έτσι. Ναι. Όμως θέλω να πιστεύω ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς θα το ζυγίσει πολύ σοβαρά. Είναι ένας πολιτικός που έχει δώσει στην παράταξη αυτή, είναι όμως και μια παράταξη που τον έχει τιμήσει. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα πάρει μια εντελώς διαφορετική απόφαση. Δεν το εύχομαι αυτό.
0: Ναι, πάντως μέχρι στιγμής έχει κάνει κάποιες σκληρές κρίσεις για το ότι έχει χάσει τον αξιακό της πυρήνα ο Αντώνης Σαμαράς. Ας μην το πούμε αυτό. Βλέπετε όμως και μια γενικότερη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, έτσι δεν είναι?
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι όντως, και νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει και η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όντως θα έχουμε μια αναδιάταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα δικό του προσωπικό κεφάλαιο, παρά τις ορατές και υπαρκτές διαφωνίες μας. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που αυτό μετράει στην κοινωνία. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά ευκαιριακού πολιτικού, τα οποία αποδίδω, προσδίδω εγώ στην κυρία Καριστιανού. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σημαντική η παρουσία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Νομίζω όμως ότι με τον Αλέξη Τσίπρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, καθώς πρόκειται για την ουσιαστική μάχη του ποιος θα ηγηθεί της κεντροαριστεράς στη χώρα μας. Nice. Θεωρώ λοιπόν ότι βλέποντας κενό στην έκφραση του κεντροαριστερού χώρου, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, νομίζω ότι αυτό το κενό επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας να καλύψει με την παρουσία του κόμματός του. Θα δούμε τα πράγματα πώς θα πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τον φοβόμαστε τον κύριο Τσίπρα, δεν τον υποτιμούμε κιόλας, αλλά δεν τον φοβόμαστε με την έννοια ότι αυτό περισσότερο κατά τη γνώμη μου έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα στις επόμενες εκλογές της ηγεσίας της κεντροαριστεράς-αριστεράς. Και νομίζω ότι λιγότερο έχει να κάνει με την κατάληψη της εξουσίας στις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, κύριε Μαρκόπουλε, την Παρασκευή θα επικαλεστείτε λόγους εθνικής ασφάλειας για να απορρίψετε την εξεταστική για τις υποκλοπές.
1: Θα τοποθετηθώ με βάση την προτεραιότητα που πρέπει να υπάρξει στο σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτά θα τα προσδιορίσει η κοινοβουλευτική ομάδα σε χρόνο άμεσο, ούτως ή άλλως σε λίγες ώρες θα έχουμε τις επίσημες τοποθετήσεις.
0: Δεν έχετε κάποια επικοινωνία με τον Μαξίμου για να έχετε μια
1: επειδή
0: εικόνα?
1: Επειδή είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δεσμεύομαι με την εκπροσώπηση στα επίσημα, στις επίσημες θέσεις, να περιμένουμε την επίσημη θέση και προφανώς εδώ είμαι και στη διάθεσή σας πάντα με χαρά, στο κόκκινο. Ένα ραδιόφωνο το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι ανοιχτό, πρέπει να έχει τη φωνή του, την ξεχωριστή, παρά τις ορατές διαφωνίες.
0: Μάλιστα. Οι διαφωνίες καλό είναι να υπάρχουν. Χωρίς διαφωνίες δεν υπάρχει δημοκρατία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Κύριε Βαρκαρόλη, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ο κύριος Άγγελος Βουτσάς λέει ότι ματαιοπονείτε, κύριε Γκουτζάνη, όταν προσπαθείτε να θίξετε θεσμικά ζητήματα με τους νεοδημοκράτες. Να. Υπερασπίζονται και εκείνη την πολιτική τους θέση. Την ακούσατε καθαρά από τον κύριο Μαρκόπουλο, που έχει και

ρόλο πια κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος. Και η κυρία Θάλια ρωτάει, έχει ο Σαμαράς δυνητικούς ψηφοφόρους 2 εκατομμύρια. Το δυνητικούς ψηφοφόρους, κάθε ένας που συμμετέχει μπορεί να έχει εκατομμύρια. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αλλά από τις εκλογές του 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές του 2024 μειώθηκε η εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας περίπου κατά 1.100.000 ψηφοφόρους, που σημαίνει ότι αυτοί είναι δυσαρεστημένοι και αποστασιοποιημένοι τώρα σε αυτή τη δεξαμενή, αλλά και, και στους νυν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να απευθυνθούν όλα τα κόμματα, κυρίως όμως ένας δικός τους πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός. Τώρα το πόσους από αυτούς θα πάρει, τι να σας πω, ακόμη και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που είναι βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι ναι, κάποιο ποσοστό θα τους πάρει. Η κυρία Τάνια εδώ πέρα λέει ότι βάσει αυτών των αναπτύρων, εννοεί στην προηγούμενη συζήτηση με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, δόθηκε αποζημίωση. Σωστά, βάσει αυτού δόθηκε και βάσει αυτού ήταν και όλο το

0: Υπομονή, κύριε Λευτέρη, υπομονή. Πρέπει να τους ακούμε όλους, ακόμη και τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουκαλά. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και εκεί όπου είχε κληθεί για να καταθέσει ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΙΠ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης του είπε ότι μη με αναγκάσετε να προσφύγω δικαστικά εναντίον της ηγεσίας της ΕΙΠ και υποθέτω ότι του ζήτησε και εξηγήσεις ή στοιχεία σε σχέση με την δική του παλαιότερη παρακολούθηση. Σωστά το λέω το ρεπορτάζ μέχρι τώρα?
1: Ακριβώς.
0: Πήρε απάντηση, κύριε Τσουκαλά?
1: Δεν το ξέρετε, ζήτησε να ενημερωθεί για το για ποιο λόγο δεν του έχει χορηγηθεί αντίγραφο της αίτησης που υπήρξε για την παρακολούθησή του. Ο κύριος Δημήρης του απάντησε ότι σας έχουμε δώσει τον αριθμό διάταξης. Τον ρώτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης αν αυτός αναφέρει τους λόγους παρακολούθησης. Του είπε όχι και του είπε ότι δεν γνωρίζει ούτε ο ίδιος τους λόγους παρακολούθησης. Η απόφαση του ΣΤΕ, για να υπενθυμίσουμε τι λέει, λέει ότι πρέπει να ενημερωθεί και για τη διάταξη, αλλά και να λάβει αντίγραφα της αρχικής αίτησης με τους λόγους παρακολούθησης. Και έρχεται ο αρμόδιος και λέει, δεν γνωρίζω. Θυμάστε την κυβέρνηση που μας έλεγε για να συνωμοσιολογήσει? Τι φοβάται, λέει ο Ανδρουλάκης, και δεν πάει να ενημερωθεί? Μα εδώ οι ίδιοι που θα τον ενημέρωναν απαντάνε σε δημόσια θέα ότι δεν ξέραμε. Τι θα του λέγανε, ότι δεν ξέρουνε? Για να μην παίζουμε λοιπόν εδώ πέρα, γιατί αυτό όλοι πια αντιλαμβάνονται, ότι είναι ένα παιχνίδι. Εμείς λέμε να εφαρμοστεί αύριο το πρωί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορούμε να ακούμε τον κύριο Φλωρίδη σήμερα να μας λέει ότι είναι συνταγματική εκτροπή το να ζητάμε να έρθει ο κύριος Τζαβέλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Άρα λέει θέλουμε να ελέγξουμε τη δικαστική κρίση και η ίδια κυβέρνηση ως εφαρμόστρια να μην εφαρμόζει δικαστική απόφαση ανωτά του δικαστηρίου και να έχει το φράσος να σε εγκαλεί, γιατί λες ότι απλά μπορείς να αξιολογήσεις μια απόφαση. Αυτοί που δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις, άρα δεν τις σέβονται, εγκαλούν εκείνους που απλά υποβάλλουν ερωτήματα για την κρίση των αποφάσεων.
0: Ναι,
1: νομίζω ο καθένας δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Με τον ίδιο τρόπο που επικαλούνται και κάνουν χρήση του άρθρου 86 για να μην γίνει διερεύνηση των ευθυνών των υπουργών τους και την ίδια ώρα λένε ότι το 86 πρέπει να αλλάξει.
1: Ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Μα οι ίδιοι μας λέγανε για το 86, άλλα πριν ένα χρόνο, για Τριαντόπουλο και Καραμαλή, ότι δεν είναι δικαστές οι βουλευτές και δεν μπορούν να έχουν κρίση, άρα να πάει γρήγορα στο δικαστικό συμβούλιο με fast track διαδικασία για να κρίνει αυτό. Και τώρα τι μας λένε? Το 86 λέει ότι είμαστε ανακριτές. Τα εξετάσαμε, κρίναμε ότι δεν υπάρχουν λόγοι και δεν ψηφίζουμε να πάει στο δικαστικό συμβούλιο. Λένε ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέγανε ένα χρόνο πριν. Και ενώ μας λέγανε ότι θα αναθεωρήσουν το 86, αν δείτε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το 86, κρατάει την άσκηση ποινικής δίωξης με 151 στη Βουλή. Δεν το αναθεωρούν.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν απλά τη διατύπωση.
0: Οπότε αύριο θα το απορρίψουν όταν θα συζητηθεί, αλλά για την εξεταστική, για το άλλο θέμα, για τις υποκλοπές, θα κάνουν χρήση, θα επικαλεστούν μάλλον.
1: Δεν απαντήσαμε σήμερα, δεν απαντήσανε.
0: Ναι, και προηγουμένως που ήταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ και εκείνος δεν μας απάντησε, μας είπε το κρατάει μυστικό μέχρι το απόγευμα.
1: Είναι γραμμή από το Μαξίμου προφανώς.
0: Ναι, αλλά δεν έχει διάβολο
1: διακόπτη.
0: Εντάξει, οι πληροφορίες λένε ότι θα καταφύγουν στην επίκληση λόγω εθνικής ασφάλειας.
1: Αφού η πρότασή μας δεν κάνει αναφορά στα άρθρα αυτά, τα οποία θα μπορούσαν ακόμα και οι καταλεγόμενοι να πούν, ένα. Δεύτερον, έχουμε ήδη ένα δεδομένο, το μονομελές πλημμυροδικείο, όπου έχει μέσα μαρτυρική κατάθεση, όταν ήταν εκτιμένη η προηγούμενη εξεταστική, και πάντα το κανονισμός λέει ότι θέλει 120. Δηλαδή εδώ θα έχουμε μια θεσμική εκτροπή. Τι σου λένε? Ό,τι και να κάνετε, εμείς δεν θέλουμε να λάμψει αλήθεια. Το είπε πολύ καλό ο κύριος Μαρινάκης πριν 10 μέρες, νομίζω. Δεν πρόκειται να πάμε σε εκλογές, είναι με ανοιχτά ζητήματα. Να τα φάψουμε όλα.
0: Ναι, αφού λοιπόν το είχε πει και πιο μπροστά ο Άδωνης Γεωργιάδης, 157 βουλευτές έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Το κάνω ελεύθερη απόδοση.
1: Όταν
0: έτσι,
1: αλλά το λέει ο κύριος Γεωργιάδης,
0: ναι,
1: μπορείς
0: έχει
1: να πεις, δεν έχει και καμιά σημασία, είναι παντελώς αναξιόπιστος, δεν του δίνει και κανένα σημασία, μόνο Κάποιοι φανατικοί μπορεί να τον ακούνε.
0: Ναι, δεν γιατί είχατε και την.
1: Όταν όμως το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, είναι διαφορετικό.
0: Αυτό θα σας έλεγα, γιατί και για την άλλη υπόθεση που αναφέρθηκε, έκανε επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τον κάλυψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τις αιτιάσεις του Άδωνη Γεωργιάδη τις υιοθέτησε.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν βγαίνει μόνος του. Ναι. Τον βγάζει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτά που δεν μπορεί να πει ο ίδιος, γιατί ξέρω ότι αυτά είναι για να ντρέπεσαι που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, σου λέει εκείνος δεν ντρέπεται, οπότε θα πει αυτός.
0: Ναι. Άρα εκεί παίζουν τον ρόλο ο κακός και ο χειρότερος Μπάτσος, γιατί καλός σε αυτή την υπόθεση είναι δικό μου το σχόλιο, δεν υπάρχει.
1: Ναι, έτσι. Δεν θα το υιοθετήσω εγώ το συγκεκριμένο. Το καλό και κακό το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Λοιπόν, και εσείς όμως πάτε να μας μπερδέψετε, κύριε Τσουκαλά. Δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές ή και μετά τις εκλογές?
1: Είναι οι συνεδριακές μας αποφάσεις είναι δεδομένες. Καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει ιδεολογική και αξιακή άβυσος. Ούτε πριν ούτε μετά ούτε ποτέ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αλλά επειδή και εσείς είπατε ότι ο Παύλος Μαρινάκης τον επικαλεστήκατε για να πείτε ότι δεν θα πάει, δεν θα γίνουν εκλογές με ανοιχτά θέματα, το τελευταίο ανοιχτό θέμα των υποκλοπών που είναι το εφετείο, και τα ξέρετε και εσείς πολύ καλά, είχατε δώσει και ειδική συνέντευξη σε αυτό για το θέμα των υποκλοπών, είναι το Δεκέμβριο, σωστά?
1: Ναι.
0: Άρα... Δεν βλέπετε εκλογές μέχρι και το Δεκέμβριο που θα...
1: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν η κυβέρνηση θα πάει άμεσα εκλογές ή όχι. Αυτό το γνωρίζει η ίδια.
0: Ναι, θέλω εγώ να πω ότι αυτό το θέμα θα μείνει ανοιχτό κατά την εκτίμησή σας.
1: Είτε πάει τον Οκτώβριο, είτε πάει τον Μάρτιο, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Και έχει επιλέξει η κυβέρνηση σε αυτήν την περίοδο να μην μιλήσουμε για την οικονομία και την κοινωνία, απλά να επιβάλλει ένα πέπλο τοξικότητας και λάσπης, όπως κάνει πάντα η δεξιά όταν καταραίει.
0: Ναι, και γι' αυτό έχει πυκνώσει και τις επιθέσεις, έτσι, και σε εσάς εννοώ στο ΠΑΣΟΚ και στον πρόεδρό σας προσωπικά, θέλοντας να δείξει τι, ότι κυλιέται όλο το πολιτικό σύστημα στον ίδιο βούρκο.
1: Ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και αφού ξέρουν ότι εκείνοι ποια είναι συνώνυμοι του βούρκου, ότι είναι και άλλοι.
0: Μάλιστα. Τώρα το να μην συζητήσουμε όμως για τα οικονομικά και όλα αυτά δεν ξέρω αν είναι εύκολο στο 5,4.
1: Μα, βλέπετε, ανοίξαμε το θέμα της μείωσης των ωρών απασχόλησης. Το δαιμονοποίησε η κυβέρνηση όταν και ο ίδιος ο ΣΕΒ το αναγνώρισε ως ένα ρεαλιστικό ζήτημα το οποίο μπορεί να είναι αντικείμενο διαλόγου. Η κυρία Κεραμέως μαζεύτηκε. Ανοίξαμε το ζήτημα των κόκκινων δανείων με 8 προτάσεις απόλυτα ρεαλιστικές και με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας και αγροτικής γης στα πλαίσια του νόμου του 1969, όπως περίπου ήταν, με κριτήρια εισοδήματος και περιουσίας. Δεύτερον, δικαίωμα προαίρεση στο δανειολήπτη να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του πριν πουληθεί. Δεν θεωρώ λογικό να πουλιέται ένα δάνειο 100.000 ευρώ στα 20 χιλιάρικα και να ζητάνε 100 από τον δανειολήπτη, ενώ το έχουν αγοράσει μόνο 20. Αντίστοιχα, περιορισμός στις περιπτώσεις που υπάρχει πώληση δανείου της ευθύνης του εγγυητή ανάλογα με το τμήμα μεταβίβασης, να γίνει υποχρεωτικός ο εξοδικαστικός μηχανισμός για τους servicers και παράλληλα την εμπορική αξία βάσει της οποίας γίνεται το κούρεμα να την προσδιορίζει όχι ο πιστωτής αλλά ανεξάρτητη αρχή, αυστηρές ποινές σε αυτές τις εταιρείες ανάλογα με τη συμπεριφορά τους που να τους ακουμπάνει οικονομικά, αν δηλαδή μια εταιρεία ενώ υπάρχει δικαστική προστασία πάει να βγάλει ανταγή πληρωμής ή αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις εξοδικαστικές, προχωρήσει σε εκτέλεση, όχι μόνο να είναι άκυρη αυτή η πράξη εκτέλεσης, αλλά να χάνει και τόκους υπερημερίας, να νιώσουν στην τσέπη τους ότι αυτό που κάνουν δεν μπορεί να περνάει. Και βέβαια στο ελβετικό φράγκο εμείς λέμε τα 2/3 της επιβάρυνσης που έχει προκύψει από την αλλαγή της ισοτιμίας να τα καταβάλει ο πιστωτής, το 1/3 μόνο.
0: Μια χαρά θέση έχει η αντιπολίτευση και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να πείσετε και την κοινωνία όμως. Γιατί αν δεν γίνεται κυβέρνηση.
1: Αν μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα, θα την πείσουμε. Ναι. Αν ο διάλογος γίνει συνεχώς στο αν θα εντελεχθούν νέα κόμματα, στο αν έχει κάνει το ένα ή το άλλο και βγαίνει ο κάθε λασπολόγος και λασπολογή, εκεί προφανώς. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζει η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, πάντως και το να διαμορφώνει την ατζέντα είναι και αυτό κομμάτι του πολιτικού παιχνιδιού. Είναι λογικό ο πολιτικός σου αντίπαλος να θέλει να κάνει από τον Άπο προσανατολίζει μέχρι το να συζητά τα δικά του θέματα.
1: Αλλά είναι άλλο η πολιτική ατζέντα και άλλο μια ατζέντα λάσπης.
0: Καμιά αντίρρηση.
1: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία.
0: Δεν θα υπερασπιστώ την κυβέρνηση, το καταλαβαίνω.
1: Δεν αλλάζει την ατζέντα επειδή παίρνει πρωτοβουλίες οι οποίες είναι για την κοινωνία σημαντικές.
0: Ναι,
1: είναι σωστά. Απλά γιατί στην ουσία δημιουργεί συνεχώς σκάνδαλα και τοξικοποιεί την πολιτική ζωή.
0: Έχει λοιπόν τα σκάνδαλα από τη μία πλευρά. Έχει τα οικονομικά από την άλλη, γιατί ο πληθωρισμός του Απριλίου έκλεισε στο 5,4 και συνολικά ο ετήσιος στο 4,6, που είναι πολύ υψηλό ποσοστό και μεγαλύτερο και από τον ευρωπαϊκό. Και έχει και εθνικά πια. Α, κύριε Τσουκαλά, σωστά το λέω. Ναι. Πώς το βλέπετε εσείς, γιατί έχουμε πια μια αλλαγή στάσης και στρατηγικής και από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Εδώ φαίνεται ότι η Τουρκία πάει να κάνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας εσωτερικό δίκαιο. Αυτό εγώ έχω για τον κύριο Συρίγο προχθές, το λέω εγώ, να λέω ότι μπορεί να οδηγήσει σε άλλου τύπου ένταση. Άρα εδώ φαίνεται είναι η Τουρκία η οποία επιλέγει την ένταση.
0: Ο κύριος Συρίγος είπε και κάτι ακόμη, ότι αποσύραμε από τα νησιά τους Patriot μετά από διαμαρτυρία της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.
1: Εκεί θα πήγαινα τώρα κι εγώ.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή, αν εδώ. Όχι, καλά κάνετε και το πατέρα. Καλά κάνετε και το πατέρα. Ενώ εδώ τι φαίνεται, ότι η χώρα μας, αν η χώρα μας διστάζει να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα, επειδή της το ζητάει η Τουρκία, δεν μπορούμε να περιμένουμε αύριο οι εταίροι μας να σεβαστούν τα δικαιώματά μας και τα συμφέροντά μας και να μην αγοράζουν όπλα από την Τουρκία, όταν εσύ ο ίδιος δεν ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα εδώ θέλει μια άλλη εξωτερική πολιτική.
0: Και τελικά είμαστε...
1: Μια εξωτερική πολιτική η οποία δεν θα διστάζει να κατοχυρώνει αυτά τα οποία είναι κεκτημένα δικαιώματά μας.
0: Και τελικά είναι φίλοι η Τουρκία, έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
1: Θα θέλαμε να είναι φίλοι, αλλά υπάρχει πάντα η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια δύναμη αναθεωρητική με μια λογική επέκτασης και αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων μας.
0: Μήπως τότε χρειάζεται...
1: Εμείς στην παράταξη έχουμε διεκδικήσει τη φιλία με την Τουρκία. Έμπρακτα. Και με το Ελσίνκι, με τους χώρους που είχαν μπει, που αν τους είχε κάνει πράξη θα μπορούσε να έχει άλλη πορεία. Και μετά με τον Γιώργο Παπανδρέου. Όμως νομίζω ότι πρέπει να κοιτάζουμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Η Τουρκία έχει αποδειχθεί ότι η Τουρκία του Ερντογάν δεν είναι η Τουρκία του 2000 των αρχών, είναι μια άλλη Τουρκία. Μια Τουρκία η οποία θέλει έναν ρόλο μιας πολύ κεντρικής δύναμης και η οποία αμφισβητεί εμπράκτως με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας τα δικαιώματά μας. Σε αυτό δεν μπορούμε να μην αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάθε συγκυρία ίδια. Αυτή η συγκυρία δεν επιτρέπει ούτε τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, ούτε άλλες ειδικές σχέσεις.
0: Οπότε εκτιμάτε ότι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης με το πλαίσιο των ήρεμων υδάτων δεν ήταν σωστή, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αποτελεσματική, θα πρέπει να αναζητηθεί τώρα...
1: Δεν ξέρω αν ήταν ρεαλιστική και αν έφερε αποτελέσματα. Εδώ εγώ δεν θέλω να μηδενίσω, θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα δείχνει μια Τουρκία η οποία φαίνεται να κλιμακώνει.
0: Μάλιστα. Και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε στο πεδίο πια, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι εσωτερικό δίκαιο και το κάζος Μπέλη εσωτερικό δίκαιο είναι. Αλλά πολλές φορές το λαμβάνει υπόψη. Ναι, το είπε αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς από την άλλη πλευρά, ότι έχουμε ένα δεύτερο κάζος Μπέλη. Όπως επίσης και το τουρκολιβικό μνημόνιο, ναι, εκτός διεθνούς δικαίου είναι, αλλά παράγει αποτελέσματα. Οπότε. Ας μην κρυβόμαστε, όχι εμείς δυο, γενικώς σε αυτή τη συζήτηση πίσω από το ότι είναι εσωτερικό δίκαιο, δεν είναι διεθνές δίκαιο, δεν παράγει αποτελέσματα κτλ. Κάνει κινήσεις που παράγουν αποτελέσματα και όλη αυτή η επίκληση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι, αλλά φαντάζομαι δεν καταλαβαίνετε κι εσείς. Θα ήθελα όμως, είπατε στην αρχή, επειδή σας ρώτησα, εντάξει, ξεκαθαρίσατε ότι η απόφαση του συνεδρίου είναι πως δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρος ότι δεν συνεργαστείτε πριν. Δεν ξέρω αν θα συνεργαστείτε μετά. Εσείς είπατε όχι, ακόμη και με μια Νέα Δημοκρατία με άλλον αρχηγό, γιατί ξέρετε και αυτή η συζήτηση στα δικά τους εσωτερικά έχει ανοίξει. Καμία
1: συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, γιατί δεν συνεργάζεστε?
1: Πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πρόταση για συνεργασία. Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ καθαρό. Πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ρεαλιστικά για να φύγει αυτή η κυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Ο εκλογικός νόμος δεν δίνει άλλες επιλογές. Άλλο κόμμα είναι ξεκάθαρο ότι συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, δεν την νικάει. Άρα το κόμμα το οποίο μπορεί όχι μόνο να ενοποιήσει τον χώρο τον προοδευτικό, αλλά μπορεί να αγγίξει τα αιτήματα του πυρήνα της κοινωνικής συμμαχίας με την οποία κυριάρχησε η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
1: εμείς λοιπόν, γι' αυτό το λόγο βλέπουμε για μια πολεμική
0: απόφαση. Δεν θέλησα να σας διακόψω προηγουμένως που είπατε ότι δεν βλέπετε κάποια πρόταση. Υπάρχει πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ, από το μέχρι και ενιαίο.
1: Την ίδια στιγμή όμως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια απόφαση να συνεργαστεί, αν επιθυμεί ο Πρωθυπουργός, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν προχωράω με άλλα κόμματα, θέλω μόνος μου να έρθετε με μένα από πίσω. Καταλάβατε.
0: Ναι, αλλά μοιάζει και το Πασόκ να λέει κάτι παρόμοιο. Οπότε πάει ο καθένας μόνος του.
1: Προσέξτε, ναι, αλλά εδώ που είναι κατά τη γνώμη μου λίγο, και το λέω μόνο το σεβασμό, μη ιδιαίτερα ορθολογικό και λίγο υποκριτικό, ότι να ρίχνεις την ευθύνη στο Πασόκ για τη μη συνεργασία, όταν ετοιμάζεσαι να πας σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα σου λέει εγώ δεν σε θέλω σαν κόμμα, σε θέλω σαν πρόσωπα. Νομίζω ότι ο καθένας αξιολογεί.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ πέρα θα σας πούνε, θα σας απαντήσει και εκείνος ότι έδωσε συνέντευξη επίσημη και είπε ότι διατηρεί την αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια συζήτηση, σωστά τη λέτε.
1: Θα φανούν όλα αυτά το επόμενο διάστημα, προφανώς.
0: Ναι, σωστό είναι ότι θα φανούν το επόμενο διάστημα. Γιατί για να μιλάμε και.
1: Πάντως, εμάς δεν είναι αντίπαλό μας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας θα κάνει τον αγώνα του. Εμείς θεωρούμε και νομίζω ότι από αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία προπαγανδίζει, φαίνεται ποιον θεωρεί πραγματικό αντίπαλο. Θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε, όχι το 31, όχι το 35, μπορούμε το 27 να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Και καλούμε τον κόσμο της αριστεράς, τον κόσμο των πρεσβευτικών να έρθει και να συμπαραταχθεί με τον Πασόκ.
0: Οπότε καταλαβαίνω πως αυτό που είπατε για τη Νέα Δημοκρατία δεν ισχύει από την άλλη πλευρά. Μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με τα προοδευτικά κόμματα.
1: Εμείς θέλουμε τη δύναμη να μπορέσουμε να είμαστε ο κορμός μιας κυβέρνησης.
0: Ναι, καμία αντίρρηση.
1: Ξέρουμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή.
0: Και μπορούμε, λέτε ότι θα είσαστε πρώτο κόμμα, αλλά εντάξει, και εσείς δεν λέτε ότι θα είσαστε αυτοδύναμοι, άρα αν είσαστε πρώτο κόμμα θα χρειαστείτε συνεργασίες.
1: Έχουμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμά μας νομίζω ότι και το έχουμε δείξει στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το ξεδιπλώνουμε καθημερινά. Είδατε για τα δάνεια χθες, για το τραήμερο πριν 2 εβδομάδες. Θα έρθουν και τα υπόλοιπα που λέμε, έχουν έρθει και άλλα για τους μικρομεσαίους στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Όποιος συμφωνεί σε αυτές τις γραμμές, προφανώς δεν μπορεί να συμφωνεί στη Νέα Δημοκρατία που κάνει τα ακριβώς ανάποδα, θα μπορέσουμε να έχουμε έναν διάλογο για τις προτεραιότητες των αλλαγών που έχει ανάγκη.
0: Καμιά αντίρρηση. Αντιστοιχτικά το έβαλα, επειδή είπατε δεν συζητάμε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε μετά τις εκλογές. Αλλά αν είσαστε πρώτο κόμμα, αυτοδύναμη δεν θα είσαστε, θα συζητήσετε πια με τα κόμματα της κεντροαριστεράς.
1: Θα συζητήσουμε με αυτούς οι οποίοι συμφωνούν αυτό το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα προοδευτικό.
0: Μην μου πείτε ότι θέλετε να ευθυγραμμιστούν. Προφανώς θα συζητήσετε. Είναι άλλο η συζήτηση με αμοιβές υποχωρήσεις και προσαρμογές και άλλο με όποιους συμφωνούν.
1: Πολύ, επειδή υπάρχει ρευστοποίηση στην πέραν του Πασόκ αριστερά και του αριστερά, γι' αυτό εμείς λέμε ότι στηρίζει τον Πασόκ να είναι πρώτο, γιατί αν δεν είναι πρώτο δεν μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Και μετά θα δούμε με ποιους μοιραζόμαστε κοινές προτεραιότητες για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζωκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ να είστε πάρα πολύ καλά.
0: Καλά.

Λοιπόν, για τον κύριο Λευτέρη το είπαμε, που είπε ότι έλεος και παίζεται με τα νεύρα μας, λέει ο κύριος Λευτέρης, γιατί και ο πλουραλισμός έχει τα όρια του, αλλά η κυρία Μαρία από την άλλη έχει άλλη άποψη, η οποία συμφωνεί ότι καλό κάνουμε και φέρνουμε και την αντίθετη άποψη, και όχι μόνο για το ΘΕΑ Αθήνα, αλλά και για να συζητάμε επί της ουσίας και με τις άλλες, με τους εκπροσώπους των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Τώρα η κυρία Θάλια λέει ότι 3% δίνουν οι δημοσκοπήσεις στον Σαμαρά και γελάει. Δεν ξέρω ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να μετρηθεί σαν κόμμα. Μετριέται όπως και τα άλλα δύο, ότι πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε. Είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό κτλ. Από τα τρία κόμματα, Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, ήταν το πιο χαμηλό, αλλά το έδιναν, αν δεν απατώ, μία που έχω στο μυαλό μου, τη SMRB ήταν στο 12%. Τουλάχιστον πριν την εξαγορά της MRB τη θεωρούσα από τις πιο αξιόπιστες.

Κυρία Γεωργία, λέει, να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω αυτό που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος για τον Πουλάκη, είναι να τον καλέσουμε τον ίδιο. Το κρατάω να, τώρα από αυτά που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, κάνει και πολιτική υπεράσπιση των θεσεών του. Και η κυρία Τάνια που μας λέει ότι το Πασόκ να βγει πρώτο κόμμα και μετά ξύπνησε, και επίσης ο Τσίπρας δεν είπε ποτέ αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Εδώ 105,5 στο κόκκινο, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Κουτούβαλης, ο Παντελής Δαβανέλος στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης είχαν την παραγωγή της εκπομπής, την μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και αύριο στις 3 μαζί.

0: Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
1: Γκριν. 9 δευτερόλεπτα κατά το τέλος. Δεν βλέπει το Μπουρούση. Τώρα θα του πασάρει την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα κατά το τέλος. Ο Μπουρούση με αντίπαλο και το Φότσι θα ισοφαρίσει. Όχι. Προσπαθεί για το φόλο ο Τσίβρες και ο Παναθηναϊκός είναι στο τελικό της Ευρωλίγκα.
0: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
2: Βερολίνο 2009. Ο ημιτελικός που έκοψε την Ελλάδα στα δύο. Ο κόσμος του μπάσκετ στρέφει το βλέμμα του στη γερμανική πρωτεύουσα. Δεν είναι απλά ένα Final Four. Είναι η απόλυτη σύγκρουση εντός και εκτός γηπέδου. Με χιλιάδες οπαδούς των δύο αιωνίων να κατακλείζουν τη γερμανική πόλη. Και με τις μεταξύ τους συμπλοκές να επαναλαμβάνονται για ακόμη μια φορά. Αλλά ας επιστρέψουμε στο γήπεδο. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Τα ρόστερ μυθικά. Διαμαντίδης, Πανούλης, Γιασικεβίτσιους από τη μία. Παπαλουκά, Σίλντρες, Θεόντοσιτς, Κλέης από την άλλη. Ένα παιχνίδι, κάθε φάση και μια νέα μάχη. Κάθε κατοχή είναι ζήτημα τιμής. Ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς παίρνει βραχία κεφαλή με τον Πέκοβιτς να κυριαρχεί στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός του Γιαννάκη επιστρέφει και το μάτς πηγαίνει στην τελευταία φάση. Ο Μπουρούσης παίρνει το rebound, επιχειρεί να ευστοχήσει κάτω από το καλάθι. Αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Νίκητης ο Παναθηναϊκός με 84-82. Σε έναν από τους πιο ποιοτικούς ημιτελικούς που είδαμε ποτέ. Με MVP το Βασίλη Σπανούλη, οι πράσινοι παίρνουν τη νίκη τους στον τελικό απέναντι στη ΤΣΣΚΑ Μόσχας και κατακτούν το 5ο από τα 6 αστέρια της ιστορίας τους.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφόδρες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που δείχνει τον ακροδεξιό Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, να χλεβάζει τους 430 παχθέντες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, τα σκάφη του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ενώ έπλεαν προς τη Γάζα. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ακτιβιστές φαίνονται να είναι δεμένοι πιστάγκωνα και γονατισμένοι, με το κεφάλι σκυμμένο στο έδαφος, ενώ ο Μπεν Γκβίρ υψώνει Ισραηλινή σημαία και δηλώνει: «Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ». Μάλιστα, το βίντεο ξεκινά με μια ακτιβίστρια να φωνάζει λευτεριά στην Παλαιστίνη, πριν οι Ισραηλινοί στρατιώτες την σπρώξουν στο κεφάλι και τη σύρουν στο έδαφος μακριά από τον Υπουργό. Απαράδεκτη και πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει τη μεταχείριση των ακτιβιστών η Ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη. Ανάμεσα στους απαχθέντες βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, αύριο το πρωί στο σημείο θα βρεθεί ο πρέσβης της Ελλάδας. Σε απεργία πείνας με αίτημα την άμεση απελευθέρωσή τους από την παράνομη επίθεση και κράτησή τους προχωρούν 6 μέλη της ελληνικής αποστολής. Απαιτούν από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες για τον επαναπατρισμό τους. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας και πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλει αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του με αφορμή την συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λανθασμένα λόγους εθνικής ασφάλειας και απαιτώντας αυξημένη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για 120. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι η άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια συνιστά ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου αυτή να αποφασίσει πώς θα κινηθεί μετά την άρνηση Τζαβέλα και να καλέσει τον αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου Ευάγγελο Μπακέλα, στον οποίο χρεώθηκε το νέο αίτημα για την ανάσυρση της έρευνας για την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Δεν προσήλθε όπως είχε προαναγγελθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, στέλνοντας επιστολή στην οποία επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Την ίδια ώρα και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφόδρα άπειρα, κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΕΠ για υποκρισία, ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθηση του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κυβερνητική μεθόδευση για να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, κατήγγειλε μιλώντας στο Κόκκινο ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Διονύσης Καλαματιανός. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να κουκουλώσει και το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ενοχή από κυβερνητικής πλευράς. Για διαδικήματα που δεν υπάρχουν και πολιτική σπέκουλα, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόκκινο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αύριο Πέμπτη, η Βουλή συζητά τα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις περιπτώσεις των πρώην υπουργών Σπύλου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την Παρασκευή, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται στην Ολομέλεια για το αίτημα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Νέο μέτρο με προεκλογικό άρωμα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωσης οικογένειες, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επιχειρώντας να πείσει ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής. Στο 4,6% ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat, άλμα στις τιμές των καυσίμων και των ενοικίων, ενώ ράλι αυξήσεων κατά 19% καταγράφεται στο κρέας. Σε τεντωμένο σχοινί, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Στην Τεχεράνη, μεταβαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τάσνι. Οι φρούροι της Επανάστασης υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή γεωπολιτική ένταση, σε κοινή τους δήλωση, η Ρωσία και η Κίνα υπογραμμίζουν ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις έχουν αποτύχει. Όμως, ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσαν ότι έχουν σημειώσει πρόοδο στους στρατηγικούς τους δεσμούς κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσημη επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό πριν από τα διόδια στο ύψος της εξόδου της Ανθούσας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας μοτοσυκλετιστής. Στη διεθνή επικαιρότητα η Κνεσέ του Ισραήλ ενέκρινε νομοσχέδιο για τη διάλυση της Βουλής, ένα πρώτο βήμα για τις προώρες εκλογές. Στη Βουλή των 120 εδρών, 110 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου που κατέθεσαν μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού. Η διαδικασία αναμένεται μακρά, καθώς το νομοσχέδιο πλέον περνά σε κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία αυτή καλείται να συμφωνήσει σε μια ημερομηνία εκλογών προτού επιστρέψει στην Κνεσέτ για τελική έκριση. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πρόγραμμα της Greek Basketball League για την ημιτελική φάση, αλλά και για τη σειρά των τελικών, ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.
0: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να μας στείλετε mail, να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, εντελώς δωρεάν και τα βλέπουμε εδώ μπροστά μας απευθείας, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 με όλες αυτές τις εικόνες και τις σφοδρές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τον ακροδεξιό Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Μπεν Γκβίρ να χλεβάζει τους 430 παχθέντες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, τα σκάφη του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, ενώ έπλεαν προς τη Γάζα. Είδαμε λοιπόν τους ακτιβιστές να είναι δεμένοι πιστάγκωνα και γονατισμένοι με το κεφάλι στο έδαφος, ενώ ο Μπεν Γκβίρ υψώνει Ισραηλινή σημαία και δηλώνει: εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ. Ξεκινά το βίντεο με μια ακτιβίστρια η οποία φωνάζει ελευθεριά στην Παλαιστίνη, πριν οι Ισραηλινοί στρατιώτες τη σπρώξουν στο κεφάλι και τη σύρουν στο έδαφος μακριά από τον υπουργό. Απαράδεκτη, πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει τη μεταχείριση των ακτιβιστών η Ιταλική κυβέρνηση, ζητά εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη. Ανάμεσα στους παχθέντες βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες. Αύριο το πρωί, είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, θα βρεθεί ο πρέσβης της Ελλάδας στο σημείο. Και έχουμε και απεργία πείνας με αίτημα την άμεση απελευθέρωσή τους από την παράνομη επίθεση και κράτησή τους. 6 μέλη της ελληνικής αποστολής προχωρούν σε απεργία πείνας. Έχουμε και συγκέντρωση αύριο, 5η στις 7, στην Πλατεία Ελευθερίας και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Και δεν καταλαβαίνετε πόσο σχετικό είναι το σημερινό μας θέμα. Ένα θέμα το οποίο δεν σταματάει, δεν τελειώνουν ποτέ τα πάθη και οι καημοί των ανθρώπων και του κόσμου. Θα πούμε για μια παράσταση η οποία ακριβώς γι' αυτό μιλά. Όμως να σας παρουσιάσω πρώτα τους καλεσμένους μου, γιατί θα μιλήσουμε για την παράσταση Αχές. Και έχουμε εδώ στο στούντιο τον Χρήστο Στέργιογλου, τον Αλέξανδρο Δράκο Χτιστάκη, τον Ταξιάρχη Δελιγιάννη και τον Βασίλη Τσιουβάρα. Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Και ο Χρήστος Στέργιογλου θα μας διαβάσει κάτι εκ μέρους μιας πρωτοβουλίας καλλιτεχνών,
1: το οποίο θα βγει σε βίντεο με 20-25 καλλιτέχνες που συμφωνούμε σε αυτό που θα διαβάσω τώρα. Ο στόχος της ελευθερίας δέχτηκε επίθεση από το Ισραήλ ανοιχτά της Κύπρου, ενώ κατευθυνόταν προς τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια. 19 μέλη της ελληνικής αποστολής απήχθησαν από Ισραηλινούς στρατιώτες και επιτέθηκαν βία στα σκάφη σε κυπριακή ζώνη έρευνας και διάσωσης. Για αρκετές μέρες δεν έχουμε επαρκή ενημέρωση για την κατάστασή τους. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από την κυβέρνηση του Ισραήλ φαίνονται τα μέλη του στόλου μας να δέχονται εξευτελιστική και βάναυση μεταχείριση από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Με αυτό το μήνυμα θέλουμε να εκφράσουμε το θυμό μας και την αγωνία μας. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων και την ασφαλή επιστροφή τους. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καθώς και να σταματήσει κάθε πολιτική, στρατιωτική και οικονομική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ. Στεκόμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται για ζωή και ελευθερία.

Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του. Εκτός αν η πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Οι γείτονές σου τρέχουν πιο γρήγορα από σένα, με την ανάσα ματωμένη στο λαιμό τους. Το αγόρι που ήταν συμμαθητή σου, που σε φιλούσε μεθυστικά πίσω από το παλιό εργοστάσιο Τσίγκου, κρατά ένα όπλο μεγαλύτερο από το σώμα του. Αφήνεις την πατρίδα μόνο όταν η πατρίδα δεν σε αφήνει να μείνεις. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα, εκτός εν η πατρίδα σε κυνηγά. Φωτιά κατά από τα πόδια σου, ζεστό αίμα στην κοιλιά σου. Δεν είναι κάτι που φαντάστηκες ποτέ ότι θα έκανες, μέχρι που η λεπίδα χαράζει απειλές στο λαιμό σου. Και ακόμα και τότε ψέλνεις τον εθνικό ύμνο ανάμεσα στα δόντια σου και σκίζεις το διαβατήριό σου σε τουαλέτες αεροδρομίων κλαίγοντας, καθώς κάθε μπουκιά χαρτιού δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να γυρίσεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι κανένας δεν βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα, εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την ξηρά. Κανένας δεν καίει τις παλάμες του κάτω από τρένα, ανάμεσα από βαγόνια. Κανένας δεν περνά μέρες και νύχτες στο στομάχι ενός φορτηγού, τρώγοντας εφημερίδες, εκτός αν τα χιλιόμετρα που ταξιδεύει σημαίνουν κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι. Κανένας δεν σέρνεται κάτω από φράχτες, κανένας δεν θέλει να τον δέρνουν, να τον λυπούνται. Κανένας δεν διαλέγει τα στρατόπεδα προσφύγων ή τον πλήρη σωματικό έλεγχο σε σημεία όπου το σώμα σου πονούσε, ή τη φυλακή, επειδή η φυλακή είναι ασφαλέστερη από μια πόλη που φλέγεται, και ένας δεσμοφύλακας το βράδυ είναι προτιμότερα από ένα φορτηγό γεμάτο άντρες που μοιάζουν με τον πατέρα σου. Κανένας δεν θα το μπορούσε, κανένας δεν θα το άντεχε, κανένα δέρμα δεν θα ήταν αρκετά σκληρό για να ακούσει αυτά. Γυρίστε στην πατρίδα σας μαύροι, πρόσφυγες, βρωμομετανάστες, ζητιάνοι ασύλου που ρουφάτε τη χώρα μας. Αράπηδες, με τα χέρια απλωμένα, μυρίζετε περίεργα, απολύτιστοι, κάνατε λίμπα τη χώρα σας και τώρα θέλετε να κάνετε και τη δική μας.

πως δεν δίνουμε σημασία στα λόγια, στα άγρια βλέμματα. Ίσως επειδή τα χτυπήματα είναι πιο απαλά από το ξερίζωμα ενός χεριού ή ποδιού. Ή αυτά τα λόγια είναι πιο τρυφερά από 14 άντρες ανάμεσα στα πόδια σου. Ή οι προσβολές είναι πιο εύκολο να τις καταπιείς από τα χαλίκια, από τα κόκαλα, από το κομματιασμένο κορμάκι του παιδιού σου.

0: αφήνει την πατρίδα. Εκτός αν η πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στα αυτή σου που λέει φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα. Δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ότι εδώ.
1: Μια πατρίδα που σου λέει φύγε, γιατί οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ότι εδώ. Και πόσο έρχεται αυτό το ποίημα, το homeland της Worcestershire, να κουμπώσει με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Σκεφτείτε αυτό το ποίημα στη Γάζα. Από την Εκάβη των Τροάδων μέχρι αυτό το ποίημα που μόλις ακούσαμε και από τα μυρολόγια της προσφυγιάς μέχρι την τζαζ που γεννήθηκε μέσα από τη σκλαβιά στον Αμερικάνικο Νότο. Οι Αχές είναι μια παράσταση, μια μουσικοθεατρική σύνθεση που το πέτυχε με διθυραμβικές κριτικές στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου να ενώσει διαφορετικές εποχές, διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικούς αλλά πάντα ίδιους πόνους, ανθρώπινους πόνους σε έναν κοινό παλμό. Χρήστος Στέργιογλου στη σκηνοθεσία, μουσική Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, δραματουργική επεξεργασία Ταξιάρχης Δελιγιάννης και Βασίλης Τσιουβάρας και μια συγκλονιστική παρουσίαση στη μικρή Επίδαυρο οδήγησε στο να ταξιδέψει τώρα στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Biennale Βενετίας, ύστερα μάλιστα από πρόσκληση του Willem Dafoe. Και σήμερα δεν θέλω να πούμε μόνο για την παράσταση, θέλω να πούμε για όλη αυτή την πρόκληση του να συμπυκνώσεις τον ανθρώπινο πόνο μέσα από την δραματουργία, μέσα από την ποίηση, αλλά και μέσα από τη μουσική. Και θέλω, Αλεξάνδρε, να ξεκινήσω από εσένα, γιατί άκουσα τώρα το πώς ντύθηκε εντός εισαγωγικών αυτό το ποίημα, πόσο ενέτεινε όλο αυτό το λόγο και τι πρόκληση ήταν αυτή για σένα, πώς δούλεψες πάνω σε αυτά τα κείμενα.
2: Πώς δούλεψα, καταρχάς καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πώς δούλεψα, είχα ένα πολύ στιβαρό κείμενο, είχα μια πολύ στιβαρή δραματουργία, οπότε δουλεύοντας συνολικά το κείμενο μπόρεσα να κινηθώ ενεργειακά πάνω στο πού είναι τι, δηλαδή σε ποιο σημείο, ας πούμε, αυτό το ποίημα που μόλις ακούσαμε βρίσκεται, σε ένα σημείο το οποίο χρειάζεται μεγάλη ένταση ενεργειακή. Και από εκεί και πέρα άφησα τις επιρροές να με οδηγήσουν, τις επιρροές μου, τις μουσικές, να με οδηγήσουν. Συγκεκριμένα γι' αυτό μάλιστα το ποίημα, έχω επιρροή έναν συνθέτη, τον Μεσιάν, από ένα έργο, το κουαρτέτο για το τέλος του κόσμου, που είναι ένα έργο που έγραψε όντας εχμάλωτος πολέμου σε στρατόπεδο συγκέντρωση στη Γερμανικό. Και νομίζω ήταν η καλύτερη επιρροή που θα μπορούσα να έχω για το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί πήρα στοιχεία που πάντοτε μου προκαλούσαν δέος στο πώς κατάφερε αυτός ο συνθέτης να αποτυπώσει το θάνατο ως μία πιθανότητα μέσα στη ζωή, μέσα από ένα μουσικό έργο. Έκανα την προσπάθειά μου. Πάντα όταν επηρεάζομαι από κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό που βγάζω μοιάζει με αυτό που επηρεάζομαι, αλλά σίγουρα έχω μία καλή αφορμή και μία καλή αφετηρία. Αυτή είναι η διαδικασία δημιουργική. Αυτό έκανα τόσο απλά. Αλλά κατ' εμέ επανέρχομαι στο ότι είχα ένα πολύ καλό πολύ καλά δομημένο κείμενο, μια σαφέστατη δραματουργία, οπότε η δουλειά μου από εκεί πέρα ήταν αρκετά πιο εύκολη.
1: Αυτή η παράσταση, όλη αυτή η σύνθεση προέκυψε από ένα live του Αλέξανδρου. Κάπως έτσι δεν ξεκίνησαν όλα, Χρήστο Στέργιογλου.
3: Ναι. Είχαμε πάει με τον Βασίλη και με τον Ταξιάρχη να παρακολουθήσουμε μια συνευλή που έκανε το Alex Dracus Quartet.
2: Τότε ήταν ένα τρίο που είχαμε με τον Δημήτρη Τζάκα και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Δεν ήταν το κουαρτέτο μου, αλλά ήταν ένα μέρος του κουαρτέτου.
3: Και την ώρα που ακούγαμε λοιπόν την τζαζ μουσική, γιατί την τζαζ παίζαν τα παιδιά, και εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την τζαζ, την αγαπάω την τζαζ, αν και δεν καταλαβαίνω, αλλά την αγαπάω. Και όταν είναι αυτοσχεδιασμός, το αγαπάω ακόμα περισσότερο. Και πάνω στον αυτοσχεδιασμό που κάνανε αυτοί οι τρεις υπέροχοι μουσικοί, εμένα μου ήρθανε κραυγές. Και εκεί σκέφτηκα πώς μπορεί να συνδυαστεί αρχαίο κείμενο, καταρχάς, μου ήρθε στο μυαλό, από αρχαίες τραγωδίες, η Αγγελιοφόρη, ο χορός, να συνδυαστεί αυτός ο λόγος με την τζαζ μουσική, αλλά που προέκυψε από από τους σκλάβους της Αμερικής, από τους μαύρους, πώς γίνεται να συνδυαστεί αυτή η μουσική με τα λόγια των σκλάβων από τις αρχαίες τραγωδίες. Αλλά μετά όταν συναντηθήκαμε για να μαγειρέψουμε όλο αυτό το πράγμα οι τέσσερις μας, δηλαδή ο Αλέξανδρος, εγώ, ο Ταξιάρχης και ο Βασίλης, περισσότερο με προτροπή του Αλέξανδρου όμως έγινε αυτό, μας είπε να μην περιοριστούμε μόνο στη τζαζ μουσική, γιατί αυτό κάπως περιορίζει το πράγμα, και να μην περιοριστούμε μόνο σε σκλάβους. Και μετά ήρθαν ιδέες, προέκυψαν πράγματα, έγινε συλλογή από πάρα πολλά ποίηματα, και να μην πει μόνο στην αρχαιότητα και στους σκλάβους. Και οπότε όλο αυτό το πράγμα προέκυψε δυστυχώς από την αρχαιότητα μέχρι τώρα που ισχύει, που αφορά στους πρόσφυγες, στους μετανάστες και τους σκλάβους ανά τους αιώνες.
1: Ταξιάρχη, Βασίλη, όποιος θέλει απαντά. Όταν έπεσε λοιπόν αυτή η ιδέα στο τραπέζι, από πού ξεκινήσατε την έρευνά σας?
4: Ωραία ερώτηση. Από πού να...
1: από πού να πρωτοξεκινήσεις?
4: Η αρχή, όπως ήταν, όπως είπε και ο Χρήστος, ήταν από την αρχαιότητα. Ένας συνδυασμός των αποσπασμάτων από τραγωδίες, από σκλάβους, ήρωες των αρχαίων τραγωδιών με την τζαζ μουσική. Αυτή ήταν η πρώτη αρχή. Αλλά άρχισαν βέβαια να, όπως άνοιξε σιγά σιγά το θέμα, η έρευνα μεγάλωσε, θα έλεγα γιγαντώθηκε, γιατί προέκυψε...
3: συγκεντρώσαμε
1: περίπου.
4: Δηλαδή αναζητήσαμε από το δημοτικό τραγούδι, από ποιητές, Έλληνες, ξένους, ή Ουαρσάν, Σαΐρ, ας πούμε. Έγινε δηλαδή πολύ μεγάλη έρευνα σε βάθος και για το θέμα αυτό, και μετά άρχισε η αφαίρεση βέβαια. Ήταν μια πολύ δύσκολη και πολύ απολαυστική για μας, εν τέλει και πολύ δημιουργική βέβαια διαδικασία.
5: Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να... σε λευκό χαρτί γράφεις πολύ πιο εύκολα από το να διαχειριστείς πολλά κείμενα σπουδαίων δημιουργών από την αρχαία ελληνική γραμματεία μέχρι σύγχρονη ποίηση.
1: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε αυτό. Γιατί άραγε υπάρχει τόσο πολύ υλικό από την αρχαία ελληνική γραμματεία μέχρι σήμερα για αυτά ακριβώς τα ζητήματα?
6: Στο κόκκινο. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
7: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
8: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
7: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
9: Προπόληση more.com.
10: Στην αρχή είναι ο Θεός. Και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
11: Θυμάσαι?
10: Όχι. Δεν θέλω.
12: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
11: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
10: Θα το κρατούσες?
12: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
13: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

στην οδό Αιγύπτου, πρώτη πάροδος δεξιά. Τώρα υψώνεται το μέγαρο της τράπεζας συναλλαγών. Τουριστικά γραφεία και πρακτορία μεταναστεύσεως. Και τα παιδάκια δεν μπορούν πια να παίξουν από τα τόσα τροχοφόρα που περνούν. Άλλωστε τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο καιρός εκείνος πέρασε που ξέρατε. Τώρα πια δεν γελούν, δεν ψιθύριζουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται. Όσα επιζήσαν εννοείται, γιατί ήρθανε βαριές αρρώστιες από τότε. Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιώτες. Θυμούνται τα λόγια του πατέρα. Εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες. Εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες. Εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες. Εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες. Δεν έχει σημασία τελικά αν δεν τις γνώρισαν. Λένε το μάθημα.

0: εγώ συναλλάσσομαι, εσύ συναλλάσσεσαι, αυτός συναλλάσσεται. Τουριστικά γραφεία και πρακτορία μεταναστεύσεως. Εμείς μεταναστεύουμε, εσείς μεταναστεύετε, αυτοί μεταναστεύουν.
1: Θεσσαλονίκη, 1969 μετά Χριστόν, Μανώλης Αναγνωστάκης, και ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε πριν. Εν τω μεταξύ, μου λέγατε με κλειστά τα μικρόφωνα ότι στην προηγούμενη ανακοίνωση της παράστασης, μόλις ο Θάνος Πλεύρης είχε παρουσιάσει αυτό το αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο, και τώρα έχουμε αυτό το περιστατικό με τα μέλη του Στολίσκου. Τον είδαμε και πριν από λίγο στους δέκτες της τηλεόρασής μας. Τελικά, πόσο υλικό βρήκατε και πού βρίσκεται το κέντρο αυτού του θέματος? Τι απασχολεί τους ανθρώπους σχετικά με την ακούσια μετακίνηση και αυτό τον καημό όλους αυτούς τους αιώνες?
2: Το υλικό είναι άπειρο. Από εκεί γιατί βλέπουμε ότι διαχρονικά, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, δεν σταματάνε. Και ούτε θα σταματήσουν, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται. Όλα αυτά που τα δεινά, δηλαδή, που μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, εμάς το επικεντρώμαστε ο άνθρωπος, καθαρά ανθρωποκεντρική η προσέγγιση.
3: Και προσπαθήσαμε ακόμα και τη φύση που έχουμε εντάξει μέσα στο έργο να την αντιμετωπίσουμε σαν χαρακτήρα, η οποία έχει πληγωθεί και η φύση από τον άνθρωπο.
2: Και υπάρχει μια συναλλαγή με τον άνθρωπο, με τη φύση
3: και το περιβάλλον που έχει καταστραφεί όλο, από τους πολέμους, από την ανάπτυξη, την παγκόσμια, τη βιομηχανοποίηση και του ίδιου του ανθρώπου, δηλαδή. Οπότε προσπαθούσαμε να τη δούμε και αυτήν σαν χαρακτήρα, ώστε να την εντάξουμε σαν ένα πληγωμένο, όπως ένας ξεριζωμένος. Έτσι και η φύση έχει ξεριζωθεί. Έτσι κάπως το σκεφτήκαμε, για να αποκτήσει μια προσωποποίηση.
1: Έτσι, με αυτά τα κείμενα και με αυτό το θέμα και την φύση μέσα σε αυτό, μου ακούγεται πολύ τελετουργικό, σαν ένα ορατόριο μου ακούγεται.
2: Να πούμε ότι εμείς τουλάχιστον το έχουμε χαρακτηριστεί πολλές φορές και στον Αλέξανδρο, ότι θεωρούμε κάτι σαν μια υβριδική, αν θες, όπερα, ας πούμε, το συγκεκριμένο έργο, σαν σύνολο.
4: Το που έχω να καταθέσω είναι μια μαρτυρία που είχαμε, νομίζω, ο Χρήστος το θυμάμαι, μου το έλεγε σίγουρα και εγώ, αλλά μπορεί και τα παιδιά, ότι πάρα πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι που βίωσαν την παράσταση ήρθαν και μας είπαν το ίδιο. Στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω τι έβλεπα. Δηλαδή έλεγα, είναι όπερα, όχι, είναι θέατρο, όχι, είναι musical, τι είναι αυτό? Και στο τέλος αναγκαστήκανε να αφοπλιστούν από κάθε...
1: Να αφαιθούν.
4: Ναι, να αφαιθούν, να αφοπλίσουν τον εαυτό τους από κάθε προσδοκία, και δημιουργήθηκε ένα θα μπορούσε να το πει κανείς υβρίδιο, με μια παράσταση χωρίς φόρμα, στην ουσία, που χρησιμοποιεί στοιχεία από όλες τις γνωστές φόρμες, όπερα, musical, θέατρο, γιατί δεν είχαμε καμία πρόθεση πριν από αυτό. Αφήσαμε το κείμενο και το θέμα ως κεντρικό άξονα να μας οδηγήσει εκεί που θα πάει δημιουργικά το πράγμα μόνο του. Αυτό.
1: Και σκηνοθετικά, λοιπόν, Χρήστο Στέργιογλου, αποφασίζετε να υπάρχουν δύο φωνές επί σκηνής. Πώς να αποτυπωθεί αυτό το υβριδικό θέαμα?
5: Ναι, και βρήκαμε βέβαια έναν εξαιρετικό ερμηνευτή, τραγουδιστή, λυρικό, τον Γιώργο τον Ιατρού, και τολμώ να πω ότι και εγώ τραγουδάω μαζί του, αλλά και αυτός τολμά να πω. Θα τολμήσει να πει ότι και αυτός μιλάει μαζί μου. Άρα, λοιπόν, έχουμε έναν ηθοποιό που τραγουδάει και ένα λυρικό τραγουδιστή που μιλάει.
1: Και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας έλεγες πριν, πώς ένας λυρικός τραγουδιστής και ένας ηθοποιός, ένας άνθρωπος του θεάτρου, βρήκατε πόσο κοινή γλώσσα έχουν τα ίδια.
5: Αυτό κάνουμε, όταν κάνουμε, τώρα που κάνουμε πρόβες ξανά με τον Γιώργο, που βρισκόμαστε οι δυο μας και κάνουμε πρόβες, αυτός μου διδάσκει το τραγούδι, τα μέτρα, τις παύσεις, το πόσο πρέπει να πάει ένα πνοή. Και εγώ του διδάσκω την πρόζα, που έχει κόμματα.

0: Έχει θαυμαστικά, έχει απουσιοποιητικά και ανακαλύψαμε ότι όλα είναι μουσική. Όλα, όλα είναι μουσική και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και βέβαια αυτό κατάφερε να το κάνει 100% ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, που εκεί ας πούμε, και εγώ πόσο καιρό παίζω στο θέατρο, πάρα πολλά χρόνια, 50 χρόνια παίζω στο θέατρο. Και όμως κατάλαβα τι σημαίνει να είσαι συνεπής στο μέτρο και αμέσως ο ποιητικός λόγος αποκτά μεγαλύτερη αξία, γιατί του δίνεις το χώρο και το χρόνο που του χρειάζεται. Και αυτό έγινε σε όλη την παράσταση. Δηλαδή ο Αλέξανδρος έκανε μια μουσική σύνθεση η οποία βοήθησε να ακουστεί αυτός ο λόγος. Και επίσης θέλω να πω, θαυμάζω με το πόσο γενναιόδωρα δέχτηκε να βάλει μέσα στη σύνθεσή του και γνωστά τραγούδια, δημοτικά. Έχουμε ένα δημοτικό ελληνικό τραγούδι, έχουμε ένα, δεν θέλω να τα πω, παραδοσιακά τραγούδια από την Αμερική, δηλαδή, μια μουσική σύνθεση του Σούμπερτ. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν 4 κομμάτια που δεν είναι δικά του, αλλά όμως έγιναν σαν να είναι δικά του. Και αυτό δηλαδή, να, είναι αυτό το πράγμα που έχεις ένα έργο, έχεις ένα κείμενο που τελικά αυτό σε οδηγεί. Άμα ακολουθήσεις την οδηγία αυτού του πράγματος, βγαίνουν πράγματα χωρίς να καταλάβεις πώς τα έχεις βγάλει. Έτσι έγινε αυτή η παράσταση.
1: Φυσικά.
2: Να προσθέσω ότι αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό που το είχαμε όλοι, και επί σκηνής και κάτω τη σκηνή, και οι συντελεστές δηλαδή, ότι αφαιθήκαμε όλοι χωρίς εγωισμό, χωρίς άλλη ατζέντα, χωρίς ανάγκη να δειχτεί κάποιος. Πήγαμε με το κείμενο, με την ιστορία. Ο Γιώργος, ας πούμε, εγώ έχω μείνει άναυδος στο πόσο ήταν ανοιχτός στο να ερμηνευτικά να παρεκκλίνει του τρόπου που ερμηνεύει, ο οποίος είναι εκπληκτικός ερμηνευτής. Mm-hmm. Θα έχει κάθε λόγο να πει όχι, εγώ είμαι αυτός,
1: θα κάνω αυτό. Ναι.
2: Ή ο Χρήστος να πει όχι, ο λόγος είναι έτσι. Και παρόλα αυτά ο Χρήστος πολλές φορές τραγουδούσε μια παρτιτούρα με καλύτερα από μουσικό, ας πούμε. Για μένα αυτό ήταν η επιτυχία της παράστασης, ότι οι μουσικοί, οι συνεργάτες, δηλαδή ο Δημήτρης Τσοτσάκας στα πνευστά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, ο Γιώργος Γεωργιάδης στο κοντραμπάσο, όλοι ήμασταν ανοιχτοί. Αφαιθήκαμε στην παράσταση να μας οδηγήσει. Και αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο επίτευγμα.
1: Είχατε και μια εθνική Ελλάδος στους μουσικούς, να το πούμε και αυτό, μια εθνική Ελλάδος στη τζαζ, να τα λέμε και όλα.
0: Ναι, που αυτό, το εν αρχή είναι ο λόγος που το ξεχνάμε σιγά σιγά. Αυτό κάναμε. Βέβαια υπήρχε, πολλή δουλειά έπεσε για τη δραματουργία, για να γίνει το έργο, που εγώ πιστεύω ότι το να γράψεις ένα έργο είναι το ίδιο. Όχι, το να συνθέσεις τα κείμενα σαν ένα έργο είναι το ίδιο, η ίδια διαδικασία και η ίδια δυσκολία στο να γράψεις ένα καινούριο έργο. Οπότε τα καταφέρανε ο Ταξιάρχης με τον Βασίλη, για τη συλλογή των κειμένων βοήθησε πολύ η Ελένη Σπετσιώτη, δηλαδή όλα τα κείμενα που ήρθαν, τα 300, πόσα 300 ήταν τα κείμενα.
3: Δηλαδή ήταν σύμβουλος δραματουργίας.
0: Εκλεκτή σύμβουλο.
3: Πολύτιμο.
1: Ήταν αυτό που ξεκίνησες πριν να λες, Ταξιάρχη, πριν το διάλειμμα, ότι είναι εύκολο να πάρεις ένα λευκό χαρτί, μάλλον πιο, ναι, εύκολο. Πιο εύκολο. Αλλά το να συνθέσεις
4: και να καταθέσεις όλη τη φαντασία, όλο το αυτές τις σκέψεις που από το να συλλέξεις και να ταιριάξεις όλα αυτά και να φτιάξεις,
3: και να, δομήσεις,
4: να τα δομήσεις και να φτιάξεις μία αρχή, μέση, τέλος, ώστε να προσπαθήσεις να περάσεις κάποια μηνύματα, ένα ολόκληρο έργο, να μην σου λείψει κάτι.
1: Θέλω να μου πείτε από τις παραστάσεις τι κρατάτε από τις παραστάσεις στη Μικρή Επίδαυρο, γιατί εγώ διάβασα, δεν πρόλαβα να έρθω να το δω, αλλά διάβασα διθυραμβικές κριτικές και γνωρίζω ότι ερχόταν κόσμος μετά την παράσταση και σας έβρισκε και σας μιλούσε.
3: Εμένα δεν θα ξεχάσω, όχι πέρα από τους γνωστούς και φίλους, κόσμο άγνωστο που...
0: Της Μικρής Επιδαύρου κάτοικοι περισσότερο επίσης.
3: Ναι. Ναι. Αλλά πάνω απ' όλα τα 20χρονα παιδιά. Αυτό ήταν που εμένα προσωπικά μου... δεν μπορώ να το ξεχάσω με τίποτα. Ερχόντουσαν, κλαίγανε, μας εγκάλιαζαν. Αισθανόσουν ότι... Ναι, άγνωστα παιδιά. Όχι
4: μόνο από την παρουσίαση που έγινε στο τέλος.
3: Δηλαδή, μια γενιά που θεωρείς ότι ίσως ίσως να μην την αφορά τόσο αυτό το θέμα ή και η μουσική ίσως αυτή. Κι όμως όλο αυτό τους άγγιξε τόσο βαθιά που αυτό δεν μπορώ να το... Δηλαδή να το... Επίσης, μου έχει μείνει πολύ πολύ βαθιά, ναι, πράγμα.
4: Επίσης την πρώτη μέρα δεν ήταν γεμάτο, ήταν γύρω στα 650-700 άτομα. Τη δεύτερη μέρα, πότε πρόλαβε να ακουστεί, και ήταν sold out.
0: Και τώρα θα πάμε στη Βενετία.
1: Εκεί θέλω να...
0: 9 και 10 Ιουνίου θα πάμε στη Βενετία. Όποιος θέλει να πάρει γόνδολα και να έρθει. Θα παίξουμε σε ένα πολύ ωραίο ανοιχτό θέατρο. Και πολύ χαρούμενοι είμαστε. Δηλαδή, στείλαμε το βίντεο της παράστασης του William Dafoe και ενθουσιάστηκε. Και μετά από κάποια διαδικασία που έπρεπε να περάσει από όλα τα... Το δεχτήκανε και θα περιμένουν να μας καλοδεχτούν και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θέλω λιγάκι να αναφέρω στο συνεργάτης. Ήταν, ας πούμε, εκτός από εμάς και από αυτά που αναφέραμε, η Ζωή Χατζιαντωνίου έκανε εξαιρετική δουλειά στην κίνηση. Δηλαδή, αυτή κίνησε όλη την παράσταση. Γιατί, καταρχάς, όταν παίζεις, δεν μπορείς να είσαι μέσα έξω. Εξαιρετική, πολύτιμη η σύμπραξή της. Η Ιωάννη η Τσιάμι που έχει κάνει τα κοστούμια.
3: Η Ελίζα
0: Αλεξανδροπούλου που έκανε τους φωτισμούς.
3: Νίκος Κόλλιας.
0: Ο Νίκος Κόλλιας που είναι ο ηχολήπτης, που είναι πολύ βασικό πράγμα. Εγώ πρώτη φορά τραγουδάω τόσο ξεκούραστα και καθαρά όταν έχω μικρόφωνο, το ομολόγω. Και πια, ο ταξιάρης μαζί με τον Βασίλη ήταν και βοηθή σκηνοθέτη. δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κανένα.
4: Μήπως
3: να φέρουμε τις βοηθούς.
4: Να τις...
2: Εγώ θέλω να πω κάτι πριν, μέχρι να θυμηθούμε τους υπόλοιπους συντελεστές. Για μένα η επιτυχία της παράστασης έγινε στο ότι τα παιδιά κάνανε το κείμενο με τέτοιο τρόπο που το πολιτικό μήνυμα κινεί το ταυτόχρονα με ένα βαθύ υπαρξιακό ερώτημα, που είναι η ανάγκη για μια καλύτερη ζωή. Και υπήρχε μέσα σε όλο αυτό το σκοτεινό περιβάλλον που περιγράφεται, υπήρχε κατά βάθος από κάτω ένα φως. Και αυτό θεωρώ είναι που άγγιζε πολύ βαθιά τους ανθρώπους στην παράσταση.
1: Πώς είναι τώρα να φεύγει αυτή η παράσταση στη Βενετία σε μια περίοδο που όλοι λέμε ότι η Ευρώπη έχει στραφεί προς τα ακροδεξιά, και όχι μόνο η Ευρώπη, και η Ελλάδα. Δηλαδή, άκουγα τώρα που μου λέγατε για τα νέα παιδιά και μου προέκυψε αυτό το αίσθημα που λέει και ο Αλέξανδρος της ελπίδας και της ανακούφισης, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε μια κοινωνία αρκετά συντηρητική. Χθες, να σας πω για παράδειγμα, άκουγα στη γειτονιά μου να λένε ότι δεν θέλουμε να γίνουν τα υπόγεια που έχει πολυκατοικία διαμερίσματα, γιατί σε ποιους θα νοικιαστούν τα υπόγεια, σε ξένους.
0: Σε μαύρους.
1: Θα μας υποβαθμίσουν την πολυκατοικία και δεν θα μπορούμε να μπαίνουμε στα σπίτια μας. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν μια τέτοια παράσταση και ένα χέρι αυτής της αποδοχής στην Ελλάδα, αλλά και να πηγαίνει αυτή τη στιγμή στη Biennale της Βενετίας.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουμε να μιλήσουμε, που θέλουμε να κραυγάσουμε και θέλουμε να ακουστούμε. Είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους, με αυτόν τον τρόπο, ίσως κάποιοι ακούσουν, ίσως κάποιοι καταλάβουν, ίσως κάποιοι συνειδητοποιήσουν, δεν ξέρω αν μπορούν να πράξουν κιόλας, αλλά το να καταλάβεις και να συνειδητοποιήσεις πού ακριβώς βρίσκεσαι και σε τι ακριβώς κατάσταση είναι ο κόσμος, είναι ένα κέρδος, και αυτό ίσως και είναι η δουλειά του θεάτρου, η δουλειά της τέχνης. Είναι πολύ σημαντικό.
4: Επίσης, εξάλλου, είναι σαν βάλσαμο που μπορεί να πει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα πει ένας λόγος, ο πολιτικός λόγος. Ελπίζουμε σε αυτό τουλάχιστον, να μαλακώσουμε τις ψυχές κάποιων ανθρώπων που διευθύνουν τα πράγματα. Είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Πώς λέει του Βρετάκου στο τέλος, σου δίνω την ψυχή μου να την κάνεις τις νύχτες ορατές νότες έγχρωμες στον αέρα του κόσμου.
1: Τι ωραίο. Και κρατάω αυτό που λες, γιατί είναι μια συζήτηση που κάνουμε πολύ συχνά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν η τέχνη είναι πολιτική πράξη. Εγώ κλείνω προς το ότι δεν είναι πολιτική πράξη, είναι μια ευγενική πράξη η οποία μπορεί να βοηθήσει σε καλύτερες πολιτικές. Δεν ξέρω τι λέτε.
2: Εντάξει, γιατί μια πολιτική πράξη δεν μπορεί να είναι και ευγενική πράξη ταυτόχρονα.
1: Έλατε, δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες τα τελευταία χρόνια, ίσως γι' αυτό.
2: Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος, αφήνοντας το στίγμα του με τον τρόπο που ξέρει και μπορεί, συμμετέχει και συμβάλλει πολιτικά σε ένα κοινωνικό σύνολο. Εγώ προσωπικά, νομίζω και οι συνεργάτες εδώ, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε. Οπότε, κατ' εμέ, είναι μια ευγενική πολιτική πράξη.
1: Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα για τις Ιαχές, από τις Ιαχές, συγγνώμη, για να έχετε κι εσείς, όσοι δεν βρεθήκατε στη Μικρή Επίδαυρο, μια εικόνα με την ελπίδα να τις ξαναδούμε εδώ στην Ελλάδα. Ή να πάρουμε γόνδολα. Ένα από τα δύο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τώρα το «Άιντε παιδιά» με μία μελωδία που θα μας πείτε πώς προέκυψε. Μία μελωδία που έγινε το αυτό που λέμε light motif της παράστασης, ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο μέσα στην παράσταση. Πώς προέκυψε αυτή η μελωδία, Χρήστος?
1: Την έχω μέσα στο κεφάλι μου, μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου, που τότε είναι μικρό παιδί, σε χωριό μεγάλωσα στο Δηδημότυχο, και θυμάμαι αυτόν τον ήχο, ή να τον λέγανε όταν αποχαιρετούσαν τότε στα χρόνια εκείνα, φεύγανε πάρα πολλοί μετανάστες για τη Γερμανία. Και θυμάμαι στο σταθμό που χαιρετιόντουσαν, ή το είδα σε κάποια ταινία του Κανελόπουλου που δεν θυμάμαι καθόλου. Δηλαδή είναι ένα συγκεχημένο πράγμα το οποίο υπάρχει μέσα όμως για έναν αποχαιρετισμό. Και λέει «Άιντε παιδιά, άιντε παιδιά, άιντε παιδιά, να πάμε για», με τη μελωδία αυτή. Και πώς το λένε, και το είπα βέβαια στον Αλέξανδρο, και αυτός το έκανε light motif της παράστασης και ταιριάζει και πάρα πολύ, και δεν ξέρουμε και από πού προέρχεται. Αλλά προέρχεται όμως από έναν αποχαιρετισμό.
2: Όπως ψάχνοντας δεν το βρήκαμε πουθενά.
3: Ναι, δεν το βρήκαμε πουθενά. Ούτε στις ταινίες του Κανελόπουλου.
2: Νομίζω ότι είναι μια φαντασία του Χρήστου, εγώ θα τολμώ να πω. Μια θολή ανάμνηση κάποιου άλλου πράγματος που μέσα από τα χρόνια φιλτραρίστηκε και βγήκε κάτι που είναι δικό του στην πραγματικότητα, αλλά ως ανάμνηση κάποιου άλλου πράγματος. Κάπως έτσι θα πω εγώ.
0: Είναι πολύ συγκινητικό μια μνήμη, μια ριζωμένη, βιωμένη μελωδία να γίνεται τελικά κάτι το οποίο φτάνει να παρουσιάζεται στον κόσμο, να ντύνει σπουδαία λόγια σπουδαίων ποιητών και τελικά να φτάνει και στη Βενετία. Και σκεφτόμουν, Χρήστο Στέργιογλου, αυτό που έλεγες για τους μετανάστες που έφευγαν για τη Γερμανία. Και έλεγα ότι και εγώ είχα στην οικογένειά μου ανθρώπους οι οποίοι έζησαν για χρόνια στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Και πόσο οι Έλληνες το έχουμε ξεχάσει αυτό, την πρόσφατη ιστορία μας, τους μετανάστες στην Αμερική, στη Γερμανία, και πώς τους συμπεριφέρθηκαν εκεί.
1: Και εμείς πώς συμπεριφερόμαστε στους μετανάστες που έχουμε τώρα και που έρχονται και που ζητάνε, τι ζητάνε, να τους πιάσεις από το χέρι και να τους βοηθήσεις. Εν τω μεταξύ και οι δικοί μου ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Και λέγανε τις γυναίκες παστρικές, λέγανε τους άντρες ότι θα μας κλέψουν τα σπίτια μας, και όντας Έλληνες εν τω μεταξύ, δηλαδή Έλληνες μετανάστες. Και τώρα υπάρχει μια συμπεριφορά σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, έχουν εγκαταλείψει τα πάντα, ζητούν δηλαδή να ζήσουν κάπου σε μια γωνιά, και οι άνθρωποι τους συμπεριφέρονται σαν να είναι το χειρότερο είδος στον πλανήτη. Ούτε καν, δεν θέλω να χαρακτηρίσω πώς τους συμπεριφέρονται. Και τους θεωρούν βρώμικους, τους θεωρούν... Δηλαδή, αφήστε ρε, δηλαδή, όταν δίνεις ένα χέρι βοηθείας σε κάποιον άνθρωπο, αμέσως, οποιοδήποτε ένστικτο για να επιβιώσει του βγαίνει, θα φύγει η επιθετικότητα. Δηλαδή, δεν είμαστε και άμυαλοι. Οι κυβερνήσεις κάνουν τα πάντα για να τους διώξουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση πολιτική παγκόσμια που ενώ οι άνθρωποι αυτοί δημιουργούν τους μετανάστες, ναι, βάζουν ότι αυτοί φταίνε για όλα. Δηλαδή, έλεος. Ναι. Για συνέλθετε λίγο, άνθρωποι.
0: Κάνουν τα πάντα για να τους διώξουν, δεν κάνουν τίποτα για να μην προκαλέσουν τις αιτίες που τους διώχνουν από τα σπίτια, ναι, τους. Γιατί κανείς δεν αφήνει την πατρίδα του, αν η πατρίδα του δεν είναι το στόμα ενός καρχαρία. Ξέρετε, θυμήθηκα τώρα την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει. Είχαμε πει για τα ανοιχτά φτερά, για αυτό το ξενιτεμένο σπίνο. Ξενιτεμένος ήταν και αυτός ο σπίνος.
3: Ξενιτεμένος. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ούτως ή άλλως. Και ήταν το θέμα της προηγούμενης ταινίας μας, η οποία είχε όλη αυτή την πολύ πετυχημένη πορεία. Και μας βρήκε ακριβώς οι αρχές και το θέμα αυτό πάνω που είχαμε ολοκληρώσει αυτή την ταινία.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Και
4: ναι, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Πήραμε και το Ήρης στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου πέρσι, όταν κάναμε τις Ιαχές τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο πήραμε το Ήρης.
1: Μαζί ήρθαν, δέσανε.
4: Δέσανε μαζί.
1: Επίσης, συγγνώμη, τώρα μου έρχονται διάφορα. Ας πούμε, στην παράσταση στις Ιαχές υπάρχει ο μονόλογος της Εκάβης, που από Βασίλισσα είναι έτοιμη να πάει εκεί που έχει καθορίσει, όπως το λένε, ο κύριός της που την πήρε και την κάνει σκλάβα. Και υπάρχει και λέει έναν μονόλογο. Ας πούμε, Και εκεί κάπως είναι, ας πούμε, η πρώτη ιδέα που είχε έρθει για αυτή την παράσταση, ότι πώς μπορεί να συνδυαστεί ο μονόλογος της Εκάβης με ένα τραγούδι που έχει προέλθει από τους σκλάβους της Αμερικής. Δηλαδή είναι η Εκάβη που υπάρχει ο μονόλογος της Εκάβης και τρεις φορές επαναλαμβάνεται το μοτίβο, το «Sometimes I feel like a motherless child». Που είναι, δηλαδή, πώς να το πω. Έχει τέτοιους συνδυασμούς η παράσταση. Αυτό που ήθελα να πω όμως τώρα και είπα αυτό, είναι από βασίλισσα πάει να γίνει σκλάβα. Και δεν φέρνει, δεν, γιατί, πώς να το λέει, πώς να το πω. Η αδιανόητη σκέψη των ανθρώπων είναι ότι δεν ερχόμαστε στη θέση τους.
0: Ναι.
1: Και εκεί, και εκεί είναι αυτό που, ας πούμε, ωραία, ήταν βασίλισσα και είναι τώρα σκλάβα. Για σκέψου τι ήταν αυτός που ήρθε και τι είναι τώρα. Για σκέψου εσύ αν θα το πάθεις, τι πώς θα είσαι.
0: Μα αν θυμάσαι και το 15 που είχαμε τις μεγάλες προσφυγικές ροές, έλεγαν ότι έρχονται με τα iPhone και τις ακριβές τσάντες. Ναι. Δεν σκέφτεσαι πώς ένας άνθρωπος που έχει iPhone και καλά ρούχα και ακριβές τσάντες βρίσκεται μέσα σε μια βάρκα με το παιδάκι του και κινδυνεύει να πνιγεί. Δεν είναι φοβερό αυτό? Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήθελα λίγο να πάρουμε μια ιδέα από το Strange Fruit, έτσι πώς πώς μπαίνουν οι μουσικές και πώς συνομιλούν οι μουσικές. Τα παράξενα φρούτα που κρέμονταν από τα δέντρα, τα οποία δεν ήταν άλλα από τα κεφάλια των μαύρων και τις σάρκες τους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό ταξίδι στη Βενετία.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε να σας ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι με τον Γιώργο, τον ιατρό.
0: Αυτά από εμάς, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
6: Ακούστε λοιπόν κάτι που έχετε καιρό να ακούσετε και θα ηχήσει ως τραγούδι στα αυτιά σας. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2023-2024. Ο Παναθηναϊκός από την Αθήνα.
7: Final Four Stories σε ένα λεπτό με την Αλέκα Ζουμή.
8: Βερολίνο 2024. Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή. Coach Σεργίνα Ταμάν, αρχηγός Κώστας Λούκας και μετά από 13 χρόνια αναμονής, ο εξάστερος ψάχνει το 7ο αστέρι του στη Γερμανία. Με ένα ρόστερ ζηλευτό, ο Παναθηναϊκός φτάνει στον τελικό απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί ξεκινούν με κατηγισμό τριπώντων, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το μέταλλο του πρωταθλητή. Με μια συγκλονιστική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, οι πράσινοι εγκλωβίζουν τη Ρεάλ. Ο Κώστας Λούκας, σε μια βραδιά καριέρας, παίρνει την ομάδα στις πλάτες του και αναδεικνύεται MVP. Ο Λεσόρ κυριαρχεί στους εθέρες και ο Ναν σκοτώνει κάθε ελπίδα των Μαδριλένων. Μια ομάδα αστεριών φτάνει στο τέλος της διαδρομής και πανηγυρίζει. Το τελικό σκορ 95-80. Το τελικό σφύριγμα βρίσκει τον Παναθηναϊκό ξανά στο θρόνο του. Το 7ο αστέρι είναι πλέον γεγονός, επιστρέφοντας στο σύλλογο εκεί που ανήκει, στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διεθνή κατακραυγή προκαλεί βίντεο που αποκαλύπτει την εξευτελιστική μεταχείριση που υπόκειται από τις Ισραηλινές αρχές οι 430 απαχθέντες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, τα σκάφη του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ενώ έπλεαν προς τη Γάζα. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ακτιβιστές φαίνονται να είναι δεμένοι και γονατισμένοι με το κεφάλι σκυμμένοι στο έδαφος, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Μπεν Γκβίρ τους κλεβάζει και υψώνει την Ισραηλινή σημαία, δηλώνοντας ότι εμείς είμαστε ιδιοκτήτες εδώ. Μάλιστα, το βίντεο ξεκινά με μια ακτιβίστρια να φωνάζει λευτεριά στην Παλαιστίνη, πριν οι Ισραηλινοί στρατιώτες τη πρόξουν στο κεφάλι και τη σύρουν στο έδαφος μακριά από τον ακροδεξιό υπουργό. Απαράδεκτη και πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει τη μεταχείριση των ακτιβιστών η Ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρόεσβη. Ανάμεσα στους απαχθέντες βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, αύριο το πρωί θα βρεθεί στο σημείο της κράτησής τους ο πρέσβης της Ελλάδας. Σε απεργία πείνας με έτοιμα την άμεση απελευθέρωσή τους προχωρούν 6 μέλη της ελληνικής αποστολής. Απαιτούν από τις κυβερνήσεις τους να πράξουν τις απαραίτητες ενέργειες για τον επαναπατρισμό τους. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης αύριο 5 στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας. Θα ακολουθήσει πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Είναι πλέον ολοφάνερο πως το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, ζητώντας την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Νέα σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου εγείρει το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμου, το οποίο διαπιστώνει ελλείψεις επιστοποίησης πυρασφάλειας και να ελέγχουν και επικίνδυνες αστοχίες στην πυραντοχή των καθισμάτων, τα οποία διαθέτουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train μέχρι και σήμερα, πάνω από 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, η Hellenic Train καλείται να δώσει εξηγήσεις, καθώς διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις, με την πιο σημαντική να θεωρείται το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν πιστοποιητικά για τα υλικά των καθισμάτων. Το ζήτημα της πυραντοχής των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας είχε βρεθεί στο επίκεντρο και του τελευταίου πορίσματος του ΕΔΟΣΑΝ στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλει η αντιπολίτευση για νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λανθασμένα λόγους εθνικής ασφάλειας και απαιτώντας πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για 120. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού κοινοβουλίου με αφορμή την του εισαγγελέα Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής προκειμένου αυτή να αποφασίσει πώς θα κινηθεί και να καλέσει τον αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα, στον οποίο χρεώθηκε το νέο αίτημα για την ανάσυρση της έρευνας για την υπόθεση των υποκλοπών. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΕΠ για υποκρισία, ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κυβερνητική μεθόδευση για να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, κατήγγειλε μιλώντας στο Κόκκινο ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει να κουκουλώσει και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ενοχή από κυβερνητικής πλευράς για αδικήματα που δεν υπάρχουν και πολιτική σπέκουλα, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόκκινο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στο 4,6% ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat, άλμα στις τιμές των καυσίμων και των ενοικίων, ενώ ράλι αυξήσεων κατά 19% καταγράφεται στο κρέας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να επεκτείνουν τον πόλεμο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σε κοινή δήλωσή τους από το Πεκίνο, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Ενώ αναμένεται από μέρα σε μέρα η κατάθεση της anti-slap νομοθεσίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέο κύμα δικών σε βάρος της ελευθεροτυπίας, σημειώνει η ΠΟΕΣΥ, καθώς την 5η. 21 Μαΐου, στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών, εκδικάζεται μια ακόμη καταχρηστική αγωγή από την αεροπορική εταιρεία Air Mediterranean κατά της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας του ΜΥΡ, της εφημερίδας των συντακτών, δημοσιογράφων αλλά και εκδοτών της εφημερίδας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό πριν από τα διόδια στο ύψος της εξόδου Ανθούσας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας μοτοσυκλετιστής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, απέδωσε πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στην Ελλάδα και είναι έτοιμη για τον πρώτο της αγώνα μπροστά στο ελληνικό κοινό το Σάββατο 23 Μαΐου στο Κηφισιά Τζαμ στο Άλσος Κηφισιάς.
4: Ο καιρός.
9: Λίγες νεφώσεις αύριο προς και αυξημένες με τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
4: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ποιος άλλος, ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Και στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Δαβανέλος, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 2-10-32-17-7-7-7 και 6-9-85-87-0-0-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, ξεκινά άλλος ένας κύκλος μεγάλων μπαζωμάτων. Η πρόταση για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα συζητηθεί αύριο στην Ολομέλεια και θα καταψηφιστεί από την πλειοψηφία. Την Παρασκευή θα συζητηθεί και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σε σχέση με τις υποκλοπές. Θα απορριφθεί και αυτή με την κυβέρνηση να επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας. Θα επικαλεστεί λοιπόν λόγους εθνικής ασφάλειας, όπου χρειάζονται 151 ψήφοι και θα θάψει την υπόθεση. Προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές είχε συσταθεί με 120 ψήφους. Τι αλλάζει τώρα και μπαίνουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, ώστε να μην συσταθεί εξεταστική? Μήπως λοιπόν η κυβέρνηση καρφώνεται, μήπως ομολογεί ότι συνιστά θέμα εθνικής ασφάλειας το γεγονός ότι οι κοργοί χόρευαν γύρω από τους υπουργούς της και τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας? Πλευρές τώρα της κυβέρνησης, αυτοί διαβόητοι κυβερνητικοί κύκλοι ομολογούν πλέον την κοινικότητα των επιτελικών σχεδιασμών. Τι λένε? Ότι θα κάνει φασαρία αντιπολίτευση για τις υποκλοπές και μετά θα ξεφουσκώσει η φασαρία. Μεσολαβεί και το Final Four στο μπάσκετ αυτό το τρίμερο, οπότε ο κόσμος θα έχει αλλού στραμμένη την προσοχή του. Καλύτερα λοιπόν έτσι παρά μια εξεταστική που θα τροφοδοτεί αρνητικά την επικαιρότητα με καθημερινές συνεδριάσεις που θα τροφοδοτούν αρνητικά την επικαιρότητα και οι αρνήσεις της πλειοψηφίας να καλέσουν τον Ντίλιαν και τους παρακολουθούμενους υπουργούς, οι οποίοι έχουν πιει το αμύλητο νερό. Θα διαταραχθούν καλοκαιριάτικα τα μπάνια του λαού με προανακριτικές και εξεταστικές? Όχι βέβαια, λίμωνο. Νωρίτερα στη Βουλή ηλεκτρίστηκε το κλίμα. Την οργή του Νίκου Ανδρουλάκη προκάλεσαν οι απαντήσεις ή οι μη απαντήσεις του διοικητή της ΕΕΠ, του Θεμιστοκλή Δεμήρη, κατά τη συνεδρίαση, στο πλαίσιο της συνεδρίασης που είχε την ακρόασή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο διοικητής της ΕΕΠ φέρεται να επέμεινε πως ο ίδιος εξακολουθεί να μην γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς στο φάκελο που παρέδωσε στην ΑΔΑΕ περιέχεται μόνο η διάταξη για την παρακολούθηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τον εγκαλεί ουσιαστικά για μπέγμα. Και προανήγγειλε ο Ανδρουλάκης ότι θα στραφεί νομικά κατά του επικεφαλής της ΕΕΠ. Ο διάλογος, μάλιστα, Δεμήρη Ανδρουλάκη διέρευσε προκαλώντας την ιερή οργή του Μαξίμου, που αποκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πράσινη ζωή Κωνσταντοπούλου. Εδώ αυτό αποτελεί και μια προσπάθεια φέμαξης ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση, κυρίως των λεγόμενων μετριοπαθών που θέλουν ηρεμία, σταθερότητα και ας ξεπηδούν και κάποια σκάνδαλα. Δεν πειράζει. Τώρα στον πολύπαθο αριστερό χώρο, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει κόμμα στις 26 Μαΐου. Οτιδήποτε άλλο κολυμπά στη ρευστότητα και την αβεβαιότητα. Για τις φόρμουλες συνεργασίας, για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, το μέλλον της Νέας Αριστεράς, και εκεί αναμένονται μαζικές ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών στη Νέα Αριστερά. Και ο κόσμος τι κάνει? Ο κόσμος, ο αριστερός κόσμος, έτσι, οι αριστεροί πολίτες. Ο συνήθως ο κόσμος απογοητεύεται. Απογοητεύεται η αγωνία. Και βέβαια τα προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα γιγαντώνονται. Στο 4,6% διαμορφώνεται ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο του 2026. Αυτά είναι τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Δεν τα βγάζουμε από την κοιλιά μας και επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat τη συνεχή αύξηση στο κόστος ζωής. Προχωράμε από θρίαμβο σε θρίαμβο λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Τώρα για την Κυριακή, ας μην σπεύσουμε, ας μην βιαστούμε να κανονίσουμε κάτι. Διότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος μας καλεί να δώσουμε το παρόν στην Τεχνόπολη. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στη συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στον Γιάννη Αρτόπουλο, τον ηχολήπτη που σκοτώθηκε στο δρόμο για τη δουλειά, για τη δουλειά του. Στη σκηνή θα ανέβουν οι κορυφαίοι του ελληνικού πενταγράμμου και ο κύριος Κώστας Κεχαγιόγλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κεχαγιόγλου.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ετοιμάζεστε πυρετοδός?
1: Ετοιμαζόμαστε πυρετοδός. Την Κυριακή λοιπόν θα ανοίξουν οι πόρτες της Τεχνόπολης για μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στην υγεία και στην ασφάλεια, με αφορμή ένα τραγικό, δυστυχώς, με μια τραγική αφορμή πέρσι το καλοκαίρι ο συνάδελφός μας ηχολήπτης Γιάννης Αρτόπουλος σκοτώθηκε στο δρόμο της δουλειάς. Αυτό δεν καταγράφηκε ως εργατικό ατύχημα, συνεπώς δεν είχε κάποιες ελάχιστες ευεργετικές διατάξεις που ενδεχομένως θα είχε την οικογένειά του. Έτσι συμπαραστεκόμαστε όλοι στην οικογένειά του και δίνουμε μεγάλη σημασία στα μέτρα υγείας και ασφάλειας, γιατί βλέπουμε ότι υποχωρούν οι κανόνες υγείας και ασφάλειας, η εντατικοποίηση προχωρά, τα ωράρια μεγαλώνουν. Και γι' αυτό την Κυριακή θα έχουμε μια μεγάλη συναυλία και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει μαζί με το τραγούδι, μαζί με τον πολιτισμό, να ξεκινήσουμε μια μεγάλη καμπάνια για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας. Και στον κλάδο μας, αλλά και σε όλους τους κλάδους. Στις κατασκευές, στις μεταφορές, στους ανθρώπους που δουλεύουν με δίκυκλο. Τα εργατικά ατυχήματα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εκτοξεύονται. Είναι όλο και αυξανόμενοι οι αθρηστικά τα γεγονότα. Γι' αυτό οφείλουμε να δώσουμε μεγάλη προσοχή, διότι δυστυχώς δεν λαμβάνονται τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται. Διότι κοστίζουν, διότι οι ώρες είναι πολλές, διότι η κούραση μετά το 8ωρο είναι μεγάλη και η απροσεξία είναι πιο εύκολο να γίνει όταν δουλεύεις 13 ώρες και είσαι στον ήλιο, στον καύσωνα, είναι επικίνδυνα. Ξεκινάμε λοιπόν μια μεγάλη καμπάνια, την Κυριακή έχουμε μια μεγάλη συναυλία. Αν θέλετε, θα ήθελα να αναφέρω τα ονόματα. Εννοείται. Και να πω και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα είναι Μελίνα Ασλανίδου, Μυρτό Βασιλείου, Φωτεινή Δάρα, Δραμαμίνη, Μαρία Κυλαϊδόνη, Δημήτρης Μιστακίδης, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Απόστολος Ρίζος, Το Σφάλμα, Ελένη Τσαλικοπούλου, Τσομπάνα Ρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια, και είναι πάρα πολλοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι μας ζήτησαν να είναι σε αυτή τη συναυλία, αλλά μία συναυλία έχει ένα περιορισμένο χρόνο. Θέλουμε δημόσια να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είναι ένα γεγονός, πιστεύουμε, για το καλοκαίρι. Εντάξει. Και θα είναι και ταυτόχρονα και με το Final Four. Δεν μας τοεί. Μακάρι ο Ολυμπιακός να τα πάει καλά. Και μακάρι και η συναυλία μας να έχει επιτυχία, γιατί είναι η αφορμή για να ξεκινήσει αυτή η καμπάνια η μεγάλη, η οποία βλέπουμε να υπάρχει σε πολλούς κλάδους. Αυτή η αγωνία και αυτή η...
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και όλο και υποχώρηση.
0: Και μετά την τραγωδία της στην Βιολάντα, είναι ενδεικτικό ότι δεν άλλαξε τίποτα σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο που έχει ως αποτέλεσμα, όπως είπατε κι εσείς, να αυξάνονται συνεχώς τα εργατικά δυστυχήματα που εμείς τα λέμε εγκλήματα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Και είναι και στο χώρο σας, υποθέτουμε, πολλά από αυτά δεν καταγράφονται. Έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει μεγάλη υποκαταγραφή και ειδικά με το τελευταίο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε από την Νίκη Κεραμέως, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο, μόνο και μόνο για να καταγραφεί στατιστικά ότι είναι λιγότερα. Η πραγματικότητα όμως, αν τα μετρήσουμε με τον τρόπο που τα μετρούσαμε πριν από 2-3 χρόνια, είναι υπερτετραπλάσια από αυτά τα οποία ανακοινώνει επίσης. Σας λέω, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το δικό μας, το οποίο μας έβγαλε και έξω από τα ρούχα όλους μας. Διότι ένας άνθρωπος οδηγούσε το φορτηγό που κουβαλούσε τα πράγματα της συναυλίας από την Κατερίνη για να φτάσει στην Πρέβεζα, στο δρόμο της δουλειάς. Χάθηκε ένας άνθρωπος και αυτό δεν χαρακτηρίστηκε εργατικό δυστύχημα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι λοιπόν μια αφορμή, τα παραδείγματα είναι πολλά, αναφέρατε τη Βιολάντα, στις κατασκευές μαθαίνουμε κάθε μέρα στην οικοδομή υπάρχουν θανατηφόρα. Η υγεία και η ασφάλεια πρέπει να είναι από τις μη διαπραγματεύσιμες πλευρές της εργασιακής σχέσης. Mm-hmm. Όπως φεύγουμε το πρωί από το σπίτι μας, έτσι πρέπει να επιστρέψουμε. Έτσι πρέπει να επιστρέφουμε. Και αυτό πρέπει να το απαιτήσουμε, πρέπει να το ζητήσουμε, πρέπει να αποτυπωθεί στις συλλογικές συμβάσεις που είναι να υπογραφούν, που και αυτές έχουν παγώσει και αυτές δεν προχωράνε, αλλά πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα, το εργατικό κίνημα, η αριστερά πρέπει να αναδείξει αυτές τις αξίες, γιατί είναι βαθιά ανθρώπινες αξίες, είναι ζητήματα ζωής.
0: Να το επαιτήσουμε έτσι και με τη φωνή μας και μέσα από τη μουσική και μέσα από τις συναυλίες, γιατί και αυτή η συναυλία στέλνει ένα ισχυρότατο μήνυμα και μνήμης αλλά και αλληλεγγύης. Κύριε Τεχαγιόγλου, ο Γιάννης Αρτόπουλος πήγαινε από τη μία συναυλία στην άλλη. Αυτές οι ώρες μετακίνησης προφανώς δεν εκλαμβάνονται ως εργάσιμος χρόνος, έτσι δεν είναι?
1: Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ορισμένες συλλογικές συμβάσεις, ορισμένους οργανισμούς που το λαμβάνουν υπόψη ως εργάσιμος χρόνος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και τα δικαστήρια και η επίσημη νομολογία δεν είναι ξεκάθαρες τι συμβαίνει εδώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχει τα αποτελέσματα τα οποία θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως ώρα εργασίας. Mm-hmm. Όταν να δώσουμε μία εικόνα, η συναυλία μπορεί να κρατάει 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Για να δούμε αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα, το οποίο θα πάμε να το ευχαριστηθούμε όλοι μας, πριν από τη συναυλία, από το πρωί ξεκινάει το στήσιμο. Να πρέπει να στηθούν πατάρια, πρέπει να στηθούν σκαλοσχές, πρέπει τα φώτα να σηκωθούν ψηλά, τα ηχεία να σηκωθούν ψηλά, εργασία σε ύψος. Και όλα αυτά, επειδή είναι καλοκαίρι, έχουμε και τη θερμική καταπώνηση.
0: Φέβαια.
1: Οι άνθρωποι το καλοκαίρι με τον ήλιο δεν μπορούν να δουλέψουν. Δημιουργεί μια επιπλέον εξάντληση.
0: Βέβαια. Είναι που είναι επικίνδυνη η δουλειά αυτή.
1: Ναι, χρειάζεται προσωπικό. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Ναι. Χρειάζεται οι επιχειρήσεις που οργανώνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις και να παίρνουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και να το εκπαιδεύουν και να παρέχουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, αλλά και να μην υπάρχουν εξαντλητικά ωράρια. Δηλαδή τέλειωσε η συναυλία, άλλος θα οδηγήσει το φορτηγό. Δεν είναι δυνατόν οι ίδιοι άνθρωποι να κουβαλάνε τα πράγματα, να στείνουν, να παίζουν τη συναυλία, να ξεστείνουν, να ταξιδεύουν, να προλάβουν το ασφυκτικό πρόγραμμα της καλοκαιρινής σεζόν. Χάθηκε ένας άνθρωπος στο βωμό της αυθαιρεσίας που αυτά είναι. Αλλά υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που τα επιτρέπει όλα αυτά.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Και προσπαθούμε, έχουν ανταποκριθεί πάρα πολλά σωματεία. Mm-hmm. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Έχει ανταποκριθεί η ΑΔΔ, έχει ανταποκριθεί η ΓΕΣΕ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, Εργατικό Κέντρο, να μην τα αναφέρω, το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας, τα Ομοσπονδίες, οι ΠΟΣΠΕΡΤ, έχουν ενδιαφερθεί πάρα πολύ, έχουν αγοράσει εισιτήρια. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο είτε να έρθει στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή των Σωματείων Γλάφου στον ΟΣΔΕΚΑ, είναι στην Ομόνια, είναι πολύ κοντά στον έκτο όροφο, έχουμε εισιτήρια μέσω του more.com μπορεί να προμηθευτεί εργαστήρια και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει για να δουλέψουμε αυτή την καμπάνια, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που σπρώχνει την ιστορία, που σπρώχνει να πάει μπροστά η κοινωνία, που να βελτιωθούν οι συνθήκες, να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο, να πάμε ένα βήμα παρακάτω.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Στις 7 ξεκινάει η συναυλία, Κυριακή στις 7 η ώρα.
1: 7 και 4,
0: μάλιστα,
1: ναι, να πέσει ο ήλιος και και θα κρατήσει μέχρι αργά. Δηλαδή ό,τι ώρα θέλει κάποιος, εδώ είμαστε και θα είμαστε εκεί την Κυριακή. Εμείς βέβαια έχουμε όλη αυτή την προετοιμασία που αναφέρατε και εμείς. Είμαστε τις τελευταίες μέρες, έχουμε πυρετώδη προετοιμασία. Αλλά θα τα καταφέρουμε, θα είναι μια καλή συναυλία. Να έρθει ο κόσμος να ευχαριστηθεί τη συναυλία και να συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη καμπάνια που ξεκινάει.
0: Ραντεβού λοιπόν στην Τεχνόπολη, θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Τεχαγιόγλου. Σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως, και καλή επιτυχία στη συναυλία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο κύριος Κώστας Τεχαγιόγλου εδώ στο κόκκινο, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, είναι η συναυλία την Κυριακή στις 7 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

Πολλά είναι τα μηνύματά σας σε σχέση με τη συναυλία. Επαναλαμβάνουμε, η συναυλία θα ξεκινήσει 7, 7 και 4, όπως μας είπε ο κύριος Κεχαγιόγλου, την Κυριακή που μας έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα στην Πέγγι, καλησπέρα στη Δήμητρα, στο Γιώργο, το Βασίλη, το Δημήτρη. Η Δήμητρα μας γράφει: έχουμε αγωνία για τον ΣΥΡΙΖΑ, απογοήτευση, θυμό, όλα ανω κάτω. Το μόνο ευχάριστο είναι το κόκκινο, το ελεύθερο κόκκινο. Φιλιά σε όλους και όλες, γράφει η Δήμητρα από την Πέφκη. Έτσι είναι, είναι εύλογη η αγωνία που υπάρχει, είναι απόλυτα βάσιμη και φυσικά και εμείς εδώ στο κόκκινο επιχειρούμε να μείνουμε μακριά από κάθε πολιτικό ή κομματικό παιχνίδι και να καταγράφουμε έγκυρα και έγκαιρα τα γεγονότα και κυρίως τις αγωνίες των πολιτών. Και να καταγράφουμε και να αναδεικνύουμε εκείνα τα γεγονότα που μένουν στο περιθώριο. Και όταν υπάρχουν τόσα και τόσα εργατικά δυστυχήματα, παραδείγματος χάρη, δεν γίνεται να μένουν στο περιθώριο. Υπάρχουν και 1-2 ερωτήματα για τις ανακοινώσεις της κυρίας Καριστιανού. Αύριο το βράδυ θα ανακοινωθεί από τη Θεσσαλονίκη το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα επισημοποιηθεί ο νέος φορέας της κυρίας Καριστιανού. Και μάλιστα στα στιγμιότυπα που κάνουν το γύρο του διαδικτύου από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού εθεάθησαν διάφοροι τύποι με παράξενο προφίλ που σήκωσαν σκόνη στα κοινωνικά δίκτυα. Και γι' αυτό κύκλοι του εκολαπτώμενου κόμματος άφησαν να διαρρεύσει ότι όποιοι φωτογραφίζονται με την κυρία Καριστιανού ή την κυρία Γρατσία, τη στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού, δεν καθίστανται ούτε συνεργάτες, ούτε στελέχοι, ούτε υποψήφοι του υποίδρυση κόμματος.

δεν υφίσταται κάποιο face control. Εδώ, για να γίνουμε λίγο καυστικοί, μπορούμε να πούμε ότι οι ψηφοφόροι του Κυριάκου Βελόπουλου, της Νίκης ή της σκληρής δεξιάς του κυρίου, είναι ευπρόσδεκτοι μέχρι να ακουστούν τα κλικ των φωτογραφικών μηχανών και να μένουν μακριά από το κάδρο, από το κάδρο που είναι η κυρία Καριστιανού ή η κυρία Γρατσία. Θα περιμένουμε πάντως τις ανακοινώσεις με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, άλλωστε είμαστε σε μια φάση αναδιάταξη, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρωί, αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Τώρα που είπαμε για τον Μητσοτάκη, η πολιτική πλατφόρμα που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και τα χειροκροτήματα των φανατικών οπαδών του, προκάλεσαν δυσανεξία στο Μητσοτακιτσιστάν. Και γι' αυτό το λόγο ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, φόρεσε το κοστούμι του Άδωνη Γεωργιάδη για λογαριασμό του πολιτικού του προϊσταμένου, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έδωσε λοιπόν μια διαδικτυακή συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δήλωσε ότι συμφωνεί με την κριτική που άσκησε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με κάποια σιωπηλά στελέχη. Με τους σιωπηλούς υπουργούς που δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν τη φανέλα, την παραταξιακή φανέλα. Κάποιοι βγαίνουμε μπροστά όταν βάλεται η παράταξη, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Λέμε δυσάρεστες αλήθειες, δαπανώντας πολιτικό κεφάλαιο. Αυτό όμως δεν το κάνουν όλοι. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να απειλείται με αποσταθεροποίηση ο τόπος, όπως τότε με το ξυλόλιο, και να μην βγαίνουν μπροστά όλοι. Αυτό ήταν το μήνυμα, Μαρινάκη, προς τους σιωπηλούς υπουργούς. Με το βλέμμα εκεί, στο Πεντάγωνο. Άρα λοιπόν η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ισχυρή όσο ποτέ, παρά τους ισχυρισμούς του Πρωθυπουργού. Οι εχμές, οι εχμούλες συνεχίζονται και με τα συνεδριακά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Διαβάζουμε ότι σοκ προκάλεσε στη Μεγάλη Βρετανία η λανθασμένη ανακοίνωση ραδιοφωνικού σταθμού ότι ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε. Γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους ακροατές και άμεση κινητοποίηση των μέσων ενημέρωσης. Και το περιστατικό σημειώθηκε στο Radio Caroline όταν το κανονικό πρόγραμμα διεκόπη ευνηδίως και μεταδόθηκε η ανακοίνωση που ανέφερε πως ο Κάρολος είχε φύγει από τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι έγινε μετά. Ο σταθμός διέκοψε το πρόγραμμά του για περίπου ένα τέταρτο, εντείνοντας τη σύγχυση και προκαλώντας έντονη φημολογία στα κοινωνικά δίκτυα. Και λίγο αργότερα οι παρουσιαστές επανήλθαν στη συχνότητα ζητώντας συγγνώμη και διευκρίνησαν ότι επρόκειτο για λανθασμένη ειδοποίηση, αποτέλεσμα τεχνικού προβλήματος. Τώρα, τι τεχνικό πρόβλημα ήταν αυτό που βγήκαν οι παρουσιαστές και είπαν ότι χαιρέτησε ο Κάρολος, είναι ένα ζήτημα. Πάντως, χοντρή γκάφα. Ο Κάρολος είναι πόσο, είναι 79, 80 ετών. Δεν πεθαίνουν τόσο νέοι οι γαλαζοαίματοι. Τραβάνε μέχρι τα 100, 98. 97 εκεί κάπου. Πάμε τώρα στα πραγματικά προβλήματα. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Καλησπέρα σας, κύριε Λαμπρίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα καταψηφίσει η πλειοψηφία, διαβάζουμε, την πρόταση για προανακριτική σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μπαζώσει την Παρασκευή και το αίτημα για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Θα γίνει σχετική φασαρία και θα τελειώσει το θέμα. Τι περιθώρια υπάρχουν ώστε κάποιοι να λογοδοτήσουν επιτέλους για τα σκάνδαλα?
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντέξει όχι μόνο την κριτική, όλο το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εις βάρος της, και προσπαθεί ουσιαστικά να βγάλει από τη μεγάλη εικόνα όλα αυτά τα οποία την εκθέτουν. Όμως αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Αφενός μεν γιατί το ζήτημα των υποκλοπών αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά τα ζητήματα αφήνουν μεγάλες ουρές και για διερεύνηση στο μέλλον, άρα νομίζω κανείς από όσους προσπαθούν να τα κουκουλώσουν δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος από το γεγονός ότι μια άλλη κυβέρνηση θα μπορέσει να κάνει διαφορετικούς χειρισμούς. Αφετέρου, όλα αυτά τα προβλήματα, τα σκάνδαλα, mm-hmm. αποτελούν μόνο πλευρές ενός μεγαλύτερου προβλήματος που αφορά στον τρόπο που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα, την εξουσία, προς όφελος ημετέρων και συμφερόντων. Ξέρετε κάτι, και οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Mm-hmm. Εντάσσονταν σε ένα, αυτό που σας είπα προηγουμένως, σε ένα mm-hmm. ολόκληρο σύστημα διακυβέρνησης που κράτησε τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία το 2023 και πιθανότατα με τέτοιες μεθόδους προσπαθούν να το κάνουν και σήμερα. Αυτό δεν είναι εύκολο να πάψει, να φύγει από την εικόνα των πολιτών. Και ξέρετε κάτι, αυτό το σύστημα διακυβέρνησης δεν αφήνει μόνο αποτύπωμα στη συνείδηση των πολιτών σε ό,τι αφορά στα σκάνδαλα, αφήνει αποτύπωμα και στην τσέπη τους. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χρήματα που χάθηκαν, για παράδειγμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι χρήματα που λείπουν από τον κόσμο των πραγματικών αγροτών. Ναι. Οι διευθετήσεις που, εν πάση περιπτώσει, μάλλον οι εκβιασμοί που θα σας πω εγώ, που φαίνεται να έγιναν μέσω των υποκλοπών, εξυπηρέτησαν οικονομικές σχέσεις οι οποίες αποτυπώνονται στην τσέπη μας, στην καθημερινότητά μας. Ναι. Κατά συνέπεια, αυτά δεν σβήνουν, απλά θα έρχονται συνεχώς μπροστά μας ως σκάνδαλα και ως οικονομικά ελλείμματα στην τσέπη των πολιτών.
0: Ναι, ναι. Και σε μια συγκυρία που η ακρίβεια καλπάζει συνεχώς, είχαμε τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, είναι στο 4,6% τον Απρίλιο, δηλαδή ένα εκρηκτικό μείγμα για την κοινωνία που αναζητά μάταια απαντήσεις ή λύσεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, χθες γύρισα από τη Σύρο, τη Δευτέρα μαζί με τον Τομεάρχη Εργασίας, τον Γιώργο τον Γαβρίλη, τον βουλευτή Αργολίδας. Επισκεφτήκαμε το νησί και συναντήσαμε εκπροσώπους των εργαζομένων στο νοσοκομείο, στο εργατικό κέντρο, συνταξιούχους, πολίτες του νησιού, μιλήσαμε με το επιμελητήριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πραγματικά η κοινωνία στενάζει. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ιδιαίτερα το θέμα της ακρίβειας ταλανίζει όλους τους πολίτες. Mm-hmm. Και τώρα δεν συζητάμε ότι μπορούν οι άνθρωποι, κάνοντας μερικές μικρές περικοπές, να τα βγάλουν πέρα. Mm-hmm. Για πολλούς τίθεται θέμα επιβίωσης και mm-hmm. πραγματικά ζητούσαν και από εμάς απαντήσεις και προτάσεις τεκμηριωμένες για την επόμενη μέρα, για το πώς μπορούμε να φύγουμε από όλο αυτό στο οποίο είχε επιτεθεί ο μέσος πολίτης.
0: Ναι. Ζητούσαν λοιπόν από εσάς απαντήσεις για την επόμενη μέρα. Ο κόσμος ζητά πολιτική αλλαγή, πλειονότητα των πολιτών που ερωτάτε στις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς πρέπει να κινηθεί από τη στιγμή που τα προσκλητήριά του για συνεργασίες απορρίπτονται από άλλες πολιτικές προοδευτικές δυνάμεις και ο κύριος Τσίπρας προχωρά στο δικό του σχέδιο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι κανείς σήμερα στην κατάσταση που βρισκόμαστε δεν μπορεί να ελπίζει ότι μόνος του μπορεί να ανατρέψει το σκηνικό το οποίο έχουμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε, δεν φτάνει μόνο η αγανάκτηση των ανθρώπων απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάζεται μια εναλλακτική προοδευτική λύση. Και δεν είναι για μένα δεδομένο ότι η οργή απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έρθει οπωσδήποτε από την αριστερά και τον προοδευτικό χώρο. Υπάρχουν και άλλες επιλογές και από τη δεξιά και από την ακροδεξιά, πολλές φανερές και πολλές καμουφλαρισμένες. Και γι' αυτό το λόγο δεν αντέχει ο προοδευτικός χώρος, όποια έκφραση και να έχει αυτός, μια εσωτερική διαμάχη. Γιατί ξέρετε, αν ο προοδευτικός χώρος δεν εκφραστεί ενιαία, και δεν μιλάω για το Πασόκ που έχει πάρει ήδη τις αποφάσεις του, μιλώ για τη Νέα Αριστερά, μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ, για το κόμμα Τσίπρα που φαίνεται ότι την επόμενη εβδομάδα από ό,τι ακούγεται θα γίνει η παρουσίασή του. Φαντάζεστε να πάνε στις εκλογές σε ένα κλίμα αλληλοσπαραγμού. Και να πω και κάτι άλλο. Πραγματικά έχει κανένας ενδιαφέρον για το αν ο Α θα έχει το άλλο το ένα ποσοστό και ο άλλος το δεύτερο και ο άλλος το τρίτο, αν αυτό δεν δίνει μια συνολική λύση? Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Γι' αυτό νομίζω ότι τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες με επίμονο και έντονο τρόπο και προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Τσίπρα το έχουμε αναφέρει και στις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής μας Γραμματείας, ότι είναι ένας παράγοντας σημαντικός για το χώρο, ο ιστορικός του ηγέτης, αλλά και προς την αριστερά και άλλες δυνάμεις, ώστε να βρούμε άμεσα, σύντομα, έναν τρόπο συνεννόησης. Ξέρετε, δεν έχουμε και πολλά περιθώρια. Οι εκλογές, οι επικείμενες εκλογές, δεν θα τις κερδίσει κάποιος τις επικείμενες εκλογές μπαίνοντας κάποιος μπροστά και φτιάχνοντας ένα ψηφοδέλτιο και να κατέβει σε λόγους. Αυτό απαιτεί πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Πέρα από το πρόγραμμα, σημαίνει ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα ενεργοποιηθούν, θα υπάρχει μια στρατηγική στα μέσα, χρειάζεται πολιτική επικοινωνία. Η σύγκρουση θα είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε να παλέψουμε με μεγάλα συμφέροντα και δεν αρκεί απλά μόνο, δεν είναι θέμα μόνο εικόνας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται συνεννόηση. Συνεννόηση και συνεργασία.
0: Δεν είναι θέμα εικόνας, αλλά πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ εκπέμπει μια προβληματική ή πολυφωνική εικόνα. Και αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι οι βουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είτε λένε ότι το κόμμα ίσως ολοκλήρωσε τον κύκλο του, είτε με διάφορους τρόπους αφήνουν ορθά ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετακινηθούν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ συμμετέχουν στα πάνελ και δίνουν συνεντεύξεις ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μασίσω τα λόγια μου. Αυτή η εικόνα που εκπέμπουν ορισμένοι δεν μας τιμά. Για να είμαστε ειλικρινείς. Χθες στις συζητήσεις που κάναμε στη ΣΥΡΟ και προχτές με τον κύριο Γαβρίλο, με τα εσωτερικά μας δεν ασχολήθηκε κανείς. Όμως ένας πρόσωπος πρόεδρος του συνταξιούχων μας είπε πώς να εμπιστευτώ κάποιες πολιτικές δυνάμεις όταν βλέπω ένα βουλευτή, ένα στέλεχος, τη μια μέρα να είναι σε ένα κόμμα, την άλλη να πηγαίνει στο επόμενο και τη μεθεπόμενη στο άλλο. Αυτή λοιπόν η εικόνα κάνει τους πολίτες να αποστρέφονται την πολιτική και εν πάση περιπτώσει, κύριε Σαββόπουλε, εμείς δεν ασχολούμαστε με την πολιτική, δεν δεσμευτήκαμε απέναντι στους πολίτες μόνο και μόνο για να βρούμε έναν τρόπο να γίνουμε νικητές στις επόμενες εκλογές. Δεσμευτήκαμε και αγωνιζόμαστε για να είμαστε δίπλα στους πολίτες, στα προβλήματά τους, στην καθημερινότητά τους και να ασχολούμαστε με αυτά και όχι για να επιδιώκουμε να βρούμε πώς θα βρούμε τον εαυτό μας στην καλύτερη θέση την επόμενη μέρα. Αυτά είναι φαινόμενα αρνητικά και ιδιαίτερα για το χώρο της αριστεράς ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, στη δεξιά μπορεί να είναι και αποδεκτά ως ένα βαθμό, έτσι και ίσως με το ατομικό πολιτεύεται η δεξιά. Η αριστερά πολιτεύεται με το συλλογικό. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σεβαστούμε τη συλλογικότητα, να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, ελπίδα επιτυχίας στις εκλογές, και όχι μόνο επιτυχίας στις εκλογές, αλλά και εφαρμογής ενός προγράμματος που θα κάνει καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων, δεν έχουμε. Δεν έχουμε πολλές ιδιοτέλειες, δεν αναθρίζουν μια συλλογικότητα. Έτσι, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Και άρα όσοι σκέφτονται και εκφράζουν αυτόν τον τρόπο, θα τους πρότεινα να μην πληγώσουν άλλο την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς συνολικά, και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή η εικόνα δεν πληγώνει μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες σχηματίζουν αρνητική εικόνα για το σύνολο του χώρου. Άρα λοιπόν, χαμηλούς τόνους, να κάνουμε τη δουλειά μας, να αναδείξουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, να αναδείξουμε το πρόγραμμά μας και σε συνεννόηση να βρούμε τρόπο κοινό για να κατέβουμε μαζί στις εκλογές και να νικήσουμε, ώστε να αλλάξει πορεία η χώρα, γιατί πραγματικά βαδίζουμε σε μια πορεία που φοβάμαι ότι αν δεν νικήσουμε στις επόμενες εκλογές, αν δεν έχουμε ένα εναλλακτικό προοδευτικό σχέδιο, η πορεία αυτή δεν θα είναι αναστρέψιμη.
0: Έτσι φαίνεται. Τα όργανα πρέπει να συνεδριάσουν άμεσα, κύριε Λαμπρίδη, και αν πρέπει να επανεξεταστεί και η διαγραφή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα πω κάτι περισσότερο από αυτό που είπα προηγουμένως. Εντάξει, προφανώς θα πρέπει να έχουμε συνεδριάσει το οργάνο, δεν γίνεται διαφορετικά έτσι και αλλιώς. Την άλλη εβδομάδα έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται, που δημιουργεί εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Θα έχουμε συνεδριάσει το οργάνο. Από εκεί και πέρα, αυτό που έγινε με τον κύριο Πολάκη πραγματικά δεν ήταν κάτι θετικό για την εικόνα μας. Καταρχήν θέλω να πω ότι είμαι οπαδός της συλλογικότητας, όχι του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, αλλά του σεβασμού των μελών μας και της έκφρασης των απόψεων μέσα στα όργανα σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά μας. Η ανάρτηση του Παύλου του Πολάκη ήταν μια ανάρτηση που ήταν λαθασμένη, όχι ό,τι αφορά το αίτημα για τη σύγκληση των οργάνων, που θα μπορούσε και αυτό κατά τη γνώμη να διατυπωθεί εντός οργάνων, κυρίως ο τρόπος που το εξέφρασε. Θα ευχόμουν να μπορεί να βρεθεί μια λύση, ώστε όλοι μαζί να συνεχίσουμε στην επόμενη μέρα ενωμένοι. Σας είπα, δεν περισσεύει κανείς, νομίζω. Προτεραιότητα έχει να αναζητήσουμε τον κοινό τόπο και όχι τις διαφορές σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμπρίδη, για τη συζήτηση αυτή.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, εδώ στο κόκκινο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Καλησπέρα, Μιχάλη. Να σημάνουμε λήξη συναγερμού, γράφει ο φίλος ακροατής, μιας και το χθεσινό συμβάν δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οσμή σκανδάλων. Αυτό λοιπόν είναι το λογοπαίγνιο. Πάντως σε σχέση με την οσμή αερίου στην Αττική, βγήκε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, ο κύριος Σινολάκης, και εξέπεμψε την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έγιναν σωστές μετρήσεις. Είπε δηλαδή πως αν δεν έγιναν σωστές μετρήσεις πρέπει να γίνουν τώρα, θα είναι τεράστια κοινωνική απώλεια το να μην καταλάβουμε από πού προήλθε η οσμή. Ο κ. Σινολάκης δεν ήταν εκείνος που έλεγε ότι θα μπορούσε να κοινωθεί το μάτι σε 30 με 45 λεπτά. Και τώρα βλέπουμε να εξαπολύει εχμές, έτσι.

0: Τώρα ενώ γίνονται καυγάδες ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και την κυβέρνηση με αφορμή και την κατάθεση του επικεφαλής της ΕΥΠ και με αφορμή το γεγονός ότι η κυβέρνηση την Παρασκευή θα απορρίψει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, τα όργανα στο ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει να παίζουν τις μελωδίες της συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε η Άννα Διαμαντοπούλου, τα λέγαμε και χθες, και είπε χαρακτηριστικά ότι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία και πως οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Και αυτό το μέχρι τις εκλογές της Άννας Διαμαντοπούλου έχει κάνει έξαλλους πολλούς στο ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για παραβίαση της συνεδριακής απόφασης. Η συνεδριακή απόφαση που ρίχνει πόρτα στην προοπτική συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Καλούν μάλιστα τον Ανδρουλάκη να πάρει θέση, θεωρώντας ότι η Διαμαντοπούλου πλάθει σενάρια χωρίς τον Ανδρουλάκη στην Προεδρία. Κοινώς, όπως λένε, ένα σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία θα ευοδοθεί χωρίς τον Ανδρουλάκη, που λόγω της ιστορίας των υποκλοπών και λόγω του περιβόητου ακινήτου τα έχει σπάσει με το Μαξίμου. Ακόμα πάντως το επίσημο ΠΑΣΟΚ δεν έχει τοποθετηθεί για αυτές τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου. Κλείνουμε. Πόσο έχουμε, ένα λεπτό? Ωραία, σε αυτό το ένα λεπτό να απαντήσουμε στο μήνυμα της Ματίνας που αναφέρεται στο γεγονός ότι το Ισραήλ πάει προς πρόωρες εκλογές. Όντως, οι βουλευτές της χώρας έδωσαν το πράσινο φως για τη διάλυση του κοινοβουλίου. Και να θυμίσουμε πως σε περίπτωση προσφυγής σε κάλπες, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός ο Νετανιάχου πάει για ήττα. Το ίδιο το κυβερνητικό στρατόπεδο του Νετανιάχου ήταν που κατέθεσε το νομοσχέδιο για τη διάλυση της Βουλής, καθώς η υπερορθόδοξη παράταξη που παραδοσιακά στηρίζει τον Νετανιάχου τον κατηγορεί ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή του να προωθήσει νόμο που θα εξαιρεί την κοινότητά τους από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Και εδώ βέβαια η ουσία είναι αλλού, ότι ο Νετανιάχου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυετείς δίκες για υποθέσεις διαφθοράς σε περίπτωση που πέσει. Θα έχουν λοιπόν ενδιαφέρον και οι πολιτικές εξελίξεις στο Ισραήλ. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Παντελής Δαπανέλος στην επικοινωνία, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Γκλάνης στη δημοσιογραφική παραγωγή, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βαλιμέζη. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που αποκαλύπτει την εξευτελιστική μεταχείριση που υπόκειται από τις Ισραηλινές αρχές οι 430 παχθέντες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, τα σκάφη του οποίου αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ενώ έπλεαν προς τη Γάζα. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ακτιβιστές φαίνονται να είναι δεμένοι και γονατισμένοι με το κεφάλι σκυμμένο στο έδαφος, ενώ ο ακροδεξιός υπουργός ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, τους κλεβάζει και υψώνει την Ισραηλινή σημαία, δηλώνοντας ότι εμείς είμαστε ιδιοκτήτες εδώ. Σπάνια επίπληξη από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιάμιν Νετανιάχου, που επέκρινε δημόσια τον υπουργό Μπεν Γκβίρ για τον τρόπο που αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στόλου. Αμετανόητος ο Μπεν Γκβίρ, παρά τη διεθνή κατακραυγή, δεν θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο, αναφέρει απαντώντας τον Ισραηλινό υπουργό εξωτερικών Σαρ, ο οποίος καταδίκασε τις πράξεις του. Απαράδεκτη και πλήγμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει τη μεταχείριση των ακτιβιστών η Ιταλική κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε ως απαράδεκτη τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προς Έλληνες του Global Sumud Flotilla και προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις Ισραηλινές αρχές για τη μεταχείριση των πολιτών. Σε απεργία πείνας με αίτημα την άμεση απελευθέρωσή τους προχωρούν 6 μέλη της ελληνικής αποστολής. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει εκτός από τα βελούδινα διαβήματα να λάβει ουσιαστικά μέτρα ώστε να επιστρέψουν σήμερα οι 19 Έλληνες πολίτες που κρατούνται παράνομα αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, αναφέρει το March του Gaza Greece. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Είναι πλέον ολοφάνερο πως το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του, ζητώντας την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Σοβαρά ερωτήματα. Για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, εγείρει το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, το οποίο διαπιστώνει ελλείψεις επιστοποίησης πυρασφάλειας και να ελέγχουν και επικίνδυνες αστοχίες στην πυραντοχή των καθισμάτων, τα οποία διαθέτουν οι επιβατικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train μέχρι και σήμερα, πάνω από 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, η Hellenic Train καλείται να δώσει εξηγήσεις, καθώς διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις, με πιο σημαντική να θεωρείται το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πιστοποιητικά για τα υλικά των καθισμάτων. Το ζήτημα της πυραντοχής των καθισμάτων είχε βρεθεί στο επίκεντρο και του τελευταίου πορίσματος του ΕΔΟΑΣΑ στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλει η αντιπολίτευση τον για νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εμποδίσει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λανθασμένα λόγους εθνικής ασφάλειας και απαιτώντας αυξημένη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για 120. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ευθεία απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και του ελληνικού κοινοβουλίου με αφορμή την άρνηση του εισαγγελέα Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΕΕΠ για υποκρισία, ενώ προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά, καταγγέλλοντας πως δεν έχει λάβει ενημέρωση για την παρακολούθησή του παρά τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση συμφωνίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης. Το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, μετέδωσε το Σαουδαραβικό κρατικό δίκτυο Al-Hadah. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διεργασίες για την οριστικοποίηση του κειμένου. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, μεταβαίνει στην Τεχεράνη. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του ζητήσει αναφορικά με την επιχείρηση των δύο χωρών κατά του Ιράν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπάγερ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο. Ενώ αναμένεται από μέρα σε μέρα η κατάθεση της anti-slap νομοθεσίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέο κύμα δικών σε βάρος της ελευθεροτυπίας, σημειώνει η ΠΟΕΣΥ, καθώς την 5η 21 Μαΐου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εκδικάζεται μία ακόμα καταχρηστική αγωγή από την αεροπορική εταιρεία Air Mediterranean κατά της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας του ΜΥΡ, της εφημερίδας των συντακτών, δημοσιογράφων αλλά και εκδοτών της εφημερίδας, όπως αναφέρει η ΠΟΕΣΥ. Καραμπόλα με την έμπλοκη 7 οχημάτων σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμίας, στο ύψος της εξόδου Γυαλικόβρηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές. Η καραμπόλα έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμό στην Ινδία, καθώς η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί για επικείμενο κύμα ακραία ζέστης, το οποίο ενδέχεται να επιδεινώσει το φαινόμενο El Niño, με τις θερμοκρασίες να έχουν ήδη φτάσει ως και τους 48 βαθμούς Κελσίου. Οι πολίτες καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση, καθώς τα κύματα ζέστης γίνονται εντονότερα και συχνότερα στη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις, λίγες ημέρες απομένουν για το τζάμπολ του Final Four της Ευρωλίγκα στο Telecom Center Athens, με Ολυμπιακό Φενέρμπαξε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης να διεκδικούν τον τίτλο. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαξε στις 6 και τη Βαλένθια να κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 9. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Την ίδια ώρα η αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη διοργάνωση λόγω του διεθνούς χαρακτήρα των αγώνων και της μεγάλης προσέλευσης φιλάθλων και αποστολών.
0: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις αύριο προς καιρά αυξημένες, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Δίνα Πατζιά.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι στη τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, να στείλετε ας πούμε κάποιο μήνυμα και να το λάβουμε αμέσως στην οθόνη του υπολογιστή μας εδώ μπροστά και να το απαντήσουμε ή να το μεταφέρουμε στον καλεσμένο μας. Ο ρυθμός είναι 698-58-70-059. Ξεκίνησαμε με ένα τραγούδι έτσι αυτοανάφλεξης, ένα από τα πολλά τέτοια που έχουμε στην ελληνική δισκογραφία. Ένα τραγούδι από την εκδίκηση της Γυφτιάς με τον τίτλο «Σαν το δασάκι». Καίγομαι, καίγομαι, σαν το δασάκι καίγομαι. Ένα τραγούδι από τον κύκλο που έριξε μια σπροξιά στην εποχή του και άλλαξε το ρου του ελληνικού τραγουδιού. Έκανε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ανανέωσε το ενδιαφέρον του κόσμου για το νέο λαϊκό τραγούδι. Σήκωσε την αριστερά που δεν κουνιότανε από τις καρέκλες και τα τραπέζια και την ανέβασε πάνω στην πίστα. Και γενικώς όλο αυτό το ανεοζωγονητικό πράγμα είναι κάτι που το θυμόμαστε. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν, που φτιάχτηκε το 1978 με παραγωγό του Διονύση Σαββόπουλο, συνθέτησαν βεβαίως ο Νίκος Ξηδάκης, στιχουργός ο Μανώλης Δρασούλης και τραγουδούσαν ο Νίκος Παπάζογλου και ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Αλλά η μοναδική γυναίκα της παρέας ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε. Ένα νεαρό και όμορφο κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη, η οποία συμμετείχε και στην εκδίκηση της Γυφτιάς και στα δήθεν και έγραψε τη δική της σελίδα σε αυτήν την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Είχε πρωτοεμφανιστεί δισκογραφικά μερικά χρόνια νωρίτερα, αλλά μετά από αυτές τις δύο εργασίες, σαν να άνοιξε κάπως η γη και να την κατάπιε. Δεν μάθαμε τίποτα για εκείνην. Κάποια στιγμή μαθεύτηκε ότι είχε φύγει μαζί με τον σύντροφό της και έμενε στη Γαλλία. Κάποια στιγμή επίσης μαθεύτηκε ότι είχε επαναπατριστεί αυτό τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς. Πριν από 10 μέρες περίπου έγινε γνωστό ότι η Σοφία Διαμαντή υπέκυψε στη μάχη με την αρρώστια. Μια Ελληνίδα τραγουδίστρια που εγώ θα τη χαρακτήριζα σημαντική και που όσες αναρτήσεις έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εκείνη όλες αναβλίζουν συγκίνηση. Με είχε πάρει πριν από 1,5-2 μήνες τηλέφωνο ο φίλος μου Άγγελος ο Σφαγιανάκης που τα ψάχνει αυτά τα πράγματα και τα εκφράζει ωραία με λέξεις στα άρθρα του που κάνει στις εφημερίδες και στα blog και μου είπε «Βρέση, έχουμε καμιά διεύθυνση, κάποιο τηλέφωνο της Σοφίας Διαμαντή?» Του λέω «Άγγελε, δεν έχω ιδέα». Ψάξε αλλού, έψαξε, βρήκε κάποια πράγματα, την ίδια τη Σοφία δεν την βρήκε, δεν την πρόλαβε. Όμως έχουμε τον Άγγελο Σφακιανάκη στη γραμμή από το σπίτι του στην Άνδρο, αναγκαστικά τηλεφωνικά, για να αποτίσουμε αυτόν τον μικρό φόρο τιμής σε αυτό το όμορφο και ταλαντούχο κορίτσι που έγραψε αυτή τη μικρή αλλά σημαντική σελίδα στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Άγγελε, είσαι στην παρέα μας?
1: Είμαι στην παρέα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για τη Σοφία, θα πούμε.
0: Ο Άγγελος Σφαγιανάκης είναι δισκογραφικός παραγωγός εν ενεργεία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό στις μέρες μας που ο δίσκος είναι προϊόν εν εξαφανίσει. Ήταν ιδρυτικό μέλος στην Οπισθοδρομική Κομπανία και SAE, άνθρωπος του ελληνικού τραγουδιού με ενδιαφέροντα και ανησυχίες. Και φίλος, βεβαίως. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το κορίτσι, Άγγελε?
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι είναι εδώ και ένα μήνα που την αναζητώ, που ξεκίνησα με την έρευνα. Η έρευνα με οδήγησε καταρχάς στη Βούλα Σαββίδη, που είναι και αυτή Θεσσαλονικιά, και ήταν φίλες, παιδί που ξεκινήσανε μαζί. Και μου διευκρίνησε ότι το όνομα Διαμαντή είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο.
0: Τι το έδωσε κάποιος εταιριάρχης, κάτι τέτοιο, ας πούμε?
1: Το πραγματικό όνομα είναι, το πραγματικό επίθετο είναι Σαπίδη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αλλάχθηκε το όνομα. Η επόμενη κίνηση είναι ο Ανδρέας Πρέζας.
0: Ο Ανδρέας Πρέζας, ο μαέστρος της Θεσσαλονίκης, έτσι?
1: Ο Ανδρέας Πρέζας λοιπόν είναι ένας συνθέτης της εποχής του νέου κύματος, ο οποίος ήταν δραστήριος και πετυχημένος και είχε κατεβάσει διάφορα ταλέντα από τη Θεσσαλονίκη. Το ταλέντο που το ξέρουμε όλοι είναι ο Μανώλης Μητσιάς.
0: Το πρώτο του τραγούδι ήταν του Ανδρέα Πρέζα, βέβαια.
1: Ήταν του Ανδρέα και τον φέρνει στη λύρα. Είχε μια καλή σχέση με τον Μπατσιφά. Και έτσι βρίσκει και τη Σοφία και την πηγαίνει στον Μπατσιφά. Αυτό που λέει, που θυμάται ο Ανδρέας, ήταν ότι η Σοφία ήταν λίγο παχουλή και της συνέστησε να δυνατήσει πράγμα που έκανε. Παρεμβαίνει βέβαια και ο Πατσιφάς στο look της εποχής και την βάζει να έχει μακριά ανέμελα μαλλιά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μπορώ να το φανταστώ. Ο Πατσιφάς ήταν αυτός που έπεισε την Πόπη Αστεριάδη να κάνει αυτό το αγορίστικο του αλαγκαρσόν κούρεμα με το οποίο έμεινε στην ιστορία.
1: Και για τη χωματά, γιατί είχε να έχει αυτά τα μακριά μαλλιά, τα...
0: Ναι.
1: Τα ανέμελα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το look το έδωσε και στη Σοφία.
0: Κρατάμε λοιπόν ότι η Σοφία Διαμαντή, που ήταν άλλο το πραγματικό της επίθετο και αν κρίνω από το είδου ήταν ποντιακής καταγωγής από Θεσσαλονίκη, δεν δυσκολεύομαι να το πιστέψω αυτό, Σαλονικιά, με σπουδές στη γαλλική φιλολογία όπως γράφεται στο διαδίκτυο.
1: Ναι, έχει σπουδάσει στο Αριστοτέλειο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πούμε έτσι κάποια γενικά και μετά σας έχω μία έκπληξη, ας πούμε έκπληξη. Τέλος πάντων, ένας φίλος της την αποχαιρέτησε με μία επιστολή.
0: Ωραία.
1: Η επιστολή ήταν εσωτερικής χρήσης, αλλά μου δόθηκε η άδεια να τη διαβάσω.
0: Ωραία. Πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό που είναι και πολύ συγκινητικό όπως καταλαβαίνεις, και για να τιμήσουμε τον Ανδρέα Πρέζα που λειτουργούσε ως σκάουτερ τότε με νέα ταλέντα, να ακούσουμε ένα από τα λίγα τραγούδια του Ανδρέα Πρέζα που κυκλοφόρησαν τότε το 70-71 με τη φωνή της Σοφίας Διαμαντή, σε στίχους του Μίμη Βαγουρδί, «Απόψε βράδιασε νωρίς». 45 της Zodiac, θεατρική εταιρεία της Λύρα, τα ξέρεις καλύτερα βέβαια εσύ αυτά. Το ακούμε και αμέσως μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας περί Σοφίας Διαμαντή με τον Άγγελο Σφακιανάκη.

0: Απόψε βράδιασε νωρίς, σύνθεση του Ανδρέα Πρέζα με λόγια του Μίμη Βαγουρδί, δισκάκι του 1971 με τη φωνή της Σοφίας Διαμαντή, πολύ νέα η Σοφία Διαμαντή, αλλά και πολύ κοντινό το ηχόχρωμα με αυτό που ξέρουμε από την εκδίκηση της Γυφτιάς και τα δίθεν. Εντάξει, μια μικρή επιρροή από τη Ρένα Κουμιώτη που ήταν τότε πολύ μεγάλη φίρμα, είναι ορατή, αλλά δεν είναι και προσθάνατον. Συζητάμε πάντα με τον Άγγελο Σφακιανάκη και προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη ζωή τη διαδρομή αυτής της ταραντούχας κοπέλας που έζησε όσο έζησε και που υπήρξε ενεργή στο ελληνικό τραγούδι για πολύ πολύ λίγα χρόνια, μέχρι το 80 στην ουσία, μια σκάρτη δεκαετία στην ουσία.
1: Ναι, πολύ σωστά παρατηρήσω ότι εδώ πέρα έχει τα φραζαρίσματα, ακόμα και το ποστάρισμα της Ρένας Κουμιώτη, αλλά η εκδίκηση της Γυφτιάς και τα λαϊκά του Μουφλουζέλη μας δίνουν μια άλλη πλευρά της Σοφίας.
0: Ναι.
1: Η Σοφία, ας πούμε, αν πούμε, ας πούμε, ότι αυτή την παρέα της εκδίκησης είναι η τραγουδίστρια που τραγουδάει τροπικά. Δηλαδή έχει πιάνει, ακούγονται τα μόρια της, τραγουδάει, ας πούμε, με μόρια.
0: Δεν τραγουδάει δηλαδή με τόνους ή με τόνια. Για να το πούμε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Τη Βυζαντινή, ας πούμε.
0: Ναι, με μικροδιαστήματα.
1: Ναι.
0: Ναι, και αυτό είναι μια ιδιαίτερη τεχνική που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ακούσει πάρα πολύ, πρέπει το αυτί σου να είναι πάρα πολύ οξύ.
1: Μερικοί άνθρωποι έρχονται έτσι στη ζωή. Το έχουν αυτό από το περιβάλλον ή το φέρνουν μαζί τους.
0: Ναι, η Σοφία Διαμαντή είναι φανερό ότι το έφερε μαζί της από μικρή. Στα μέσα λοιπόν της δεκαετίας του 70 και χωρίς να ξέρω αν έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα που ήταν η έδρα της δισκογραφίας, υπογράφει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τη Λύρα του Πατσιβά, σωστά?
1: Ναι, αυτά από ό,τι φαίνεται εκείνη την εποχή κατέβηκε εδώ και εργάστηκε για ένα μικρό διάστημα, εργάστηκε στην Αθήνα. Από τα πράγματα δηλαδή φαίνεται ότι δεν της άρεσε αυτό το περιβάλλον.
0: Αυτό το περιβάλλον με τη σεζόν και με την αναγκαστική συνεργασία και να ψάχνει να βρει δουλειά δύο και τρεις φορές το χρόνο.
1: Και αν δεν είχε λειτουργήσει ακόμα το Star System, ο ανταγωνισμός της νύχτας είχε ξεκινήσει να είναι έντονος.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει ανταγωνισμός σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Και εκεί λοιπόν η κοπέλα δεν θέλησε να το συνεχίσει αυτό. Όμως ας ακούσουμε τη δραστηριότητά της. Μπορείς να βάλεις άλλο ένα τραγούδι τώρα.
0: Ποιο θέλεις? Από ποια περιοχή της?
1: Ένα από το Μουφλουζέλη βάλε.
0: Να βάλω ένα τραγούδι από το δίσκο του 1977 που έκανε ο Μουφλουζέλης. Η Τσιγκάνα. Από τα μεράκια του Μουφλουζέλη 1977. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, η ενορχήστρωση σε αυτό το δίσκο ανήκει στο Θόδωρο Δερβενιώτη. Την ίδια εποχή συνεργάστηκε και με τον Γιώργο Μητσάκη, αλλά με τον Γιώργο Μουφλουζέλη ήταν πιο μακριά και πιο πολλά τραγούδια δικά του ερμήνευσε στη δισκογραφία. Να τα ακούσουμε και αυτό το τραγούδι.

0: Η Τσιγκάνα λοιπόν του Γιώργου Μουφλουζέλη σε αυτό τον δίσκο του 1977, τα μεράκια του Μουφλουζέλη με την ενοχίστρωση του Θόδωρου Δερβενιώτη. Εδώ αποδεικνύεται περίτερα αυτό που έλεγε πιο πριν ο Άγγελος Φακιανάκης, ότι η Σοφία Διαμαντή τραγουδούσε τροπικά. Παρακολουθεί τους δρόμους και κουρδίζει πάνω στους δρόμους και όχι πάνω στα 12 ημιτόνια του πιάνου. Αυτό είναι μια δύσκολη τεχνική που θα πρέπει, είπαμε, να έχεις πάρα πολύ εξοικειωθεί με αυτήν από μικρός. Να πούμε επίσης, αφού διαπιστώσουμε ότι ο Άγγελος Φακιανάκης είναι πάντα στη γραμμή, ισχύει αυτό, Άγγελε? Είσαι εκεί?
1: Ναι, εδώ.
0: Ωραία. Και επειδή δεν προλαβαίνουμε, για να ακούσουμε και ένα τραγούδι που το πήρα από ένα ποτπουρί του Γιώργου Μητσάκη, συμμετείχε και σε κάποιους δίσκους του Γιώργου Μητσάκη της εποχής. Στο ρεμπέτικο σχολείο λοιπόν του Μητσάκη, ανάμεσα σε άλλα τραγούδια πριν και μετά, τραγουδάει ένα παλιό τραγούδι του 1947 που είχε πρωτοερμηνεύσει η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, σαν την Πεταλούδα. Το ακούμε, είναι μόλις 2 λεπτά, βάζουμε το υποχρεωτικό σήμα του σταθμού και ξαναγυρίζουμε στη συζήτησή μας.

0: το κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λυδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το τραγούδι που ακούσαμε και τον τίτλο «Γυρίζει η σφαίρα» ήταν σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μουφλουζέλη. Προέρχεται από το δίσκο «Μαζί και χωριστά» που κυκλοφόρησε το 1980 σε ενορχήστρωση του Τάσου Διακογιώργη. Και όπως σωστά παρατήρησε ο ακροατής μας ο Χάρης, αυτό το ρεφρέν που ακούσαμε από την Σοφία Διαμαντή είναι βαθιά επηρεασμένο από το «Σάμπα στα ξένα, παρακεμένα». Αλλά αυτά τα πράγματα, είπαμε, είναι θεμητά στο ελληνικό τραγούδι, σε όλη τη διαδρομή του. Μιλάμε για τη Σοφία Διαμαντή, αυτή την πολύ καλή ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, για την οποία ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Και όσα ξέρουμε, μας θα μαθαίνει ο Άγγελος Φαγιανάκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή από την έδρα του, τη μόνιμη, που είναι στην Άνδρο. Άγγελε, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι, πάντως ήταν πάρα πολύ όμορφο και πολύ όμορφη ερμηνεία.
1: Και πολύ ωραίο το λέει και ωραία ενορχήστρωση. Θέλω να πω για το φίλο ακροατή ότι και το προηγούμενο τραγούδι του Μουφλουζέλη που ακούσαμε ήταν το Γκελαμάν. Αλλά αυτή ήταν η μαστοριά του, να παίρνει και να ανασκευάζει παλιές μελωδίες, μικρασιάτικες, γεωπελαγίτικες, και να φτιάχνει τα πρωτότυπα τραγούδια του.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Εσύ τον πρόλαβες τον κύριο Γιώργη εκεί στη Λύρα. Στα χρόνια τα δικά σου ήτανε, δεν ήτανε?
1: Λίγο πιο δυνατά.
0: Λέω, στα χρόνια τα δικά σου τον πρόλαβες στη Λύρα τον Γιώργη μου, τον Μουφλουζέλη?
1: Έχω κάνει και δίσκο με τον Γιώργο Μουφλουζέλη.
0: Αυτό του 86 με τον Θοδωρή τον Παπαδόπουλο.
1: Δική σου παραγωγή.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Που παίζει και ο Μανώλης Πάπος και όλη η καλή παρέα. Μάλιστα.
1: Με φοβερές ορχήστρες.
0: Ναι.
1: Η χαρά μου ήταν ότι μετά το αναγνώρισε αυτό, ο γιος του το εκτίμησε ιδιαίτερα.
0: Ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στη Σοφία Διαμαντή.
1: Βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις? Κρεμόμαστε από τα χείλη σου, όπως καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω να σας διαβάζω την επιστολή. Φαντάζομαι ότι θα κάνουμε διαλύματα γιατί είναι λίγο μεγαλούτσικη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, γράφει λοιπόν, είναι φίλος της Σοφίας. Την Κυριακή το βράδυ πέθανε η αγαπημένη μου φίλη, η Σοφία Σαπίδη. Η Σοφία, λίγο μεγαλύτερη από μένα, σπούδασε γαλλική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε όμως μεγάλη αγάπη για τη μουσική και το τραγούδι. Όσες φορές βρισκόμασταν στο σπίτι τους, μιλούσαμε για τα τραγούδια της εποχής, ελληνικά αλλά και γαλλικά και ιταλικά. Την άκουγα με θαυμασμό να μου εξηγεί τους στίχους των γαλλικών τραγουδιών του Ανταμό και άλλων διάσημων.

0: αναλύωτες καταστάσεις που συνιστούν την ανθρώπινη ύπαρξη και λέω να μην συνεχίσουμε άλλο σε αυτού του τύπου τη φιλοσοφία. Εσύ με έβαλες θέματα και βρήκα ένα τραγούδι, Άγγελε, από έναν αδιανόητο δίσκο με τέτοια γκάζια που δεν τα περίμενα. Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε την ίδια εποχή με την εκδίκηση της Γυφθιάς το 1978 και που ο δημιουργός του έχει τον, πώς να πω, τον σημαδιακό, το έχει τον σημαδιακό όνομα.
1: Όνομα Βαδής Αριστορία.
0: Χρήστος Βαμβακάρης. Δεν ξέρω τίποτα για τον Χρήστο Βαμβακάρη. Ξέρεις εσύ?
1: Ούτε εγώ.
0: Πρέπει να είναι Σαλονικιός, γιατί στον δίσκο αυτό Μπουζούκι παίζει, από ό,τι έμαθα, ο Σοκράτης και ο Καμπουρέλος. Άρα Βόρεια Ελλάδα μυρίζει το πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει αδιανόητα γκάζια. Να ακούσουμε αυτό το ομώνυμο τραγούδι, ο Ταξιτζής, με τη Σοφία Διαμαντή, που έρχεται από το πουθενά και που δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, ρε παιδί μου. Ένα τραγούδι εκπληκτικό και ανάδελφο. Είσαι να το ακούσουμε?

0: Τώρα πώς θα το χαρακτηρίζαμε αυτό το τραγούδι, Άγγελε Σφαγγενάκη? Εγώ θα έλεγα πανκ καμιλιέρικο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
1: Κοίταξε, είναι η εποχή που ο ταξιτζής είναι το επάγγελμα της μοδός.
0: Ναι. Εκείνη την εποχή τουλάχιστον, το 1978.
1: Πραγματικά, ας πούμε, έτσι μια επιθετική διάθεση. Εμένα μου θύμισε το παίξιμο του Χάρη του Κωστόπουλου, του συγχωρείτε.
0: Σωστό. Ο Γιώργος ο Κιάμος, ο ακροατής μας, λέει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, λέει, θυμίζει Άκη Πάνου. Χοντρικά, εντάξει, ισχύει αυτό. Και είναι πολύ καλός ο Χρήστος Βαμβακάρης, που δεν ξέρουμε τίποτα άλλο για εκείνον. Πέρα από το ότι είναι μάλλον Σαλονικιός ή, εν πάση περιπτώσει, Βόρειος, αν κρίνουμε και από τις τοποθεσίες. Και η Σοφία Διαμαντή, την ίδια χρονιά που έκανε την εκδίκηση της Γυφτιάς, συμμετείχε και στο ταξιτζί και τα έβγαλε πέρα παλικαρίσια, έτσι. Νομίζω.

0: ότι η τραγουδιστική της περσόνα, με αυτά τα λίγα τραγούδια που καταγράφηκαν στη δισκογραφία με τη φωνή της, είναι πλήρης, Άγγελε. Δηλαδή, ξέρουμε για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Και έχουμε 10-12 τραγούδια όλα και όλα που ακούμε με εκείνη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Από ό,τι καταλαβαίνεις, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση και πιο σοβαρή απέναντι στο τραγούδι. Και μέσα και από την επιστολή βλέπεις ότι έχει αφοσιωθεί, έχει αφιερωθεί στην Εκκλησία.
0: Δικαίωμά της. Απόλυτο και απολύτως σεβαστό.
1: Και μου έχει συμβεί πρόσφατα, ας πούμε, και πάλι σε αναζήτηση ενός προσώπου από την εκδίκηση της Γηθιάς, ο οποίος εγκαταλείπει το επάγγελμα, είναι μπουζουξής, πολύ καλός και επαγγελματίας, εγκαταλείπει γιατί δεν του αρέσουν τα λόγια που λένε τα τραγούδια, γιατί έχει αφιερωθεί στο Χριστό.
0: Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, το έχουμε δει σε άπειρες περιπτώσεις και στο εξωτερικό,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Είναι άνθρωποι που αυτήν την κοσμικότητα δεν την αντέχουν.
0: Σωστά.
1: Δεν τη θέλουν.
0: Και υπάρχουν και οι αντίθετες περιπτώσεις που θέλουν μόνο την κοσμικότητα και όλο αυτό το εξωστρεφές. Το καταλαβαίνω, δεκτές και οι δύο σχολές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να πούμε.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Ήταν κατατοπιστικότατα και συγκινητικότατο το κείμενο που μας διάβασες και που μέσω εσού να ευχαριστήσεις και τον άνθρωπο που το έγραψε και μας έδωσε και την άδεια να το αναμεταδώσουμε. Η Σοφία Διαμαντή ούτως ή άλλως υπήρχε εντός μας και θα συνεχίσει να υπάρχει, όχι μόνο γιατί ήταν η τραγουδίστρια, η μόνη γυναίκα στη Γηθιά και στα Δήθεν, αλλά γιατί ήταν και μια αυτόφωτη προσωπικότητα η οποία αυτά τα λίγα που μαθαίνουμε για εκείνη είναι τόσο ικανά για να μας δώσουν την ισχυρή της περσόνα. Λοιπόν, Άγγελε, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στο μέλλον. Δεν κλείνουμε εδώ τους λογαριασμούς μας. Μου είπες και κάποια off the record το πρωί στο τηλέφωνο και αυτά θα τα παρουσιάσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ο Άγγελος Φακιανάκης, λοιπόν, ένας άνθρωπος που τον γνωρίσαμε στις αρχές δεκαετίας του 80, εμείς τουλάχιστον, γιατί προϋπήρχε ως ηθοποιός από τη δεκαετία του 70, αλλά εμείς τον γνωρίσαμε ως κρουστό και ως το εξωστρεφές πρόσωπο της οπισθοδρομικής κομπανίας. Αργότερα έγινε δισκογραφικός παραγωγός. Δισκογραφικός παραγωγός είναι ακόμα και είναι πάντα φίλος μας. Ένας άνθρωπος στην υπόθεση του ελληνικού τραγουδιού ψυχείται και σώματι. Μας μίλησε για τη Σοφία Διαμαντή, αυτή την όμορφη και χαρισματική ερμηνεύτρια. Θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι που είναι έτσι κοινοπρακτικό τραγουδιστικά. Είναι και ο Νίκος Παπάζογλου και ο Δημήτρης Κοντογιάννης και η Σοφία Διαμαντή. Είναι το Χαβαλεδιάρικο. Είναι εκείνο το κομμάτι που μιλάει για εκείνο το εργατάκι από τη Λιβύη και το αντιμετωπίζει ισότιμα ακόμα από το 1978, προτού ενσκύψουν και εδώ οι ρατσισταράδες. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε. Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έπεται η Μαρία Θανασούλια. Να ευχαριστήσω την Νικολέτα Τσουραμάνη και τον Παντελή Νταβανέλο, από τον Άγγελο Σφακιανάκη και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Σοκαρισμένοι και οργισμένοι παρακολουθούμε στη φωτογραφία και στο βίντεο που δημοσίευσε το Ισραήλ τη μεταχείριση των πολιτών που απήγαγε από τον στόλο, τον Διεθνή Στόλο Ελευθερίας, μεταξύ αυτών 19 Έλληνες και Ελληνίδες, και το βίντεο που ακούγεται ο υπουργός Μπεν Γκβίρ να φωνάζει στα εβραϊκά «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ», κουνώντας τη σημαία του Ισραήλ. Και φανταστείτε ότι αυτό το συγκεκριμένο το επέκρινε μέχρι και ο Νετανιάχου, έτσι. Και από την άλλη παρακολουθούμε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης που σήμερα καταδίκασε τον ακροδεξιό Γκβίρ, αυτό που λέγαμε, αφού τον καταδίκασε και ο Νετανιάχου, και έδωσε την πρώτη ενημέρωση για το τι γίνεται με τους ανθρώπους μας. Μια ελληνική κυβέρνηση με αυτή την τεράστια ανοχή στην πειρατεία του Ισραήλ, η οποία αντέδρασε όχι μόνο καθυστερημένα, αλλά και υποτονικά για την προστασία των ίδιων των πολιτών της. Θα πούμε κι άλλα γι' αυτό. Ακούτε το κόκκινο από τους 105.5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777, στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759 και μας ακούτε βεβαίως διαδικτυακά από τη σελίδα της Αυγής στο κόκκινο live, και όσοι είστε πέριξ της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης από τους συνεργαζόμενους σταθμούς. Για να δούμε λιγάκι τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους και μετά να πάμε αναλυτικά στα θέματά μας. Θύελλα αντιδράσεων για το βίντεο που δείχνει την εξευθελιστική μεταχείριση των απαχθέντων ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla από τις Ισραηλινές αρχές. Οργισμένη αντίδραση της Ιταλίας ζητά εξηγήσεις από τον Ισραηλινό πρέσβη. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις Ισραηλινές αρχές για τη μεταχείριση των πολιτών σε απεργία πείνας, με αίτημα την άμεση απελευθέρωση του 6 μέλη της ελληνικής αποστολής. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης αύριο 5η στις 7 στην Πλατεία Ελευθερίας και πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιήθηκε η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλει η αντιπολίτευση. Αύριο 5η, η Βουλή συζητά τα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις περιπτώσεις των πρώην υπουργών Σπύλου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή. Και Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση συμφωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης, το Πακιστάν αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, μετέδωσε το σαουδαραβικό δίκτυο Al-Hadaya. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τα θέματά μας αναλυτικά. Είπαμε, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε ένταση στη Βουλή σήμερα για τις υποκλοπές στο κόκκινο, η κόντρα Ανδρουλάκη με Δεμήρη. Ο Ακλαμάνης εντωμεταξύ παριστάνει τον εξοργισμένο με τις διαρροές για να αλλάξει την ατζέντα. Όλα αυτά γίνανε σήμερα στη Βουλή και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Τάσος Γιαννόπουλος. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ντίνα. Ναι. Έχουμε ουσιαστικά, για να βάλουμε και ένα τίτλο, από σήμερα το πρωί μέχρι και μεθαύριο το βράδυ θα έχουμε ένα τριήμερο συγκάλυψης. Θα μπορούσε να το γιορτάζει στο μέλλον ο κ. Μητσοτάκης, γιατί το έχει μεθοδεύσει πάρα πολύ καλά, ομολογώ. Και το λέμε αυτό γιατί από πού να το πιάσουμε. Καταρχάς, σήμερα το πρωί δεν ήρθε ο κύριος Τζαβέλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος βαρύνεται με το γεγονός ότι δεν ανέσυρε από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.
0: Όπως είχε προαναγγείλει, βέβαια.
1: Επιστολή, ναι. Ακριβώς, ναι. Το είχε προαναγγείλει μέσω διαρρώων χθες. Έστειλε επιστολή, η οποία προφανώς και εξόργησε την αντιπολίτευση. Να πω εδώ παρενθετικά ότι ξέδωσε σχετική ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τονίζει ότι ήταν υποχρεωμένος να έρθει ο κύριος Τζαβέλας mm-hmm. στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και δεν στέκει, νομικά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το επιχείρημά του ότι δεν ήταν συγκεκριμένα τα θέματα και δεν είχαν εξειδικευτεί τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η ακρόασή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα κατηγορεί και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Θανάση Μπούρα, της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς επειδή είναι η πλειοψηφία, ο οποίος με πρόκφαση ότι έστειλε επιστολή ο κύριος Τζαβέλας ότι δεν θα παραστεί, ματέωσε τη συνεδρίαση, αφού ολοκληρώθηκε η ακρόαση του κυρίου Δεμήρη, θα τα πούμε σε λίγο, και δεν άφησε την αντιπολίτευση να εκφράσει τη γνώμη της για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής, για το αν πρέπει να κληθεί, για παράδειγμα, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος είναι αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στον οποίο έχει χρεωθεί πλέον το νέο αίτημα για την ανάσυρση της έρευνας για τις υποκλοπές. Γενικά, δηλαδή, είχαμε μια φήμωση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με πλήρη ευθύνη της πλειοψηφίας.
0: Φήμωση πριν... και είναι απλήρης απαξίωση όμως αυτό το
1: απαξίωση
0: πράγμα.
1: Θεσμών...
0: Δηλαδή προσβολή των θεσμών, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και από τον κύριο Τζαβέλα και από τη Νέα Δημοκρατία. 9 το πρωί, βέβαια, ξεκίνησε κανονικά. Είχε ξεκινήσει δηλαδή η ακρόαση του διοικητή της ΑΕΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, mm-hmm. ο οποίος ουσιαστικά είπε. Επειδή παρέστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε έναν πολύ έντονο διάλογο με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο κύριος Δεμήρης ισχυρίστηκε, δεν ξέρω, το λέω και δεν το πιστεύω, ότι δεν έχει φροντίσει να ενημερωθεί αν υπήρχε έγγραφο που να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους τέθηκε υπό παρακολούθηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Α, και οπότε λέει σχολίασε... ότι εγώ απλώς εκτέλεσα, είπε εντολή στην ουσία όμως.
1: Όχι, τότε ακόμα δεν ήταν εκείνος επικεφαλής της. Αλλά εφόσον υπάρχει ένα τόσο μείζον ζήτημα, θα έπρεπε να μας πει αν υπήρχε έγγραφο, αν το είχε αναζητήσει ο ίδιος. Και μάλιστα είπε, επειδή επικαλέστηκε άγνοια, ότι καμιά φορά λέει αυτές οι εντολές δίνονται προφορικά. Δηλαδή δεν έχει φροντίσει ο σημερινός διοικητής της ΑΕΠ να πληροφορηθεί για τους λόγους της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος εξοργίστηκε από αυτή την προσβλητική για την νοημοσύνη του, όπως είπε, αναφορά του επικεφαλής της ΑΕΠ, και μάλιστα προειδοποίησε ότι θα αναγκαστεί να κινηθεί νομικά ακόμη και εναντίον του.
0: Και καλά θα κάνει, πραγματικά.
1: Ακριβώς.
0: Για να μάθουμε ερώτημα, κάποτε τι γίνεται, ας πούμε. Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Το ερώτημα είναι αν τελικά μας πειράζει ότι έχουμε μια καραμπινάτη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, αλλά φαίνεται ότι τον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, τον εξόργησε περισσότερο η διαρροή, ας πούμε, ακριβώς αυτού του διαλόγου που σας περιέγραψα mm-hmm. μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη. Και μάλιστα ο κύριος Κακλαμάνης, προσπαθώντας να αλλάξει την ατζέντα, είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι επειδή διέρευσε αυτή η συνομιλία, θα ζητήσει από την Επιτροπή Διοντολογίας να συλλέξει τα δημοσιεύματα και να διενεργήσει και έρευνα για το από πού προέρχεται η διαρροή και αν υπάρχει κάποιο ποινικό αδίκημα. Ουσιαστικά τώρα πετάμε την μπάλα στην εξέδρα.
0: Ναι, όχι. Πώς το λέει ο λαός, την παροιμία βαράει στα παραθύρια που λέει αυτό.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Έτσι κάπως.
0: Λοιπόν, ναι,
1: υπάρχουν κάποιες εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, βέβαια, η συγκάλυψη, επειδή είπα για τριήμερο συγκάλυψης, είμαστε ακόμα στην αρχή. Έτσι. Έχουμε αύριο, Πέμπτη, τα αιτήματα για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει 9 το πρωί αυτή η συνεδρίαση που προβλέπεται μαραθώνια, πάνω από 10 ώρες θα κρατήσει, και θα καταλήξει με μυστική ψηφοφορία, όπου, όπως γνωρίζουμε, η κυβέρνηση έχει δώσει γραμμή για καταψήφιση των προτάσεων από τη μία του ΠΑΣΟΚ, από την άλλη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ώστε να μην συγκροτηθεί προανακριτική, όπως δεν είχε συγκροτηθεί και για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγεννάκη. Mm-hmm. Και θα πάμε την Παρασκευή στο αποκορύφωμα της συγκάλυψης για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή, όπου εκεί η κυβέρνηση ήδη σήμερα το άφησε να ενωθεί ο κ. Κακλαμάνης το πρωί στη διάσκεψη των Προέδρων, μασώντας τα λόγια του. Η κυβέρνηση θα πει ότι δεν αρκούν οι 120 θετικές ψήφοι, όπως είχε γίνει το 2022 όταν έγινε ξανά εξεταστική,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: θα χρειαστούν 151, γιατί θα προφασιστεί ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής. Και ήδη εδώ φουντώνουν τα σενάρια ότι αν πέσει τόσο χαμηλά, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί ο κ. Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει αυτό που έχει πει εδώ και καιρό και ο ΣΥΡΙΖΑ στα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα, να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση, αν επιμείνει να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Όλα αυτά θα τα δούμε την Παρασκευή σε μια ακόμη Θυελλώδη και μαραθώνια συνεδρίαση.
0: Θα είναι λοιπόν και οι επόμενες δύο μέρες, Τάσο, πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Πολύ έντονες, ναι, και ενδιαφέρουσες.
0: Και έντονες και με πολύ δουλειά.
1: Ο τίτλος παραμένει συγκάλυψη όμως.
0: Τριήμερο συγκάλυψης. Εγώ αυτό. Όπως το είπες στην αρχή, αυτό κρατάω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Εν τω μεταξύ, να πούμε εδώ ότι δόθηκαν στη δημοσιότητα και οι δύο επιστολές της Κοβέσης στον Φλωρίδη. Ξέραμε ότι είχε στείλει δύο επιστολές και είχε απαντήσει κιόλας ο κύριος Φλωρίδης, αλλά δόθηκαν στη δημοσιότητα, μπορείτε να τις βρείτε τώρα στα διάφορα sites. Εμείς πάμε να δούμε τι. Μετά από αυτό, λοιπόν, πώς το είπε ο Τάσος Γιαννόπουλος, τριήμερο συγκάλυψης. Είναι στο στούντιο ο Κώστας Σαββόπουλος. Να δούμε τι τριήμερο συγκάλυψη είναι αυτό.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τριήμερο συγκάλυψη, είπε ο Τάσος Γιαννόπουλος.
1: Σωστά.
0: Ξέρεις, που ξεκίνησε από σήμερα, ρε παιδί μου, με Δεμήρη και όλα αυτά, και θα πάει με την προανακριτική και θα πάει και με την εξεταστική.
1: Αναμενόμενα.
0: Να βγάλω τα ακουστικά, να σ' ακούω καλά.
1: Αναμενόμενα όλα αυτά. Η Γαλάζια Πλειοψηφία θα καταψηφίσει αύριο την πρόταση για προανακριτική επιτροπή σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά τον κύριο Σπίλιο Λιβανό και την κυρία Φώτινη Αραμπατζή. Αναμενόμενη αυτή η απόφαση, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να απορρίψει και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής όσον αφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών, και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η αξιωματική αντιπολίτευση εξετάζει το όπλο της πρότασης δυσπιστίας. Μένα να το δούμε φυσικά αυτό στην πράξη.
0: Επιτέλους το εξετάζει τουλάχιστον. Δηλαδή, επιτέλους. Εντάξει, μπορεί να θέλει να τονίσει το ζήτημα των υποκλοπών που θα πάει και αυτό άπατο.
1: Ναι, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα πατήσει αυτό το κουμπί ο κ. Ανδρουλάκης, καθώς σήμερα στη Βουλή, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, είπε ότι δεν θέλω να χαλάσω
0: την ευκαιρία.
1: Το τριήμερο των μπασκετόφιλων, γιατί έχουμε Final Four, και είπε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, βλέπουμε ότι επανέρχονται αυτά τα σενάρια, γιατί αν καταθέσει πρόταση η αντιπολίτευση δυσπιστίας, θα ξεκινήσει συζήτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο που διεξάγεται και το Final Four και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει.
0: Final Four τώρα. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις προεκλογικές παροχές. Σιγά σιγά μπαίνει λίγο σε αυτό το κλίμα.
1: Παροχές ο Θεός να τις κάνει,
0: εν πάση περιπτώσει. Τα 150,
1: ναι. Τα 150 ευρώ στις οικογένειες ανατέκνο. Αυτό το έχει ξαναπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το επανέλαβε στη συνάντησή του το πρωί με τον κύριο Τασούλα. Όπως καταλαβαίνεις, το 27,5% των πολιτών που είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι ή στα πρόθυρα της φτώχειας, αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat, ανακουφίζονται, όπως καταλαβαίνεις, από αυτό το επίδομα των 150 ευρώ ανατέκνο. Προφανώς δεν μπορούν να σταθούν στη δημόσια κουβέντα τέτοια καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς, όπως και να το κάνουμε. Και φυσικά εδώ ανακύπτει εμφατικά το ερώτημα αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να επαναπατρίσει εκείνους τους ψηφοφόρους που ανήκουν στη δεξαμενή του 42% του 2023. Αυτός είναι ο βασικός στόχος του Μεγάλου Μαξίμου. Στην κυβέρνηση έχουν πλήρη συνείδηση της κατάστασης και παραδέχονται ότι δεν μπορούν να πάρουν ψηφοφόρους από άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν στοχεύουν σε εκείνους τους ψηφοφόρους του 42% που έχουν αποστασιοποιηθεί από την κυβερνητική παράταξη, έχουν απομακρυνθεί και παρακολουθούν τις εξελίξεις από τη ζώνη των αναποφάσιστων.
0: Αυτό τώρα δεν έχει και πολύ λογική, γιατί αυτό το ποσοστό που της λείπει τώρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μέχρι το 42%.
1: Καλά, είναι πολύ μεγάλο.
0: Δεν είναι σπίτι του. Έχει ήδη συνομοιραστεί. Δηλαδή κάποιοι, δεν ξέρω, ίσως στην Καριστιανού, κάποιοι που τίθεται αν κάνει ο Σαμαράς τελικά το κόμμα να πάνε εκεί.
1: Κανείς δεν έχει την προσδοκία ότι η Νέα Δημοκρατία θα πλησιάσει τα ποσοστά του 2023. Απλώς θεωρούν ότι μπορεί να αλλιεύσει ένα ποσοστό μόνο από αυτή τη δεξαμενή, έτσι, ώστε να πλησιάσουν έστω στα ποσοστά των ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη, σε ένα 28%. Αυτός χονδρικά είναι ο στόχος, γιατί σε περίπτωση που στην πρώτη κάλπη, που ενδέχεται να είναι και κάλπη της τιμωρητικής ψήφου ή κάλπη διαμαρτυρίας, η Νέα Δημοκρατία καταγράψει ποσοστά κάτω του 25%, που δεν θα έχει και τον πόνους του πρώτου κόμματος, τότε ο κ. Μητσοτάκης θα έχει σοβαρούς μπελάδες και η παράταξη σοβαρούς μπελάδες και ίσως αμφισβητηθεί ο κ. Μητσοτάκης από τη στιγμή που δεν θα βρίσκει και κυβερνητικό εταίρο. Δηλαδή, η κουζίνα έχει ανάψει για τα καλά και φυσικά κανείς δεν ξέρει τι μελιγενέστε. Όπως είπες και εσύ, ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει κόμμα, αναμένεται να διεμβολήσει την βάση της Νέας Δημοκρατίας, να προσελκύσει τα πιο παραδοσιακά και συντηρητικά στρώματα. Επομένως, είπες και εσύ για την Μαρία Καριστιανού. Αύριο προχωρά στα αποκαλυπτήρια. Στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, έχει πέρασει η κυρία Καριστιανού. Μένει να δούμε λοιπόν αυτό τι επίδραση θα έχει, όπως λέμε, στο δεξιό ημισφαίριο.
0: Έτσι. Και τι θα κάνει και ο Καραμαλής, βέβαια, ο οποίος είδαμε μαζί πριν λίγο ότι θα μιλήσει
1: στις 26 το μηνό.
0: Και θα περιμένουν ότι είναι μια παρέμβαση.
1: Ναι. Αυτή. Πιο ανησυχητικό είναι που δεν παρεμβαίνει ο κύριος Καραμαλής, γιατί λέγεται ότι δίνει τις σιωπηρές του ευλογίες για υπέρ του κυρίου Σαμαράκη, υπέρ του κομματός του. Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι ετοιμάζεται το Σαμαρικό Κόμμα, αυτή η επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης, να αγκαλιάσει πολλά καραμαλικά στελέχη.
0: Για να δούμε, Κώστα, τι θα γίνει και μετά τις τώρα, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή, μετά τις επιτροπές που περιμένουμε και τι θα κάνουν και οι κυβερνητικοί βουλευτές. Μάλλον ξέρουν τι θα κάνουν, αλλά τι θα πούνε κιόλας, δηλαδή ποιο θα είναι το επιχείρημά τους κλπ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα, όπως σας υποσχεθήκαμε, στην υπόθεση των ακτιβιστών του Global Sumudu Flotilla, για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Αυτό το βίντεο που λέγαμε και προηγουμένως που δημοσιεύθηκε έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Μην κοιτάτε που είπαμε η ελληνική κυβέρνηση αντιδρά τόσο καθυστερημένα και τόσο υποτονικά, λες και οφείλει κάτι, ας πούμε, στο Ισραήλ και δεν το έχει ξεπληρώσει και πρέπει να το πάει λαού-λαού, να μην ταράξει τα νερά. Με ένα τέτοιο πράγμα μου θυμίζει. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο δημοσιογράφος μας, ο Αντώνης Ορυγόπουλος. Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Τίνο.
0: Μ' ακούς, ας πούμε, εντάξει. Τώρα, ναι. Τι να πω, ας πούμε. Αλλά δώσ' μας τις τελευταίες εξελίξεις, να ξέρουμε λίγο πώς είναι οι άνθρωποι, τι έγινε. Πραγματικά, η κατάσταση είναι φοβερή.
2: Ήταν ενδεικτικό το βίντεο, νομίζω, της κατάστασης που επικρατεί και της βίας την οποία έχουν υποστεί όλοι οι ακτιβιστές. Είναι περίπου 400 στο σύνολο οι ακτιβιστές από όλο τον κόσμο που κρατούνται αυτή τη στιγμή. Έχουν απαχθεί, να λέμε, με την ακρίβεια της εκφράσης.
0: Έχουν απαχθεί, έτσι, από και το Ισραήλ,
2: σε διεθνή ύδατα. Δεν είναι ότι είναι συλληφθέντες, όπως πολλές φορές αναφέρονται και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. 19 είναι οι δικοί μας συμπολίτες, οι Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται πάλι υποκράτηση. Για το ρεπορτάζ, απλά να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντότ, αν δεν έχουν μεταφερθεί ήδη. Θα είναι και ο πρέσβης μαζί τους από αύριο. Και
0: σύντομα θα ξεκινήσει. Ο δικός μας, τι εννοείς.
2: Ναι.
0: Ο πρέσβης μας στο Τελαβίβ εννοείς τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, λέω κι εγώ μήπως. Ναι. Έγινε τίποτα και άλλο και πήγε κανένας από εδώ.
2: Όχι, ο πρέσβης μας στο Ισραήλ, ναι, στο Τελ Αβίβ. Και από εκεί και πέρα θα δρομολογηθεί και ο επαναπατρισμός τους. Αλλά νομίζω πως το βασικό της συζήτησης είναι και αυτά οι εικόνες που είδαμε και οι οποίες έχουν κάνει βέβαια τον γύρο του κόσμου, έχουν προκαλέσει μεγάλη κατακραυγή.
0: Μιλάμε για βασανιστήρια σε κάποιους.
2: Μιλάμε ανθρώπους. Για τρομοκρατία, μιλάμε για βασανιστήρια, μιλάμε για μια κατάσταση την οποία προφανώς στο πολλαπλάσιο ότι ζουν οι Παλαιστίνοι που κρατούνται από το Ισραήλ και τα έχουμε δει και με ακόμα μεγαλύτερα βασανιστήρια, ακόμα και με βιασμούς και με τέτοια πράγματα. Αλλά όταν γίνεται σε Ευρωπαίους πολίτες, προφανώς αυτό ανεβάζει και την ευαισθητοποίηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία και δημιουργεί και εντάξεις από τις κυβερνήσεις. Βέβαια, τελευταία αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση. Λες και χρειαζόταν δηλαδή να πιεστεί από την Ιταλική και από όλες τις υπόλοιπες.
0: Πραγματικά τώρα η Ιταλία της Μελώνη έκανε αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Η Ιταλία της Μελώνη, άλλη μια σύμμαχος του Ισραήλ δηλαδή. Δεν είναι μια επαναστατική δύναμη τώρα η Ιταλία. Δηλαδή, να μην μπερδευόμαστε στο τι λέμε. Απλά προφανώς είναι εικόνες τις οποίες δεν μπορούν να είναι αποδεκτές για Ευρωπαίους πολίτες σε μια χώρα η οποία θεωρείται και σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας και όλων των χωρών, βέβαια. Η Ελλάδα τελευταία βεβαίως αντέδρασε πολύ υποτονικά και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως είπατε κι εσείς, και μετά από εκεί και πέρα φάνηκε και νομίζω και η καθυστέρηση έδειξε ακριβώς ποια ήταν η διάθεση όλη αυτή. Από εκεί και πέρα, νομίζω πως είδαμε τέτοιες εικόνες και την προηγούμενη φορά, όταν έγινε η προηγούμενη απαγωγή στο ανοιχτά της Κρήτης. Τότε τους αφήσανε βέβαια στην Κρήτη τους περισσότερους, όχι όλους. Αυτή τη φορά πήρανε περισσότερους μαζί τους. Νομίζω πως είναι ένας τρόπος να τρομοκρατήσουν τους επόμενους, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο του Ισραήλ, να μην υπάρχουν αυτές οι προσπάθειες να παρέμβουν, ας πούμε, και
0: άρα
2: να σπάσουν τον αφεντικό
0: αποκλεισμό. Νιώθουν αυτό που πέκουβε τώρα, δεν είναι, νιώθουν αφεντικά. Μην κοιτάς που το καταδίκασε, γιατί το καταδίκασε ο Νετανιάχου, γιατί γράφτηκε στο βίντεο. Μπορεί να τα κάνουμε αυτά, δεν μη γράφονται και στα βίντεο και πάει διεθνώς, σου λέει, εντάξει.
2: Το θέμα είναι ότι και διεθνώς είναι ένα αντίζητημα αυτό, γιατί κάθε μέρα οι εικόνες που βλέπουμε και από Παλαιστίνιους κρατουμένους και από το τι συμβαίνει στην Δυτική Όχθη με τους επίκους είναι ανατριχιαστικές εικόνες, οι οποίες δεν συγκινούν ποτέ τους Ευρωπαίους και από ό,τι φαίνεται συγκινούνται μόνο όταν αφορά δικούς τους πολίτες. Είναι σημαντικό, βέβαια, είναι σημαντικό βέβαια να γίνονται αυτές οι προσπάθειες και αυτές οι ακτιβιστικές δράσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές ακριβώς για αυτό το λόγο, έτσι, για να ανοίγουν τα μάτια και στην Ευρώπη, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, δεν υπάρχει καμία αναφορά στα μέσα ενημέρωσης τα ευρωπαϊκά για το τι συμβαίνει κάθε μέρα στην περιοχή και στο λαό της Παλαιστίνης. Προφανώς λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται να το υποστούν Ευρωπαίοι πολίτες για να ακουστεί και στην Ευρώπη. Και αυτό είναι και νομίζω ένα πολλά από τα χρήσιμα που προσφέρει αυτή η αποστολή αλληλεγγύης, είναι και αυτό, η ορατότητα του προβλήματος.
0: Ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι την ίδια ώρα υπάρχει και κονβόι από ξηράς που προσπαθεί να πάει, να φτάσει και να πάει βοήθεια.
2: Είχε γίνει και πριν από κάποιους μήνες μια προσπάθεια. Βέβαια είχε σταματήσει τότε στην Αίγυπτο από τις αιγυπτιακές δυνάμεις, δηλαδή δεν φτάσανε στη Ράφα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, το πόσο κοντά μπορεί να φτάσει κανείς. Γιατί διαξηράς μπορεί να μην χρειαστεί καν το Ισραήλ να παρέμβει σε μια τέτοια κατάσταση. Διαθαλάσσιες δεν θα το έκανε κανένας άλλος εκτός από το Ισραήλ να πάει να παρέμβει σε διεθνή ύδατα. Προφανώς θα το παρακολουθήσουμε και αυτό, βέβαια, το κομβόι, να δούμε μέχρι πού θα μπορέσει να φτάσει και πόσο κοντά.
0: Να πούμε ότι Ιρλανδία, Ισπανία, αν θυμάμαι καλά, και είπαμε Ιταλία, που καταδίκασαν και με πολύ έτσι έντονο τρόπο.
2: Μέχρι τώρα έχουμε αυτές τις χώρες. Από την Ιρλανδία βεβαίως είναι και η αδερφή της Προέδρου, νομίζω, της Ιρλανδίας, η οποία έχει.
0: Για πες το αυτό να το ακούσουν οι ακροατές και οι ακροατριές μας, γιατί είναι καταπληκτικό.
2: Ναι, ανάμεσα στους κρατουμένους απαχθέντες, είναι και η αδελφή της πρόεδρου της Ιρλανδίας. Οπότε προφανώς αποκτάει και αυτό έτσι μεγαλύτερη.
0: Βέβαια, και η ίδια η πρόεδρος της Ιρλανδίας έγραψε χθες στο Twitter, νομίζω Twitter, ότι είμαι περήφανη για την αδελφή μου που συμμετέχει στο στόλο κλπ. Είναι ωραίο, είναι... Και ωραίο και δυνατό.
2: Εντάξει, νομίζω και ο Ιρλανδικός λαός έχει δείξει πάρα πολλές φορές την αλληλεγγύη του, και, γιατί προφανώς και υπάρχουν και ιστορικές αναφορές σε σχέση με την κατοχή. Επίσης, νομίζω, επειδή το λέμε αυτό τώρα, το βάρος που έχει πέσει στην Κύπρο για το ότι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία αυτή τη φορά από ανοιχτά των δικών της εδαφών, είναι και ένα ζήτημα για την Κύπρο, για το πώς με ένα κράτος το οποίο βρίσκεται υποκατοχή, το μισό του έδαφος, μπορεί να έχει τέτοιες συνομιλίες και τέτοιες σχέσεις με ένα κράτος το οποίο επίσης έχει κατοχή σε άλλο έδαφος και αυτή τη στιγμή κάνει και απαγωγές μέσα στα διεθνή έδαφα.
0: Έτσι, να πούμε ότι στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντικό ότι ζητά ήδη την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Ακριβώς, γιατί δεν μπορείς να έχεις, γιατί σου λέει δεν μπορείς να έχεις συμφωνία όταν συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο στους πολίτες τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι.
2: Και υπάρχει και συγκέντρωση που έχει ανακοινωθεί για αύριο.
0: Ναι, να πούμε,
2: με
0: ναι.
2: Κατεύθυνση βέβαια την πρεσβεία του Ισραήλ. Αύριο το απόγευμα από το Πάρκο Ελευθερίας δίπλα στη Μεγάλη Μουσική.
0: Στις 7 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Στις 7, ναι,
0: στις 7 η ώρα. Όλοι εκεί, όσοι μπορούν να είναι εκεί, να στηρίξουν, γιατί πάνω απ' όλα μην ξεχνάμε ότι τώρα μιλάμε για τους απαχθέντες και μιλάμε για το στόλο της ελευθερίας, αλλά το μεγάλο επίδικο είναι το τι γίνεται στη Γάζα και όλη αυτή η κίνηση για να υποστηρίξει τη Γάζα.
2: Ακριβώς.
0: Και τους Παλαιστίνιους, αυτό.
2: Και τι γίνεται στη Δυτική Όχθη, που εκεί ετοιμάζεται, νομίζω, άλλη μια Γάζα στην ουσία. Δηλαδή στείνεται μια κατάσταση στην οποία κάποια στιγμή θα εκραγεί και θα λειτουργήσει και ως φαλτήριο για το Ισραήλ να δημιουργήσει άλλη μια Γάζα στην Δυτική Όχθη.
0: Έτσι ακριβώς. Τα λένε και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι γιατροί χωρίς σύνορα κλπ. Έχουν βγάλει τεράστιες αναφορές για την ανθρωπιστική κρίση και για τις επιθέσεις στη Δυτική Όχθη, ενώ επίκους και στρατό, στην άλλη στρατός Ισραηλινός.
2: Ακριβώς,
0: κανονικότατα. Ακριβώς. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να έχεις καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, και αφού ακούσαμε και τις τελευταίες εξελίξεις για τον στόλο, για τον Global Sumud Flotilla και τι γίνεται και να πούμε ότι υπάρχει μια πλειάδα καλλιτεχνών οι οποίοι έχουν δηλώσει την υποστήριξή τους στο θέμα. Πριν από λίγο ο Κώστας Αρβανίτης, ο επικεφαλής της LEFT, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να μιλήσει και να αντιδράσει αφορμή αυτή η νέα πειρατική ενέργεια του Ισραήλ. Όταν το Ισραήλ φέρεται με ατιμωρησία κακοποιώντας πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγεσία της Ευρώπης, η ΟΠΑ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ή εθελοντές απήκθησαν παράνομα από διεθνή ύδατα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υφίστανται βασανιστήρια στις Ισραηλινές φυλακές, ανάμεσά τους και 19 Έλληνες πολίτες. Τότε καταλαβαίνουμε λέει, τι γίνεται στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη μακριά από κάμερες. Πραγματικά είναι αυτό που λέγαμε και με τον Αντώνη Τορυγόπουλο, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ναι, έβγαλε η ΠΟΕΣΥ μία ανακοίνωση, γίνει και άλλο θέμα τώρα για, για τις ΣΛΑΠ, έτσι, τις μηνύσεις και λοιπά στους δημοσιογράφους. Ενώ αναμένεται από μέρα σε μέρα η κατάθεση της αντι-ΣΛΑΠ νομοθεσίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέο κύμα δικών σε βάρος της ηλεφορτυπίας, σημειώνει η ΠΟΕΣΥ, καθώς αύριο 5η 21 Μαΐου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εκδικάζεται μία ακόμη καταχρηστική αγωγή από την αεροπορική εταιρεία Air Mediterranean κατά της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας του ΜΥΡ, της εφημερίδας των συντακτών, των δημοσιογράφων αλλά και εκδοτών της εφημερίδας. Να πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα για να περάσουμε μετά στις επόμενες συνδέσεις μας.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι 105 και 5 στο κόκκινο, Ντίνα Βατζιά στο μικρόφωνο και θα ακούσατε, αν δεν μυρίσατε χθες, όλοι σας, εδώ στην Αττική εννοώ, όσοι μένουμε Αττική, ότι στα νότια, έτσι προάστια ειδικά σε αρκετούς δήμους, από χθες το μεσημέρι, 11, 12, 1 τέλος πάντων, σε πολλές περιοχές στα νότια λοιπόν, υπήρχε μια ισχυρή μυρωδιά αερίου. Και ο κόσμος ανησύχησε και εδώ παίρνατε τηλέφωνα και τελικά να σας πω κάτι, και μέχρι χθες το βράδυ που είχαμε πάλι το μαγκαζίνο, βασικά δεν είχαμε μάθει από τι είναι αυτό το πράγμα και αν έπρεπε να ανησυχούμε κλπ. Λοιπόν, σήμερα βγήκε ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου και διευθυντής του πρόεδρος του ΔΟΣΟΥ, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και είπε ότι υπάρχουν δύο σενάρια. Εμείς τον έχουμε κοντά μας για να μας τα εξηγήσει λίγο. Καλησπέρα κύριε Σαριγιάννη.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς. Λοιπόν, τι ήταν εδώ αυτό?
1: Το βάλετε πολύ ωραία, τη μυρίσαμε.
0: Πολύ ωραία. Αυτό ήταν, για να σας πω κάτι, και εμείς που μένουμε έτσι προς το κέντρο, προς Θεσίο ας πούμε, το μυρίσαμε, θέλω να σας πω.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά. Κοιτάξτε τώρα, αυτό ήταν ένα συμβάν το οποίο είχε πηγή στο Σαρονικό, στη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό το λέω επειδή τρέξαμε μοντέλα μετεωρολογικά τα οποία ουσιαστικά μπορούν να κάνουν αυτό που λέμε στα αγγλικά back trajectory, δηλαδή να κάνουν σε ένα, να κάνουμε rewind, ας το πούμε, την ταινία, κίνηση των αερίων μαζών. Άρα αυτό που κάνεις να του βάζεις ότι τις μία το μεσημέρι χτες είχαν συγκεκριμένες αέριες μάζες από σε όλο το μέτωπο, από την Δαπετσόνα από τη μέχρι τη Βούλα, που ήταν, από πού προήλθαν αυτές οι αέριες μάζες, αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, το τρέχεις λοιπόν προς τα πίσω και βλέπεις τις τροχιές. Υπάρχουν σημεία συγκεκριμένα τα οποία οι τροχιές αυτές συγκλίνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Γύρω στις 2 με 4 ώρες, ας πούμε, νωρίτερα. Αυτά τα σημεία είναι, αυτά επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι κίνηση των ανέμων, άρα έχει και πιθανότητες αν θα είναι το ένα ή το άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν δύο ουσιαστικά σενάρια. Ένα είναι μια περιοχή τέτοια, είναι στο διάβλο ανάμεσα στη Σαλαμίνα και το Πέραμα.
0: Στη ζώνη δηλαδή.
1: Στη βασική ζώνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι έξω από την Αίγινα, εκεί που ουσιαστικά είναι ο κύριος πυρήνας εγκυροβολιών μεγάλων πλοίων, φορτηγών, τεξιμενόπλων κλπ. Στο Σαρονικό. Και άρα αυτό σημαίνει δύο σενάρια διεργασίων. Το ένα που έχει να κάνει με τη ζώνη, θα μπορούσε να έχει να κάνει είτε με διάλυση τη Σαλαμίνα είτε με επισκευή ενός πλοίου. Οι διαδικασίες αυτές κυρίως έχουν να κάνουν με θερμικές εξεργασίες, που σημαίνει ότι μπορούν να κινητοποιήσουν χημικά που βάζουν επίτηδες στο φυσικό αέριο ή στο μεθάνιο ή στο τροποιημένο και στο φυσικό αέριο, για να μυρίζει. Έτσι ώστε, γιατί το φυσικό αέριο το μεθάνιο είναι άοσμο. Οπότε για να μπορέσεις να ανοιχνεύσεις πιθανή διαρροή, βάζεις ένα τρέισερ, ένα χμηλάτι χημικό, για να μπορέσει να το μυρίσει. Αυτό είναι να καπτάνες. Γι' αυτό και όταν λέμε μυρίζει αέριο, στην πραγματικότητα εννοούμε μυρίζω το χμηλάτι, δεν μυρίζω το αέριο. Το αέριο δεν μυρίζει.
0: Σωστό. σωστό. Κύριε Σαριγιάννη, όμως, αυτό δεν είναι επικίνδυνο? Καλά, αν το μυρίσαμε εμείς, οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Οι άνθρωποι
0: εκτός αν φοράνε ολόκληρη στολή, δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που το μυρίσαν εκεί φυσικά είναι επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο, συγγνώμη. Όχι, επικίνδυνο είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, ανυπόφορο μπορεί να είναι. Εγώ λέω και για το επικίνδυνο για αυτόν που δουλεύει στις εργασίες εκεί.
1: Δεν είναι. Αν αντέχει την οσμή. Γιατί ακριβώς οι υπερκατάστασεις που βάζουμε, τις βάζουμε ως tracer ακριβώς γιατί δεν είναι τοξικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μυρίζουμε, αλλά δεν είναι τοξικό. Άρα δεν τίθεται θέμα τοξικότητας με αυτή την έννοια.
0: Καλά, τοξικό θα μπορούσε να είναι το ίδιο το αέριο, όχι ο ιχνηλάτης που λέτε.
1: Ναι, παράδειγμα. Εδώ τώρα φυσικά το αέριο δεν υπάρχει. Είναι ουσιαστικά υπολείμματα χημικά που είναι επικολλημένα στα μέταλλα των εξαμενών, τα οποία είτε τα συντηρούν, είτε διορθώνουν, είτε τα διαλύουν, δεν ξέρω τώρα ανάλογα με τη στιγμή, ή στην περίπτωση του αξιωματικού του ακυροβολημένου, τα καθαρίζουν. Στη φάση του καθαρισμού, mm-hmm. πάλι μπορείς να κινητοποιήσεις ουσιαστικά οποιαδήποτε χημικά υπολείμματα από μέσα και αυτό είναι με κατάνεση. Οπότε τα πήρε η θαλάσσια άβρα, όπως υπολόγισαν τα μοντέλα μας.
0: Και το έφερε στην πόλη, ας πούμε. Ναι. Πόλη. Φαντάζομαι πως θα ήταν στο πέραμα. Γιατί και στην Αίγινα να είναι, καταλαβαίνετε. Το είναι μέσα στη μέση το πέραμα.
1: Να ήταν. Νομίζω ότι άκουσα τον Δήμαρχο Τραπετσόνας που έλεγε ακριβώς ότι ήταν πολύ πολύ έντονο κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αναλογιστούμε τι γίνεται στην Τραπετσόνα συνεχώς. Όχι. Ή αν όχι συνεχώς, τέλος πάντων σε μια πιο συχνή, μεγάλη συχνότητα.
0: Έχετε δίκιο και διαμαρτύρονται. Είδατε πόσες κινητοποίησεις έχουν κάνει και ο Δήμος και οι κάτοικοι για να φύγουν τα λοιπάσματα κλπ.
1: Αυτό λέω. Άρα εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό. Να πω εδώ ότι εμείς, σαν Εθνικό Δήμο Ερευνών και σαν Απιθύτα, τρέχουμε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει να κάνει το περιβάλλον και την υγεία και emerging κινδύνους, όπως από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Και μία από τις περιοχές στις οποίες εστιάζουμε είναι η περιοχή του Κερατσινίου, τα Πετσόνα κτλ. Ακριβώς για το λόγο που λέτε.
0: Πρέπει οι επιστήμονες να βοηθήσετε σε αυτή την κατάσταση τώρα, να γίνει αντιληπτό, ναι, δηλαδή ότι πρέπει κάπως αλλιώς να γίνει. Και πραγματικά, ξέρετε, μιλάμε, αυτά γίνανε χθες. Από το μεσημέρι ξεκίνησε. Και μιλάμε τώρα σήμερα και είναι βράδυ, ας πούμε, σήμερα. Είναι σχεδόν μια μισή μέρα, ας το πω έτσι. Είναι δυνατόν η πολιτεία να μην έχει καταλήξει τι ήταν αυτό και να ενημερώσει? Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Ναι, τώρα, αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε. Η αλήθεια είναι ότι τα συγκεκριμένα που συζητάμε προέκυψαν και από τον αποκλεισμό άλλων πιθανών πηγών, ακριβώς επειδή και η πολιτεία και όχι μόνο έψαξαν αν είναι αυτές. Παράδειγμα, τα δηληστήρια. Θα μπορούσαν να έχουν να κάνει λίγο ένα φλερ, δηλαδή μια καύση περίσσιας καυσίμου και αυτό να βγάλει ιούχες ενώσεις και να μυρίσει αυτό που λέμε. Δεν το είδαμε αυτό και τα δηληστήρια το δήλωσαν ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εμείς, να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν μείναμε σε αυτή τη δήλωση των δηληστηρίων. Το έψαξα χτες με δορυφορικά δεδομένα, γιατί αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα το είχε δει οι δορυφόροι ότι υπάρχει μια έκκληση ψηδιοτεθείου, ας πούμε, στην Αττική. Δεν υπήρχε αυτό σαν θύμα. Ναι. Άρα και ανεξάρτητα μπορώ να σας πω, έχουν δίκιο. Πράγματι δεν έγινε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, εντάξει, η άλλη περίπτωση βεβαίω ήταν διαρροή από το σύστημα τη ΤΕΣΦΑ ή από τη Ρεβιθού. Αυτό είπαμε ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο, ότι δεν ήταν πτώση πίεση κτλ. Και αυτό αναγκαστικά πρέπει να το πάρει υπόψη σου, καθώς το λένε, ναι, δεν είναι, δηλαδή δεν μπορώ να αμφισβητήσω έτσι κι αλλιώς. Άρα μετά φτάσαμε να ψάχνουμε τις άλλες πιθανές πηγές. Μια άλλη πιθανή πηγή θα μπορούσε να είναι βιογενής, δηλαδή να είναι νεκρό αποσυντεθειμένο φυτοπλανκτόν λόγω ανοξικών συνθηκών στην περιοχή του Σαρονικού. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ διπασμένες, που μειώνεται το διαλυμένο οξυγόνο και έτσι οι μικροοργανισμοί, οι θαλάσσιοι δεν μπορούν να επιζήσουν, πεθαίνουν και στην αποσύνθεσή τους παράγουν προϊόντα κοινωνικές ενώσεις. Στην περίπτωση αυτή είναι αυτό η δεσμή που πολλές φορές βγαίνει στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, αν θυμάστε τότε τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τότε θα μύριζε κλούβιο αυγό.
0: Ναι, όπως μυρίζουν κάτι οι πηγές όταν περνάμε τις θερμοπύλες.
1: Λοιπόν, οπότε υπάρχουν μια σειρά από σενάρια που ψάξαμε από την αρχή. Φτάσαμε στο τέλος αυτά που σας είπα. Γιατί τα πιο προφανή είναι να είναι μια βιομηχανική δραστηριότητα κλπ. Είναι το φυσικό αερίο και αυτά που φοβούνται όλοι στην αρχή. Αλλά τρέχοντας, ξαναλέω, πίσω τα μοντέλα αυτά για τη κίνηση του αέρα απέδειξαν ότι είμαστε στη θαλάσσια περιοχή και το ενδιαφέρον τώρα, και αυτό είναι ενδιαφέρον για την ανάλυση του συμβάτως σε πιο γενικευμένο επίπεδο, είναι ότι τέτοιο συμβάν είχε συμβεί και πέρσι την ίδια εποχή, Μάιο,
0: ναι, ναι.
1: Με μικρότερη ένταση, αλλά είχε συμβεί και αντίστοιχα Φεβρουάριο του 25.
0: Έχει σχέση, λέτε, τώρα η εποχή?
1: Έχει σχέση.
0: Και η μετεωρολογία, ναι.
1: Λοιπόν, δείτε τώρα. Τρέχοντας λοιπόν τις κίνησης αερίων μαζών τις τότε ημέρες του 25, βρήκαμε να συγκλίνουν οι τροχιές στα ίδια σημεία που συνέκλυναν και φέτος. Άρα δεν είναι τυχαίο, είναι στο ίδιο σημείο που γίνεται αυτή η πληγή. Και αυτό έχει να κάνει με μια ανθρωπογενή, δηλαδή η λογικότερη εξήγηση είναι ότι αν είναι το κορυφαίο, το δευτερονόπιο που σας λέω, είναι επειδή έρχεται και αράζει την πυροβολή σε αυτή την περίοδο στο συγκεκριμένο σημείο του Σαλονικού, κάνει τη διαδικασία καθαρισμού του για να μπορέσει να ξανασυνεχίσει. Ή αντίστοιχα, είναι λογικό να υπάρχει μια περιοδικότητα στις διαδικασίες επισκευών που αναλαμβάνουν τα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαριγιάννη. Μια άλλη φορά θα κουβεντιάσουμε το θέμα των περιοχών από εκεί που λέμε.
1: Απολύτως, απολύτως. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα θέλουμε να εμπλακεί και ο κόσμος, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ κάνουμε επιστήμη μαζί με τον πολίτη. Γιατί εδώ που τα λέμε, εσείς ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τα του οίκου σας. Και άρα οι άνθρωποι της Τραπεζώνας ξέρουν τα δικά τους προβλήματα.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο κόκκινο απόψε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, είναι πρόεδρος διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθηγητής στο Αριστοτέλειο, στο Πολυτεχνείο εκεί, και είναι, θα ξέρει αυτά τα θέματα. Μας έδωσε μια εξήγηση τέλος πάντων και μας έβγαλε και λίγο το φόβο από το χθεσινό. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε την επόμενη γραμμή. Α, την έχουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία και τι σχεδιάζει να νομοθετήσει η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα κλπ. Έχουμε κοντά μας μια συναδέλφισσα, την Ιωάννα την Κλεφτόγεννη, η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά την Τουρκία. Έχει καλύψει τα πάντα στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια και τα ελληνοτουρκικά. Ιωάννα, καλό απόγευμα.
2: Έλα, καλό απόγευμα.
0: Καλά είσαι.
2: Καλά είμαι.
0: Λοιπόν, για πάμε κατευθείαν στο θέμα.
2: Στο ψητό της γαλάζιας πατρίδας, βρήκαμε πάλι νέο κοσκινάκι, το οποίο ξεκίνησε πάλι μόλις στις 12 Μαΐου, όταν δημοσιοποιήθηκε στη Τουρκία η πρόταση νόμου για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, έτσι το λένε. Ο επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας Ναυτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, ο Μουσταφά Μπασκάρ, αυτό το παρουσίασε, και από τότε ανάψαν τα αίματα, από τότε άρχισανε πάλι εντάσεις, άρχισαν τα γνωστά, να το πούμε έτσι, ενώ μέχρι τότε ήμασταν σε ήρεμα νερά.
0: Ναι, γιατί πιστεύεις ότι διαλέγει τώρα αυτό το διάστημα η Τουρκία αυτό, και το κάνει αυτό, ναι.
2: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταρχάς να πούμε ότι είμαστε σε μια φάση όπου είναι να εξελίξει η δίκη του Ιμάμογλου, όπου οι περισσότεροι δήμαρχοι της Μύζωνος αντιπολίτευσης του ΤΣΕΧΕΠ έχουν καθαιρεθεί για διαφθορά, για συνεργασία με την τρομοκρατία λόγω του ΠΚΚ και όλα αυτά. Υπάρχουν όντως υποθέσεις πάρα πολύ μεγάλης διαφθοράς. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εκεί πέρα καθαρό. Ο αναμάρτητος στο Λιθοβαλέτο, αν το ψάχνανε για τους βουλευτές, για τους πολιτευτές γενικά του ΑΚΕΠΕ, θα βλέπανε τέρατα επίσης. Τέλος πάντων.
0: Συμβαίνουν και εις Παρισίους δηλαδή.
2: Ακριβώς. Την ώρα που σφυροκοπείται λοιπόν η αντιπολίτευση, Ντίνα, είναι αυτή η οποία άρχισε να χτυπάει, να μείνεται για τις επιθέσεις στον Ερντογάν, ότι έχει ξεχάσει τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ένα. Μάλιστα.
2: Δύο, βγαίνει
0: να πούμε
2: ο Βαξελή,
0: στον κόσμο τι εννοούμε αντιπολίτευση στην Τουρκία όμως. Μην νομίζει ότι είναι κανένα
2: αντιπολίτευση όταν μιλάμε είναι. Όχι, δεν είναι το χάντεπε το οποίο έχει γίνει ΣΕΝΤΕΜ, γιατί απαγορεύτηκε με το όνομα και ΣΕΝΤΕΜ, το φιλοκουρδικό, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με το ΠΚΚ και γι' αυτό το λόγο είχαν καθαιρεθεί όλοι οι εκλεγέντες τελευταίες εκλογές, δημοτικές, δήμαρχοι. Ακριβώς, ενώ να δούμε δηλαδή αυτές τις τραγικές αντιφάσεις που υπάρχουν η αυτοανερούμενη Τουρκία, ενώ από την άλλη και καλά έχει ξεκινήσει η προσέγγιση μέσω Τσαλάν και αφοπλισμός του ΠΚΚ και να τα βρούνε με τους Κούρδους, γιατί προσβλέπει στους ψήφους του ΝΤΕΜ που πάντα είναι αυτοί που κρίνουν σε εκλογές. Τέλος πάντων, την ώρα που γίνεται αυτό το πράγμα, λοιπόν, έχουμε μια αντιπολίτευση της ΕΧΕΠΕ που ενώ είναι στριμωγμένη στον τοίχο και μάλιστα μπορεί να τη ακυρώσει και το συνέδριο που εξελέγει ο Ζέλον ως πρόεδρος και δηλαδή να διαλυθεί το κόμμα, άρχισε να χτυπάει τον Ερντογάν ότι έχει ξεχάσει τη γαλάζια πατρίδα και να υψώνει τους τόνους. Έρχεται και ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο γκρίζος λύκος, ο κυβερνητικός εταίρος, και αρχίζει και αυτός να λέει τι γίνεται εδώ πέρα, Ελλάδα και Τουρκία αλωνίζουν, κάνουν ό,τι θέλουν, πρέπει να τους βάλουμε στη θέση τους. Έχουμε τις διαρροές για πρόωρες εκλογές και σε αυτούς όπως και σε εμάς, δηλαδή παίζει το σενάριο ακόμα και το 26 και το 27. Και το 26 όμως, τώρα το φθινόπωρο να γίνουν εκλογές στην Τουρκία, είναι λίγο τραβηγμένο αλλά μπορεί. Τέλος πάντων προετοιμάζεται πολύ και αργά και πολύ καλά πάντα το κλίμα για τις εκλογές ακόμα και μετά από ένα χρόνο.
0: Στην ουσία θέλει αυτό, ένα χρόνο.
2: Όλο
0: ένα
2: αυτό
0: χρόνο
2: το πακέτο
0: τίποτα,
2: λοιπόν, βέβαια. Και επίσης έπρεπε κάτι να δείξει, διότι εδώ πέρα από πρωταγωνιστή γίνει κομπάρσο στη Μέση Ανατολή, εκεί που με τη Συρία έβλεπες ότι ξαφνικά ήταν αναβαθμισμένη θέση γεωπολιτική. Ξαφνικά τώρα παρακολουθεί, έχει το ρόλο του διαμεσολαβητών, έχει πάρει το Πακιστάν. Σου λέει ο Ερντογάν, τι κάνουμε εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να κάνω.
0: Σωστό,
2: κάτι πρέπει να πω στο ακροατήριό μου.
0: Και μάλιστα πρόσεξε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Βάλε και αυτή την παράμετρο τώρα στη σκέψη σου. Ότι η Ελλάδα την ίδια ώρα αποσύρει οπλικά συστήματα.
2: Ναι, και μάλιστα αυτό το παρουσιάζουν ως μεγάλη επιτυχία τους δίπλα. Mm-hmm. Ότι και καλά τους βάλαμε, τους αρφοβήσαμε και αρχίζουν και μαζεύονται. Υπάρχει το εξής. Τώρα τι θα τεθεί σε αυτό το νομοσχέδιο, στο σχέδιο νόμου το οποίο περιμένουν να κατατεθεί στη Βουλή στο τέλος του Μαΐου που τελειώνει, στις 30 Μαΐου που τελειώνει η αργία του Ινταλαντχά που είναι μετά το τέλος του Ραμαζανιού. Mm-hmm. Λοιπόν, θα θέσει τις γκρίζες ζώνες, θα θέσει την ΑΟΣ, θα θέσει τα 100, πόσα νησιά επαφισβητεί, 152 νησιά. Να θυμίσω ότι σε αυτά τα ζητήματα της γαλάζιας πατρίδας και γενικά όλος αυτό τον αναθεωρισμό τον υποβαστάζει, τον συντηρεί και τον μπουστάρει περισσότερο από όλους αυτό κόμμα κεμαλιστές. Δηλαδή το κόμμα που είναι ο Ιμάμογλου, ο οποίος ποτέ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί εγώ που έχω ασχοληθεί τόσο πολύ και του έχω πάρει και συνέντευξη, δεν τα άνοιγε, ποτέ δεν τα έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Τέλος πάντων.
0: Να το πω, καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί μην νομίζει, ο κόσμος στην Ελλάδα νομίζει ότι είναι κανένας σοσιαλιστής ο Ιμάμογλου και δεν είναι.
2: Όχι, είναι, κοίταξε, το κόμμα, το ΤΖΕΧΕΠΕ, είναι κάτι σαν την ελληνική, να το πούμε, αριστερά, υπό την έννοια ότι έχει μέσα τα πάντα. Δηλαδή έχει από τους αριστερούς, μέχρι τους εθνικιστές, μέχρι τα λαμόγια των κατασκευαστικών εταιριών, τα οποία οι πιο πολλοί ήταν δήμαρχοι και όντως τα παίρνανε, και όντως τους έχει στριμώξει τώρα ο Ερντογάν. Είναι μια παλέτα τεράστια. Έχει καλεβίτες, έχει, καταλαβαίνεις. Έχει τους μουσουλμάνους, έχει όλα.
0: Όποιος δεν πήγε με Ερντογάν, πήγε εκεί τέλος πάντων.
2: Η ουσία τώρα είναι τι θα γίνει με αυτό όταν θα κατατεθεί, γιατί τώρα θα πάει σε διαβούλευση, ποια θα είναι η τελική μορφή που θα πάρει ο νόμος. Και τελικά θα κατατεθεί και προς ψήφιση στη Βουλή. Κοίταξε να δεις, έχει ενδιαφέρον το ότι είναι στον αέρα όλο. Έχει έρθει, είναι πρώτο θέμα στην ατζέντα σε εμάς, έχει έρθει στην κορφή, είναι παντού. Ναι, δηλαδή ξαφνικά με το που είναι σαν να μας πατήσαν έναν κάλο. Θα αλλάξει κάτι, δεν θα αλλάξει κάτι, το κάνει μόνο για το φάτε μάτια ψάρια. Δεν ξέρουμε αυτό.
0: Ο κόσμος τι λέει στην Τουρκία, τον ενδιαφέρει αυτό, δηλαδή τσιμπάει με κάτι τέτοια?
2: Όχι, ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο οικονομικό, το οποίο βαθαίνει με την κρίση στο Ιράν, διότι όλοι επιβαρύνονται τα πάντα, mm-hmm. όπως συμβαίνει παντού. Είναι σε αδιέξοδο, ως προς αυτό και η κυβέρνηση, τι θα κάνει δηλαδή με την ακρίβεια, αυτό θα του στοιχήσει πολύ του Ερντογάν. Γι' αυτό το λόγο προσβλέπει τόσο πολύ, όπως είπαμε και πριν, στο κόμμα ΔΕΜ, πρώην ΧΕΔΕΠΕ, το φιλοκουρδικό. Γι' αυτό και καλά κάνει αυτή τη διαδικασία για την ειρήνη, για τον αφοπλισμό του ΠΚΚ, να δώσει κάτι, κανένα καροτάκι στους Κούρδους και να πάρει πίσω τους ψήφους του ΔΕΜ. Αλλά το ΔΕΜ δεν έχει μασίσει τόσο πολύ, παρόλο που ξέρουμε ότι τόσο καιρό πηγαίνει η επιτροπή του στον Ισήμ Ραλή, συναντάει τον Οτσαλάν κτλ. Mm-hmm. Είναι παγωμένα όλα αυτά. Δεν ξέρουμε. Προχωράνε με πολύ μικρά βήματα.
0: Οπότε θα το ξαναδούμε. Ιωάννη, εδώ θα είσαι, γιατί μας τα λες πάρα πολύ καλά. Μας έβαλες μέσα στην Τουρκία τώρα, πραγματικά.
2: Τουρκία είναι χαοτική, δεν είναι Ελλάδα. Η Τουρκία είναι πολύ πιο σύνθετη και πολύ. Δηλαδή, δεν, πραγματικά πρέπει να τη μελετάς χρόνια, να πηγαίνεις εκεί χρόνια και πάλι μια μυρωδιά παίρνεις. Είναι ένα μοσαϊκό πολλών αντιθέσεων, δεν είναι το πιο προφανές αυτό που είμαστε εμείς.
0: Είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Ναι. Παρόλα τα όσα γίνονται στην πολιτική σκηνή. Ναι.
0: Οπότε, κοίταξε να δεις, άμα είναι μέχρι τέλος Μαΐου, θα έχουμε σύντομα τα νεότερα. Τώρα έβλεπα εγώ προηγουμένως και μία ανακοίνωση του κυρίου Δένδια, που λέει, το λέω για το ρεπορτάζ δηλαδή, που λέει «Δεν πιστεύω το αφήγημα των ήρεμων νερών, η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορά της». Δίνει μήνυμα δηλαδή ότι δεν έχουμε καμιά διεδίκηση, αλλά θα υπερασπιστεί. Εντάξει, είναι η τυπική, ας πούμε, θέση.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε θερμό επεισόδιο. Δεν συμφέρει καμία πλευρά να πάμε σε θερμό επεισόδιο με ανοιχτό το μέτωπο του Ιράν, με όσα γίνονται στο Λίβανο, με όλους αυτούς τους διεθνείς ανταγωνισμούς. Δεν μας συμφέρει. Έχουμε και ένα τουριστικό καλοκαίρι που το περιμένουμε και οι δύο πλευρές της όχθης.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι, θα το διακινδυνεύσουμε αυτό να κάνουμε τους τουρίστες να τα μαζεύουν και να φεύγουν ή να ακυρώνουν. Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτό θα εξαντληθεί σε επίπεδο ρητορικής.
0: Και έτσι και είναι. Γι' αυτό θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι λίγο πιο, ξέρεις, σταθερή στη θέση της, ρε παιδί μου. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιος φόβος που λέμε. Δηλαδή το να πεις όχι μέχρι εδώ ή ξέρω εγώ τι. Ή να μην αποσύρεις τους Patriot.
2: Εδώ πέρα
0: γιατί...
2: κάνανε όπως είδες μόνο στο πολιτικό σύμφωνο. Δηλαδή δεν ξέρει, δεν τους πιάνεις από πουθενά. Και γενικά ο Ερντογάν ξέρει και βγάζει από τη μύχα ξύγκη. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι θα κάνει σε αυτή τη φάση. Μπορεί πάλι κάτι να εργαλειοποιήσει.

0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα είμαστε
1: λοιπόν
0: επί των επάλξεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια,
1: Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και από την Τουρκία, τα ακούσατε τα σχετικά, μέχρι τέλος Μαΐου θα δούμε τι γίνεται. Πάμε λίγο να δούμε το ζήτημα του πολέμου του Ιράν. Τώρα τα τελευταία νέα σήμερα τι ήτανε, ότι μάλλον θα τα βρούνε, κάτι είπαν οι Πακιστάνοι. Εγώ διαβάζω όμως κάτι αναλύσεις του BBC που λέει για τον Πούτιν και το ΣΥ ότι... Ή είναι φίλοι ή σύντροφοι στα όπλα, δηλαδή παροδικό το τέτοιο. Είναι καθαρά σχέση γεωπολιτικής εξάρτησης. Και επίσης οι New York Times λένε η στρατηγική του Ιράν που στρίμωξε τον Τραμπ, τριγωνικός εξαναγκασμός. Όλα αυτά τα διαβάζουμε σήμερα, φανταστείτε, όχι μόνο όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Γούναρη, είναι διδάκτορ νομικής του ΕΚΠΑ, επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου 1. Κύριε Γούναρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Σας βάλαμε όλα τα δεδομένα εδώ στο τραπέζι, τα σημερινά τουλάχιστον, τις αναλύσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών και όχι μόνο, και αμερικάνικων δηλαδή, μέσω ενημέρωσης. Τι βλέπετε, είμαστε τρεις μήνες, έτσι. Τρεις μήνες είμαστε, νομίζω, από την έναρξη των συγκρούσεων. Και το ιρανικό καθεστώς δεν φαίνεται να... να βγαίνουν οι προσδοκίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ ότι θα ξεμπέρδευαν.
2: Ναι, πολύ σωστά. Είμαστε ήδη στον τρίτο μήνα αυτής της αντιπαράθεσης, την οποία ίσως κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς ακόμα πώς και γιατί ξεκίνησε, εκτός από τον ίδιο τον Τραμπ στο δικό του ταραγμένο μυαλό. πολύ σωστά παρατηρήσατε στην αρχή ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, που μάλλον θα τη χαρακτήριζε κάποιος σαν κάποιο είδος λίμπο, ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, δεν είναι άσχετη με τις δύο συναντήσεις που έλαβαν χώρα στο Πεκίνο τις τελευταίες μέρες, η πρώτη Τραμπ ΣΥ και ήδη Πούτιν ΣΥ, που σήμερα είναι η τελευταία μέρα που συναντιούνται οι δύο στο Πεκίνο, και φυσικά
1: που φάνηκε προς τα έξω πιο ζεστή. Δεν ξέρω τώρα βέβαια.
2: Ναι, εντάξει, είναι οι εντυπώσεις πάντα έχουν και αυτές την σημασία τους, αλλά πιο σημαντικό είναι κυρίως τι προκύπτει από κάθε συνάντηση και ενδεχομένως και τι δεν προκύπτει. Δηλαδή, για παράδειγμα, από την συνάντηση Τραμπ δεν προέκυψε κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, όπως ενδεχομένως θα ήθελαν οι Αμερικανοί.
1: Μάθανε σε όλο τον κόσμο το Θουκυβίδη.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. είναι και αυτό μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, με την έννοια ότι δείχνουν οι Κινέζοι, οι οποίοι έχουν και ήδη τη δική τους μακραίωνη φιλοσοφία και ιστορία, ότι ίσως να είναι καλύτεροι μελετητές του Θουκυβίδη από τους δυτικούς.
1: Ναι, έχουν μια αγάπη στην αρχαία ελληνική γραμματεία αρκετοί Κινέζοι. Ναι.
2: Είναι αλήθεια. Από την πλευρά τους οι Ρώσοι είχαν άλλες προσδοκίες από την συνάντηση με τους Κινέζους, πιο ρεαλιστικές. Τα πρώτα δείγματα είναι ότι έχουν πετύχει και οι δύο πλευρές αυτό που επιδίωκαν, που είναι μια περαιτέρω ενδυνάμωση των μεταξύ τους σχέσεων στο ενεργειακό και το οικονομικό πεδίο. Είναι μια σχέση η οποία, επειδή άκουσα και την παρατήρηση σας στην αρχή μεταφέροντας τις αναλύσεις του BBC και άλλων δυτικών, και άλλων δυτικών μέσων, ναι μεν έχει το ευκαιριακό στοιχείο, προφανώς και οι δύο πλευρές στην παρούσα συγκυρία έχουν μια κοινή διαδρομή η οποία εξυπηρετεί και τα συμφέροντα και των δύο, ναι μεν σε αυτό το πλαίσιο είναι δύο μεγάλες δυνάμεις, έχουν διαφορετικές οπτικές γωνίες σε μια σειρά από ζητήματα. Ωστόσο, εγώ προσωπικά θα δίσταζα να τη χατρίσω παροδική και περιστασιακή. Βασίζεται σε μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων για το πώς διαμορφώνεται η νέα παγκόσμια ισορροπία στον 21ο αιώνα, ο λεγόμενος πολυπολικός κόσμος, όπως έχουμε συνηθίσει να τον λέμε, αν και είναι κάπως υπεραπλουστευτική αυτή η προσέγγιση. Ο νέος κόσμος δεν είναι ακριβώς πολυπολικός, θα τον χαρακτηρίζα περισσότερο ρευστό, χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και από συμμαχίες οι οποίες τη μία μέρα υπάρχουν, την άλλη μέρα μετατοπίζονται. Υπάρχουν οι τρεις μεγάλοι πόλοι, είναι προφανές ότι οι τρεις μεγάλοι πόλοι θα είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα

0: Ρωσία. Μεταξύ των δύο υπάρχει μια πλειάδα μεσαίων δυνάμεων οι οποίες αναζητούν τη δική τους θέση σε αυτήν την νέα ισορροπία. Και ο μεγάλος απών είναι φυσικά η Ευρώπη, η οποία δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τα δικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όταν έπρεπε. Γιατί τώρα είναι λίγο αργά να συζητάμε για στρατηγική αυτονομία και ευρωπαϊκή κυριαρχία, όταν οι ευκαιρίες χάθηκαν πριν από 20 και πριν από 30 χρόνια.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε για την Ευρώπη, και είναι πάρα πολύ κρίμα το πώς έχει βρεθεί σαν τον μακρινό συγγενή η Ευρώπη να μην έχει κανένα ρόλο. Κανένας δεν υπολογίζει. Και όχι μόνο, ο Τραμπ έχει απειλήσει και ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε.
0: Ευρώπη έχει αποδεχθεί τελείως άβουλα τη θέση του Ελλάσσονος εταίρου στην αμερικανική σφαίρα επιρροής. Ναι, είναι δεδομένο αυτό. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά τις ρητορικές, εγκρίθηκε η περίφημη Λεόντιος εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ναι, μεν έχουν μπει κάποιες ρήτρες μέσα, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τελείως ουδεροβαρή εμπορική συμφωνία, την οποία υπέγραψε στη Σκωτία η Φόντερ Λάιεν ως μηνόφιλε, χωρίς να έχει τελικά κάποια αξιοδότηση. Αλλά παρόλα αυτά παράγει αποτελέσματα. Οι Αμερικανοί δεν κάνουν πίσω, θεωρούν ότι έχει δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη βούλα του Ευρωκοινοβουλίου πλέον δεν δείχνει να έχει τις αντιστάσεις που ρητορικά τουλάχιστον δείχνει ότι θα ήθελε να έχει απέναντι στις ΗΠΑ. Όχι.
1: Έχει φορέσει μόνο το φέση, το φέση το οικονομικό εννοώ, 25 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τουλάχιστον, είναι για αρχή και βλέπουμε. 700 δισεκατομμύρια έχει τάξει η Φόντερ Λάιεν στον Τραμπ σε βάθος χρόνου.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως, κύριε Γκουνάρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Είναι ένα τεράστιο θέμα, μπορούσα να μιλάμε μία ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Με την επόμενη ευκαιρία να το ξανακάνουμε.
1: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Και τελειώνω. Έχω λίγο ακόμα. Μισό του μισού. Να πω λίγο τον καιρό, ρε παιδιά. Να ξέρει ο κόσμος ότι τι καιρό θα έχει αύριο. Με αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος, το είδατε έτσι. Αθλητικά δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, συννεφιά λέει αύριο πάλι. Και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στην Κρήτη. Καταιγίδες βόρεια υπηρωτικά, Πελοπόννησο και ορεινά υπόλοιπων περιοχών. Εντάξει, Αθήνα θα φτάσει 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και 26 στη Θεσσαλονίκη. Αυτά από εμάς όλους εδώ, από την Δίνα Τυπατζιά, από τον Παντελή, τον Ταβανέλ, τον Γιάννη, τον Ιλιάδη. Καλό σας βράδυ.

0: Μπαίνουν στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός. Και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

Αρχών των ήχων σήμερα ο Γιώργος Μπαλούμης. Στην επιμέλεια της παραγωγής της εκπομπής ο Χρήστος Μπλάνης και ο Κώστας Πιαντές.

και άρχον των επικοινωνιών σήμερα ο μέγιστος Παντελής Δαβάνελος. Είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και τα περιμένουμε να τα δούμε, να τα διαβάσουμε και να τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Και όπου δεν φτάνουν τα αριζιανά, μας ακούτε από το site της Αυγής. www.avgi.gr κάθετος στο κόκκινο.

Τώρα για την περίπτωση που απορείτε τι έχει συμβεί σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, Παγκόσμια ημέρα λέει της μέλισσας και της μετεωρολογίας, να σας πω ότι έχουν συμβεί πολλά και διάφορα, αλλά παράλληλα και ό,τι έχει συμβεί είναι μία από τα ίδια. Να, για παράδειγμα μάθαμε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα ψηφίσουν την παραπομπή των δύο υπουργών σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχουμε ξαναπεί άλλωστε, ακόμα και εντός των αντιδραστικών δυνάμεων υπάρχουν αντιθέσεις και ταξική διαστρωμάτωση. Έτσι λοιπόν μπορεί οι 13 βουλευτές να παραπέμπονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κανένας από αυτούς δεν είχε ουσιαστική ευθύνη για την κατανομή των κονδυλίων, ναι, μην ξεχνιόμαστε. Θυμηθείτε την υπερασπιστική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Απλά μετέφεραν αιτήματα και άρα δηλαδή δεν έπαιρναν αποφάσεις και δεν μπορούσαν να διατάξουν φυσικά. Για τους υπουργούς όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Βλέπετε, τόσο ο κύριος Λιβάνιος όσο και η κυρία Ράπατζη ήταν πολιτικοί προϊστάμενοι των προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ και άρα μπορούσαν όχι μόνο να ζητήσουν αλλά και να διατάξουν και στο τέλος της ημέρας και να υπογράψουν. Από την άλλη μεριά πάλι μια απόδειξη ενοχής σε πολιτικό επίπεδο, γιατί το νομικό μάλλον για το νομικό δεν θα αποφανθεί κανείς, αφού οι δύο πρώην υπουργοί τελούν υπός την προστασία του Μεγάρου Μαξίμου, θα σηματοδοτήσει πράγματα για την διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα θα σηματοδοτήσει πράγματα με τη βούλα του δικαστηρίου. Θα σηματοδοτήσει δηλαδή πως το κράτος για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αποτελούσε αυτό που με απλά λόγια ονομάζουμε κράτος λαφυρό. Ένα κράτος δηλαδή που οι μηχανισμοί του είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή της εξουσίας ενός κομματικού μηχανισμού. Τα είχε πει ο Μάρξ αυτά, αλλά ποιος τον ακούγε. Το άλλο ενδιαφέρον θέμα της επικαιρότητας είναι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αποσύρει Patriot από την Κάλυμνο, τα F-16 από την Κύπρο και γενικά να αποσύρει όλες τις δυνάμεις που είχε αναπτύξει. Διότι λέει ενοχλήθηκε ο κύριος Ερντογάν. Και αυτά δεν τα λέει η αντιπολίτευση, αλλά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι εκεί οι καθηγητές στο Πάντιο είναι λίγο αριστερούλιδες, όπως και να το κάνουμε. Αλλά αυτό βεβαίως είναι μόνος αστείο. Διότι το ουσιαστικό και είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί, ξέρετε, στο παρελθόν για τον κύριο Συρίγο, είναι ότι ένας ομολογουμένος σοβαρός άνθρωπος, ανεξάρτητα από την πολιτική του στράτευση, έχει να αντιμετωπίσει ένα πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και το ζήτημα αυτό είναι ότι θα πρέπει μονίμως να ισορροπεί μεταξύ της ακαδημαϊκής του ειδικότητας, που σημαίνει πρακτικά δηλαδή να μην λέει κουταμάρες, διότι λογοδοτεί στους φοιτητές του, και να ισορροπεί με την πολιτική του ιδιότητα αυτό. Αυτή δηλαδή την πολιτική ιδιότητα του μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αυτά όπως και να το κάνεις όμως είναι σοβαρά ζητήματα και είναι και δύσκολα στην διαχείριση. Κατά τα λοιπά, το βλέμμα μας δεν πρέπει να ξεφεύγει και να θα πρέπει να κατευθυνθεί και προς το Ισραήλ με έναν τρόπο. Δεκανέα Έλληνες πολίτες βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ επειδή προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη Γάζα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια νέα πειρατεία από το κράτος του Ισραήλ. Και βεβαίως να προσεγγίσουν τη Γάζα, αλλά αυτά κατά δήλωσή τους. Και λέω κατά δήλωσή τους, διότι στην πραγματικότητα, και δεν σχολιάζω την πρόθεση των ακτιβιστών, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα το μάθουμε ποτέ, διότι οι Ισραηλινές αρχές έκαναν ρεσάλτο στο λίσκο, που λέτε, στα ανοιχτά της Κύπρου. Δεν χρειάζεται βέβαια να σας πούμε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η Ελλάδα, όσο και η Κύπρος ποιούν την Ίσαν. Κάνουν την πάπια δηλαδή στα νέα ελληνικά. Μη χαλάσει και η τριμερή συνεργασία με το Ισραήλ και την Κύπρο.

Και ένα ακόμα από τα ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ μας έρχεται από το λεγόμενο δικαστικό ρεπορτάζ. Διότι η κυρία Δέσποινα Καλέα, η μητέρα δηλαδή της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, έκανε δηλώσεις σήμερα.

Από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε, είπε η κυρία Καλέα, αυτή τη στιγμή που είχαν πάει να καταθέσουν οι αστυνομικοί στην ανακρίτρια, όταν ο εισαγγελέας είδε τα πρώτα και τα δεύτερα βίντεο, τα ηχητικά, τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», έκρινε ότι πρέπει να παραμένουν στη θέση τους. Άργησε αυτή η παραπομπή, καλώς όμως έγινε έστω και τώρα. Διότι ξέρετε, ο αστυνομικός ιστός, η αστυνομία είναι κράτος και το κράτος πρέπει να το προφυλάσει, το κράτος που είναι και η δικαιοσύνη κράτος δηλαδή.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει με τους καθηγητές και μάθαμε ότι από αυτή την εβδομάδα θα είχαμε στάσεις εργασίας και απεργιακές κινητοποιήσεις από καθηγητές και δασκάλους εξαιτίας, βεβαίως χωρίς να επηρεαστούν οι εξετάσεις των μαθητών. Αυτό κυρίως διότι έπρεπε να τεθούν κάποια ζητήματα. Ένα αυτά από τα ζητήματα έφερε την διδασκαλική ομοσπονδία απέναντι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο Παιδείας και Θρησκευμάτων ζήτησε δικαστική αρρωγή. Και στο τέλος της ημέρας απεφάνθη το δικαστήριο ότι η στάση εργασίας που είχαν εξαγγείλει οι δάσκαλοι είναι παράνομοι. Βρήκαμε και εμείς ένα παράνομο και τον πήραμε τηλέφωνο. Είναι κοντά μας ο κύριος Γεωργός Τρούλης, αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Τρούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να δηλώσω καταρχάς την αλληλεγγύη μου για τις παρανομίες σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, είμαστε παράνομοι σε ένα κράτος και σε μια κυβέρνηση η οποία έχει στήσει το μηχανισμό το να βγαίνουν παράνομες όλες οι απεργιακές κινητοποίησεις, διότι όπως γνωρίζετε με τον νόμο Χατζηδάκη έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την προκήρυξη των απεργιών. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τη συμμετοχή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί θα μπορούσα να δεχτώ πολλές κριτικές, για παράδειγμα, για το πόσοι συμμετέχουν σε μια διαδικασία τέτοιου είδους. Θα μπορούσα να κάνω μια πολύ γόνιμη συζήτηση σε δημόσιο επίπεδο ακριβώς πάνω στην ουσία της διαδικασίας στη συμμετοχή. Mm-hmm. Αλλά το Υπουργείο Παιδείας το πήγε ακόμα περαιπέρα. Γενικά ήταν μια κυβερνητική πολιτική, γιατί δεν αφορά μονάχα εμάς, δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Παιδείας, δεν αφορά μονάχα τους εκπαιδευτικούς, αφορά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και γενικότερα του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή συνολικά οι εργαζόμενοι σε όλο το εργασιακό τοπίο της χώρας μας, επί της ουσίας δυνατότητα νόμιμης απεργίας δεν έχουν. Mm-hmm. Εάν βάλουμε κάτω να δούμε τις προϋποθέσεις του νόμου, έχει τέτοιου είδους προϋποθέσεις που για μια έκτακτη διαδικασία, όπως για παράδειγμα την αντίσταση, για παράδειγμα τώρα, των εργαζομένων απέναντι σε μια νομοθετική ρύθμιση, γιατί όπως ξέρετε το Υπουργείο Παιδείας μας έχει συνηθίσει να νομοθετεί χωρίς να πραγματοποιεί κοινωνικό διάλογο. Mm-hmm. Ξέρετε,
0: έτσι,
1: το λέω διότι είμαστε Ευρώπη, μάλλον να το πω καλύτερα, θέλουμε να είμαστε Ευρώπη, αλλά χωρίς τις προϋποθέσεις των ευρωπαϊκών κρατών. Κύριε... Όλα τα κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διακηρύξεις και τις κατευθύνσεις οφείλει να υπάρχει μέσα σε ένα ευνομούμενο κράτος κοινωνικός διάλογος εταίρων, δηλαδή των εργαζομένων με τους εργοδότες, το κράτος εν προκειμένου. Και φυσικά σε κάθε διαδικασία οφείλει να ενσωματώνει τις παρατηρήσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι. Δυστυχώς δεν υπάρχει διάλογος στην Ελλάδα. Αυτό το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια σκεφτείτε συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας, με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, για να συζητήσουμε για θέματα που εμείς αντιδρούμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τις προτάσεις μας, έχουμε τις θέσεις μας. Να υπάρξει μια συζήτηση για να ξέρουμε λοιπόν και τις θέσεις της κυβέρνησης, αυτά τα οποία λέμε εμείς τουλάχιστον, έτσι. Mm-hmm. Δυστυχώς οι συναντήσεις με το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, εγώ θα σας πω, είναι της τάξης των τριών συναντήσεων. Δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι μια φορά το χρόνο.
0: Μάλιστα. Θυμοτυπικά.
1: Οπότε λοιπόν, καταλαβαίνετε, επί της ουσίας διάλογος, κοινωνικός διάλογος, διάλογος για θεσμικά ζητήματα δεν υπάρχει. Επομένως αντιλαμβάνεστε πώς σχεδιάζεται η εκάστοτε μεταρρύθμιση, ειδικά σε έναν ευαίσθητο χώρο όπως είναι το χώρος του δημοσίου σχολείου, ενός σχολείου το οποίο προφανώς έχει σοβαρά ζητήματα και χρειάζεται στήριξη, και όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή γίνονται στην κατεύθυνση, και το λέω με γνώση αυτής της αντίληψης, της πεποίθησης, ότι η κατεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης σήμερα είναι η υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου και η προσπάθεια αυτού που στο βάθος μάλλον έχουν στο μυαλό, γιατί ουσιαστικά όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις εκεί οδηγούν, στη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης ή, πάση περιπτώσει, τμήματων της εκπαίδευσης. Βλέπουμε πώς γίνονται οι παρεμβάσεις, ας πούμε, μέσα στο χώρο το δημόσιο με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες κατευθύνουν και δείχνουν την εικόνα το ότι για να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση περνάει από ιδιωτικό οικονομικά κριτήρια, οποιαδήποτε αλλαγή. Εδώ φανταστείτε ότι κάνανε ρύθμιση με την ειδική αγωγή ένα ευαίσθητο κομμάτι της εκπαίδευσης. Και αυτό το οποίο έβαλαν, για να καταλάβετε το μέγεθος του ζητήματος, αυτό το οποίο έβαλαν είναι ότι, για παράδειγμα, αλλάζουν το εργασιακό περιβάλλον και τον τρόπο της διαχείρισης του τμήματος ένταξης, ώστε να παίξει το ρόλο των παράλληλων στηρίξεων, γιατί κόβουν τον αριθμό των παράλληλων στηρίξεων που θα προσλαμβάνουν πλέον από του χρόνου στα δημόσια σχολεία. Οπότε η μείωση αυτή πρέπει να περάσει νομοθετικά. Νομοθετικά λοιπόν τροποποίησαν το εργασιακό περιβάλλον του τμήματος ένταξης που θα έπαιζε ένα ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση και ουσιαστικά υπονομεύουν με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξη των μαθητών, των παιδιών που έχουν αυτήν την ανάγκη, οδηγώντας τους γονείς να παίρνουν ιδιωτικές παράλληλες στηρίξεις στα σχολεία.
0: Κύριε Τρολή,
1: προσέξτε, είναι νόμιμο αυτό, υποτίθεται, έτσι.
0: Κύριε Τρολή, κρατώ την παρατήρηση και υπογραμμισμένη μάλιστα υπό την έννοια ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν βλέπουμε προτάσεις ή νόμους να κατατίθενται, διότι μπορεί σήμερα να μην καταλαβαίνουμε τι αφορά, αλλά την επόμενη μέρα θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί από ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα, καταλαβαίνω ότι το Σεπτέμβριο θα συζητάμε για την παράλληλη στήριξη. Θα ήθελα όμως...
1: Θα συζητάμε για την ειδική αγωγή, θα συζητάμε και συνολικά, να ξέρετε, για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου.
0: Καλά, αυτό είναι, μια διαρκή συζήτηση, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα χρόνο με το χρόνο. Αυτό είναι το σημείο που εμάς μας προβληματίζει, ότι χρόνο με το χρόνο δεν έχουμε βελτίωση κάποιων συνθήκων και απλά κάποια άλλη τομή του δημοσίου σχολείου, για παραμένου στατική.
0: Ναι.
1: Οπότε λέμε χρειάζεται βελτίωση. Εδώ έχουμε χειροτέρευση των όρων.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε υποβάθμιση. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο να δούμε το θέμα που αφορά την σημερινή ιστορία, εν πάση περιπτώσει, τη φρέσκια ιστορία που έχουμε. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας τις ειδήσεις και βλέποντας και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που ασχολούνται με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω ότι και λίγο ανατρίχιασα. Και ανατρίχιασα διότι σχεδόν μία εβδομάδα μετά από εκείνο το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, που δύο 17χρονα κορίτσια δήλωσαν, έστω και καθ' υπερβολήν ίσως, ότι δεν αντέχουν αυτή τη ζωή και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να ανταποκριθούν και στις πανελλαδικές εξετάσεις, ξαφνικά διαπιστώνω ότι μπαίνουν οι μαθητές του δημοτικού σε πανελλαδικές εξετάσεις ή σε παγκόσμιες, μάλλον για να είμαι πιο ακριβές, το σύστημα PISA. Σωστά?
1: Ναι, κοιτάξτε, σε σχέση με το περιστατικό που αναφέρατε, εγώ θα πω ότι αυτό είναι μια αποτυχία της ίδιας της κοινωνίας.
0: Με αλίμονο, βέβαια.
1: Δεν είναι μόνο του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι αποτυχία της ίδιας της κοινωνίας στη χώρα μας. Αυτό θα πρέπει να το μας προβληματίσει συνολικά. Το δεύτερο που θέλω να πω σε σχέση με τις εξετάσεις τύπου PISA, γιατί δεν είναι εναρμονισμένες αυτές οι εξετάσεις στο διαγωνισμό PISA. Ο διαγωνισμός PISA που γίνεται διεθνώς είναι διαγωνισμός χωρών, οι οποίες όμως δεν αφορούν τους μαθητές του δημοτικού, δεν αφορούν, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μία προσαρμογή της ελληνικής κυβέρνησης, είναι εξετάσεις τύπου PISA, είναι πάνω υποτίθεται στα αντικείμενα που εξετάζει και η PISA διεθνώς, ώστε να βγουν συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο. Ναι. Προσέξτε όμως. Εδώ έχει το μεγάλο και κρίσιμο ζήτημα. Για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εξετάσεις? Αν κάποιος αναρωτηθεί και αρχίσει να αναμοχλεύει σιγά σιγά και να αρχίσει να αντιλαμβάνει το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από οποιασδήποτε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Γιατί είναι πολύ εύκολο και πολύ ωραίο να ακούμε τον απλό κυβερνητικό λόγο που λέει «Εγώ θέλω το σχολείο να δω που έχει προβλήματα». Μάλιστα. «Εγώ θέλω να δω κυβερνητικά που υπάρχουν ζητήματα στο μαθησιακό κομμάτι, επομένως να κάνω παρεμβάσεις για να τις διορθώσω».
0: Αυτό είναι θεμητό μέχρι στιγμής.
1: Θα το άκουγα πάρα πολύ θετικά αυτό, ή εν πάση περιπτώσει με λιγότερη επιφύλαξη, εάν έβλεπα ότι πίσω από αυτή τη διαδικασία την εξεταστική υπήρχαν μέτρα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θα υπήρχαν επιμορφωτικές διαδικασίες, θα υπήρχαν υποστήριξη με, για παράδειγμα, εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο δεν υπάρχει σε πολλά σχολεία. Μην θεωρούμε αυτονόητο ότι μπορεί σε κάποιες σχολικές μονάδες να έχουμε εποπτικό υλικό ή να έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση, επομένως να έχουν τα απαραίτητα που χρειάζονται για να γίνει απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία. Σε πολλές σχολικές μονάδες υπάρχουν ελλείψεις, σοβαρές ελλείψεις. Και αυτές τις ελλείψεις καλούνται οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις να τις καλύψουν. Λέω λοιπόν, εάν θεωρήσουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα βοηθούσε την εκπαιδευτική διαδικασία, ενδεχομένως να συμβάλαμε και εμείς αυτό. Mm-hmm. Όμως δυστυχώς, εδώ έρχεται να επιβεβαιωθεί ότι τελικά αυτή η διαδικασία, πρώτον, δεν έχει δεν υπάρχει σταθμισμένος εκπαιδευτικός εξεταστικός προσανατολισμός, ο οποίος να δείχνει ότι όντως μετράμε μέσω αυτών των δικτών και αποτυπώνεται μια πραγματική διαδικασία που έχει να κάνει με τα σχολεία μας. Έρχονται οι μαθητές οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν σε πολύ συγκεκριμένα αντικείμενα, με μια ύλη η οποία κάποιοι βγάζουν κάποια θέματα τα οποία έρχονται, και πάμε ουσιαστικά να αποτυπωθεί μια, αν θέλετε, εικόνα για μένα στρεβλή, η οποία τι θέλει να πει σε μια κοινωνία, ότι ξέρει κάτι, το δημόσιο σχολείο δεν είναι καλό, έχει προβλήματα, άρα τι χρειάζεται. Χρειάζεται παρεμβάσεις, οι οποίες εμείς κυβερνητικά ερχόμαστε να τις φέρουμε, οι οποίες όμως παρεμβάσεις στην ουσία τους και στον πυρήνα τους δεν έχουν καμία σχέση με την ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου. Δεν είδα καθόλου, για παράδειγμα, χρηματοδότηση στην παιδεία. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο 3%, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5-5,5%. Μέσος όρος.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι σήμερα που μιλάμε, η αγοραστική δύναμη των ίδιων των εκπαιδευτικών είναι τελευταία. Φτάσαμε με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat 30 Απριλίου που δημοσιοποιήθηκαν. Είδαμε για πρώτη φορά ότι η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών, για παράδειγμα, είναι κάτω από των Βούλγαρων, που παραδοσιακά η Βουλγαρία ήταν τελευταία χώρα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς η Ελλάδα. Είμαστε στον τελευταίο πίνακα σε όλους τους δείχτες, τους οικονομικούς και τη στήριξη του δημόσιου σχολείου. Και ερχόμαστε τώρα να πούμε τι. Ότι εδώ δεν θέλουν οι εκπαιδευτικοί ή δεν θέλουν οι μαθητές, ας πούμε, να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Γιατί τι, για να μην δείξουν, για παράδειγμα, τα κενά τα οποία υπάρχουν. Είναι στρεβλό αυτό. Είναι στρεβλό και αυτό φαίνεται, γιατί αποτυπώνεται ότι το μαθητικό δυναμικό που έχουμε σε όλους τους υπόλοιπους δείκτες, όταν ανεβαίνουμε προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αλλά προσέξτε όμως, με αυτά τα μέσα που έχουμε και με αυτούς τους πόρους που έχουμε.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε να είχαμε πραγματική στήριξη. Φανταστείτε να είχαμε σχολεία τα οποία θα ήταν πραγματικά στολίδια και θα μπορούσαν να γίνονται ασπρόσωπα η όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Εάν πάμε να συγκριθούμε με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οποιαδήποτε χώρα, δώστε μου όποια χώρα θέλετε, θα σας βρω τεράστιες αποκλίσεις, εκτός από το οικονομικό και στις υποδομές. Γυρίστε μία βόλτα στα σχολεία να δείτε πώς ακριβώς είναι οι συνθήκες στις οποίες γίνονται τα μαθήματα. Που σε πολλές περιπτώσεις έχουμε σχολεία τα οποία δεν χωράνε οι μαθητές. Έχουμε υπερπληθώρα μαθητών. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ποιότητα εκπαίδευσης και για καλύτερες συνθήκες, δεν περνάει από τη μείωση του αριθμού των μαθητών.
0: Κύριε Τρολή, μπορείτε να μας περιμένετε 2,5 λεπτά περίπου να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ραντεβού σε 2,5 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break και επιστρέφουμε τον κύριο Τρολή.
2: Στο κόκκινο.
3: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris. Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

0: Γκριν. 9 δευτερόλεπτα κατά το τέλος. Δεν βλέπει τον Μπουρούση. Τώρα θα του πασάρει την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα κατά το τέλος. Ο Μπουρούση με αντίπαλο και το Φώτσι θα ισοφαρίσει. Όχι. Προσπαθεί για το φόλο ο Τσίγκρες και ο Παναθηναϊκός είναι στο τελικό της Ευρωλίγκα.
1: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
2: Βερολίνο 2009. Ο ημιτελικός που έκοψε την Ελλάδα στα δύο. Ο κόσμος του μπάσκετ στρέφει το βλέμμα του στη γερμανική πρωτεύουσα. Δεν είναι απλά ένα Final Four. Είναι η απόλυτη σύγκρουση εντός και εκτός γηπέδου. Με χιλιάδες οπαδούς των δύο αιωνίων να κατακλείζουν τη γερμανική πόλη. Και με τις μεταξύ τους συμπλοκές να επαναλαμβάνονται για ακόμη μια φορά. Αλλά ας επιστρέψουμε στο γήπεδο. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Τα ρόστερ μυθικά. Διαμαντίδης, Πανούλης, Γεσικεβίτσιους από τη μία. Παπαλουκά, Σίλντρες, Τεόντοσιτς, Κλέιζ από την άλλη. Ένα παιχνίδι, κάθε φάση και μια νέα μάχη. Κάθε κατοχή είναι ζήτημα τιμής. Ο Παναθηναϊκός στον Μπράντοβιτς παίρνει βραχία κεφαλή με τον Πέκοβιτς να κυριαρχεί στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός του Γιαννάκη επιστρέφει και το μάτς πηγαίνει στην τελευταία φάση. Ο Μπορούσης παίρνει το rebound, επιχείρει να ευστοχήσει κάτω από το καλάθι. Αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Νίκητης ο Παναθηναϊκός με 84-82. Σε έναν από τους πιο ποιοτικούς ημιτελικούς που είδαμε ποτέ. Με MVP το Βασίλη Σπανούλη, οι πράσινοι παίρνουν τη νίκη τους στον τελικό απέναντι στη Τζέσεκα Μόσχας και κατακτούν το 5ο από τα 6 αστέρια της ιστορίας τους.
3: Κόκκινο 105 και 5, εκπομπή Ραζούμε. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον κύριο Γιώργο Τρούλη και συνεχίζουμε την συζήτησή μα από εκεί που την αφήσαμε. Κύριε Τρούλη, είστε ακόμα εδώ?
4: Ναι, βεβαίως.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, με βάση την εικόνα που έχουμε και έτσι όπως είναι τα πράγματα και μετά την δικαστική απόφαση η οποία κηρύσσει παράνομη την στάση εργασίας σας. Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε?
4: Κοιτάξτε, σήμερα η αλήθεια είναι ότι ήταν η μέρα της, των εξετάσεων, των συγκεκριμένων εξετάσεων. Από τη στιγμή που βγήκε παράνομη η απεργία της ΔΟΕ, απευθείας απευθυνθήκαμε στην ΑΔΔΗ. Mm-hmm. Η ΑΔΔΗ προκήρυξε αντίστοιχη στάση εργασίας στις ίδιες ώρες που είχε προκήρυξει η Διδασκαλική Ομοσπονδία. Επομένως, μας κάλυψε στο κομμάτι αυτό η ΑΔΔΗ.
3: Ναι.
4: Θέλω όμως να επισημάνω το εξής, ότι παρότι εμείς καλύψαμε τους συναλλέλους και όντως σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκε η διαδικασία, μόλις βγήκε η απόφαση της ΔΟΕ και είχε προκυρηθεί η απόφαση της ΑΔΔΗ για νέα στάση εργασίας, έβγαλε μία απόφαση το Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, mm-hmm. ο οποίος λίγος πολύ έκανε ένα ιδιαίτερα θεσμικό και νομικό ατόπιμα. Τι έκανε? Προσομοίωσε την απεργία της ΑΔΔΗ με την απόφαση που είχε βγει από τη ΔΟΕ, λέγοντας, ισχυριζόμενος δηλαδή στο τέλος, ότι δεν έχει δικαίωμα κανένας εκπαιδευτικός να κάνει στάση εργασίας, γιατί έχει βγει παράνομη της ΔΟΕ, επομένως ούτε της ΑΔΔΗ λίγος πολύ δεν πρέπει να αξιοποιηθεί.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι πέρα για πέρα παράνομο, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ένα δικαστήριο μόνο μπορεί να κρίνει αν μια απεργιακή κινητοποίηση, μια στάση εργασίας είναι παράνομη και επομένως το Υπουργείο πολύ απλά δεν έκανε την προσφυγή στη συγκεκριμένη στάση εργασίας που είχε προκηρύξει η ΑΔΔΗ. Επομένως, σήμερα είχαμε στάση εργασίας. Σε πολλές περιοχές της χώρας δεν πραγματοποιήθηκαν αυτές οι εξετάσεις γιατί συμμετείχαν οι συνάδελφοι στις συγκεκριμένες στάσεις εργασίας. Τα παράδοξα βέβαια να σας πω εδώ ήταν ότι προσπαθούσαν μέχρι και τελευταία στιγμή, δηλαδή ακόμα και 10-11 η ώρα το πρωί, παίρνω ένα τηλέφωνο σε άλλα σχολεία για να αλλάξουν. Σκεφτείτε λίγο λοιπόν, να δείτε σχεδιασμός και να δείτε τελικά ποια ήταν η λογική τους πίσω από όλο αυτό. Δεν ήταν να πραγματοποιηθούν διαδικασίες στάθμισης ή βελτίωσης, αλλά να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις για τις εξετάσεις, επιχειρώντας να κάνουν τις εξετάσεις σε άλλα σχολεία με μαθητές εκείνη την ώρα να καθίσουν και να γράψουν ένα τεστ.
3: Μάλιστα.
4: Σκεφτείτε τι ακριβώς επιχείρησε το Υπουργείο Παιδείας να κάνει. Και παρόλα αυτά, εγώ θα σας πω ότι σε πολλές των περιπτώσεων, επειδή εμείς οφείλουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τους ίδιους τους γονείς, δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε μόνο εμείς οι εκπαιδευτικοί, οφείλουμε να ενημερώνουμε τους γονείς, οφείλουμε να δείχνουμε ποια είναι η κατεύθυνση από το Υπουργείο Παιδείας και προφανώς σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι γονείς στάχτηκαν με το μέρος μας. Πώς? Δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις σε κάπως σχολικές μονάδες όπου δεν έστειλαν οι γονείς στα παιδιά του και δεν πραγματοποιήθηκαν οι διαδικασίες οι εξεταστικές. Επομένως η εικόνα είναι ότι είχαμε μια τραγελαφική μέρα σήμερα. Από τη μία πλευρά ένα Υπουργείο Παιδείας να επιχειρεί να κάνει αυτές τις εξετάσεις, συνάδελφοι να συμμετέχουν στην απεργία στις στάσεις εργασίας που έχει προκήρυξει η ΑΔΕΔΗ και πολλοί μαθητές να μην συμμετέχουν στη διαδικασία. Επομένως, ούτε αποτελέσματα μπορούν να βγουν επί της ουσίας, ούτε και το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να υπερηφανευτεί ότι πραγματοποίησε μια διαδικασία και ότι μπόρεσε να βγάλει κάποια συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει. Εμείς λοιπόν, αν θέλουν να τους πούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα των σχολείων, τους καλούμε και από το βήμα το δικό σας αυτή τη στιγμή τους καλούμε να καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης και της διαπραγμάτευσης, να θέσουμε όλα τα ζητήματα και να μας απαντήσουν ένα προς ένα. Για την αύξηση των αριθμών των μαθητών που έκαναν, τους ζητάμε τη μείωση. Για την στήριξη του δημόσιου σχολείου που χρειάζεται με τη χρηματοδότηση, με την επαναφορά για παράδειγμα των σχολικών επιτροπών που τις κατήργησαν για να μπορέσουν να κάνουν σούπα ουσιαστικά τα όρια και τη διαδικασία της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων που περνάνε μέσα από τις σχολικές αυτές επιτροπές, μέσα από την υποβάθμιση, τη θεσμική υποβάθμιση, τη μη συζήτηση για παράδειγμα για την αλλαγή που θέλουν να κάνουν σε αντικείμενα μέσα στο σχολείο. Για παράδειγμα, θέλουν να εισάγουν κυπουρική, θέλουν να εισάγουν διάφορα πράγματα σε επίπεδο δεξιοτήτων, χωρίς να γίνει καν συζήτηση. Τι θα αντικαταστήσουν, τι θα αλλάξουν, τι πραγματικά θα γίνει. Μαθαίνουμε ότι θα έχουμε περιορισμό και περιστολή των προσλήψεων φέτος. Διαρρέεται ότι θα έχουμε τουλάχιστον 50% μείωση από τους περιουσινούς διορισμούς και προσλήψεων αναπληρωτών. Μένει να επιβεβαιωθεί, αλλά όλο το περιβάλλον αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ότι να πηγαίνει στην κατεύθυνση της υπονόμευσης του δημόσιου σχολείου. Όταν για παράδειγμα το ΕΣΠΑ ξέρουμε ότι έχει τελειώσει, τελειώνει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, ναι. Τελειώνει το ΕΣΠΑ και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί το ίδιο το κράτος να στηρίξει τη χρηματοδότηση των σχολείων, τουλάχιστον με αυτό το οποίο οι ίδιοι λένε. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε για παράδειγμα 4,7 δις πέρυσι κέρδη από τις τράπεζες, αλλά καμία φορολόγηση σε αυτές τις τράπεζες για να μπορέσουμε να έχουμε χρήματα, για παράδειγμα λέω έτσι, για να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος που δεν είναι μόνο το σχολείο.
3: Αυτά λέτε και σας βγάζουν παράνομο μετά, κύριε Τρουλή.
4: Ναι, εντάξει, οφείλω να τα πω όμως. Είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Δηλαδή, να την κρύψουμε δεν γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρήματα υπάρχουν. Το θέμα είναι οι πολιτικές επιλογές οι οποίες γίνονται από την κάθε κυβέρνηση και από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιου είδους κυβερνητικές επιλογές για να μπορέσουν κάποιοι να έχουν χρήμα, να υπάρχει κινητικότητα σε ένα άλλο πεδίο, αλλά ταυτόχρονα όμως να κόβουμε από τις δημόσιες δαπάνες σε παιδεία, υγεία, πρόνοια. Συγγνώμη, αλλά προφανώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται πρέπει με κάποιο τρόπο να δικαιολογηθούν προς τα έξω. Και προσπαθούν να τις δικαιολογήσουν ρίχνοντας το βάρος σε αυτούς που εργάζονται. Μάλιστα. Το οποίο δεν είναι απλά άδικο, είναι και κηδαίο, θα έλεγα. Στο τέλος.
3: Κύριε Τρούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε συχνά, νομίζω, το επόμενο διάστημα. Διότι όπου να είναι, ξεκινάει και η συζήτηση για τις προσλήψεις. Το ανοίξατε εσείς και θα έρθει η ώρα του, νομίζω, τον άλλο μήνα να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
4: Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.
3: Ήταν κοντά μας ο αντιπρόεδρος της ΔΟΕ, ο κύριος Γιώργος Τρούλης. Νομίζω τα ακούσαμε. Ευτυχώς βρέθηκαν και κάποιοι γονείς οι οποίοι κράτησαν, πώς το λένε, θερμοπύλες.

0: Εχθές που λέτε στην εκπομπή μας συνέβη κάτι εξαιρετικά συγκινητικό. Δεν ξέρω πόσοι και ποιοι το αντιληφθήκατε, αλλά ήταν κάτι το οποίο μας παρακίνησε συναισθηματικά, όπως λέμε. Διότι μιλήσαμε χθες με τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη, τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζόμενων στη Λάριμνα, με αφορμή την πορεία που είναι το ερχόμενο Σάββατο στην Αθήνα, την πορεία την οποία τη συνδιοργανώνουν, ας το πούμε έτσι, οι απολυμμένοι της Λάρκο μαζί με τους ρετσινάδες της Εύβοιας. Κύριος Πολίτης, ο οποίος εκ των πραγμάτων και οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε, είναι ένας εξαιρετικά έμπειρος συνδικαλιστής αλλά και ένας άνθρωπος με κοινωνικές ευαισθησίες, προσπάθησε μέσα σε όλα τα οποία συζητούσαμε με έναν τρόπο να βάζει πάντα και τους ρητινοκαλλιεργητές. Βεβαίως σε αυτές τις προσπάθειες που, όπως σας είπα, είναι εξαιρετικά συγκινητικές, δεν παίζει ρόλο το πόσο επιτυχημένο είναι, γιατί έτσι κι αλλιώς επιτυχημένο ήταν, αλλά παρόλα αυτά εμείς σκεφτήκαμε ότι σήμερα θα ήταν μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου των Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών της Εύβοιας, τον κύριο Βαγγέλη Γεωργατζή, να δούμε αν θα καλύψει και τη Λάρκο δηλαδή. Κύριε Γεωργατζή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, εσάς και τους τηλεθεατές σας.
0: Πώς είστε, είστε καλά?
1: Προσπαθούμε εδώ να σπίσουμε τις μέρες μας μετά τις μαύρες μέρες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούμε τώρα λίγο να τις ασπίσουμε.
0: Έχετε δίκιο. Τι γίνεται με την Εύβοια, μιας και σας έχουμε στη γραμμή? Πώς πάνε και τα πράγματα? Ήταν ο κύριος Μπένος, ο οποίος έταζε διάφορα. Εντάξει, το ένα κομμάτι το κυβερνητικό, ας πούμε, και το πολιτικό. Αλλά από την άλλη μεριά, το δάσος, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Έχει αρχίσει να φυτρώνει τίποτα?
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον κύριο Μπένο. Αν το είδατε πουθενά στην Αθήνα, στείλτε τον και σε εμάς να τον ξαναδούμε πάλι ή στείλτε τον μια φωτογραφία να τον έχουμε ενσύνδεο.
0: Σε φωτογραφίες τον έχω να σας στείλω αν θέλετε.
1: Ήδον ήλθον και απήλθον.
0: Ναι.
1: Όπως τα άφησε, έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς το δάσος όμως έχει αρχίσει την αναγέννησή του, έχουν μεγαλώσει τα δέντρα. Και προσπαθούμε τώρα σιγά σιγά να το φέρουμε σε μια μορφή που θέλουμε εμείς. Δασεργάτες, έχει δουλειά πολύ ακόμα, γιατί μιλάμε για 1.000.000 στρέμματα, όχι 500.000, γιατί 500.000 που λένε είναι σε flat.
0: Ναι.
1: Αν βάλουμε τις κοιλότητες μέσα όλα, είναι πάνω από 1.000.000 τα στρέμματα που έχουν καεί στη Βόρεια Εύβοια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τεράστια η έκταση, γίνεται μια προσπάθεια. Παλεύουμε και στο υγιές δάσος κάτω που έχει μείνει από το Μαντούδι και κάτω προς την κεντρική Εύβοια.
0: Ναι.
1: Το οποίο προσπαθούμε και εκεί, κάνουμε καθαρισμούς μέσα για να το γλιτώσουμε, να μην το κάψουμε κι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι κύριε Σιτακόπουλε, ότι δεν μας θέλουν μέσα στα δάση. Αυτό το πρόγραμμα το κάνουν για να το κάνουν, δηλαδή για να γλιτώσουν τη μισητικότητα και την αγανάκτηση που είχε ο κόσμος εκείνη την εποχή απέναντι στην κυβέρνηση που ήταν του κ. Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Καλά, να υπενθυμίσω εγώ για τους ακροατές ότι μιλάμε για εκείνη τη φωτιά που πήγαινε από την μία μεριά της Εύβοιας στην άλλη 2-3 μέρες.
1: Έτσι ακριβώς. Όχι,
0: μάλλον 2-3 φορές πήγαινε η φωτιά, 10 μέρες, έχετε δίκιο. Σωστά.
1: Έτσι ακριβώς. Και χωρίς να υπάρξει κάποια. Πώς σας το πω, μια λειτουργικότητα από την κυβέρνηση που να λέει ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, πολιτική προστασία, ενώ πριν 20 μέρες πριν τη φωτιά είχαν πει ότι είμαστε κομπλέ, πολιτική προστασία είναι πλήρης, θα μπορέσουμε να τα φτιάξουμε όλα, αλλά δεν θα πάρει καμιά φωτιά στη χώρα μας, και καταφέραν και κάνανε το απίθανο.
0: Μάλιστα.
1: Εμάς εγκαταλείψαν τελείως.
0: Τώρα γιατί μας λέτε ότι δεν σας θέλουν στα δάση?
1: Θα σας πω γιατί δεν μας θέλουν. Καταρχήν έχει γίνει ένα πρόγραμμα 7 ετές εδώ στους εργάτες, στους ρετσινάδες, που ξέρουμε καλά τα δάση, να μπορέσουμε να φέρουμε την αναγέννηση και να κάνουμε όπως έπρεπε να ήταν το δάσος.
0: Ναι.
1: Εμάς μας βάζουν σε δουλειές από εδώ και από εκεί, έτσι, τα δασαρχεία, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική δουλειά μέσα στο δάσος. Εμείς ζητάμε περισσότερα πράγματα να κάνουμε. Ήδη έχουμε κάνει αρκετά. Πάρα πολλά πράγματα, αλλά θέλουμε κι άλλα, να μπούμε μέσα πιο ζεστά μέσα στο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μας βάζουν, όπως δεν μας βάλανε φέτος και στην πυρασφάλεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με ανακοίνωσή του μας πετάει απ' έξω από την οποιαδήποτε τέτοια σε φωτιά. Mm-hmm. Όπου πάρει φωτιά έχουμε δηλώσει εμείς να συμμετάσχουμε. Mm-hmm. Επειδή γνωρίζουμε καλά και τα δάση και τα μηχανά και τα γυσοπρίωνα να μπορέσουν να ανοίγουμε ζώνες και να βοηθήσουν την πυροσβεστική, mm-hmm. δεν μας ένταξε στο πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας. Αντιθέτως, στους εργολάβους δώσανε πέτος για το αντινέρο, το λεγόμενο αντινέρο, το περίφημο αντινέρο που διαφημίζουν και στη Βουλή.
0: Ναι, πια Βουλή και στην τηλεόραση το διαφημίζουν.
1: Μπράβο, 340 εκατομμύρια για να μπουν μέσα με τη τρακτέρ και να το κάνουν φλάτ το δάσος.
0: Ναι.
1: Εμείς μπαίνουμε με τα μηχανάκια, τα λισοπρίωνα, χειρονακτική δουλειά, αφήνουμε αυτά που πρέπει να αφήσουμε, κόβουμε αυτά που πρέπει να κόψουμε, δεν μπαίνουμε τα μηχανήματα μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Για 7 χρόνια, για 500 εργαζόμενους και είναι 48 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Έχει στοιχήσει το πρόγραμμα για 7 χρόνια με τα ένσημά μας με όλα.
0: Ναι.
1: Και για μας λέει δεν υπάρχουν λεφτά. Ενώ για 340 εκατομμύρια για τους εργολάβους υπάρχουν. Από εκεί να καταλάβετε ότι σε αυτή τη χώρα πλέον είναι μια χώρα η οποία λειτουργεί μόνο για μίζες και όχι για την τέτοια του λαού. Δηλαδή δεν θέλουν το λαό να ορθοποδήσει, θέλουν το λαό καταδικασμένο με προγράμματα κλειστού τύπου. Mm-hmm. Να παίρνουν 800 ευρώ και να μας γυρίζουν σε όλα τα βουνά πάνω. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας πάνω στα κατσάβραχα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να παίρνουμε εμείς, να μας στέλνουν εμάς καθαρά στην τσέπη 500 ευρώ και 400 το μήνα και οι εργολάβοι εδώ να θησαυρίζουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έτσι γίνεται και στη Λάρκο. Η κυβέρνηση έκλεισε μια εταιρεία που είναι χρυσάφι, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να δώσει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, για να την πουλήσει στο Μυτιλινέο, ο Μυτιλινέος να κάνει τα δικά του τέτοια και στο οποιοδήποτε Μυτιλινέο, έτσι.
0: Ναι,
1: να κάνει τα δικά του τέτοια. Αλλά ο Κοσμάκης, εκεί που δούλευε στην Άρκο, να τον έχουν τώρα σε ένα πρόγραμμα, να φεύγει 70 χιλιόμετρα να πάει στην άλλη άκρη του κόσμου, να δουλέψει στο κέντρο υγείας ή σε ένα δασαρχείο από τη Λάριμνα, για να πάρει τα 950 ευρώ. Και στην τσέπη του να μένουν τα μισά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Από τις βενζίνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση στην Βόρεια Εύβοια, αυτή είναι η κατάσταση στην Λοκρίδα απέναντι και καταλαβαίνετε ότι πλέον έφτασε ο κόμπος στο χτένι, δεν αντέχουμε άλλο. Η κοροϊδία έχει ξεπεράσει κάθε όρια, εδώ μας τάξαν λαγούς και πετραχίλια, ο κύριος Μπένος, όπως είπατε στην αρχή, μας είπε ότι θα μας φτιάξουν δρόμους για Χαλκίδα, μας είπαν ότι θα έρθει ανάπτυξη, μας είπαν ότι θα πέσουν εκατομμύρια. Όσο τα είδατε εσείς τα εκατομμύρια στην Αθήνα, άλλο τόσο τα είδαμε και εμείς εδώ που δούμε στην Βορειακή.
0: Έτσι όπως μας τα περιγράφετε, κύριε Γεωργάτζη, πέφτουν τα εκατομμύρια, απλά δεν πέφτουν εκεί που θα θέλατε εσείς. Για να είμαστε
1: ακριβείς. Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβείς. Και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Κάτι το οποίο ο λαός της περιοχής αδυνατεί. Εμείς να φανταστείτε στη Βόρεια Εύβοια από το Μαντού.

0: Είναι και 30 άτομα στα Μέγαρα που δουλεύουν και εκεί με το ίδιο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουν αυτό το προσωπικό, θέλουν να τα δίνουν εκεί που θέλουν να τα δίνουν για να έχουν και τις ανάλογες απολαβές όλο αυτό το κύκλωμα. Άρα για μας είναι σκάνδαλο. Να. Είναι σκάνδαλο που τους συνεταιρισμούς τους πετάει απ' έξω στα υγιές δάση και δίνουν μόνο μέσω τα υπέρ τις δουλειές μόνο σε εργολάβους και οι συνεταιρισμοί που ήταν όλα αυτά τα χρόνια μέσα στα δάση τους πετάνε έξω και δεν μπορούν να πάρουν δουλειά. Να κάθεται άλλο στο χωριό του εκεί και να είναι πάνω στο δάσος 100 μέτρα από το σπίτι του να μπορεί να πάρει ένα μεροκάματο και του λέει ότι θα έρθει εργολάβος. Και εργολάβοι ξέρετε πώς δουλεύουν. Με ανθρώπους οι οποίοι τους φέρουν απ' έξω ταλέποροι άνθρωποι που τους εκμεταλλεύονται με 20 και με 30 ευρώ χωρίς μέτρα ασφαλείας, χωρίς τίποτα να δουλεύουν μέσα στα δάση και τα λεφτά να τα παίρνουν 5 εργολάβοι για όλα αυτά τα χρήματα.
1: Κύριε Γεωργάτζη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ένα τελευταίο ερώτημα σας παρακαλώ. Η κατάσταση με τους κατοίκους συνολικά εκεί στη Βόρεια Εύβοια, αυτούς τους πολυφιλόξενους κατοίκους, όποιος έχει πάρει τη σκηνή του ποτέ να βρεθεί στην Εύβοια, καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί ήταν εξαιρετικά φιλόξενοι πάντα και δεκτικοί και βοηθούσαν. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα?
0: Κοιτάξτε, όταν βλέπετε σε μια περιοχή όπως είναι η Βόρεια Εύβοια, η οποία κλείνουν τα σχολεία ένα κοντά το άλλο. Έχουν φύγει νέοι άνθρωποι όλοι. Υπάρχει γύρανση στο 80%. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν είναι ότι καλύτερο. Το μόνο που βλέπουμε στην περιοχή ανάπτυξη, ξέρετε ποια είναι? Είναι οι Ισραηλινοί να έρχονται να αγοράζουν φτηνά τεμάχια σε μεγάλες ποσότητες, δίθεν να κάνουν τέτοιο, να κάνουν έργα υποδομής, φτιάχνουν σπίτια με καταφύγια από κάτω, τι κάνουν δεν ξέρω. Και ο κόσμος εδώ στην περιοχή έχει μείνει τελείως μα τελείως γερασμένος. Οι νέοι φύγαν, δεν υπάρχουν δουλειές στη Βόρεια Εύβοια. Είμαστε τελειωμένοι. Αν φύγουν και οι ρητσινάδες, αν υπάρχει ένα καφενεδάκι σε κάθε χωριό, θα κλείσει και αυτό. Από εμάς συντηρείται. Εργοστάσιο δεν υπάρχει να δουλεύουν. Τίποτα δεν υπάρχει. Τουρισμός δεν υπάρχει. Σας το έχω πει από την αρχή, δεν είμαστε ούτε Μύκονος ούτε Σαντορίνη εδώ. Είμαστε μια περιοχή που ο τουρισμός της. Βαριά ένα μήνα το καλοκαίρι. Βαριά ένα μήνα τον Αύγουστο. Από εκεί και πέρα, με ένα μήνα τον Αύγουστο, δεν μπορεί να επιβιώσει ούτε τουριστικά η περιοχή, ούτε. Το μόνο πράγμα που είχαμε ήταν τα δάση και οι αγρότες. Οι αγρότες τελειώσανε. Διότι με τα αγριογούρνα και με όλη την ακρίβεια που είναι στα σπαρσίματα και στα τέτοια, δεν μπορούν να μπουν μέσα. Τα έχουν όλα χέρια σαφή, ο κόσμος τα παρατήσανε. Φύγανε οι νέοι. Οι δασεργάτες τώρα, εάν μας διώξουν και εμάς, τελείωσε η περιοχή μας. Δηλαδή τα χωριά θα γίνουν νεκρά τελείως. Όπως είναι πάνω τα δαγοροχώρια στην Ήπειρο, θα μαζευόμαστε κάθε καλοκαίρι ένα μήνα, θα χορεύουμε, άλλοι είναι στην Αυστραλία, άλλοι στην Αμερική και άλλοι στην Γερμανία. Θα μαζευόμαστε ένα μήνα το καλοκαίρι, να χορεύουμε εδώ πέρα, να κάνουμε τα γλέντια μας και μετά έρεμη περιοχή. Αυτό θα γίνει. Αυτό θέλει η κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεωργάτζη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σύντομα, σας δίνω το λόγο μου. Είναι πολλά τα θέματα, καταλαβαίνω, που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Είναι πολλά τα προβλήματα και πρέπει κάποια στιγμή να σκύψουν το κεφάλι τους πάνω από αυτές τις περιοχές, όχι μόνο στη Βόρεια Εύβοια, αλλά σε όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας, ότι πρέπει ο πληθυσμός να μείνει εκεί. Πρέπει, δεν γίνεται να μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα, να γίνουμε 10 εκατομμύρια στην Αθήνα. Το ένα θα δαγκώνει τον άλλον. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Δεν είναι χώρα αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς ανάγκες έχουμε εδώ πέρα και πρέπει να δείξουμε την οικογένειά μας. Επιβάλαμε τον εαυτό μας να κάτσουμε εδώ με όλες τις δύσκολες συνθήκες, να μείνουμε σε έναν τόπο δύσκολο, αλλά να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Μας κάψανε με δικιά τους ευθύνη και τώρα μας πετάξανε σε ένα ξεροκόμματο, μας βγάλανε έξω από τους συνεταιρισμούς, μας βγάλανε από όλα έξω, ούτε στην πυρασφάλεια, ούτε μπορεί να δεν μπορούμε να μπούμε. Και στο τέλος μας λένε ότι ξέρεις κάτι, αυτά είναι. Όπως μπορείτε, ζήστε. Το ίδιο γίνεται και στη Λάρκο, το ίδιο γίνεται παντού. Εάν οι εργαζόμενοι δεν σηκώσουν το ανάστημά μας, να αντισταθούμε σε όλη αυτή την κοινωνική πολιτική που πάει αντίθετα τις απόψεις του ελληνικού λαού, τότε το έχουμε χάσει το παιχνίδι.
1: Μάλιστα, κύριε Γεωργατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Γεωργατζής, πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών της Εύβοιας. Μια κατάσταση η οποία δεν θα την έλεγες και ωραία. Το αντίθετο, μάλιστα, και εδώ είναι και η δική μας ευθύνη του καθενός χωριστά. Τώρα πλησιάζει το καλοκαίρι και οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται υποστήριξη.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είναι το κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα. Είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίας, ο Μπάβης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και μιας και ξαντανακλάσεως πιάσαμε τα αγροτικά της Εύβοιας, πάμε λίγο πιο βόρεια αν θέλετε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πρέβεζας, ο κύριος Χρήστος Γκόμπης. Κύριε Γκόμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε και τι κάνει η Πρέβεζα, πέστε μας.
1: Η Πρέβεζα καλά είναι, αγχωμένη είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα αγροτικά της.
0: Βέβαια, σωστά, σωστά.
1: Για, έχουμε.
0: Για πέστε μου κάτι, πρωτού μπούμε στα δικά σας, να μου λύσετε μια δική μου απορία. Το ποτοπείο του Ρούμπου δουλεύει ακόμα, γιατί κάτι άκουσα ότι έκλεισε.
1: Εντάξει, υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω αν έκλεισε τελείως.
0: Μάλιστα. Άρα δεν πάει καλά, λέτε.
1: Ναι, εντάξει. Ήτανε πολλά τα χρόνια. Συμβαίνουν αυτά. Ανοίγουν. Άλλα κλείνουν, άλλα ανοίγουν.
0: Έτσι είναι ακριβώς, έχετε δίκιο. Απλά είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις από τις διακοπές το καλοκαίρι. Να βλέπω τους μεγάλους να πίνουν ούζο.
1: Ωραία.
0: Για πέστε μας λοιπόν, τι γίνεται στην Πρέβεζα? Μας λέτε ότι δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Αυτό καταλαβαίνω από όσα είπαμε μέχρι τώρα.
1: Είχαμε μια αναστάτωση, βέβαια. Εντάξει, εχθές βγήκε στον κόσμο αυτή η αναστάτωση. Δεν μας ακούγε κανείς. Έχουμε από το 15 που τα λιωπορίουμαστε εκεί με το συνεταιρισμό για κάποια μερικώς εικονικά τιμολογία.
0: Τι εννοείται μερικώς εικονικά? Μάλλον ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή για να καταλάβουν οι ακροατές και μετά μας εξηγήσετε και τι σημαίνει μερικώς εικονικά τιμολόγια.
1: Πού να ξέρω εγώ τώρα, οι δικηγόροι τα ξέρουν αυτά και οι εφοριακοί.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εγώ απλά το μερικώς το εξηγώ σαν ο λίγο νέγιος.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι, στη δική μου γλώσσα. Mm-hmm. Αν υπάρχει αυτός ο όρος. Έτσι. Και με αυτή την απόφαση δικαστικά δεν έχει βγει ακόμα, δεν έχει καθαρογραφεί. Ο συνάδελφος με τετραμιλή οικογένεια βρέθηκε να σέρνεται, να πούνε, το θέλουν να πάρουν το σπίτι και το χωράφι. Mm-hmm. Χωρίς να έχει καθαρογραφεί, χωρίς να υπάρχει σίγουρη απόφαση.
0: Τι εννοείται χωρίς να έχει καθαρογραφεί? Τι εννοείται χωρίς να έχει καθαρογραφεί? Δεν έχει βγει η δικαστική απόφαση δηλαδή ακόμα?
1: Όχι, δεν έχει καθαρογραφεί η δικαστική απόφαση. Δεν ξέρω τι πρεμούρα έπιασε τους υπεύθυνους αυτούς να θέλουν να βγάλουν σε πληστηριασμό τα πληστηριακά στοιχεία αυτού του ανθρώπου. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Είναι... Μάλλον και πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει από την ΑΔΕ να βγάζουν σε πληστηριασμό για συντηρητικές οφειλές. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο ακούω. Χωρίς να είμαι σίγουρος ότι έτσι είναι, αλλά για να λέγεται.
0: Καλά, τώρα εσείς είστε και πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, άρα κάτι ξέρετε.
1: Ναι. Άξι,
0: γιατί δεν μας λέτε?
1: Τι να σου πω τώρα. Να σου πω και να τρέχω.
0: Μάλιστα. Εδώ,
1: τα ακούς, τα βλέπεις τι γίνεται. Τα βλέπεις τι γίνεται. Τα ζεις.
0: Μάλιστα.
1: Τα ζεις. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Έγινε εκεί ένας σάλος μεγάλος, τεράστιος αγώνας. Να αναβληθεί τουλάχιστον η δημοπρασία. Mm-hmm. Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Αυτό είναι πρώτη κατοικία, κύριε Γκόμπη.
1: Πρώτη κατοικία, πρώτη κατοικία σε άνθρωπο με τέσσερα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη κατοικία, το χωράφι του, ας πούμε, από αυτό ζει τα παιδιά του. Είμαστε να τρελαίνεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώς τίποτα. Για συντηρητικές οφειλές δηλαδή, Και από την άλλη μεριά σου λέει η κυβέρνηση, οργανωθείτε ρε. Γιατί δεν οργανωνόσαστε για να πάτε μπροστά. Κάντε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών μέσα από τους συνεταιρισμούς. Ορίστε. Ποιος θα πάει, ποιος αναλαμβάνει, ποιος θα μπει μπροστά τώρα, μου λέτε.
0: Ναι, το, καλά, το ερώτημα πρακτικά...
1: Πείτε μου εσείς που ξέρετε περισσότερα γράμματα από μένα.
0: Καλά, τώρα δεν έχει σημασία ποιος ξέρει περισσότερα γράμματα, δηλαδή θέλω να πω ότι και εσείς δεν είσαστε αγραμμάτος άνθρωπος, αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία να καταλάβουμε είναι καταρχάς γιατί οφειλές μιλάμε, αφενός και αφετέρου να εξηγηθεί η πρεμούρα του πρέπει να γίνει πληστηριασμός άμεσα χωρίς να υπάρχει απόφαση ακόμα. Γιατί ανεξάρτητα από το...
1: Ούτε θα πάω εγώ στους ευθύνοντες να σας πω γιατί ρε παιδιά να μην σας έπιζε πρέμουρα. Αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει ο καθένας. Εγώ τι να πω. Και ας βγάλει το συμπέρασμά του καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα οι οφειλές είναι γιατί κάναμε ένα συσκευαστήριο το 2006-2005-2006 έτσι. Και μετά το 15 θυμηθήκανε, ξέρω εγώ, όλα εντάξει και καλά, να κάνουν έλεγχο, λέει. Βρήκανε κάποια εικονικά, μερικώς εικονικά τιμολόγια.
0: Ναι, δηλαδή τι...
1: Εγώ δεν κατάλαβα ότι αποδείχθηκε κάτι τέτοιο, οι κατασκευές είναι εκεί, τα κτίρια είναι εκεί, συσκευαστήριο είναι εκεί, λειτουργεί. Δεν κατάλαβα πού το βρήκανε.
0: Να.
1: Έτσι.
0: Και... Μάλιστα. Και τι θα, τι θα κάνετε τώρα, είχαμε την πρώτη φάση. Χθες κινητοποιήθηκε ο κόσμος, βγήκε στον δρόμο, πήγατε.
1: Περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση και θα πάμε να τρέξουμε στα ανώτερα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος μπορεί κάποιος να μας καταλάβει, τι να πω.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να μας λυπηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Ακούει κανένας αγρότες.
0: Καλά Ματσόκου, γιατί δεν θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση έτσι
1: κι αλλιώς. Τι έγινε με τις άλλες περιουσίες των συνεταιρισμών, των ενώσεων συνεταιρισμών. Τι να πω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μια δύσκολη κατάσταση κύριε Κουμπή. Μια δύσκολη κατάσταση.
1: Να πούμε και κάτω από τον Παλτά, να πούμε της δικαιοσύνης και της δημοπράξης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λελατούνται οι περιουσίες, κλείσε να μην λελατούνται. Αν έρθετε εδώ στην Πρέβεζα να φωτογραφίσετε, θα σας δείξω ένα συνεταιρισμό ο οποίος έχει μείνει μόνο κάποια σίδερα τα οποία δεν μπόρεσαν να πάρουν αυτοί που μαζεύουν σίδερα. Καλάβες. Έχει μείνει έτσι απάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί? Γιατί όταν απειλείται να πούμε ο αγρότης, όταν απειλείται η διοίκηση, αυτός που... Πάει να αναλάβει μια διοίκηση και να κάνει κάτι, να πάει μπροστά. Και απειλείται η περιουσία του το ένα το άλλο. Γιατί να αναλάβει, ποιος να αναλάβει και γίνανε έρμεα. Όχι κουκουβάγες, τίποτα, μπει κάτι σίδερα, μπορεί να είναι. Να τα λυπάται ο Θεός.
0: Μάλιστα. Αυτό το συσκευαστήριο που μας λέτε, γιατί πράγμα έχει κατασκευαστεί, τι συσκεύαζε δηλαδή.
1: Κοίταξε, αυτό το συσκευαστήριο ήταν να συσκευάζει ντομάτες και αγγούρια. Συσκεύαζε αυτό το πράγμα. Τότε είχε πει η κυβέρνηση του τότε και λίγο πιο νωρίς ότι τα προϊόντα αν δεν περνάνε από συσκευαστήριο δεν θα βγαίνουν στην αγορά για πώληση.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και τότε ας πούμε, εντάξει, σωστό, λάθος, ήταν τρεις συνεταιρισμοί στην Πρέβεζα και τρεις συνεταιρισμοί κάνανε συσκευαστήρια. Εντάξει, αργότερα δοκιμάστηκε να γίνει σύμπραξη και δεν τηλεσφόρησε.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι.
1: Ναι. Αλλά δεν πήγαμε από μόνοι μας, ξέρω εγώ, να φτιάξουμε συσκευαστήριο. Και στην ουσία δεν συνήφερε. Γιατί ποιος πληρώνει συσκευασμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Στοιχίζει το να το συσκευάζει. Τα συσκευάζουμε μόνοι μας. Στο χωράφι. Αλλά εκεί κοστίζουν πολύ, δεν ξέρω. Γιατί η ντομάτα και τα γκούρι δεν μπορεί να τα βάζει στο ψυγείο όπως άλλα προϊόντα.
0: Βέβαια.
1: Και να τα βγάλει στην αγορά όταν έχουν έλλειψη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε Κόμπη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, διότι έχει ξεσηκωθεί η τοπική κοινωνία. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Σηκώστε, εσείς ξέρετε. Σηκώστε το, γιατί δυστυχώς εγώ είμαι 70 τώρα. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Νέος, τους ψάχνω με τη λαμπάδα.
0: Γιατί, πού πήγε
1: θα
0: ο κόσμος,
1: η πρέβεζα ήταν... Θα φάμε Μερκουσόρ και Ίνδιαν. Έτσι είδες εκεί η κυρία, πώς τη λένε, Φόντερ Λάιεν. Τρέχει από χώρα σε χώρα να προλάβει το Μερκουσόρ.
0: Μάλιστα.
1: Εμένα μου λένε για δίκαια. Αυτοί δεν τα ακούν τα δίκαια, τα ευρωπαϊκά δίκαια, δικαστήρια δεν τα άκουσε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Βάζει πράγμα από το Μερκουσόρ, το περνάει. Ξέρω πώς το περνάει αυτό.
0: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Κόμπη. Τι να κάνουμε.
1: Για να προλάβει, μην τη κόψουν το δρόμο, πήγε στην Ινδία και έκλεισε εκεί με την Ινδία. Άρα, στην περκά μας, παιδιά, εδώ τα διώχνουμε στην Αγγλία. Στις οικοδομές, ξέρω εγώ, τι κάνει εκεί πέρα στην Αγγλία, πάνε. Ή στη Γερμανία.
0: Μάλιστα. Κύριε Κόμπη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα
1: καλά,
0: μιλήσουμε ξανά.
1: Καλό
0: σας βράδυ. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Χρήστος Κόμπης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πρέβεζας, για έναν πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Για σκεφτείτε.

Πάμε να τελειώσουμε ή θα υπογράψουν κάποιο έγγραφο. Ας δούμε τι θα συμβεί. Και αν αυτό σας φαίνεται ασυνάρτητο, καλά κάνετε. Αλλά παρόλα αυτά είναι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν. Ίσως χρειαστεί, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, να χτυπήσουμε ακόμα μία φορά το Ιράν, ακόμα πιο σκληρά, αλλά θα περιμένουμε μέχρι να δούμε αν θα επιτευχθεί συμφωνία, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τι κι αν λίγο νωρίτερα έχει πει ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Και βέβαια αυτό το μια στο σφυρί και μια στο πέταλο του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι εν κενό. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από την περιοχή τους εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ εξαπολύσουν νέες επιθέσεις.

Από την άλλη μεριά, οι ανησυχίες για την αγροδιατροφική επάρκεια των χωρών του κόσμου βρίσκονται σιγά σιγά όλο και πιο φουσκωμένες, όλο και πιο έντονες. Μάλιστα, διεθνείς οργανισμοί βλέπουν ότι είναι σοβαρό το ενδεχόμενο μια μικρή παράταση ακόμα του κλεισίματος των ασθενών του Ορμούς να μπορεί να προκαλέσει ένα σοκ που θα πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Και μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να μιλά για τις συμφωνίες οι οποίες αναμένονται και για το τι θα συμβεί εάν δεν ολοκληρωθούν οι συμφωνίες. Παρ' όλα αυτά, ο Πακιστανός μεσολαβητής βρέθηκε στην Τεχεράνη για να παραδώσει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις.

Έχουμε λάβει τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τώρα τις εξετάζουμε, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ισμαήλ Μπαγαΐ, εκφράζοντας παράλληλα τη μεγάλη δυσπιστία του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και γιατί άλλωστε. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι όσες φορές έχει επιχειρηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός ή μια συμφωνία οικεχειρίας, την αμέσως επόμενη μέρα έχουν γίνει χτυπήματα. Και ειδικά μιλώντας για το Ιράν, να υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν ξεκινήσουν οι Αμερικάνο-Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη και στις άλλες πόλεις του Ιράν, βρίσκονταν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Έτσι λοιπόν, κάπως μία στο καρφί και μία στο πέταλο εξελίσσεται αυτή η ιστορία με τον πρόεδρο Τραμπ και το Ιράν ή τον πρωθυπουργό Νετανιάχου μαζί με τον Τραμπ και το Ιράν. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βεβαίως να ανοίγουν επιπλέον μέτωπα, πρέπει να σας πω. Δεν έφτανε δηλαδή το μέτωπο του Ιράν, δεν έφτανε το μέτωπο της Βενεζουέλα, παρότι το καθάρισαν σαν δραστό αυγό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Το νέο επεισόδιο των αμερικανικών διαθέσεων έχει ως στόχο την Κούβα και τον πρώην πρόεδρο της Κούβα, τον Ραούλ Κάστρο. Πυρηνική δίωξη λοιπόν ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε βάρος του Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη, λέει, δύο αεροσκαφών το 1996. Στην 20ετία παραγράφονται τα κακουργήματα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από το πρακτορείο Reuters, η παραπομπή του Κάστρο σε δίκη θεωρείται σημαντική κλιμάκωση των πιέσεων της Ουάσιγκτον ενάντια της κυβέρνησης του νησιού της Κούβα. Και με βάση τα δικαστικά έγγραφα τα οποία κατάφερε το Reuters να έχει στην κατοχή του, ο Ραούλ Κάστρο αντιμετωπίζει, λέει, μια κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, 4 κατηγορίες για φόνο και 2 κατηγορίες για καταστροφή αεροσκάφους. Και κάπως έτσι εξελίσσεται και η ζωή στην όμορφη Καραϊβική.

0: το κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Τι θα λέγατε να πάμε σιγά σιγά για το ορέσμα της ημέρας? Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026. Με ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχεται η κυκλοφορία των τρένων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Υπουργό, με την εισαγωγή του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που θα ακούει σε πραγματικό χρόνο τις επικοινωνίες σταθμαρχών και μηχανόδηγων, ενισχύεται η ασφαλεία στο δίκτυο. Και γι' αυτή ακριβώς την εξαγγελία τοποθετήθηκε στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα ο πρόεδρος των εργαζόμενων στο σιδηρόδρομο Κώστας Γενιδούνιας.
1: Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά απέχει πολύ το να εισαχθεί μια τέτοια διαδικασία για την παρακολούθηση των συνομιλιών και το ιδιαίτερο απέχει πολύ από την πραγματικότητα τη σημερινή, έτσι. Και το κυριότερο είναι ότι αυτά τα συστήματα τα οποία παρακολουθούν θα πρέπει να είναι και πιστοποιημένα, κύριε Βουλγαρή, κύριε Καψόχα, έτσι. Εμείς τα ακούμε με ενδιαφέρον, περιμένουμε να δούμε, γιατί αυτά άπτονται τις ασφάλειες της κυκλοφορίας των τρενών, δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μια απλή επικοινωνιακή εξαγγελία. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Αφορούν αμφιβάτες, εργαζόμενους. Περιμένουμε να δούμε τι συστήματα είναι αυτά ακριβώς, αν έχουν επιστοποιηθεί, πώς ελέγχονται, ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι δικλείδες. Δηλαδή, πραγματικά μας προξένησε και μας εντύπωση. Και στεκόμαστε σε αυτό, ότι δηλαδή θέλουμε να δούμε αν εφαρμόζεται αυτό κάπου αλλού και πραγματικά. Ποια θα είναι η πιστοποίηση του συστήματος αυτούς και πώς θα λειτουργήσει. Οι επικοινωνίες έχουν βελτιωθεί, αλλά δεν έχει λειτουργήσει το GSMR. Υπάρχει το VHF, το κλασικό σύστημα δηλαδή επικοινωνίας. Ωστόσο, σε πολύ μεγάλο μέρος του δικτύου, είτε λόγω των καταστροφών του Ντάνιελ, είτε λόγω ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για να είχε κατασταθεί αυτό, είτε γιατί καθυστερήσαν διαγωνισμοί, δεν λειτουργεί το GSMR, το οποίο είναι το πλέον ασφαλές σύστημα επικοινωνίας. Είναι αυτό που μιλάς πρόσωπο με πρόσωπο με τη σταθμάρχη που λέμε. Είναι σύστημα GSM, δηλαδή κατά δορυφορικό, σε κινητό τηλέφωνο, να το πούμε έτσι, να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας. Αυτό όμως δεν λειτουργεί. Λειτουργεί δηλαδή ως ενισχυτικό, και όπως το λέω, ως πρόσθετο μέτρο επικοινωνίας, όπου υπάρχουν προβλήματα με την κάλυψη σε ραδιοκάλυψη, με το VHF. Οπότε είναι προτιμότερο να πάμε βήμα-βήμα. Να πάμε δηλαδή σε αυτά που πρέπει να γίνουν, να λειτουργήσουν στο σύνολο του δικτύου όπως λειτουργούν σε όλα τα πιστοποιημένα δίκτυα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη ιδιαίτερα. Και μετά, αν υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο θα πιστοποιηθεί και μπορεί να ελέγχει τις συνομιλίες, εμείς είμαστε ανοιχτές θύρες κουρί κάποιος όταν θέλει να επιβλέψει διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
0: Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι οπωσδήποτε το κυριαρχό ζήτημα, αλλά και η εξυπηρέτηση των πελατών, των πολιτών είναι επίσης ζητούμενο, ειδικά όταν η ταλαιπωρία των πολιτών είναι μια καθημερινότητα. Όμως, τι σημαίνει καλύτερες συγκοινωνίες με πραγματικούς όρους για τη σημερινή κοινωνία?
1: Οι σιδηροδρόμοι είναι το μέσο για την πρώτη βιομηχανική επανάσταση που δημιούργησε οικονομική άνθηση και για τη δεύτερη, και πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει το Green Deal. Γιατί μιλάμε για οικολογία και για μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει για την άνθηση της οικονομίας. Ποιο είναι το μέσο αυτό, ο σιδηρόδρομος. Όταν δεν συνδέεις την ενδοχώρα, την ενδοχώρα, να συνδέεις την ενδοχώρα σιδηροδρομικά, για ποια οικονομία μιλάμε? Δηλαδή, να δούμε το στεγαστικό, να προσθέσουμε και το στεγαστικό σε όλα αυτά που είπατε πριν. Ότι ένας πολίτης ο οποίος δουλεύει στην Αθήνα σήμερα δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα να μετακινείται με αξιοπιστία σε περιαστικά κέντρα της Αθήνας. Εγώ θα σας πω. Ένα δρομολόγιο την ώρα προσκόρευση. 7 χιλιόμετρα γραμμής που θα συνδέαν το Λουτράκι με τον Ισθμό. Προσέξτε με, 7 χιλιόμετρα. 7 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής. Σε γραμμή που ήδη υπήρχε και ανακαινίζεται. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε Μάιο του 2026. 7 χρόνια. Αυτή είναι η πολιτική για το σιδηρόδρομο τα τελευταία χρόνια, την τελευταία περίοδο. 7 χιλιόμετρα γραμμής. Φανταστείτε να είχαμε ένα προαστιακό όπου σε μισή ώρα θα μπορούσες να μεταβείς στην Κόρινθο, γιατί αυτό μπορεί να γίνει. Έτσι, θα μπορούσες να είσαι στην Κινέτα, στα Μέγαρα, στα Μεσόγεια, κάτω στο Κοροπή, με αξιόπιστη μεταφορά. Πόσο θα άλλαζε το στεγαστικό πρόβλημα και θα έδινε λύσεις για αυτό που ζούμε μέσα στην Αθήνα. Πόσο οι δρόμοι δεν θα ήταν αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα. Εγώ ανέβαινα τη Συγκρού το πρωί, έτσι, με το μηχανάκι. Πού είναι οι αγροτές, πολλοί θα ανεβαίνουν και αυτοί κάθε πρωί. Δεν μπορεί από το ύψος, ας πούμε, του νέου κόσμου μέχρι τη στήλη του Ολυμπίου ίδιος να πηγαίνει σημειωτώντα αυτοκίνητα. Κάθε πρωί το ίδιο πράγμα. Και μετά και μέσα στο κέντρο το ίδιο. Και να χάνονται τόσοι και εργατόρες, θα βάλω εγώ, και ταλαιπωρία και για την οικολογία. Δεν είναι δυνατόν.
0: Πιάνοντας το νήμα από το Κώστα Γενιδούνια και το οικιστικό πρόβλημα με τα ενίκια, ο Γιώργος Βουλγαρής και ο Σωτηρής Καψόχας μίλησαν με τον κύριο Άγγελο Σκιαδά, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Τι γίνεται με τα ενίκια, ήταν το πρώτο ερώτημα.
2: Εάν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικά σε μια μέση περιοχή, δεν μιλάμε για τις ακριβές περιοχές, δηλαδή δεν θα μιλήσουμε, ξέρω, για το Θησίο. Ένα μέσο διαμέρισμα σε 50 τετραγωνικών είναι γύρω στα 600 με 700 ευρώ. Ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, 90 με 100 τετραγωνικών, που είναι ένα διαμέρισμα που χρειάζεται μια μέση οικογένεια με δύο παιδιά, υπερβαίνει τα 1000 ευρώ. Είναι δηλαδή τραγικές αυτές οι τιμές. Εάν μιλάμε τουλάχιστον για την Αττική, για την Αττική δηλαδή, είναι πλέον παντού. Είναι πλέον παντού. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι ανάλογα και την περιοχή είναι και, οι οικονομικές δυνατότητες του κόσμου. Είναι και τα εισοδήματα. Άρα αυτό που λέμε ότι το ποσοστό επί του μισθού είναι ισχύει για όλες τις περιοχές. Αν μιλήσουμε παράδειγμα χάρη για το Κολωνάκι, μπορεί να είναι ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών να υπερβαίνει τα 1500 ευρώ. Είναι και μεγαλύτερη μισθή, αλλά όταν φτάνουμε σε περιοχές οι οποίες κατά παράδοση είναι χαμηλού εισοδηματικού, ο κόσμος έχει χαμηλά εισοδήματα, και φτάνουμε σε περιοχές, ας πούμε, όπως είναι η Νίκαια παράδειγμα χάρη, για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών να θέλει 600 και 700 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον απελπιστική η κατάσταση.
0: Θα μπορούσε ο κ. Σκιαδάς να χαρτογραφήσει ή καλύτερα να περιγράψει πού οφείλεται η ανεξέλεγκτη αύξηση των ενοικίων?
2: Είναι πολλοί οι παράγοντες. Είναι γεγονός ότι και οι κατοικίες πλέον είναι πάρα πολλές, οι οποίες είναι παλιές και ακατάλληλες. Δεν υπάρχει σοβαρή ανοικοδόμηση για να προσθεθούν στην αγορά καινούργιες κατοικίες. Αλλά το βασικότερο για εμάς είναι η παντελής έλλειψη κάποιας νομοθετικής πρόβλεψης, κάποιου νομοθετικού περιορισμού σε αυτή την ασυνδοσία, και όπως το είπατε ακριβώς την πλεονεξία των ιδιοκτητών. Διότι όταν ένας ιδιοκτήτης βλέπει την ανάγκη του ενοικιαστή και είναι ελεύθερος να ζητήσει όσα θέλει και με όποιο τρόπο θέλει, ασφαλώς θα προσπαθήσει να επιτύχει το μεγαλύτερο κέρδος για αυτόν. Και εκεί φτάνουμε. Και δεν είναι μόνο ότι ζητάνε πολύ υψηλές τιμές, είναι ότι και η συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών είναι και σε πολύ κακή κατάσταση. Διότι όταν υπάρχει τέτοια ζήτηση και τέτοια ανάγκη, ο ιδιοκτήτης δεν κάνει καν μια επισκευή.
0: Ακούμε τοποθετήσεις που καταλογίζουν την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των ενοικίων στα Airbnb. Πώς επηρεάζει η βραχυχρόνια μίσθωση τις τιμές των ενοικίων?
2: Το Airbnb έχει περιορίσει την προσφορά σε μικρό ποσοστό. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και στις περιοχές που απαγορεύτηκε η επέκταση του Airbnb δεν μειώθηκαν καθόλου οι τιμές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπου πλέον δεν επιτρέπεται το Airbnb. Δεν είδαμε κάποια μείωση. Αντιθέτως συνεχίζουν οι αυξήσεις. Σίγουρα παίζει κάποιο ποσοστό. Σίγουρα επηρεάζουν και τα κλειστά σπίτια. Υπάρχουν και τα κλειστά σπίτια. Έχουμε πει κατ' επανάληψη να μας πει η ΑΔΕ, είναι η μόνη που μπορεί να μας το πει, πόσα είναι τελικά αυτά τα κλειστά σπίτια, πού βρίσκονται αυτά τα κλειστά σπίτια και γιατί είναι κλειστά. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά δεν έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία. Όμως σας λέω και πάλι ότι όσο δεν υπάρχει κάποια νομοθετική πρόβλεψη, όσο δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, όπως έχουμε πει εμείς, ένα πλαφόν, τουλάχιστον για ένα διάστημα, δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Είμαστε ανεξέλεκτοι, είναι στη φύση του ανθρώπου να προσπαθεί να κερδίσει όσα μπορεί περισσότερα.
0: Δύο τα μεγάλα σκάνδαλα της κυβέρνησης και με αφορμή τη σημερινή απουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο κύριος Τζαβέλας, βλέπετε, έστειλε επιστολή προς την Ελληνική Βουλή με την οποία αρνείται να παραστεί. Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές μίλησε σήμερα το πρωί στην κυρία Γιάννα Παπαδάκου και την εκπομπή Αντιδικία στο Κόκκινο. Γιατί δεν παρέστη, ο κύριος Τζαβέλας?
3: Η σημερινή ημέρα είναι αποκαλυπτική Εγώ θα έλεγα ότι η τοποθέτηση του κυρίου Τζαβέλα να μην έρθει και να προσπαθήσει να τεκμηριώσει τη μία εμφάνισή του με μία επιστολή που διαβάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είναι αποκαλυπτική. Και είναι αποκαλυπτική του ότι πλέον δεν τηρούνται τα προσχήματα. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, διότι αν διαβάσει κάποιος την απάντηση του κ. Τζαβέλα θα διαπιστώσει κάτι πολύ ορατό. Πρώτα απ' όλα κλήθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όχι για να λογοδοτήσει, κλήθηκε για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας. Αυτό ήταν ο λόγος της κλήσης του. Αυτό αναφέρει και ο ίδιος στην επιτροπή του. Και καταλήγει να λέει ότι δεν έρχεται διότι είναι αόριστο. Ζητείται η ακρόασή μας αορίστος. Δηλαδή, επειδή δεν του προσδιορίσαν ακριβώς τι θα ερωτηθεί, έκρινε αόριστη την κλήση και αποφάσισε να μην έρθει, διότι κατά την άποψή του είναι κακό να διασταυρώνονται οι τρεις διακριτές εξουσίας.
0: Ο κύριος Ζαχαρίας και εσές όμως εντοπίζει και ένα πολιτικό πρόβλημα στην απουσία του κύριου Τζαβέλα.
3: Καταρχάς η ΕΕΠ δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι ένας διοικητικός μηχανισμός ενταγμένος στον κρατικό μηχανισμό. Ανήκει αυτή τη στιγμή, μετά και την τελευταία τροποποίηση του 2019, δομικά ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
4: Ναι, στον κύριο Μητσοτάκη, ναι.
3: Άρα ο προϊστάμενός της είναι ο κύριος Πρωθυπουργός.
4: Ναι.
3: Τώρα, πώς είναι δυνατόν μια τόσο ευαίσθητη υπηρεσία να ανήκει αποκλειστικά στον έλεγχο του γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ο ίδιος Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου διορίζει και τον επικεφαλής εισαγγελέα του Αργού Πάγου, ο οποίος μάλιστα τυχαίνει να υπηρετούσε στην ΕΕΠ το 2020. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια κυκλικότητα που δείχνει τουλάχιστον το προφανές ότι δεν υπάρχει διαφάνεια.
4: Κάτι άλλο. Εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα διάκριση των εξουσιών, δηλαδή. Αυτό που περιγράφεται είναι κατεξοχήν η επιτομή του παραδείγματος της μη διάκρισης των εξουσιών. Όταν αυτός ο οποίος επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης, άρα και τον κύριο Τζαβέλα, τον επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι. Λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει και την νομιμότητα των πράξεων της ΕΕΠ, άρα και τον κύριο Τζαβέλα.
3: Ακριβώς και εδώ γι' αυτό είναι τόσο προκλητική η απάντηση του κυρίου Τζαβέλα που λέει ότι δεν πρέπει να διασταυρώνονται οι εξουσίες όταν ο ίδιος και αυτός ευθύνεται για τη διάβρωση του συστήματος. Είναι αδιανόητο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έρχεται στη Βουλή, θα μπορούσε ξέρετε να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να πει αυτά που έγραψε, να πει ότι ξέρετε, επειδή δεν ξέρω τι θα με ρωτήσετε, ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Εδώ είμαι για λόγους διαφάνειας. Και αν το ρωτούσαν για κάτι για το οποίο θεωρεί ότι δεν πρέπει να απαντήσει, ας το έλεγε. Ας εκφέρει την άποψή του ότι ξέρετε, δεν μπορεί να ρωτάτε ένας δικαστής για την κρίση του στη Βουλή.
0: Το πρόβλημα του κυρίου Τζαβέλα όμως, τα προβλήματα του κυρίου Τζαβέλα όμως δεν σταματούν εκεί σύμφωνα με τον κύριο Κεσέ και οπωσδήποτε μπορεί οι τρεις εξουσίες να πρέπει να διαχωρίζονται. Οι δύο όμως.
3: Όταν λέμε να πειρωτήσει, ήταν ο επικεφαλής εκείνη την περίοδο, διότι έλειπε, δεν είχε ακόμα καλυφθεί η θέση. Πρόκειται να καλυφθεί η θέση του εισαγγελέα της ΕΕΠ από νέο εισαγγελέα. Δεν είχε έρθει ο νέος εισαγγελέας και ο κύριος Τζαβέλας, επειδή ήταν ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής, κάλυπτε ταυτόχρονα και την ΕΕΠ. Ασκούσε παράλληλα καθήκοντα. Υπάρχει λοιπόν ένα εφτάμινο, στο οποίο μοναδικός υπεύθυνος για την εποπτεία της ΕΕΠ είναι ο κύριος Τζαβέλας.
4: Ναι.
3: Για αυτό το χρονικό σημείο που φτάνει μέχρι το τέλος του 2020 είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο ο κύριος Τζαβέλας έχει υπογράψει, έχει προσδώσει νομιμοφάνεια και έχει κρίνει ότι υπάρχει λόγος για την εθνική ασφάλεια για να παρακολουθηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι γεννούν τεράστιες απορίες για ποιο λόγο.
0: Η εκπομπή ήταν η Κόκκινη Γραμμή και ο δημοσιογράφος ο Σπύρος Γκουτζάνης. Εκεί φιλοξενήθηκε σήμερα το μεσημέρι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Διονύσης Καλαμαδιανός. Τι αναμένεται να γίνει αύριο στη συζήτηση στη Βουλή για την άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών και πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας?
5: Έχει ανακοινώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι αύριο ουσιαστικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της πλειοψηφίας, θα έχουν το ρόλο και του εισαγγελέα και του δικαστή και θα αθωώσουν εκ των προτέρων τους δύο εμπλεκόμενους υπουργούς, τους δύο υπουργούς για τους οποίους εμείς δεν βγάζουμε δικαστική απόφαση, αλλά με την αίτηση που έχουμε καταθέσει, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, κοινό αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ζητούμε να διερευνηθούν όλα αυτά που περιέχονται μέσα στον φάκελο που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς διερεύνηση. Δεν θέλει ούτε καν τη διερεύνηση.
6: Να.
5: Εκ των προτέρων αθωώνουν τους δύο συναδέλφους τους.
6: Όπως έπραξαν και με τον Βορύδη και τον Αυγενάκη.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Ενώ, κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά εδώ. Ενώ οι 13 βουλευτές με τους οποίους είχε επίσης αποστείλει φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, δόθηκε άδεια από την πλειοψηφία, από τη, σχεδόν το σύνολο της Βουλής, για να διερευνηθούν για πιθανές ποινικές ευθύνες και ποινικά αδικήματα, για τους υπουργούς, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αρνούνται ή αδίποτε διερεύνηση, γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Μα ακριβώς επειδή έχει αποστείλει το φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα πρέπει να διερευνηθεί η εμπλοκή, όπως θα έπρεπε να διερευνηθεί και η εμπλοκή των κυρίων Βορύδη και Αυγενάκη προηγουμένως στην προηγούμενη δικογραφία, για να δούμε τι έγινε σχετικά με την κλοπή χρημάτων που προορίζονταν για τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους και τελικά πήγαν στις τσέπες ημετέρων. Αυτό είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ και θα έπρεπε η ίδια η κυβέρνηση, αν ήθελε να λειτουργήσει το κράτος δικαίου, να υπάρξει φως, αλήθεια και δικαιοσύνη και σε αυτό το σκάνδαλο, θα έπρεπε να δέχεται την σύσταση προανακριτικής επιτροπής ώστε να διευθυνθούν οι ευθύνες των υπουργών. Δυστυχώς όμως δίνει εντολή από ό,τι φαίνεται και αύριο θα το διαπιστώσουμε στη διαδικασία. Ελπίζω να μην είναι έτσι, αλλά όλα δείχνουν ότι έτσι,
6: έτσι
5: θα
6: είναι.
5: Δεν θέλουν καμία διερεύνηση, θέλουν συσκότηση, θέλουν κουκούλωμα και του σκανδάλου του.

0: του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η συνέντευξη όμως του πρώην διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, άνοιξε εκ των πραγμάτων ένα νέο κύκλο συζητήσεων. Και ο Διονύσης Καλαματιανός τοποθετείται για την ανάγκη σύστασης προανακριτικής επιτροπής από τη Βουλή.
1: Η αρχική κατάθεση του κ. Δημητριάδη, καθώς και όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του σε εφημερίδα, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι θα πρέπει να σταθεί εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, καθώς υπέπεσε στις αντιφάσεις. Στην κατάθεση του, όπως είχαμε ενημερωθεί από τα μέσα ενημέρωσης που είχε δώσει τότε στον εισαγγελέα, είχε καταθέσει ο κ. Δημητριάδης ότι δεν έχει καμία ευθύνη, καμία σχέση, δεν γνωρίζει τίποτα. Και με τη συνέντευξή του είπε ότι ανέλαβε την ευθύνη για όλα αυτά που συνέβησαν σχετικά με τις υποκλοπές. Ποια ευθύνη ανέλαβε και ποιο βάρος ανέλαβε ο κ. Δημητριάδης με την παραίτησή του ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά πρέπει να εξηγηθούν. Γι' αυτό λέμε νέα εξεταστική. Δυστυχώς, κύριε Κουτζάνη, και σας το λέω αυτό γιατί ήμουν σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, φαίνεται ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα προχωρήσει σε μία μεθόδευση. Και σας το εξηγώ. Ποια είναι αυτή η μεθόδευση? Ότι ενώ το άρθρο που αφορά τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, το άρθρο αυτό προβλέπει την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με 120 βουλευτές και μόνο για ζητήματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική της χώρας προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία για να σταθεί της Εξεταστική Επιτροπή με 150 βουλευτές, φαίνεται ότι κάνουν μια μεθόδευση να ζητήσουν την Παρασκευή που συζητάτε η αίτηση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να ληφθεί απόφαση για τη σύσταση ή μη με 150 βουλευτές και όχι 120.

Από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο στις επικοινωνίες, από τον Κώστα Πιάντα και τον Χρήστο Μπλάνη στην επιμέλεια της παραγωγής, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε ένα πάρα πολύ καλό βράδυ με τον αγαπημένο μας Τζόι Κόκερ που έχει γενέθλια σήμερα και θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζος Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Σάββατο βράδυ. Διασχίζω με το αστικό την πόλη. Τα φώτα με τυφλώνουν και οι ήχοι διαπερνούν το σώμα μου σαν κοφτερές λεπίδες. Ήχοι από κόρνες αυτοκινήτων, από φωνές περαστικών, ήχοι από μουσικές. Αγγίζω το μέτωπό μου, έχω πυρετό και κρυώνω. Μα κάνω κουράγιο, γιατί σε λίγο δεν θα πονάω, δεν θα νιώθω, δεν θα χρειάζομαι τίποτα. Στάση Μαρινόπουλος, κατεβαίνω και κοντοστέκομαι. Κοντοστέκομαι κοιτάζοντας δεξιά, αριστερά και πίσω, μην τυχόν και με δει κάποιος. Περνάω απέναντι τη λεωφόρο. Οι γραμμές του τρένου αποτελούν τη διαχωριστική γραμμή της πόλης από τον εγκαταλελευτικό.

Έχουν την ανάσα. Ζογκλέρ και μάγοι. 14 μουσικοί. Κλόου. Συναρπαστικές μάχες με καουμπόιδες και Ινδιάνους. Χορευτές από την Ανατολή που θα σας ταξιδέψουν στις χίλιες και μία νύχτες. Μπαλέτα κατευθείαν από το Ρίο. Κοζάκι χορευτές. Ο Μπεν Χουρ με το άρμα του. Ο Ηρακλής που δαμάζει τα άγρια λιοντάρια.

0: Ζανί Ζεφύρ, ο υπνοτιστής των ζώων, ο άνθρωπος σωβίδα.
1: Με ένα σάλτο βρίσκομαι στην άλλη πλευρά. Δεν βλέπω τίποτα. Το στρατόπεδο είναι βουτυγμένο στο σκοτάδι. Κλείνω για λίγο τα μάτια μου, να το συνηθίσω. Τα ανοίγω πάλι και ίσα που διακρίνω τη μορφή των κτηριών ώστε να βρω το Γιάννη. Υπομονή λέω και ξεκινάω. Τα πόδια μου βαδίζουν σταθερά, σχεδόν αυτόματα, από συνήθεια και μόνο. Τα ρουθούνια μου κι αυτά από συνήθεια και μόνο ανταποκρίνονται απαθώς στο ανακάτεμα των οσμών. Μυρωδιές από κάτουρα, σκατά, νεκρό αίμα, ψοφίμια και καμένα καλώδια. Που και που διακρίνω φως από κεριά σε κάποια κτίρια. Σε αυτή την πλευρά της πόλης κατοικούν άνθρωποι φαντάσματα όπως εγώ και ο Γιάννης.

0: Πολύ. Θα θαυμάσετε το ενιδρίο μας με τα σπανιότερα ψάρια που ζουν στα απίθμενα βάθη των ωκεανών. Παράξενα, εξωτικά και παραδείσια πουλιά από όλο τον κόσμο. Τα πιο επικίνδυνα ερπετά του πλανήτη.
1: Επιτέλους έφτασα στη δική μας καβάντζα, την πιο απομακρυσμένη. Είναι όμως πιο κοντά στο πρεζοχωριό. Μπαίνω να πάρω το Γιάννη για να πάμε να γίνουμε. Ο Γιάννης βρίσκεται ξαπλωμένος σε ένα στρώμα το οποίο χρησιμοποιούμε για κρεβάτι. Αλλά δεν ανταποκρίνεται σε ό,τι του λέω. Προσπαθώ να το συνεφέρω με τη λιγοστή δύναμη που έχω. Ίσα που ανοίγει λιγάκι τα μάτια του και καταλαβαίνω ότι έχει πιει πολύ. Γιάννη, Γιάννη, σήκω, πάμε να γίνουμε. Καταλαβαίνω πως χρειάζεται γιατρό, μα η χαρμάνα μου είναι πιο δυνατή από την ανθρωπιά μου. Γιάννη, φεύγω, πάω να γίνω και σε 20 λεπτά θα είμαι πίσω. Κάνω 2 βήματα και ξαναγυρίζω πίσω, αφήνοντας το ρανταπλάν, το σκύλο φάντασμα μαζί του. Ο ρανταπλάν διατηρεί τον καλοσυνάτο χαρακτήρα του και λυπημένο στέκεται δίπλα στον Γιάννη. Απομακρύνομαι τρέχοντας.
0: Γυναίκα γίγαντας. Ο ψηλότερος και ο κοντύτερος άνθρωπος στη γη. Ο άνδρας με τα 3 χέρια. Η οικογένεια λικανθρώπων από το Μέξικο. Η γυναίκα μισή άνθρωπος μισή ψάρι. Ο Ινδός γουρού με τα μακρύτερα νύχια και μαλλιά στον κόσμο. Ο άνδρας λάστιχο. Η γυναίκα μας σύστας που θα σηκώσει μπροστά στα μάτια σας 5 άντρες με τη μία. Οι σιαμαίες αδερφές που παίζουν σαξόφωνο. Η γυναίκα με τον ηλεκτρισμό.
1: Ο πρεζέμπορας μου φωνάζει γιατί είναι αργά. Τα 300 ευρώ όμως διακόπτουν την ιστερία του και με χαμόγελο μου παραδίδει το σταφ, κρατώντας το σαν έργο τέχνης. Το ανοίγω βιαστικά και συμφάρω. Σε λίγα λεπτά ανέκτησα τις δυνάμεις μου και ήδη νιώθω τόσο υπέροχα, σαν να έκανα ντους με ραδιοϊσότοπα. Τα 20 λεπτά πέρασαν. Η επιστροφή είναι ζόρικη. Πέρασαν και 30 για να φτάσω στο Γιάννη, αφού έπρεπε να ξεπεράσω τις συμπληγάδες των φαντασμάτων που θελήσαν να μου πάρουν το σταφ.

0: μάτια σας την πανέμορφη Αμάρου Σαχούρ. Ο Αδάμ και η Εύα στην Εδέν. Αστρολόγοι και μέδιουμ από τη μυστηριώδη Ανατολή θα σας πούν το μέλλον.
1: Γιάννη, ήρθα. Ο Γιάννης κάθεται στο στρώμα, αλλά ο κορμός του σώματός του είναι στραμμένος δεξιά και σκυφτός. Το κεφάλι του είναι χωμένο σε μια από τις τρύπες λαγούμια του κατηρημένου στρώματος. Γιάννη, σήκω. Σήκω, Γιάννη. Του φωνάζω, μα τίποτα. Ανασηκώνω το σώμα του και αντικρίζω το μπλε πρόσωπό του με ορθάνυχτα τα τρομοκρατημένα μάτια του. Τα μάτια της γάτας που έφαγε φόλα.
0: Ένα φαντασμαγωρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, για όλες τις ηλικίες.
2: Φίλοι, η ζωή ως φαντασμαγωρικό υπερθέαμα για όλες τις ηλικίες. Και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 απόψε με κάποια μέλη της ομάδας των Lost Bodies. Καλησπέρα, Ήριδα.
3: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, Βασίλη.
4: Γεια σας.
2: Πώς είστε, κύριε Γκόη μας?
5: Τα παλεύουμε.
2: Έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα να πρέπει να παλεύουμε, ρε φίλε, συνέχεια? Μπορείς να μου το εξηγήσεις?
5: Κάθε χρόνο και χειρότερα γίνεται.
2: Έχω επιθυμήσει λίγο ανεμελιά, Θάνο.
5: Ρε παιδί μου. Και εγώ λέω καμιά φορά τώρα με το αρκετά. Γίνεται όλο και πιο επικαιρό. Λέω, αν είναι δυνατόν.
2: Θα το ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι από τα υπεραγαπημένα.
5: Και το γελάστε.
2: Και το γελάστε.
5: Το οποίο το είχαμε κάνει, το είχαμε γράψει στα μνημόνια. Και το πρώτη φορά το παίξαμε στην πλατεία. Κάτω, στην κάτω πλατεία. Πρώτη φορά το παίξαμε εκεί. Και μετά βγήκε σε
2: εσύ. Μην σου πω ότι θυμάμαι τι μέρες και εκείνες της πλατείας. Ναι. Τότε με τα πρώτα μνημόνια που φάνηκε ότι κάτι πάει να γίνει, ξέρεις.
5: Έγινε.
2: Ναι.
5: Έγινε, βγήκε ο κόσμος έξω, αλλά η καταστολή ήταν τρομακτική.
2: Ήταν τρομακτική. Μετά είχαμε και τη Μαρφίν και τελείως έπεσε τα φόπλακα.
5: Ναι, η Μαρφίν ήταν στημένο.
2: Ασφαλώς δεν το συζητάμε. Άχι, πια. Δηλαδή και όποιος είχε την παραμικρή αμφιβολία μέσα στα χρόνια, πιστεύω επιβεβαιώθηκε ότι ήταν όλο στημένο.
5: Και μετά λέγανε ότι κάψαν τον Απόλλωνα τον κινηματογράφο. Τελικά ξέρεις ποιοι τον κάψαν, γιατί ήμουν εκεί. Ήταν η Ατενίστας με τα κεράκια. Σκόνταψε ένα στακ, σκόνταψε άλλο και έπιασε φωτιά και κάηκε.
2: Αυτοί που βάζανε πουλοβεράκια στα δέντρα. Να μην κρυολογήσουν. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι, έχουμε ζήσει πολλά. Είμαστε επιβαρημένοι, ας πούμε, από ψυχολογικής και σωματικής καταστάσεως. Αλλά φοβάμαι ότι έχουμε να ζήσουμε κι άλλα.
4: Και εγώ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι ακόμα μικρότεροι θα ζήσουν ακόμα χειρότερα.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, άλλοι να ζήσουμε εμείς, αλλά τουλάχιστον να πεις ότι κάτι θα γίνει, ας πούμε. Εντάξει.
2: Δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά το πράγμα.
5: Στα μνημόνια ξεκίνησε η φάση, το ξύλο μου. Στου
2: Ολυμπιακού αγώνε ξεκίνησε.
5: Ναι, αλλά ποιο θα πίστευε ότι από μέσα σε ένα χρόνο θα είχε διαλυθεί υγεία, παιδεία, μισθή, συντάξει, θα είχε μείνει τίποτα. Θα ξυλωθεί όλα.
2: Οτιδήποτε κοινωνικό.
5: Ναι, ναι.
2: Κοίτα, οι οικονομικοί δολοφόνοι αυτοί είναι αμήλικτοι. Ορμάνε βάσει σχεδίου και κάνουν τη δουλειά. They do the job.
5: Ναι, τώρα παίρνουν σπίτια, ας πούμε.
2: Τα πάντα όλα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Από ανάπηρου του πετάνε έξω με τι κλωτσιέ.
2: Κοιτάξτε, ζούμε την εποχή όπου αν δεν είσαι απολύτως συμβατός, δηλαδή πλήρως πιστοποιημένος και επικαιροποιημένος ως προς τα στοιχεία σου, να πούμε, και την παραγωγικότητά σου, ανά πάσα ώρα και στιγμή, πετιέσαι εντελώς έξω από το σύστημα. Δεν υπάρχει ο παραμικρός χώρος για ανθρώπους που δεν είναι απολύτως συμβατοί με τη φρίκη.
5: Εννοείται.
2: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά συμβαίνουν την εποχή που το κυρίαρχο, ξέρεις, αφήγημα, να πούμε, είναι, πώς το λένε, η ορατότητα, η διαφορετικότητα.
4: Συμπερίληψη.
2: Συμπερίληψη, μπράβο, η συμπερίληψη.
5: Ό,τι να είναι.
2: Αλλά σε αυτή τη συμπερίληψη δυστυχώς χωράνε μόνο ορισμένοι.
4: Ναι, μόνο όποιοι μπορούν να. Δηλαδή, ο εργάτης, ας πούμε, δεν χωράει συμπερίληψη.
2: Τελείωσε. Έτσι ακριβώς. Να σας πω κάτι. Έχουμε τώρα εδώ διπλό άλμπουμ.
5: Ναι.
2: Τρε καταπληκτικ. Τι φάση, υπέροχο. Από το εξώφυλλο, ωραίο, φωτογραφία, τα πάντα, τα λόγια, 14 κομμάτια.
5: DIY.
2: Πάντα.
5: Δική μας δηλαδή έκδοση, αυτοέκδοση.
2: Έτσι.
5: Και με επιδότηση από τον ΟΚΟΠΕΠΕ.
2: Τι λες, τι οργανισμός είναι αυτός, πολύ πονηρό μου ακούγεται.
5: Ναι, γιατί παίζουμε βασικά με τη μέθοδο Μοντεψόρι. Είναι παίζω και μαθαίνω.
2: Τρελαίνομαι. Γι' αυτό παραμένετε παιδάκια.
5: Ναι.
2: Καλά, εσύ είσαι και παιδάκι, έτσι και λιώσαι μικρότερο, να πούμε, είναι ολοφάνερο.
5: Σε καλό μα.
4: Ναι, πάντως είναι το αρχαιότερο μέρος, είναι ο μικρότερος.
2: Έτσι. Είναι αυτές οι αντιφάσεις.
5: Ναι.
2: Και εκτός από το διπλό, το βινίλιο, τις hot stories, τις καυτές ιστορίες, έχουμε και το βιβλίο.
5: Και το βιβλίο, ναι. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις το Περιθώριο. Μπαμπάτσικο είναι.
2: Μπαμπάτσικο.
5: Ναι. Δηλαδή έχει 120 σελίδες και πάρα πολλά σύγχρονες.
2: Μια χαρά.
4: Συντήδωρο.
5: Συντήδωρο.
2: Πολύ ωραία.
5: Με άλλα κομμάτια. Για γιατί είχαμε
2: και,
5: πολλά κομμάτια.
2: Πες εσύ και τον τίτλο του βιβλίου.
5: Στα αρχιδιά μας οι έξυπνοι που πάνε πιο ψηλά.
2: Έτσι ακριβώς. Γιατί μας έχουν μουρλάνει πια με αυτούς τους επιτυχημένους, να πούμε, που κυνηγάνε το όνειρό τους και δεν σταματάνε πουθενά. Τι τραβάμε.
5: Έλατε. Χαμός.
2: Βέβαια, εδώ τώρα δεν γίνεται, θα το πω. Δεν φέρατε το βιβλίο, ρε φίλε, μαζί.
5: Ναι, ρε
2: γάμο. Πού το έχεις στο μυαλό σου, Θανοκόη?
5: Το ξέχασα, στην Πόπη.
2: Αχ, αγάπη μου, τι τραβάς κι εσύ. Λοιπόν, όταν πάρω όμως εγώ το βιβλίο στα χέρια μου, να ξέρετε, θα το φέρω εδώ στην εκπομπή και θα κάνω και μία ανάγνωση, μια ώρα.
5: Τέλεια.
2: Θα τα αποκαλύψω όλα, δηλαδή, αφού δεν το φέρατε εσείς απόψε.
5: Τέλεια.
2: Εδώ. Okay. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ακούγοντας το ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια που το ακούμε συχνά εδώ στην εκπομπή, το Λουμ Τουμ Τουμ, αυτό που διηγείται μια ιστορία βγαλμένη από τη ζωή. Η Λένα, τι ωραία που τα λέει.
5: Καταπληκτικά, ναι.
2: Καταπληκτικά.
5: Καταπληκτικά, ναι.
2: Ωστόσο, θα ακούσουμε και άλλες μουσικές απόψε, Θάνο μου, αγαπημένα, που έχεις φέρει εσύ εκτός του άλμπουμ.
5: Ναι, ναι. Μπορούμε να ακούσουμε Ματάνα Ρόμπερτς που μου αρέσει.
2: Ωραία. Ωραία. Ακούμε και επανερχόμαστε.
5: Ναι, ναι.

0: Ωραίο, μυστηριακό. Τώρα όσο έπαιζα το κομμάτι έλεγα ότι μου θυμίζει κάπως και Don Cherry αυτή η φάση, ξέρεις, της μυσταγωγίας, επίκλησης, τα πνεύματα των προγόνων, τελετές παλιές και τα λοιπά.
1: Αφροαμερικανίδα είναι. Γατώνει. Μπάτσι γουρούνια, δολοφόνοι, ξέρεις αυτά.
2: Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Κοίτα, όλα εκεί οδηγούν. Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα λέμε. Τι λέμε, θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι. Αφήστε μας να ζήσουμε, ρε αδερφέ.
1: Το εξουσία τέλος ζωή μαγική, πούντο.
0: Πούντο. Πούντο, παιδί μου.
1: Ακόμα και άνθρωποι που φύγανε στα μνημόνια, αρκετοί φύγανε από Αθήνα. Φτιάξανε κάποιες κοινότητες, τους κυνηγήσαν ολούθ, εννοείται. Δεν σε αφήνουν πουθενά να σταθείς.
0: Ναι. Το αλλού πλέον ως τόπος προορισμού δεν υπάρχει.
1: Και ξεζούμε όλοι, οι πάντες, όλος ο πλανήτης είναι εκβιασμένος. Δηλαδή οι άνθρωποι στις δουλειές τους, τους λένε οι πολιτές, 20% πάνω από πέρυσι, παραγωγή παραπάνω. Δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν 10 χρόνια έχουν φτάσει στο 200% πάνω από τότε που ξεκινήσανε. Όλοι δουλεύουν, ξέρεις, να έχει περισσότερη παραγωγή. Τα δέντρα με φυτοφάρμακα, με λιπάσματα, με ορμόνες,
0: όλα.
1: Με ορμόνες, δηλαδή ένα δέντρο παράγει κανονικά κερασιά, ξέρω εγώ, 5 κιλά, παράγει 15. Τα ζώα πάλι όλα, όλοι εκβιασμένοι είμαστε.
0: Τι αίδια είναι αυτό που ζούμε, ρε παιδιά.
1: Βλέπεις, ας πούμε, γελάδες που λέει κάνει 15 κιλά γάλα. Τι λες, τι γίνεται, ας πούμε.
0: Ναι. Όπως και άνθρωπος. Μπορεί άνθρωπος να δουλεύει 10 και 12 ώρες την ημέρα.
1: Καλά, δεν το συζητάω.
0: Και τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Και μετά να μιλάνε, ναι, και μετά μιλάνε και για ανεργία και τα λοιπά. Ό,τι να είναι, δηλαδή γίνεται.
0: Πού θα βρει λίγο χώρο να σκεφτεί, να θυμηθεί ποιος είναι, να καταλάβει που βρίσκεται, που πάει, να στήσει σχέσεις, να φτιάξει σχέσεις. Ερωτικές, φιλικές, ξέρω, με τα παιδιά του, οτιδήποτε.
1: Και υπάρχει. Στη κεντρική Βόρεια Ευρώπη το έχουν κάνει τετραήμερο. Και επειδή ζει η κόρη μου στο Άμστερνταμ, μου λέει έχει ανασάνει ο κόσμος. Έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει η διάθεσή τους. Βγαίνουν Σαββατοκύριακα έξω, την κατά μπαράκια, την κατά εστιατόρια, με τις οικογένειές τους πιο κοντά κτλ. Κτλ. Εμάς εδώ μας έχουν, δηλαδή, είμαστε, αφού το χράψαν, μέχρι και στην Ινδία το είπανε ότι σε ευρωπαϊκή χώρα το κάνανε 12 ώρο.
0: Απίστευτο.
1: Το είπαν στις ειδήσεις.
0: Εδώ τι είμαστε, σαν, ναι, πείραμα, δηλαδή, μας έχουν μια φάση κάπως αιχμή του δόρατος, κάπως σαν πείραμα, πόσο αντέχει ο άνθρωπος, πόσο μπορούμε να τους πατάμε κάτω το λαιμό και αυτοί να ανασένουν και να ζουν και να λένε τέλεια, τέλεια, πώς περνάς τέλεια.
1: Ξέρεις κάτι, τώρα είμαστε μια κυβέρνηση που είναι το σημείο G της αθλειότητας. Οργάζεται εκεί τώρα, σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Τα έχουμε δει όλα.
0: Τα έχουμε δει όλα, παιδί μου.
1: Ελπίζουμε να τα έχουμε δει όλα, για φαντάσου να έχει κι άλλα.
0: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κι άλλα. Να σου πω κάτι τώρα, γυρνάμε πάλι στο άλμπουμ, το διπλό. Ναι. Για να ακούσουμε ένα κομματάκι που σε πολύ σύντομα, έτσι πολύ πυκνά, λέει αυτά κάπως που είπαμε μέχρι τώρα.
1: Ένα πανκάκι είναι.
0: Ναι, και πώς λέγεται το κομμάτι?
1: Κοινωνική σαπίλα. Βασικά αυτό το στήσαμε γιατί σε ανάμνηση της χρυσής εποχής του Πασόκ, που για να φιλήσεις κατουρημένες ποδιές ήταν εύκολο. Τώρα αν φιλήσεις κατουρημένη ποδιά θες 5 χιλιόμετρα, ας πούμε.
0: Τρέλα.
1: Πάμε.

0: Αυτά είναι. Αυτό ήταν ένα φλασάκι. Πάρε να έχει που λέμε.
1: Σα προώρια εξπερμάτωση.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα κοίτα, αυτές όλες οι διαταραχές που αντιμετωπίζονται με επιστημονικό τρόπο, υπάρχουν ένα σωρό ειδικοί για κάθε περίπτωση. Κάθε περίπτωση και τον ειδικό της.
1: Ναι, βέβαια. Εμείς πλέον είμαστε από τους τελευταίους ακάτηδες της προϊστορίας του μέλλοντος των γενετικά καθαρών. Σε λίγο θα μπαίνουν στο DNA και τέτοια κουμάσια δεν θα βρίσκουν. Ε.
0: Ευτυχώς.
1: Θα το καθαρίσουν.
0: Θα μείνουμε απιστοποίητοι, Θανοκόη, μέχρι τέλους.
1: Και να καθαρίσουμε με τους κακομούτσινους του Μπορίς Βιάν που μιλάει για την Ευγονική.
0: Ναι, παιδί μου, τι λες. Εποχή τώρα Βίλεμ Ράιχ και τα λοιπά. Ωραία πράγματα. Κοίτα να δεις, αυτά διαβάζαμε μικρά και γίναμε έτσι όπως γίναμε, κατάλαβες. Και αυτό δεν είναι και το χειρότερο που μας συνέβη.
1: Ναι, γι' αυτό τώρα τα ψάχνουν και τι βγαίνει, τι κυκλοφορεί, τι...
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, ξέρω εγώ, το 80, που μίλαγα με κάποιον φίλο ο οποίος ζούσε Γερμανία και δεν υπήρχε μεταφραστή ο Μπορίς Βιάν εκεί το 80. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Φυλάγονται.
0: Φυλάγονται πάρα
1: τώρα,
0: πολύ.
1: Τώρα φυλάγονται και εδώ, μην νομίζεις.
0: Φυλάγονται πάρα πολύ. Είναι γεγονός, ναι. Ο έλεγχος πλέον είναι ενδελεχής, ξέρεις.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Οτιδήποτε παράξενο και αυτά που φέρει κενά δαιμόνια που λέγει και άλλος, πρέπει να λογοκρίνεται η ρίδα.
2: Όχι, εγώ έχω σκαλώσει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Όντως δεν έχει μεταφραστεί ο Μπορίς Βιάν το 80 στη Γερμανία. Ναι,
1: ναι. Έψαχνα στα γερμανικά.
2: Άκου τώρα.
1: Και τι γίνεται. Καπάει το βιβλιοπωλείο το γερμανικό που ήταν.
0: Πήλα, παιδί μου, στο μικρόφωνο, γυρνά και κοιτά την ήρυδα και δεν σε ακούμε. Αυτά είναι. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Lost Bodies, μέρος βέβαια της πολυμελούς ομάδας. Ακούμε κυρίως κομμάτια από το διπλό άλμπουμ Hot Stories. Ακούμε και άλλα κομματάκια που έχει φέρει μαζί του ο Θάνος Κόης και η Ήρυδα και ο Βασίλης. Πάμε τώρα για σηματάκια μισαώρου και επιστρέφουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
5: Θυμάσαι?
4: Όχι. Δεν θέλω.
6: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σημεών Κωστάκογλου.
5: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
4: Θα το κρατούσες?
6: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
7: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
8: Εκατόν πέντε και πέντε,

0: احنا مع العلي حنعمل تغشلوم العفولها
1: يا حبيبي.
2: Grande finale, βάρεσε και το... τι λες Βασίλη?
3: Γκόγκ.
2: Το γκόγκ, ναι, τέλειο. Σαν παλιά ελληνική ταινία.
4: Ναι, είναι πολύ ωραίο κομμάτι.
2: Πολύ χαριτωμένο τραγουδάκι, ναι. Ωραιότατο.
4: Και ανακάτεμα αυτό, ξέρεις, τώρα είναι και ιταλικά, είναι και αραβικά, είναι έτσι, ένα μιξάρισμα ωραίο.
2: Κοσμοπολίτες.
4: Ναι, ναι.
2: Άνθρωποι του κόσμου. Ήριδα. Πόσο καιρό είσαι εδώ με τους Lost Bodies, για πες.
5: Πέντε χρόνια νομίζω, πέντε μάλλον, ναι.
2: Και τι κάνεις ακριβώς στην πάντα, για πες μας, να μάθουμε κι εμείς.
5: Έξω ότι κάνω πολύ καλή παρέα.
3: Αυτό είναι σίγουρο.
5: Που είναι το βασικό. Synthesizer παίζω. Και ναι, synthesizer.
2: Να σου πω, ωραία ήταν η παρουσίαση που κάνατε προημερών στο Ήλιον, τον καινούριο δίσκο.
5: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Δεν μπόρεσα γαμώ τον έρθω, γιατί δούλευα εδώ, είχα εκπομπή.
5: Ήταν από τα πιο ωραία live, νομίζω, ειδικά το τελευταίο που κάναμε στο Ήλιον. Από τα πιο ωραία live, φυσικά μπορώ να κρίνω όσο καιρό παίζω και εγώ στην Πατλά τα τελευταία πέντε χρόνια.
2: Ήταν, δεν είναι και λίγα, πέντε χρόνια. Όχι, είναι, πέντε χρόνια.
5: Είναι φυσικά, ναι. Απλά είναι μια μπάντα 37 ετών, 38. Οπότε ναι, εντάξει.
2: Σαν ο Κοή, για ελ.
5: Ναι. Κάτι πήγε να πει ο Βασίλης.
2: Βασίλη, για πες.
3: Όχι, εντάξει, για το live πήγα να πω, να το πάρω λίγο αντίστροφα, ναι. Ότι όντως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχει αποτυπωθεί και ένα μικρό κομμάτι στο YouTube, δηλαδή είναι τρία κομμάτια ανεβασμένα, τραβηγμένα από τους δύο μας φίλους, τον Κώστα, τον Φούντα και τον Στέλιο τον Μωραϊτίδη. Τα μίξαρε ο Κωνσταντής που είναι μέλος της μπάντας, παίζει κιθάρα. Είναι και ο Γιώργης που παίζει και αυτός κιθάρα. Και ο Λέανδρος που παίζει τα drums. Εντάξει, η Ρίδα που είναι το νεότερο μέλος της μπάντας, ενώ όχι ηλικιακά, αλλά τουλάχιστον χρονικά είναι μια πενταετία.
4: Και υπάρχει σε αυτό το βίντεο, υπάρχει και το Σαν Χέλι, ναι. Ένα κομμάτι καινούριο, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Πρώτη φορά το παίξαμε σε αυτή τη συναυλία.
2: Ωραία, θα πούμε λοιπόν στο YouTube να τα δούμε.
3: Βεβαίως. Και να πω επίσης ότι είμαστε σε μια καλή φάση τώρα, έτσι, μιας και έτσι, μιλάω εγώ, ας τα πω τώρα να μαζί. Είμαστε σε μια καλή φάση, ξέρω εγώ, γιατί ακόμα φτιάχνουμε κομμάτια καινούρια. Ας πούμε το Χέλι αυτό που είπε ο Θάνος είναι το ένα που βγήκε. Φαντάζομαι έτσι από Σεπτέμβρη και λοιπά θα βγουν άλλα 2-3 σιγά σιγά. Είναι, περνάμε καλά που λέει και αυτό περνάει και στον κόσμο. Αυτό.
2: Έτσι.
3: Να πούμε έτσι και τα κλισέ μας.
4: Και ετοιμάζονται και κάποια κομμάτια που δουλεύω με το Βελιώτη, γιατί έχουμε δουλέψει και σε αυτό το βινήλιο με το
2: χρόνια βινήλιο. Είναι, κρατάει αυτή η συνεργασία,
4: ναι, είναι πολλά χρόνια. Και σε αυτό το βινήλιο συμμετέχει με 5-6 κομμάτια.
2: Έτσι.
4: Και είναι περίπου 3 τα καινούργια που θα βγουν. Οπότε οργασμός, χαμός.
2: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να σας πω για τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που έρχονται, υπάρχει κανένα σχέδιο, καμιά συμμετοχή σε κανένα φεστιβάλ, καμιά συναυλία, τίποτα?
4: Θα παίξουμε στο Μέγαρο της Μουσικής απ' έξω.
2: Ναι, ωραία. Ναι, απ' έξω ασφαλώς.
5: Στη Λυρική, έξω από τον Μιάρχο.
2: Μια χαρά, ωραιότατα.
4: Στον Μιάρχο, απ' έξω, έξω, έξω, όχι απ' έξω. Έξω,
5: έξω, στη θάλασσα απέναντι.
2: Τι τραβάμε.
3: Στη Μυτιλίνη θα παίξουμε το Σαββατοκύριακο.
2: Ο άνθρωπος τώρα.
4: Σοβαρά.
3: Στη Μυτιλίνη
2: που? Στο Κάστρο ή σε κάνα κλαμπάκι?
4: Όχι, είναι σε έναν χώρο του Πανεπιστημίου. Το έχουν οργανώσει κάποιες ομάδες εκεί, αυτόνομες. Θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Μέσα στη Μυτιλίνη νομίζω ότι είναι. Είναι στο Πανεπιστημίο.
2: Ωραιότατα. Κοίτα, είστε και μεγάλη ομάδα, παιδί μου. Πόσα μέλη ρυθμοί αυτή τη στιγμή?
5: Έξι. Είμαστε έξι.
2: Δεν θέλω να πω και ένα σχήμα που είναι εύκολο να μετακινηθεί.
5: Όχι, ισχύει.
2: Δηλαδή, έξι άνθρωποι, έξι εισιτήρια, πηγενέλα, να κινηθεί, να φά. Αυτό που το πα. Οπότε εντάξει, ό,τι γίνεται είναι καλό.
5: Ισχύει.
2: Και ξέρουμε και τον τρόπο που κινείστε κι εσείς.
4: Και 30 Μαΐου θα παίξουμε στη Μυτιλίνη και 12 Ιουνίου θα παίξουμε στα Προσφυγικά.
2: Σε μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται.
3: Ναι. Να πούμε για τα Προσφυγικά έτσι.
2: Ασφαλώς.
3: Ότι καλά, εγώ πήγα και την Κυριακή παίζαμε με την... Είναι, αυτό το πράγμα που γίνεται είναι φοβερό, ας πούμε. Δηλαδή η αλληλεγγύη του κόσμου σε αυτό το κομμάτι, το πώς το τρέχουν τα παιδιά, πας εκεί πέρα, έχουν φαγητό, είναι συγκινητικό. Σας καλώ δηλαδή όλους να πάτε να το... Οποιαδήποτε μέρα, όχι μόνο τη μέρα που παίζουμε εμείς, οποιαδήποτε μέρα να πάτε να στηρίξετε το... Το εγχείρημα αυτό, ναι.
2: Η φάση αυτή των προσφυγικών και η ομάδα που διαχειρίζεται όλο αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης, της επικοινωνίας για το τι συμβαίνει, είναι όλοι πολύ σοβαρά παιδιά, ήρθαν και εδώ με ένα όγκο μεγάλο από έντυπα που εξηγούσαν, από μπροσούρες, από ενημερωτικά, αφυλάδια, ενημερωμένοι, εμπεριστατωμένοι, μαζί δηλαδή, δεμένοι όλοι, είναι κάπως ένα παράδειγμα, δίνουν ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή για το πώς μπορούν να δουλέψουν αυτές οι αυτοδιαχειριζόμενες εστίες, ας πούμε, των ανθρώπων.
5: Αυτό ακριβώς είναι, δηλαδή εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό και νομίζω οι περισσότεροι και οι περισσότερες, και είναι ενδεικτικό αυτό που είπε και ο Βασίλης, ότι η τόσο έντονη αλληλεγγύη και πάρα πολλές πλευρές, δηλαδή δεν είναι από μία-δύο πλευρές, είναι δηλαδή από παντού, ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή και έντονη αλληλεγγύη και η ομάδα δηλαδή όντως που διαχειρίζεται προσφυγικά τόσα χρόνια είναι ένα φωτεινό παράδειγμα το πώς μπορεί κάτι να λειτουργήσει τόσο καλά και να αποφασίζει το ίδιο για τα μέλη του.
2: Ναι.
5: Και αυτό δεν αρέσει καθόλου.
2: Ασφαλώς. Μεταξύ και σε μια περίοδο που το θέμα της στέγης είναι τόσο σοβαρό.
3: Το νούμερο ένα.
2: Βέβαια. Οι άνθρωποι δηλαδή, όσοι είμαστε τυχεροί και με κάποιο τρόπο έχουμε και μένουμε ένα σπίτι, πραγματικά κάθε μέρα λέμε πω ευτυχώς έχω ένα σπίτι. Γιατί ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος που δουλεύει σε μία δουλειά και παίρνει απλώς ένα μισθό και ζει μόνος του, γιατί και αυτό έχει σημασία, είναι αδύνατον να μπορέσει να συντηρήσει ένα σπίτι. Δηλαδή όταν παίρνεις 650-700 ευρώ το μήνα και το ενίκιο είναι, θα σου πω, το λιγότερο που μπορεί να είναι 4,5 εκατοστάρικα, ας πούμε, για μία καρσονιέρα. Δεν μπορείς, δεν γίνεται να έχεις σπίτι. Θα πας το χαρτόκουτο στο δρόμο.
5: Είναι τραγικό.
2: Τελείωσε.
5: Και είναι και αρκετά ταξικό βασικά είναι. Γιατί κατά κύριο λόγο συνήθως, όχι πάντα βέβαια, δεν είναι κανόνας, αλλά όχι μάλλον δεν κανόνας, δεν είναι 100%, αλλά πάνω κάτω είναι ο κανόνας, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υψηλόμισθοι συνήθως έχουν και καλυμμένο το στεγαστικό. Οπότε
2: αυτά πάνε μαζί.
5: Ακριβώς, οπότε
2: γιατί ο χαμηλόμισθος και
5: ακριβώς
2: να πάει να ζητήσει βοήθεια, ας πούμε, από μια τράπεζα ή κάτι, θα του πούνε τι θες πουλάκι, άντε πηγαίνει στο καλό.
5: Και είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να είναι και στο ενίκιο, θα πρέπει. Οπότε είναι όλο πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Ναι, έχει γίνει ασφυκτική η κατάσταση.
5: Ναι.
2: Πολύ δύσκολη. Και αν αυτό όλο το συντεριάξουμε, Θάνο και Βασίλη και Ήριδα, και με τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την κοινωνία, κυρίως με το θέμα της υγείας
4: και την ακρίβεια, και τρομακτική.
2: Την ακρίβεια, αλλά και το θέμα της παιδείας. Δηλαδή αν έχεις παιδιά που πρέπει να τα τρέχεις δραστηριότητες, στα φροντιστήρια, δηλαδή...
4: Παραοικονομία είναι αυτό και στη
2: λέμε για μια τρέλα.
4: Ναι.
2: Λέμε για μια τρέλα. Δεν θυμάμαι εγώ ποτέ χειρότερη κατάσταση. Δεν ξέρω εσείς.
4: Ούτε εγώ. Πρώτη φορά. Από τη Χούντα και μετά, δηλαδή, πρώτη φορά. Τόσο χάλια.
2: Ναι.
4: Και η κοινωνία λιπόθυμη. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Κοινωνία σε κατατονία.
3: Νομίζω έτσι πάει. Ότι αφού είναι λιπόθυμη η κοινωνία, πεφέρτε ότι είναι.
2: Οι άλλοι σαρώνουν.
4: Ναι.
5: Εντάξει, και ήταν και αυτό το με τον κορονοϊό και όλο αυτό που έγινε. Δηλαδή, αυτό που περάσαμε δεν είναι κάτι λίγο. Δηλαδή, αυτό ανέφερε στη Χούντα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ τρομακτικό, το οποίο ο Βασίλης, ας πούμε, και εγώ δεν το έχουμε ζήσει.
3: Ναι.
5: Αλλά θαρώ πως και η εποχή της πανδημίας ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ για την κοινωνία.
2: Μεγάλο κολπέτο ήταν αυτό.
5: Ακριβώς. Ειδικά
4: παιδιά, μαθητές που για να δουν περάσαν από γυμνάσιο σε λύκειο ή από δημοτικό σε γυμνάσιο και δεν ξέρανε ποιοι είναι οι συμμαθητές τους.
2: Απίστευτο.
4: Απίστευτο.
3: Τρομερό, τρομερό.
2: Εν τω μεταξύ,
3: εγώ τους έχω αυτούς τώρα, επειδή κάνω...
2: Για πες, μαθήματα.
3: Είμαι στο σχολείο φέτος. Ναι. Είναι πραγματικά, είναι εντυπωσιακό πόσο μεγάλη διαφορά έχει αυτό. Δηλαδή πριν από 5 χρόνια οι μαθητές με σήμερα. Είναι το, δηλαδή η φάση, ας πούμε, το κινητό είναι...
2: Μονόδρομος.
3: Δεν τους το παίρνεις από το χέρι. Δεν τους το παίρνεις από το χέρι.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ...
3: Και δεν πάει να κάνεις απαγορεύσεις, να τους σκοτώνεις, να τους αυτό, δεν τους το παίρνεις από το χέρι. Ναι.
2: Έτσι. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ νομίζω η ριδά αυτό που λέγεις επαναπροσδιορίστηκε στην πανδημία με τον εγκλεισμό, η σχέση των ανθρώπων με το δημόσιο χώρο αλλά και με το χρόνο. Δηλαδή έγινε ένα, ξέρεις, σαν να γύρισε όλο το πράγμα και μπήκανε κάποιοι νέοι όροι που όμως δεν συζητήθηκαν αυτοί οι όροι, ξέρεις, απλώς έγινε μια μέρα ένα cut. Πώς το σινεμά λέει cut, αλλάζουμε πλάνο. Ξέρεις, και ήταν όλα διαφορετικά. Δηλαδή ο δημόσιος χώρος πια δεν είναι δημόσιος χώρος. Δεν είναι ο χώρος που μπορεί ο πολίτης να πάει, γιατί είναι δημόσιος χώρος. Όχι.
4: Αλλά είναι τι έγινε στη Νέα Σμύρνη. Τους δέτανε που καθόντουσαν στα παγκάκια, δηλαδή.
5: Για το αέριο αυτό που λες.
3: Όχι.
5: Όχι,
2: για το δέσιμο, ότι οι άνθρωποι πήγαν στα παγκάκια και τους είπαν τι κάνετε εδώ. Παράνομο, σας μαζεύουμε.
3: Και μαζί με αυτό, φασισμός και ρουφιανιά.
2: Έτσι.
3: Παρέα.
2: Ακριβώς. Τα πενταψήφια πάντα. Τα τηλέφωνα καταγγελιών. Μεγάλη μάστιγα, παιδιά. Δηλαδή όσο λιγότερο οι άνθρωποι είναι πολίτες και συμμετέχουν στο κοινωνικό, γίγνεστε και συναποφασίζουν, τόσο περισσότερο θα δουλεύουν τα τηλέφωνα της ρουφιανιάς. Ως υποκατάστατο μια συμμετοχής. Ναι. Ότι ναι, δεν με ρωτάνε για τίποτα, δεν συμμετέχω πουθενά, αλλά
4: ναι.
2: Έχω δύναμη. Σηκώνω το τηλέφωνο και λέω: απέναντι καπνίζει. Ελάτε να τον πιάσετε.
3: Κάνει πάρτι, κάνει πάρτι.
2: Κάνει πάρτι. Έβγαλε το σκυλί του λιτό.
4: Περνάει καλά.
2: Ναι, έβγαλε το σκυλί χωρίς λουρί. Δηλαδή.
4: Δεν λένε ότι πουριτανισμός. Πουριτανός είναι αυτός που δεν μπορεί και μόνο να διανοηθεί ότι κάποιος κάπου μπορεί να περνάει καλά.
2: Ναι,
4: τρελαίνεται.
2: Αυτό είναι.
5: Αυτό είναι. Και στην Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία δυστυχώς ρέπει και στον πουριτανισμό και σε, εντάξει,
2: και
5: σε
2: στο πολλές φθόνο, άλλες... και στο φθόνο του διπλανού.
5: Ακριβώς, παθογένειες, οπότε όλα αυτά βασιλεύουν το να ρουφιανέψουμε, εντάξει, μα δεν υπάρχει...
4: Μικροσυμφέροντα,
5: ναι.
4: Καταστρέφουν παραλίες, μπαζώνουν για να βάλουν το δικό τους κτήμα λίγο... Ναι. Να το αυγατήσουν λίγο, καταστρέφουν του διπλάνου και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που είναι.
3: Ναι, και σε μεγαλύτερη κλίμακα, παραδείγματος χάρη στη Γάβδο, τώρα αυτό που έγινε, που διώξανε τώρα σε ακριτικό νησί. Δηλαδή έχω δει συστημικούς δημοσιογράφους να τραβάνε τα μαλλιά τους για αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
3: Ότι από τους 100 κατοίκους, τους 30 τους ξεσπιτώσανε.
2: Απίστευτο.
3: Δηλαδή, ναι,
2: μεγάλη καταστροφή αυτό που έγινε στη Γάβδο.
3: Ανυδυνατό.
2: Μάλιστα. Ωραία, όλα ευχάριστα πράγματα.
3: Ας αλέξε,
4: καλό μας.
2: Δεν γίνεται, είπαμε, ζούμε στον κόσμο μας, αλλά όχι στην καρακοσμάρα μας, που λέει και ο φίλος μας ο Μίτσος. Λοιπόν, δεν γίνεται να πούμε να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας και να μην κουβεντιάζουμε γι' αυτά.
4: Και να πω, επειδή είπαμε για τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπεις και την πρόταση, εφόσον οι ίδιοι αποφασίζουν, την πρότασή τους για την κοινωνία, το πώς αυτοί την οραματίζονται, δηλαδή με τον τρόπο που διαχειρίζονται το χώρο αυτόν.
2: Έτσι. Μιλάς για τα προσφυγικά τώρα.
4: Για τα προσφυγικά.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς.
4: Και γενικά για τους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους είναι ένα πείραμα για να δούμε πώς οι άνθρωποι αυτοί.
2: Έτσι.
3: Ρε παιδί μου, μπορούμε. Μπορούμε. Ξέρω.
2: Ναι. Ασφαλώς, οι άνθρωποι όλα τα μπορούν όταν συναντηθούν με όρους, ξέρεις, σεβασμού, ισότητας, και ξεκινήσουν να κάνουν κάτι μαζί, τα μπορούν όλα.
4: Ανθρωπιάς.
2: Βεβαίως.
4: Ναι, να μην είναι στην Κονόμα μόνο, όλα στην Κονόμα είναι πια.
2: Ακριβώς. Αρκετά με την Κονόμα.
3: Και πίσω έχει στην οθόνη Elon Musk.
2: Μετά το κομμάτι.
3: Τρομερό. Πίσω στην οθόνη έχει Elon Musk.
2: Ναι, είδες τι τραβάμε. Αυτά είναι. Αυτά είναι.
4: Είδα προχθές ένα κείμενο του Καστοριάδη που έλεγε ότι είναι επικίνδυνα πλέον τα πράγματα με την Κονόμα, γιατί λέει παλιά πήγαινε στο συνεργείο, ο μάστορας θα σου έφτιαχνε το αμάξι. Τώρα το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η Κονόμα. Δηλαδή μπορεί να χαίστηκε αν θα σκοτωθείς.
2: Ακριβώς.
4: Τον ενδιαφέρει. Και λέει έχουμε περάσει ένα άλλο επίπεδο, Κονόμας μόνο και τίποτα άλλο. Κτίζουν ο άλλος τα σπίτια, να γίνει και ένα σεισμός και να πέσει, χαίστηκα, ας πούμε.
2: Έτσι. Έτσι. Επίσης έχει.
3: Και αυτό είναι πόσα, 40 χρόνια πριν, 30.
5: Ότι ναι. Του Καστοριάδη κιόλας, άρα
3: πόσα, μιλάμε χρόνια πριν.
5: Πόσα χρόνια πριν.
4: 30 χρόνια.
3: Μπορεί και παραπάνω.
2: Κοίτα, το 30 χρόνια είναι χθες κανονικά, είναι χθες, δεν είναι τίποτα. Ναι. Αλλά εκείνο που έχει συντελεστεί είναι η αποανθρωποίηση. Αυτό που λες, δηλαδή πας σε ένα συνεργείο, δεν βλέπεις άνθρωπο. Είναι ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Ο οποίος και να θέλει να σε βοηθήσει δεν μπορεί. Γιατί έχει γίνει πια ενταχθεί, έχει γίνει μέλος μιας αλυσίδας, ξέρεις, εταιρικής, που πάει το πράγμα εντελώς σαν μηχανή. Δεν μπορεί πιο άνθρωπος να κάνει τίποτα για έναν άλλον άνθρωπο. Κάπως πρέπει να το σπάσουμε αυτό.
5: Μα τι σαν μηχανή, εδώ σου απαντάνε τα μπότς, ας πούμε. Αυτό που το δηλαδή πας. Ούτε καν είναι δεν είναι σαν, είναι μηχανή πλέον. Συνομιλείς όλο και περισσότερο με ρομπότ, ναι. Με AI.
2: Έτσι.
5: Δηλαδή και αυτό είναι.
3: Παραγγέλνεις σε σουβλατζίδικο της γειτονιάς σε AI. Ναι.
2: Τραγικό.
3: Κανονικά.
2: Τραγικό.
3: Όχι στα McDonald's.
2: Έτσι.
3: Στο...
2: Έτσι. Έτσι.
4: Και εκεί που έχουν πάει τιμές, λίγο θα φοράμε virtual reality γυαλιά και θα βλέπουμε ότι τρώμε σουβλάκια.
2: Μπράβο, για εκεί είμαστε. Εκεί πάμε όλα τα χώσα. Θα σου και μια συσκευή που θα σου βγάζει και λίγο, ξέρεις, μυρωδιά.
5: Αυτό. Για να το ευχαριστήσει και λίγο.
2: Α, τα δράμα.
4: Αγαπητέ, όχι με τζατζίκι, γιατί έχω ραντεβού μετά.
2: Ναι. Καλό. Ωραία. Να σας πω, πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι τώρα από το άλμπουμ. Ένα επίσης που μου αρέσει πάρα πολύ, Θάνο, είναι ο Γάτος.
4: Ο Γάτος, ναι, ναι.
2: Και διαβάζω στίχη Δημήτρης Γιαννουκάκης. Για μίλησα μας για αυτό το ποιητή.
4: Κοίταξε, ο Διαμαντής ο Καράβολας που είχε το Φαρφουλά, της εκδόσης Φαρφουλάς, και βγάζει και το φάνζιν Φαρφουλάς, μου έστειλε αυτό το ποίημα. Ο Γιαννουκάκης ήταν χρονικογράφος δεκαετία του 60. Και αυτό ήταν πάρα πολύ γλυκό το ποίημα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και λέω θα το δουλέψουμε, και το κάναμε με τη Σιλία τη Τσιούφη.
2: Τι ωραία. Θα το ακούσουμε. Ναι, μουσική Σιλία Τσιούφη. Πολύ ωραία.

Μα δεν τον νοιάζει μια σταλιά που ζει φυλακισμένος. Τριγυρνάμε στα κελιά χοντρός και ευτυχισμένος. Κάποτε φτάνει σοβαρός στην πύλη τη μεγάλη και κάνει τάχα ο φρουρός πως έξω θα τον βγάλει.

Και αυτό ο γάτος, Ήρυδα και Βασίλη Καθάνο, είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια του διπλού, του άλμπουμ, και έχει, σκέφτομαι πολλές φορές όταν τα ακούω, λέω κοίτα, σαν παιδική χαρά, θέλω να πω τι, σαν παιδάκια που βγαίνουν στον κήπο, ξέρεις, που υπάρχουν όλα τα λουλούδια και κόβουν ένα από εδώ, ένα από εκεί, κάπως έτσι, lost bodies, αναδεικνύουν, πλησιάζουν, προσεγγίζουν όλα τα μουσικά είδη με μια καρδιά σαν παιδική, δηλαδή χωρίς θέμα. Δηλαδή θέλω punk, θα το παίξω punk, θέλω lounge, θέλω ξέρω αυτό έτσι. Και όλο αυτό το πράγμα έχει και την, ξέρεις, από πίσω την ομοιογένεια της...

0: της σύνδεσης της ομάδας και του κοινού βλέμματος, αλλά ξέρεις, αγκαλιάζει και μια ποικιλία που είναι η ζωή, είναι η ποικιλία, ρε παιδί μου. Αυτό εμένα με συγκινεί στη μουσική. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Ξέρεις, να πας, πηγαίνεις με την καρδιά ανοιχτή και με θάρρος και να τα αντιμετωπίσεις με μια παιδικότητα.
1: Αυτό σκέφτομαι και για το κοινό μας. Γιατί λέω, να έρθει κάποιος για τη συναυλία μας, σίγουρα μπορεί να είναι, όχι σίγουρα είναι ανοιχτός να ακούσει διαφορετικά είδη. Ξέρει ότι δεν θα πάει να δει 2 ώρες Stoner, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Σε 2 ώρες θα δει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ να πω, επειδή. Ναι, αυτό είναι το vibe του Θάνου, έτσι. Δηλαδή, ο Θάνος το έχει φτιάξει αυτό το πράγμα. Έχει μια πολύ ακομπλεξάρεστη στάση ζωής γενικά. Μας την έχει μεταδώσει και εμάς, οπότε ξέρεις, έχουμε μπει και εμείς αυτό. Οπότε είναι. Και το έχει μεταδώσει και στο κοινό από εκεί και πέρα κλπ. Οπότε ναι, αυτό είναι όλα μαζί. Είναι το αστείο, το πάρα πολύ σοβαρό, το πάρα πολύ θλιβερό, το πάρα πολύ χαρούμενο. Όλα μαζί, το ίδιο δευτερόλεπτο ή και το ίδιο, ας πούμε, στο ίδιο κομμάτι και στο ίδιο δευτερόλεπτο ακόμα.
0: Έτσι ακριβώς. Θάνο, τι θα ακούσουμε τώρα αμέσως μετά τα σηματάκια της ώρας?
1: Είναι ένας Αφρικάνος μουσικός από το Δυτικό Σαχέλ, δηλαδή υπό Σαχάρια Αφρική, που είναι δηλαδή Μαυριτανία, Μάλι και τα λοιπά. Λέγεται Χάμαντ Καχ και είναι ένα κομμάτι γνωστό, διασκευή δηλαδή, που 100% το προτιμάω έτσι όπως θα τα ακούσουμε.

Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Ωραίος. Κοίτα, να δεις, θα είναι ο Κόι και εγώ τον προτιμώ από αυτό τον ξινιόλα τον Στίγκ, να σου πω την αλήθεια. Τον φίλο που μας έφερες απόψε εδώ από την Αφρική και είπε το κομματάκι τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Θα είναι ότι ψάχνεις πάντα εσύ με τη μουσική, πας σε πηγές έτσι, σε μέρη σχεδόν απάτητα πολλές φορές.
1: Το ψάχνω από πολλά χρόνια. Είναι μαράζι η μουσική, το ξέρεις κι εσύ. Παλιά δούλευα στη λέσχη του δίσκου που είχε κλασική όπερα και τα λοιπά αποκλειστικά και έπαιρνα τα μισά χρήματα. Τα υπόλοιπα ήταν από τους δίσκους που αγόραζα.
0: Έτσι. Κοίτα να δεις, αυτό όμως λέω... είναι που μας συγκροτήσει και που μας κρατάει να αντέχουμε τα θέματα της ζωής.
1: Ναι, εννοείται. Η μουσική μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Κάποιοι, να το πούμε τώρα και αυτό, δεν ξέρω αν κάνω να το πούμε, ας το πούμε τέλος πάντων. Κάποιοι έρχονται μετά τις συναυλίες, μου έχουν πει, εντάξει, κάτω από 10 είναι, αλλά μου έχουν πει ότι η μουσική σας μου έχει σώσει τη ζωή. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και εγώ το πιστεύω γιατί και εμένα η μουσική, όχι η δική μας, η δική μου.
0: Κοίτα, αυτό ακούγεται λίγο έτσι υπερβολικό, όμως.
2: Δεν είναι
0: επειδή,
2: εντάξει,
0: μπράβο Βασίλη, επειδή και εμείς το έχουμε πει και το νιώθουμε, όταν μας το λέει ένας άνθρωπος, άλλος το πιστεύουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχει μεγάλη αλήθεια μέσα του. Ε, Βασίλη.
2: Δεν το, αλήθεια, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι υπερβολικό. Εμένα, σίγουρα πολλά κομμάτια μπορώ να πω ότι μου έχουν σώσει τη ζωή, χωρίς να είναι τόσο σημαντικά στην πραγματικότητα. Έτσι. Απλά, εντάξει, okay, έτυχε εκείνη τη στιγμή που κάτι συνέβαινε και ακούστηκε αυτό το κομμάτι και, ο, και λες, ο, Παναγία μου, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Α, μου πήρε, ξέρω εγώ, κάτι. Νομίζω ότι είναι της τέχνης ένα...
0: ιδιότητα της
2: τέχνης. Ναι, μια ιδιότητα της τέχνης, ας πούμε, ότι... όχι της μουσικής μου, δηλαδή νομίζω και, και κάποια ταινία, ίσως κάποιο ποίημα.
0: Αλλά η μουσική έχει αυτή την αμεσότητα που σε πιάνει κατευθείαν στην καρδιά, δεν διαμεσολαβεί καμία σκέψη, κανένας ορθολογισμός, χτυπάει κατευθείαν, ξέρεις, σε ένα βαθύ συνέστημα.
1: Είναι η πιο λαϊκή τέχνη, δηλαδή για να... ο εικαστικός πρέπει να πας στην καλέρι να δεις το έργο του. Θέατρο, κινηματογράφος, και τώρα βέβαια μπορείς να κατεβάσεις ταινίες, να τις δεις και στο σπίτι, αλλά η μουσική μπορείς να το ακούσεις στο αυτοκίνητο, μπορείς να το ακούσεις στην εκδρομή. Δηλαδή πλέον η μουσική είναι μάλλον η πιο άμεση και η πιο λαϊκή τέχνη. Έτσι. Ακόμα και Ξενάκης να είναι, που είναι περίεργος και δύσκολος, και αυτό μπορείς να το ακούσεις όπου θέλεις.
0: Ακριβώς. Μεγάλη υπόθεση.
1: Πλατσουρίζεις, ας πούμε, κάτω από τα Πλατάνια και ακούς Ξενάκη. Τα Βίτσια είναι πολλά, δεν ξέρω.
0: Έτσι, ασφαλώς. Κοίτα να δεις, αυτό είναι το ωραίο, ότι δεν υπάρχει στερεότυπο, δηλαδή δεν υπάρχει συνταγή στο τι θα σε συγκινήσει κάθε στιγμή και το τι θα σου, όπως είπαμε, σου σώσει τη ζωή, γιατί η τέχνη και η μουσική λειτουργεί κάπως σαν ομοιοπαθητικά. Δηλαδή είσαι σε θλίψη, σε νταλκά, τρομερό, δεν θα βάλεις να ακούσεις κάτι χαρούμενο, θα βάλεις να ακούσεις το πιο χειρότερο από σένα, ώστε θα ταυτιστείς και θα πεις, εντάξει φίλε, εδώ είμαστε.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί πιστεύω ότι μόνο όταν αφαιθείς να νιώσεις το συνέστημα, ακόμα και το δυσάρεστο συνέστημα, μπορείς να το... μπορεί να απλωθεί μέσα σου και κάπως να...
3: να συμφιλειωθείς κάπως μαζί του, αν μπορείς να συμφιλειωθείς. Ναι. Και εμένα μου έρχεται, ας πούμε, τώρα που είμαι μέσα στη ζωή, το γνωστό δίσκο κομμάτι «Last night a DJ saved my life». Δηλαδή, αλλά ναι, δεν είναι τυχαίο αυτό. Ισχύει πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλες και όλους μας έχει συμβεί αυτό, γιατί... εκτός ότι, okay, μας σώζει τη ζωή και ότι κάνουμε μουσική, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι όλοι είμαστε fans, έτσι, και από εκεί ξεκινάμε. Ότι... και αυτό που είπε ακριβώς ο Βασίλης, ότι μπορεί και κάποιο κομμάτι το οποίο να μην θεωρείται τόσο σπουδαίο, να μην θεωρείται καν για σένα τόσο σπουδαίο, αλλά σε κάποιες στιγμές της ζωής σου ήταν τόσο σημαντικό που νιώθεις ότι πραγματικά σου σώζει τη ζωή.
1: Ναι, βέβαια, κομμάτια τα οποία είναι εμπορικά καθαρά, που είναι στημένα δηλαδή, δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, είναι τζούφια. Είναι, ας πούμε, σαν τα σύμβολα που είχαν οι άνθρωποι που είναι δουλεμένα χρόνια και τα σήματα που έχουν οι εταιρείες που είναι στημένα από γραφίστες, ας πούμε, που δεν έχουν καμία ψυχή πάνω τους. Κάπως έτσι πάει.
0: Ακριβώς.
2: Εντάξει, βέβαια, εγώ θα πω τώρα έτσι. Ναι, θα πω ότι καμιά φορά, ξέρεις, έτσι όπως λειτουργεί αυτό το πράγμα και το τι φτάνει στο αυτί του ακροατή, καμιά φορά και κάτι που είναι τελείως εμπορικό μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ξέρω. Εγώ, εμένα μου ήρθε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα να το πω. Ας το
3: πες, πες το ρε Βασίλη. Εννοείται.
2: Εμένα αυτό το κομμάτι του Σγιώγαλα, ας πούμε, το μην ξαναρθείς από τη δουλειά, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι κομματάρα.
2: Ναι. Δεν ξέρω. Κοίτα, εμένα
0: όταν
2: μου έχει,
0: βγήκε, δεν ήταν εμπορικό.
3: Αυτό δεν πάει σε αυτό.
0: Όταν βγήκε, τσίφα, ήταν μέσα με 30 άνθρωποι που ακούγαμε.
3: Και ήταν και πολύ ειλικρινά γραμμένο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δηλαδή ήταν και γραμμένο από τη ζωή του πραγματικά.
1: Απλά νομίζω ότι έχουμε συνδέσει τη λαϊκή μουσική με κάτι χάλια, ενώ παλιά η λαϊκή μουσική, η παραδοσιακή μουσική, το κέντημα, το σκάλισμα δεν ήταν καθόλου kitsch, έτσι. Από τη στιγμή όμως που μπήκαν οι εμπόροι στο παιχνίδι
0: και η Χούντα, διότι η Χούντα την έκανε κυρίως αυτή τη δουλειά, ναι, που οικειοποιήθηκε ό,τι λαϊκό,
1: ό,τι λαϊκό υπήρχε,
0: και παραδοσιακό, ναι, και του βάλε να πούμε φουστανέλα, το έκανε τσολιαδάκι και φανταράκι, και βέβαια είπαμε χι, ξέρεις,
2: και έκανα χρυσό από δίπλα.
0: Άστα
1: ναι, και οι εμπόροι μπήκαν στο παιχνίδι για να φτιάξουν λαϊκή μουσική, υποτίθεται, η οποία είναι kitsch. Ξεκάθαρα είναι kitsch.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά η λαϊκή τέχνη δεν ήταν kitsch. Ποτέ δεν ήταν kitsch. Ήταν πάρα πολύ δυνατή.
0: Πολύ σωστό. Βέβαια. Γιατί, μα κοίτα, και η μουσική έτσι, με την ευρεία είναι αυτό, πλημερό κεντρό, όλα αυτή η μεγάλη ομπρέλα που ακούμε, από τη λαϊκή τέχνη δεν ξεκίνησε.
1: Για λαϊκή μουσική.
0: Λαϊκή μουσική.
1: Εννοείται. Ξέρεις, κάποιοι μου είπαν, θυμάσαι παλιά, ναι, ότι λέγανε, ας πούμε, ότι ακούνε ροκ, γιατί ακούνε αμερικάνικη μουσική και τα λοιπά. Στο μεταξύ το λέγανε αυτοί, ναι, που ακούγανε δίσκους που φέρνανε τις μελόντια από τη Σοβιετική Ένωση, που ήταν κλασική μουσική. Μα και εκείνη δεν ήταν ελληνική μουσική. Και μετά ήταν και το άλλο. Το ότι εμείς μπορεί να ήταν μουσική που ερχόταν από την Αμερική, αλλά ήταν μουσική της αμφισβήτησης. Δεν ήταν η επίσημη αμερικάνικη κουλτούρα. Δηλαδή, είναι σαν να μιλάς για το Μάιο του 68, δεν μιλάς για την γαλλική κουλτούρα. Έτσι, μιλάς για κάποιες ιδέες.
0: Έτσι. Έτσι. Αυτά είναι. Επιστρέφουμε για λίγο στο διπλό άλμπουμ.
2: Ναι, να πω ότι θα ακούσουμε. Θα
0: το Hot Stories, για πες, Βασιλή.
2: Θα ακούσουμε ένα κομμάτι, το οποίο είναι ένα παλιό κομμάτι. Lost Bodies είναι. Σε ποιο δίσκο, θυμάσαι, Θάνος, σε ποιο δίσκο ήταν?
1: CD.
2: Σε ποιο CD ήταν, ναι. Δεν θυμάται ούτε ο Θάνος ποιο. Τέλος πάντων, ένα παλιό κομμάτι Lost Bodies, το οποίο έχει γίνει επανεκτέλεση από την μπάντα. Το γράψαμε, δηλαδή. Και έχει αλλαχτεί πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο εκτέλεση.
0: Και εδώ αυτό διαβάζω. Μουσική Βασίλης Ήρυδα Κωνσταντής. Λέανδρος Γιώργος Αντώνης Παπασπύρος Θάνος.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά
2: είναι η αρχική εκτέλεση από τους δύο παλαιούς και η επανεκτέλεση από.
0: Τόσο παλαιό, δηλαδή εποχή κασέτα, Θάνο.
2: Όχι, CD. CD. 20 ετίας.
0: Σωστό.
1: Ο Αντώνης έφυγε από την μπάντα το 2017. Δηλαδή είναι περίπου 9 χρόνια.
2: Ναι, αλλά όχι, το κομμάτι αυτό είναι
1: αυτό
2: πολύ
1: ήταν
2: παλιό,
1: πριν,
2: είναι
1: 20, ήταν
2: παλιό. 25
1: και
2: χρόνια.
1: Και η στίχη είναι του, πώς τον λένε, εσύ, του Λέινγκ, που είναι φαινομενολόγος, υπαρξιστής, αντιψυχίατρος, και η Ιουλία Ραλίδη.
0: Ρόναλντ Λέγκ.
1: Έχει κάνει τη μετάφραση.
0: Το έχει κάνει και δώρο. Με αφιέρωση δική της, η αείμνηστη, εξαιρετική μεταφράστρια, η Ιουλία Ραλίδη.

0: Αυτά είναι, κοίτανες, γιατί τα τραγουδάκια, εκτός που λένε, ξέρεις, υπερβατικά πράγματα, ποιητικά κτλ, είναι φορές που πρέπει να λένε και τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως αυτό που ακούσαμε, Θάνο Κόη.
1: Ναι, ήταν από τον Γκρούπο Ζετ, Ιταλοί, που τραγούδαν παλιά αναρχικά τραγούδια.
0: Εντάξει, σοβαρό κίνημα και στην Ιταλία. Mm-hmm. Οι άνθρωποι.
1: Κάνει μια αναφορά και ο Αγγελόπουλος στο Μεγάλο Αλέξανδρο, mm-hmm, που μιλάει για τους Ιταλούς αναρχικούς. Και στη Βραζιλία μου είχαν πει για κομμούνες που είχαν φτιάξει οι Ιταλοί αναρχικοί.
0: Αυτά τώρα προπολεμικά.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Μετά τους λιανίσανε.
0: Ναι.
1: Και έξω και υποχρεώθηκαν και φύγανε, βέβαια, πάρα πολύ, γιατί ήταν ο. Πώς τον λέγανε,
0: Φράνκο.
1: Όχι, ο Ιταλός.
0: Ο Μουσολίνι.
1: Ο Μουσολίνι, ναι.
0: Ναι. Είδες, παντού πλακώνουν τα. Ο φασισμός, ας πούμε, τα κοράκια πάντα στην ιστορία.
1: Και πώς ξαναγυρνάμε, ε?
0: Αυτό πάλι.
1: Δηλαδή, σκανδιναβικές χώρες τώρα, που πηγαίνανε άνθρωποι, βρίσκαν άσυλο στη Σουηδία και έχουν ακροδεξιά κυβέρνηση πάνω. Όλοι, η Φιλανδία, η Δανία, όλοι αυτοί έχουν φασίστες πάνω. Και ένας φίλος μου λέει για τη Βιέννη και την Αυστρία γενικά, μου λέει ότι είναι κάργα φασίστες πλέον η Αυστρία.
0: Τι λες, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Και χώρες που έχουν υποφέρει από τον φασισμό, δηλαδή Πολωνία, ας πούμε, που οι Ναζί την λιανίσανε. Και δεν είναι μόνο θέμα Εβραίων, δηλαδή τους Πολωνούς ως Πολωνούς. Και τέλος πάντων λένε πάρα πολύ ψηλά ο φασισμός αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Μα δεν βλέπεις τώρα, ειδικά με το θέμα της Παλαιστίνης, τι γίνεται, βλέπεις η αστυνομία, νομίζεις ότι είναι στο Ισραήλ. Βλέπεις την αστυνομία της Γερμανίας, της Αγγλίας, να λιανίζουν τον κόσμο στο ξύλο επειδή κρατάνε παλαιστινιακή σημαία. Δηλαδή, άμα κρατάγαν Ισραηλίτικη, δεν έγινε τίποτα. Και λες, μα τι γίνεται εδώ πέρα.
3: Το Ισραήλ μπαινοβγαίνει στη Μεσόγειο, έτσι, παίρνει όποιον θέλει, ξέρω εγώ, άμα δεν του αρέσει, εντάξει, μπορεί να μπει και σε ένα μπλουστάρ, ας πούμε, αύριο μεθαύριο, να πάρει κάποιον που κρατάει μια παλαιστινιακή σημαία, ας πούμε.
0: Να σας πω, είδατε τις σκηνές αυτές με τους ανθρώπους που απήγαγαν από τα σκάφη, πώς τους είχαν κάτω γονατισμένους.
1: Με δεμένα τα χέρια.
0: Με δεμένα τα χέρια πιστάγκωνα.
3: Σκέψου ότι αν υποφέρουν τέτοια πράγματα δυτικοί άνθρωποι, τι υποφέρουν οι Παλαιστίνοι. Δηλαδή είναι μόνο αυτό, δηλαδή βάλει το σε κλίμακα και με, πώς το λένε, με εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου. Σκέψου τι γίνεται σε πράγματα που δεν μπορούμε να δούμε.
0: Δεν έχουμε εικόνα.
1: Στο μεταξύ, επειδή ήμουν στη Βραζιλία την εποχή που ανέβηκε ο Μπολσονάρου πάνω, ο κόσμος που ψήφισε τον Μπολσονάρου, που ήταν ακροδεξιός, χαιρετούσαν ναζιστικά. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες που χαιρετούν όλοι ναζιστικά. Και στην ορκομοσία του Μπολσονάρου πήγε ο Νεντανιάχου.
0: Πάπα.
1: Δηλαδή, να δεις τώρα διασυνδέσεις.
0: Πολύ άσχημα πράγματα. Κοίτα, η Βραζιλία υπήρξε καταφύγιο πολλών Ναζί.
2: Πολύ, ναι.
0: Οπότε υπήρχε και έτσι κι αλλιώς μια φωλιά. Αλλά είναι αυτό που είπατε και εσύ, Θάνο, και εσύ, Ρίδα και Βασίλη, ότι τελευταία βλέπουμε το φασισμό να ξαναφουντώνει παντού. Να πίστευτο. Και εκεί αναρωτιέσαι και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τελικά ο άνθρωπος δεν μαθαίνει τίποτα.
2: Όχι.
0: Δηλαδή, είμαστε καταδικασμένοι να ξαναγυρνάμε και να ξαναγυρνάμε και να ζούμε τα ίδια.
3: Εγώ νομίζω και κάθε φορά και ακόμα περισσότερο.
0: Με
3: γιατί πλέον
0: ένταση.
3: Πλέον εξαφανίζονται και τα γραπτά, ας πούμε, που θα.
0: Οι μαρτυρίες, τα ντοκουμέντα.
3: Οπότε ξέρεις, κάτι το οποίο είναι online μπορεί να το πειράξεις.
0: Σωστό.
3: Τέλος πάντων.
0: Επίσης,
3: με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να το αλλοιώσεις, έτσι, να μην φτάσει, να μην μαθευτεί, να το πας σε χαμηλή ροή. Εγώ είδα, ας πούμε, ανέβαζα τώρα που τα stories, ας πούμε, με το στόλο, ας πούμε, που έγινε αυτό το σκηνικό, και έβλεπα ότι είχαν, ξέρω εγώ, 30 προβολές. Ενώ ξέρεις, κανονικά μπορεί να είχαν, ξέρω εγώ, ένα στόλο 250.
0: Κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι επεμβαίνει το μηχάνημα. και ανάλογα με το τι, ποιο είναι το θέμα, το διαχειρίζεται. Είτε το κρατάει πιο πίσω, είτε το αφήνει πιο μπροστά.
1: Και το πιο απίστευτο είναι ότι χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Google έδωσε δωρεάν όλο το cloud των Παλαιστινίων στο Ισραήλ.
3: Ναι,
1: για και να όλοι ξέρουν, χρησιμοποιούμε την Google.
3: Για να ξέρουν ποιους σκοτώνουν.
1: Αγόρασε το YouTube, ας πούμε. Δηλαδή πλέον συμμετέχουμε και εμείς αυτό.
0: Ναι. Ναι, Θάνο, όπως το λες. Και είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, γιατί πλέον το να φύγεις σημαίνει ότι καταδικάζεσαι στην αφάνεια, στη σιωπή. Που λες, ποιο είναι χειρότερο, να μείνω και ό,τι μπορώ, ή να πω άντε στα κομμάτια και να εξαφανιστώ. Τι φάση, ρε φίλε. Δηλαδή, όλα δικά τους τα έχουν πάρει.
1: Ναι, δεν είναι. Κοίταξε. Όλες οι εφημερίδες, παλιά θυμάμαι, ας πούμε, ότι ήξερες ότι το Αντένα είναι Νέα Δημοκρατία, το Μέγκα ήταν Πασόκ, ας πούμε. Τώρα είναι όλα κυβερνητικά. Και ανοίγουν και καινούργια κανάλια μικρά, λες τι σκατά τα θέλουν. Έχουν ήδη 10, τι θέλουν 15.
0: Τρομερό.
1: Τρομερό, ναι. Δηλαδή, μετά ανοίγει ένα κανάλι το οποίο είναι αντιπολιτευόμενο και σου λέει ότι αυτό το έχει ένας εφοπλιστής, ο οποίος κάνει άλλο παιχνίδι τώρα. Και λες, τι γίνεται.
0: Τι γίνεται. Ναι. Ναι, όντως.
3: Εντάξει, νομίζω εγώ ότι αυτά τα πιο μικρά τα φτιάχνουν έτσι για να μαζέψουν ένα κοινό που αντιδρά και να το σιγά σιγά να το μετατοπίσουν. Εγώ έτσι νομίζω ότι, ξέρεις, α, ο Τάδε, το ξέρω εγώ πώς λέγεται, το...
0: ναι, λέμε τώρα, ναι, ότι, whatever,
3: το
0: τάδε, ναι.
3: Το Τάδε, το Viber, ας πούμε,
0: ναι,
3: το κανάλι.
0: Ναι.
3: Μαζεύει, ξέρω εγώ, το Θάνο και την Ήριθα που κάπως σκέφτονται λίγο διαφορετικά, τους αλλάζει και λίγο την άποψη, πάνε και ψηφίζουν και αυτοί που πρέπει να ψηφίσουν.
1: Ναι, σε φέρνει στα
3: μέτρα.
1: Και ούτως ή άλλως εκπαιδευόμαστε, δηλαδή, στο Facebook. Άμα βάλεις κάτι που να είναι ελαφρώς, όχι ερωτισμό,
0: ναι.
1: Ελαφρώς να πλησιάζει, στο πετάνε έξω. Δηλαδή σου λέει ότι βγήκες έξω από τους νόμους της κοινότητας και συμμετέχουμε σε αυτό το χάλι και σε αυτή τη ξεφτύλα. Σκύβουμε το κεφάλι.
0: Τρομερό. Ναι, ναι.
1: Σε απίστευτη.
0: Δηλαδή, Θάνο, έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι είναι.
1: Που
0: το ζούμε όλοι καθημερινά.
1: Που παλιά δεν το δεχόμασταν αυτό με τίποτα.
0: Νομίζω αυτό μας στοιχίζει ψυχολογικά. Δηλαδή, όλοι μέσα μας έχουμε κάπως ενσωματώσει αυτό το πράγμα που είναι σαν ήττα, ρε παιδί μου. Ναι, ότι δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Είναι τραγικό.
1: Ναι, γιατί
0: σε αυτή την καινούρια εποχή.
1: Μας πουλάνε και την αντίσταση.
2: Ναι. Είσαι πλέον καχύποπτος και με το. Ένα και με το άλλο και με τα πάντα. Γιατί αυτό, δηλαδή, τελικά από πίσω κάτι υπάρχει πάντα. Είναι όλο φρική, πραγματικά.
0: Ναι. Και παίζουν όλο τόσο πολύ με την ψυχολογία, ξέρεις, και όλο αυτό το πράγμα έχει γίνει.
1: Είναι σπουδαγμένοι πλέον. Είναι πρώτη φορά το είδαμε αυτό με τα λευκά κελιά, όπου δεν το φτιάξανε. Δεν το φτιάξανε εκτίστες και.
0: Ακριβώς.
1: Το φτιάξανε
0: επιστήμονες.
1: Ψυχολόγοι και ψυχίατροι και κοινωνιολόγοι. Καταστολή δηλαδή στο μάξιμο. Είναι αυτό που λέγανε από την εξουσία. Από την εξουσία της επιστήμης στην επιστήμη της εξουσίας.
0: Έτσι.
1: Γιατί κάποια στιγμή και η επιστήμη έπρεπε να βγει στην επιφάνεια. Οπότε έκανε μεγάλες προσπάθειες για να γίνει εξουσία. Τώρα πάμε στην επιστήμη της εξουσίας.
3: Γι' αυτό βλέπουμε και τα σιγά σιγά τα πανεπιστήμια να συντηρητικοποιούνται. Έτσι να... Ενώ θυμάμαι εγώ όταν ήμουν φοιτητής, η σύγκληση των πανεπιστημίων βγάζαν έτσι αποφάσεις που έλεγες, α, τι δημοκρατία παίζει, ρε παιδί μου, πολύ δημοκρατικό πράγμα. Τώρα βλέπουμε να κάνουν έρευνα για το IDF, για το NATO, για το κλπ. Και όχι τα τεχνολογικά απαραίτητα ιδρύματα, δηλαδή αυτούς που περιμένεις, αυτοί που δεν θα περίμενες καν να κάνουν.
0: Ακριβώς. Πάντα τα πανεπιστήμια ήταν το πεδίο εκείνο της ελεύθερης σκέψης, της πρωτοπορίας. Δηλαδή, σε σημείο που καμιά φορά, ξέρεις, σοκάραν και την κοινωνία με το πόσο προοδευτικές, ας πούμε, μπορεί να ήταν οι ιδέες. Και τώρα είναι μπροστά στη συντήρηση, πρώτη. Τι
3: εντάξει,
0: έχει γίνει.
3: Όχι όλος.
0: Όχι όλο, όχι. Αλλά το βλέπουμε σαν στοιχείο πολύ.
3: Αυτοί που έχουν πάρει τις καρέκλες.
0: Ναι, αυτό. Αυτό. Μάλιστα. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Εδώ παρέα με μέρος, μικρό μέρος της μεγάλης ομάδας των Lost Bodies, Ήριδα, Βασίλης, Θάνος. Ακούμε κομματάκια από το διπλό άλμπουμ, το Hot Stories. Ακούμε και διάφορα άλλα τραγουδάκια που έχει φέρει ο Θάνος μας. Και θα συνεχίσουμε για το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.
4: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πέστανο.
1: Κράουτ. Ωραία μουσική. Ωραίο κομμάτι.
0: Παρότι ο τίτλος είναι «Η ζωή στο δάσος», είναι η...
1: Παγανιστικό.
0: Η Δυτική Μεγαλούπολη. Έχω στις Δυτικής Μεγαλούπολης.
2: Και αυτό είναι remake επίσης παλιού κομματιού.
1: Δηλαδή το πρώτο κομμάτι, ας πούμε, είναι πιο παγανιστικό και έτσι πιο... Ναι. Και μετά γίνεται κράβο.
2: Εντάξει, αυτό να πω κι εγώ ότι έτσι να... ευθύνεται πάρα πολύ η Ρίδα για αυτό το...
0: αποτέλεσμα.
2: Ναι,
3: δηλαδή...
2: Τέλος πάντων, βοήθησε πολύ, ας πούμε, στο, να φτάσει αυτή η μορφή, τέλος πάντων.
1: Το πρώτο, η αρχή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, είχα πάει στη Βόνιτσα και μου είχε κολλήσει ένας που δεν τον ήξερα. Ήταν χριστιανός, εγώ είχα μακριά μαλλιά και τα λοιπά. Και άρχισε και να μου κάνει κατήχηση, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς την είδε και τι. Και άρχισε και μου έλεγε εκεί για το Θεό, για το ένα, για το άλλο. Και του λέω, μα τι λες τώρα, λέω, είναι μαγεία, του λέω. Δεν βλέπεις, λέω, κοίταξε, λέω, πέρναγαν κάτι κοπέλες. Λέω, κοίταξε, τι όμορφα πλάσματα, λέω, τα δημιουργήματα του Θεού. Το κοιτάει και λέει, όχι, όχι, λέω, θα πρέπει, λέω, οι ναοί μας να είναι στα δάση, λέω, στα γυμνά ερωτικά κορμιά. Λέει, μα τι λες, λέω.
0: Έτσι.
1: Έγινε Λούις.
0: Έτσι. Είδες, πάντα υπάρχει ένας ωραίος τρόπος να αποτρέψεις τους αυτούς τους που τους έχουν μπει τέτοιες ιδέες, να πούμε.
1: Μια φορά δούλευα σε ένα ψιλικατζίδικο και μπαίνει ένας μέσα, μάρτυρας του Ιεχωβά, και του λέω, κράταγε την εφημερίδα, του λέω, όχι ρε φίλε, του λέω, όχι ρε φίλε, ήρθες στην πατρίδα μας, ήρθες, λέω, στη χώρα μας, ήρθες, λέω, στο μαγαζί μου να διαφημίσεις, λέω, τα Σκόπια. Λέω, ποια Σκόπια, λέω, τι γράφει εκεί η εφημερίδα, λέω, Σκόπια, λέω, ας τα φτάρε, λέω.
0: Τον έστειλε στον άνθρωπο.
1: Έφυγε τρέχοντας, σου λέει, αυτός είναι πιο τρέλος από μένα.
0: Τρέλα, τρέλα, τι ωραία, τι ωραία. Κοίτα, δεν μπορείς με λογικά επιχειρήματα. Νομίζω αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις τέτοιες περιπτώσεις.
1: Λένε, λογική είναι η τρέλα του ισχυρότερου.
0: Έτσι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να σας πω, ακούσουμε τώρα δύο τραγουδάκια που είναι παλιότερα, όπως και άλλα ήταν παλιότερα, αλλά είναι, τους έχουμε μία αδυναμία σε αυτά τα κομματάκια. Θα τα ακούσουμε για να τα πάμε το πρώτο.

λέτε, ρε. Θα περιπλανηθούμε σαν τον πολεμοχάρη τον τρίτο. Ανάμεσα από τους πύργους των πολυεθνικών. Ανάμεσα από τα κρυστάλλινα κτίρια των διαφημιστικών και των ασφαλιστικών. Θα τους τραβήξουμε, θα τους βγάλουμε μέσα από τα γραφεία τους και θα τους πούμε αρκετά ρε μαλάκες με την κονόμα και τις μαλακίες σας. Μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες με την κονόμα. Μας γαμίσατε. Αρκετά ρε μαλάκες. Αρκετά.

0: Μισά παιδιά.
1: Νησάφι πια. Νησάφι πια.
2: Για να δούμε που θα είναι ο πάτος.
1: Ναι, νομίζω δεν υπάρχει. Την ξέρεις τη θεωρία μου, δεν ξέρω αν την έχω πει. Την έχω

0: μιλάμε για ένα τραύμα συλλογικό που όλους θα μας αγγίξει. Λέει κάποια στιγμή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τα λοιπά μας πούνε, δεν βλέπατε πώς γινόταν με τους Ναζίδες.
1: Ακριβώς.
0: Και πες ότι τότε στους Ναζίδες μπορεί όντως κάποιοι να μην ξέρανε. Τώρα όμως βλέπουμε όλοι.
1: Τώρα όλοι ξέρουν.
0: Και το χειρότερο είναι ότι γινόμαστε όλοι Παλαιστίνοι σιγά σιγά.
1: Ναι. Ναι.
2: Αυτό το, πώς έλεγε αυτό το ποίημα του Μπρέχτ, ότι ήρθανε για αυτούς, αλλά δεν ήσουν τέτοιος, δεν το θυμάμαι και ακριβώς.
1: Και όταν θα έρθουν για σένα, δεν θα ήρθανε για τους Παλαιστίνιους. Ακριβώς.
2: Τώρα έχουν έρθει για τους Παλαιστίνιους.
1: Ακριβώς. Νομίζω, παρότι δεν το είχαμε πει για έτσι, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να ακούσουμε το κομμάτι. Αν πρέπει να πεθάνω, έτσι, μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
0: Ναι, είναι του Ραφάτ Αλαρί.
1: Ναι.
0: Είναι Παλαιστίνιος ποιητής. Είναι το τελευταίο του ποίημα. Ένα μήνα μετά τον κάνανε χειρουργική κτύπημα το IDF, δηλαδή τον σκότωσε και αυτόν και την αδερφή του και τα ανήψια του σε δύο διαφορετικά διαμερίσματα.
1: Επειδή αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του στη Γάζα.
0: Ναι, ναι. Όταν ξεκίνησε.
2: Ναι. Για τους γνωστούς λόγους, δηλαδή χωρίς λόγο.
0: Ναι. Και για πόλεμο, μιλάμε για πόλεμο, πιο πόλεμο. Υπάρχει ένα στρατός και από την άλλη μεριά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν όπλα, ναι. Δεν έχουν στρατό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν ναυτικό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν τάγκς, δεν έχουν. Τι πόλεμο είναι αυτό. Απλά είναι σαν να έχεις μπροστά σου μια πισίνα με ψάρια και να έχεις το ψαροντούφεκο εσύ και όποια θες τα χτυπάς, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και συγκλονιστικό το ποίημα. Και τα ονοματεπώνυμα των ψαριών και, και λοιπά και λοιπά.
1: Ναι. Ωραία. Το ακούσουμε. Αν πρέπει να πεθάνω.

Αν πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις για να αφηγηθείς την ιστορία μου. Για να μαζέψεις τα πράγματά μου. Για να βρεις ένα κομμάτι πανί. Και μερικά κουρέλια, ας είναι άσπρα με μακριά ουρά. Ώστε ένα παιδί, κάπου στη Γάζα, καθώς κοιτάζει τον ουρανό, περιμένοντας τον πατέρα του που έφυγε μέσα στις φλόγες, χωρίς να προλάβει να αποχαιρετήσει κανέναν, ούτε την ίδια του τη σάρκα, ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Να δει το χαρταετό, το δικό μου χαρταετό, που έφτιαξες εσύ, να πετάει ψηλά και να σκεφτεί για μια στιγμή πως η αγάπη θα γυρίσει πίσω.

0: Αν πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις για να αφηγηθείς την ιστορία μου.
1: Σας ευχαριστούμε αληθινά. Σας ευχαριστούμε για τη μουσική, σας ευχαριστούμε για τα λόγια Lost Bodies, σας ευχαριστούμε που πιάνετε όλα αυτά τα θέματα.
2: Και εμείς ευχαριστούμε εσένα.
3: Εμείς ευχαριστούμε, Θέκλα, συγγνώμη, γιατί παίξανε δύο ακυρώσεις, νομίζω, μία, όχι, μία το Δεκέμβρη δεν βρίσκαμε ημερομηνία και μία το έπαιξε μια ακύρωση.
1: Δεν έχουν σημασία αυτά. Σημασία έχει ότι συναντηθήκαμε απόψε. Αυτό έχει σημασία.
2: Αυτό, και, οπότε... και εσύ αυτό κάνεις εδώ. Είναι αυτό που λένε οι Δον Κιχώτες, λιγοστεύουν, οι ανεμόμυλοι πληθαίνουν.
1: Έτσι, τι λες τώρα. Αυτά, αυτά μας τρέφουν, θανούλη μου αγαπημένη.
2: Πλέον είμαστε μπροστά σε ολικά πάρκα.
1: Ναι.
2: Οι ανεμόμυλοι.
4: Ναι,
1: αυτό που λέγαμε όσο ακούγαμε το κομμάτι, ότι η τεχνολογία πια ως εχθρός του ανθρώπου, δηλαδή από εκεί που ήταν για τη διευκόλυνση της ζωής, το έρχεται τώρα πια ως εχθρός του ανθρώπου.
3: Ναι, και είναι άλλο το επίπεδο, ας πούμε, που πώς το λένε, μιας ρόδας, μιας μηχανής εσωτερικής καύσης, έτσι, που μπορεί να κάνει κακό στην ανθρωπότητα να πέσει τα κακά χέρια, και άλλο το επίπεδο αυτό που έχουμε φτάσει τώρα, που μπορεί να κάνει τώρα ένα κακό. Δηλαδή είναι, και πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι για το καλό.
1: Έτσι.
2: Μέσα στα τελευταία 100 χρόνια έχουμε κάνει τις καταστροφές που δεν έχουν γίνει χιλιάδες χρόνια.
1: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Λοιπόν, καλό ταξίδι, να πάτε στη Λέσβο να παίξετε στη Μυτιλίνη μεθαύριο, να ευχαριστηθείτε. Με το καλό να γυρίσετε. Ήρυδα, Βασίλη, Θάνο, φιλιά στην υπόλοιπη ομάδα των Lost Bodies. Εγώ θα πάρω το βιβλιαράκι και θα κάνουμε εδώ ένα βράδυ ανάγνωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Εμείς
1: καλή δύναμη, ό,τι και να κάνετε. Θα τελειώσουμε με το αξέχαστο, που είναι από τα αγαπημένα μας κομμάτια και του Ζόρζ και δικό μου. Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζόρζ Μπαλουμή που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τύπα τα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα.
5: Δεν μου λες, πήρε άδεια ο πέρασα προχθές από το τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

για καιρούς δοξασμένους. Και πάλι, Άννα, μην κλαις, θα γυρέψουμε, βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάμε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα, μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα, μην κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά σαν γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες, ο στρατός

για καιρούς δοξασμένος και πάλι αναμιγλές. Θα γυρέψουμε φέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Αναμιγλές στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

σκοτώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν

Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμένα

και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένος σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ.

ουρανούς τους λάσπη και βυθός. Σκόνη μας κι ο άνεμος θρασής. Πόσο να πεθάνεις αν δεν ζεις. Κρύφτηκε η φλόγα στο ψυγείο κι ο έρωτας τι πιέται